0: Αθήνα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για πολυήμερη επίσκεψη. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, ενώ μία ώρα αργότερα στην αίθουσα τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου θα του απονεμηθεί τιμητική διάκριση για την προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Αύριο Τρίτη αναμένεται να απευθύνει ιστορική ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής. Παρελθόντα αποτελεί το υπέρογκο κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ, με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπως προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, το σύνολο του ποσού που θα κληθεί να επιστρέψει ο δανειολήπτης μαζί με τους τόκους δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30% έως 50% του αρχικού κεφαλαίου. Το να μιλάει ο Πρωθυπουργός για τις καταχρηστικές συμπεριφορές των τράπεζων είναι σαν να δεσμεύεται ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα η αντίδραση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Φοδρή κριτική και από τα υπόλοιπα κόμματα. Την επιτυχή εκτόξευση των πρώτων ελληνικών θερμικών δορυφόρων από την Καλιφόρνια χαιρετίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο Facebook. Η Ελλάδα κάνει σήμερα ακόμα ένα άλμα στο διάστημα, τονίζει. Νεκροί δύο κρατούμενοι των φυλακών Νιγρή Τασερών μετά από συμπλοκή. Διατάχθηκε πειθαρχική έρευνα. Ρεκόρ 136 ετών σημειώνει χαμηλές θερμοκρασίες για Μάιο στην Αθήνα. Η φετινή πρωτομαγιά κατατάσσεται στις 4 πιο κρύες των τελευταίων 135 ετών.
1: Ο καιρός.
0: Άστατος και σήμερα θα παραμείνει ο καιρός. Στις σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τοπικές βροχές, αλλά και καταιγίδες με βαθμιαία όμως βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά. Η άνεμη στο Αιγαίο μέχρι 8 μποφόρ, έως 20 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr, συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου σε Λέκα Μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Art News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8. Η κυρία Νικολοπούλου συνεχίζει να είναι στα πλήκτρα μαζί μας. Να της αφιερώσουμε και το τραγούδι που ακούστηκε γιατί το ζήτησε. Είπαμε, αρχηγού παρόντος πας αρχή παυσάτου. Λοιπόν, είπα να της κάνω τη χάρη απόψε. Συνήθως είμαστε εμείς και εμείς. Τώρα απ' έξω έρχεται και κανένας. Πάμε το 18 στην Ακτή Πειραιώς να ακούσουμε Γιάννη Κότσιρα με Σοφία Αρβανιτάκη. Με έχουν βαφτίσει Γιάννη.
1: Και επιτρέπω εδώ σε αυτό το μαγαζί να λέγεται αυτό το τραγούδι. Ντροπή. Λοιπόν, έχω όμως την κατάλληλη απάντηση.
2: Τα αφιερώνω.
1: Κάθε πράγμα που τα αφιερώνω που δεν με λένε Γιάννη. Πώς με λένε.

Γιάννης Κότσιρας λοιπόν, ζωντανά μέσα από την ακτή Πειραιός το 18 μαζί με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Με έχουν βαφτίσει Γιάννη, καλημέρα στο Θανάση από τη Σιάτιστα, καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στο κέντρο της Αθήνας.

Ένα ντουέτο του αείμνηστου του Βαρδί, τις εποχές του μεγάλου έρωτα Χριστίνα Μαραγκόζη. Θα προχωράμε μαζί.

Κανονικά θα έβαζα απευθείας το τραγούδι, αλλά επειδή το έχω πει πολλές φορές για το συγκεκριμένο κομμάτι, όταν ο αείμνηστος Βοσκόπουλος πήγε και το έδωσε στο Στράτο να το πει του, με στίχους του Μίμη του Θεόπουλου, έγινε ένα έτσι σούσουρο εκεί στο καμαρίνι. Γενικώς οι παρεπιδημούντες στην Ιερουσαλήμ, στο καμαρίνι του αείμνηστου Στράτου, του λέγανε «Μα εσύ θα πεις τέτοιο τραγούδι» και τα λοιπά, και του λέει ο Τόλης «Πες το και θα με θυμηθείς». Τέλος πάντων τον έψησε, του είπε και όλα, του λέει «Μα δεν το πεις, δεν θα σου ξαναμιλήσω». Ήταν πολύ φίλοι από πολλά χρόνια πίσω. Αποκοιμήθηκα. Είναι αυτό που λέει ξεφυλίζοντας απόψε τα όνειρά μου. Και για κάποιους άλλους, ξεφτυλίζοντας απόψε τα όνειρά μου.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε.

Λοιπόν, απόψε θα γίνει ο γάμος του Δημήτρου Μητροπάνου με το τραγούδι αυτό. Θα ακουστεί το τραγούδι που έγραψα για τον Πάνο από το Δημήτρη Μητροπάνου.

Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη από την Παλιόχωρα Χανίων. Αφιέρωσε, μου λέει, ένα τραγούδι για όλη την ραδιοπαρέα. Λοιπόν, θα έρθει ο Νίκος Σουμπακάκος να πάμε για δελτίο ειδήσεων. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Κυρία Βιβιάννη Νικολοπούλου είναι στα πλήκτρα. Πάμε να κλείσουμε την ώρα με Λουκά Νταράλα και τον Ανεμόμυλο.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η απεμπλοκή πλέον χωρών που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση από τα στενά του Ορμούς ξεκινά τη Δευτέρα το πρωί με την επιχείρηση Project Freedom, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Πρόκειται για πρωτοβουλία που στοχεύει στην ασφαλή διέλευση πλοίων τρίτων χωρών, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να κάνει λόγο για ανθρωπιστική παρέμβαση υπέρ ουδέτερων χωρών που ζήτησαν τη βοήθεια των ΗΠΑ. Από την Τεχεράνη, με ανάρτησή του επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο θαλάσσιο καθεστώς των στενών του Ορμούς θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας. Στο μεταξύ, δεξαμενόπλοιο που έπλεε κοντά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα επλήγει σήμερα από βλήματα, ενώ φορτηγό πλοίο που έπλεε χθες κοντά στις ακτές του Ιράν δέχθηκε επίθεση από μικρά σκάφη, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Παράλληλα, παραμένει σε αδιέξοδο η διπλωματία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φαίνεται πως δεν κάνει αποδεκτή την Ιρανική πρόταση, σύμφωνα με το Ισραηλινό μέσο Καν. Ωστόσο, ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στο Truth Social, επισημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολυθετικές συζητήσεις με το Ιράν που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολυθετικό για όλους. Να σημειωθεί ότι στο σχέδιο 14 σημείων του Ιράν ζητούνται εγγυήσεις μη επιθετικότητας, άρση του ναυτιλιακού αποκλεισμού και τέλος τον πόλεμο σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Σε αυτό το στάδιο δεν έχουμε διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά. Η κατάσταση επικεντρώνεται μόνο στον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Η απόφαση των ΗΠΑ για απόσυρση στρατευμάτων από τη Γερμανία δεν συνδέεται με την κριτική προς τον Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος ωστόσο επιβεβαίωσε και την πληροφορία ότι προς το παρόν δεν θα εγκατασταθούν αμερικανικοί πύραυλοι τόμαχοι στην χώρα του. Ο Φρίντριχ Μέρτς δεν θα παραστεί σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία και τη Γερμανία θα εκπροσωπήσει ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν. Το αεροσκάφος που μετέφερε τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέτρο Σάντεθ, στην Αρμενία, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στην Άγκυρα λόγω τεχνικού προβλήματος, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση. Η Ισπανική αντιπροσωπεία διανυκτέρευσε στην τουρκική πρωτεύουσα και αναχωρεί εκ νέου σήμερα για τον τελικό της προορισμό. Φτάνει σήμερα το μεσημέρι στην Αθήνα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για πολυήμερη επίσκεψη. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, ενώ μία ώρα αργότερα στην αίθουσα τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου θα του απανεμηθεί τιμητική διάκριση για την προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Αύριο Τρίτη αναμένεται να απευθύνει ιστορική ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής. Παρελθόν θα αποτελεί το υπέρογκο κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπως προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Το σύνολο του ποσού που θα κληθεί να επιστρέψει ο δανειολήπτης μαζί με τους τόκους δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30 με 50% του αρχικού κεφαλαίου. Σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Την επιτυχή εκτόξευση των πρώτων ελληνικών θερμικών δορυφόρων από την Καλιφόρνια χαιρετίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο Facebook. Ο εθνικός μας στόλος φτάνει πλέον τους 17 δορυφόρους σε τροχιά, ανεβάζοντας τη χώρα μας στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής διαστημικής τεχνολογίας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός. Νεκροί δύο κρατούμενοι των φυλακών Νιγρήτα Σερών μετά από συμπλοκή διατάχθηκε πειθαρχική έρευνα. Ρεκόρ 136 ετών σημειώνουν οι χαμηλές θερμοκρασίες για Μάιο στην Αθήνα. Η φετινή Πρωτομαγιά κατατάσσεται στις 4 πιο κρύες των τελευταίων 135 ετών.
1: Ο καιρός.
2: Άστατος και σήμερα ο καιρός, στις Ποράδες, στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, τοπικές βροχές αλλά και καταιγίδες, με βαθμιαία όμως βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικό έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά. Η άνεμη στο Αιγαίο μέχρι 8 μποφόρ. Έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνεχεία με τον Γιάννη Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε με παιδιά από την Πάτρα βεβαίως, όπως τα ακούσατε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Αλλάξαμε και partner στον ήχο. Ήρθε ο κύριος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Και μετά τα παιδιά από την Πάτρα, τι έχουμε, να μην βάλουμε και μια γλυκερία από το γλέντι στο Λυκαβιτό, από τη συναυλία, με μπουνάτσες και μποφόρια. Προχωράνε τα βαπόρια.

Ακούσαμε Στέλιο Μπικάκη, λοιπόν, «Γενέθλια θανάτου», ένα τραγούδι που όπως μου εκμυστηρεύτηκε ο ίδιος το είχε γράψει όταν είχε έρθει στον Αντένα και κάναμε συνέντευξη, το είχε γράψει για την κόρη του που έφυγε από τη ζωή 11 χρονών από μια σπάνια αρρώστια του αίματος. Μαυρεδόπουλος λέει να την κάνουμε με ελαφρά πηδηματάκια. Βάζουμε λοιπόν τραγουδάκια να πάει μέχρι το ακριβώς για να κλείσουμε την ώρα με Μανώλη Λιδάκη, με Χαράλαμπο Γαργανουράκη, Γιάννη Χαρούλη και Διονύση Σαββόπουλο. Δελτίο ειδήσεων, Νίκος Μπακάκος. Για τη συνέχεια, Γιάννης Αργυρός. Και τη συνέχεια του προγράμματος ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια. Για τρεις ώρες μαζί σας, Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Art News Radio 105,8. Ο Νίκος Μαυριδόπουλος ήταν στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα να έχετε μια καλή μέρα και μια καλή εβδομάδα. Ξημέρωμα Δευτέρα σήμερα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ξεκινά σήμερα η επιχείρηση απεμπλοκής πλοίων που βρίσκονται εγκλωβισμένα στα στενά του Ορμούζ. Η επιχείρηση Project Freedom, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, στοχεύει στην ασφαλή διέλευση πλοίων τρίτων χωρών που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση και ζήτησαν τη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Από την Τεχεράνη, ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο θαλάσσιο καθεστώς στα στενά θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας. Ξημερώματα, δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από βλήματα στα ανοιχτά των οκτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ενώ νωρίτερα φορτηγό πλοίο που έπλεε κοντά στις ακτές του Ιράν δέχθηκε επίθεση από μικρά σκάφη μετέδωσε βρετανικό ναυτιλιακό πρακτορείο. Από τις 29 Απριλίου πάνω από 900 εμπορικά πλοία βρίσκονται στον κόλπο σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακών πληροφοριών Ax Marine. Στο μεταξύ παραμένει το διπλωματικό αδιέξοδο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται πως δεν κάνει αποδεκτή την Ιρανική πρόταση 14 σημείων σύμφωνα με το Ισραηλινό μέσο Καν. Ωστόσο, ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social επισημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους. Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε στο X φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ με κάρτες Uno και τη φράση «Έχω όλα τα χαρτιά». Η ανάρτηση ερμηνεύεται ως συμβολικό μήνυμα προς το Ιράν. Σε αυτό το στάδιο οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται μόνο στο τερματισμό του πολέμου, όχι στα πυρηνικά, δήλωσε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Η απόφαση για απόσυρση στρατευμάτων από τη Γερμανία δεν συνδέεται με την κριτική προς τον Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ο Γερμανός καγκελάριος. Ο Φρίντριχ Μέρτς δεν θα παραστεί σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία και τη Γερμανία θα εκπροσωπήσει ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Το αεροσκάφος μετέφερε τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, στην Αρμενία, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στην Άγκυρα λόγω τεχνικού προβλήματος, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση. Η Ισπανική αντιπροσωπεία διανυκτέρευσε στην τουρκική πρωτεύουσα και αναχωρεί εκ νέου σήμερα για τον τελικό προορισμό της. Φτάνει σήμερα το μεσημέρι στην Αθήνα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για πολυήμερη επίσκεψη. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, ενώ μία ώρα αργότερα στην αίθουσα τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου θα του απονεμηθεί τιμητική διάκριση για την προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Αύριο Τρίτη αναμένεται να απευθύνει ιστορική ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής. Παρελθόν θα αποτελεί το υπέρογκο κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης όπως προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Το σύνολο του ποσού που θα κληθεί να επιστρέψει ο δανειολήπτης μαζί με τους τόκους δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30 έως 50% του αρχικού κεφαλαίου. Σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Την επιτυχή εκτόξευση των πρώτων ελληνικών θερμικών δορυφόρων από την Καλιφόρνια χαιρετίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο Facebook. Ο Εθνικός μας Στόλος φτάνει πλέον τους 17 δορυφόρους σε τροχιά, ανεβάζοντας τη χώρα μας στην πρώτη γραμμή της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Τεχνολογίας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός. Νεκροί δύο κρατούμενοι των φυλακών Ιγρήτα Σερών μετά από συμπλοκή. Διατάχθηκε πειθαρχική έρευνα. Ρεκόρ 136 ετών σημειώνουν οι χαμηλές θερμοκρασίες για Μάιο στην Αθήνα. Η φετινή πρωτομαγιά κατατάσσεται στις 4 πιο κρύες των τελευταίων 135 ετών.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος και σήμερα ο καιρός, στις Ποράδες, στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, τοπικές βροχές, αλλά και καταιγίδες. Με βαθμία ωστόσο βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος ο καιρός. Οι άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 8 μποφόρ, έως 20 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί Γιάννης Αργυρός σε πρωινές ιστορίες.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Αν δεν φθινοπόριασε που λέει ο Πασχάλης Τερζής, χειμώνιασε. Καλό χειμώνα λοιπόν. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έκλεισαν και τα καλοριφέρ στις πολυκατοικίες. Πού να ήξεραν οι διαχειριστές ότι θα τα άνοιγαν άρον-άρον, μα η μήνα.

Και καλά αυτοί που έχουν αέριο, υπάρχουν όμως και πολυκατοικίες με πετρέλαιο και εκεί ήταν το ζήτημα, καθώς με τον πόλεμο και τις ακριβότερες τιμές, σε πολλές περιπτώσεις είχαν εξαντλήσει τα αποθέματα. Και βέβαια, ποιος θα μπορούσε να το φανταστεί και να κάνει και τη σχετική αγορά. Κρύο λοιπόν, αρκετό κρύο τις τελευταίες ημέρες, με απότομη πτώση της θερμοκρασίας, βοριάδες, βροχές και χιόνια στα ορεινά. Στο φετινό Μάιο, που στο ξεκίνημά του θύμισε χειμώνα, καταγράφηκε η χαμηλότερη θερμοκρασία, το ακούσατε και στο δελτίο, είναι η χαμηλότερη θερμοκρασία των τελευταίων 135 ετών, δίνοντας τα Λευκά, την Πάρνηθα, τον Παρνασσό και τα Καλάβρητα. Το Σάββατο η μέγιστη θερμοκρασία 24 ώρες στο Θησίο ήταν 15,2 βαθμούς Κελσίου, η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ από το 1890. Μιλάμε για μια θερμοκρασία ρεκόρ όλων των εποχών, αν και το κλίμα έχει πάντα μια ισχυρή μεταβλητότητα και είναι πολύ πιθανό όλο αυτό το φαινόμενο να συνδέεται με την κλιματική κρίση και αλλαγή, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ η κυρία Δήμητρα Φούντα, Διευθύντρια Ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών. Σύμφωνα με τις μετρήσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, κατά τις δύο πρώτες ημέρες του Μαΐου σημειώθηκαν ασυνήθιστα χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Η μέση θερμοκρασία 24 ώρων την Πρωτομαγιά ήταν 13,3 βαθμούς Κελσίου και κατατάσσεται μέσα στις 4 χαμηλότερες τα τελευταία 135 χρόνια. Η ψυχρότερη Πρωτομαγιά ήταν αυτή του 44 με μέση θερμοκρασία 12,1 και ακολούθησαν η Πρωτομαγιά του 87, του 88 με μέση θερμοκρασία 12,7 και 13,2 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα. Και χθες όμως η Πάρνηθα αντίθηκε στα Λευκά με πυκνή χιονόπτωση να έχει στρώσει κανονικά, μεταμορφώνοντας το τοπίο σε λευκό πέπλο και η λεωφόρος Πάρνηθος να κλείνει για όλα τα οχήματα από το ύψος του Τελεφερίκ λόγω της πυκνής χιονόπτωσης. Και αυτό δεν το συζητάμε τώρα για μια μέρα του Ιανουαρίου ή του Φεβρουαρίου, αλλά για τις πρώτες ημέρες του Μαΐου. Βέβαια, το φαινόμενο δεν είναι αποκλειστικά για την Αττική. Είναι η κορύφωση ενός εξαιρετικά συνείδηστου τριημέρου για όλη την Ελλάδα, με χιονοπτώσεις από την Πελοπόννησο ως τη Βόρεια Ελλάδα, στον Παρνασσό, την Ορεινή Καρινθία, το Σέλι, τον Ιμφαίο και τις Σέρες. Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους. Στο Σέλι η Μαθίας, η εικόνα ήταν ακόμη πιο ακραία. Η χαμηλότερη θερμοκρασία έφτασε εκεί στους μείον 3,2 βαθμούς Κελσίου, ένα μήνα μόλις πριν μπει το καλοκαίρι. Στο Παρνασσό η χιονόστρωση έφτασε στα 3-5 εκατοστά, με αντιολισθητικές αλυσίδες να είναι απαραίτητες, σκηνικό πρωτόγνωρο για τα δεδομένα της εποχής. Αντίστοιχο το οποίο επικράτησε στην Ορεινή Καρινθία, όπου ο δρόμος από το Φενεό στη Ζάχολη καλύφθηκε από χιόνι, δημιουργώντας ένα μαγευτικό τοπίο που θύμιζε καρποστάλ. Το ψυχρό αυτό επεισόδιο δεν πρόκειται πάντως να κρατήσει πολύ. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, από σήμερα Δευτέρα αναμένεται βαθμία άνοδος της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει στους 19 βαθμούς, αύριο στους 23 και την Τετάρτη στους 24 βαθμούς στην Αττική. Πάντως, αν και χθες είχαμε χαλαζόπτωση στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, όπου και στην Καρδίτσα, όπου το χαλάζι έφτασε σε μέγεθος ρεβιθιού και έπεφτε με μεγάλη ένταση για 15 περίπου λεπτά, ετοιμαστείτε για έναν ασυνήθιστο καιρό για την Ελλάδα το φετινό καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι που θα είναι εκτός των συνηθισμένων όριων, όπως προδιαγράφεται σύμφωνα με τα αξιόπιστα μακροπρόθεσμα μοντέλα πρόγνωσης που συγκλίνουν σε ένα κοινό σενάριο ενός φαινομένου που έχει να εμφανιστεί αρκετά χρόνια. Για να κατανοήσει κανείς τις προβλέψεις, τα δύο μοντέλα πρόγνωσης είναι το ευρωπαϊκό και το βρετανικό. Θα πρέπει πρώτα να αντιληφθεί τι γίνεται στον Ειρηνικό ωκεανό. Ο κύκλος ENSO είναι ένας κλιματικός παλμός που εκδηλώνεται ανάμεσα στη θερμή φάση. Είναι το περίφημο El Niño και την ψυχρή τη La Niña κάθε περίπου 1-3 χρόνια, επηρεάζοντας δραστικά την παγκόσμια ατμοσφαιρική κυκλοφορία. Για 3 χρόνια συνεχόμενα είχαμε την La Niña, δηλαδή που συνέβαλε στις κλιματικές ιδιαιτερότητες που βιώσαμε τα τελευταία χρόνια, όμως η τροχιά αυτή έχει αντιστραφεί απότομα. Ένα τεράστιο κύμα θερμών υδάτων ταξιδεύει κάτω από την επιφάνεια του ωκεανού σε βάθος 50 έως 250 μέτρων και έχει εντοπιστεί με ανομαλίες που αγγίζουν τους σύν 8 βαθμούς Κελσίου πάνω από το φυσιολογικό. Αυτό το κύμα ανεβαίνει σταθιακά στην επιφάνεια, εκκινώντας ένας πλήρους κλίμακας El Niño που θα αρχίσει το καλοκαίρι. Τα μοντέλα του Αμερικανικού συστήματος δείχνουν ότι η ανομαλία στην περιοχή
θα ξεπεράσει τους συν 2 βαθμούς από τα μέσα του καλοκαιριού. Η θέρμανση των υδάτων του Ειρηνικού δεν παραμένει εκεί. Επανατοποθετηθεί μεγάλα συστήματα πίεσης σε ολόκληρο τον πλανήτη, αλλάζοντας τη ζώνη των ρευμάτων και κατ' επέκταση τη χαρτογράφηση του καλοκαιριού στο βόρειο ημισφαίριο. Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία λοιπόν, η κατακόρυφη κινητήρια δύναμη που ανεβοκατεβάζει αέρα πάνω από τις τροπικές περιοχές, έχει δείχνει ήδη ότι θα έχουμε το φαινόμενο Ελνίνιο με ανιούσια κίνηση πάνω από τον Ειρηνικό και καθιζήσει στον Ινδικό ωκεανό. Αυτό δεν είναι μια μελλοντική πρόβλεψη, είναι σύμφωνα με τους επιστήμονες μια παρατηρούμενη τάση ήδη από τον Ιούνιο. Το μοντέλο λοιπόν του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Προβλέψεων αποτυπώνει στην Ευρώπη ένα μοτίβο χαμηλών πιέσεων στον Ατλαντικό και αυτή η διάταξη λειτουργεί σαν αντλία που οθεί θερμές αέριες μάζες από τον νότο προς το βορρά, καλύπτοντας θετικές θερμοκρασιακές αποκλίσεις σχεδόν σε ολόκληρη την Ευρώπη από τη Μεσόγειο ως Σκανδιναβία. Το πεδίο των βροχοπτώσεων, η εικόνα είναι πιο σύνθετη. Το ίδιο μοντέλο προβλέπει αυξημένες βροχές στη νότια και ανατολική Ευρώπη για τους επόμενους μήνες. Τι σημαίνει όλο αυτό τώρα για την Ελλάδα? Η χώρα μας βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα μεταβατική και ευαίσθητη ζώνη. Τόσο το ένα σύστημα όσο και το άλλο βλέπουν για την Ελλάδα ένα καλοκαίρι σαφώς θερμότερο από το κλιματολογικά, φυσιολογικά επίπεδα, με κυρίαρχο χαρακτηριστικό την έντονη νότια ροή θερμών αέριων μαζών από τη Βόρεια Αφρική και τη Μεσόγειο. Παράλληλα όμως, η χώρα μας φέτος θα επηρεαστεί, καθώς βρίσκεται στη ζώνη των αυξημένων βροχοπτώσεων της Ανατολικής Ευρώπης, και την ατμοσφαιρική αστάθεια που χαρακτηρίζει τον νότιο ευρωπαϊκό τόξο. Αυτό μεταφράζεται σε μια αυξημένη πιθανότητα καλοκαιρινών καταιγίδων, κυρίως στα ηπειρωτικά και ορεινά τμήματα, ενώ στα νησιά και στις παράκτιες περιοχές θα δέχονται απευθείας μια θερμή νότια ροή. Οι καύσονες αναμένεται να είναι ισχυρότεροι και πιο εκτεταμένοι, με πραγματικές εξάρτησης να μην αποκλείονται ιδιαίτερα όταν ενισχύεται η ροή από την Αφρική. Έτσι λοιπόν θα έχουμε ένα καλοκαίρι αντιθέσεων. Από τη μία θα έχουμε πολλές φορές έντονους καύσονες, από την άλλη πλευρά θα έχουμε συχνά καλοκαιρινές καταιγίδες. Λοιπόν, καλή σας ημέρα. Κοντά τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου, η Ήρα Παρανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Και μια και μιλάμε για το καλοκαίρι, η εφορία έχει αναλάβει σιγά σιγά να κάνει ελέγχους τόσο στις βραχυχρόνιες μισθώσεις όσο και στις μαχροχρόνιες. Χρησιμοποιείται ένα κόλπο, είναι απλό και γρήγορο αλλά και αποτελεσματικό για να φοροαποφύγουν κάποιοι. Ο ενδιαφερόμενος λοιπόν βλέπει τις φωτογραφίες, αξιολογεί το κατάλημα που θέλει να νοικιάσει, βλέπει τις περιγραφές, νιώθει ασφάλεια και προχωρά στην αναζήτηση διαθεσιμότητας. Όλα αυτά σε κάποιες από τις πολύ γνωστές πλατφόρμες ενοικίασης ακινήτων. Μέχρι τώρα όλα δείχνουν απολύτως νόμιμα. Η πραγματική στροφή γίνεται στο δεύτερο στάδιο. Ο υποψήφιος πελάτης, είτε από περιέργεια είτε μέσω από κάποια υπόδειξη, αναζητά το ακίνητο εκτός πλατφόρμας, συνήθως μέσω της Google. Συχνά εμφανίζεται μια δεύτερη βιτρίνα, ένα προφίλ στο Google μέσω ή μια απλή ιστοσελίδα ή ακόμη μια σελίδα στα social media, όπου το ίδιο ακίνητο προβάλλεται με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας. Από εκεί και πέρα η συνεννόηση περνά σε απευθείας επίπεδο χωρίς τους μεσάζοντες. Εάν έχει γίνει ήδη κράτηση μέσω της πλατφόρμας, η πρακτική που ακολουθείται είναι μια γνώριμη πρακτική στην αγορά. Ο ιδιοκτήτης ζητά από τον πελάτη να ακυρώσει την κράτηση για να γλιτώσει την προμήθεια και προτείνει καλύτερη τιμή εκτός συστήματος. Έτσι, η μίσθωση κλείνεται ιδιωτικά χωρίς να καταγράφεται πουθενά. Στην πράξη, το ακίνητο λειτουργεί με δύο βιτρίνες. Η πρώτη είναι η επίσημη, εντός της πλατφόρμας, και η δεύτερη εκτός της πλατφόρμας, εκτός συστήματος, όπου πραγματοποιείται και η συναλλαγή. Συνήθως καταβάλλεται μια μικρή προκαταβολή μέσω τραπεζικού λογαριασμού ώστε να κλειδώσει η συμφωνία και τα υπόλοιπα χρήματα δίνονται κατά την άφιξη σε μετρητά ή μέσω ψηφιακών εφαρμογών πληρωμών. Με αυτόν τον τρόπο, ακόμη και το σύνολο του εισοδήματος δεν εμφανίζεται στο μητρό βραχυχρόνιας διανομής και δεν φορολογείται. Όλα αυτά είναι υπόψη της ΑΔΕ, η οποία από την περίοδο του Πάσχα, αξιοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και άλλα αυτοματοποιημένα συστήματα που μπορούν και ακολουθούν τα ίχνη του μαύρου χρήματος, εντόπισε ήδη τέτοιες περιπτώσεις. Μέσα από τις διασταυρώσεις δεδομένων, οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί έχουν χαρτογραφήσει τον τρόπο λειτουργίας διπλής βιτρίνας και πλέον γνωρίζουν πού να εστιάσουν εν ώψη της θερινής σεζόν. Μπαίνουν λοιπόν στο μικροσκόπιο
πιστωτικές κάρτες, τραπεζικοί λογαριασμοί και ηλεκτρονικά πορτοφόλια με στόχο να εντοπιστούν τα έχνη από μαύρα ενίκια που δεν έχουν δηλωθεί. Ελέγχονται κινήσεις λογαριασμούς και καταθέσεις που δεν δικαιολογούνται. Και ιδιαίτερο βάρος βέβαια πέφτει στις περιόδους αιχμής. Οι έλεγχοι μέχρι τώρα δείχνουν ότι εκατοντάδες ιδιοκτήτες έχουν εντοπιστεί με αδήλωτα εισοδήματα που φτάνουν σε εκατομμύρια ευρώ. Τα πρόστιμα για μη δήλωση ή για ελλειπή αναγραφή του αριθμού μητρώου ακινήτου ξεπερνούν από 5.000 ευρώ και αυξάνονται σημαντικά σε περίπτωση υποτροπής, ενώ δεν αποκλείονται και πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις. Και βέβαια το θέμα δεν είναι μόνο οι φόροι, δημιουργείται και ένας αθέμητος ανταγωνισμός στην αγορά, καθώς όσοι δηλώνουν κανονικά τα εισοδήματά τους επιβαρύνονται με φόρους και υποχρεώσεις, ενώ όσοι λειτουργούν εκτός συστήματος αποκτούν ένα πλεονέκτημα, ρίχνοντας τιμές και στρεβλώνοντας την αγορά. Εν ώψη λοιπόν της θερινής περίοδου, οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί εμφανίζονται αποφασισμένοι να εντείνουν τις παρεμβάσεις τους, να απλώσουν το δίχτυ που στείνεται ακριβώς στη λογική της διπλής βιτρίνας και στις παράπλευρες διαδρομές πληρωμής που χρησιμοποιούνται για να παρακαμφθεί το φορολογικό πλαίσιο. Μιας και λέγαμε για τον καιρό προηγουμένως, από σήμερα, όπως είπαμε, αναμένεται άνοδος θερμοκρασίας, ειδικότερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στις ποράδες στην Εύβοια της Κυκλάδης, στην Κρήτη και τα Νασιά του Ανατολικού Αιγαίου, αλλά και τα Δωδεκάνησα αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία βελτίωση. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στα νοτιότερα νησιά των Δωδεκανήσων και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα στα υπηρωτικά, όπου στα ορεινά, κυρίως Πελοποννήσου, είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, θα φτάσει στο Ιόνιο και στα υπηρωτικά 20 με 21 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά 22 και στο Αιγαίο τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι, θερμοκρασία από 9 έως 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και θερμοκρασία από 8 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Δευτέρας, 4 Μαΐου, γιορτάζει η Μόνικα, η Πελαγία και ο Πελάγιος, χρόνια τους πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα πυροσβεστών, είναι η μέρα του πολέμου των άστρων. Σαν σήμερα λοιπόν, το 589 συνέρχεται στο Τολέδο η Τρίτη Σύνοδος της Τοπικής Εκκλησίας που καταδικάζει τον αριανισμό που εισάγει το σύμβολο της πίστης, το Φιλιόκβε, που θα προκαλέσει αργότερα το σχίσμα ανάμεσα στον Ανατολικό και Δυτικό Χριστιανισμό. Το 1941 ο Χίτλερ εξυμνεί την Ανδρεία των Ελλήνων σε λόγο του που εκφωνεί στο Reichstag. Αναφέρει: «Η ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώνει να διαπιστώσω από όλους τους αντιπάλους μας τους οποίους αντιμετωπίσαμε, ο ελληνικός στρατός πολέμησε με ύψιστο ηρωισμό και αυτοθυσία». 1949 σημειώνεται η πρώτη αεροπορική τραγωδία στην ιστορία του αθλητισμού. Αεροπλάνο που μεταφέρει την ομάδα της στο Ρήνο συντρίβεται στο λόφο Σούμπεργκα κοντά στην Ιταλική πόλη με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο 31 άνθρωποι, 18 από τους οποίους συγκροτούν την αποστολή της Μεγάλης Γκρανάτα με τους 10 διεθνείς. 1991 διεξάγεται ο 36ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στην Ιταλία. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Σουηδίας η Κάρολα. Με τη σύνθεση αποκλεισμένη από μια θύελλα, η χώρα μας συμμετέχει με το τραγούδι του Ανδρέα Μικρούτσικου «Άνοιξη», το οποίο με ερμηνεύτρια τη Σοφία Βόσου καταλαμβάνει τη 13η θέση. Σαν σήμερα, το 1655, γεννιέται τον Μπαρτολομέο Κριστοφόρη, ο Ιταλός οργανωποιός που θεωρεί ότι εφήβρε το πιάνο. Το 1929, η Όντρεϊ Χέιμπορν, η Βρετανοβελγίδα ηθοποιός, και το 1932, ο Αντώνης Παπαδόπουλος, ο Έλληνας κωμικός ηθοποιός, γνωστός από τη συμμετοχή του σε ταινίες με τον Θανάση Βέγκο. Σαν σήμερα το 1980 φεύγει από τη ζωή ο Γιώζικ Μπρος Τίτο, ο κομμουνιστής ηγέτης της Ιουγκοσλαβίας και πρόεδρος της χώρας, και το 2006 ο Άλεξ Νταμιανός, ο Έλληνας σκηνοθέτης και ηθοποιός και συγγραφέας, με ταινίες όπως το «Μέχρι το πλοίο» και «Ευδοκία» που σηματοδότησαν την ιστορία του νέου ελληνικού κινηματογράφου.

Μια προαναγγελία είναι αυτή για τον καιρό που έρχεται τις επόμενες ημέρες, μια και είχαμε αυτό το τριήμερο, μέσα στο χειμώνα, μήνα Μάη. Λοιπόν, στα αθλητικά τώρα, ο Παναθηναϊκός στάθη και επάξε απέναντι στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχασε την ευκαιρία να αγκαλιάσει τον τίτλο, αλλά παραμένει το μεγάλο φαβορί. Είναι συν 6 από τους άλλους δύο διώκτες της. Είναι το μεγάλο φαβορί για το πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 3-1 τον Ολυμπιακό στην τρίτη αγωνιστική των play-offs της Τίχημαν Super League. Εκτός λοιπόν από το πρωτάθλημα, η μάχη γίνεται και για τη δεύτερη θέση, όπου ο δικέφαλος πέρασε έχοντας ισοβαθμία με τους ερυθρόλευκους. Ο Παναθηναϊκός ήρθε ισόπαλος 0-0 με την ΑΕΚ και πλέον δεν έχει καμία μαθηματική ελπίδα για την τρίτη θέση. Οι πράσινοι είναι οριστικά τέταρτοι, θα παίξουν στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Δηλαδή, για να βρεθεί στη Link Phase, θα πρέπει να περάσει τρεις προκριματικούς γύρους χωρίς περιθώριο λάθους. Αυτό ακριβώς δηλαδή που έκανε πέρσι η ΑΕΚ. Τώρα, τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Ο πρωταθλητής θα βρεθεί στο playoffs του Champions League, εκτός αν είναι Ολυμπιακός, όπου θα κάνει, αν ο Ολυμπιακός κάνει τη μεγάλη ανατροπή. Σε αυτή την περίπτωση, οι Ερυθρόλευκοι θα προκριθούν στη Link Phase κατευθείαν. Στη δεύτερη θέση, η δεύτερη θέση δίνει ένα εισιτήριο στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, με τον ΠΑΟΚ και τους Ερυθρόλευκους να παλεύουν αυτή την ώρα μεταξύ τους. Η τρίτη θέση οδηγεί στο δεύτερο προκριματικό του Europa League και η τέταρτη, στην οποία είναι ο Παναθηναϊκός, στο δεύτερο προκριματικό του Conference League. Θυμίζουμε ότι ο κυπελούχος Όφη θα βρεθεί στα play-offs του Europa League. Αυτά και με τα αθλητικά. Αυξάνεται τώρα το ενδιαφέρον, γιατί θα είναι και πιο σύντομες οι αγωνιστικές. Δηλαδή, την ερχόμενη Κυριακή θα παίξει η ΑΕΚ ξανά με τον Παναθηναϊκό, αυτή τη φορά στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ, αυτή τη φορά στο Καραϊσκάκι. Και η επόμενη αγωνιστική δεν θα είναι την ερχόμενη Κυριακή, αλλά την ερχόμενη Τετάρτη. Πάμε τώρα στις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Πριν από λίγο υπάρχει μια ανακοίνωση ότι ένα τάγκερ χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα στα στενά του Ορμούζ, ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Δεν έχει θύματα το περιστατικό, αλλά αυξάνεται η ένταση που καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς σύμφωνα με ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε αμερικανική εμπλοκή στα στενά του Ορμούζ θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας την ώρα που η Ουάσιγκτον ενεργοποιεί στρατιωτική επιχείρηση για την απελευθέρωση των εγκλωβισμένων πλοίων. Είναι ένα σαφές μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες που έστελε ο Εμπραχήμ Αζιζή, πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, προειδοποιώντας για συνέπειες σε περίπτωση αμερικανικής εμπλοκής. Όλα αυτά σε μια ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Η προειδοποίηση βεβαίως ήρθε μετά την ανακοίνωση του πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών για την έναρξη της επιχείρησης Project Freedom με στόχο την απομάκρυνση πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί στα στενά του Ορμούζ. Η επιχείρηση θα ξεκινήσει σήμερα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της διοίκησης κεντρικής των Ηνωμένων Πολιτειών θα υποστηρίξει εμπορικά πλοία που επιδιώκουν να διέλθουν από τον κρίσιμο θαλάσσιο διάδρομο. Η στρατιωτική συνδρομή των Ηνωμένων Πολιτειών περιλαμβάνει αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυράβλων, περισσότερα από 100 σκάφη. Περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, καθώς και περίπου 15.000 στρατιωτικούς. Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ δήλωσε ότι η επιχείρηση είναι κρίσιμη για την περιφερειακή ασφάλεια και την παγκόσμια οικονομία. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε την επιχείρηση ως ανθρωπιστική πρωτοβουλία, υποστηρίζοντας ότι αφορά ουδέτερες χώρες που δεν μπλέκονται στη σύγκρουση. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος με δηλώσει την Κυριακή στο Ισραηλινό κανάλι 12, τόνισε ότι η αντιπρόταση που έγινε από το Ιράν είναι απαράδεκτη και γι' αυτό το λόγο την απέρριψε. Η νέα ιρανική πρόταση δεν είναι αποδεκτή από εμένα, τη μελέτησα, αλλά δεν είναι αποδεκτή, είπε σε σύντομη τηλεφωνική συνομιλία με τον δημοσιογράφο Nathan Goodman. Πάντως, οι Ιρανοί θέλουν να κάνουν μια συμφωνία, αλλά δεν είμαι ευχαριστημένος με αυτό που πρόσφεραν, είχε πει σε δημοσιογράφους σχετικά με όσα είχαν προτείνει οι Ιρανοί. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν στην Ιρανική πρόταση των 14 σημείων που κατατέθηκε μέσω του Πακιστάν και η Ιρανική πλευρά εξετάζει την απάντηση της Ουάσιγκτον. Λοιπόν, όλες αυτές οι εξελίξεις έχουν ένα θετικό και ένα αρνητικό. Το θετικό είναι ότι ακόμα και οι σκληροπυρηνικοί της Ιρανικής πλευράς έχουν καταλάβει ότι πρέπει να μπουν σε διαπραγματεύσεις, ότι πρέπει να το συζητήσουν, να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων κάποια στιγμή. Έχουν αρχίσει και γίνεται αυτή η διαπραγμάτευση μέσω του Πακιστάν. Από την άλλη πλευρά, το αρνητικό είναι ότι φαίνεται ότι εξακολουθούν την τακτική να κερδίζουν χρόνο. Και οι δύο πλευρές αντιλαμβάνονται ότι δημιουργούν πλήγματα
σε μια ευαίσθητη παγκόσμια οικονομία πλήγματα που δεν είναι εύκολο να κλείσουν κάποια στιγμή, γιατί δημιουργούνται πολύ μεγάλες βλάβες. Το έχουν στο μυαλό τους και οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Ιρανοί. Θεωρούν πάντως οι Ιρανοί ότι μπορούν να πιέσουν με αυτόν τον τρόπο τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς μειώνει το χρόνος προς ενδιάμεσες εκλογές και βεβαίως υπάρχει μουρμούρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άλλη πλευρά, αντιλαμβάνονται και οι Ιρανοί ότι όσο περνάει αυτός ο καιρός και όσο δημιουργούνται οικονομικά πλήγματα αλλά και στρατιωτικά πλήγματα που είχαν δημιουργήσει σε προηγούμενη φάση στους γείτονες και στην παγκόσμια οικονομία, προφανώς και όταν θα επιστρέψουν δεν θα είναι στην ίδια φάση, δηλαδή ξαφνικά δεν θα βρεθούν στην κατάσταση των σχέσεων που ήταν πριν τον πόλεμο. Πάντως, οι Ιρανοί είχαν προτείνει ένα σχέδιο τριών φάσεων για την ειρήνη, που προέβλεπε το άνοιγμα στην πρώτη φάση σταδιακή επαναλειτουργία των θαλάσσιων οδών στα στενά του Ορμούζ, σε συνδυασμό με την άρση των περιορισμών των ΗΠΑ στα ιρανικά λιμάνια. Η Τεχεράνη αναλάμβανε μάλιστα την ευθύνη για την απομάκρυνση των αρκών και τη διασφάλιση της ναυπηγίας στην περιοχή. Στη δεύτερη φάση αφορούσε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Το σχέδιο προέβλεπε επιστροφή στον εμπλουτισμό ουρανίου στο επίπεδο του 3,6% μετά την παρέλευση συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, σύμφωνα με την αρχή της μη αποθήκευσης. Παράλληλα, θα περιλάμβανε αμοιβαία δέσμευση αποφυγής επιθέσεων τόσο από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, όσο και η Τεχεράνη να μην προχωρήσει σε επιθετικές ενέργειες, κυρίως προς τους γείτονές της. Βεβαίως, το μειονέκτημα του ιρανικού σχεδίου, σύμφωνα με τους Αμερικανούς, ήταν ότι απέρριπτε ρητά την αποξήλωση της πυρηνικής υποδομής της χώρας και την καταστροφή των εγκαταστάσεών της. Στο ίδιο πλαίσιο, προβλεπόταν η σταδιακή άρση των κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένης και της αποδέσμευσης των δεσμευμένων κεφαλαίων. Και στην τρίτη τελική φάση, το Ιράν θα πρότεινε την έναρξη στρατηγικού διαλόγου με τις αραβικές χώρες της περιοχής, με στόχο τη δημιουργία ενός ευρύτερου συστήματος ασφαλείας που θα κάλυπτε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Μάλιστα, είχαν και το επιχείρημα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν να διαλέξουν ανάμεσα σε μια κακή συμφωνία ή σε μια αδύνατη στρατιωτική επιχείρηση. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ και οι επιτελείς του φαίνεται ότι έχουν αλλάξει το μεγάλο όπλο, αυτό που στην κύρια φάση του πολέμου έβγαλε το Ιράν, δηλαδή τον αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ, και το έχουν αλλάξει, το έχουν φέρει υπέρ τους αυτό το όπλο, αποκλείοντας από εκεί την μεταφορά πετρελαίου για τους Ιρανούς, κάτι το οποίο βεβαίως οδηγεί σε οικονομικές αναταράξεις και κοινωνικές αναταράξεις στο Ιράν, και μένει να δούμε κατά πόσο το καθεστώς μπορεί να αντέξει αυτή την τακτική που έχει αποφασίσει και που εφαρμόζει η Ιρανική ηγεσία, η Αμερικανική ηγεσία, με συγχωρείτε. Φεύγουμε από τις εξέλιξεις στη Μέση Ανατολή. Χθες ο Πρωθυπουργός μίλησε για τους νέους μικροδορυφόρους που η Ελλάδα έχει θέσει σε τροχιά. Κάνει ένα άλμα στο διάστημα η Ελλάδα. Έχει μπει και σε ένα πρόγραμμα εκτόξευσης ελληνικών μικροδορυφόρων που χρησιμοποιούνται για πολλές χρήσεις, όπως η πολιτική προστασία και η επιτήρηση για πυρκαγιές. Η χώρα μας λοιπόν, με τους 17 δορυφόρους της που έχει ανεβάσει, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής διαστημικής τεχνολογίας, όπως έγραψε ο Πρωθυπουργός, και σημειώνει ότι η Ελλάδα σήμερα κάνει ένα ακόμη άλμα στο διάστημα. Είναι ένα εθνικό πρόγραμμα μικροδορυφόρων συνολικού ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και οι 17 συνολικά ελληνικοί μικροδορυφόροι παρέχουν πολλαπλές λήψεις ημερησίως πάνω από την Ελλάδα για πολιτική προστασία, περιβαλλοντική παρακολούθηση, αγροτική ανάπτυξη και εθνική ασφάλεια. Συνεχίζουμε, γράφει ο Πρωθυπουργός, με σχέδιο, σταθερά βήματα και αποφασιστικότητα χτίζουμε μαζί την Ελλάδα του 2030. Σημαντική, πολύ σημαντική αυτή η ανακοίνωση του Πρωθυπουργού, αλλά νομίζω ότι σημαντικότερη είναι αυτό το μέτρο το οποίο αναφέρθηκε στην ανάρτησή του, στην επόμενη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, σχετικά με το οριστικό τέλος στα Πανωτόκια που θα θέσει το νέο θεσμικό πλαίσιο προστασίας των δανειοληπτών που ετοιμάζει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Είναι μια πολύ σημαντική τομή στην καταναλωτική πίστη, η οποία, καθώς το ελληνικό δίκαιο ευθυγραμμίζεται με τις κοινοτικές οδηγίες, ώστε να μην παρουσιάζει το φαινόμενο ένας δανειολήπτης σε οικονομική αδυναμία να πρέπει να αποπληρώσει 2 και 3 φορές το κεφάλαιο που έχει δανειστεί. Έτσι λοιπόν, μέσα από το νέο θεσμικό πλαίσιο,
θα είναι δυνατή η ανέρεση δανείων μέσα σε 14 μέρες, εφόσον αυτά συναφούν, καθώς τα έξοδα δανείων αυτά είναι εμηδαμινά στο πλαίσιο της απουσίας εγγυήσεων. Πρόκειται για δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, καταναλωτικά και χωρίς εγγυήσεις. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Ανάπτυξης, μέσα σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και οι κάρτες, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αφού τα υψηλά επιτόκια των πιστωτικών καρτών δημιουργούν το φαινόμενο υπερδιπλασιασμού του χρέους των καταναλωτών. Είναι γνωστό ότι οι περισσότερες κάρτες σήμερα έχουν τόκους, έχουν μάλλον επιτόκια που κινούνται από 15,5% έως 18% για αγορές και από 18% έως 20% για αναλήψεις μετρητών πλέον άλλων επιβαρύσεων, όπως ας πούμε για παράδειγμα η εισφορά του νόμου 128/75. Οι τόκοι αυτοί κάνουν ακόμη και τους συνεπείς δαλειολήπτες να μην μπορούν να δουν χαμηλότερα το οφειλόμενο ποσό στην κάρτα τους, εάν τύχει να πληρώνουν δόσεις. Συνεπώς, με το νομοθέτημα που έρχεται από την κυβέρνηση, από το Οικονομικό Επιτελείο, τα καταναλωτικά δάνεια δεν θα μπορούν να ξεπεράσουν, το σύνολο της οφειλής δεν μπορούσε να ξεπερνά το 30-50% του κεφαλαίου, δηλαδή αν έχει κάποιος πάρει 100.000 ευρώ δάνειο, από 130-150.000 ευρώ. Το ποσοστό θα καθοριστεί με τη διαβούλευση σε σχετική υπουργική απόφαση και μπορεί να ποικίλει ανάλογα το είδος του καταναλωτικού δανείου. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση του Οικονομικού Επιτελείου, αφορά το ιδιωτικό χρέος και είναι κρίσιμο, καθώς όλοι έχουμε αυτές τις μικρές πιστωτικές κάρτες, οι οποίες εναλλάσσουμε, δανειζόμαστε, γυρίζουμε χρήματα και στο τέλος, όπως χαρακτηριστικά προβλέπεται και στην εισήγηση του Οικονομικού Επιτελείου, ακόμη και οι συνεπείς δυσκολεύονται να αποπληρώσουν το κεφάλαιο. Θα δούμε αν όλες αυτές βεβαίως οι πρωτοβουλίες καταλήξουν σύντομα στη νομοθέτηση στη Βουλή και βέβαια στο διάλογο που θα γίνει με τις τράπεζες.

Καλημέρα στην πρωινή παρέα. Καλημέρα στο Σταμάτη από την Αρκαδία, στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στον Νίκο από το Αρκαλοχώρι, στην Αργυρό και στον Δημήτρη από τον Πειραιά. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, θα είναι μαζί σας στις 6. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Ethnews Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες.

Μια ενδιαφέρουσα ιστορία που μας έρχεται από την Αλβανία. Η πολεμική αεροπορία της χώρας γιόρτασε τα 75 χρόνια της με πτήσεις από άλλες χώρες. Η Αλβανία δεν διαθέτει πλέον κανένα μαχητικό αεροσκάφος ικανό να πετάξει, αλλά μόνο 28 μεταχειρισμένα ελικόπτερα. Η εκδήλωση λοιπόν έγινε με αφορμή τα 75 χρόνια από την ίδρυση πολεμικής αεροπορίας της Αλβανίας. Πέταξαν 3 ελληνικά F-16 που πραγματοποίησαν τιμητική υπερπτήση και αναζητώντας βεβαίως στοιχεία από το 1997 τα τελευταία 7 μαχητικά αλβανικά αεροσκάφη καταστράφηκαν και τα εξαρτήματά τους κλάπηκαν. Στα τέλη του 2004 όλα τα μαχητικά αεροσκάφη της Αλβανίας αποσύρθηκαν μετά από ένα θανατηφόρο ατύχημα στο αεροδρόμιο των Τιράνων, ενώ το 2011 η αλβανική πολεμική αεροπορία πούλησε 4 αεροσκάφη για παλιοσίδερα. Μάλιστα, το 2016 η αλβανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι 40 πολεμικά αεροσκάφη που του είχαν αποσυρθεί θα δημοπρατούνταν. Λίγους μήνες αργότερα ανακοίνωσε ότι υπήρξε ενδιαφέρον από συλλέκτες και μουσεία και ότι στην περίπτωση που πολλούνταν στη δημοπρασία τα 40 αεροσκάφη θα δημοπρατούσε άλλα 100. Τα έσοδα από τις δημοπρασίες θα δίνονται για την αγορά νέων αεροσκαφών και τη βελτίωση των αεροπορικών υποδομών της χώρας. Σήμερα πάντως η Αλβανία δεν διαθέτει κανένα μαχητικό αεροσκάφος που να μπορεί να πετάξει. Ο αεροπορικός της στόλος απαρτίζεται από κάποια μεταχειρισμένα ελικόπτερα, 28 συνολικά, και περίπου 7 drones. Από εκεί και πέρα πετούν και καλύπτουν τον εναέριο της χώρο τα ελληνικά και τα ιταλικά F-16.

44 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από τα νέα. Καλές συγκοινωνίες, ραντεβού το 2035, υπομονή μια δεκαετία. Πώς θα επιτευχθεί ο στόχος των 2.000 λεωφορείων που σήμερα από τα 1.540 που κυκλοφορούν καθημερινά, λιγότερα από 1.000. Πώς θα υλοποιηθεί τάχιστα ο εξυγχρονισμός του μετρό όταν ο διαγωνισμός για την προμήθεια 15 καινούριων σειρμών είναι στο περίμενε. Πότε θα φτάσουμε τα ευρωπαϊκά πρότυπα όταν αυτό το καλοκαίρι δεν υπάρχει κλιματισμός σε 22 τουλάχιστον παλιούς σειρμούς του μετρό. Δασικές εκτάσεις, τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται, 15 συν 3 απαντήσεις για να αξιοποιηθούν χιλιάδες χαρακτηρισμένα στρέμματα. Με αναδρομικότητα επιστροφή δύο ενοικίων από το 2025 σε γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Από μόνοι τους, οι Γιάνκης τελικά πάνε σπίτι τους, τι σημαίνει αποχώρηση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία, πόσο εφικτή είναι η αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί ο Πολάκης λέει τον Τζίπρα ξεχασιάρει και ο Γερμανός υπέξει αυτή τη φορά έρχεται. Λοιπόν, τα ερωτήματα και αντιφάσεις ενός μπλόκου υπόψη του κυρίου Κωνσταντίνου Τζαβέλα, η αποκαλύψη του NGR για το σκάνδαλο των υποκλοπών και οι συνέπειες της απόφασης του εισαγγελέα. Για τις υπερκαριές στο διάστημα, η πρώτη θερμική δορυφόρη και διαφημιστικά γεμίζουν την αγορά με πλαστά ευρώ. Πάμε στην απογευματινή. Ισχυρό δείχτης προστασίας στους ευάλωτους πολίτες, η θετική ατζέντα Μητσοτάκη αντίδοτος στην τοξικότητα. 12 εθνικές δράσεις για τα άτομα με αναπηρία, 4 ελαφρύς για συνταξιούχους και δεύτερο πακέτο για το 2027 εξετάζει η κυβέρνηση, όπως οι αυξήσεις κατά 2,6% κατάργηση προσωπικής διαφοράς. 72 δόσεις μέσα από 10 ερωτοαπαντήσεις και οριστικός κόφτης στα πανωτό και τον τραπεζό για τα καταναλωτικά και τις κάρτες. Η Νέα Δημοκρατία επέστρεψε σε ποσοστά πάνω από 30%, δημοσκόπηση Mark για το πρώτο θέμα και στο πανηγύρι στο ΣΥΡΙΖΑ μόλις άρχισε Πολάκης απέναντι σε Τσίπρα. Και σε τροχιά γύρω από τη γη 4 πρώτη θερμική δορυφόρη, αυτά είναι από το πρωτοσέλιδο της απογευματινής, πάμε στον ελεύθερο τύπο. Θόλο τοπίο για την επόμενη μέρα του ΝΑΤΟ, τα 4 σενάρια για τις επόμενες κινήσεις Τραμπ μετά την απειλή για απόσυρση 5.000 στρατιωτών από τις αμερικανικές βάσεις στη Γερμανία. Σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα και αύξηση 382 ευρώ με αναγνώριση πλασματικών ετών, το κόστος εξαγοράς, χρόνο ασφάλισης, τα κέρδη στις αποδοχές και η απόσβεση. Μανιφέστο Τσίπρα για νέο ΣΥΡΙΖΑ με ρητορική και πρόγραμμα 2015. Ο καιρός τρελάθηκε, μετά το τριήμερο με κρύο και χιόνια έρχεται καλοκαιράκι με 30 βαθμούς. Έρευνα του ελεύθερου τύπου σε ποιες περιοχές υπάρχουν σπίτια με τιμές ως 200.000 ευρώ. Δημοκρατία, 41 άριστοι πρωταγωνιστές των σκανδάλων, η κυβέρνηση έσπασε κάθε ρεκόρ σε υποθέσεις διαφθοράς. Σπίτι μου 2, ξεσπιτώνονται χιλιάδες δικαιούχοι με το ξαφνικό τέλος του προγράμματος. Εφημερίδα των Συνταχτών, η απάτη του Μητσοτάκη με το πλαφόν, μεταμφίεσε σε κοινωνική υποχρέωση σε κυβερνητική αγαθοεργία. Τι σημαίνει η πρωθυπουργική εξαγγελία για τα πανωτόκια και ποιους δανειολήπτες αφορά. Από τον Οκτώβριο του 2023 εκκρεμεί ενσωμάτωση και επαναπειλείται η παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ρήγμα Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ, ο Τραμπ πουλάει λιγότερα όπλα στην Ευρώπη. Κόντρα, τρέμουν τον Τζίπρα, άρχισαν τις αθλειότητες, τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρώην Πρωθυπουργός, επαναφέρουν το παραμύθι για διεθνή συναλλαγή του με τον Γιούνκερ. Τι άλλο έχει εδώ, η Κόντρα, απειλούν τις Ηνωμένες Πολιτείες της Φρουρίτης Επανάστασης, θα μετατρέψουν τα στενά του ορμού σε νεκροταφείο των Αμερικανών. Σε απόγνωση νοικοκυρία και επιχειρήσεις από τους ψηλότερους φόρους διεθνώς η Ελλάδα. One Voice Business and Politics, 3,8 εκατομμύρια μοιράζει τα μίντια, σκάνδαλο πιτζιλί για να διαφημίσει πώς μας τα παίρνει η εφορία. 12 δις ευρώ ρεκόρ κερδών για τις επιχειρήσεις.

Τόσο η εβδομάδα που τελείωσε είχε δύο δημοσκοπήσεις, όσο και η εβδομάδα που αρχίζει έχει δύο δημοσκοπήσεις. Το βράδυ θα ανακοινωθεί η δημοσκόπηση της Opinion Poll, αλλά νομίζω ότι έρχονται και άλλες δημοσκοπήσεις, άλλη μία ή δύο ακόμη δημοσκοπήσεις. Είναι τώρα η περίοδος των δημοσκοπήσεων και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί υπάρχουν διάφορα γεγονότα τα οποία ανάλογα με το πότε έχει γίνει η δημοσκόπηση εμπεριέχουν ή όχι τα γεγονότα και επηρεάζουν τους πολίτες. Στην τελευταία δημοσκόπηση λοιπόν της ΜΑΡΤ για το πρώτο θέμα είχαμε σημαντική ανάκαμψη στη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας που φτάνει στην εκτίμηση ψήφου το 32,2%, σχεδόν 4 μονάδες πάνω από το ποσοστό των ευρωεκλογών. Είναι θετική αξιολόγηση της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού στο 38,5 και στο 39,1. Η δημοσκόπηση ξεκίνησε στις 23 Απριλίου, μια μέρα με την παρουσίαση των μέτρων στήριξης λόγω της σύραξης στον Περσικό κόλπο, όπου το καθένα από αυτά κρίνεται ως πολύ ή αρκετά σημαντικό από το 43,8 έως το 58,8 των πολιτών. Είναι όμως την ίδια μέρα που έγιναν και οι ψηφοφορίες για την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες ολοκληρώθηκαν χωρίς παρατράγουδα για το κυβερνών κόμμα, αλλά είχαμε και τις δηλώσεις περί διαφθοράς της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέση στους Δελφούς. Ολοκληρώθηκε στις 28 Απριλίου στον απόϊχο της επίσκεψης Μακρόν στην Αθήνα. Τα λέω όλα αυτά γιατί έχει μεγάλη σημασία στο πόσο έχει επηρεαστεί η έρευνα. Σύμφωνα λοιπόν με την εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 32,2%, το ΠΑΣΟΚ το κίνημα αλλαγή στο 13,5%, Πλεύση Ελευθερίας στο 9,5%, χάνει δύο μονάδες από την προηγούμενη μέτρηση, η Ελληνική Λύση στο 9,2, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος παραμένει σταθερό, ίσως είναι το μοναδικό κόμμα που παραμένει σταθερό στο 8%, ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει στο 6,8 από 6,4, Φωνή Λογική στο 3,4, Μέρα 25 στο 2,9, Δημοκράτες του Κασελάκη στο 2,7, Νίκη 2,3, Σπαρτιάτες 1,5, Νέα Αριστερά 1% και άλλο κόμμα 7%. Ο Πρωθυπουργός προηγήθηκε.

ανήκετε στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός με 32,8. Μοναδικός του αντίπαλος το «Δεν ξέρω, δεν απαντώ» με 29,2. Ή ο κανένας, όπως είναι σε άλλες δημοσκοπήσεις. Ακολουθεί δεύτερος ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7,7. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου 7,1%, Κυριάκος Βελόπουλος 5,9%, Στέφανος Κασελάκης 3,1%, Σοκράτης Φάμελος 2,9%, Δημήτρης Κουτσούμπας 2,5% και Αφροδίτη Λατινοπούνου 1,8% και Γιάννης Βαρουφάκης 1,6%. Αυτό που κοστίζει περισσότερο στην κυβέρνηση και ουσιαστικά είναι ο μεγάλος αντίπαλος, πολιτικός αντίπαλος, είναι ακρίβεια και το βιωτικό επίπεδο. Είναι στο 33,2% η υπόθεση, η τραγωδία των Τεμπών με 21,1%, ο ΠΚΠ με 19,3%, τα προβλήματα της καθημερινότητας, δηλαδή ασφάλεια, υγεία, η παιδεία, στο 8,6%. Αλλά και η αλαζονία κάποιων κυβερνητικών στελεχών στο 8,2%, ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών 3,6% και οι υποκλοπές 1,3%. Λοιπόν, η μέτρηση βγάζει μια επτακομματική βουλή που θα μπορούσε τελικά να είναι και εννιακομματική, καθώς το Μέρα 25 και το κόμμα Κασελάκη ενισχύουν ελαφρά τη θέση τους, αλλά χάνουν οριακά το εισιτήριο για τη Βουλή. Βεβαίως, ο αριθμός των κομμάτων που θα παλέψουν την είσοδο τους στη Βουλή πρόκειται να διαφοροποιηθεί αρκετά το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς θα προσθεθούν δύο νέα κόμματα που προφανώς θα στηριχτούν από ψηφοφόρους που τώρα βάζουν οριακά στη Βουλή κόμματα όπως για παράδειγμα τη Φωνή Λογικής. Μιλάμε για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και το κόμμα βεβαίως του πρώην πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα. Πάντως στη Νέα Δημοκρατία, διαστόματος εκπροσώπου τύπου του κόμματος της κυρίας Αλεξάνδρας Στούκου, έχουν αποφασίσει ένα αντιμέτωπο αγώνα και προς το ΠΑΣΟΚ και προς το ΣΥΡΙΖΑ, καθώς μιλάνε, ή τον Αλέξη Τσίπρα εναλλακτικά, καθώς μιλάνε για λαϊκισμό από αυτά τα δύο κόμματα. Συνεπώς πάμε σε μια εβδομάδα δημοσκοπήσεων, θα μας απασχολήσουν οι δημοσκοπήσεις και τις επόμενες ημέρες και βέβαια περιμένουμε τις ανακοινώσεις τόσο από τον κύριο Καριστιανού όσο και από τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Με αυτά όμως φτάνουμε και στο τέλος της πρώτης εκπομπής αυτής της εβδομάδας. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης με την Κατερίνα Σερέτη. Μείνετε εδώ στο Art News Radio για όλες τις εξελίξεις. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπαγκάκος. Ξεκινά σήμερα η επιχείρηση απεμπλοκής πλοίων που βρίσκονται εγκλωβισμένα στα στενά του Ορμούς. Η επιχείρηση Project Freedom, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, στοχεύει στην ασφαλή διέλευση πλοίων τρίτων χωρών που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση και ζήτησαν τη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Από την Τεχεράνη, ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο θαλάσσιο καθεστώς στα στενά θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας. Τα ξημερώματα, δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από βλήματα στα ανοιχτά των ακτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ενώ νωρίτερα φορτηγό πλοίο που έπλεε κοντά στις ακτές του Ιράν δέχτηκε επίθεση από μικρά σκάφη, μετέδωσε βρετανικό ναυτιλιακό πρακτορείο. Από τις 29 Απριλίου, πάνω από 900 εμπορικά πλοία βρίσκονταν στον κόλπο, σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακών πληροφοριών Axe Marine. Παραμένει στο μεταξύ το διπλωματικό αδιέξοδο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φαίνεται πως δεν κάνει αποδεκτή την Ιρανική πρόταση των 14 σημείων, σύμφωνα με το Ισραηλινό μέσο Καν. Ωστόσο, ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social επισημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους. Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε στο X φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ με κάρτες Uno και την φράση «Έχω όλα τα χαρτιά». Η ανάρτηση ερμηνεύεται ως συμβολικό μήνυμα προς το Ιράν. Η Τεχεράνη επιβεβαίωσε ότι έλαβε την απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση των 15 σημείων και ότι βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησής της. Σε αυτό το στάδιο οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται μόνο στον τερματισμό του πολέμου, όχι στα πυρηνικά, δήλωσε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Παρά την εκεχηρία, το Ισραήλ εξέδωσε νέες εντολές εκένωσης σε χωριά του Νοτίου Λιβάνου, ενώ επιθέσεις του προκάλεσαν ένα νεκρό και 4 τραυματίες διασώστες, σύμφωνα με το Λιβανικό Υπουργείο Υγείας. Ο Φρίντριχ Μέρτς δεν θα παραστεί σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία και την Γερμανία θα εκπροσωπήσει ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Το αεροσκάφος μετέφερε τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, στην Αρμενία, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στην Άγκυρα λόγω τεχνικού προβλήματος, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση. Η Ισπανική αντιπροσωπεία διανυκτέρευσε στην τουρκική πρωτεύουσα και αναχωρεί εκ νέου σήμερα για τον τελικό της προορισμό. Φτάνει σήμερα το μεσημέρι στην Αθήνα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για πολυήμερη επίσκεψη. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, ενώ μία ώρα αργότερα στην αίθουσα τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου θα του απονομηθεί τιμητική διάκριση για την προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Αύριο Τρίτη αναμένεται να απευθύνει ιστορική ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής. Παρελθόν θα αποτελέσει το υπέρογκο κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπως προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Το σύνολο του ποσού που θα κληθεί να επιστρέψει ο δανειολήπτης μαζί με τους τόκους δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30 έως 50% του αρχικού κεφαλαίου. Σφόδρη κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Την επιτυχή εκτόξευση των πρώτων ελληνικών θερμικών δορυφόρων από την Καλιφόρνια χαιρετίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο Facebook. Ο εθνικός μας στόλος φτάνει πλέον τους 17 δορυφόρους σε τροχιά, ανεβάζοντας τη χώρα μας στην πρώτη γραμμή της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Τεχνολογίας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός. Νεκροί δύο κρατούμενοι των φυλακών Νιγρήτα Σερών μετά από συμπλοκή χθες. Διατάχθηκε ήδη πειθαρχική έρευνα για το γεγονός. Ρεκόρ 136 ετών σημείωσαν οι χαμηλές θερμοκρασίες για Μάιο στην Αθήνα. Η φετινή Πρωτομαγιά κατατάσσεται στις 4 πιο κρύες των τελευταίων 135 χρονών.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος θα παραμείνει και σήμερα ο καιρός. στην Σποράδε, στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τοπικές βροχές αλλά και καταιγίδες. Ωστόσο θα υπάρξει βαθμιαία βελτίωση του καιρού. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθλιος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Η άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 8 μποφόρ, έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: 11ος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής, αναδεικνύοντας τον Ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και λύκεια, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπες στο www.agiaparaskevi.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Τι κάνετε?
1: Σε όσους δεν τα είπαμε, καλό μήνα. Γιατί κάποιοι μπορεί να...
0: Λείπανε, παιδί μου. Αφού σήμερα έχουν αρχίσει να στέλνουν μηνύματα. Την Παρασκευή τίποτα. Κανείς.
1: Εντάξει, οι άνθρωποι ξεκουραζόντουσαν.
0: Κάναν τριήμερο, δεν τους κακίζουμε εμείς.
1: Καλά
0: κάνανε οι άνθρωποι.
1: Βέβαια.
0: Επειδή εμείς δεν ήμασταν εδώ.
1: Όχι.
0: Καλά κάνανε. Ξεκουραστήκανε, πήγανε, περάσανε ωραίο Σαββατοκύριακο. Το πιο κρύο των τελευταίων 135 χρόνων, λέει. Πιο κρύα Πρωτομαγιά. Εντάξει, σίγουρα ήταν η πιο κρύα των τελευταίων 70. Για το αν ήταν η πιο κρύα των 135, υπάρχει και μια ανάγνωση ότι είναι η δεύτερη χειρότερη.
1: Καλά, δεν θα μαλώσουμε γι' αυτό. Έκανε ψόφο πάντως.
0: Τελεία. Μπράβο, ναι.
1: Χιόνισε, τόστρωσε.
0: Ωραία. Πολύ ωραία.
1: Ωραία δεν ήταν.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Δεν θα αφήσουμε, μισό λεπτό, τις δυνάμεις του χειμώνα να επικρατήσουν, κύριε Παυλό. Μήνυμα προς τους καλοχειμωνάκηδες: το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Είχα να το πω αυτό.
0: Λοιπόν, βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 8.
1: Αρρώστησα,
0: και τις πρωινές ώρες στα νοτιοανατολικά έως 9 μποφόρ σήμερα, να ξέρετε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι θα έχει? Παροδικά αυξημένες νεφώσεις σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα. Θα έχει και τοπικές βροχές. Θα έχει όμως και βαθμιαία βελτίωση. Με μονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στα νοτιότερα νησιά των Δωδεκανήσων και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη θα είναι γενικά αίθριος. Σιγά σιγά αρχίζει και ανεβαίνει. Στα υπηρετικά, βέβαια, στα ορεινά, θα είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Αλλά είναι.
1: Θα βρέξει, τέλος πάντων.
0: Τελειώνει.
1: Ναι.
0: Κοντολογής. Και μετά αρχίζει σιγά σιγά να ανεβαίνει και η θερμοκρασία και τα λοιπά, να πέφτουν και οι άνεμοι και όλες αυτές οι ιστορίες. Από σήμερα, λέει η ΕΜΗ, θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Θα φτάσει το Ιόνιο τους 20 με 21, τοπικά στα δυτικά τους 22 και στο Αιγαίο τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Γιατί, ναι, αυτό. Πάρα πολύ ωραία.
1: Γιατί?
0: Τίποτα. Λέει για τα νησιά, λέει και για τα υπηρετικά, εντάξει. Λέει για τα νησιά, λέει και μετά για το Αιγαίο. Εμείς στη μέση δηλαδή τι θα κάνουμε? 20 με 21.
1: Εντάξει, ορίστε, δεν είναι.
0: Όχι, όχι, δεν κακίζω εγώ κανένα.
1: Λοιπόν, σήμερα είναι πολύ μεγάλη μέρα.
0: Γιατί γιορτάζει η Μόνικα?
1: Όχι, η Πελαγία, η φίλη μας Κατσούλη. Χρόνια της πολλά.
0: Η Μόνικα, η Μπελούτση.
1: Δεν ξέρω Μόνικες. Δεν την ξέρω προσωπικά. Να ζήσει κι αυτή.
0: Να ζήσει, να ζήσει το κορίτσι.
1: Αλλά την Πελαζή την ξέρω.
0: Ναι.
1: Και ο Πελάγιο δεν ξέρω. Και σήμερα είναι May the Fourth be with you. Δηλαδή είναι η μέρα πολέμου των άστρων, η μέρα Star Wars σε όλο τον κόσμο, και το έχουν καθιερώσει έτσι και τη γιορτάζουμε όσοι μας άρεσε ο πόλεμος των άστρων σήμερα.
0: Έχεις ντυθεί η Λεία?
1: Ποτέ, ποτέ,
0: ναι.
1: Ποτέ.
0: Τσουμπάκα?
1: Θα μπορούσα.
0: Λοιπόν, είναι διεθνής ημέρα πυροσβεστών, είναι η μέρα της εργασίας στη Μεγάλη Βρετανία σήμερα. 4 του μηνός αυτοί έχουν αργία.
1: Δευτέρα, καλά κάνουν.
0: Είναι η μέρα της εργασίας των
1: Στρεμινά. Ωραίο τριήμερο.
0: Λοιπόν, και εδώ ήταν ο Πούσοκου. Η αποκατάσταση της ανεξαρτησίας στη Λετωνία γιορτάζεται σήμερα στις 4 Μαΐου από τη Σοβιετική Ένωση. Είναι η μέρα της νεολαίας στην Κίνα. Είναι η μέρα της νεολαίας στα νησιά Φίτζι.
1: Πολύ νεολαία πέφτει.
0: Η μέρα μνήμης για τα θύματα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ολλανδία. Και είναι και η μέρα του David Brubeck στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Μπράβο. Take 5.
0: David Brubeck είναι αυτός που έχει κάνει το Take 5, το οποίο είναι.
1: Δεν ακούγεται ωραία.
0: Ο θρύλος. Της jazz μουσικής, εν πάση περιπτώσει, είναι το σήμα κατά τεθέν.
1: Ο πατέρας.
0: Ναι, αυτό.
1: Ναι.
0: Πατέρας τώρα.
1: Εντάξει, τώρα να τα πούμε.
0: Τρέχα γύρω
1: ναι.
0: Τώρα. Ποιος
1: εντάξει, τώρα πατέρας. Πατέρας ήταν σε κάποιο καταγώγιο.
0: Ναι,
1: που
0: για
1: που άρχισε να παίζει νότες και άρχισε να αυτοσχεδιάζει. Δεν ξέρω ποιος. Ναι. Ένας. Μπορεί να ήταν κάποιος άνθρωπος που δεν αναγνωρίστηκε ποτέ.
0: Ναι. Ο Μπίμποπ. Λοιπόν, σαν σήμερα, το 589. Συνέρχεται στο Τολέδο η τρίτη σύνοδος της τοπικής εκκλησίας που καταδικάζει τον αριανισμό. Δεν αφορά τη Θεσσαλονίκη. Εισάγει στο σύμβολο της πίστεως το Φιλόκβε. Θα προκαλέσει.
1: Φιλιόκβε.
0: Καλά, εντάξει. Θα προκαλέσει αρκετά αργότερα το σχίσμα ανάμεσα στο ανατολικό και δυτικό χριστιανισμό.
1: Θέλανε με κάποιο τρόπο να προκληθεί το σχίσμα.
0: Βέβαια. Φύρι-φύρι το πηγαίνανε, ήταν σαφές. Φαινόταν από μίλια μακριά. Ναι.
1: 1886, οι Αμερικανοί εργαζόμενοι που διαδηλώνουν για την καθιέρωση του οκταώρου στην πλατεία Hay Market του Σικάγου, στο Σικάγο, συγκρούονται με την αστυνομία, απορρίψει χειροβομβίδα στην πλευρά των διαδηλωτών, σκοτώνονται 8 αστυνομικοί και 60 τραυματίζονται. Η αστυνομία ανοίγει πυρ, αλλά σκότωσε. Δεν έχει υπολογιστεί ο αριθμός των ανθρώπων που σκοτώθηκαν των διαδηλωτών.
0: Το 1941, σαν σήμερα, ο Χίτλερ εξυμνεί την ανδρεία των Ελλήνων. Σε λόγο του που εκφωνεί στο Reichstag, αναφέρει: η ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώνει να διαπιστώσω ότι από όλους τους αντιπάλους τους οποίους αντιμετωπίσαμε, ο ελληνικός στρατός πολέμησε με ύψιστο ηρωισμό και αυτοθυσία.
1: Δεν θέλουμε καλά λόγια από σένα. 1949 σημειώνει την πρώτη αεροπορική τραγωδία στην ιστορία του αθλητισμού.
0: Του τότρεψε στη Μούρη.
1: Ναι. Αεροπλάνο που μεταφέρει το όνομά του Τωρίνο συντρίβεται στο λόφο Σουπέργα κοντά στην πόλη, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο 31 άνθρωποι. 18 από αυτούς συγκροτούν την αποστολή της ομάδας με τους 10 διεθνείς.
0: Το 1970 η Εθνοφρουρά του Οχάιο σκοτώνει 4 φοιτητές και τραυματίζει 11 στο Πανεπιστήμιο του Κέντ κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων εναντίον του πολέμου του Βιετνάμ.
1: Πολύ αίμα, ρε παιδί μου, σήμερα.
0: Ναι. Οι Crosby, Stills, Nash & Young εμπνέονται από το γεγονός και γράφουν το τραγούδι τους Οχάιο.
1: 1991 γίνεται ο 36ος διαγωνισμός τραγουδίου της Eurovision στην Ιταλία. Νικήτρια είναι η Κάρολα, τέλος πάντων από τη Σουηδία. Και εμείς συμμετέχουμε με ένα τραγούδι το οποίο αδικήθηκε πάρα πολύ, με μια φοβερή ερμηνεία της Σοφίας Βόσου, την Άνοιξη. 13η θέση, μας άκρισε ψηλότερη τουλάχιστον.
0: Δεν ήταν η εποχή, γιατί το τραγούδι που κέρδισε ήταν αποκλεισμένη από μία θύελα. Δηλαδή ήταν χειμωνιάτικο το σκηνικό του 1991. Πήγαμε εμείς με την Άνοιξη, δεν είχαμε τύχη.
1: Αφού καταλάβες, ήταν Άνοιξη που
0: τραβούσε,
1: πήγαμε.
0: Ναι, αλλά τραβούσε, ρε παιδί μου, τότε ήταν ακόμα χειμώνας.
1: Είναι αυτές οι συμμαχίες που κάνουν οι χώρες οι σκανδιναβικές.
0: Και μας αδικούν πάντα. Και
1: όχι
0: είμαστε,
1: εμάς, ναι. Όχι εμάς. Ναι. Ότι κάνουν συμμαχίες, ρε παιδί μου.
0: Το 1655 γεννήθηκε ο Μπαρθολομαίο Κριστοφόρη.
1: Όλα τα ξέρεις. Eurovision ξέρω εγώ.
0: Ιταλός οργανωποιός που θεωρείται ότι εφήβρε το πιάνο το 1655, ο Μπαρθολομαίο Κριστοφόρη, να το θυμάστε.
1: Αυτός,
0: πού ξέρω εγώ.
1: Όχι, λένε, ρε παιδί.
0: Έτσι λένε, ναι. Έτσι, θεωρείται. Γι' αυτό λέμε θεωρείται, δεν είπαμε εφήβρε. Λέμε θεωρείται
1: από
0: ότι
1: από αυτό μάλλον ξεκίνησε τώρα το 1600. Κάτι τώρα. Ο Ντρέι Χέμπορν, σπουδαία. Το 1929 γεννήθηκε σαν σήμερα. Η επιτομή της κομψότητας. Και σπουδαία ηθοποιός.
0: Και το 1932 ο Αντώνης Παπαδόπουλος, Έλληνας κωμικός ηθοποιός. Γνωστός για τις συμμετοχές του σε ταινίες με το Θανάση Βέγκο.
1: Ναι, ωραίο δίδυμο. Σαν σήμερα το 1519 χάσαμε τον Λορέντσο Ντε Μέντιτσι, το δεύτερο.
0: Το δεύτερο.
1: Ναι.
0: Έχει σημασία.
1: Χαράσιμο.
0: Να μπερδευτούμε. Όχι.
1: Ο Λαβρέντιος ο Βίτα των Δημεδίκων, όπως θα τον λέγαμε σε ελληνικά. Κυβερνήτης Φλωρεντίας από το 1513 στο 1519. Πολύ λίγο. Ο Μακιαβέλη του αφιέρωσε το βιβλίο του Ο Ηγεμόνς αυτόν τον Μέντιτσι, να ξέρετε. Ναι. Από αυτόν τον εμπνεύστηκε.
0: Το 1980 έφευγε ο Γιώσιπ Μπρος Τίτο.
1: Έκλαψε πολλοί κόσμος τότε.
0: Κομμουνιστής ηγέτης Γιουγκοσλαβίας, πρόεδρος της χώρας.
1: Πολλοί κόσμος.
0: Κάποια χρόνια, μπόλικα χρόνια.
1: Το 2006 χάσαμε τον Αλέξη Δαμιανό, το σκηνοθέτη, το σπουδαίο σκηνοθέτη, ηθοποιό και συγγραφέα. Ευδοκία. Και εδώ βάζω τελεία. Έτσι.
0: Ωραία. Λοιπόν, καλημέρα στην Άννα τη φίλη μας από τη Σάμμο. 6 βαθμοί στο Καρλόβα στη Σάμμο. Βοριάς που θερίζει, μας λέει. Καλημέρα στην Κυριακή από την Καλαμάτα, όπου έχει 8 βαθμούς τώρα. Χθες ήλιο το πρωί, βροχή κρύο το μεσημέρι και το απόγευμα πάλι ήλιο και το κρύο είχε μαλακώσει. Καταλαβες. Ο κύριος Νίκος από την Ξάνθη, 6 βαθμοί. Πρεμιέρα αυτής της εβδομάδας. Ο κύριος Δημήτρης. Έπρεπε να μπει Μάιος για να ψοφήσουν τα κουνούπια. έρχονται τα νέα σε σοδείας τώρα. Περιμένετε, έρχονται τα νέα σε σοδείας.
1: Δηλαδή.
0: Ναι. Πότε είναι η περίοδος που πρέπει να ψεχάσουν κατά των κουνούπιών? Απλά το θέτω έτσι ως ερώτημα.
1: Νομίζω ότι δεν ξέρω αν τώρα είναι.
0: Δεν ξέρω, ούτε εγώ. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι είναι όταν εποαστούν και είναι πριν γεννήσουν.
1: Ναι, απλά επιλέγουν όμως και εποχές που μπορεί να μην επηρεάσει αυτός ο ψεκασμός άλλα είδη.
0: Βέβαια. Εννοείται. Είναι πάζα σταυρόλεξο η σωστή ημερομηνία, εν πάση περιπτώσει, για τα οικονομικά. Τέλος πάντων. Πάντως στην Μυτιλίνη φύγανε. Τέλος.
1: Δεν χρειάστηκε να ψεκάσουμε.
0: Θα έρθουν τα καινούργια.
1: Ναι. Σκότωσε το κρύο.
0: Ναι.
1: Τα σκότωσε ο χιονιάς. Καταλάβατε.
0: Είδατε τι κάνει το χιονάκι πρωτομαγιάτικο. Ναι. Πρωτομαγιάτικο χιονάκι. Ναι, ναι, ναι. Σκοτώνει τα κουνούπια. Να το.
1: Αφύσικα πράγματα.
0: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν.
1: Αφύσικα όμως. Ας ξεκινήσουμε,
0: ξεκινήσουμε από την ειδησιογραφία, την καυτή των τελευταίων ωρών.
1: Για πες μας, τι καυτό έχει γίνει.
0: Θα έχουμε επιχείρηση ελευθερία.
1: Έλα σε παρακαλώ τώρα.
0: Τι έλα σε παρακαλώ.
1: Έλα σε παρακαλώ
0: τώρα. Το οποίο δεν ξέρουμε τι είναι. Είναι κάτι είναι που ανακοίνωσε ο Τραμπ.
1: Είναι project.
0: Ναι.
1: Είναι project, πρόσεξε με. Θέλω να μοιράσω επιχειρηματικά. Είναι project.
0: Ναι, λοιπόν, το οποίο δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα είναι. Δηλαδή θα μπουν αμερικανικά πλοία του στόλου τους, ας πούμε, στα στενά του Ορμούς για να συνοδεύσουν τα πλοία που έχουν εγκλωβιστεί εκεί καμιά πεντακοσαριά. Όχι, θα μπουν μέσα, δεν θα μπουν μέσα, γιατί η CENTCOM λέει κάτι, δηλαδή η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι θα είναι υπό την επίβλεψη και τα λοιπά. Κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς θα γίνει.
1: Ναι, εντάξει. Αυτό. Είναι επιχείρηση, δεν μπορεί να σου πει. Είναι project.
0: Ναι.
1: Άμα τα αποκαλύψει, μπορεί να κοιταχτεί στον αέρα.
0: Μπράβο. Ναι. Έχεις
1: ωραία,
0: δίκιο.
1: Τα λέω.
0: Τα λες πάρα πολύ ωραία.
1: Τι να κάνω, καημένη. Προσπαθούμε να αποκωδικοποιήσουμε τον Τραμπ τώρα, δηλαδή.
0: Έχει. Mm. Βγήκε το Ιράν, βέβαια, και είπε ότι έτσι και βάλτε πόδι στον Περσικό.
1: Ναι.
0: Πάει εκεχηρία. Δεν υπάρχει εκεχηρία.
1: Συγγνώμη, ο Περσικός όλος είναι του Ιράν.
0: Η μία πλευρά είναι του Ιράν, η άλλη πλευρά είναι των άλλων. Ναι.
1: Άμα πάνε από την άλλη πλευρά.
0: Άμα πάνε από την άλλη, ναι, έτσι προσπαθούν, αλλά από την άλλη έχουν ποντίσει και μνάρκες και τα λοιπά.
1: Από την άλλη.
0: Και από την άλλη.
1: Μα
0: είναι πολύ στενό, παιδί μου. Άμα σου λέει τα στενά του Ορμούζ, είναι πολύ στενό.
1: Δεν λέω για το στενό μόνο, λέω γενικά.
0: Ναι, όχι, περνά στον υπόλοιπο. Κάπου πρέπει να βγεις. Πρέπει
1: καλά.
0: Να βγεις από τα στενά του Ορμούζ. Στα στενά του Ορμούζ είναι η.
1: Τόση τεχνολογία. Τεχνολογία έχει η Αμερική, ας πούμε, με τα όπλα τους και τέτοια. Δεν μπορούν να δουν τις δάρκες να τις ξεδιδρώσουν και να περάσουν. Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, έχω δει. Okay. Ξέρεις τι σενάρια έχω δει εντωμεταξύ. Okay. Παιδί μου, εδώ δεν ξέρουν οι Ιρανοί αν έχουν βάλει και πόσες και ποιες. Υπάρχουν σενάρια, λέει, ότι θα φτιαχτεί μέσω μακροχρόνια ένα νέο κανάλι που θα περνάει, θα διασχίσει από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κάπου επάνω, εν πάση περιπτώσει, και θα παρακάμπτει και, και τα στενά το στενό του Σουέζ, εκεί, τη διόρυγα του Σουέζ. Λοιπόν, και θα. Για να υπάρχει έτσι μεγαλύτερη άνεση, η οποία θα επηρεάζει, θα περνάει μέσω της Γάζας, θα περνάει από διάφορα. Έβλεπα χθες κάτι σχέδια από κάτι τύπους, οι οποίοι κάθονταν και έκαναν σχέδια επί χάρτου, πώς είναι δυνατόν να υπερκεράσεις, ας πούμε, το πρόβλημα που υπάρχει στα στενά του Ορμούς ή κατά διαστήματα, ας πούμε, στη διόρυγα του Σουέζ.
1: Κόβεις δρόμο από εκεί.
0: Άμα θέλεις.
1: Όχι, ναι. Όχι, κόβεις, είναι πιο σύντομος δρόμος.
0: Άμα ανοίξεις διόρυγα μέσα στην έρημο και από όποιες χώρες έχεις κάνει ήδη έρημο βομβαρδίζοντάς τας.
1: Ρε παιδάκι μου, ναι, να ανοίξεις. Δηλαδή, πόσο δεν θες καιρό όμως αυτό για να το φτιάξεις, θα ζει.
0: Θέλεις χρόνια, θέλεις χρόνια πολλά. Θες καμιά εικοσαριά χρόνια, δεν είναι απλή.
1: Α, δεν θα ζει δηλαδή.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Αυτό λέω.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνει.
1: Γιατί είναι κρίμα.
0: Τώρα, βέβαια, εμείς λέμε αυτά, σας είπαμε και τι λέει το Ιράν. Αυτό που επίσης πρέπει να έχετε κατά νου για να έχετε την εικόνα όπως διαμορφώνεται μέχρι τώρα, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει τις επόμενες ώρες. Ήδη ένα πλοίο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων δέχτηκε κάτι πειρά. Το λέει ο οργανισμός που παρακολουθεί τους πλώες των πλοίων.
1: Τι ήθελε και αυτό εκεί.
0: Ναι, τι ήθελε αυτό και αυτό. Ναι, τι ήθελε.
1: Καλά,
0: ναι.
1: Τα λέω. Mm. Τι πολύ ήθελε να περάσει από εκεί.
0: Δέχτηκε κάτι πειράκια πάντως. Σε πάση περιπτώσει, δεν το έχουμε κατά νου. Καλημέρα, κύριε Τιμολέοντα.
1: Ναι.
0: Βαλσαμάτα Κεφαλονίας 3.
1: Ξόφω, κύριε.
0: Στην Ελασσόνα 5. Θοδωρή, καλημέρα.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Παύλος, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Σαν τον Τραμπ έγινε ο Μάιος. Σωσμό δεν έχουμε. Ψεκάστε αν έχετε κήπο τώρα με βάκυλο, ακίνδυνος είναι. Καταλάβες. Εξοντώνει τις προνύφες των κουνουπιών.
1: Α, τώρα,
0: Πού θα τον βρω αυτό το βάκυλο.
1: Ψέκασε, ρε Διονύση, και εσύ.
0: Πού θα τον βρω, ναι, να ψεκάσω. Εγώ δεν έχω αντίρρηση.
1: Θα ρωτήσουμε.
0: Ναι, ένα βάκυλο, ναι. Έτσι θα το ζητάω.
1: Όχι, ένα.
0: Όχι, δεν πώς το ζητάω, ρε παιδί μου.
1: Θα δούμε, μάνα μου.
0: Πάω σε ένα μαγαζί και λέω.
1: Θα άνοιξε τα μάτια ο άνθρωπος.
0: Έχετε βάκυλο.
1: Σιγά-σιγά. Θα τα κάνουμε όλα.
0: Εντάξει, θα τα
1: κάνουμε. Μη μου στενοχωρήσει.
0: Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα. 6 βαθμούς στη διαδρομή η Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. Βλέπω, έχετε θερμοκρασιάρες ωραίες. Καλή εβδομάδα, κύριε Αμόρφο. Ο κύριος Δημήτρης. 5 βαθμούς. Πεντακάθαρη ημέρα με φεγγάρι. Είχε πανσέλινο. Όχι χθες. Προχθές, νομίζω. Καλημέρα, κύριε Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στον κύριο Νίκο. Βροχερή Δευτέρα.
1: Πολύ.
0: 4-5.
1: Βροχερή και σήμερα, ε.
0: Ναι.
1: Παιδιά, μου λιάσανε σε κάποιες περιοχές.
0: Στην Κοζάνη.
1: Δεν σταματούσε να βρέχει.
0: Στην Κοζάνη που έχει 0.
1: Ναι, παιδί μου, κάνει κρύο ακόμα.
0: Πώς, πριν μέσα έλεγε όμως ότι έχει 3. Η Γιάννη και ο
1: Σάντζελ. Ανάλογα που είναι, ρε παιδί.
0: Ναι, μπορεί να είναι στην πιο, λίγο πιο ορεινά στην Κοζάνη.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Ναι. Πάντως δεν μου λιάσανε κάποιοι. Καλά, θα μου πει ότι το έστρωσε σε άλλες περιοχές. Αλλά πώς το λένε, ήταν καλό κρύο. Δηλαδή το χειμώνα τέτοιο κρύο δεν είδαμε.
0: Ήτανε γενναίο. Γενναίο, ωραίο.
1: Δεν μπορώ να πω.
0: Ωραίο.
1: Δεν έχω δηλαδή. Όχι, παράπονο έχω.
0: Πήρε και παράταση κατά 4 μέρες το να βάλουμε κοντές κάλτσες.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Δεν γινόταν.
0: Δεν γινόταν. Δεν
1: τίποτα. Εγώ αυτό να πω. Πονάει το λαιμουδάκι μου τώρα
0: με 5 βαθμούς.
1: Γίνεται.
0: Σωσονάκι με 5 βαθμούς
1: δεν
0: γίνεται.
1: Ωραίο. Τέλος πάντων, επειδή πάει 6,5 ώρα.
0: Α, πάει
1: ναι, και έχουμε να σας πούμε εκατομμύρια πράγματα όμως. Δηλαδή. Ο Γιάννης ο Πρίντεζης. Η Λουίζα.
0: Καμιλαράκη.
1: Μαραβελάκη.
0: Η Κατερίνα Σερέτη.
1: Ο Διονύσης Χατζημιχάλης θα επιστρέψουν.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την έναρξη της επιχείρησης με την ονομασία Ελευθερία για τον ασφαλή απεγκλωβισμό από τα στενά του Ορμούς πλοίων υπό σημαία χωρών που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Παραβίαση της εκεχηρίας κάθε παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά, το μήνυμα του Ιράν. Τα ξημερώματα, δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε στα ανοιχτά των ακτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Εν τω μεταξύ, η Τεχεράνη κατέθεσε νέα ειρηνευτική πρόταση 14 σημείων, ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ τη χαρακτήρισε απαράδεκτη και απορριπταία. Παρά την εκεχηρία, το Ισραήλ εξέδωσε νέες εντολές εκένωσης σε χωριά του Νοτίου Λιβάνου. Στην Αθήνα σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για πολύμερη επίσκεψη αύριο αναμένεται να απευθύνει ιστορική ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής. Από σήμερα υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026 για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Άνοιξε η πλατφόρμα του προγράμματος Νταντάδες της Γειτονιάς για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Μητρό Επιμελητών και Επιμελητριών για βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Άστατος ο καιρός σε σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι και πολλές άλλες συνότητες σαν την Ελλάδα. Μπορεί να μας ακούτε και από το και διαδικτυακά, από το earth.gr για παράδειγμα, το earthnews.gr, το earth.gr. Πολλές επιλογές. Καλημέρα στον κύριο Τριαντάφυλλο, που μας στέλνει φωτογραφία του θερμομέτρου. Παλιό αυτό με τον υδράργυρο.
1: Πόσο?
0: 2-3. Εκεί κάπου, είναι σπρόποδες της καράβας. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Έτσι πως είναι ο καιρός, δεν ξέρω αν πρέπει να έχει το καλό χειμώνα ή καλό καλοκαίρι. Σιγά σιγά όπως και να έχει, καλημέρα και καλή εβδομάδα. 8 βαθμούς έχει στη Μαλακάσα. Καλημέρα στον κύριο Πέτρο στη Νέα Κύο, με 3 βαθμούς παρακαλώ. Ο κύριος Κώστας, 3 βαθμούς και στο Πολύκαστρο, αλλά και αυξήσεις στα τρόφιμα 15-20% για να το κάνουν πιο ενδιαφέρον. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο. Μας δίνει το. 4,5 βαθμούς έχει εκεί που είναι ο κύριος. Α, στο ύψος του σχηματαρίου. 4 βαθμούς και ανάλογη ένδειξη στο όχημα. Μας στέλνει και το κατράν για να έχουμε πιστήριο.
1: Έχει ο καιρός γυρίσματα που λέγεται το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Δύο όψεις έχουν τα νομίσματα.
0: Βέβαια.
1: Βέβαια.
0: Φιλοσοφημένη σε βλέπω πρωί-πρωί.
1: Ποίηση είναι αυτό.
0: Την καινούργια εβδομάδα. Ωραία. Αμέ.
1: Αμέ. Λοιπόν.
0: Καλημέρα στον κύριο Τρίφωνα. Στα Κορέστε πόσο νομίζω ότι έχει.
1: Μείον 2.
0: 3. Μείον 3.
1: Ωραία, κορέστια.
0: Κερδίζετε. Μέχρι τώρα κερδίζετε.
1: Κορέστια, πάμε.
0: Ναι, ένα βαθμό έχει στο νομό Σερών, καθαρό ουρανό. Καλημέρα στο Φούρνο Ρεστινάνο Καμίλα Σερών Χριστόστομο και σε όλου του αρτοπιού. Καλό μήνα. Ποιο το λέει αυτό, ο κύριο Γερόνιμος.
1: Πάμε δυνατά.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Πάμε δυνατά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχει που έχει δεχτεί πλήγμα η κρουαζιέρα από το πόλεμο εκεί στο Ιράν. Ένα κρουαζιερόπλο λέει που ταξίδευε από την Αργεντινή προ το πράσινο ακροτήρι.
0: Ναι.
1: Άκου τώρα. Είχε λέει 3 κρούσματα.
0: Ναι.
1: Ενός ιού που λέγεται χανταϊός, χανταβάιρους.
0: Ναι.
1: Και μεταδίδεται στον άνθρωπο από τα τροκτικά. Έπλεε στον Ατλαντικό ωκεανό, πλέει το κρουαζιερόπλοιο.
0: Ναι.
1: Και είναι σπάνιος, λέει, ο ιός αυτός, αλλά προκαλεί σοβαρές αναπνευστικές νόσους.
0: Και πιστεύεις ότι εξαιτίας αυτού θα δεχτεί νέο
1: πλήγμα? Όχι, λέω, έχει δεχτεί
0: κρουαζιέρα.
1: Μια σκέψη να σε κρουαζιέρα πριν τώρα και να έχει αυτό τον ιό. Εγώ θα ήμουν να συνέχεια στη βεράντα.
0: Μπήκαν σε καραντίνα. Είναι σε καραντίνα.
1: Είναι περίεργα τα πράγματα.
0: Είναι μεταδιδόμενος αυτός ο ιός. Ξέρουν από τι.
1: Είναι, σου λέει.
0: Αερόβιος.
1: Ναι, και έχει 3 νεκρούς ήδη.
0: Έλα ρε.
1: Ναι.
0: Κρίμα.
1: Ναι.
0: Κρίμα τώρα να πεις, φαντάσου τώρα να μαζεύεις λεφτά και να λες: ωραία, θα πάω να κάνω μια κρουαζιέρα, ας πούμε, στο πράσινο ακροτήρι. Τώρα που το βρήκες στο πράσινο ακροτήρι, άκουσες τη Σεζάρια Βόρα. Και λες: θα πάω στο πράσινο ακροτήρι να δω από πού είναι αυτή η κυρία.
1: Ωραία.
0: Δεν ξέρω κάτι άλλο γι' αυτό λέγεται τη Σεζάρια
1: Βόρα. Ναι.
0: Και να σου τύχει αυτό τώρα πάνω στο πλοίο.
1: Δεν είναι ωραίο.
0: Δεν είναι ωραίο.
1: Γιατί ο 70χρονος Ολλανδός, ναι, ένας από τους 3 νεκρούς,
0: ναι,
1: ήταν ο πρώτος που εμφάνισε τα συμπτώματα και πέθανε στο πλοίο και η σωρός του βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο νησί της Αγίας Ελένης. Παλιά τα πέταγαν στη θάλασσα. Αυτό κάνανε. Αν πέθανε σε πλοίο, σε τρώγανε τα ψάρια. Τι λέμε πρωί-πρωί, Παναγία.
0: Καλημέρα στον κύριο Άκη, με 4,5 βαθμούς εκεί που βρίσκεται. Δεν ξέρω που βρίσκεται ακριβώς, αλλά... Λέει καλημέρα και χρόνια πολλά στην κόρη μου και στην πεθερά μου.
1: Να τις χαίρεστε.
0: Γιατί είναι πελαγίες.
1: Να τις χαίρεστε.
0: Καταλαβαίνεις, γιορτάζουνε.
1: Βέβαια.
0: Σήμερα καλημέρα και στον κύριο Χρήστο. Στο νευροκόπη δράμας μείον έναν. Να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Μείον έναν. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ο Post Malone έκανε post.
0: Σαν τα κορέστια δεν είναι. Ναι. Τι έκανε.
1: Post.
0: Ναι.
1: Και ζήτησε συγγνώμη γιατί ανέβαλε την περιοδία του στους του.
0: Κρέμα. Ναι. Είδες με τη Σακύρα τι έγινε?
1: Είδα.
0: 2 εκατομμύρια κόσμος λέει.
1: Ήταν δωρεάν.
0: Ναι, ήταν δωρεάν, αλλά 2 εκατομμύρια κόσμος κάτω από το ξενοδοχείο της.
1: Παιδί μου, το έχει κάνει αφού ήταν στην αυλία.
0: Ναι, παιδί μου, 2 εκατομμύρια κόσμος. Μιλάμε για πολύ κόσμο.
1: Και άλλοι το έχουν κάνει. Και λέει την Γκάγκα το έχει κάνει.
0: Ναι, αλλά πολύ κόσμο, ρε παιδί μου.
1: Ναι, δεν θυμάσαι και αυτή στη Βραζιλία.
0: Αφού η Σακύρα έπαθε πλάκα, λέει όλοι αυτοί για μένα.
1: Ναι, για σένα.
0: Αλήθεια. Για μένα. Σακύρα. Ναι, βέβαια. Πάρα πολύ ωραία. Και ήταν η γνωστή Σακύρα στη συναυλία, πολύ μεγάλη επιτυχία κτλ.
1: Εντάξει.
0: Όχι, να μην τα λέμε και αυτά.
1: Ναι. Καλά κάνεις και τα λες.
0: Αν όχι εμείς, τότε ποιος.
1: Ποιος.
0: Ναι. Αυτό.
1: Λοιπόν.
0: Πάμε, γιατί μας έλεγες πριν ότι έχεις εκατομμύρια πράγματα να μας πεις.
1: Έχω εκατομμύρια. Καταρχήν στα αθλητικά, η ΑΕΚ πάει για πρωτάθλημα ολοταχώς.
0: Ναι. 0-0 με τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, ο Πάου κέρδισε τον Ολυμπιακό.
0: 3-1.
1: Ναι, ναι.
0: Πόπο, θλίψη Ολυμπιακή. Πόπο, έβλεπα τους φίλους μου που είναι Ολυμπιακοί και γράφανε στα Facebook κτλ. Κάνανε απολογισμούς, δακρύβρεκτος και αυτό. Και να πούμε σκληρές κουβέντες επιτέλους και διάφορα τέτοια. Τώρα το θυμήθηκαν εν τω μεταξύ.
1: Μέχρι τώρα όλα καλά. Γιατί ελπίζεις μέχρι το τέλος.
0: Ναι.
1: Και έτσι γίνεται. Μετά σου φταίνουν διάφορα πράγματα.
0: Βέβαια.
1: Ε?
0: Βέβαια. Μετά σου φταίνουν διάφορα. Ναι.
1: Υπήρχε ένα μπιφ μέσα στο Σαββατοκύριακο. Πολλά μπιφ υπήρξαν. Αλλά μέσα στο Σαββατοκύριακο υπήρχε ένα μπιφ.
0: Τι μπιφ.
1: Ένα μπιφ ανάμεσα. Θα προβληθεί ένα ντοκιμαντέρ από ένα ιδιωτικό κανάλι.
0: Το Sky. Το Sky. Τώρα, ναι.
1: Να μην το πω.
0: Να το πεις.
1: Λοιπόν, και το οποίο ντοκιμαντέρ αυτό αφορά στα χρόνια της κρίσης.
0: Ναι.
1: Και βασίζεται στο βιβλίο που έχουν γράψει η Ελένη Βαρβιτσιώτη και η κυρία Δεδρινού, που δεν θυμάμαι το.
0: Ναι.
1: Το μικρό της όνομα.
0: Το βιβλίο λεγόταν Τελευταία Μπλόφα.
1: Ναι.
0: Και θεωρείται ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά εκείνης της εποχής. Για εκείνη την εποχή, μάλλον. Όχι εκείνη της εποχής, γιατί γράφτηκε μετά. Για εκείνη την εποχή.
1: Ναι. Το ντοκιμαντέρ λέγεται Στο Χιλιοστό.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Στο Χιλιοστό βρεθήκαμε.
1: Βγήκε ο κύριος Τσίπρας και έκανε ανάρτηση.
0: Ότι.
1: Και είπε ότι με καλέσατε να μιλήσω. Δεν είναι ότι τον καλέσανε.
0: Ναι.
1: Γιατί μίλησαν όλοι οι πρωταγωνιστές εκείνης της εποχής σε αυτό το ντοκιμαντέρ.
0: Μα.
1: Όλοι όμως, δηλαδή και απ' έξω και από μέσα.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν ήρθα να μιλήσω, γιατί είστε προκατηλημένοι. Και γιατί, πώς το λένε, στο βιβλίο, στην Τελευταία Μπλόφα, συσχετίζεται συμφωνία, μάλλον μιλάει για συμφωνία της κυβέρνησής του με την Κομισιόν, για ψήφιση της συμφωνίας των Πρεσπών σε αντάλλαγμα με τη μη περικοπή των συντάξεων.
0: Καταρχήν, πρώτον, είχαν περικοπή οι συντάξεις. Ένα το κρατούμενο. Όχι, ένα το κρατούμενο είναι αυτό. Δεύτερον, εγώ διάβασα το βιβλίο, δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο.
1: Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
0: Δεν θυμάμαι εγώ να συσχετίζει τα δύο θέματα. Ξέρω ότι υπήρχε μια φιλολογία ή μια παραφιλολογία εκείνη την περίοδο. Ότι υπήρχε αυτό ότι το παρεδώσε. Δηλαδή, εντάξει, δεν θα μειώσεις κι άλλο τις συντάξεις, γιατί είχαν μειωθεί. Δεν θα μειώσεις κι άλλο τις συντάξεις, αλλά θα υπογράψει συμφωνία με τα Σκόπια, με την Βόρεια Μακεδονία πλέον. Αλλά. Δεν νομίζω ότι καταγραφόταν στο βιβλίο κάτι τέτοιο.
1: Ναι. Όχι, δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα. Βικτόρια λέγεται η κυρία Δεδρινού. Συγγνώμη που.
0: Θα κάτσω να το ξαναδιαβάσω.
1: Το μικρό της όνομα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, και υπήρξε αυτό το πράγμα ανταλλαγή. Δηλαδή, εκείνος έστειλε μια επιστολή, τη δημοσιοποίησε κιόλας μέσω social media. Του απάντησαν οι δύο δημοσιογράφοι.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτά.
0: Ναι. Δημιουργήθηκε νέο ενδιαφέρον.
1: Και θυμηθήκαμε τα παλιά.
0: Και δημιουργήθηκε και νέο ενδιαφέρον και για το ντοκιμαντέρ και για το βιβλίο.
1: Μπράβο.
0: Άλλη μια.
1: Αυτό που το πας.
0: Ναι. Η κυρία Μαριτίνα μας λέει, παιδιά, αυτό με τη Σακύρα το έχει κάνει και ο Ανδρέας χωρίς να τραγουδήσει. Εντάξει, 2 εκατομμύρια δεν μάζεψε. Και δεν είχε πάει, αν θυμάμαι καλά, στην Κόπα Καμπάνα ο Ανδρέας.
1: Άμα πήγαινε στην Κόπα Καμπάνα θα μάζευε 10 εκατομμύρια.
0: Στην Κόπα Καμπάνα θα μάζευε παραπάνω, είναι αλήθεια.
1: Ο Ανδρέας θα μάζευε όλη τη Βραζιλία.
0: 1 εκατομμύριο είχε μαζέψει εδώ.
1: Ναι.
0: Λένε κάποιοι, ή και στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, υπήρχαν και κάτι σκηνοθετικά εφέ, κυρία Μαριτίνα.
1: Όχι, πήγαινε κόσμος τότε.
0: Ναι, βέβαια. Όμως.
1: Πήγαινε στις συγκεντρώσεις. Τώρα σταμάτα πια. Σκηνοθετικά εφέ και σκηνοθετικά εφέ.
0: Συγγνώμη, τότε δεν λέγανε όλοι ότι έκανε το θαύμα του ο κύριος Μπρισίμ, για παράδειγμα.
1: Τότε, αυτά,
0: έτσι λέγανε.
1: Αυτά τα λέγανε τότε.
0: Ναι.
1: Οι αντίπαλοι. Οι οποίοι πολιτικοί αντίπαλοι είχαν και αυτοί κόσμο. Δηλαδή, ο κόσμος γενικά κατέβαινε στις συγκεντρώσεις.
0: Ναι. Τώρα γίνονται σε στάδια, σε γήπεδα.
1: Τώρα.
0: Όχι στο τάδια. Μην φανταστείτε τώρα στο ΆΚΑ.
1: Όχι, ρε παιδάκι.
0: Ξέρω, με 80.000 κόσμο. Όχι. Σε μικρά, έτσι.
1: Ναι. Πού είναι, αυτές οι εποχές έχουν περάσει.
0: Στο γήπεδο του Τζούντο και τα λοιπά.
1: Όμως έχει ο καιρός γυρίσματα ξανά.
0: Πάλι. Δεν ξέρεις τι θα γίνει.
1: Δεν ξέρεις. Μπορεί να αναθερμανθεί το ενδιαφέρον.
0: Βεβαίως.
1: Καταλαβες.
0: Θα το δούμε.
1: Τώρα θα βγούμε στην τηλεόραση.
0: Πολύ ωραία. Θα βγούμε.
1: Βέβαια.
2: Είναι δευτεριάτικα.
3: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
1: Κάνετε.
2: Πολύ ωραία.
3: Καλά, δεν σας βλέπω στα κέφια σας.
0: Παρακολουθούσαμε με μεγάλο ενδιαφέρον το ρεπορτάζ που παίξατε στο προηγούμενο ημίωρο με
1: την Σακύρα.
0: Με την κυρία Νόβα. Α. Όχι πριν τη Σακύρα, με την κυρία Νόβα, Νόνα,
3: Λόνα. Πώς τη λένε, Κώστα, αυτή, την κοπέλα.
2: Και εγώ το ξέχασα.
3: Την Όλ.
2: Ναι, δεν έδωσε μεγάλη σημασία.
3: Ναι, καθόλου. Γι' αυτό ρώτησα.
0: Το όνομα. Δεν έδωσε
3: γιατί είδα ότι αδιαφορούσε.
2: Πώς τη λένε, παιδιά, και εγώ δεν θυμάμαι. Κάτσε το ψάξω το
0: πάνω. Πάντως ήταν εντυπωσιακό ρεπορτάζ.
3: Είδε στα χαρτιά μου, Ιβάνα Κνόλ. Ναι.
0: Μπράβο, ήταν όλο το ρεπορτάζ με την Ιβάνα Κνόλ.
1: Τι είναι, τι είναι η Ιβάνα Κνόλ.
3: Η Ιβάνα Κνόλ είναι μια κοπέλα που είχε κάτι πόδια περίπου 2 μέτρα. Είναι αυτή.
2: Ήταν στο.
1: Παιδιά, δεν μπορούμε να σα τη δείξουμε, αλλά είναι μια κοπέλα. Καλή υπηγό.
0: Ναι.
2: Είναι οπαδός Φόρμουλα 1
1: οπαδός,
2: και ήταν στο Grand Prix στο Μαϊάμι που έγινε χθες. Κέρδισε ο Αντωνέλη το Grand Prix.
0: Καλά,
2: στο
0: ναι.
2: Μαϊάμι.
0: Ήταν εκπληκτικό.
2: Ναι, δεν το περίμενε κανείς. Ναι.
0: Είναι φοβερό αυτό, δεν το πιστεύω.
2: Με Mercedes. Ο Λάντο Νόρις δεύτερος δηλαδή.
0: Αγαπητοί
3: ακροατές. Είδες ο Κώστας τι προσέχει.
0: Να πούμε και στους ακροατές τους αγαπητούς ότι κέρδισε ο Αντωνέλη. Λοιπόν, τον είπα σωστά.
2: Ναι, μια χαρά, Αντωνέλη.
0: Η φάση πια είναι ότι μιλούσαν οι τρεις δημοσιογράφοι και λέγανε κάτι για τη φόρμουλα. Και ο παρουσιαστής, μάλλον
3: ο
0: καμεραμάν, κάποια στιγμή τραβάει την κάμερα, αφήνει τους τρεις να μιλάνε μόνοι τους, ας πούμε, και έδειξε την κυρία Νόνα, Νολόνα.
3: Ζουμάρι, της έκανε και αυτό το διάβασμα που λέμε,
0: αυτό.
3: Από την κορφή με και τα νύχια με την κάμερα.
1: Διάβασε, ναι.
0: Μπράβο, πάρα πολύ ωραία.
1: Άλλη τη σταυρώνα να ζήσεις και τέτοια κορίτσι.
2: Λοιπόν, πρέπει να επίσης...
3: Η κοπέλα έγινε αμέσως διάσημη και έχει δεκαπλασιάσει τους followers.
1: Τυχαία θεωρείται ότι πέρασε εκεί, μόλις είδε την κάμερα, δίπλα από την κάμερα.
2: Όχι, αυτή αυτό κάνει, πηγαίνει στη Φόρμουλα 1 και κάνει τέτοια.
3: Και
1: περάσματα.
2: Κάνει περάσματα, αυτή η λέξη που έψαχνα. Περάσματα.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
2: Λοιπόν, σε άλλα νέα πρέπει να σας πω το εξής. Αφού πήγα μια βόλτα μέχρι τα καλύβια και έφαγα και σωρίς και τα παίρνες τα διάφορα εκεί
1: εδέσματα
2: χορτοφαγικά. Κάθισα να χορέψω και διάβασα όλο το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα.
3: Κάθισες να χορέψεις.
2: Να χωνέψω, παιδί μου, τι να χορέψω, ναι. Θα ήταν λίγο περίεργο με το μανιφέστο να χόρευα.
3: Αλλά... δεν ξέρω τώρα, και... καθένα στα γούστα του.
2: Και... 7.500 λέξεις, διάβασα όλες.
1: Και...
3: Μπράβο, Κώστα.
2: Ναι, παιδί μου,
3: είσαι διαβαστερό.
2: Εγώ απογοητεύτηκα προς το εξής.
1: Γιατί?
2: Άστο, το περιεχόμενο.
0: Γιατί?
2: Άλλος συμφωνεί, άλλος διαφωνεί, άλλος βρίσκει ενδιαφέρον, άλλος βρίσκει λίγο πολύ ενδιαφέρον. Αυτό είναι πολύ υποκειμενικό. Ναι. Αυτό που είναι αντικειμενικό είναι το εξής. Σε 7.500 λέξεις βγάζει ένα μανιφέστο το οποίο είναι ουσιαστικά προάγγελος του θεωρητικός του νέου κόμματος. Εκεί, ενώ τα έχει όλα, δεν έχει ένα το πιο, για μένα το πιο βασικό.
3: Τι δηλαδή, δεν έχει σε 7.500 λέξεις.
2: Το πώς παράγεται το χρήμα.
3: Πες το μας πια.
2: Πώς παράγεται το χρήμα. Δηλαδή λες, να δώσουμε επενδύσεις στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, στους νέους, στους συνταξιούχους. Συμφωνώ με όλα. Πώς θα βρούμε τα λεφτά.
0: Το έχουμε λυμένο αυτό.
2: Δηλαδή αυτή η χώρα, ρε παιδί μου, να πεις τι παράγει, τι πρέπει να παράγει, πώς πρέπει να το παράγει.
0: Δεν μας ενδιαφέρει αυτό.
1: Θα φορολογήσει τον πλούτο.
0: Όχι, ρε, θα κάνουμε μια έφοδο στο νομισματοκοπείο.
2: Αυτό είναι last year.
0: Κατάλαβες.
3: Θα είναι λαφαζάνες.
0: Τελειώνουν.
2: Δεν λέω μόνο στο κομμάτι της φορολογίας. Δεν λέω μόνο αυτό. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Φόρο Ζουκμάν, ξέρω εγώ, 2% και λέμε αυτό είναι ένα κομμάτι. Ωραία. Πώς θα παραχθεί ο πλούτος που θα φορολογήσεις. Αυτό είναι το κρίσιμο ζητούμενο, για μένα τουλάχιστον, της εποχής, της περίοδου, της...
0: Όχι, αυτό...
3: Μα έχουμε
0: αυτό
3: πλούτο.
0: Είναι το...
3: Έχουμε πλούτο, δεν
2: το
3: μας απασχολεί,
2: έχουμε. Έχουμε.
0: Το αλφα της οικονομίας είναι αυτό.
2: Σκύλο.
0: Το αλφα της οικονομίας είναι αυτό.
2: Ναι.
0: Από εκεί ξεκινάνε όλα.
2: Εγώ γι' αυτό διάβαζα.
0: Πρέπει να παραχθεί... Το θέμα είναι η διανομή, αλλά πριν διανομηθεί ο πλούτος, πρέπει πρώτα απ' όλα να παραχθεί. Αυτό είναι η αρχή, ρε παιδί μου, των πάντων. Έτσι δεν είναι. Ωραία. Από εκεί ξεκινάει.
2: Δεν υπάρχει τίποτα όμως γι' αυτό.
0: Δεν θα υπάρχει. Γιατί, τι σε πειράζει εσένα.
1: Εγώ πρέπει να υπερασπιστώ.
0: Γιατί όλα πρέπει τώρα. Να τα. Κάτσε, ρε φίλε. Δεν θα έχουμε τίποτα να πούμε για μετά. Όλα θα τα λύσουμε σε ένα. Εντάξει. Άμα ήταν έτσι, δεν θα υπήρχε καθόλου έτσι, ενδιαφέρον.
2: Να
0: μετά. Ναι. Μπορεί να μην υπήρχε ενδιαφέρον μετά.
2: Μπορεί... Αλλά
1: ναι. Και γενικώ δεν είναι για μετά.
2: Δεν είναι πρόβλημα το Τσίπρα. Γενικώς το βλέπω.
0: Ναι.
3: Υπάρχουν διάφορα πράγματα και δεν τα λες και όλα, ας πούμε. Έχει πει ο κύριος Τσίπρας, δεν ξέρω, το γράφει προφανώς και στο μανιφέστο του, για τον πατριωτικό φόρο.
1: Το έχει πει,
2: το έχει πει.
3: Το έχει πει όμως,
1: το έχει πει.
3: Εκτενώς έχει αναφέρει.

0: αυτός, δεν το λέει κανείς.
1: Ναι.
0: Δεν το λέει κανείς.
2: Μπορεί να το κρατάει για να μην το κλέψουν. Ναι.
3: Είναι, θα έχουμε μία συζήτηση να γίνεται. Άμα τα λύνουμε όλα στα γραπτά.
1: Μπράβο. Εγώ θυμάμαι και ένα κόμμα που είχε κατέβει στις εκλογές και είπαμε, έλεγε: έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Θα σας το ανακοινώσουμε την επομένη των εκλογών.
2: Μπράβο, και αυτό είπαμε.
1: Όχι, το θυμάμαι και τον αρχηγό του.
2: Α, όχι, θα... και εγώ θα το. Εγώ,
1: που δεν υπάρχει αυτό το κόμμα πέρα.
2: Λοιπόν, επειδή πρέπει να υπερασπιστώ.
1: Να υπερασπιστείς, ό,τι θες.
0: Να υπερασπιστείς.
3: Όποιον θες και τι θες.
2: Για το χάν συζήτηση βασικά. Άμα τα πει όλα από τώρα.
1: Δεν θα υπάρχει ενδιαφέρον, παιδιά. Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Να τα πει όποτε θέλει.
1: Συνέχεια.
0: Εγώ απλά κρίνω, διαβάζω ένα μανιφέστο,
1: ναι,
0: το οποίο είναι για την πολιτική οικολογία, την ριζοσπαστική αριστερά και το τρίτο, δεν θυμάμαι ποιο είναι το στοιχείο. Λοιπόν, ωραία. Αυτό λοιπόν το μανιφέστο είναι 7.500 λέξεις. Λέω ότι μέσα εκεί θα μπορούσε να χωρέσει ένα πράγμα το οποίο έστω να προειδεάζει.
1: Εντάξει,
0: δηλαδή να βάζει το θεωρητικό υπόστρωμα και να πει
3: εσύ μετά. Το ξέρεις, έχεις μιλήσει μαζί του και το ξέρεις ότι δεν θα βγάλει μετά ολόκληρο άλλο τέτοιο που θα είναι για την παραγωγή του.
1: Άλλες 8.000.
2: Όπου πάλι πρέπει να πας σε καλή βία.
1: Εν τω μεταξύ έλεγε η Κατερίνα, ας πούμε, για αυτό το φόρο, τον
3: πατριωτικό
1: φόρο, ναι, ας πούμε. Ναι. Κάτι τέτοια έλεγε σε άλλο βαθμό, έλεγε και ο Μαμπντάνη. Ας πούμε, ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης. Και διαβάζω τώρα, για παράδειγμα, ότι δεν βγήκε η φορολόγηση των πλουσίων, γιατί περισσότεροι πλούσιοι σηκώθηκαν και έφυγαν από τη Νέα Υόρκη καταρχήν. Και τώρα λέει, ζητάει, επειδή έχει πτωχεύσει ο Δήμος, γιατί τον πτώχευσαν οι προηγούμενοι, ζητάει λεφτά από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Θέλω να πω ότι είναι πράγματα τα οποία δεν είναι λυμένα. Οπότε θα το βρούμε πηγαίνοντας, ρε Κώστα και εσύ, Κατερίνα.
0: Εντάξει, σιγά-σιγά. Αλλά ξαναλέω, αν το προβλήμα ήταν μόνο Τσίπρας, θα το περιορίζαμε εκεί.
1: Ναι.
0: Γενικώς δεν υπάρχουν τέτοιες προτάσεις στο δημόσιο διάλογο και τέτοια συζήτηση δεν γίνεται γενικώς. Το τι πρέπει να παράγει αυτή η χώρα, πώς να το παράγει, ποιοι.
2: Αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι δίνουν.
3: Παιδιά, τι σκέφτεστε.
1: Θα σου πω εγώ, όχι, το λένε όλοι. Να ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας. Καλό.
3: Ναι, από τα σος.
1: Είναι από τα σος. Να ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας.
2: Και η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
1: Αυτό. Οπότε, ναι. Από
3: γιατί
1: εκεί
3: αποτελεί το 90%.
2: Τώρα μην δίνουμε ιδέες όμως εμείς.
3: Θα σου πω, ξέρεις, σκέφτηκα τώρα.
1: Ή να τις κατοχυρώσουμε με κάποιο τρόπο.
3: Debate πολιτικών αρχηγών. Πολλοί αρχηγοί δεν θα είναι.
0: Τι, νομίζω η εξοκοινοβουλευτική δεν θα είναι.
3: Ναι,
0: θα είναι μόνο κοινοβουλευτική.
2: Αν δεν θα είναι. Εντάξει.
0: Θεωρώ.
3: Καλά. Όχι, υπάρχουν και για να αλλάζουν, ρε παιδί μου.
0: Δηλαδή, ρε παιδί μου, α πούμε, μισό το. Την προηγούμενη φορά.
1: Ο κύριος Κασελάκης, α πούμε, δεν θα είναι. Λέω ένα παράδειγμα. Ο κύριος Κασελάκης. Η κυρία Καριστιανού, ο κύριος Τσίπρας δεν είναι κοινοβουλευτική.
0: Σωστά.
3: Ναι.
0: Παιδί μου,
1: δηλαδή,
0: την φορά
1: αν πάμε με τους προηγούμενους κανόνες.
0: Δεν ήταν ζωή Κωνσταντοπούλου, μπήκε στη Βουλή.
1: Αυτή δεν θα είναι στο debate. Εάν και εφόσον
3: γίνει.
0: Τώρα θα είναι, μπράβο.
1: Προβλέπω εκ των προτέρων, εγώ τώρα από εδώ και κάνω την πρόβλεψη, ότι δεν θα γίνει debate. Όλων των πολιτικών αρχηγών.
3: Λες να διαφωνήσουν στους όρους.
0: Επειδή κάθε φορά το κάνουν όμως. Δηλαδή από εδώ, από εκεί λένε κάνουν, αλλά τελικά γίνεται στο τέλος.
1: Εγώ τολμώ αυτή την πρόβλεψη από τώρα.
2: Τέλος πάντων, άμα γίνει debate.
1: 4 Μαΐου.
2: Άμα γίνει debate, να φωνάξουν εμάς να κάνουμε ερωτήσεις για αλλαγή.
1: Όχι.
0: Όλοι μαζί.
2: Ναι.
1: Εγώ στο control θέλω να είμαι.
2: Ναι,
1: να σας μιλάω στα αυτή.
0: Στο debate το ενδιαφέρον είναι εκεί. Λες λοιπόν όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Δύο από τα κοινοβουλευτικά κόμματα,
2: ναι,
0: Νέα Αριστερά και ΣΥΡΙΖΑ, θα κατέβουν αυτόνομα σε επόμενες εκλογές.
3: Δεν το ξέρω.
0: Άρα θα είναι αρχηγοί τους που είναι τώρα στη Βουλή. Θα είναι, δηλαδή το debate αρχίζει και γίνεται λίγο πολυσύνθετο.
3: ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή ειδικά.
2: Όλο απορρίσσει σήμερα, Κώστα.
1: Είδες άμα πηγαίνει και τρώει στα καλύβια το Σάββατο.
0: Μετά αρχίζει.
1: Κατάλαβε. Μετά αρχίζει. Ναι. Είναι μια γόνιμη περίοδο μετά το. Μετά τα καλύβια, πολύ γόνιμη αυτή η περίοδο.
3: Ναι. Παιδιά, έχω να σα πω ότι πήγα και είδα το Διάβολο φοράει πράντα το 2.
2: Για πε.
3: Ωραία ταινιούλα. Περνάει πολύ ευχάριστα η ώρα. Λυπήθηκα τους άντρες που ήταν εκεί.
0: Μην το λες περνάει ευχάριστα η ώρα. Είναι αυτό που λες ωραία κοπέλα.
3: Καλό παιδί.
0: Ρε παιδί,
3: δεν είναι για Όσκαρ, είναι μια όμως ωραία
2: ταινία. Ναι, μα τι, δεν περιμέναμε για Όσκαρ τώρα.
3: Ήταν η αναλογία γυναικών προς αντρών, ήταν 8 προς 2 χαλαρά. Και αυτοί οι έρμοι που είχαν έρθει συνοδεύοντας
2: τις
3: σύζυγους.
2: Ναι.
3: Και ίσως να μην ήξεραν πόσο γυναικείο είναι, τέλος πάντων, ότι έχει θέμα τη μόδα, ότι οι πρωταγωνίστρες είναι μόνο γυναίκες.
1: Εγώ το ένα που είχα δει το είχα απολαύσει, δηλαδή μ' άρεσε, πώς το λένε.
3: Ωραία. Θα σε αρέσει και το 2, λοιπόν.
0: Ναι.
3: Θα σε αρέσει και το 2.
1: Δεν πολύ...
3: θα είσαι ανάμεσα στους κυρίους αυτούς που τους είδα να βγαίνουν και να κάνουν μόνοι τους διαλύματα και να ξαναμπαίνουν μέσα.
1: Όχι. Εγώ θα το έβλεπα πολύ ευχαρίστως όταν το έβλεπα.
2: Δηλαδή,
1: καταρχήν ούτως ή άλλως παίζει Meryl Streep, παίζει η Hathaway, οπότε ούτως ή άλλως από μόνο του είναι.
3: Εγώ νομίζω ότι την παράσταση στο 2

0: την κλέβει η Emily Blunt, αλλά θα το δεις πρώτα και θα μου πεις.
1: Όταν το δω θα σου πω.
0: Να. Ναι,
1: θα το δω. Ωραία. Είχα και, ναι, και φίλους που πήγαν και ήταν το Michael Jackson.
2: Οπα, πες της Κατερίνας γιατί την ενδιαφέρει πάρα πολύ.
1: Οι οποίοι λέγανε ότι ήταν, το ξέρω ότι το είδε, μα μας το είχε πει, ότι είναι μονόπατο, είναι ύμνος στο Michael Jackson, δεν έχει τίποτα.
0: Ναι, και του αξίζει να είναι ύμνος, ναι, παρακάτω.
1: Αλλά βγήκαν όλοι με αυτό το λες, το feel good διάθεση.
2: Ναι, ρε παιδιά τώρα, δηλαδή.
1: Το χρειαζόμαστε, ρε παιδί μου, χρειαζόμαστε και κανένα τέτοιο. Εντάξει, φτάνει ο προβληματισμός.
2: Με το Michael Jackson πρέπει να διαχωρίσει τα δύο πράγματα.
1: Ναι.
2: Πρέπει να διαχωριστούν τα δύο πράγματα. Γιατί ο άνθρωπος αυτός, πέρα από το τι ήταν στην προσωπική του ζωή, το οποίο
1: που
2: δεν, θα μάθουμε,
1: δεν ξέρει κανείς.
2: Δεν θα μάθουμε και απόλυτα.
1: Σχεδόν με όλους τους καλλιτέχνες ισχύει αυτό όμως.
2: Δεν θα μάθουμε και απόλυτα.
1: Σχεδόν με όλους.
2: Ήταν ένας τεράστιος καλλιτέχνης. Τεράστιος.
1: Άλλαξε τη μουσική. Τι να κάνουμε.
0: Ναι. Και το χορό και τα βίντεο κλιπ και πολλά άλλα.
3: Σε γενικές γραμμές όμως δεν είναι κακό να περνάμε και το μήνυμα στα παιδιά μας ότι ένας ενήλικος να κοιμάται με ένα παιδί σε μονό κρεβάτι
2: δεν είναι κανονικό.
3: Χωρίς να έχουν συγγενική σχέση δεν είναι φυσιολογικό.
0: Αυτό είναι πολύ σωστό που λες, απλώς δεν έχει συμβεί ποτέ. Και αν έχεις εμπιστοσύνη στην αμερικανική δικαιοσύνη, έχει αθώθει.
3: Κοιμόταν στο ίδιο, δεν κοιμόταν στο κρεβάτι.
0: Είχε πει στο δωμάτιο και ήταν τέλος πάντων, είχε μιλήσει και ο σωματοφύλακας το δωμάτιο, ήταν ένα ολόκληρο σπίτι. Τέλος πάντων.
3: Κοιμόταν στο ίδιο κρεβάτι.
0: Όχι, σύμφωνα.
3: Λέει ότι κοιμόντουσαν να δεν κάνα κάτι άλλο.
1: Άλλο τι λέει. Άλλο τι λέει, γιατί μετά αποδείχθηκε ότι τα μισά από αυτά που έλεγε δεν ίσχυαν.
0: Ναι. Ήταν ψευδό.
1: Και αυτό γιατί ήθελε κάποια χρήματα, εν πάση περιπτώσει, αλλά αυτό έχει αποδειχθεί. Είναι αυτό που λέει η Καταρίνα. Αν έχει εμπιστοσύνη ή δεν έχει εμπιστοσύνη στην αμερικανική δικαιοσύνη. Γιατί είναι λίγο. Εντάξει.
0: Ναι. Ήταν τέλο πάντων μια υπόθεση του 93.
3: Το πήγαμε από την ελληνική στην αμερικανική δικαιοσύνη που έχω εμπιστοσύνη.
1: Ναι, γιατί.
2: Πρέπει να κάνουμε focus τώρα γιατί έρχεται η Eurovision.
0: Α, καλά, ναι, βέβαια.
2: Πρέπει να κάνουμε φόξ προς τα εκεί τώρα. Είμαστε πρώτα
3: από αύριο.
2: Συγκεντρωμένοι.
1: Στοχοπροσιλωμένοι
2: για να το σηκώσουμε.
3: Εμείς θα ξαναπάμε διάλειμμα και μετά γυρνάμε με Άνοιξη Σοφία Βόσου σαν σήμερα.
2: Μπράβο, μπράβο, ναι, το ξέρουμε.
3: Το 91.
2: Ναι.
3: Σαν σήμερα.
2: Αδικηθήκαμε. Αδικηθήκαμε.
3: Ισχύει.
0: Μα δεν αδικηθήκαμε.
2: Πολύ, πολύ. Εγώ σχεδόν έκλαιγα εκείνο το βράδυ, βέβαια.
0: Απαιδιά, είχα ακούσει κάποια στιγμή τον Ανδρέα Μικρούτσικο που το έχει γράψει αυτό το καταπληκτικό τραγούδι ότι είχε εμπνευστεί από το τού-τού του τηλεφώνου για την αρχή.
2: Άκου τώρα.
0: Ναι. Άμα λοιπόν, έχεις ταλέντο.
3: Πάμε. Καλημέρα, γεια σας.
1: Καλημέρα σας.
2: Γεια σας, παιδάκια.
0: Γεια σας.
2: Λοιπόν, πάμε κι εμείς.
1: Πάμε, ρε εσύ. Πάμε.
2: Και επιστρέφουμε, παιδιά, μείνετε εδώ. Να.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα η Αμερικανική επιχείρηση Ελευθερία για τον απεγκλωβισμό πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Όπως ανακοίνωσε, ο Ντόναλντ Τραμπ στοχεύει στην ασφαλή διέλευση πλοίων τρίτων χωρών που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, δεν προβλέπεται συνοδεία εμπορικών πλοίων από πλοία του πολεμικού ναυτικού, αλλά ένας μηχανισμός συντονισμού κρατών, ασφαλιστικών εταιριών και ναυτιλιακών οργανισμών. Ένα δεύτερο ιρανικό υπερδεξαμενόπλιο φέρεται να διέφυγε της επιτήρησης του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και να πλέει στα ύδατα της Ινδονησίας με προορισμό το αρχιπέλαγος Ριάου, σύμφωνα με εταιρεία παρακολούθησης ναυτιλιακών κινήσεων. Από την Τεχεράνη, ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο θαλάσσιο καθεστώς στα στενά θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας. Τάνκερ χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα στα στενά του Ορμού στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, χωρίς να αναφερθούν θύματα, ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φαίνεται να απορρίπτει τη νέα Ιρανική πρόταση, σύμφωνα με το Ισραηλινό μέσο Καν. Ωστόσο, ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Truth Social επισημαίνει ότι οι ΗΠΑ έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν. Η Τεχεράνη επιβεβαίωσε ότι έλαβε την απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση και ότι βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησής της. Σε αυτό το στάδιο, οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται μόνο στον τερματισμό του πολέμου, όχι στα πυρηνικά, δήλωσε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Παρά την εκεχηρία, το Ισραήλ εξέδωσε νέες εντολές εκένωσης σε χωριά του Νοτίου Λιβάνου. Ο Φρίντριχ Μέρτς δεν θα παραστεί σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία και τη Γερμανία θα εκπροσωπήσει ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών για απόσυρση στρατευμάτων δεν συνδέεται με την κριτική του προς τον Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ο Γερμανός καγκελάριος, ο οποίος ωστόσο επιβεβαίωσε και την πληροφορία ότι προς το παρόν δεν θα εγκατασταθούν αμερικανικοί πύραυλοι τόμαχοι στη χώρα του. Φτάνει σήμερα το μεσημέρι στην Αθήνα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για πολυήμερη επίσκεψη. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Μία ώρα αργότερα στην αίθουσα τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου θα του απονεμηθεί τιμητική διάκριση για την προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Αύριο αναμένεται να απευθύνει ιστορική ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής. Παρελθόν θα αποτελεί το υπέρογκο κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Το σύνολο του ποσού που θα κληθεί να επιστρέψει ο δανειολήπτης μαζί με τους τόκους δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30% με 50% του αρχικού κεφαλαίου. Σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ξεκινάει από σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ που απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος με τοπικές βροχές, καταιγίδες αλλά και βαθμία βελτίωση σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος. Άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 8 μποφόρ. Έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Αυτοί οι γιαγιέδες.
1: Τι?
0: Οι γιαγιέδες.
1: Τι γιαγιά.
0: Πρωί πρωί. Οι Foo Fighters είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ ωραίο συγκρότημα.
1: Γιαγιέδες.
0: Έτσι τους λέγαν παλιά.
1: Ναι. Επειδή είχαμε πριν κουβέντα για τη Σακύρα και για, και για τον Μάικλ Τζάκσον,
0: ναι.
1: Μας στέλνει ένα μήνυμα ο κύριος Δημήτρης που λέει: η Σακύρα είναι μια από τις πιο ωραίες τραγουδίστρες που υπάρχουν, αλλά αυτό που είχε καταφέρει ο Μάικλ Τζάκσον, να λιποθυμάει κόσμος με το που τον βλέπει να ανεβαίνει στη σκηνή, και το σάλο που προκάλεσε και προκαλεί και μετά το θάνατό του, τόσα χρόνια μετά, είναι ανυπέρβλητο. Το είχαν καταφέρει αυτό και οι Beatles. Να θυμίσω στους παλιότερους ή να πω στους νεότερους. Εν πάση περιπτώσει, και τότε λιποθυμούσε κόσμος και σε ένα βαθμό μικρότερο με τους Rolling Stones. Αλλά ναι, τέτοιες σκηνές να λιποθυμάει κόσμος. Δεν βλέπουμε πια με τα καινούργια συγκροτήματα.
0: Και
1: δεν ξέρω και αν είναι αυτός ο σκοπός το κάτω κάτω της
0: γραφής. Και δεν είναι και κανονικό, ρε παιδιά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τώρα εδώ μεταξύ μας τώρα, να δω κάποιον που μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ, που το θαυμάζω. Αλλά δεν θα λιποθυμίσω τώρα.
1: Εντάξει. Είναι πώς το λένε, η έξαψη της στιγμής. Πού μπορεί, ποιο είναι.
0: Καλημέρα. Εκδήλωση λατρεία.
1: Στον καθένα λειτουργούσε διαφορετικά. Ναι. Κάθε μέρα και καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη, το Ζαν, από το Μεσολόγγι συνήθως. Μας στέλνει μια φωτογραφία, χειμωνιάτικο τοπίο, από τη γέφυρα. Η γέφυρα δεν είναι αυτή, Ριοντηρίου.
0: Ναι. Δεν ήταν η Πάρνηθα λίγο, χιονισμένες στις κορφές τώρα.
1: Καλή, ναι, για 10 εκατοστά. Αφού απαγορεύτηκε η κίνηση για να
0: από ένα σημείο
1: και μετά. Καλημέρα και στον κύριο Γρηγόρη από την Κοπεχάγη. Η Κοπεχάγη έχει πιο ψηλές θερμοκρασίες από εδώ, 12 βαθμούς. Που το, δεν ξέρω πώς. Θυμήθηκε την 25η Ιουλίου του 1983 στην παραλία Βουλιαγμένη στη συναυλία του Κυλαϊδόνη.
0: Καλά, αυτό είναι καλά.
1: Άφησε ιστορία.
0: Αυτό άφησε ιστορία, γιατί εντάξει, είχε πάρα πολύ κόσμο, αλλά άφησε ιστορία γιατί αυτό μεταδόθηκε στόμα με στόμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν υπήρχε η διάδοση της πληροφορίας, δεν γινόταν με τον τρόπο που γίνεται τώρα. Ναι. Που είναι πολύ εύκολο, πολύ απλό πράγμα.
1: Ναι. Αυτοί οι γιαγιέδες πρέπει να είναι πολύ θυμωμένοι, λέει ο κύριος Μάκης.
0: Οι γιαγιέδες είναι.
1: Οι Foo Fighters είναι, γενικώς είναι λίγο.
0: Εντάξει.
1: Είναι λίγο.
0: Ωραίοι θυμωμένοι. Όμως, ωραίοι, ναι, ωραίοι γιαγιέδες. Ωραίοι, ναι, ωραίοι.
1: Επειδή σας λέγαμε πριν, δεν ξέρουμε αν ακούσατε και το δελτίο ειδήσεων, επειδή σας λέγαμε πριν για τις νέες εξελίξεις που υπάρχουν στον κόλπο εκεί στα στενά του Ορμούς κτλ. Τώρα βγαίνουν διάφορες ανακοινώσεις, οι οποίες κάποιες από αυτές είναι και αλληλοσυγκρόμενες. Δηλαδή και οι Αμερικάνοι δεν ξέρουν τι ακριβώς κάνουν. Είπαν μεν ξεκινάμε την επιχείρηση Ελευθερία, έτσι, για να απεγκλωβίσουμε τα πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στον Περσικό κόλπο κοντά στα 500, τα οποία είναι όλα κατάφορτα με πετρέλαιο. Αλλά τώρα λένε δεν θα συνοδέψουμε τα πλοία ακριβώς.
0: Τι θα κάνουμε.
1: Θα είναι κάτι μεταξύ ενός συντονισμού ανάμεσα στις ναυτιλιακές εταιρείες, στις ασφαλιστικές εταιρείες και τρέχα γύρευε. Δεν ξέρουμε πώς ερμηνεύεται αυτό. Εν πάση περιπτώσει είναι μηνύματα τα οποία δεν είναι, απέχουν το ένα από το άλλο.
0: Να συντονιστούμε.
1: Και έτσι
0: παιδιά,
1: δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει. Απλά να το έχουμε και αυτό κατά νου. Το λέω γιατί σε λίγο θα αρχίσουν να ανοίγουν οι αγορές, θα αρχίσουν να ανεβοκατεβαίνουν οι τιμές και δεν ξέρουμε γιατί γίνονται.
0: Εντάξει,
1: γιατί προς το παρόν υπάρχει μία ασάφεια, έτσι, και μία αγωνία για το τι πρόκειται να γίνει.
0: Θέλει υπομονή.
1: Το έχει δεδομένο. Θέλει υπομονή. Όπως και στην κίνηση στο Κυφισό.
0: Ναι, ναι.
1: Το δεδομένο είναι, έτσι, ότι αυτή τη στιγμή δεν ξέρει κανείς ακριβώς τι θα γίνει. Mm. Δεδομένο επίσης είναι ότι ο κύριος Τραμπ έχει απορρίψει τη νέα πρόταση που είχε καταθέσει το Ιράν μέσω του Πακιστάν. Η οποία πρόταση αυτή ήταν να ανοίξουμε εμείς τα στενά του Ορμούς, να ανοίξετε εσείς τον αποκλεισμό σε δεύτερη φάση, να εμπλουτίζουμε ουράνιο αλλά μέχρι το 3,6% δηλαδή που αποκλείει την παραγωγή πυρηνικού όπλου και τα λοιπά.
0: Να σου πω κάτι, όλα αυτά
1: υποχωρούσαν.
0: Ναι, αλλά, όλα ναι. Αυτά είναι last week.
1: Ναι.
0: Last year.
1: Δεν ξέρουμε τι θα γίνει σήμερα. Month.
0: Μπορεί να επανέλθουν, μπορεί να μην επανέλθουν.
1: Αυτό.
0: Δεν ξέρω. Εγώ πια έχω μπερδευτεί.
1: Ναι.
0: Ναι, δηλαδή. Νομίζω ότι πια με όλα αυτά που τους λέει και τις δέσεις που αλλάζει, θα ξεχάσουν γιατί έγινε από την αρχή αυτό το πράγμα.
1: Ναι,
0: με ποια πρόφαση τέλος
1: πάντων. Ποιος θυμάται.
0: Όχι, με ποια πρόφαση.
1: Ναι.
0: Ναι. Ρε παιδί μου, έχεις να πολεμήσεις κάτι.
1: Ναι.
0: Σου επιτίθεται κάτι.
1: Mm-hmm.
0: Ένα κουνούπι. Το κουνούπι ξέρεις, θέλει να σου πει το αίμα. Αυτός τι.
1: Τι, να μην κάνει. Το λέει κάθε τόσο. Αυτό το έχουμε μπεδώσει. Να μην έχει πυρηνικά τεράστια.
0: Καλά, εντάξει, τι? Παιδί μου, εντάξει. Είναι κι άλλα όμως. Κι άλλα είχε πει στην αρχή. Εγώ δεν θυμάμαι τώρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Ταξιδεύει στην Εγνατία Οδό ο κύριος Σωτήρης.
0: Ναι.
1: Ήλιο με δοντάρες και γαλάζιο ουρανό.
0: Ναι.
1: Στο ύψος της Κοζάνης, 1 βαθμό θερμοκρασία.
0: Ναι.
1: Να είμαστε όλοι καλά και να χαμογελάμε περισσότερο. Το προσπαθούμε.
0: Τώρα, το Σαββατοκύριακο υπήρχαν δημοσιεύματα,
1: ναι,
0: που έλεγαν ότι με αποχωρούν στελέχη της Μαρίας Καριστιανού από πού?
1: Από τον όμιλο που έχει φτιάξει προς το παρόν. Έχει έναν όμιλο, κάτι δεν έχει?
0: Τι όμιλο?
1: Έναν όμιλο.
0: Όχι, τίποτα δεν έχει.
1: Ναι.
0: Δεν έχει κάτι.
1: Μα διάβαζα εγώ και την προηγούμενη εβδομάδα, όχι τώρα.
0: Ναι.
1: Τις προηγούμενες εβδομάδες.
0: Ναι.
1: Ότι αποχώρησαν, ξέρω εγώ, 5 στελέχη από τη Θεσσαλονίκη. Μπορεί να είχε φτιάξει τοπικές ενώσεις, τοπικές οργανώσεις, ρε παιδί μου. Ο καθένας τα ονομάζει και διαφορετικά.
0: Δεν έχει όνομα ακόμα.
1: Δεν έχει σημασία, έχει το όνομα.
0: Όχι, το έχω χάσει.
1: Προς το παρόν, όχι. Προς το παρόν έχει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, να σου πω τώρα. Καμία αναλογία τώρα. Αυτό που κάνω είναι ίσως η ιεροσυλία. Αλλά και άλλα κόμματα όταν ξεκινούσαν, ρε παιδί μου, αυτό που ήξερες είναι τον αρχηγό.
0: Ναι.
1: Οπότε ήξερες τον αρχηγό, εμπιστευόσουν τον αρχηγό.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Τα περισσότερα κόμματα στην Ελλάδα ήταν προσωποπαγή. Ιστορικά.
0: Ναι.
1: Τα περισσότερα ήταν προσωποπαγή. Έλεγες, η Δελγιανική.
0: Ναι.
1: Δεν έλεγε τώρα.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι, αυτό.
0: Τέλος πάντων, βγήκε λοιπόν η κυρία Καριστιανού και είπε,
1: ναι,
0: ότι, προσπαθούμε στο κίνημα να έχουμε την ενότητα στην πράξη.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Και είπε και κάτι άλλο όμως.
0: Θέλουν να μας διχάσουν.
1: Αυτό. Θέλουν να τις
0: εξαγοράσουν.
1: Εξαγοράζουν,
0: ναι, κάποιους και τους παρασύρουν με ψεύτικες υποσχέσεις.
1: Ναι.
0: Ποιοι τους εξαγοράζουν?
1: Οι αντίπαλοι.
0: Ποιοι αντίπαλοι και πώς τους εξαγοράζουν?
1: Όλοι οι άλλοι είναι αντίπαλοι.
0: Τι εννοεί τους εξαγοράζουν? Το λέει πολιτικά, ας πούμε, τους εξαγοράζουν.
1: Τους δίνουν χρήματα. Άμα τους δίνουν χρήματα, είναι ποινικά κολάσιμη πράξη.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι.
0: Ναι,
1: ναι, τέλος.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι δουλειά του εισαγγελέα, δεν είναι δουλειά δικιά μου.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι. Αν υπάρχει ποινικά κολάσιμη πράξη. Αυτό.
0: Ναι, ναι, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Όπως και να έχει, υπάρχει.
1: Μια κινητικότητα. Μα αυτή δεν είπε κιόλας ότι θα είναι ιστορικός ο Μάιος, επειδή θα.
0: Βέβαια, το είπε.
1: Το,
0: βέβαια.
1: Θα είναι ιστορικός αυτός ο Μάιος.
0: Αυτός ο Μάιος.
1: Γι' αυτό
0: είναι ιστορικός καταρχήν γιατί ρίξε χιόνια.
1: Είναι, για πολλούς λόγους είναι ιστορικός. Άμα ρωτήσεις τον Τραμπ, είναι γιατί γονατίσαμε το Ιράν. Άμα ρωτήσεις το Ιράν, είναι γιατί απαντήσαμε, αποκρούσαμε την επίθεση των εαυτών. Ναι, για τους μετεωρολόγους είναι ιστορικός γιατί χιόνισε πρωτομαγιά στο.
0: Μα ακόμα στρωμένα είναι στην Πάρνηθα.
1: Ναι, ακόμα στην Πάρνηθα.
0: Τα χιόνια.
1: Ακόμα είναι.
0: Ναι, ακόμα. Και τώρα που
1: σου
0: μιλάω. Ναι, ναι, ναι.
1: Πού το ξέρεις?
0: Το βλέπω.
1: Το βλέπεις,
0: Το βλέπω, ναι, σε συνδέσεις που γίνονται.
1: Α, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι,
1: λοιπόν, ο καθένας θεωρεί το για κάτι άλλο ιστορικό αυτό το μήνα. Δικαίωμα.
0: Ναι.
1: Ο άλλος είναι ο κύριος Δημήτρης Πρίλη, γιατί είναι ιστορικός, γιατί φύγαν τα κουνούπια. Ξέρω εγώ.
0: Βέβαια.
1: Ο καθένας το αξιολογεί διαφορετικά.
0: Βέβαια,
1: από τα πράγματα.
0: Βέβαια. Δεν το συζητάω.
1: Να πούμε τώρα κάτι άλλο.
0: Τι?
1: Έκανε, λέει, το αεροπλάνο του Πέδρο Σάντσεθ αναγκαστική,
0: ναι,
1: προσγείωση στην Τουρκία.
0: Πήγαινε στην Αρμενία.
1: Είναι σίγουρο ότι είναι αναγκαστική προσγείωση? Όχι, είναι σίγουρο. Μήπως κρύβεται κάτι? Ξέρω εγώ, δεν θα πούν διάφοροι που κάνουν θεωρία συνωμοσίας με το παραμικρό ότι επειδή έχει καλές σχέσεις με την Τουρκία και θέλει να πουλήσει, να αγοράσει ή να κάνει οτιδήποτε.
0: Καλά, και δεν μπορεί να το πει ευθέως αυτό, αφού τα συζητάνε.
1: Πες με εμένα.
0: Καλά, το δεξί βαλάντζι χάλασε. Και σταματήσανε, κάνανε την προσγείωση. Ολόκληρος πρωθυπουργός είναι.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι, εμένα μου κάνει εντύπωση που πηγαίνει στην Αρμενία.
1: Γιατί, τι έχει η Αρμενία?
0: Εντάξει, ήταν και μέρες περίεργες τώρα. Μιλάγαν όλοι για τη γενοκτονία, θυμόντουσαν τη γενοκτονία.
1: Ήταν η επέτειος. Ναι,
0: ναι, γι' αυτό θέλω να πω ότι ήταν σε μία. Μπορεί έκανε βουντού ο Ερντογάν.
1: Α, τι να σου πω.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν το ξέρω. Καλημέρα στον κύριο Τάσο. Επιστρέφει από Μεθόνη.
0: Ναι.
1: Περάστε καλά. 10 βαθμοί τώρα. Ο Τάσος και η Αλεξάνδρα. 10 βαθμοί. Ωραία είναι η Μεθόνη.
0: Ναι, ναι.
1: Η Μεθόνη,
0: ναι,
1: δεν είναι που έχει και παραλίες ωραίες?
0: Η Μεθόνη.
1: Ή κάνω λάθος?
0: Είναι πολύ ωραία γενικά από εκεί κάτω.
1: Ναι,
0: είναι πολύ,
1: πολύ
0: ωραία. Πάρα πολύ
1: η
0: ωραία.
1: Η κυρία Γεωργία μας λέει: έφτασε η ώρα του φεστιβάλ Άδοντες και Ψάλλοντες εν την Καρδία 2026. Σήμερα είναι η πρώτη εκδήλωση.
0: Μπράβο σας.
1: Στο μουσικό σχολείο.
0: Καλή επιτυχία.
1: Βέβαια.
0: Ευχόμαστε.
1: Η παιδική φωνή συναντά την παράδοση.
0: Μέσα από την καρδιά μας. Καλή επιτυχία.
1: Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία.
0: Το συζητάτε
1: να περάσετε όμορφα.
0: Ναι. Να το ευχαριστηθείτε κι εσείς και όλοι όσοι συμμετέχουν
1: και
0: σε αυτό
1: το παιδιά.
0: Φεστιβάλ.
1: Ναι, ναι. Όλοι από το μουσικό σχολείο.
0: Ναι, ναι, ναι. Λέω ρε παιδί μου, έβλεπα χτες φωτογραφίες με τον ψηλό του Παναθηναϊκού, τον Αντώνη Αντωνιάδη, που παρά τα 80 του χρόνια και τα προβλήματα που έχει, ήταν εκεί στη Λεωφόρο. Ήταν να δει το ντέρμπι, ας πούμε. Λέω, άμα αγαπάς την ομάδα, έχει μεγαλώσει μέσα σε αυτήν την ομάδα.
1: Να.
0: Ε?
1: Να.
0: Ναι. Συγκινητικό.
1: Καλημέρα και στον κύριο φίλο που μας λέει May the fourth be with you.
0: Βέβαια. Αυτό που είπα πριν.
1: Η σημερινή αυτό.
0: Ναι.
1: Που γιορτάζουν όλοι οι
0: May
1: φίλοι
0: the fourth,
1: όλων των...
0: Γιορτάζουμε.
1: Του πολέμου Ρίση. Των άστρων, της ταινίας Πόλεμος των άστρων. Ναι.
0: Ρίση, η γυναίκα του υπουργού, τι ήταν δικαιοσύνης του Ισραήλ, του έκανε τούρτα γενεθλίων με κρεμάλα.
1: Ναι, νομίζω ότι έχουν ξεφύγει.
0: Έχει ξεφύγει το πράγμα εντελώς,
1: ναι,
0: έτσι. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Του έκανε τούρτα γενεθλίων που είχε πάνω σχέδιο. Τι θέλετε να φτιάξετε για τον άντρα σας? Μια τούρτα γενέθλια. Α, μπράβο, να το χαίρεστε. Τι θέλετε να βάλουμε πάνω? Μια κρεμάλα. Γιατί είναι υπέρ της θανατικής ποινής για τους Παλαιστίνιους.
1: Ναι.
0: Σοβαρά τώρα.
1: Και την ίδια ώρα, τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν αυτή την ώρα τώρα που σας λέμε, μόλις έσκασε η είδηση, ότι οι αρχές του Ιράν εκτέλεσαν τρεις άνδρες. Γιατί είχαν συμμετάξει στις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου.
0: Εντάξει, αυτό.
1: Τους εκτέλεσαν.
0: Αυτό,
1: ναι.
0: Αυτό είναι κανονικό για το Ιράν. Για εμάς τους υπόλοιπους δεν είναι.
1: Αυτό
0: φυσικά.
1: Είναι.
0: Ναι, αλλά υποτίθεται ότι και στο Ισραήλ. Υποτίθεται ότι κρατούσαν κάποια προσχήματα μέχρι ένα σημείο. Δηλαδή αυτό το πράγμα. Εμένα με σοκάρει πιο πολύ από το γεγονός ότι γίνονται εκτελέσεις στο Ιράν. Γιατί δείχνει πώς σκέφτονται άνθρωποι οι οποίοι ασκούν διοίκηση.
1: Δίκιο έχεις.
0: Δεν είναι. Και χαμογελούσε δίπλα στην κρεμάλα ο άλλος. Δηλαδή εντάξει. Τέλος πάντων, ας αλλάξουμε γιατί αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ βαρύ.
1: Ας επανέλθουμε στον καιρό.
0: Και ας επανέλθουμε.
1: Που μας αρέσει εμάς.
0: Ναι. Στο χιόνια που λες παντού.
1: Κάποιος λέει στον κακό μας τον καιρό.
0: Όχι. Εντάξει.
1: Όχι, εμείς δεν είμαστε τέτοιοι.
0: Όχι.
1: Είμαστε τέτοιοι.
0: Περίεργο πράγμα. Ήταν περίεργο για Πρωτομαγιά. Είναι πολύ περίεργο. Πρώτες μέρες του Μαΐου να ρίχνει χιόνια, να έχουν κλείσει τα χιονοδρομικά.
1: Παιδιά, έχουν μετανιώσει οι άνθρωποι που κλείσαν νωρίς τα χιονοδρομικά. Γιατί αλλιώς αυτό το τριήμερο θα βουλιάζανε.
0: Και εγώ δεν θα μετανιώνα.
1: Και εγώ δεν θα ήθελα να πάω να κάνω τελεσιές.
0: Βέβαια.
1: Πώς το λένε.
0: Το ξέρω. Εντάξει,
1: μπορεί
0: ο κύριος Άγριος για σένα να τα ανοίξει.
1: Ο κύριος Αλέξης Άγριος, διευθυντής του χιονοδρομικού Καλαβρίτων, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα.
2: Γεια σας.
0: Τι κάνετε?
2: Καλό μήνα.
1: Είχαμε φρέσκο παχύχιονάκι.
2: Κοιτάξτε, ήταν ένα απρόσμενο γεγονός νομίζω για όλους τους επισκέπτες που ήρθαν εδώ στα Καλάβρητα το συγκεκριμένο τριήμερο. Φρέσκο χιόνι ήταν στις εγκαταστάσεις του χιονοδρομικού και μάλιστα σε ποσότητα ικανοποιητική, μπορώ να σας πω. Το οποίο πραγματικά νομίζω σκόρπισε χαμόγελα σε πολύ κόσμο, καθώς λίγοι περίμεναν να παίξουν χιονοπόλεμο, να φτιάξουν χιονάνθρωπο και να βγάλουν
0: φωτογραφίες. Στεφάνι φτιάχνει συνήθως.
1: Ναι. Βγαίνεις με το πουκαμισάκι, με το κοντομάνικο κτλ. Και δείχνεις το στεφάνι που έχεις φτιάξει από τα λουλούδια, τα φρέσκα κτλ. Εδώ βγαίναν όλοι με τα χειμωνιάτικα μπουφάν, κουκούλες και τέτοια, γιατί έκανε πολύ κρύο.
2: Έκανε πολύ κρύο, ναι, η θερμοκρασία. Να σας πω ότι τις προηγούμενες μέρες σε εγκαταστάσεις του χιονοδρομικού αλλά και στα Καλάβρητα κινούνταν κάτω από το 0 στο χιονοδρομικό και γύρω στο 0 στα Καλάβρητα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι συνθήκες μόνο συνηθισμένες δεν ήταν και μόνο αυτό το οποίο έχουμε στο μυαλό μας συνδυάσει με την Πρωτομαγιά και τις ανοιξιάτικες μέρες.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι. Όταν κλείνει το χιονοδρομικό, τι κάνετε? Δηλαδή θέλω να πω. Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες, φαντάζομαι ότι συντήρησης και τα λοιπά. Αλλά
1: με τι ασχολείστε, ναι. τι κάνετε εσείς τώρα που...
2: Κοιτάξτε, η βασική μας ασχολία, γιατί όλοι λέμε την λέξη συντήρηση, η βασική μας ασχολία έχει να κάνει με την συντήρηση των αναβατήρων,
1: ναι,
2: του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κατά βάση.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν ορισμένες διαδικασίες πολύ συγκεκριμένες, οι οποίες στηρούνται για να μπορέσουν οι αναβατήρες να επαναπιστοποιηθούν για την επόμενη χρονιά για να ξαναλειτουργήσουν.
0: Ναι.
2: Παράλληλα, εμείς στο χιονοδρομικό προετοιμάζουμε και την καλοκαιρινή μας σεζόν, καθώς δεν σταματάει η λειτουργία μας. Γιατί έχουμε το Hellmouth Mountain Festival,
0: ορίστε,
2: το οποίο γίνεται κάθε χρόνο, το μουσικό φεστιβάλ υπαίθεται αστριωτήτων και αναψυχής επίσης, το οποίο έτσι ήταν και αρκετά οξύμορο και για μας. Το να στείνουμε, ας πούμε, τις εγκαταστάσεις για την καλοκαιρινή λειτουργία και παράλληλα το χιόνι να έρχεται να πέφτει και να μας αλλάζει λίγο τα δεδομένα.
1: Εσείς που είστε και συνηθισμένοι και σας αρέσει, και το φαντάζομαι ότι σας αρέσει, γιατί αλλιώς δεν ασχολούσατε με αυτό, να κάνετε και όλες τις δραστηριότητες που κάνει κάποιος σε χιονισμένο τοπίο, δεν παρατήσατε τις εργασίες και να αρχίσετε να κάνετε αυτές τις δραστηριότητες?
2: Κοιτάξτε, για να είμαι ειλικρινής, κάναμε κάποιες έτσι κατεβασιές
1: είμαστε
2: στο βουνό. Για να σας πω και την αλήθεια, κάτι που με εξέπληξε ήταν ότι υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος, ορειβάτες κυρίως, οι οποίοι ανέβηκαν στο βουνό για να κάνουν ορειβατικό σκι ή ορειβασία μέχρι την κορυφή το συγκεκριμένο τρίμηρο, και αυτό δείχνει ότι ήταν και έτοιμοι, είχαν παρακολουθήσει τον καιρό,
0: ναι,
2: είχαν μαζί τους τον κατάλληλο εξοπλισμό, γιατί χωρίς ετοιμότητα και προετοιμασία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι λάτρεις του χιονιού πραγματικά περιμένουν την ευκαιρία, όποτε αυτή και αν προκύψει.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Είμαι από αυτούς, χωρίς τις δραστηριότητες, αλλά είμαι από αυτούς που
0: μ'
1: αρέσει το κρύο και αυτός ο καιρός, εν πάση περιπτώσει. Οπότε φαντάζομαι και εγώ θα το απολάμβανα, και θα το απολάμβανα υπό αυτή την. Αν ήμουν κατάλληλα εξοπλισμένος, βέβαια. Αν είχα προνοήσει. Γιατί θέλει και να είσαι και λίγο προνοητικός. Να παρακολουθείς δηλαδή τα δεδομένα. Αυτό, να μην πηγαίνεις κάπου χωρίς να ξέρεις τι καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν εκεί.
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και να σας πω ότι το χιόνι, έτσι νομίζω ότι είναι κάτι που όλοι το έχουμε συνδυάσει με χαρά και ευχάριστη.
1: Παιχνίδι, βέβαια.
2: Οπότε νομίζω ότι ακόμη και πρωτομαγιά, ακόμη και τις μέρες της πρωτομαγιάς, κανείς δεν χάνει ευκαιρία να το απολαύσει. Επίσης να πούμε ότι η συγκεκριμένη χιονόπτωση, κοιτάζοντας τα στοιχεία μας και τα στατιστικά μας, έχει να καταγραφεί πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή νομίζω πάνω από 20 ετία εδώ στο χιονοδρομικό.
0: Για τα Καλάβρητα, ας πούμε.
2: Έχει να καταγραφεί η χιονόπτωση τη συγκεκριμένη περίοδο.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Άγρια. Να είστε καλά.
0: Και καλή επιτυχία στο φεστιβάλ.
1: Σας καλημερίζουμε και καλή συνέχεια. Ναι. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ο κύριος Άλεξ Άγριος, διευθυντής του χιονοδρομικού Καλαβρίτων. Γιατί ακούσατε τι είπε. Την τελευταία 20ετία που κρατάνε και στοιχεία, έτσι, οι άνθρωποι.
0: Γιατί εκεί αργεί κιόλας.
1: Την τελευταία 20ετία δεν είχαν τέτοια μέρα, έτσι, αρχές Μαΐου.
0: Δεν είχαν τέτοιο πράγμα, ρε παιδάκι.
1: Αυτό που σας λέγαμε δηλαδή στην αρχή, ότι είναι η δεύτερη πιο κρύα πρωτομαγιά των τελευταίων 135 ετών. Έτσι είπαν κάποιοι εκ των μετεωρολόγων, γιατί αυτά τα χρόνια, τα τελευταία 135, υπάρχουν κάποια στοιχεία ή υποτυπώδη ή κανονικά στοιχεία, αλλά και ο κύριος Άγριος το πιστοποίησε αυτό με τη δική του εμπειρία και από το Καλαβρίτων. Καλημέρα στον κύριο Νίκο που λέει την Παρασκευή είναι η μέρα γυναικών και η γιορτή της μητέρας. Η μέρα γυναικών είναι 8 Μαρτίου, αν δεν κάνω λάθος, αλλά μπορεί να κάνω λάθος. Εγώ να εννοείται κάτι άλλο.
0: Μαΐου.
1: Η γιορτή της μητέρας είναι.
0: Μαΐου.
1: 8 Μαρτίου.
0: Μαΐου είναι της μητέρας.
1: Άλλο, τη δεύτερη Κυριακή.
0: Ναι.
1: Είναι κινητή γιορτή.
0: Τέλος πάντων, ναι,
1: αυτό.
0: Πριν πάμε σε τίτλους,
1: ναι,
0: αυτό, να πω ότι στα Καλάβρητα έχουν και χιούμορ και γενικότερα. Ο Γιαπρακάς έβαλε σκουφί
1: Χριστουγεννιάτικο. Το είδα. Ο κύριος Παύλος μας λέει: καλές οι φωτό και τα χαμόγελα στο χιόνι. Το χιόνι όμως το Μάιο δεν είναι για χαρούλες, αλλά για θλίψη, για τις ζημιές, τις καλλιέργειες που θα είναι μεγάλες.
0: Εδώ στην κορυφή
1: χιόνισε και στα χαμηλά. Θα μιλήσουμε μετά λίγο για το χιόνι. Και θα μιλήσουμε γιατί φέτος έχουμε έλλειψη. Δεν ξέρω εάν ακόμα και το εκτός εποχής εντός εισαγωγικών κάνει καλό ή δεν κάνει καλό. Θα το συζητήσουμε αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε επιχείρηση απελευθέρωσης των εγκλωβισμένων πλοίων στο Ορμούζ με την ονομασία Ελευθερία. Πρόκειται για πλοία υποσημαία χωρών που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο. Παραβίαση της εκεχηρίας, κάθε παρέμβαση των ΗΠΑ στα στενά του Ορμούζ, το μήνυμα του Ιράν. Δεύτερο, ιρανικό υπερδεξαμενόπλοιο φέρεται να διέφυγε της επιτήρησης του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού και να πλέει στα ύδατα της Ινδονησίας με προορισμό το αρχιπέλαγο Ριάου. Νέα ειρηνευτική πρόταση 14 σημείων κατέθεσε η Τεχεράνη. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να την χαρακτηρίζει απαράδεκτη και απορριπταία. Το Ισραήλ παρά την εκεχηρία εξέδωσε νέες εντολές εκένωσης σε χωριά του Νοτίου Λιβάνου. Στην Αθήνα σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για πολυήμερη επίσκεψη. Αύριο αναμένεται να απευθύνει ιστορική ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής. Από σήμερα υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026 για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Άνοιξε η πλατφόρμα του προγράμματος «Νταντάδες της γειτονιάς» για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Μητρό επιμελητών, επιμελητριών για βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Άστατος ο καιρός σε σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα. Έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: πούμε ότι έχουμε σήμερα αφιέρωμα στους Foo Fighters, αλλά πέρα από αυτό, τους γιαγιέδες, ότι να στείλουμε την αγάπη μας στους Τριπολιτσώτες, στους Τροπολιτσώτες και στον Κώστα τον Παπαδόπουλο ιδιαίτερα, γιατί μένουν ζωντανοί ακόμα στη μάχη της παραμονής.
1: Και στους Κηφισιώτες, γιατί κέρδισαν τον Πανετολικό. Γιατί.
0: Γιατί να το δω τους Κηφισιώτες.
1: Γιατί όχι.
0: Γιατί δεν έχω φίλους στην Κηφισιά.
1: Αλήθεια.
0: Έχεις εσύ. Έχεις εσύ, ναι.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος μας λέει, χιόνια τον Ιούνιο μπορούμε. Καλημέρα.
0: Όχι. Όχι.
1: Δεν είναι το φυσιολογικό. Το φυσιολογικό είναι να έχουμε πολλά χιόνια όταν πρέπει να έχουμε πολλά χιόνια. Μετά θα έχει χιόνια. Εγώ λέω που μου αρέσει το χιόνι, με ξέρετε. Λοιπόν, να έχουμε χιόνια τον Ιούνιο. Θα καούν τα κοντοκυθάκια, οι μελιτζάνες, τα καρπούζια. Θα έχουμε μετά αυξήσεις και μετά θα παραπονιόμαστε και θα λέμε γιατί τη μελιτζάνα φλάσκα έχει τόσο και δεν μπορώ εγώ να κάνω η μαμπαλντή ή μουσακά.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Και θα κάνουν μετά μουσακά με πατάτες και μετά ή με σόγια και θα.
0: Και θα βγαίνουν και τα λένε ακρίβεια με τσοτάκι.
1: Άστο αυτό. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο, παιδί μου. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Καλημέρα στο. Στον Billy the Grande, το φίλο μας στην Καλαμάτα, που έχει 5 βαθμούς και παγωνιά στην Καλαμάτα, καταλαβαίνετε.
0: Εντάξει, εκεί στα αστικά έχει.
1: Το πιάνει.
0: Έχει δροσά.
1: Το πιάνει ο αέρας.
0: Έχει μπουγάζει μάλλον.
1: Έχει μπουγάζει.
0: Ναι. Καταλαβες.
1: Ναι. Πολύ ωραία. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο. Λοιπόν.
0: Τι.
1: Τίποτα. Καλημέρα.
0: Βέβαια, μεγάλη καλημέρα. Μεγάλη. Τώρα εγώ κανονικά δεν έπρεπε να είμαι όμως με τον Πανετολικό.
1: Γιατί?
0: Λόγω καταγωγής. Α, εντάξει, αφού έχω αδυναμίες τώρα στον Κώστα, έχω, τι να κάνω τώρα, εντάξει. Είναι, έχει πολύ ενδιαφέρον φέτος,
1: ναι,
0: και η βάση του βαθμολογικού πίνακα και η μάχη των ουραγών, ας πούμε.
1: Ναι. Έχει.
0: Έχει και πάνω και κάτω έχει ενδιαφέρον.
1: Έχει, γιατί έχουμε ειδικό ενδιαφέρον. Δηλαδή, αν ήταν άλλες ομάδες, έχει, γιατί είναι η Λάρισα που με ενδιαφέρει εμένα, ο Πανετολικός που ενδιαφέρει εσένα, η Τρίπολη που ενδιαφέρει τον Κώστα, η Κηφισιά που ενδιαφέρει τον άλλον. Λέω παράδειγμα, ρε παιδί μου. Καταλαβες. Εντάξει, αυτό είναι.
0: Εντάξει.
1: Παίζει αυτό, καταλαβες. Παίζει. Του. Δεν έρθε. Ο Παναγιώτης την Πάτρα. Πλασίμπο, τραγουδάρα. Τ' αρέσει.
0: Ναι, ναι.
1: Ή Πλασίμπο. Έχουν κοινό στην Ελλάδα φανατικό. Δηλαδή δεν κάνουν πουθενά άλλο εμφανίσεις παρά μόνο στην Ισπανία και στην Ελλάδα.
0: Αλήθεια.
1: Έχουν
0: ναι.
1: Κοινό.
0: Ναι, δεν πάνε αλλού.
1: Δεν νομίζω ότι πηγαίνουν αλλού.
0: Έλα,
1: νομίζω ότι έχουν κοινό μόνο στην Ελλάδα και την Ισπανία για κάποιο λόγο που δεν έχω καταλάβει. Τους είχε δει στον Άλυμο το 1998. Στο δεύτερο Rockaway Festival μαζί με τους Blair.
0: Τους αγαπάμε τους Πλασίμπο, εντάξει.
1: Τους αγαπάμε.
0: Βέβαια, ναι. Μας αρέσουν. Ναι. Έχουμε μεγαλώσει με Πλασίμπο.
1: Εντάξει.
0: Τι να κάνεις.
1: Ξέρεις
0: τι ξύλο έτρωγα εγώ για να ακούω τους Πλασίμπο.
1: Ο Βαγγέλης από τους Σπάρτη λέει: χαίρομαι που όλα συγκρίνουν στη γαστρονομία.
0: Πάντα.
1: Δεν.
0: Παιδιά, πάντα γίνεται.
1: Παιδιά, να συστηθούμε, κύριε Βαγγέλη.
0: Ναι, πάντα.
1: Τέτοιοι τύποι είμαστε.
0: Τι γίνεται.
1: Τι να λέμε τώρα.
0: Θα σας πω ένα απλό πράγμα. Λέμε τώρα για τους ουραγούς και τους θέλεις στο πρωτάθλημα. Πού τρως το ωραιότερο βρώμικο? Στο γήπεδο.
1: Στο γήπεδο τρως το καλύτερο βρώμικο.
0: Βέβαια.
1: Στην Ομόνια το τρώω.
0: Όχι, όχι, όχι. Στο γήπεδο παίζεις κιόλας με την τύχη σου. Το ξέρεις. Ξέρεις ότι ακροβατείς. Αλλά είναι τόσο νόστιμο.
1: Ναι.
0: Τόσο βρώμικο και τόσο νόστιμο. Που λες θα φάω και ας μου βγει και σε κακό.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις. Είναι και αυτό. Είδες όμως πώς μπλέκεται και ο πολιτισμός και η ποιήση.
1: Έκανε διασκευή στον Αύγουστο τώρα του Παπαζόγλου,
0: ναι,
1: η Σερέτη. Θα φάω και ας μου βγει και σε κακό.
0: Ναι.
1: Θα τρώω. Πάω, λέει το τραγούδι. Ναι.
0: Εντάξει, όχι, εγώ λέω και το συγκεκριμένο.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο, που είναι, ούτε σήμερα είναι στους δρόμους οδηγώντας, διότι είναι επιφυλακή με το μεγάλο γιο τον Κωνσταντίνο. Γιατί ο μικρός ο Θεοχάρης εξακολουθεί να είναι στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Καταλάβες που είχε έρθει.
0: Α, μάλιστα.
1: Από αύριο ξανά τα κεφάλια,
0: μάλιστα,
1: μέσα.
0: Ναι.
1: Μετά την πεθήμερη.
0: Ναι.
1: Το Σάββατο θα έχει και υπερορίες.
0: Ναι.
1: Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Και αυτά που λέτε εσείς για τετραήμερη εργασία και τέτοια.
0: Ποιος τα λέει?
1: Τα ακούω λόγια του αέρα.
0: Αγαλά.
1: Εμείς τα λέμε.
0: Εμείς τα θέμε.
1: Γιατί
0: δεν τα λέμε.
1: Γιατί πολύ απλά λέει δεν κάνουμε 20% αύξηση και δεν μας λένε, ναι, και πόσα ένσημα θα κολλάμε και πότε θα βγούμε στη σύνταξη. Και για το πρωτάθλημα εμένα με ενδιαφέρει ο Πανσεραϊκός.
0: Ορίστε.
1: Το καθένα κάτι άλλο.
0: Τα βλέπεις.
1: αυτό με την εργασία τώρα που λέτε. Απλά έγινε μια συζήτηση γιατί κατατέθηκε μια πρόταση από την πλευρά του κυρίου Ανδρουλάκη. Αυτό δεν σημαίνει ότι ισχύει. Κιόλας υλοποιήθηκε κτλ. Και το μεγάλο πράγμα, επειδή διάβαζε ένα φίλο μας που συνήθως μας ακούει τέτοια ώρα το πρωί, τον Χρήστο.
0: Τον Χρήστο.
1: Ναι, διάβαζα μια ανάρτηση που έκανε και έλεγε ότι παιδιά, το πρόβλημα στην Ελλάδα δεν είναι οι ώρες εργασίας, είναι η παραγωγικότητα της εργασίας. Αυτές τις ώρες που δουλεύουμε και παράγουμε, τι πόσο παράγουμε. Αυτό είναι. Το θέμα είναι ότι δουλεύουμε πολλές ώρες, αλλά παράγουμε λιγότερα από ό,τι παράγουν τις αντίστοιχες ή λιγότερες ώρες άλλοι γύρω μας γενικώς. Γι' αυτό είναι και πιο ανταγωνιστική. Βέβαια. Και εκεί είναι που κρίνεται το όλο παιχνίδι, εν πάση περιπτώσει. Και αυτός είναι ο δείκτης που πρέπει να βελτιωθεί. Αυτός ο δείκτης όμως για να βελτιωθεί θέλει διάφορα άλλα πράγματα. Και πρέπει κάποια στιγμή να γίνει μια τέτοια κουβέντα. Αλλά είναι βαριά, ρε παιδιά, για 7 και 45 το πρωί. Εμείς τώρα θα πάμε στον κύριο Κωνσταντίνο Αλεξόπουλο. Ο κύριος Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος είναι διδάκτορ. Θα σου πω τώρα. Διδάκτορ στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ. Είναι συνιδρυτής του ορεινού παρατηρητηρίου Ελλάδος. Κάναν μια έρευνα.
0: Τη διαβάζαμε με ενδιαφέρον. Ναι.
1: Με επιστήμονες και από άλλες χώρες, όχι μόνο από την Ελλάδα, όπου παιδιά στα 10 βασικά βουνά μας έχει μειωθεί σύμφωνα με αυτήν την έρευνα την τελευταία από το 1998, από το 1984 μέχρι το 2025 κατά 58% η χιονοκάλυψη. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλες συνέπειες. Τις βλέπουμε με τον υδροφόρο ορίζοντα που ανεβαίνει, πέφτει κτλ.
0: Το βλέπουμε και το συζητάμε.
1: Μπορεί να εντυπωσιαζόμαστε από το γεγονός ότι πρωτομαγιά, ας πούμε, χιόνισε, αλλά γενικώς χιόνι πέφτει όλο και λιγότερο και μένει όλο και λιγότερο. Αυτό είναι ένα θέμα, ένα πρόβλημα. Τι πρόβλημα είναι, τι γεννάει, αν αντιμετωπίζεται και πώς, θα μας το πει ο κ. Κωνσταντίνος
0: Αλεξόπουλος. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας και εντάξει, όχι μόνο τα 10 βασικά, για να μην στεναχωρήσουμε και τους φίλους μας στην Κρήτη κάτω από τη σκιά του Ψιλορίτη.
1: Και εκεί.
2: Έτσι. Όπως τα λέτε, σχετικά μεγάλη μείωση σε όλα τα βουνά της Ελλάδας παρατηρούμε. Αυτά τα 10 ήταν τα 10 ενδεικτικά βουνά τα οποία διαλέξαμε για τη συγκεκριμένη έρευνα, καθώς είχαν μια ωραία κατανομή κατά μήκος της χώρας. Mm-hmm. Το χιόνι τις τελευταίες 4 δεκαετίες πολύ απλά έχει μειωθεί πάνω από το ίμιση σχετικά με αυτό που ήταν. Και αυτό μπορούμε να το δούμε όχι μόνο από τα δεδομένα, αλλά και σε συζητήσεις με ανθρώπους οι οποίοι ζουν
1: εμπειρικά,
0: ναι.
2: Το γνωρίζουν αυτό διαβίου.
0: Και αυτό τι προκαλεί, εκτός από τη λειψιδρία, έχει και άλλες συνέπειες.
1: Να ξεκινήσουμε να το πω, οφείλεται
0: οφείλεται σε κλιματική αλλαγή.
1: Το λέω γιατί είναι κάποιοι οι οποίοι αμφισβητούν από τον αρχηγό, από τον πρόεδρο των ΗΠΑ μέχρι και εγώ δεν ξέρω ποιον, που αμφισβητούν το γιατί γίνεται αυτό. Υπάρχει κλιματική αλλαγή, ναι ή όχι?
2: Πάρα πολύ σωστά. Η κλιματική αλλαγή υπάρχει και είναι σημαντικό έτσι να αναγνωρίζουμε την επιστήμη και να τη δεχόμαστε ανεξαρτήτως για το αν μας αρέσει ή όχι. Όπως το κλίμα λοιπόν άλλαζε πάντα στην ιστορία της Γης, κάτι το οποίο αυτό είναι πραγματικά επιστημονικά αποδεδειγμένο, έτσι γνωρίζουμε πως τώρα το κλίμα αλλάζει με πολύ μεγαλύτερο ρυθμό από ό,τι το έχουμε δει να αλλάζει ποτέ άλλοτε. Στην προκειμένη περίπτωση η μείωση της χιονοκάλυψης οφείλεται ξεκάθαρα σύμφωνα με τα αποτελέσματά μας και την ανάλυση από την αύξηση της θερμοκρασίας. Μία αύξηση η οποία συγκεκριμένα αυτή δεν συνάδει με αυτό που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε φυσικό κύκλο του κλίματος. Υπάρχει ένας φυσικός κύκλος του κλίματος, αλλά αυτή η αύξηση και η συνεπόμενη μείωση της χιονοκάλυψης πέφτουν έξω από αυτό, ξεπερνούν τα όρια τα οποία θα περιμέναμε.
1: Αυτό όμως, όπως έλεγε η Κατερίνα πριν που την διάκοψα εγώ, έχει συνέπειες. Έχει συνέπειες στην παραγωγή, ναι, έχει στην ίδρυυσή μας. Ναι.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο η λειψιδρία το πρόβλημα, δηλαδή ότι στερεύουν οι λίμνες, στερεύουν τα ποτάμια, στερεύουν οι χώροι που αποθηκεύουμε νερά. Φανταζόμαστε ότι έχει πρόβλημα, δημιουργεί πρόβλημα και στην πανίδα και στη χλωρίδα των βουνών.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ που το λέτε αυτό, διότι είναι ακριβώς έτσι. Συχνά ξεχνάμε το κομμάτι των οικοσυστημάτων. Βεβαίως το νερό αξιοποιείται σε ένα μεγάλο φάσμα τόσο από την κοινωνία μας, από διάφορες πτυχές όπως οι καλλιέργειες, οι οικιακές χρήσεις του νερού, όσο και από το φυσικό περιβάλλον, το οποίο το έχει ανάγκη όσο και εμείς προφανώς. Το νερό, το χιόνι μπορούμε να το παρομοιάσουμε με έναν αποταμιευτικό λογαριασμό, έτσι. Mm. Έχει μια διαφορετική σημασία από τη βροχή, η οποία βροχή θα κινηθεί πιο γρήγορα μέσα στο δίκτυο, δηλαδή θα περάσει μέσα από ποτάμια και πιο γρήγορα θα χυθεί έξω στη θάλασσα, ας το πούμε. Mm. Σε αντίθεση το χιόνι θα παραμείνει εκεί πέρα μέχρι αργότερα στο υδρολογικό έτος, μέχρι αργά την άνοιξη, νωρίς το καλοκαίρι, όπου τότε με αυτό το καθυστερημένο λιώσιμο θα αρχίσει να τροφοδοτεί το υδρογραφικό δίκτυο της χώρας, βοηθώντας μας να καλύψουμε αυτό το κενό στις βροχοπτώσεις, το οποίο παρατηρούμε, πάντα παρατηρούσαμε λόγω του μεσογειακού κλίματος, κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, μέχρι το επόμενο φθινόπωρο. Επομένως, όταν το χιόνι είναι λιγότερο ή όταν το χιόνι μένει στο έδαφος για μικρότερο χρονικό διάστημα και λιώνει νωρίτερα την άνοιξη, τότε εμείς παραμένουμε εκτεθειμένοι, όπως και τα οικοσυστήματα, σε όποια ξηρασία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
1: Εγώ αυτό τώρα θέλω να το παντρέψω, αν είναι δυνατόν, δηλαδή την έρευνα την επιστημονική για τα τελευταία 40 χρόνια με την τωρινή επικαιρότητα. Το ερώτημα είναι, χιόνι και όποτε να είναι, και τον Μάιο και τον Ιούνιο που μας έλεγε ένας ακροατής, ή το χιόνι πρέπει να πέφτει τότε που πέφτει?
2: Το χιόνι είναι καλό να πέφτει το νωρίς το χειμώνα και να μένει μέχρι αργά την άνοιξη. Αυτό το οποίο παρατηρούμε σε παγκόσμιο επίπεδο είναι πως πλέον το χιόνι αρχίζει να γίνεται λιγάκι πιο απρόοπτο, με την έννοια ότι θα πέσει τώρα, θα λιώσει αύριο, θα ξαναπέσει μεθαύριο, θα λιώσει την επόμενη. Αυτό εμάς δεν μας βοηθάει. Χρειαζόμαστε το χιόνι να παραμείνει στα ψηλά βουνά για όσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα γίνεται. Ο φετινός χειμώνας ήταν ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα ακριβώς για το πόσο επηρεάζει η θερμοκρασία όλες αυτές τις αλλαγές. Αυτό το οποίο είδαμε ήταν πως σε ορισμένα από αυτά τα βουνά, τα οποία συζητάμε και στην έρευνά μας, η ποσότητα του ιετού που έπεσε στα βουνά ήταν έως και 100% περισσότερο από τον μέσο όρο της τριανταετίας, το οποίο χρησιμοποιούμε για να προσδιορίσουμε μια κλιματική συνθήκη. Αλλά παράλληλα η θερμοκρασία ήταν 1,5 έως και 2 βαθμούς πιο ψηλά, που σημαίνει πως όλο αυτό το νερό έπεσε από τον ουρανό σε μεγάλο βαθμό κατά τη διάρκεια του χειμώνα, αντί ως χιόνι έπεσε ως βροχή. Επομένως τα βουνά κατά τη διάρκεια του χειμώνα δεν είχαν όλο αυτό. Μετά ήρθε η άνοιξη και μας έφερε πιο ψυχρές θερμοκρασίες, αλλά πλέον η άνοιξη έχει περιορισμένη δυνατότητα να συγκρατήσει όλη αυτή την ποσότητα χιονίου που χρειάζεται και χρειαζόμαστε τόσο εμείς όσο και τα οικοσυστήματα για το υπόλοιπο υδρολογικό έτος.
1: Αναστρέψει
2: ένα σημαντικό boost, αλλά είναι περιορισμένη η δυνατότητα της άνοιξης να το κάνει αυτό.
1: Αναστρέψιμη αυτή η κατάσταση ανθρωπογενώς, δηλαδή με συστήματα που θα μπορέσουν να προκαλέσουν περισσότερες χιονοπτώσεις, ή ο ιετός που ούτως ή άλλως υπάρχει να πέφτει ως χιόνι και όχι ως βροχή, υπάρχουνε τρόποι, μπορούμε να κάνουμε κάτι, ή μυρολατρικά θα περιμένουμε κάθε χρόνο να πηγαίνει να βαίνει χειρότερα η κατάσταση, ας πούμε?
2: Το σημαντικότερο πράγμα το οποίο μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να αρχίσουμε να διαχειριζόμαστε το νερό το οποίο έχουμε διαφορετικά. Δηλαδή υπάρχουν συστήματα τα οποία μπορούν να μεγιστοποιήσουν τη δυνατότητα των καλλιεργειών και ως προς την αξιοποίηση των υπάρχουσων υδάτινων πόρων. Μία από τις μεγαλύτερες ζημιές στο υδατικό ισοζύγιο προκαλείται επίσης από, σε παγκόσμιο επίπεδο τώρα αυτό, προφανώς και για τα ελληνικά δεδομένα, προκαλείται από υδροροές, ας πούμε, και ζημιές στο δίκτυο, Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να επιληθούν από τη δικιά μας μεριά. Και
1: άρα εμείς το μόνο που, είναι... που μπορούμε να κάνουμε είναι τη διαχείριση, την καλύτερη διαχείριση του υπάρχοντος νερού. Δεν μπορούμε ούτε να το προσθέσουμε ούτε να κάνουμε άλλο. Αυτό πώς θα το διαχειριστούμε και αν το διαχειριστούμε με φιδό.
2: Να μάθουμε να το διαχειριζόμαστε με τον πιο σωστό τρόπο ακριβώς.
1: Ναι.

0: εμείς απλά και να κάνουμε καλύτερη διαχείριση. Ίσως.
1: Κοιτάξτε, το καλό είναι πως τεχνολογίες για την πιο ορθή διαχείριση των υδατικών πόρων υπάρχουν. Η Αυστραλία όσο και η Αμερική έχουν περάσει πολύ μεγαλύτερες ξηρασίες από αυτές τις οποίες μπορεί να περνάμε εμείς αυτή τη στιγμή και έχουν αναπτύξει την τεχνογνωσία για το πώς να αντιμετωπίζουν αυτές τις συνθήκες. Το θέμα είναι πως χρειαζόμαστε αυτόν τον εξυγχρονισμό ο οποίος απαιτείται αυτή τη στιγμή.
2: Μάλιστα. Κύριε Αλεξάνδρου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
2: Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος. Είναι διδάκτορος στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ και συνιδρυτής του Ορεινού Παρατηρητήριου Ελλάδος. Έτσι, για την μείωση των χιονοπτώσεων παρατηρείται τα τελευταία 40 χρόνια. Από το 1984 μέχρι το 2025, λέει, μειώθηκε κατά 58% η χιονόπτωση και η χιονοκάλυψη στην Ελλάδα. Και αυτό ακούσατε τι προβλήματα προκαλεί.

0: I will tell you now the traffic. Είναι πολύ αυξημένη η κίνηση, πάρα πολύ αυξημένη, και στην Αττική Οδό που έχει γίνει στο ύψος της μεταμόρφωσης, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, λίγο πριν δηλαδή, έχει γίνει ένα ατύχημα. Εκεί είναι αυξημένη η κίνηση, όπως είναι και στο ρεύμα καθόδου στην έξοδο από μεταμόρφωση, στο ρεύμα εξόδου στον Κηφισό εννοώ, βγαίνοντας αυτό. Και φτάνει, παιδιά, το ποτηλιάρισμα μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών και πιο κάτω, μπορώ να πω. Στην άνοδο ξεκινάει από την λεωφόρο Αθηνών το ποτηλιάρισμα και φτάνει μέχρι, μέχρι τα Φιλαδέλφια. Τώρα, κοίταζα εδώ στο...
1: Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο της αρέσει να λέει τα Φιλαδέλφια. Τρελαίνεται.
0: Έχει πολύ αυξημένη κίνηση στη Χαριλάου Τρικούπη.
1: Στα Εξάρχεια.
0: Στην Κηφισά. Και εδώ που διασταυρώνεται με, και στην Ερυθρέα.
1: Ναι, με τη Βενιζέλου. Ναι, που μπράβο. Η Βενιζέλου είναι η συνέχεια της Κηφισίας.
0: Τα λέω επειδή τα ξέρεις εσύ καλά, ναι, αυτά. Έχει αυξημένη κίνηση στην Κηφισίας από το ύψος, από τον Παράδεισο μέχρι και το Υγεία. Τώρα δεν κρυβόμαστε. Δεν κάνω διαφήμιση. Αυτό εμένα χρειαζόταν. Και επίσης από το Νέο Ψυχικό μέχρι. Χαμηλά, αρκετά χαμηλά. Και στο ρεύμα ανόδου πάλι στο ύψος του Νέου Ψυχικού έχει κίνηση στην Κηφισίας. Στην Μεσογείον έχει ένα προβληματάκι στο ρεύμα καθόδου στο ύψος της Αγίας Παρασκευής και μετά στο γνωστό σημείο από το νομισματοκοπείο μέχρι και το Πεντάγωνο. Επίσης είναι πολύ δύσκολη η άνοδος της Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Και όλη γύρω δρόμου, Κοιμή και Αρδιτού, σε εκείνο το σημείο έχει προβλήματα. Και επίσης έχει αυξημένη κίνηση στην Ηλιοπόλεως, στην Εθνική Αντιστάσεως, όπως στην Παραλιακή.

0: Έχει πολλή κίνηση από το ύψος λεωφόρου Αλίμου προς Πειραιά. Έχει γίνει και ένα ατύχημα ανάμεσα Αλίμου και Καλαμακίου και γι' αυτό είδωσος έχει. Αλλά έχει αυξημένη κίνηση και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το ύψος του Παλαιού Φαλήρου μέχρι και το Έδεμ.
1: Δεν έχει κίνηση, ναι. Αντιθέτως που θα σου λέει η Κατερίνα, ναι. Στην Εγνατία.
0: Μπράβο.
1: Όπου ανταποκριτής μας και φίλος μας ο κύριος Γιώργος.
0: Μπράβο.
1: Λέει πως έχει ήλιο 10 βαθμούς, λίγη κίνηση στη διαδρομή από Ξάνθη προς Δεγιά Καβάλας.
0: Ναι.
1: Καλό μήνα, καλή εβδομάδα και καλή συνέχεια εύχεται σε όλους. Ο κύριος Σπύρος λέει: παιδιά, δεν φταίει ο κόσμος και οι άνθρωποι, αλλά οι βιομήχανοι και το μοντέλο ανάπτυξης. Α, ναι.
0: Α, καλά.
1: Να αρχίσουν να αλλάζουν το επιχειρησιακό μοντέλο, να δίνουν λεφτά στον κόσμο να φτιάξουν τα σπίτια. Ποιος θα τα δώσει
0: ποια
1: τα λεφτά.
0: Σπίτια. Okay. Και τι να δώσουν οι βιομηχανοί,
1: σπίτια,
0: δεν κατάλαβα.
1: Ποια λεφτά, ποιος θα τα δώσει,
0: πού θα βρεθούν.
1: Όχι,
0: θέλω να πω, μακάρι να συμβαίνει αυτό, αλλά ναι. Πού ζείτε.
1: Ένα σχόλιο στέλνει ο άνθρωπος, 5 ερωτήματα προέκυψαν ήδη έτσι γρήγορα.
0: Πολλά,
1: ναι,
0: πολλά.
1: Ωραία, δεν πειράζει, εν πάση περιπτώσει. Για να κάνουν τον κόσμο όπως πρέπει για να τον παραδώσουμε στα παιδιά μας. Ποιοι, κάποιοι τρίτοι, τέταρτοι, ποιοι θα τον φτιάξουν αυτόν τον κόσμο.
0: Τι να σου πω,
1: πεις αυτοί που έχουν την εξουσία. Okay. Εμείς την έχουμε. Ναι. Είναι μια άλλη ανάγνωση.
0: People have the power.
1: Ναι, το λέει και η Πάτη Σμιθ. Εν πάση περιπτώσει, γεννιούνται πάρα πολλά ερωτήματα, πολύ φιλοσοφικά, τα οποία δεν μπορούν να λυθούν στις 8 παρα 4.
0: Όχι, δεν γίνεται αυτό.
1: Γιατί
0: πρέπει να πω και την κίνηση Θεσσαλονίκη. Και πριν πω την κίνηση Θεσσαλονίκη, να σου πω ότι ο Χρήστος μας ακούει και σήμερα και χαίρεται πολύ που το διαβάζουμε.
1: Καλετή.
0: Τώρα να διαβάσουμε σε ένα ποιον. Λοιπόν, περιφερειακός, χάλια στη Θεσσαλονίκη. Βασιλής Όλγας, πρόβλημα. Έχει προβλήματα. Η Τσιμισκή καλή.
1: Μπράβο.
0: Η Εγνατία, έτσι και έτσι. Η Λαγκαδά, δυσκολάκι. Λίγο στο ρεύμα καθόδου προς, για να βγείτε κάτω στην Εγνατία. Πώς τα δάχτυλα την παίζω.
1: Τα δάχτυλα. Στο ρεύμα προς κάτω, μ' αρέσει αυτό το πράγμα.
0: Στο ρεύμα προς κάτω.
1: Define κάτω.
0: Προς την παραλία εννοώ.
1: Ναι, εντάξει. Ναι, γιατί όλοι οι δρόμοι οδηγούν παραλία.
0: Λοιπόν, να περάσετε καλά, να έχετε μια καλή εβδομάδα. Να ντυθείτε ζεστά για σήμερα.
1: Αλλά όχι από αύριο.
0: Από αύριο βλέπουμε. Μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο. Εντάξει. Ακολουθούν αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σου ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Παραβίαση της εκεχηρίας, η όποια ανάμειξη των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούς, η σαφής προειδοποίηση του Ιράν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις επιδιώξεις του Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου, όπως ο ίδιος ανακοίνωσε, να αποσυμφορηθεί η ναυσιπλοεία μετά τον αποκλεισμό και τις επιθέσεις στην περιοχή. Η Αμερικανική Επιχείρηση Ελευθερία τίθεται σε εφαρμογή από σήμερα και σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο στοχεύει στην ασφαλή διέλευση πλοίων τρίτων χωρών που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Η υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυράβλων περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, καθώς και μη επανδρομένες πλατφόρμες πολλαπλών αποστολών. Δεν προβλέπεται συνοδεία εμπορικών πλοίων από πλοία του πολεμικού ναυτικού, αλλά ένας μηχανισμός συντονισμού κρατών, ασφαλιστικών εταιριών και ναυτιλιακών οργανισμών. Ένα δεύτερο ιρανικό υπερδεξαμενό πλοίο φέρεται να διέφυγε της επιτήρησης του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού και να πλέει στα ύδατα της Ινδονησίας με προορισμό το αρχιπέλαγος Ριάου, σύμφωνα με εταιρεία παρακολούθησης ναυτιλιακών κινήσεων. Από την Τεχεράνη, ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο θαλάσσιο καθεστώς στα στενά θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας. Τάνκερ χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα στα στενά του Ορμού στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, χωρίς να αναφερθούν θύματα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φέρεται να απορρίπτει τη νέα Ιρανική πρόταση σύμφωνα με το Ισραηλινό Μέσο Κάν. Ωστόσο, ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Truth Social επισημαίνει ότι οι ΗΠΑ έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν. Η Τεχεράνη επιβεβαίωσε ότι έλαβε την απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση και ότι βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησής της. Σε αυτό το στάδιο, οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται μόνο στον τερματισμό του πολέμου, όχι στα πυρηνικά, δήλωσε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Παρά την εκεχηρία, το Ισραήλ εξέδωσε νέες εντολές εκένωσης σε χωριά του Νοτιού Λιβάνου. Ο Φρίντριχ Μέρτς δεν θα παραστεί σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία και τη Γερμανία θα εκπροσωπήσει ο πρόεδρος της Γαλλίας. Η απόφαση των ΗΠΑ για απόσυρση στρατευμάτων δεν συνδέεται με την κριτική του προς τον Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ο Γερμανός καγκελάριος, ο οποίος ωστόσο επιβεβαίωσε και την πληροφορία ότι προς το παρόν δεν θα εγκατασταθούν αμερικανικοί πύραυλοι Tomahawk στη χώρα του. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία μετά από πυροβολισμούς σε πάρτι στη λίμνη Αρκάντια κοντά στην πόλη της Οκλαχώμα, σύμφωνα με τις αρχές. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες. Φτάνει σήμερα το μεσημέρι στην Αθήνα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για πολυήμερη επίσκεψη. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, μία ώρα αργότερα στην αίθουσα τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου θα του απονεμηθεί τιμητική διάκριση για την προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Αύριο αναμένεται να απευθύνει ιστορική ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής. Παρελθόν θα αποτελεί το υπέρογκο κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ προανήγγειλο πρωθυπουργός το σύνολο του ποσού που θα κληθεί να επιστρέψει ο δανειολήπτης μαζί με τους τόκους δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30-50% του αρχικού κεφαλαίου. Σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ξεκινά από σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ που απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Ο καιρός.
1: Βελτιώνεται ο καιρός, τοπικές βροχές, καταιγίδες αλλά και βαθμία βελτίωση σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος, άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 8 Μποφόρ, έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, πολύ πολύ καλή μέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε κυρία Γεωργίου?
1: Καλά, καλά, καλά. 6 βαθμούς έγραφε το πρωί το θερμόμετρο μπαίνοντας στην ΕΡΤ. Αυτό έχω να σου πω μόνο.
0: Λέει η παροιμία ότι στον καταραμένο τόπο το Μάη μήνα βρέχει. Όταν χιονίζει, τι είναι ο τόπος?
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν έχω ερμηνεία.
0: Έκανε
1: κλιματική κρίση, σου λένε οι επιστήμονες.
0: Ο Χατζημιχάλης νωρίτερα με την Κατερίνα.
1: Ναι, τι έλεγε. Είναι καλοχειμωνάκι όμως. Χαίρεται ο Χατζημιχάλης, χαίρεται. Δεν είναι έγκυρος σε αυτή την ανάλυση. Εγώ ακούω πιο πολύ σερέτη. Είμαι σε αυτή την πλευρά. Μου αρέσει η άνοιξη το καλοκαίρι.
0: Πάντως είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι φτάσαμε Μάη και ακόμα χιονίζει σε μια κλιματική κατάσταση η οποία σε καμία περίπτωση δεν έχει διαταραχτεί, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, παρά τα όσα λένε τα διάφορα σενάρια συνωμοσίας δεξιά-αριστερά.
1: Τα σενάρια συνωμοσίας πάντα κάτι λένε. Τώρα, αν σου πω τι θερμοκρασίες είχε σε άλλες, Λονδίνο, Βρυξέλλες κτλ., θα δεις που τα σενάρια συνωμοσίας θα επιστρέψουν και θα αναζωοποιηθούν, θα εμπλουτιστούν.
0: Για πες μου και για το Λονδίνο και για το Ταλίν.
1: 26. Δεν έχω Ταλίν.
0: Λοιπόν,
1: Βρυξέλλες 26, Λονδίνο 25.
0: Χρόνια πολλά να πούμε σήμερα στους πυροσβέστες, είναι η μέρα τους. Είναι η Διεθνής Μέρα Πυροσβεστών, έτσι. Έχει καθιερωθεί στις χώρες της Δύσης, καθολικές και προτεσταντικές, λέει ως 4η Μαΐου, ως Διεθνής Μέρα των Πυροσβεστών, Εθελοντών και Επαγγελματιών, με αφορμή τον εορτασμό της μνήμης του Αγίου Φλωριανού. Ναι, οι δικοί μας πυροσβέστες έχουν ως προστάτη τους τρεις παιδες εν καμίνο, Αζαρία, Ανανία και Μισαήλ, η μνήμη των οποίων γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 17 Δεκεμβρίου, εκεί κοντά στα Χριστούγεννα.
1: Άλλως πούμε χρόνια πολλά και τώρα. Έτσι και αλλιώς άρχισαν κάποιες πυρκαγιές. Εμείς μιλάμε για χαμηλές θερμοκρασίες, χιόνια. Είδε την προηγούμενη εβδομάδα άρχισαν κάποιες πυρκαγιές.
0: Ναι. Γενικά έχουν πάρει φωτιές διάφορα πράγματα. Και τα μπατζάκια μας.
1: Τα τόπια.
0: Και τα μπατζάκια μας μεταξύ άλλων. Είναι και μέρα του πολέμου των άστρων σήμερα. Στο λέω.
1: Έβλεπες πολύ άστρων?
0: Όχι με φανατισμό.
1: Μ' άρεσε.
0: Να είμαι ειλικρινής.
1: Μ' άρεσε.
0: Όχι με φανατισμό.
1: Τα φωτόσπαθα.
0: Του άρεσε στη φίλη μας την Κολτσίδα που είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια και σήμερα.
1: Θα τα πούμε μετά τότε.
0: Μαζί με τη Γιάννα την Αρφάνη.
1: Θα μιλήσουμε
0: και τη Λουίζα τη Μαραβελάκη.
1: Θα πούμε τα δικά μας. Θα πούμε τα δικά μας εμείς.
0: Ο Γιάννης ο Πρίντης είναι στον ήχο.
1: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Παραγωγή
0: της εκπομπής. Να εμπεδοθούν.
1: Όχι. Τα λέω για να τα πω. Τώρα είναι η σειρά η
0: κανονική.
1: Μου ανατρέψει η σειρά πρωί και Δευτέρα.
0: Σωστά, σωστά.
1: Δεν τα μπορώ εγώ αυτά.
0: Η Ήρα Πανανίδου είναι στις μουσικές επιλογές. Στο ένα μικρόφωνο είναι η Μαρία Γεωργίου.
1: Στο άλλο Βασίλης Αδαμόπουλος.
0: Και στην παρέα σας περιμένουμε όλους και όλους με τα σχόλια, με τα μηνύματα, με τις παρατηρήσεις σας. Πάρα πολλά μηνύματα δεχόμαστε τις τελευταίες μέρες και χαιρόμαστε ιδιαιτέρως. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμά. Ο ένας τρόπος για να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι να μας στείλετε το μήνυμά σας μέσω του Viber, αν έχετε κατεβάσει την εφαρμογή. Πληκτρολογείτε στην αναζήτηση δύο λέξεις, Earth News Radio. Μπαίνετε αυτόματα στην πλατφόρμα μας και μας στέλνετε το μήνυμά σας.
1: Ο άλλος τρόπος είναι μέσω του Facebook, μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook, πρωινές διαδρομές και βεβαίως του Messenger, που θα στείλετε το μήνυμά σας. Θερμοκρασία, τι θερμοκρασία έχει εκεί από όπου μας ακούτε? Είναι ακόμη χαμηλές οι θερμοκρασίες. Το μεσημέρι θα ανέβει, θα μας τα πεις αναλυτικά, είμαι σίγουρη, στη συνέχεια. Φωτογραφίες, καλημέρες. Και βεβαίως σχόλια και κριτική για την εκπομπή και την επικαιρότητα και τι επικαιρότητα και διεθνής επικαιρότητα και εσωτερική επικαιρότητα.
0: Λοιπόν, πάμε να τα ξετυλίγουμε, να ξεκινήσουμε από τον καιρό. Μετά τα χιόνια για κάθε σήμερα, με λίγες συννεφιές τώρα το πρωί, κυρίως στο νότιο Αιγαίο θα έχουμε αυτές τις ψιλοσυννεφούλες και στη νότια Πελοπόννησο και ίσως και κάποιες τοπικές βροχές. Εδώ στην Αττική ο καιρός θα είναι καλός, λιακάδα, λίγη συννεφιά, θερμοκρασία στην Αθήνα από 9 μέχρι 21 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη επίσης λιακάδα με θερμοκρασία μέχρι 18 βαθμούς Κελσίου. Κατά τα λοιπά, στην υπόλοιπη χώρα δηλαδή, στη Βόρεια Ελλάδα ο υδράρκυρος μεταξύ 5 και 20 βαθμών, 5 με 21 στην κεντρική και νότια Ελλάδα, 6 με 20 η θερμοκρασία στη δυτική Ελλάδα, 12 με 19 στις Κυκλάδες, 9 με 18 στην Κρήτη, 10 με 19 στο Ανατολικό Αιγαίο και 12 με 20 βαθμούς στα Δωδεκάνησα. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία εδώ στην Αγία Παρασκευή είναι 10 βαθμοί Κελσίου, το ίδιο και στο κέντρο της Αθήνας, το ίδιο και στον Πειραιά και το ίδιο και στον Πειραιά είναι 11. Και Θεσσαλονίκη επίσης 10 βαθμοί.
1: Πάντα είναι λίγο υψηλότερη. Πάντως μέσα στην εβδομάδα ανεβαίνει η θερμοκρασία. Θα πάει και στα 25-26 βαθμούς, που είναι και το φυσιολογικό για την εποχή. Κάπου διάβασα και κάτι για 30, αλλά το κάπου διάβασα δεν μου αρέσει πολύ, οπότε δεν θα επιμείνω. Θα μείνω στις φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίας.
0: Λοιπόν, για πάμε να τα βλέπουμε ένα-ένα τα πράγματα με τη σειρά τους. Να ξετυλίγουμε το κουβάρι της επικαιρότητας.
1: Περίμενα να πούμε χρόνια πολλά στη μόνη και την Πελαγία.
0: Α, δεν ξέρω, γιορτάζει η Πελαζή.
1: Η Πελαζή γιορτάζει σήμερα.
0: Χρόνια της πολλά.
1: Φίλοι μας, έχουμε μια φίλη, έχω μια φίλη Πελαγία, χρόνια της πολλά. Πελάγιο δεν ξέρω. Μόνικα τώρα, το μυαλό μου στο Μόνικα, πάει στην τραγουδίστρια, στη Μόνικα Μπελούτσι.
0: Η τραγουδίστρια, η Μόνικα Μπελούτσι.
1: Παιδί μου, στην τραγουδίστρια, τη Μόνικα.
0: Η Μόνικα
1: ή στη Μόνικα Μπελούτσι.
0: Ναι. Μόνικα τι σημαίνει, ποια είναι η μετάφραση. Ξέρεις.
1: Όχι, δεν ξέρω τη μετάφραση τη Μόνικα.
0: Εδώ θα βάλω quiz. Τι σημαίνει Μόνικα. Πείτε μας τι σημαίνει Μόνικα, στείλτε μας μήνυμα.
1: Νομίζω ότι
0: ναι, το ξέρω. Να θυμάμαι, απλά θέλω να το επιβεβαιώσω.
1: Ωραία, βεβαίω. Θέλω να πω εγώ του τρόπου που θα μα στείλουν το μήνυμα, όση ώρα το επιβεβαιώνει.
0: Ναι.
1: Ή στο Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Air News Radio, δύο λέξει, Air News η μία, Radio η άλλη, είτε μέσω Facebook, μέσω τη σελίδα τη εκπομπή στο Facebook, πρωινέ διαδρόμε και του Messenger. Το βρήκε.
0: Λοιπόν, φυσικά, εννοείται, φυσικά. Εννοείται. Τα πάντα όλα, τα πάντα τα βρίσκουμε εμεί. Τα πάντα. Δεν συμφέρουμε. Λοιπόν, πάμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι της επικαιρότητας, κυρίες και κύριοι, να θυμηθούμε πρώτα που είστε συντονισμένοι, κύριε Πρίντεζη. Να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι. Εντάξει, θα το θυμηθούμε σε λίγο.
1: Θα το θυμηθούμε σε λίγο. Λοιπόν, News Radio 105,8.
0: Air News 105,8.
1: Από πού θες να αρχίσουμε, από τα εσωτερικά ή από τα εξωτερικά.
0: Θα έλεγα να ξεκινήσουμε από το μεγάλο θέμα της ημέρας. Εντάξει, το μεγάλο θέμα της ημέρας είναι η εξελίξη στο Ιράν. Υποτίθεται αυτή η περίφημη επιχείρηση Ελευθερία.
1: Project Freedom. Ναι. Το λέω καλά, είσαι με διορθώνεις πάντα στην
0: μια χαρά το πας.
1: Προφορά, γι' αυτό σε ρωτάω.
0: Είναι η επιχείρηση που ετοιμάζει το Αμερικανικό ναυτικό κατόπιν εντολής του Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να απελευθερώσει πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στα στενά του Ορμούζ, διατηρώντας ταυτόχρονα τον ναυτικό αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν. Το Ιράν ήδη έχει αντιδράσει πάρα πολύ έντονα, λέγοντας ότι οποιαδήποτε τέτοια κίνηση θα σημάνει αυτόματα παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται, έτσι, για την συνέχιση της πολεμικής αντιπαράθεσης.
1: Αυτό έρχεται σε συνέχεια της χθεσινής πρότασης των 14 σημείων που έστειλε το Ιράν στο Ντόναλντ Τραμπ για να τελειώσει η σύραξη, αποφορτιστεί η σύραξη και του όχι που είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Καταλαβαίνετε ότι όλα είναι σε εξέλιξη. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απ' την άλλη επιμένει, είναι ο τελευταίος που θα πει όχι σε αυτή τη σύραξη. Όλο αυτό το σκηνικό πνίγει ουσιαστικά, σφίγει το γλοιό, δημιουργεί και νέα προβλήματα στη διεθνή οικονομία.
0: Ναι.
1: Τα καύσιμα έχουν φτάσει σε ιστορικά υψηλά.
0: Ναι, εγώ νομίζω βέβαια ότι μακριά και πέρα από τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, αυτά τα οποία επισκιάζουν το οτιδήποτε και για οποιαδήποτε έτσι, μορφή βαρύγδουπης έτσι, παρουσίασης των όσων συμβαίνουν κάτω εκεί στη Μέση Ανατολή, είναι αυτά τα μικρά, μάλλον οι μικρές ή μεγαλύτερες ιστορίες καθημερινής τρέλας που βιώνουμε εδώ και στην ελληνική κοινωνία. Δεν είναι μόνο στην ελληνική κοινωνία που συμβαίνουν αυτά, αλλά και στην ελληνική κοινωνία, και μάλιστα με βίντεο που πολλές φορές αποτελούν πραγματικά γροθιά στο στομάχι, έτσι, στην κυριολεξία γροθιά στο στομάχι. Θα μου πεις, τι θα βγει το βίντεο να ρίξει γροθιά στο στομάχι? Ναι, αυτό κάνει. Κυρίες και κύριοι, θα μπορούσαμε να βάλουμε ένα τίτλο στην κοινωνική επικαιρότητα με ένα ερωτηματικό ή και χωρίς αυτό. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν? Ερωτηματικό ή χωρίς ερωτηματικό, είναι μια πραγματικότητα η οποία πραγματικά μας έχει συγκλονίσει όλους τις τελευταίες μέρες, με αφορμή μια αλυσίδα αποκαλύψεων που έρχεται γύρω από την κακομεταχείριση ηλικιωμένων ανθρώπων, απόμαχων της ζωής, είτε από ανθρώπους που είναι εντεταλμένοι να τους προσέχουν, είτε από ιδρύματα που έχουν αναλάβει, ιδρύματα, ο Θεός να τα κάνει, που έχουν αναλάβει αυτό το ρόλο. Λίγο πιο χαμηλά τη μουσική, Γιάννη μου, σε παρακαλούμε, γιατί να σε καλά.
1: Ιδρύματα παράνομα και μη.
0: Ιδρύματα, ναι. Τα οποία έχουν παράνομα, νόμιμα, δεν ξέρω, με μια άδεια λειτουργίας, τα οποία έχουν αναλάβει αυτό το ρόλο. Βλέπουμε καθημερινά να έρχονται στο φως σκηνές εξαχρίωσης, έτσι.
1: Ίσως είναι επίοικης κιόλας η λέξη που χρησιμοποιείς.
0: Αυτής της δήθεν περίθαλψης, στην οποία αναγκάζονται να καταφύγουν πάρα πολλές οικογένειες, γιατί δυστυχώς η φροντίδα των ηλικιωμένων έχει γίνει και στη χώρα μας μια πάρα πολύ ακριβή υπόθεση. Μια υπόθεση δυσανάλογη των οικονομικών αντοχών μιας μέσης ελληνικής οικογένειας και βεβαίως των ιδίων των ηλικιωμένων.
1: Τη σύνταξή τους,
0: την οποία παίρνει. Που η σύνταξή τους δεν φτάνει ούτε για ένα, πώς το πούμε, ράτζο σε ένα τετράκλινο δωμάτιο, σε έναν μεσαίας, έτσι, ποιότητας οικοευγυρίας, να το πω κομψά.
1: Τώρα το λες αυτό με αφορμή το τελευταίο βίντεο.
0: Όχι, ένα δεν, βίντεο είναι, που σοκάρει. Δεν είναι ένα βίντεο, είναι πάρα πολλά τα βίντεο.
1: Λέω το τελευταίο. Για να ξεκινήσουμε από το τελευταίο και να το ξετυλίξουμε και να πάμε πιο πίσω. Είναι... με το παράνομο οικοευγυρίας και άλλα τέτοια βίντεο που έχουν το φως στη δημοσιότητα.
0: Είναι 2-3 που έχουν έρθει στο φως. Το πιο συγκλονιστικό είναι, μάλλον τα πιο συγκλονιστικά είναι η αλήθεια. 2 βίντεο που είδαμε, ένα αφορά ένα παππού και το άλλο αφορά μία γιαγιά, υπερήλικες και οι δύο. Με ένα κοινό χαρακτηριστικό, και οι δύο πάσουν από άνοια. Και οι δύο έπεσαν στα χέρια ανθρώπων, κυριών που είχαν αναλάβει να τους φροντίσουν, και ανταυτού τους κακοποιούσαν και μάλιστα με ανελαίητο τρόπο. Είναι σπαρακτικές οι κραυγές των δύο ανθρώπων που έχουν καταγραφεί στα βίντεο. Και εκείνο το οποίο προκαλεί σε μένα τουλάχιστον τη μεγαλύτερη εντύπωση δεν είναι αυτό καθ' αυτό το γεγονός, το οποίο πολλούς υποψιάζει, νομίζω είναι μια μόνιμη επικαιρότητα των τελευταίων 2-3 δεκαετιών, αυτή η κατάσταση με τους ηλικιωμένους και την κακομεταχείρισή τους από διάφορους νόμιμους ή παράνομους,
1: φροντίζουν.
0: Όσο η ποινική μεταχείριση των δραστών, ας πούμε για αυτό το περιστατικό του οποίου συνέβη στη Χίο, το οποίο μπορείτε να δείτε και στο διαδίκτυο βεβαίως, με την 67χρονη κυρία εντός εισαγωγικών από τη Βουλγαρία να... δεν έχει σημασία η χώρα,
1: οπουδήποτε θα μπορούσε να είναι γυναίκα,
0: 67χρονη που... να κακομεταχειρίζεται και με τόση αγριότητα μία 88χρονη γιαγιά, 88χρονη, 82χρονη, δεν έχει, και αυτό δεν έχει σημασία, ναι, με άνοια να τη χτυπάει η γιαγιά η Έρμη, να ρωτάει τι έχει κάνει, να εκλιπαρεί, να σταματήσει να τη χτυπάει. Η γυναίκα συνελήφθη, η δράστης συνελήφθη με ντοκουμέντα διάψευστα, οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη και καταδικάστηκε σε ένα χρόνο με τριετή αναστολή και αφέθηκε ελεύθερη.
1: Κάτι αντίστοιχο συνέβη προφανώς, στην προηγούμενη περίπτωση.
0: Προφανώς για να συνεχίσει το ευάρεστο έργο της, ναι. Υποθέτω. Ναι. Σε κάποιο άλλο θύμα που δεν την ξέρει, γιατί η ανωνυμία προφυλάσσει κιόλας. Ξέρεις,
1: αλλάζουν ναι. και με τόπο διαμονής. Οπότε ως άγνωστος, πλησιάζει ως άγνωστη. Πας κάπου και ξανακάνεις το ίδιο. Το ίδιο συνέβη και με τον ηλικιωμένο. Το άλλο βίντεο που λες.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Στην περίπτωση του ηλικιωμένου, τις κάμερες είχε τοποθετήσει η κόρη του, γιατί είχε αρχίσει να υποψιάζεται, γιατί έβλεπε ο άνθρωπος να έχει σημάδια. Να έχει μελανιές.
0: Ναι.
1: Τοποθέτησε τις κάμερες και είδε τη φρικτή αλήθεια.
0: Ναι.
1: Τη γυναίκα που τον φρόντισε επίσης να τον κακομεταχειρίζει, να τον κακοποιεί. Τι κακομεταχειρίζεται.
0: Για να αφήσουμε τα του ιδρύματος, ας πούμε, τα του γυροκομείου.
1: Του παράνομου γυροκομείου που τέσσερις ηλικιωμένοι, αν θυμάμαι καλά, βρέθηκαν σε άθλιες, υπό άθλιες συνθήκες να ζουν.
0: Στους αμπελόκηπους.
1: Σε ένα διαμέρισμα στους αμπελόκηπους.
0: Το σχολίαζε και την περασμένη εβδομάδα ο φίλος μας ο Γιώργος ο Πίκουλας, πραγματικά σοκαρισμένος τον άκουγα. Είχε πάθει αυτό που πάθαμε όλοι μας. Δεν μπορούσε να βρει τα λόγια του να περιγράψει.
1: Γιατί όλοι έχουμε ευαισθησία σε αυτό το θέμα.
0: Αυτή τη φρίκη.
1: Εντάξει, είναι και μια μεγάλη αδυναμία του κοινωνικού κράτους ουσιαστικά αυτό.
0: Ποιου,
1: μπορεί να. Εντάξει.
0: Γιατί αναρωτιέμαι. Λέγαμε λοιπόν ότι όλοι όσοι έτυχε κατά καιρούς να βρεθούμε αντιμέτωποι με αυτό το πρόβλημα εξαιτίας των γονιών μας, κάποιου συγγενικού προσώπου, κάποιου φιλικού προσώπου κλπ. Αντιμετωπίσαμε τη σκληρή, την αδύρυτη πραγματικότητα που έχει να κάνει ακριβώς με αυτό. Δηλαδή την ουσιαστική απουσία του κοινωνικού κράτους, δομών που με αξιοπρέπεια να φροντίζουν τους ανθρώπους στα στερνά τους, και εν αντιθέσει με τα κολοσιαία ποσά, τα ηλικιώδη ποσά, τα οποία ζητούν ιδιωτική οίκη ευγυρίας.
1: Είναι τεράστια.
0: Όχι και απόλυτα, πώς το πω τώρα... άριστης ποιότητας, για να το πω κομψά.
1: Τα ποσά όμως είναι άριστα.
0: Τα ποσά οι είναι υπεράριστα.
1: Στο τέλος επιλέγεις, γιατί δεν έχεις τη δυνατότητα να πληρώσεις αυτό το ποσό, άρα επιλέγεις μια γυναίκα στο σπίτι να φροντίσει τον άνθρωπό σου, πώς αλλιώς να το πω, πάλι ένα αντιμεγάλου ποσό και έχουμε γεγονότα σαν και αυτά που περιγράφουμε πριν.
0: Να θυμηθούμε τώρα που είμαστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Κατά τα άλλα, μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε πολλές και ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Μία από αυτές ήταν η ανακοίνωση του Πρωθυπουργού στην χθεσινή του ανάρτηση, εκεί που γίνεται η ανασκόπηση της εβδομάδας, στο Facebook δηλαδή,
1: ναι.
0: Όπου δίνουμε και εμείς την ισχυρή μας παρουσία, είπαμε ως πρωινές διαδρομές, αλλά και το ραδιόφωνο μας ως Earth News Radio 105,8. Μπείτε να δείτε τις σελίδες μας. Έχουν και οι δύο όλα τα τελευταία νέα. Λοιπόν, είδες το φέρα έτσι. αυτό. Η ανάτηση του Πρωθυπουργού λοιπόν στο Facebook, με την οποία ουσιαστικά προαναγγέλει την κατάργηση των πανωτοκίων. Μια πληγή. Απίστευτη. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια για χιλιάδες δανειολήπτες.
1: Ιδιαίτερα για τα καταναλωτικά δάνεια.
0: Βέβαια.
1: Τα οποία φτάνει να τα χρωστά στο τέλος διπλό το ποσό και τριπλό το ποσό.
0: Διπλά και τρίδιπλά. Είναι γεγονός αυτό. Δηλαδή έπαιρνες ένα καταναλωτικό δάνειο, ας πούμε, 2.000 και έφτανες ακόμη να το ξοφλήσει μαζί με τους τόκους και τα πανωτόκια και τις 8 και τις 10.000.
1: Φτάσαν κάποιοι να χάνουν τα σπίτια τους, γιατί κάποιοι παίρναν και ένα και δύο και τρία δάνεια.
0: Ναι. Τώρα μπαίνει ένα ανώτατο πλαφόν, θα συζητήσουμε για το θέμα αυτό στη συνέχεια. Μπαίνει ένας κόφτης, πώς το πούμε, ένα ανώτατο όριο. Εντάξει, το οποίο είναι γύρω στο 30%, καλά το θυμάμαι, ναι.
1: Ναι, και βεβαίως όλα αυτά αναφέρονται σε ποσά μέχρι 100.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Το 100.000 είναι το συνολικό κόστος. Πότε δεν ξέρεις.
0: Ναι.
1: Ποτέ δεν ξέρεις μέχρι πού μπορούν να φτάσουν. Γι' αυτό το λέω. Εδώ έχουν φτάσει άνθρωποι για τα καταναλωτικά δάνεια και τις κάρτες να χάνουν τα σπίτια τους, να βγαίνουν στο πληστηριασμό.
0: Δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ λοιπόν. Μέσα στο Μάιο αναμένεται η διαβούλευση του νομοσχεδίου που καταρτίζει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Είναι μια τομή πραγματικά στην καταναλωτική πίστη. Πώς ακριβώς έχει το θέμα. Θα νομοθετείτε το εξής, ότι καταναλωτικά δάνεια χωρίς κάλυμα, έτσι, δηλαδή χωρίς, πώς το πούμε τώρα, υποθήκη, να το πούμε,
1: ναι.
0: Σε καμία περίπτωση δεν θα ξεπερνούν στην αποπληρωμή τους το 30 ή 50% του κεφαλαίου. Δηλαδή,
1: αν κοστάς 10.000.
0: Θα πάει μέχρι 13
1: ή 15.
0: Από 13 μέχρι 15.
1: Ναι, από 13 μέχρι 15.
0: Είναι λίγο, όχι, είναι πάρα πολύ. Άργησε. Αλλά δεν είναι το διπλάσιο ή το τριπλάσιο.
1: Ναι. Άργησε η κυβέρνηση, γιατί η αντιπολίτευση, αυτό που κατηγορεί την κυβέρνηση, ιδιαίτερα το Πασόκ, είναι ότι άργησε να πάρει αυτά τα μέτρα. Άλλα κόμματα, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα, λένε ότι ήταν ευρωπαϊκή οδηγία και άργησε να εναρμονιστεί με την ευρωπαϊκή οδηγία. Το θέμα είναι τι σημαίνει αυτή η πρωτοβουλία, τι ανακούφιση μπορεί να δώσει στους πολίτες, γιατί πάρα πολλοί γνωρίζουν από αυτούς που μας ακούνε τι σημαίνει να επιχειρήσεις να αποπληρώσεις ένα δάνειο και τελικά να αποπληρώνεις μόνο πανωτόκια.
0: Ναι.
1: Και το κεφάλαιο να σου έχει μείνει όχι μόνο ακέραιο, αλλά και μεγαλύτερο από αυτό που χρωστάς.
0: Τώρα, σε πολιτικό επίπεδο έχουμε ένα, πώς το πούμε, μπαράζ αντιπαραθέσεων, ένα μόνιμο, ένα διαρκές πινκ-πονκ.
1: Όχι, ξεκίνα, κατάλογο ολόκληρο μπορούμε να παρουσιάσουμε.
0: Ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση, κατά κύριο λόγο, θα έλεγε κανείς ανάμεσα στον κυβερνητικό εκπρόσωπο και τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, τον κύριο Τσουκαλά, κάποια στιγμή, από ένα σημείο και μετά, πραγματικά χάνεται η μπάλα. Ναι, χάνεται την μπάλα. Είναι τόσες πολλές οι ανακοινώσεις και τόσα πολλά τα θέματα στα οποία απλώνεται αυτή η αντιπαράθεση, από τις υποκλοπές μέχρι τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το θέμα
1: των ανεξάρτητων
0: αρχών και λοιπά, που πραγματικά εγώ αδυνατό να παρακολουθήσω.
1: Αυτό μας θυμίζει ότι πλησιάζουμε στις εκλογές, οποτεδήποτε και αν γίνουν, ακόμη και αν γίνουν την άνοιξη του 2027, γιατί είδες και εσύ ότι έχουν αρχίσει ήδη και κυκλοφορούν οι ημερομηνίες, και το Πασόκ, θέλοντας να προλάβει το κόμμα Τσίπρα, ανταπιτίθεται σε όλα. Σε όλα τα θέματα.
0: Σε όλα τα θέματα και σε όλα τα μέτωπα. Ένα από τα θέματα της πρώτης γραμμής έχει να κάνει και με την λεγόμενη προανακριτική επιτροπή για το θέμα των δύο πρώην υπουργών, του κ. Σπύριου Λιβανού και της κ. Φωτεινής Αραπατζή, για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι.
1: Που θα φέρει πρόταση στο Πασόκ.
0: Θα φέρει πρόταση στο Πασόκ. Η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με πληροφορίες που ήρθαν χτες στο φως, προσανατολίζεται στο να απορρίψει το αίτημα του Πασόκ. Αυτές είναι οι εκτιμήσεις που υπάρχουν. Όπως συνέβη και πριν από ένα χρόνο στις περιπτώσεις των κυρίων Βορύδη και Αυγενάκη.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Θα έχει ενδιαφέρον πάντως η στάση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί το Πασόκ θεωρεί ότι με αυτή την πρόταση για προανακριτική στριμώχνει την κυβέρνηση, λέγοντας ότι αλακάρτ επιλέγει προανακριτική ή οτιδήποτε άλλο, προανακριτική, να εστιάσουμε στην προανακριτική, θυμίζοντας τι ακριβώς έγινε με τις περιπτώσεις Καραμαλή και Τριαντόπουλου.
0: Ναι,
1: στην υπόδοση των Τεμπών.
0: Σε ό,τι αφορά το θέμα των εξάρτητων αρχών, πραγματικά έχει χαθεί κυριολεκτικά η μπάλα. Το Πασόκ έχει εξαπολύσει μια δρυμύτατη επίθεση κατά της κυβέρνησης για το θέμα, την ίδια ώρα που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αποκαλύπτει ότι ήταν σε συνεννόηση με τον Κωστή Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, ο ίδιος ο κ. Ανδρουλάκης, ναι. Προκειμένου να καλυφθούν οι θέσεις.
1: Εγώ βέβαια εδώ δεν πολύ καταλαβαίνω τι έχει γίνει. Μιλάμε για δύο ανεξάρτητες αρχές, τις οποίες φέρεται να έχουν συμφωνήσει. Το συνήγορο του πολίτη και την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων.
0: Θα τα πούμε αφού ακούσουμε τίτλους ειδήσεων.
1: Καλά κάνεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέο κεφάλαιο στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επιχείρηση Ελευθερία για τα στενά του Ορμούζ, για την οποία είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν να οδηγούν πλοία τρίτων χωρών εκτός. Παραβίαση της εκεχηρίας. Κάθε παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτείων στα στενά του Ορμούζ, το μήνυμα του Ιράν. Δεύτερο, ιρανικό υπερδεξαμενό πλοίο φέρεται να διέφυγε της επιτήρησης του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και να πλέει στα ύδατα της Ινδονησίας με προορισμό το αρχιπέλαγος Ριάου. Ειρηνευτική πρόταση 14 σημείων κατέθεσε η Τεχεράνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να την χαρακτηρίζει απαράδεκτη και απορριπταία. Παρά την εκεχηρία, το Ισραήλ εξέδωσε νέες εντολές εκένωσης σε χωριά του Νοτίου Λιβάνου. Στην Αθήνα σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για πολυήμερη επίσκεψη, αύριο αναμένεται να απευθύνει ιστορική ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής. Από σήμερα υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026 για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. 2 ώρες τάσης εργασίας σήμερα και αύριο των δικαστικών υπαλλήλων της Αθήνας διαμαρτύρονται για ελλειπή μέτρα ασφαλείας. Πυροβολισμοί σε πάρτι κοντά στην Οκλαχώμα, τουλάχιστον 10 τραυματίες. Άστατος ο καιρός, σε σποράδες Εύβοια Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα. Έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Bad News Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Καλημέρα σε όλες και όλους και καλή εβδομάδα, καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όποιον μας ακούτε. Σήμερα Δευτέρα 4 Μαΐου του 2026. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλη Αδαμόπουλο στο άλλο.
0: Εναντί μας Χαρά Γιαννοπούλου, ρυθμίζει τον ήχο και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα.
1: Γιάννα Φάνη, Βασιλική Γολτίδα, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής.
0: Κύρα Παναγνίδου στις μουσικές επιλογές.
1: Και εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές. Η πρώτη μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση. Έρνιους Radio, δύο λέξεις. Έρνιους η μία, Radio η άλλη.
0: Ή ο δεύτερος τρόπος, πληκτρολογείτε στο Facebook Πρωινές Διαδρομές, μπαίνετε σελίδα μας και μέσω Messenger μας στέλνετε το μήνυμά σας, το σχόλιο, την παρατήρησή σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Λοιπόν, πάμε όπως κάθε μέρα συνήθως στα τέτοια ώρα, στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινήσουμε με τα νέα. Σήμερα δεν κυκλοφορούν οι πρωινές εφημερίδες, καθώς είναι Δευτέρα. Τα νέα κυκλοφορούν με κύριο τίτλο «Καλές συγκοινωνίες, ραντεβού το 2035, υπομονή μια δεκαετία». Πώς θα επιτευχθεί ο στόχος των 2.000 λεωφορείων όταν σήμερα από τα 1.540 κυκλοφορούν καθημερινά λιγότερα από 1.000. Πώς θα υλοποιηθεί η τάχη στα εξυγχρονισμός του μετρό όταν ο διαγωνισμός για την προμήθεια 15 καινούργιων σειρμών είναι στο περίμενε. Πότε θα φτάσουμε τα ευρωπαϊκά πρότυπα όταν και αυτό το καλοκαίρι δεν θα υπάρχει κλιματισμός σε 22 τουλάχιστον παλιούς σειρμούς του μετρό. Ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ του φίλου μας του Κώστα του Ντελέζου. Επίσης, διαβάζουμε στο πρωτοσέλιδο των νέων δασικές εκτάσεις, τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται. Από το 2025 με αναδρομικότητα επιστροφή δύο ενοικίων σε γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Και ακόμη διαβάζουμε υπόψη του Κωνσταντίνου Τζαβέλα τα ερωτήματα και οι αντιφάσεις ενός μπλόκου.
1: Μάλιστα. Να περάσω εγώ στην εφημερίδα απογευματινή. Η θετική ατζέντα Μητσοτάκη αντίδοτο στην τοξικότητα. Ισχυρό δίχτυ προστασίας στους ευάλωτους πολίτες. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Οριστικός κόφτης στα πανωτόκια των τραπεζών για κατανοητικά και κάρτες. Πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα. Στα γαλανόλευκα, τέσσερις φωνιάδες, εντός εισαγωγικών λέξη φωνιάδες, των υποβρυχίων. Οι ιταλικές φρεγάτες Μπεργκαμίνη μαζί με τις Μπελερά και την αναβάθμιση των Μέκο αλλάζουν τις ισορροπίες στη Μεσόγειο. Δεν ξέρω τι σημαίνει Μέκο. Επίσης, ο Ρέμος άλλωσε την πόλη. Και θα το δούμε αυτό και σε άλλο θέμα, σε άλλη εφημερίδα πρωτοσέλιδο, γι' αυτό και το αναφέρω. Και το πανηγύρι στο ΣΥΡΙΖΑ μόλις άρχισε. Φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα και του κυρίου Πολάκη, του Παύλου Πολάκη.
0: Εφημερίδα Συντακτών κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Η απάτη Μητσοτάκη με το πλαφόν». Μεταμφίεσε κοινοτική υποχρέωση σε κυβερνητική αγαθοεργία. Τι σημαίνει η πρωθυπουργική εξαγγελία για τα πανωτόκια και ποιους δανειολήπτες αφορά. Από τον Οκτώβριο του 23 εκκρεμεί η ενσωμάτωση και επαπειλείται παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Κυβερνητικό δώρο στις τράπεζες, 3 χρόνια ελευθερίας στην άσκηση καταχρηστικών πρακτικών. Αυτό είναι το κύριο θέμα της εφημερίδας. Επίσης διαβάζουμε στεγαστική κρίση, Συμμαχία Ευρωπαίων Δημάρχων για εξασφάλιση πόρων και ακόμα ρήγμα Ηνωμένων Πολιτειών Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Τραμπ πουλάει λιγότερα όπλα στην Ευρώπη. Και ένα ακόμη θέμα, παιδεία, οι διορισμοί μόνιμων ανακοινώνονται. Οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών παραμένουν τα κενά.
1: Μάλιστα. Ελεύθερος τύπος. Με αναγνώριση πλασματικών ετών, σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα και αύξηση έως 382 ευρώ. Και 7 χρόνια νωρίτερα και αύξηση. Μανιφέστο Τσίπρα για νέο ΣΥΡΙΖΑ με ρητορική και πρόγραμμα 2015. Θολό τοπίο για την επόμενη μέρα του ΝΑΤΟ. Τα 4 σενάρια για τις επόμενες κινήσεις Τραμπ μετά την απειλή για απόσυρση 5.000 στρατιωτών από τις αμερικανικές βάσεις στη Γερμανία. Ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ο καιρός τρελάθηκε και από τα αθλητικά για να δώσω ένα τόνο. Ο ΠΑΟΚ νίκησε το θρύλο και δήλωσε παρόν. Πιο κοντά στον τίτλο η ΑΕΚ.
0: Η Δημοκρατία έχει κύριο τίτλο 41 άριστοι πρωταγωνιστές των σκανδάλων. Η κυβέρνηση έσπασε κάθε ρεκόρ σε υποθέσεις διαφθοράς. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, γράφει Δημοκρατία, είναι η μόνη στη μεταπολίτευση που, αν και εμφανίστηκε το 19 ως υπόδειγμα αριστείας, τεχνοκρατισμού και εξυγχρονισμού, εξελίχθηκε σταδιακά σε ένα διεφθαρμένο οικοδόμημα. Η παραγωγή σκανδάλων μετατρέπηκε σε καθημερινό φαινόμενο με εμπλεκόμενους 18 υπουργούς και υφυπουργούς, 11 βουλευτές, 12 γενικούς γραμματείς, κομματικά στελέχη και στενούς συνεργάτες του ίδιου του Πρωθυπουργού. Διαβάζουμε επίσης: σπίτι μου δύο, ξεσπιτώνονται χιλιάδες δικαιούχοι με το ξαφνικό τέλος του προγράμματος. Είναι θύματα της αναλγησίας της κυβέρνησης και υποκλοπές θράσος. Ο Βορύδος αθώωσε τον Τζαβέλα για την υιοθέτηση του σκανδάλου.
1: Εφημερίδα Κόντρα. Επαναφέρουν το παραμύθι για δίθεν συναλλαγή του με τον Γιούγκερ. Τρέμουν τον Τζίπρα, άρχισαν τις αθλειότητες. Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρώην Πρωθυπουργός. Είναι αφορμή αυτό το ντοκιμαντέρ που ξεκινά σήμερα σε σχέση με τη μεταφορά σε ντοκιμαντέρ της μεγάλης μπλόφας του βιβλίου της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Ελένης Μενδρινού. Και η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα. Δεύτερο θέμα. Απειλούν τις ΗΠΑ οι φρουροί της Επανάστασης. Θα μετατρέψουμε τα στενά του ορμού σε νεκροταφείο των Αμερικανών.
0: Η εφημερίδα Εστία έχει κύριο τίτλο «Ανοησίες, η γενοκτονία των ποντίων και οι απειλές πολέμου, κύριε Ρέμο». Δεν τρέπεστε να εμφανίζεστε στην Κωνσταντινούπολη Μάιο, το μήνα της αλώσεως και των σφαγών των ποντίων από τον Κεμάλ, και να τα χαρακτηρίζετε μπιπ όλα αυτά. Δεν μπορώ να πω τη λέξη, έτσι.
1: Ναι, καλά κάνεις.
0: Ούτε η εφημερία τη γράφει, την έχει με αποσιοποιητικά, διακηρύζοντας πως είμαστε ενωμένοι. Με ποιους όρους ενωμένοι? Στο στόχαστρο της εστίας ο Αντώνης Ρέμος, όπως κατάλαβες, για τη συναυλία του στην Κωνσταντινούπολη.
1: Μάλιστα. Γι' αυτό το διάβασα και εγώ από το άλλο πρωτοσέλιδο και λέω θα το ξαναδούμε. Μάλιστα. Μανιφέστο. Ανεπιτρεπτή και αντιθεσμική παρέμβαση. Ηχηρή απάντηση της Ένωσης Εισαγγελέων στο αίτημα μελών του Δικηγορικού Συλλόγου για παρέτηση Τζαβέλα.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κι άλλο ένα θέμα μεγάλο. Συνελήφθη κατηγορούμενο για τη δολοφονία Αλιγκερίδη.
1: Είναι το δεύτερο θέμα.
0: Σε σημασμένο για βία. Είναι, το θέμα Αλιγκερίδη είναι νομίζω η μοναδική εφημερίδα που το
1: ναι,
0: κρατάει στο προσκήνιο.
1: Κάθε τόσο το λέμε γιατί πάντα το έχει πρωτοσέλιδο.
0: Σε σημασμένο για βιασμό 30χρονο Αλβανό διακινητή κοκαίνη είναι το πρόσωπο το οποίο συνελήφθη. Και επίση πάντα από τον. Από το Μανιφέστο, μια δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη. Πιστεύω ότι θα πάρουμε αυτοδυναμία και μάλιστα από την πρώτη Κυριακή.
1: Μάλιστα. Να πω κι άλλο ένα θέμα από το Μανιφέστο. Για ποιο λόγο? Γιατί την Παρασκευή που βγήκαμε από το στούντιο, μετά είδε το φως της δημοσιότητας, Νικολαίδου Μιχαηλίδη στο στόχαστρο Μπαχαλάκηδων και Αναρχικών.
0: Ναι.
1: Είναι οι δύο πανεπιστημιακοί που είχαμε τα επεισόδια την Παρασκευή.
0: Ναι, ο ένας προφυλακίστηκε μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
1: Γιατί επιχείρησε να βάλει όρους και όρια.
0: Όχι, δεν επιχείρησε αυτό.
1: Επιχείρησε
0: να εφαρμόσει την απόφαση του Πανεπιστημίου, την απόφαση της Εγκλήτου, που πραγματικά επιχειρεί μία ουσιαστική τακτοποίηση της αυθαιρεσίας που επικρατεί στις φοιτητικές εστίες. Όπου ήταν μια κατάσταση μπάτε σκύλια λέστε, ήταν ξέφραγο αμπέλι. Επιχείρησε λοιπόν να εφαρμόσει ουσιαστικά αυτή την απόφαση, που ήταν ομόφωνη, και βρέθηκε να προπυλακίζεται από διάφορους μπαχαλάκηδες μέσα στο πανεπιστήμιο.
1: Και όχι μόνο μπαχαλάκηδες, αλλά και μέλη ΔΕΠ. Δηλαδή ναι. Συναδέλφους του.
0: Ναι.
1: Ο κ. Μιχαηλίδης.
0: Η κυρία Νικολαίδου, γνωστή για τις απόψεις υπέρ του Ισραήλ, δέχτηκε την επίσκεψη του Ρουβίκονα.
1: Είναι η τέταρτη φορά. Μέλη. Αυτή τη φορά ήταν στο σπίτι της. Είναι η τέταρτη φορά που δέχεται την επίσκεψη του Ρουβίκονα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά, 8 και 41 πρώτα λεπτά η ώρα, για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.

0: Μαξέ, όλη την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τα ζητήματα αυτά με, με την πλατφόρμα του κοινωνικού τουρισμού. Ναι. Από σήμερα ξεκίνησε, όπως διαβάζουμε στο EdNews.gr, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες που ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΑΕ. Έτσι, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν την αίτησή τους μέσω της γνωστής πλατφόρμας μέχρι τις 13 Μαΐου. Έτσι, μπαίνουν μέσα στο gov.gr και κάνουν την αίτησή τους. Ελπίζουμε να μην λυγίσει πάλι.
1: Αυτό ήθελα να πλατφόρμα. Πω. Να πάνε όλα καλά με την πλατφόρμα, ναι, γιατί ήταν μετεμποδίων οι προηγούμενες αιτήσεις. Και αν έχουν απορίες, μπορεί να μπουν στο EdNews.gr και να διαβάσουν αναλυτικά πώς γίνεται η διαδικασία.
0: Λοιπόν, 8 και 43 πρώτα λεπτά η ώρα. Να σας πενθυμίσουμε ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, το κάνετε άφοβα, στέλνοντάς μας είτε μήνυμα μέσω Viber, πληκτρολογώντας Air News Radio, είτε μέσα από τη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook, στις πρωινές διαδρομές, με το Messenger. Έτσι. Και το μήνυμά σας το λαμβάνουμε αμέσως και το διαβάζουμε και στον αέρα.
1: Εκκρεμή και το κουίσου. Να μας πούν τι σημαίνει Μόνικα.
0: Τι σημαίνει Μόνικα, ναι, μην το.
1: Δεν το ξεχάσετε, μην το λησμονήσετε.
0: Μην το λησμονήσετε, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Αν φύγει, δεν θα πω τίποτα.
0: Δεν είναι Μόνικα η φυσαρμόνικα που λέει ο φίλος ο Νίκος. Άλλη σχέση. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε την κυρία Άννα Κορσάνου. Τακτική συνομιλήτριά μας, γνωστή δικηγόρο των Αθηνών. Για να μας εξηγήσει μερικά πράγματα σε σχέση με τα πανωτόκια. Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που προανήγγειλε χτες ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του στο Facebook. Έχει γίνει γνωστό το πλαίσιο, ότι δηλαδή τα πανωτόκια καταργούνται και η συνολική οφειλή για καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ δεν θα υπερβαίνει το 30 έως 50% επιπλέον της αρχικής οφειλής, έτσι, δηλαδή για δάνειο 10.000 δεν θα πληρώνεις πάνω από 13 με 15.000. Θέλουμε να μάθουμε, επειδή η κυρία Κορσάνου το ζει αυτό, είναι η καθημερινότητά της με δανειολήπτες οι οποίοι είναι στα πρόθυρα της απόγνωσης, κάποιοι έχουν περάσει και το χαντάκι, βρίσκονται ήδη μέσα στην απόγνωση. Τι συμβαίνει σήμερα με τα καταναλωτικά δάνεια, τα οποία έχουν κοκκινήσει ή κινδυνεύουν να κοκκινήσουν? Σε τι φάση βρίσκονται οι δανειολήπτες και πώς διαχειρίζονται αυτά τα θέματα? Κυρία Κορτσάνου, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλή εβδομάδα, και ενώ είναι Μάιος, πρέπει να πω καλό φθινόπωρο προσχημάτων.
0: Έλατε. αν και ανεβαίνει η θερμοκρασία, λέει, μέχρι και τους 30 βαθμούς θα φτάσει.
2: 30 βαθμούς. Ναι, ναι, ναι. Το κλίμα είμαστε από το κρύο στη δεύτερη.
1: Δηλαδή στη δουλειά πάντα πάντα. Και τα μπουφάν και τα μπουφανάκια τα λεπτά.
2: Έτσι.
1: Είχα
2: πολύ ενδιαφέρον το θέμα που λέτε, το διάβασα και εγώ, ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Η αλήθεια με τα καταναλωτικά και τις πιστωτικές κάρτες, οι πιστωτικές είχαν επιτόκια 18 και 19%.
0: Βεβαίως.
2: Άρα άνθρωποι που είχαν μπλέξει με καταναλωτικά και πιστωτικές, που πρέπει να πούμε και να είμαστε δίκαιοι, ότι δεν είναι μια πολύ συνετή οικονομική κίνηση να φορτωθείς με πιστωτικές και καταναλωτικά, βρέθηκαν λοιπόν κάποια στιγμή σε αδυναμία και που χρόνια τι κάνανε, παίρνανε από το ένα για να πληρώσουν το άλλο.
0: Ναι.
2: Είναι,
0: ναι,
2: πολύ λάθος οικονομική τακτική. Το θέμα είναι ότι αυτά φουντώσανε με τους τόκους. Όντως οι τόκοι είναι πάρα πολύ ψηλοί και εκτός από τους τόκους λοιπόν το 18% πληρώναν μετά και τόκο υπερημερίας επειδή καθυστερούσαν να πληρώσουν. Και όντως αυτά σχεδόν έχουν διπλασιαστεί ή τριπλασιαστεί. Δηλαδή μου έλεγε κάποιος, αυτά τα πράγματα που ψώνισα με την πιστωτική κάρτα τα έχω πληρώσει 3 φορές. Mm-hmm. Άρα ναι, αυτό είναι ένα δίκαιο μέτρο που θέλει να πάρει. Απλά το μικρό παράπονο ποιο είναι, ότι πρώτα το συζητάμε, το πρώτο το συζητάνε με τις εκπροσώπους των fans. Από ό,τι διάβασα με τους εκπροσώπους των services, από ό,τι διάβασα, από αυτά τα κουρέματα θα έχουν ελάχιστη ζημία οι τράπεζες και μετά μας επιτρέπουν να πάρουμε αυτό το μέτρο που τελικά είναι δίκαιο. Διότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν πνιγεί εξαιτίας των τόκων. Δηλαδή ένα δάνειο που ήταν μια καταναλωτικό, που ήταν ας πούμε 30.000 ευρώ, τώρα έχει φτάσει 90.000 ευρώ, θα μου πεις, δεν το έχουν πληρώσει 15 χρόνια. Δεν είναι και αυτό σωστό. Εννοείται, ευθύνες έχουν και τα δύο μέρη. Αλλά αυτό το μέτρο που είναι πάρα πολύ σωστό θα μπορούσε να είχε ληφθεί εδώ και κάποια χρόνια.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, κυρία Κορσάνου. Ανεξάρτητα του τι θα συμβεί από εδώ και πέρα, είναι κάτι το οποίο θα δούμε, νομίζω, μέσα στο επόμενο 15ήμερο το νομοσχέδιο θα μπει σε διαβούλευση, έτσι, του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το Υπουργείο Ανάπτυξης ετοιμάζει. Θέλουμε να μας πείτε, Ναι, βεβαίως. Σήμερα τι γίνεται και πώς το χειρίζεστε εσείς, ας πούμε, που ασχολείστε με τέτοιες υποθέσεις.
2: Σήμερα όσοι τι μπορούν να κάνουν σήμερα. Χρέη, ναι, ναι. Τους βρίσκω εγώ ότι τους έχουν αφήσει χρόνια. Τους βρίσκω εγώ ότι χρωστάνε σήμερα και που έχει φτάσει το ποσό και οι άνθρωποι τους πέφτουν με τα μαλλιά. Δεν το πιστεύουν πόσο πολύ έχει αυξηθεί το χρέος τους. Και τι κάνουμε σε αυτές τις περίπτωσεις. Θεωρώ αληθιτελές να γίνει μια διμερή διαπραγμάτευση με τις τράπεζες, γιατί σε αυτή την περίπτωση ζητάνε μεγάλα ποσά ως προκαταβολή. Αυτό που συμβουλεύω και εκεί προς τα εκεί τους καθοδηγώ είναι να γίνει εξοδικαστικός μηχανισμός. Εξοδικαστικό μηχανισμό έχουν πιθανότητες να δουν και κούρεμα. Και όταν δεν υπάρχει εκείνη την περιουσία ή δεν έχει εμπράγματι εξασφάλιση, έτσι το λέμε αυτό, δεν έχει κάποια προσημείωση το δάνειο, κάνουν κουρέματα. Άρα, ιδιαίτερα οι άνθρωποι που έχουν πολλά χρέη. Αυτό είναι ότι οι άνθρωποι που είχαν την τάση να χρεώνονται δεν έχουν ένα στεγαστικό. Έχανε πολλά χρέη. Mm-hmm. Πολλές πιστωτικές, πολλά καταναλωτικά και προφανώς έχουν βρεθεί σαν διέξοδο.
1: Άρα, αυτά θρίζονται.
2: Έχουν αφήσει 10 χρόνια. Μα φυσικά και θρίζονται τόσο υψηλά τα επιτόκια. Είχαν πάρει 30.000 και τώρα χρωστάνε 90, σα λέω. Έχουν διπλασιαστεί. Ναι.
1: Εγώ άλλο ήθελα να ρωτήσω.
2: Έχουν 15 χρόνια, έτσι το επαναλαμβάνω.
1: Στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού διαβάσαμε ότι δεν θα μπορεί το ποσό να ανεβαίνει πάνω από 30, άντε ως 50% του αρχικού κεφαλαίου. Στις περιπτώσεις των συμπολιτών μας που έχει διπλασιαστεί ή τριπλασιαστεί το ποσό, σημαίνει ότι θα κουρεύεται.
0: Αυτό
1: η εκτίμησή
0: σας.
1: Η εκτίμησή της, την εκτίμησή της θέλω. Κάτσε.
2: Αυτό θέλουμε, βεβαίως. Γι' αυτό όταν ψηφίζεται ένας νόμος του κράτους, είμαστε υποχρεωμένοι όλοι να τον σεβαστούμε.
0: Δεν ξέρω όμως αν μπορεί να έχει. Δεν ξέρω αν μπορεί να έχει αναδρομικότητα όμως.
1: Γι' αυτό ρωτάω την κυρία Κωνσταντίνα.
0: Δεν ξέρω αν μπορεί να έχει.
1: Είναι δυνατόν, επιτρέπεται.
0: Αν μπορεί να έχει αναδρομικότητα, θα δούμε.
1: Μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο.
2: Μα γι' αυτό το ψηφίζουν, για να είναι και για τα παλιά. Αν είναι μόνο για τα καινούργια, δεν κάναμε τίποτα. Γιατί τώρα πλέον δεν δίνουν τόσο πολλά δάνεια. Παλιά τα δίνανε τα δάνεια, τα καταναλωτικά και τις κάρτες.
0: Κυρία Κωνσταντίνα, πρέπει να σας πω.
2: Για τα παλιά. Να
0: σας πω το εξής, ότι και εμείς είχαμε την εντύπωση ότι είναι πιο φιδωλές οι τράπεζες στα δάνεια τελευταία, ιδίως στα στεγαστικά. Διαψευστήκαμε όμως. Είχαμε τις προάλλες την εκπρόσωπο της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, στην αδελφό μας την Έλενα τη Λάσκαρη, που μας έλεγε ότι έχουμε έκρηξη δανειοδοτήσεων για άλλη μια φορά. Και όχι μόνο σε στεγαστικά δάνεια, αλλά και σε επιχειρήσεις κλπ. Φαίνεται ότι.
1: Επιστρέφουμε στην εποχή που ανοίγει η στρόφιγγα.
2: Ναι, αλλά με προϋποθέσεις.
0: Με προϋποθέσεις.
2: Σωστά. Όποιος είναι άνεργος που έχει περιστασιακή ανεργία, περιστασιακή εργασία, που δεν έχει κανένα κίνητο. Όντως, εφόσον η οικονομία έχει προχωρήσει και υπάρχουν πλέον άνθρωποι, επαγγελματίες, που έχουν τζίρους, που βγάζουν χρήματα και δεν θα πρέπει να υποστηριχθούν.

0: Πορείες από την κυβέρνηση είναι εξαιρετικά φιδωλή, ακριβώς εν ώψη της κατάθεσης του νομοσχεδίου, για το οποίο υπάρχει ζήμωση, όπως καταλαβαίνετε, και θα υπάρξει μέχρι να κατατεθεί και θα υπάρξει και αφότου κατατεθεί.
1: Γιατί
0: και
1: θα διαβούλευση. Σε διαβούλευση, οπότε τότε θα έχουμε περισσότερα στοιχεία δεν και θα μπορούμε και εμείς να καταλάβουμε καθόλου.
0: Δεν είναι εύκολο θέμα. Είναι πολύ περίπλοκο.
1: Δεν είναι εύκολο να μιλάς ούτε για κούρεμα δανείων, γιατί εδώ θα βρεις απέναντί σου τις τράπεζες, αλλά ούτε αν αφήσεις και τις τράπεζες να αλωνίζουν. Γιατί κυριολεκτικά στα καταναλωτικά δάνεια αλώνιζαν οι τράπεζες. Σου έδιναν τις κάρτες και τα δάνεια έτσι χωρίς να τα
0: ζητήσεις. Στα καταναλωτικά μόνο. Δεν σαν αλώνιζαν. Το πάλε ποτέ τώρα. Λοιπόν, λέει ο φίλος μας ο Χρήστος Ηλιόπουλος, οι άνθρωποι που είχαν την τάση να παίρνουν όχι ένα αλλά πολλά καταναλωτικά. Επιτρέψτε μου να πω, δεν το λέω τώρα, ότι ναι. Είμαστε τόσοι, είμαι αδιάφορος για αυτούς, δεν μπορώ να το πω έτσι όπως το γράφει. Το λέει ένας εκ των πολλών που δεν είχαν την τάση να παίρνουν καταναλωτικά έλεος. Εντάξει, πολλοί όμως πάμε να πούμε ότι λύγησαν στις ειρήνες της ευζοίας που θεώρησαν ότι μπορούν να απολαύσουν μέσω ενός δανείου, το οποίο πότε θα αποπληρώσουν, άλλη
1: και
0: ιστορία.
1: Και ποτέ δεν φαντάστηκαν ότι θα έρχονται. Ότι θα ακολουθούσαν τα χρόνια της κρίσης που πάρα πολλοί έχασαν τις δουλειές τους, μειώθηκαν οι μισθοί τους, μειώθηκαν οι συντάξεις και βρέθηκαν σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Οπότε δεν μπορούσαν να αποπληρώσουν. Ας το σκεφτούμε και αυτό.
0: Λοιπόν, η Αργύρο απαντάει για τη λέξη Μόνικα. Θα πούμε τώρα σε λίγο. Η Κέλλη λέει: όταν έκανα τον εξοδικαστικό το 19, όχι μόνο μου κούρεψαν το δάνειο, το επιμήκυναν και θα πληρώνω μέχρι τα 83, εάν φυσικά ζω να ζεις μέχρι τα 100 και τα 150.
1: Όχι βέβαια για να πληρώνεις το δάνειο, αλλά...
0: αλλά για να απολαμβάνεις τη ζωή.
1: Και να απολαμβάνεις τη ζωή.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη τον Παρίσι. Καλημέρα στο Στέφανο. Εκείνη την εποχή, λέει, οι τράπεζες έδιναν δάνεια χωρίς να κοιτάνε απολύτως τίποτα, ούτε εισόδημα, ούτε περιουσία. Η πιστωτική κάρτα ερχόταν προεγκεκριμένη με το ταχυδρομείο στο σπίτι για τα υπέρογκα όρια. Μια χαρά τα λες.
1: Θυμάστε τα διακοποδάνεια και τα δάνεια για να πας να δεις, θυμάμαι στην Πορτογαλία τον τελικό του Euro. Υπήρχαν δάνεια, είχαν βγει δάνεια.
0: Αυτά είναι το λιγότερο, εδώ είχαν δοθεί και πριν. Κυρίως τα διακοποδάνεια ήταν τη χρυσή εποχή του χρηματιστηρίου. Επί Κωνσταντίνου Σιμίτη, για να μην ξεχνιόμαστε. Τότε ήταν.
1: Παίρναν τα δάνεια για να πάνε διακοπές τα Χριστούγεννα στο εξωτερικό.
0: Στις Μαλδίβες, λέμε. Και
1: όχι μόνο.
0: Ναι, καλημέρα και καλή εκπομπή. Μας εύχεται ο φίλος μας ο Φρέντι που μας ακούει από το αεροδρόμιο της Αθήνας. Να σε καλά, Φρέντι μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή βάρδια. Στο Στέφανο είπαμε. Ναι, είπαμε στο Στέφανο. Είπαμε. Έχει δίκιο. Στον Βασίλη τον Γιωργάτο.
1: Την ηλιόλου στην Κέρκυρα.
0: Καλή εβδομάδα να
1: Χριστός Ανέστη, Νίκο.
0: Ο Νίκος. Αληθώς, όχι Χριστός. Όταν σου λέει Χριστός Ανέστη, εσύ απαντάς αληθώς.
1: Γι' αυτό το απάντησε έτσι για να με διορθώσεις.
0: Μα τι. Χριστός Ανέστη. Καλημέρα στη φίλη μας τη Σόνια τη Φωτιάδου. Επιτέλους ήρθε η άνοιξη, ίσως με λίγο κρύο. Κάτσε. Άνοιξη, εμείς δεν
1: είμαστε.
0: Ημερολογιακά εννοείς.
1: Παίζεται.
0: Καλημέρα στο Μανώλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Τι ωραία φωτογραφία και από πού είναι αυτή η Μανώλη μου. Από πού είναι αυτή η υπέροχη φωτογραφία με τους Ροδιούς. Ροδιούς βλέπω, α.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον Νίκο τον Παντελίδη. Είπαμε. Στην Αγνή καλημέρα. Στον Κώστα το Τζιατζή από τα Σέρας με 6,5 βαθμούς Κελσίου.
1: Είτε, δεν έχουμε μεγάλη απόσταση.
0: Στο Γιώργο,
1: η θερμοκρασία.
0: Στο Γιώργο το Θήμιο καλημέρα. Μια πολύ ωραία φωτογραφία μας στέλνει από την Καβάλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 12 βαθμοί Κελσίου εκεί. Καλημέρα και στο Σπύρο. Να είστε καλά, Σπύρο μου.
1: Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Περιμένουμε και άλλα μηνύματά σας.
0: Πάμε και στους φίλους μας εδώ από τις σελίδες τους γκρούπις μας. Ευγενία απαντάει σωστά στο quiz. Νομίζω. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ. Στο Σάκη. Έχει αναδρομική ισχύ το νομοσχέδιο των δάνειων? Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Κυρία Κορσάνη, μας το... είπε ναι, αλλά...
0: ότι πρέπει να έχει.
1: Ναι, είπε, ότι, ναι, πρέπει, ότι να πρέπει να έχει. Ναι, ότι πρέπει να έχει. Αλλιώς δεν θα έχει νόημα. Αλλιώς δεν έχει νόημα.
0: Ναι. Καλημέρα στην Παρασκευή της Γιούφη. Ήλιος με δόντια στη Λάρισα και 9 βαθμοί Κελσίου. Καλημέρα στη φίλη μας την Ποθητή τη Βάλβη με μια καταπληκτική φωτογραφία από τη Σαντορίνη. Στον Αλέξανδρο το Μουχλή που δίνει το στίγμα της ημέρας. Επιτέλους, λέει, η άνοιξη, επιχείρηση ελευθερία των Ηνωμένων Πολιτειών, συνοδεία των εγκλωβισμένων εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Αντιδρά το Ιράν απειλώντας με επιθέσεις στα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ. Επιβολή δασμών 25% σε όλα τα αυτοκίνητα και φορτηγά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απόσυρση 5.000 στρατιωτών των Ηνωμένων Πολιτειών από το ΝΑΤΟ και ειδικά από τη Γερμανία. Τεράστιο θέμα αυτό, το δούμε συνέχεια. Μπλέξιμο με τα κράτη-μέλη. Η Ρωσία συνεχίζει να βομβαρδίζει την Ουκρανία. Συνεχίζει να είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις. Όντως, χθες είχαμε τη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ και θα έχουμε σήμερα άλλη μία δημοσκόπηση.
1: Από την Opinion Poll,
0: θα δούμε. Η βία των ανηλίκων στην ελληνική κοινωνία συνεχίζεται με ανωδική πορεία. Καλή εκπομπή μας εύχεται. Να σε καλά, Αλέξανδρέα μου. Αντευχόμαστε τα καλύτερα. Έχουμε ακόμα δύο μηνύματα.

0: ο Βαγγέλης Σαμαράς. Καλημέρα και καλή δύναμη και καλή εβδομάδα. Και η Σπυριδούλα, η Αναπιώτη. Καλημέρα, Σπυριδούλα, καλή δύναμη.
1: Περιμένουμε και άλλα μηνύματα και άλλες φωτογραφίες και άλλα σχόλια στο Viber, αφού πληκτρολογήσετε Art News Radio, δύο λέξεις, Art News μία Radio ή άλλη, πολύ, και στο Facebook.
0: Πολύ ωραία φωτογραφία μας στέλνει ο Γιώργος από το Σιδηρόκαστρο, σπέρνει βαμβάκι και μας στέλνει την φωτογραφία πάνω από το τρακτέρ του. Είμαστε απλήρωτοι όμως, λέει. Αχ, βρε Γιώργο μου, καλημέρα, καλή δύναμη, καλή δουλειά και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το πανέμορφο, το πραγματικά υπέροχο μήνυμά σου. Ναι. Καλημέρα στο Βασίλη τον Παγιανίδη από την Ακριτική Ορεστιάδα. Μας στέλνει και αυτό το μήνυμά του. Και να, ήρθε και ο Δημήτρης. Εγώ, λέει, θυμάμαι εποχές στο Πανεπιστήμιο που υπήρχαν πάγκοι και έβγαζαν πιστωτική κάρτα σε φοιτητές. 2005, καλό.
1: Το πιο καλό είναι αυτό που είπε, σου ειδοποιούσα. Σου ερχόταν η κάρτα στο σπίτι.
0: Στο σπίτι, ναι.
1: Βέβαια και πιο μετά, επειδή εστιάστηκε στην περίοδο Σιμίτη, γιατί μετά την περίοδο Καραμαλή οι κάρτες δεν έρχονταν στο σπίτι, πού έρχονταν στο γραφείο.
0: Εντάξει, αλλά από τότε σου λέω πότε ξεκίνησε το πάρτι. Από τότε ξεκίνησε το πάρτι και μη σου πω και κορυφό.
1: Γιατί μέχρι να φτάσουμε στα μνημόνια, το πάρτι με τις κάρτες ήταν ένα από τα πάρτι τα οποία βιώναμε.
0: Και τα δάνεια γενικά.
1: Yeah, βέβαια, βέβαια.
0: Και τα δάνεια. Λοιπόν, χαμός με την κίνηση στους δρόμους, τρελό μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, στην Αλεξάνδρα και την Κηφισίας. Και οι μη ώρες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, βλέπω.
1: Ναι, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Έχουμε από το Ζεφύρι, από την είσοδο για, την έξοδο μάλλον για Φιλής, μέχρι και την Κηφισίας. Έχουμε πολύ πολύ κίνηση. Και μετά στην Πλακεντίας έχουμε και στα, δύο ρεύματα κίνηση. Δηλαδή και στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο και στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Τα περισσότερα προβλήματα στον Κηφισό στο ρεύμα καθόδου ξεκινάει από τη Φιλαδέλφια και φτάνει μέχρι και το Εγάλεο, αρκετά χιλιόμετρα το μποτιλιάρισμα. Στην άνοδο ξεκινάει από την Ιερά Οδό και φτάνει μέχρι την είσοδο για Χαρνών. Λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουρδούρου, με πολύ πολύ κίνηση στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Στο ρεύμα προς Αθήνα ξεκινάει από το Περιστέρι στη Λεωφόρο Αθηνών και φτάνει περίπου μέχρι την Ομόνοια με κάποια διαλύματα που είναι καλύτερη εικόνα. Στο κέντρο της Αθήνας, Κηφισίας και στα δύο ρεύματα στο κέντρο, δηλαδή μεταξύ Αλεξάνδρας και Πανόρμου, στο ρεύμα προς Κηφισιά περισσότερη κίνηση φτάνει μέχρι το Χαλάνδρι. Μεσογείων καλύτερη εικόνα, στο Χολαργό έχουμε κίνηση, στο ρεύμα προς Αθήνα, Κατεχάκι με κίνηση, Αρδιτού με κίνηση και Βουλιαγμένης και βεβαίως πάρα πολύ κίνηση στην παραλιακή. Κοίτα, ένα κόκκινο ποτάμι. Μάλιστα. Που ξεκινάει από το Ελληνικό, από τα έργα στο Ελληνικό και φτάνει μέχρι τον Πειραιά.
0: Λοιπόν, καλημέρα και στον Παναγιώτο Βαγιανόπουλο. Πάμε σιγά σιγά στα δελτίο ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά και έχουμε να συζητήσουμε, πιστέψτε μας, πολλά και πολύ πολύ ενδιαφέροντα. Θα συζητήσουμε για τη νέα γεωπολιτική αναταραχή στην Ευρώπη με αφορμή την απόφαση των ΗΠΑ να αποσύρουν χιλιάδες στρατιώτες από τη Γερμανία. Θα μιλήσουμε με έναν ειδικό, με έναν άνθρωπο που πραγματικά μας βοηθάει να φωτίζουμε πτυχές που, και να αποκρυπτογραφούμε τόσο δύσκολες καταστάσεις. Πολλές φορές φαντάζουν σαν τείχος, έτσι, ναι, στη γνώση που πρέπει να έχουμε
1: πολλά
0: στα γεγονότα.
1: Πολλά δε μάλλον που εδώ στο βάθος έχουν πυράβλου στόμαχο και την ικανοποίηση του Βλαντιμίρ Πούτιν.
0: Θα μιλήσουμε για το πολιτικό μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα που ανακοινώθηκε την Πρωτομαγιά, τι ακριβώς σημαίνει, όλα τα νέα από αυτό το μέτωπο και βέβαια για ένα φαινόμενο το οποίο πολύ μας στεναχωρεί τα τελευταία χρόνια, το έχουμε ξανασυζητήσει αλλά σήμερα το ξαναβάλουμε στην κουβέντα. Κλείνουν συνεχώς φούρνοι, όχι οι μεγάλοι, οι μικροί φούρνοι, οι μικροί ατοπιοί δεν καταφέρνουν να τα πετσέφουν.
1: Για δύναμη κρίκη της αλυσίδας.
0: Έξω, ναι. Λοιπόν.
1: Και βεβαίως περισσότερο και για το τι θα έχουμε μέσα στην εβδομάδα, την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, το συνέδριο σε 10 μέρες. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Οποιαδήποτε αμερικανική ανάμιξη στο νέο ναυτικό καθεστώς στα στενά του Ορμούς θα θεωρηθεί παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, είναι η σαφής προειδοποίηση της Τεχεράνης προς τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες ενεργοποιούν την επιχείρηση Ελευθερία για τον απεγκλωβισμό των πλοίων στη θαλάσσια περιοχή. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, στοχεύει στην ασφαλή διέλευση πλοίων που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο. Η υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυράβλων, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, καθώς και μη επανδρομένες πλατφόρμες πολλαπλών αποστολών. Ένα δεύτερο ιρανικό υπερδεξαμενόπλιο φέρεται να διέφυγε της επιτήρησης του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και να πλέει στα ύδατα της Ινδονησίας, με προορισμό το αρχιπέλαγος Ριάου, σύμφωνα με εταιρεία παρακολούθησης ναυτιλιακών κινήσεων. Τάνκερ χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα στα στενά του Ορμού στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, χωρίς να αναφερθούν θύματα. Ως ένα έξυπνο σχέδιο χαρακτηρίζει το Ισραήλ την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών για τη συνοδεία πλοίων στα στενά του Ορμούς. Χαρακτηριστικό των εξελίξεων ότι το Υπουργικό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της χώρας θα συνεδριάσει και πάλι σήμερα και αυτό σημαίνει ότι τίθεται θέμα ασφάλειας. Παρά την εκεχηρία, το Ισραήλ εξέδωσε νέες εντολές εκένωσης σε χωριά του Νοτίου Λιβάνου. Στην Αθήνα σήμερα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώχαν Βάντεφουλ, στις 12 θα συναντηθεί με τον ομόλογό του το μεσημέρι Γιώργο Γεραπετρίτη. Στις 3 ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Στην ατζέντα μεταξύ άλλων οι διμερείς σχέσεις, οι περιφερειακές εξελίξεις, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Φρένο στο συνολικό κόστος καταναλωτικών δανείων και επιστωτικών καρτών επιχειρεί να βάλει το Υπουργείο Ανάπτυξης με νέα ρύθμιση που προβλέπει ανώτατο όριο στην τελική επιβάρυνση των δανειοληπτών. Η ρύθμιση αποτελεί προσαρμογή σε 2 ευρωπαϊκές οδηγίες και αφορά δάνεια έως 100.000 ευρώ. Το σύνολο του ποσού που θα κληθεί να επιστρέψει ο δανειολήπτης μαζί με τους τόκους δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30 με 50% του αρχικού κεφαλαίου. Σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Νέο ευνοϊκότερο καθεστώς στα φορολογικά πρόστιμα και για εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ με κούρεμα έως και 80% φέρνει η διάταξη η οποία ενσωματώθηκε στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που βρίσκεται προς ψήφιση στη Βουλή και θα ισχύσει αναδρομικά από τις 19 Απριλίου 2024. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, το οποίο απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Σε 2 ώρες στάσεις εργασίας προχωρούν σήμερα και αύριο οι δικαστικοί υπάλληλοι της Αθήνας που διαμαρτύρονται για τις συνθήκες ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Πλούσιο είναι το πρόγραμμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ο οποίος φτάνει το μεσημέρι στην Αθήνα. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, μισή ώρα αργότερα στην αίθουσα τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου θα του απονεμηθεί τιμητική διάκριση για την προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς σε εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων. Η σταθμή της γραμμής 2 του μετρό Αττικής, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνοια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν νωρίτερα σήμερα στο πλαίσιο της διεξαγωγής εργασιών. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία μετά από πυροβολισμού σε πάρτι στην Οκλαχώμα σύμφωνα με τις αρχές. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες.
0: Ο καιρός.
1: Βελτιώνεται ο καιρός, τοπικές βροχές, καταιγίδες αλλά και βαθμία βελτίωση σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος, άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 8 Μποφόρ, έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος.
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
2: Μα σύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
2: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
4: 11ος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής, αναδεικνύοντας τον Ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός, Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και ηλικία, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπες στο www.agiaparaskevi.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: να μου εξηγήσει τι έχει γίνει με τους μικροδορυφόρους, γιατί με μπέρδεψε η κολτσίδα έξω. Μου λέει, πρέπει κάτι να πούμε για τους μικροδορυφόρους. Τι να πω, διάβασα στην ανάρτηση εγώ του κ. Μητσοτάκη ότι είμαστε. Φαντάζομαι ότι δεν είναι άσχετο με το γεγονός ότι σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα του Πολέμου των Άστρων. Δεν είναι
1: μέρα. Οπότε προλάβαμε. Πρόλαβε χθες. Πρόλαβε με την ανάρτηση.
0: Όχι, εντάξει, είναι γεγονός ότι η Ελλάδα πάει πάρα πολύ καλά σε αυτό το ζήτημα. Έχει συνολικά, λέει, 17 δορυφόρους σε τροχιά για την πολιτική προστασία, για την παρακολούθηση του περιβάλλοντος, την αγροτική ανάπτυξη, την εθνική ασφάλεια κλπ. Εντάξει, είμαστε. Εκτοξεύτηκαν, λέει, 6 νέοι μικροδορυφόροι.
1: Για όλα αυτά που περιγράφεις, πάντως χρήσιμη είναι. Μόνο και μόνο το καλοκαίρι με τις πυρκαγιές να εντοπίζουν, να βλέπουν τι γίνεται με τις καλλιέργειες. Έχει το ενδιαφέρον του. Απλώς έχεις στο μυαλό σου ότι με δορυφόρους ασχολούνται οι μεγάλες χώρες. Σε αυτά τα προγράμματα.
0: Είμαστε στις μεγάλες χώρες, δεν εμείς είμαστε. Μικρή χώρα είμαστε εμείς.
1: Τώρα σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις άλλες χώρες, μικρή είμαστε.
0: Καλά, δεν πήγαμε και
1: αλλά έχει αλλάξει, το τοπίο. Άρα. Ναι, καλά, έχει αλλάξει το τοπίο σε αυτό το πεδίο. Γι' αυτό ήθελα να το πω. Τη δημοσκόπηση την είδες χθες.
0: Φυσικά, από προχτές την έχω δει. Ναι, δεν είναι.
1: Δεν αλλάζει εικόνα.
0: Δεν αλλάζει εικόνα, εντάξει.
1: Και δεν αλλάζει εικόνα και στο ότι όταν εξαγγέλλονται μέτρα και έχουμε και κάποιες εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο για τη χώρα μας βέβαια, φαίνεται ότι είναι οι παράγοντες που κερδίζει πόντους η κυβέρνηση ή μαζεύει τη φθορά, γιατί είχε φθορά στις προηγούμενες δημοσκοπήσεις. Ναι. Έχει ενδιαφέρον όμως τι γίνεται με το δεύτερο κόμμα. Θα μου πεις, άμα δεν έχουμε χειροπιαστά το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καριστιανού, όλες αυτές οι δημοσκοπήσεις είναι λίγο στον αέρα. Αλλά φαίνεται ότι μέσα στο Μάιο θα έχουμε εξελίξεις.
0: Ναι, εντάξει.
1: Οπότε πολύ πιθανό στις επόμενες να έχουμε και άλλες εικόνες.
0: Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν τάσεις. Η χθεσινή δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ που έγινε για λογαριασμό του πρώτου θέματος είναι κατά τη ευνοϊκότερη για το κυβερνών κόμμα από όλες τις προηγούμενες. Δηλαδή, βλέπουμε μία σημαντική συσπήρωση των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας που έχει ως αποτέλεσμα στην εκτίμηση ψήφου να προβάλλεται ένα ποσοστό της τάξης του 32,2%, δηλαδή σχεδόν 4 μονάδες πάνω από το ποσοστό των ευρωεκλογών. Πιο εντυπωσιακό και από το γεγονός αυτό είναι το ότι η θετική αξιολόγηση της κοινής γνώμης για την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό πλέον φτάνει στο 38,5% και 39%.
1: Κοντά στο ποσοστό των τελευταίων εκλογών. Ναι. Αυτό θα πει κάποιος, 41 ήταν, αλλά εκεί. Εγώ θα έβαζα κι άλλο ένα χαρακτηριστικό που πια έχει αρχίσει να παγιώνεται στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Φαίνεται ότι και στο ΠΑΣΟΚ κινεί τη βελόνα, τουλάχιστον κινείται θετικά. Ενώ έχουμε τις εξελίξεις στα υπόλοιπα κόμματα. Το ΠΑΣΟΚ, όχι, προφανώς θέλει να το κεφαλοποιήσει αυτό, αλλά έχει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του γιατί έχει σταματήσει η γκρίνια, όπως είδες, στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ.
0: Εντάξει, το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι κερδίζει μισή μονάδα συγκεκριμένη δημοσκόπηση.
1: Ναι, παραμένει μεγάλη διαφορά.
0: Ναι.
1: Αλλά έχει παγιωθεί στη δεύτερη θέση. Θυμάσαι τι λέγαμε, ότι οι μάχοι στις επόμενες εκλογές δεν θα είναι. Δεν ψηφίζουμε μόνο για κυβέρνηση, θα ψηφίσουμε και για αξιωματική αντιπολίτευση. Αν πεις πάντα έτσι δεν γίνεται. Τι είπα τώρα.
0: Εκεί που φαίνεται ότι υπάρχει απώλεια είναι στην πλεύση ελευθερίας.
1: Έτσι, και στην ελληνική. Φαίνεται στις τελευταίες δημοσκοπήσεις να χάνει συνεχώς αυτό το ποσοστό.
0: Και στην ελληνική λύση. Σταθερότητα σε κουκουέ.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Κάτι λίγο ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι και ένα θολό τοπίο μέχρι να έχουμε το κόμμα Τσίπρα. Γιατί δεν ξέρεις ποια θα είναι η εξέλιξη εκεί. Είναι ένα από τα θέματα που θα συζητήσουμε. Διάβασα χθες ένα πολύ καλό τίτλο σε μια κυριακάτικη εφημερίδα. Ένα κόμμα ιδρύεται, δύο διαλύονται.
0: Ναι. Κοιτάξτε, νομίζω ότι το σημείο στο οποίο υπερτερεί πάρα πολύ η κυβέρνηση, το γερό της χαρτί, έτσι, δεν έχει σταματήσει καθόλου. Και είναι χαρακτηριστικό ότι συνεχίζεται για 10 χρόνια. Αυτό είναι δηλαδή κάτι το οποίο αποτελεί το αδιαφυσβήτητο και ισχυρό σημείο της κυβέρνησης. Είναι η απάντηση στο ερώτημα για την καταλληλότητα στην Πρωθυπουργία. Εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται ότι παίζει χωρίς αντίπαλο. Δηλαδή βλέπουμε στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση να προηγείται με ένα ποσοστό της τάξης του 32,8%, με δεύτερο τον κύριο Ανδρουλάκη στο 7,7%.
1: Αυτό να το πεις. Να το διαβάσουν κάποιοι από τους βουλευτές και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί το ρεπορτάζ θέλει να υπάρχει γκρίνια, η οποία θα εκφραστεί δεν ξέρουμε αν και πόσο στην κοινοβουλευτική ομάδα και πολύ περισσότερο στο συνέδριο.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφισβήτηση στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Όχι. Υπάρχει γκρίνια όμως.
0: Μπορεί να υπάρχει μία γκρίνια από κάποιους. Αυτούς τους πέντε, ας πούμε.
1: Και κάποιους ακόμη, θέλει το ρεπορτάζ.
0: Ναι, στο θέμα του επιτελικού κράτους.
1: Κυρίως εκεί εστιάζεται και στους τεχνοκράτες, στους μη αιρετούς υπουργούς.
0: Δεν νομίζω όμως ότι έχει βγει κάποιος να αμφισβητήσει το πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και μάλιστα θα ήταν πολύ παρακινδυνευμένο κάτι τέτοιο όταν η κυβέρνηση μετά από απανωτές εκλογικές νίκες και βρισκόμενη στον 7ο χρόνο της διακυβέρνησής της, στο πιο δύσκολο σημείο, στην πιο δύσκολη καμπή, στο σημείο που υπάρχει κόπωση τεράστια, κάνει double score ενάντια των αντιπάλων της. Δηλαδή τι ακριβώς έχουν να προσάψουν στο Μητσοτάκη? Ότι μετά από 7 χρόνια και απανωτές εκλογικές νίκες προηγείται, φαίνεται η Νέα Δημοκρατία να προηγείται με 14, 15, 16 μονάδες του δεύτερου κόμματος.
1: Δεν προτρέχω, κάτσε να δω πώς θα εκφραστούν αυτές οι απόψεις στο συνέδριο, γιατί πολλοί τι είναι αυτό που λένε, ότι χτυπούν το επιτελικό κράτος για να χτυπήσουν εμέσως τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Να το δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Θα αμφισβητηθεί στο συνέδριο, λες εσύ?
1: Δεν ξέρω αν θα αμφισβητηθεί. Τι γκρίνιες θα ακούσουμε, τι επίπεδο, μέχρι σε ποιο επίπεδο θα φτάσουν οι γκρίνιες και από πόσους και από ποιους. Και στην κοινοβουλευτική ομάδα θα έχει ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Γιατί ακούω και γκρίνιες ότι στις κοινοβουλευτικές ομάδες δεν μιλάμε. Δεν θυμάμαι και πολύ, αλλά κάτι τα ξέρουν βουλευτές παραπάνω από βουλευτές εγώ.
0: Ότι δεν μιλάνε οι βουλευτές στις κοινοβουλευτικές ομάδες.
1: Ναι.
0: Μάλλον εγώ δεν θα θυμάμαι καλά, γιατί στις τελευταίες κοινοβουλευτικές ομάδες εδώ κάναμε ρεπορτάζ που καταγράφαμε τις απόψεις όλων και τις γκρίνιες όλων ή των περισσότερων, εν πάση τόση, από όσους είχαν μιλήσει.
1: Κοίταξε, εγώ ένα καταλαβαίνω, γιατί διάβασα στις κυριακάτικες εφημερίδες πολλά ρεπορτάζ. Οι εκλογές είναι κοντά. Η ανασφάλεια για το αν θα εκλεγούν όλοι οι βουλευτές είναι μεγάλη. Πάντα έτσι συμβαίνει στις εκλογές, θα μου πεις. Πολλοί ανασχηματισμοί δεν υπάρχουν μπροστά. Άρα γίνεται κατανοητό γιατί γκρινιάζουν κάποιοι.
0: Ναι. Ναι, εντάξει, okay.
1: Εκεί, εμείς το ρεπορτάζ μεταφέρουμε.
0: Δεν έχω να πω.
1: Αν είμαστε στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας.
0: Δεν έχω να πω κάτι.
1: Θα περιμένουμε. Είπαμε λοιπόν, 7 Μαΐου είναι η κοινοβουλευτική ομάδα, 15-17 το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Με ερωτηματικό τι θα κάνει ο Κώστας Καραμαλής.
0: Για ποιους?
1: Αν θα πάει στο συνέδριο.
0: Για τους δημοσιογράφους είναι ερωτηματικό αυτό, νομίζω.
1: Δεν ξέρω και για τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας τι να σου πω.
0: Δεν κόβω το κεφάλι μου.
1: Ούτε εγώ. Το μεταφέρω.
0: Δεν κόβω το κεφάλι μου αν είναι για τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ερωτηματικό αυτό. Για τους δημοσιογράφους σίγουρα είναι. Για το
1: θα
0: πάει,
1: έχουμε ψωμί μετά. Άμα δεν πάει. Βέβαια, ναι. Και άμα πάει, θα έχουμε άλλο θέμα. Θα μιλήσει ή όχι. Πόσο θα χειροκροτήσει ή όχι.
0: Πάλι για τους δημοσιογράφους αυτό.
1: Ναι, θα έχουμε. Ναι. Αυτό για τους δημοσιογράφους.
0: Προσωπικά, αν μου ζητούσες να ρισκάρω δημοσιογραφικά, έτσι, πάντα δημοσιογραφικά, μια πρόβλεψη για το αν θα πάει ή όχι ο Καραμαλής, θα σου έλεγα ότι μάλλον δεν θα πάει. Το θεωρώ μάλλον απίθανο να πάει.
1: Να παρότι πάει μετά από την
0: παρότι δέχεται πιέσεις. Παρότι δέχεται πιέσεις, ναι. Στην αλήθεια, από ό,τι μαθαίνουμε, δέχεται πιέσεις.
1: Και είχε αναλάβει και η κυρία Μπακογιάννη, διάβαζα, ναι, να διαμεσολαβήσει για το αν θα πάει ή όχι.
0: Ναι.
1: Πολλή απορία έχω, γιατί είδα το Σαββατοκύριακο την κόντρα για τις ανεξάρτητες αρχές. Αφού συμφωνούσαμε με το ΠΑΣΟΚ σε μία ανεξάρτητη αρχή, όχι σε δύο όπως είχαν συμφωνήσει, γιατί δεν την ψήφισαν τελικά και αφού είχαν τα 3/5? Αυτό είναι που δεν καταλαβαίνω. Αλλά. Εντάξει, ας το συζητήσουμε στη συνέχεια.
0: Λοιπόν, για να,
1: για
0: να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον καλεσμένο μας, τον κεντρικό καλεσμένο της εκπομπής μας σήμερα, είναι ο κύριος Άγγελος Συρίγος. Για άλλα θέματα ζητήσαμε να μιλήσουμε. Τώρα, βέβαια, έτσι όπως τα απλώσαμε, εκ των πραγμάτων θα ζητήσουμε και την άποψή του και για το θέμα των ανεξάρτητων αρχών και βέβαια για το θέμα των βιοπραγιών στα πανεπιστήμια, και ο ίδιος το έχει βιώσει στο πετσί του άνθρωπος. Και βέβαια, αμέσως μετά θα πάμε στα μεγάλα διεθνή θέματα που είναι και το ζητούμενο σε αυτή την συνομιλία. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
3: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα.
1: Καλή εβδομάδα να έχετε, ναι.
0: Λοιπόν, όσο πιο επιγραμματικά μπορούμε, για το θέμα των ανεξάρτητων αρχών, έθεσε η Μαρία Γεωργίου ένα ερώτημα. Για ποιο λόγο να μην ψηφιστούν από τη στιγμή που είχε τα 3/5 η Νέα Δημοκρατία?
1: Ναι, τουλάχιστον στη μία, για την κυρία Συγκούνα.
3: Προσέξτε, αυτό το θέμα είναι ένα θέμα που εκκρεμεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Υπήρξε μια άτυπη συνεννόηση, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, να ακολουθηθεί η λογική που είπε το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ είπε να κατατεθούν βιογραφικά σημειώματα, βάσει των βιογραφικών σημειωμάτων να γίνουν προτάσεις. Ακολουθήθηκε αυτή η διαδικασία και ξαφνικά το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται να υπαναχωρεί και να λέει ας το κάνουμε για το ένα από τα δύο.
1: Ωραία, και τι θα σήμαινε, τι κακό θα ήταν να συμφωνούσατε για το ένα από τα δύο?
3: Δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να το πηγαίνεις έτσι. Μιλάμε για θεσμούς. Δεν μπορείς να λες θα ακολουθήσουμε αυτή τη διαδικασία, αλλά εντάξει, ακολουθούμε αυτή τη διαδικασία, αλλά την ακολουθήσουμε τελικώς μόνο για τον ένα από τους δύο. Δεν χρειάζεται να το ακολουθήσουμε για όλους. Για όλους. Δηλαδή, πρέπει το θέμα των ανεξάρτητων αρχών να το δούμε σοβαρά. Δεν είναι σήμερα αποφασίσαμε για τον έναν, για τον άλλον, για τον οποίο ακολουθήσαμε την ίδια διαδικασία. Δεν θα αποφασίσουμε.
0: Μάλιστα.
3: Από την ώρα δηλαδή που προτάθηκε μία διαδικασία, την ακολουθείς για όλους. Δεν μπορείς να την ακολουθείς αναπερίπτωση.
0: Θέμα δεύτερο. Στα πανεπιστήμια. Τώρα, ναι. Κατά καιρούς ακούμε κυβερνητικά στελέχη και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να λένε ότι ουσιαστικά έχουμε ξεμπερδέψει με την ενδοπανεπιστημιακή βία σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, παρά το γεγονός ότι ουδέποτε υπήρξε η πανεπιστημιακή αστυνομία, πήγε περίπατο αυτό το σχέδιο, ότι έχουν ουσιαστικά εξαφανιστεί οι καταλήψεις, ότι ελέγχεται η κατάσταση με τους διάφορους ταραξίες και μπαχαλάκιδες. Να όμως που μέσα στις προηγούμενες μέρες είχαμε δύο απανοτά περιστατικά. Το ένα με τον αντιπρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
1: Τον κύριο Μιχαηλίδη.
0: Τον κύριο Μιχαηλίδη, ο οποίος.
3: Τον
0: ξέρετε, υποθέτω.
3: Και στενότατο φίλο.
0: Φίλο σας. Ο άνθρωπος δεν πήγε να κάνει. Δεν κατέβηκε κάτι στο κεφάλι του. Πήγε να εφαρμόσει μια ομόφωνη απόφαση που βάζει τάξη στο χάος και στο ξέφραγο αμπέλι των εστιών. Και βέβαια με την κυρία Νικολαίδου, την οποία επισκέφθηκε για μια ακόμη φορά ο Ρουβίκονας. Εσείς έχετε βιώσει, έχετε ζήσει για καλά, έχετε βιώσει το πετσί σας την υπόθεση αυτή. Πώς το σχολιάζετε λοιπόν?
3: Όχι μόνο εγώ, και η άμεση ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας αυτή τη στιγμή για την ανώτατη εκπαίδευση, δηλαδή και ο Υφυπουργός ο κ. Παπαϊωάννου.
0: Βεβαίως.
3: Και ο Γενικός Γραμματέας ο κ. Μπουραντώνης ως πρίτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Δηλαδή
0: βεβαίως.
3: Όλοι τα έχουμε περάσει. Κοιτάξτε, ότι υπάρχει βελτίωση, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχει τεράστια βελτίωση. Το κρίσιμο σημείο ήταν η απόφαση να μπορεί να παρεμβαίνει μέσα η αστυνομία όποτε υπάρχει παράνομη πράξη. Οι καταλήψεις έχουν όλες κλείσει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Από εκεί πέρα, η επίθεση στον κύριο Μιχαηλίδη δυστυχώς δεν έγινε από τους συνήθεις καταληψίες. Έγινε από φοιτητική παράταξη, φύλλα προσκύμενη σε κόμμα το οποίο εκπροσωπείται στην Ελληνική Βουλή. Και μάλιστα το χειρότερο από ό,τι πληροφορήθηκα ήταν ότι θεατές στην όλη ιστορία ήταν και μέλη του διδακτικού προσωπικού
0: να ρωτήσω,
3: τα οποία παρακολουθούσαν τι γίνεται.
0: Ευθέως να ρωτήσω, το ΚΚΕ εννοείται?
3: Ναι.
0: Μάλιστα.
3: Ευθέως, το ΚΚΕ. Mm. Δηλαδή πρέπει να καταλαβαίνουμε ποια είναι τα όρια.
0: Μάλιστα.
3: Και μάλιστα μιλάμε για μια κατάσταση στην οποία πήγε να βάλει μια τάξη. Ναι. Πριν από 4 χρόνια ο Μπούρας, ο νυν πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, ασχολήθηκε και εκείνος με το θέμα των εστιών και ανακάλυψε ότι υπήρχε άτομο το οποίο ήταν 21 χρόνια μέσα.
0: Μας τα έλεγε.
3: Και ανακάλυψε ότι υπήρχαν καμιά δεκαριά άτομα που ήταν πάνω από 15 χρόνια μέσα.
0: Επινοικιάσεις, παράνομοι, διάφοροι. Ένα μπουκέτο, ανθός. Ένας ανθός της παρανομίας εκεί πέρα.
3: Πρέπει να καταλάβουμε ότι οι φοιτητικές εστίες είναι για τους φοιτητές που έχουν ανάγκη. Έρχονται, δεν έχουν λεφτά οι γονείς τους.
0: Να σας πω όμως, το θέμα είναι ότι συνεχίζονται τα μπάχαλα. Μετά θα μου πείτε μπάχαλο από.
3: Εν μέρη για την περίπτωση του κυρίου Μιχαηλίδη, ήταν εντός εισαγωγικών η ακρότητα της φασαρίας και αυτών μη αναμενόμενη.
1: Για τα μέλη των ΔΕΠ.
3: Όχι μόνο για τα μέλη ΔΕΠ.
1: Τα οποία παρακολουθούν. Για τα μέλη ΔΕΠ. Τα οποία παρακολουθούν. Για μια ομόφωνη απόφαση.
3: Όχι, παρακολουθούσαν, ναι.
1: Υπάρχει κάτι, μπορεί να γίνει κάτι. Δεν γίνεται να είναι ομόφωνη απόφαση του Πανεπιστημίου να εργάζεσαι εσύ και να παρακολουθείς να τραμπουκίζουν.
0: Ήταν ομοειδέατες, εσύ. Αυτό είπε ο άνθρωπος.
1: Το κατάλαβα ότι είναι αυτό, αλλά είναι μέλη ΔΕΠ. Δεν είναι φοιτητικής παράταξης.
3: Ναι, εγώ μίλησα. Επειδή μίλησα με τον κύριο Μιχαηλίδη μόλις προχωρήθηκα το γεγονός, επειδή ήταν ακόμη στο νοσοκομείο όταν μίλησα μαζί του, δεν μπήκα σε λεπτομέρειες για το τι ακριβώς θα γίνει και πώς θα προχωρήσει η κατάσταση, οπότε δεν το ξέρω. Αλλά γιατί πήρα απλώς να πληροφορηθώ πώς είναι η υγεία του εκείνη την ώρα, ούτε μπορούσα σε κατάσταση που ήταν να ρωτήσω περισσότερα. Ο ίδιος μου μετέφερε ότι η μεγάλη του θλίψη και στενοχώρια ήταν ότι έβλεπε μέλη του διδακτικού προσωπικού να παρακολουθούν και εμέσως να εμφανίζονται σαν να σιγοντάρουν όλες αυτές τις ακρότητες.
0: Μάλιστα.
3: Τώρα κοιτάξτε, όλα αυτά είναι βελτιωμένη κατάσταση. Κανένας δεν είπε ότι μπήκε το, χτύπησε το μαγικό ραβδάκι. Αλλά έχει βελτιωθεί το γεγονός, λέει, ότι είχαμε 42 καταλήψεις και δεν έχουμε καμία. Για μένα είναι σημαντικό θέμα.
1: Διότι αυτές οι
3: καταλήψεις ξεκινούσαν συνήθως.
1: Η φύλαξη των πανεπιστημίων έχει μείνει έτσι, έτσι δεν είναι?
3: Η φύλαξη των πανεπιστημίων. Μιλάτε για το θέμα της πανεπιστημιακής αστυνομίας.
1: Όχι, και για τα τουρνικέ που δεν μπήκαν. Έναν τρόπο φύλαξης. Μιλούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα για τα φύλακτα δικαστήρια, τα φύλακτα κτίρια. Τα πανεπιστήμια παραμένουν αφύλακτα.
3: Τα πανεπιστήμια που έχουν πρόβλημα σε γενικές γραμμές έχουν πάρει, σε γενικές γραμμές έχουν πάρει εταιρείες security, οι οποίες ενημερώνουν αστυνομία όταν υπάρχει πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας πω, να γυρίσουμε σελίδα και να έρθουμε σε ένα θέμα, αυτό για το οποίο σας καλέσαμε, γιατί πραγματικά θέλουμε τα φώτα σας, κύριε καθηγητά. Είναι ένα θέμα το οποίο βάζει σε άλλη πίστα πια αυτούς τους τριγμούς που υπάρχουν στη Δυτική Συμμαχία. Αναφέρομαι στο ζήτημα που προέκυψε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Γερμανίας, με την αντιπαράθεση, την πολύ σκληρή αντιπαράθεση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον γερμανό καγκελάριο, τον κύριο Μέρτς, και είχε ως αποτέλεσμα την ανακοίνωση απόσυρσης 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία. Θα θέλαμε να μας εξηγήσετε τι σημαίνει αυτό για τη Γερμανία, τι σημαίνει για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τελικά τι σημαίνει για τη Δυτική Συμμαχία.
3: Από πλευράς ουσίας στο τέλος της ημέρας, δηλαδή προσωπικού, δεν σημαίνει τόσα πολλά πράγματα όσο από πλευράς εντυπώσεων και μηνύματος. Δηλαδή, 5.000 αυτοί οι στρατιώτες, να το πάω πιο νωρίς, όταν τελειώνει ο πόλεμος, η Αμερική εγκαθιστά πολύ μεγάλες στρατιωτικές βάσεις στην Γερμανία. Η μεγαλύτερη από αυτές είναι η βάση στο Ράμστάιν, που είναι αεροδρόμιο, είναι και στρατιωτικό νοσοκομείο. Είναι μια βασική αμερικανική βάση που τη βοηθάει την Αμερική να έχει αυτό τον παγκόσμιο ρόλο που επιθυμεί να έχει. Όταν τελειώνει ο ψυχρός πόλεμος, μειώνεται ο αριθμός των βάσεων. Είναι αυτή τη στιγμή 20 βασικές βάσεις και άλλες 20 μικρότερες στη Γερμανία. Όταν ξεκινάει η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι Αμερικανοί στέλνουν 5.000 στρατιώτες στη Γερμανία. Είναι αυτούς τους στρατιώτες που αποσύρουν, δηλαδή επανέρχονται στον αριθμό που υπήρχε προ της ρωσικής εισβολής. Ναι. Γι' αυτό λέω ότι από πλευράς αριθμών δεν είναι μεγάλη παναχώρηση, αλλά συμβολίζει κυρίως την απόφαση της Αμερικής να απεγκλωβιστεί εντός εισαγωγικών από την Ευρώπη. Και εδώ να πούμε και κάτι άλλο. Αυτό που κάνει ο Τραμπ δεν είναι απόφαση του Τραμπ. Είναι απόφαση της Αμερικής εδώ και πολύ καιρό, από την περίοδο Ομπάμα, να ασχοληθεί με το τρίγωνο Κίνας, Ινδίας, Ινδονησίας, όπου είναι συγκεντρωμένο το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού της γης. Απλώς ο Τραμπ το κάνει πιο εντός εισαγωγικών άγαρμα, πιο φαντασμαγορικά, το διασυνδέει και με προσωπικές αντιδράσεις λόγω των δηλώσεων που έκαναν οι Γερμανοί. Δεν σημαίνει ότι όταν θα φύγει ο Τραμπ θα αλλάξουν τα πράγματα και ξαφνικά οι Αμερικανοί θα αλλάξουν τη στάση τους έναντι της Ευρώπης. Για τους Αμερικανούς η Ευρώπη αποτελεί παρελθόν.
0: Μάλιστα.
3: Το κρατάνε μόνο ορισμένες βάσεις, διότι ακριβώς βοηθάνε την παγκόσμια δύναμή τους, την παγκόσμια ισχύ τους.
0: Ενδιαφέρον. Και για τους Γερμανούς, για τη Γερμανία, τι μπορεί να σημαίνει αυτό?
3: Σοκ ήταν αυτό.
1: Γιατί είναι και δασμοί. Εδώ πρέπει να συμπεριλάβουμε και τους δασμούς στα αυτοκίνητα.
3: Είναι πολλά πράγματα. Το πρώτο ήταν ότι αυτό θεωρήθηκε ότι ήταν η απάντηση στις δηλώσεις Μέρτς που είχε κάνει σε ένα σχολείο πριν από μια εβδομάδα περίπου, στο οποίο έλεγε ότι κακώς το έκανε, δεν υπολόγισε σωστά ο Αμερικανός πρόεδρος, έχει βγει μπούμεραν όλη αυτή η ιστορία κτλ. Αυτό έρχεται σε συνέχεια των δασμών οι οποίοι έχουν επιβληθεί σε γερμανικά προϊόντα. Είναι μια κακή φάση για την Ευρώπη και για τα μεγάλα κράτη της Ευρώπης. Σας θυμίζω ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επιτεθεί και στη Γαλλία του Μακρόν και στη Γερμανία του Μέρτς και στην Ισπανία για διαφορετικούς λόγους.
0: Ναι, ναι.
3: Υπάρχει ένα κακό κλίμα.
0: Μάλιστα. Τώρα, να έρθουμε και στα σημερινά για να κλείσουμε. Ξεκίνησε αυτή η περίφημη επιχείρηση ελευθερίας ασθενά του Ορμούζ. Συγκεκριμένη κατάσταση, όλη αυτή η σύγχυση ένα αποτέλεσμα βλέπουμε να έχει. τις διαρκείς ανατιμήσεις στο πετρέλαιο, την διαρκή άνοδο του κόστους της ενέργειας. Λοιπόν, πώς βλέπετε να εξελίσσεται το πράγμα?
3: Λοιπόν, να πούμε κάτι για τα στενά του Ορμούζ. Τα στενά του Ορμούζ, επειδή είναι μεγάλος, είναι σημείο μεγάλου φόρτου πλοίων, έχει δημιουργηθεί από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό εδώ και αρκετά χρόνια ένα σύστημα διάβλων ναυσιπλοείας. Ναι. Φαίνεται ότι αυτό το σύστημα διάβλων έχει ναρκοθετηθεί από τους Ιρανούς.
0: Ναι.
3: Και γι' αυτό το λόγο οι Ιρανοί έχουν φτιάξει νέους διάβλους πιο κοντά στις ακτές τους. Mm-hmm. Έρχονται τώρα οι Αμερικανοί και λένε, εμείς θα διευκολύνουμε τα πλοία που είναι εγκλωβισμένα μες στον κόλπο εδώ και 60 μέρες, 2 μήνες τώρα,
0: να
3: βγουν από την περιοχή. Mm. Πώς θα τα βοηθήσουμε? Καθοδηγώντας τα για το πώς θα βγουν.
0: Μάλιστα.
3: Έχουμε 15.000 στρατιώτες, 100 μαχητικά και πολλά αντιτορπιλικά. Η εκτίμησή μου είναι ότι οι Αμερικανοί δεν θα συνοδεύουν τα πλοία την ώρα που θα περνούν τα στενά του Ορμούζ. Γιατί επειδή ακριβώς έχουν μεταφερθεί οι διάβλοι πιο κοντά στις ακτές του Ιράν, είναι πολύ πιο εύκολος στόχος. Θα καθοδηγούν τα πλοία, θα χρησιμοποιούν μαχητικά αεροσκάφη, αλλά θα αποφύγουν να στείλουν πολεμικά πλοία.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό σημαίνει ότι η δυνατότητα να περάσουν την περιοχή θα συνεχίσει να είναι περιορισμένη.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμότατα. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια.
3: Καλημέρα.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυκλοφοριακή συμφόρηση στους δρόμους, καθυστερήσεις έως 30 λεπτά στην Αττική Οδό. Διακοπή της κυκλοφορίας στην Οδό Φυλή στην περιοχή του Ήλιον λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς σε λεωφορείο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επιχείρηση Ελευθερία για τα στενά του Ορμούς, για την οποία είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν να οδηγούν πλοία τρίτων χωρών εκτός. Παραβίαση της εκεχηρίας, κάθε παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτείων στα στενά, το μήνυμα του Ιράν. Δεύτερο ιρανικό υπερδεξαμενόπλιο φέρεται να διέφυγε της επιτήρησης του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και να πλέει στα ύδατα της Ινδονησίας. Νέες εντολές εκένωση σε χωριά του Νότιου Λιβάνου εξέδωσε το Ισραήλ παρά την εκεχηρία. Πτώσεις στις τιμές πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ παραμένουν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην Αθήνα σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για πολυήμερη επίσκεψη. Από σήμερα υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026 για συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. 2 ώρες στάσεις εργασίας σήμερα και αύριο των δικαστικών υπαλλήλων της Αθήνας διαμαρτύρονται για τα ελλειπή μέτρα ασφαλείας. Άστατος ο καιρός σε σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα. Έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Διαχρονία και οικουμενικότητα. Το Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλεως στον σύγχρονο κόσμο. Η Εθελοντική Ομάδα Ρωμιών Πράξης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή εκδήλωση. 5η 7 Μαΐου 2026, Θέατρο Παλάς, Βουκουρεστίου 5. Ώρα έναρξης 5.30, προσέλευσης 4.30. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και πραγματοποιείται με την τιμητική παρουσία και συμμετοχή του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου. Διαχρονία και οικουμενικότητα. Σας περιμένουμε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Έρνιος Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Σήμερα Δευτέρα, 4 Μαΐου του 2026. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλη Αδαμόπουλο στο άλλο.
0: Απέναντί μας η Χαρά Γιανοπούλου ρυθμίζει τον ήχο.
1: Γιάννη Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής.
0: Ήρα Παπανίδου στις μουσικές επιλογές.
1: Και εσείς στη συντροφιά μας με δύο τρόπους, με δύο επιλογές. Η πρώτη μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Έρνιος Radio, δύο λέξεις. Έρνιος η μία, Radio η άλλη.
0: Και μέσω Facebook, αν θέλετε, πληκτρολογώντας πρωινές διαδρομές στην αναζήτηση με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία, μας βρίσκεται. Μπαίνετε σελίδα μας και μέσω Messenger μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ο φίλος μας Αλμύρ λέει: ρε παιδιά, και εμένα με παίρναν κάποτε τηλέφωνο με αφορμή το θέμα που λέγαμε νωρίτερα για τις τράπεζες, τα πανωτόκια κλπ. Και μου λέγανε: έλα να πάρεις την πιστωτική σου κάρτα. Έλεγα: εγώ τι να την κάνω, έλα πάρ' την εσύ, λέει, να τα βρούμε. Έτσι συνέβαινε, Αλμύρ, φίλε. Καλημέρα, καλή δύναμη. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τώρα μια φίλη μας και εκλεκτή συνάδελφο, πολιτική συντάκτρια, την Γεωργία Τσαδανά, η οποία παρακολουθεί το ρεπορτάζ της αριστεράς και όχι μόνο, και γνωρίζει άριστα και τις εξελίξεις γύρω από τις ζημώσεις που υπάρχουν για το υποδημιουργία κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Και υπάρχουν πολλές,
0: πάρα πολλές. Και η οποία με τα ρεπορτάζ της μας κάνει σοφότερους. Εγώ μαθαίνω και άγνωστες λέξεις. Κανονικά δεν θα έπρεπε να είναι άγνωστη
1: και
0: λέξη.
1: Και ήταν η άγνωστη λέξη.
0: Το πρεκαριάτο που υπάρχει στο μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα. Πρεκαριάτο. Γεια σου, Γεωργία. Καλημέρα.
2: Καλημέρα,
1: καλημέρα.
2: Καλημέρα, Ευαγγελία. Εντάξει, να
0: Μαρία.
2: Μπερδεύτηκα, με συγχωρείτε. Ήθελα να πω ότι χαρά σε Ευαγγέλια για μένα, από εκεί μπερδεύτηκα, γιατί εντάξει, ντρέπομαι για τα καλά λόγια, αλλά μαθαίνουμε όλοι μαζί καινούργιες λέξεις, οπότε.
0: Πρεκαριάτο είναι αυτοί οι συνάνθρωποι μας που ζουν σε καθεστώς ανασφάλειες, επισφάλειες, όπως το λες, έτσι δεν είναι. Δηλαδή αυτοί που τρέμουν για το αύριο, αγωνιούν για το τι τους ξημερώνει αύριο.
1: Να το μανιφέστο και να έχεις και το λεξικό δίπλα.
2: Κοίταξε. Και Μαρία και Βασίλη, εδώ είναι, θα σου έλεγα, ένα υβρίδιο, θα σας έλεγα, ανάμεσα στο προλεταριάτο,
0: έτσι.
2: Αυτό ήξερα μέχρι προχθές
0: και εμείς,
2: φαντάζομαι.
0: Και εμείς αυτό.
2: Και στο σήμερα, τι λέει δηλαδή στο μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρας και η συγγραφική ομάδα, ότι το πρεκαριάτο είναι οι εργαζόμενοι με μισθωτή εργασία στην πλειοψηφία του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι δεν τα βγάζουν πέρα, ζουν οριακά, φυτοζωούν και αυτοί συνιστούν το πρεκαριάτο. Ναι. Δεν είναι σε συνθήκες εξαθλίωσης όπως θα ήταν το προλεταριάτο, ναι, αλλά είναι με το ζόρι πάνω από την επιφάνεια του νερού.
0: Δεν βγάζουν το μήνα.
2: Το βγάζουν οριακά, με περιχωρές.
1: 20 του μήνα τελειώνει ο μισθός, αυτό που λέμε. Ο κύριος Χιακαντάρης ήταν φάνταστος σε αυτό το σημείο τουλάχιστον και σε άλλα σημεία ήταν φάνταστος.
2: Ήταν, έχετε δίκιο. Αλλά και τα Μαρία και τα Βασίλη, φίλες και φίλοι, ποια είναι η διαφορά? Εδώ σε αυτό το μανιφέστο υπήρξε μια μεγάλη έκπληξη, η οποία όμως δεν είναι ίσως η αναμενόμενη, και εξηγούμε. Η έκπληξη ήταν ότι όλο το τελευταίο διάστημα, με το rebranding, με τους Γάλλους, με τις συνεντεύξεις του, με την Ιθάκη σε ένα βαθμό, ο Αλέξης Τσίπρας είχε δώσει την εντύπωση σε όλους μας ότι επιχειρεί μια κεντρώα στροφή και ότι αυτή η στόχευσή του ήταν στρατηγική και σταθερή.
0: Ούτε κατά διάνοια.
2: Αυτό πέρασε στη λύση.
0: Ούτε κατά διάνοια. Ναι.
2: Τώρα τι έχουμε? Έχουμε κυβερνός αριστερά.
0: Αυτό.
2: Ένα στοιχείο ρήξης, αλλά και ένα στοιχείο μεταρρύθμισης, δηλαδή όχι τόσο ριζοσπάστης όσο στο παρελθόν, γιατί βάζει μέσα και το θέμα μεταρρυθμίσεις, αλλά ριζοσπάστης, δηλαδή ένας μετριασμός ως προς το ριζοσπαστισμό, αλλά η ρήξη και η κυβερνός αριστερά δεν φεύγει. Υπάρχει ο στόχος για την προοδευτική συμπαράταξη, όπως λέει, δηλαδή την όσμωση της αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας, αλλά αυτό δεν γίνεται με όρους της δημοκρατικής παράταξης, θα ήταν ας πούμε μία έκφραση που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, αλλά με τους όρους της κυβερνώσας αριστεράς, της αριστεράς του 21ου αιώνα, όπως λέει και ο ίδιος και το μανιφέστο. Άρα μιλάμε για αριστερά, δεύτερη φορά, λιγότερο ριζοσπαστική, αλλά κυβερνός αριστερά.
1: Το θέμα είναι πόσο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι αυτή η αριστερά που επαγγέλλεται ο Αλέξης Τσίπρας, ή επιδιώκει να φτιάξει με όρους περισσότερο γύρω από το πρόσωπό του, να το πω έτσι,
2: ναι,
1: την ώρα που το Πασόκ τον πλαγιοκοπεί συνεχώς. Δηλαδή με τις διευρύνσεις του στερή στελέχη για να τον αφήσει να περιοριστεί στο ΣΥΡΙΖΑ και στην αριστερά.
2: Το Πασόκ εγώ θεωρώ ότι κάνει λάθος αυτή την εκτίμηση. Γιατί το να του απορροφά στελέχη μάλλον τον διευκολύνει. Υπό ποια έννοια? το ιδεατό, ας πούμε, θα ήταν μια ιδεατή κατάσταση για κάποιους συνεργάτες του να εμφανιστεί ο Αλέξης Τσίπρας πλησιωμένος από 100 νέα πρόσωπα που δεν τα ξέρουμε και θα πρέπει να τα ψάξουμε, να τα μάθουμε, να βρούμε τι είναι.
1: Και που φαίνεται ότι δεν υπάρχουν.
2: Αυτό δεν είναι εφικτό, γιατί πρώτον, Μαρία μου, σωστά δεν υπάρχουν, και δεύτερον, γιατί είστε και οι δύο εμπειρότεροι εμού και κορυφαίοι δημοσιογράφοι. Για να έχουμε ένα κόμμα, θέλουμε 2.000 στελέχη μήνυμου στην Ελλάδα. Δοκιμασμένα φίλοι. Στελέχη. Όχι να εμφανιστούν 1.000 άτομα και να δοκιμαστούν
0: έτσι,
2: για πρώτη
0: φορά. Έτσι είναι, Γεωργία. Έτσι είναι. Τώρα, να σε ρωτήσουμε το εξής. Είδα και στο ρεπορτάζ σου και θα σε παρακαλούσα να μας το μεταφέρεις. Αποκρυπτογραφήσει τα κυριότερα σημεία αυτού του πολιτικού μανιφέστου. Έχει ένα ενδιαφέρον να τα δούμε. Τα 3-4 σημεία που προτείνει, ας πούμε, το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρας.
2: Το πρώτο είναι το, νομίζω, ηγεμονικό στοιχείο της κυβερνός αριστεράς. Ότι μάλιστα. Δεν υπαναχωρεί από αυτό. Το δεύτερο στοιχείο έχει να κάνει με το πώς βλέπει ο ίδιος την δημοκρατική συμπαράταξη. Και γιατί το λέω αυτό, λέει ότι θα πρέπει να ενωθεί η πολιτική οικολογία, mm-hmm. η σοσιαλδημοκρατία και η αριστερά. Μάλιστα. Αυτό είναι ανέφικτο για τους υπόλοιπους πόλους. Και εκπρόσωποι της σοσιαλδημοκρατίας με προεξάρχον το ΠΑΣΟΚ και η πολιτική οικολογία, σας παραπέμπω στην ανακοίνωση που θα δημοσιευτεί σήμερα των οικολόγων πράσινων.
1: Βέβαια.
2: Οι οποίοι λένε στον Αλέξη Τσίπρα ότι αυτό που επαγγέλλησε είναι ένα προσωποκεντρικό κόμμα και καμία σχέση δεν έχει με την πολιτική οικολογία.
1: Όχι, ευχαριστώ.
0: Εγώ θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι από αυτό το κόμμα, εν πάση περιπτώσει, επειδή πολλοί να αναρωτιούνται ακολόγοι κλπ., είχε ξεκινήσει ο κ. Γιώργος Καραμέρος, έτσι.
2: Βεβαίως.
1: Ναι.
2: Ο οποίος σχολίασε το μανιφέστο στα κοινωνικά δίκτυα με αφετηρία την πολιτική οικολογία και είπε ότι πρέπει να ξεκινήσει ένα ειλικρινή διάλογο. Δεν είπε ότι καλύπτει το μανιφέστο 100% την ανάγκη του χώρου αυτού. Και επίσης υπάρχει μια κριτική ότι γιατί να ορίσουμε μόνο αυτές τις τρεις, ας πούμε, ιδεολογικές τάσεις. Υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία γίνονται αυτή τη στιγμή σε επίπεδο κοινωνικών διεργασιών.
0: Μάλιστα.
2: Άρα το θέμα το δεύτερο είναι ότι ορίζει τη δημοκρατική, την προοδευτική συμπαράταξη, όπως λέει, με βάση αυτές τις τρεις μεγάλες ιδεολογικές τάσεις. Αυτές όμως εκπροσωπούνται από κόμματα στην Ελλάδα. Πολύ σωστά είπες, Βασίλη, για τους οικολόγους πράσινους. Με τη σοσιαλδημοκρατία τι γίνεται? Ποια είναι η στάση του απέναντι στο ΠΑΣΟΚ? Η στάση του είναι το να υπερβούμε τους κομματικούς σχηματισμούς. Αυτό, δηλαδή, να δημιουργηθεί κάτι πέρα και πάνω από το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, προσκρούει σε ένα σωρό εμπόδια για τον Αλέξη Τσίπρα, τα οποία είναι και ρεαλιστικά.
0: Μάλιστα.
2: Τι θα γίνει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ? Πώς θα προσκοληθούν όλοι αυτοί στο κόμμα Τσίπρα, είτε προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ και την Αριστερά?
1: Όταν μάλιστα έχει ζητήσει παρέτησή τους για να.
2: Λοιπόν, εγώ θα
1: σου
2: πω ένα οργιώδες παρασκήνιο που δεν το έχω γράψει.
0: Για να σε καλά. Σε αυτό το δωράκι είναι αυτό. Σε ευχαριστούμε. Για πες.
2: Υπάρχουν τεράστιες αντιστάσεις στο θέμα των παρετήσεων και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ έχει γραφεί και έχει υποθεί ότι υπάρχουν βουλευτές που ζορίζονται. Και να σας πω και κάτι, όταν θέλεις να έχεις έναν βουλευτή, ένα στέλεχος το οποίο να ευαγγελίζεται τη διαφάνεια και τη συνέπεια λόγων και έργων, το να τον αφήσει 2, 3 και 4 μήνες χωρίς τη βουλευτική αποζημίωση είναι ζητούμενο.
0: Mm-hmm.
2: Γιατί μετά αρχίζουν τα περί διαφθοράς και αυτές οι κατηγορίες από την
0: Ελλάδα.
2: Αλλά αυτό που δεν είναι γνωστό και έχει πολύ μεγάλο παρασκήνιο είναι ότι αντίστοιχες αντιστάσεις εκφράζονται και από βουλευτές, και λέω βουλευτές, όχι στελέχη, της Νέας Αριστεράς. Βουλευτές μάλιστα που κάποιοι θεωρούσαν βέβαια ότι θα πάνε στο κόμμα Τσίπρα.
1: Και το σκέφτεται και αυτοί. Και βεβαίως υπάρχει και το θέμα της χρηματοδότησης του
2: ΣΥΡΙΖΑ. Και οι πληροφορίες λένε ότι οι επιφυλάξεις τους είναι έως και αρνητικές. Τώρα, τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Σημαίνει ότι υπάρχουν οι πιθανότητες, για να μην πω οι προϋποθέσεις, να δούμε και άλλο κόμμα.
0: Μάλιστα.
2: Και αν δεν είναι κόμμα, να είναι ένας μικρός συνασπισμός, λέει το ρεπορτάζ, δηλαδή κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς και άλλων προσώπων που θα μείνουν έξω από το καράβι του Τσίπρα και να δημιουργήσουν μια εκλογική συμμαχία και να είναι παρόντες στις εκλογές.
0: Απίστευτο.
1: Να είμαστε καλά.
0: Απίστευτο.
1: Να είμαστε καλά, να βλέπουμε.
0: Να είστε καλά, να είμαστε καλά, όντως. Γεωργιά μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά, κατά το πιστικότατη.
1: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο τώρα.
2: Ναι,
1: ζητάω λίγο χρόνο. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι το Σεπτέμβριο θα το ανακοινώσει το κόμμα. Φαίνεται όμως όλες τις πληροφορίες ότι το φέρνει, έρχεται νωρίτερα το κόμμα. Σου προκύπτει. Σου προκύπτει
2: ακόμη και μέσα στο μήνα.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά ο λόγος είναι διπλός. Το ένα είναι το 15 του ΠΑΣΟΚ σε κάποιες δημοσκοπήσεις και γενικά το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ φαίνεται, σας παραπέμπω σε δημοσκόπηση Smart για το θέμα που λέει ποιος κάνει την καλύτερη αντιπολίτευση.
1: Το Πασόκ απαντάει.
2: Το Πασόκ. Αυτή η απάντηση δεν ήταν αυτονόητη. Πριν μερικούς μήνες ήταν η πλήρη ελευθερία.
1: Βέβαια.
2: Mm-hmm. Άρα το γεγονός ότι και ποιοτικά και ποσοτικά το Πασόκ είναι στη δεύτερη θέση έχει αγχώσει το επιτελείο Τσίπρα. Πάνω απ' όλα όμως θεωρώ ότι έχει αγχώσει τους πάντες η πιθανή έλευση της Μαρίας Καρισιανού στην αντιπολίτευση.
1: Επίσης αμέσως Μαΐου. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Να σε καλά, Γεωργία.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, Γεωργία Σαδανά, αποκαλυπτική, όπως πάντα.
1: Βέβαια, συζητάμε για τις εξελίξεις σε σχέση με το Μανιφέστο και το κόμμα Τσίπρα. Οπότε το έχουμε. Θυμάσαι όταν έκανε το Πασόκ την πρόταση για την τετραήμερη εργασία, που τη λέγαμε εμείς ότι τη δημοσιοποιείται δύο μέρες πριν, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας στο Μανιφέστο του μιλούσε για 35 ώρες.
0: 35 ώρες χωρίς μείωση μισθών.
1: Ακριβώς.
0: Πάντως με τούτα και με εκείνα, με αφορμή και όσα μας περιέγραφε πάρα πολύ χαρακτηριστικά η Γεωργία Σαδανά, νομίζω ότι δικαιώνει τον Ζαχαρία Ζούπης, που μας έλεγε την περασμένη εβδομάδα, προπερασμένη, τον έχουμε και αύριο,
1: ναι.
0: Θα ξενήσουμε, ναι.
1: Αύριο μετά τη δημοσκόπηση,
0: μετά τη δημοσκόπηση
1: θα
0: ναι.
1: Βγαίνει σήμερα.
0: Ναι, μας έλεγε ότι σε αυτή τη μάχη, ανάμεσα στο δεύτερο και στον τρίτο, τρίτος δεν θα υπάρξει.
1: Θα χυθεί πολύ όποιος, πολιτικό αίμα μας.
0: Όποιος τερματίσει τρίτος, τελείωσε.
1: Ακριβώς.
0: Εξαφανίζεται.
1: Έχει, θα αντιμετωπίσει θέμα πολιτικής επιβίωσης.
0: Ναι, θυμάσαι που μας το έλεγε.
1: Ακριβώς.
0: Δεν ισχύει για τον τέταρτο.
1: Όχι.
0: Ισχύει για τον τρίτο.
1: Όχι. Γιατί η μάχη, εκτός από τη μάχη του πρώτου κόμματος και της αυτοδυναμίας, εντάξει, που θα δούμε στις εκλογές να δίνεται, και δικαίως θα δούμε και τη μάχη για τη δεύτερη
0: για
1: θέση.
0: Για τη δεύτερη θέση.
1: Βέβαια.
0: Και μας έλεγε ο κ. Ζούπης ότι όπως και να έχουν τα πράγματα, ο δεύτερος έχει μόνο να κερδίζει, ο τέταρτος okay, ο τρίτος όμως εξαφανίζεται.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και κάτι μου λέει μετά.
0: Άρα καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει εδώ τώρα, έτσι.
1: Πρόσεξε τώρα. Μέσα Μαΐου περιμένουμε την ανακοίνωση των δύο κομμάτων, Τσίπρα και Καριστιανού. Κάτι μου λέει ότι οι επόμενες δημοσκοπήσεις, όχι αυτές, θα είναι διαφορετικές όσον αφορά δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη θέση.
0: Κοίταξε, από τα μέχρι τώρα υπάρχοντα στοιχεία δεν ξέρουμε, δεν θα γίνουμε μάντες.
1: Ούτε μάντες, δεν γίνονται κάποια μαγική σφαίρα έχουμε μπροστά μας.
0: Η καλύτερη δημοσκόπηση είναι η ίδια η κάλπη, ξεκάθαρα. Φαίνεται ότι η κυρία Καριστιανού δεν μπορεί να πλασαριστεί.
1: Αντιμετωπίζει προβλήματα.
0: Ναι, δεν μπορεί να πλασαριστεί σε αυτές τις
1: θέσεις. Η ίδια στην ανακοίνωσή της που ανακοίνωσε την ανακοίνωση του κόμματος μίλησε για στελέχη που προσπαθούν να τα εξαγοράσουν. Φαίνεται ότι αντιμετωπίζει προβλήματα.
0: Δηλαδή δεν φαίνεται μέχρι στιγμής, να σου πω. Στην πορεία προς κάλπες, ποτέ κανείς δεν μπορεί να ξέρει. Δεν φαίνεται να έχει τη δυναμική να κινηθεί προς την τρίτη ή προς τη δεύτερη θέση. Δεν φαίνεται.
1: Άρα, θες να μου πεις ότι η μάχη θα δοθεί από ό,τι φαίνεται μεταξύ Ανδρουλάκη.
0: Στα Μαρμαρένια Αλόνια. Εκεί, ανάμεσα σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη.
1: Πάντως το Πασόκ είναι ικανοποιημένοι. Θεωρούν ότι έχουν κερδίσει έδαφος και γι' αυτό είναι απέναντι στην κυβέρνηση σε οτιδήποτε ανακοινώσει και γι' αυτό και έχει σταματήσει και γκρίνια. Mm. Για τον κύριο Φαραντούρη άκουσα γκρίνια. Μόνο η κυρία Γιαννακοπούλου είπε για τους γυρολόγους. Είπε κανείς άλλος.
0: Και άκουσα στη συνέχεια τον κύριο Φαραντούρη σε εμάς και νομίζω αν τον έχουμε θα παρακαλούσα να τον βρούμε. Μίλησε το Σάββατο σε εμάς ο κύριος Φαραντούρης που όταν ρωτήθηκε για την κυρία.
1: Όρισε, κυρία Γιαννακοπούλου.
0: Ναι.
1: Άκουσε τη μισή δήλωση. Γιατί η κυρία Γιαννακοπούλου είπε: καλό είναι, η διευρύνση καλό είναι.
0: Ναι, είπε,
1: αλλά μην παίρνουμε ό,τι και ό,τι.
0: Όχι, είπε ότι εγώ είχα και μια προσωπική επαφή, μια προσωπική επικοινωνία με την κυρία Γιαννακοπούλου και δεν μου έδειξε. Θέλω να πω, ασχέτως το τι είπε η κυρία Γιαννακοπούλου.
1: Πάντως,
0: με καλοδέχτηκε, είπε, ας πούμε.
1: Γενικά,
0: η ίδια.
1: Γενικά στο Πασόκ, μέχρι να το βρούμε τώρα εγώ.
0: Μέχρι να το βρούμε.
1: Γενικά στο Πασόκ έχουν κάνει όλοι ένα βήμα πίσω. Για να δούμε. Τι δημοσκοπήσεις περιμένουν κι αυτοί.
0: Να θυμηθούμε που είμαστε συντονισμένοι.

0: Λοιπόν, Net News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Ελάτε κυρίες και κύριοι τώρα να πάμε σε ένα θέμα το οποίο εμένα μου προκάλεσε μεγάλη λύπη και μελαγχολία. Και εμείς εδώ στην εκπομπή το έχουμε θίξει με το πρόσωπο που θα ακούσετε τώρα. Την κυρία δηλαδή Ελισάβετ Κουκουμέρια, είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοπιών Ελλάδας. Μας είχε πει η γυναίκα ότι δυστυχώς, και μας το είχε πει εδώ και αρκετό καιρό, δυστυχώς τα τελευταία χρόνια κλείνουν πολλοί φούρνοι της γειτονιάς. Δεν αναφερόμαστε στα υποκαταστήματα ή στα καταστήματα μεγάλων αλυσίδων, τα franchise που λέμε, έτσι.
1: Αλλά στο, τώρα μικρό φούρνο,
0: στο μικρό φούρνο, το βιοπαλαιστή, όπου είχαμε συνηθίσει να ξυπνάει αξιμέρωτα, να βγάζει το ψωμάκι, να στηρίζει το φούρνο με την οικογένειά του, με το παιδί του, με την σύζυγο, με το. Δηλαδή αυτό το μικρό φούρνο με τον οποίο μεγαλώσαμε και αγαπήσαμε και έγινε κομμάτι της καθημερινότητάς μας και της ζωής μας. Δυστυχώς περιορίζεται αυτός ο αριθμός. Υπήρχε και ένα ρεπορτάζ τις τελευταίες μέρες στην Καθημερινή. Νομίζω ότι αυτό το ρεπορτάζ έγινε αφορμή το θέμα να επανέλθει στην επικαιρότητα. Το βλέπω σήμερα, η αλήθεια είναι, σε αρκετά μέσα ενημέρωσης. Και εμείς όμως ζητήσαμε από την κυρία Κουκουμέρια να μας μιλήσει, γιατί πραγματικά προκαλεί μία μελαγχολία το γεγονός για αυτές τις επιχειρήσεις που, πέρα από το προϊόν που προσφέρουν, βγάζουν και ένα πάρα πολύ έντονο συνέστημα, έτσι. Κακά τα ψέματα. Έχουμε
1: είναι
0: μεγαλώσει με αυτές τις μυρωδιές. Είναι, πώς τα λέμε, σημεία, meeting points. Είναι
1: σε κάθε γειτονιά,
0: γειτονιά.
1: Είναι το δικό της στίγμα.
0: Αυτό.
1: Σε κάθε δρόμο. Είναι λοιπόν, χαρακτηριστικά.
0: Και τα καταπίνουν οι μεγάλοι, από ό,τι φαίνεται, αυτά τα μαγαζιά.
1: Και σε άλλους τομείς και σε άλλους κλάδους συμβαίνει.
0: Κυρία Κουμέρια, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα,
1: καλή εβδομάδα.
0: Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με τον τρόπο που το δίνουμε. Το
2: point, να κάνω μια παρένθεση.
0: Ναι.
2: Ξεκινάει από τη μύτη, έτσι, από τη μυρωδιά.
0: Ναι, έτσι. Είναι, ναι, ναι, έτσι
1: είναι. Το ψημένο, το ζεστό ψωμάκι είναι τα καλούδια, κουλούρια, τσουρέκια.
0: Τι ρομπιτούλες.
2: Η αλήθεια είναι ότι ναι, τα πράγματα είναι δύσκολα και γίνονται ακόμα δυσκολότερα γιατί δεν υπάρχει φως. Όλα αυτά τα κόστη τα οποία ήρθαν την τελευταία πενταετία και από τα οποία

0: Κρατείτε.
1: Ναι, εκεί δεν υπάρχει κάποια στήριξη. Στο πετρέλαιο υπάρχει ένα, αυτά τα 20 λεπτά που δόθηκαν στην Αντλία. Βέβαια, όταν δόθηκαν τα 20 λεπτά, κανείς δεν πίστευε ότι το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή θα έχει εκεί κοντά γύρω στα 2 ευρώ.
0: Ναι, πιο πολύ από την αμόλυντη.
1: Θα είναι χαμηλότερο και αυτό επηρεάζει πάρα πολύ τα τοπία που είναι εκτός αστικών κέντρων. Τα αστικά κέντρα περισσότερο χρησιμοποιούν ηλεκτρικό ρεύμα ή αέριο. Άρα επηρεάζει την περιφέρεια, επηρεάζει τα τοπία που βρίσκονται στα νησιά. Περιμένουμε τον τουρισμό.
2: Πάντως διαβάζω ναι. Στο ρεπορτάζ, δεν ξέρω αν είναι στοιχεία που έχετε δώσει κι εσείς, στο ρεπορτάζ της εφημερίδας ότι τα τελευταία 3 χρόνια έχουν κλείσει στην Αθήνα και στα προάστια 1000 αρτοπία, που δηλαδή φούρνοι παράγουν το δικό τους ψωμί, και στο σύνολο της χώρας 3.000. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός.
1: Ακούστε, 3.000 είναι συνολικά και τα αρταζοχραπλαστεία και αυτά είναι στοιχεία της ΕΠΑΣ. 1.000 αρτοπία κλείσανε σε όλη την Ελλάδα.
2: Mm-hmm.
1: Το μεγαλύτερος αριθμός προφανώς και υπάρχει στην Αθήνα, γιατί και αναλογικά ο μεγαλύτερος αριθμός δραστηριοποιείται εκεί από τα ήδη υπάρχοντα αρτοπία.
2: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα για μας το πρόβλημα ήταν το ίδιο και αν κλείνανε 100 και αν κλείνανε 150.
2: Βέβαια, εννοείται. Συμφωνούμε.
1: Τα αρτοπία δεν κλείναν ποτέ ή γινόταν ακόμα και κάποιος που ήθελε να σταματήσει να επιχειρεί, πουλούσε το αρτοπίο του σε κάποιον άλλο και συνέχισε τη λειτουργία του. Ταυτόχρονα την ώρα που κλείσανε 1000 αρτοπία, και αυτό είναι κάτι που αφορά.
2: Προς επίρρωση, κυρία Κουμέρα, προς επίρρωση αυτό που λέτε, δεν είναι τυχαία και η παροιμία που λέει κάποιος φούρνος τα γκρέμισε. Δεν κλείναν τα αρτοπία.
1: Έτσι.
2: Οι φούρνοι δεν κλείνανε.
0: Βέβαια. Και ταυτόχρονα στην πορεία κάνανε και κάτι εφιές οι φούρνοι. Βάλαν και τα γλυκά. Βάλαν και τις τυρόπιτες. Αυτό τους έδωσε μια ανάσα. Ξέφυγαν από το ψωμί. Αλλά φαίνεται ότι δεν ήταν αρκετό, έτσι δεν είναι.
1: Ταυτόχρονα λοιπόν που κλείσανε 1000 αρτοπία, ανοίξαν 600 σημεία που πουλάνε κατεψυγμένο ψωμί.
2: Αυτά είναι, ακριβώς.
1: Και το πρόβλημα γίνεται ακόμα πιο έντονο σε αυτό το κομμάτι, γιατί σε μια ελεύθερη αγορά μπορεί ο καθένας να επιχειρεί με τον τρόπο που θέλει και με τα προϊόντα που θέλει. Αλλά δυστυχώς από το 2015 και εδώ, 10 χρόνια δηλαδή, δόθηκε το δικαίωμα σε αυτά τα σημεία να λέγονται φούρνοι.
2: Ναι.
1: Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει μια παραπλάνηση, το έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές.
2: Ναι.
1: Σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, φούρνος θεωρείται το μαγαζί το οποίο ξεκινάει από την επιλογή των πρώτων υλών, το ζύμωμα, το πλάσιμο, το ψήσιμο και τη διάθεση στον καταναλωτή.
2: Σωστά.
1: Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μπέρδεμα από τη μία πλευρά. Αυτό είναι ένα άμεσο πρόβλημα. Πάμε τώρα στα έμεσα προβλήματα, γιατί αντιλαμβάνεται κανείς ότι όπως και οι φούρνοι ταλαιπωρούνται και η επιχειρηματικότητα ταλαιπωρείται και η χώρα ταλαιπωρείται. Ακούμε συνέχεια ότι δεν μπορεί η χώρα να δώσει πάρα πολλά, να το πω, πλεονεκτήματα στο αρτοπίο να μπορέσει να συνεχίσει τη λειτουργία του. Όμως θα σας πω κάτι. Τώρα που μιλάμε τρέχει ένα ΕΣΠΑ στην Ελλάδα, είναι το 2021-2027. Το ΕΣΠΑ έχει τον τίτλο «Παράγουμε Ελλάδα». Και αναφέρεται σε συγκεκριμένους ΚΑΒ. Ο ΚΑΒ του αρτοπίου δεν είναι μέσα σε αυτό το έργο.
2: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι το πιο λυπηρό, γιατί δυστυχώς κάποιοι συνάδελφοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Ξέρετε, το κόστος της ενέργειας είναι ένα αθρηστικό πράγμα. Έχει να κάνει και με την ενέργεια που ξοδεύεις, αλλά και με τα ενεργοβόρα μηχανήματα, που αν βοηθηθεί κάποιος, μπορεί να κάνει μία αλλαγή και να γίνει λιγότερο ενεργοβόρο.
2: Δύο πράγματα να σας ρωτήσω. Γι' αυτό ακριβώς. Δύο πράγματα έτσι για να έχουμε μία εικόνα. Έχετε υπολογίσει το πόσο έχει αυξηθεί, πόσο έχει επιβαρυνθεί τα τελευταία χρόνια ο αρτοπιός από το κόστος της ενέργειας? Δηλαδή, ποιο είναι το ποσοστό?
1: Αν δούμε από την ενεργειακή κρίση και έφυγε μέχρι σήμερα, μιλάμε για ένα 35 με 40%.
2: Πολύ μεγάλο.
0: Συν το αλεύρι, συν τις τιμές στο αλεύρι βέβαια.
1: Το αλεύρι από τότε, μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία που υπήρχε ένας διπλασιασμός, είναι στην ίδια τιμή. Οι πρώτες ύλες ανεβοκατεβαίνουν. Σε κάποιες έχουμε ράλι κάποιες τιμές, σε κάποιες δεν έχουμε. Αυτό πάντα συνέβαινε στην αγορά, τώρα σε λίγο μεγαλύτερο, αλλά η ενέργεια, σκεφτείτε ότι παίρναμε την κιλοβατόρα 9 λεπτά και τώρα την παίρνουμε 13. Και αυτά τα 9 λεπτά δεν νομίζω ότι θα ξαναγυρίσουμε ποτέ.
2: Σκεφτείτε
1: δε ότι η μέση κατανάλωση ενός φούρνου σε κιλοβατόρες το μήνα είναι 9 με 10.000 κιλοβατόρες.
2: Μάλιστα.
0: Υπολογίζουμε το ποσό.
2: Και το δεύτερο.
1: Οπότε,
2: και το δεύτερο. Θέλω να το. Θα το πω λίγο προβοκατόρικα, αλλά θα το πω. Υπάρχει τα τελευταία χρόνια και μία, πώς το πούμε, έντονη εκστρατεία από την πλευρά των διατροφολόγων κατά του ψωμιού, έτσι. Δηλαδή, το ξέρετε κι εσείς ότι να αποφεύγετε τα ψωμιά, να αποφεύγετε τις ζύμες.
0: Θες να δυνατήσεις το ψωμί.

0: Κακούς λόγους, έτσι, δηλαδή υπάρχει και αυτό.
1: Από ότι την προηγούμενη δεκαετία υπάρχει ήταν πολύ πιο έντονο αυτό το πρόβλημα. Τώρα αρχίζουν και οι διατροφολόγοι να μεταστρέφονται σε αυτό το κομμάτι, να βάζουν το ψωμί στη δίαιτα ή κάποιους συγκεκριμένους τύπους ψωμιού. Δεν νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτό της διατροφής αυτής καθεαυτής. Με την έννοια ότι δεν χάνει ο φούρνος επειδή υπάρχουν νέες διατροφικές τάσεις.
0: Ναι.
1: Μπορεί να χάνει από το ψωμί, κερδίζει από άλλα πράγματα τα οποία αντικαθιστούν το ψωμί. Mm-hmm. Όπως πολύ σωστά είπατε στην αρχή, ότι κάποτε ο φούρνος δεν είχε τυρόπιτες, κουρασάν, δεν είχε αρτοσκευάσματα. Ναι. Άρα υπάρχει και μία μετακύληση προς τα εκεί. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, για μας είναι ότι δεν υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός. Το φρέσκο ψωμί με τον κατεστημένο ψωμί.
0: Σωστό.
1: Και δεν είναι πρόβλημα μόνο το να υπάρξουν τα αρτοπία, είναι και οικονομικό πρόβλημα για την τσέπη του καταναλωτή. Γιατί ακριβώς, γιατί κάνοντας πολλές έρευνες και εμείς είδαμε ότι με διαφορά οι χαμηλότερες τιμές ψωμιού βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο φούρνο από οποιοδήποτε άλλο ράφι πουλάει είτε κατεψυγμένο ψωμί είτε ένα εντός εισαγωγικών θα το πω φρέσκο, το οποίο είναι κομμένο σε φέτες και διαρκεί 20 μέρες.
0: Τελευταία ερώτηση, κυρία Οκουμένη.
1: Αυτό μας το λένε φρέσκο.
0: Τελευταία ερώτηση. Περιθώρια αντεπίθεσης πιστεύετε ότι υπάρχουν?
1: Εμείς, για μας η αντεπίθεση είναι το ότι κάνουμε όσο καλύτερα τη δουλειά μας και ποιοτικά μπορούμε. Αυτό το αντιλαμβάνεται ο κόσμος, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μια μεταστροφή από τον καταναλωτή στο φούρνο. Και βέβαια πίεση προς την εκάστοτε πολιτεία για να αλλάξει αυτό το κακό σκήμενο της ονομασίας από τη μια και από τη δεύτερη πλευρά σε ό,τι υπάρχει. Όπως είπαμε το ΕΣΠΑ, το οποίο μπορεί να βοηθηθεί ο φούρνος. Σε ό,τι υπάρχει όπως τα βάουτσερ που έρχονται για τις ευάλωτες οικογένειες και μέχρι σήμερα δεν άκουσα την κυρία Υπουργό να αναφέρεται στα αρτοπία. Ό,τι υπάρχει στην αγορά θα πρέπει να απευθύνεται και στο αρτοπείο. 1000 αρτοπία έκλεισαν, παρόλα αυτά παραμένουμε 12.000 ενεργές επιχειρήσεις. Mm-hmm. Έχουμε το μεγαλύτερο μέσο όρο κατά άτομο σε αρτοπείο. Δηλαδή στην Ελλάδα ένα αρτοπείο αντιστοιχεί σε 8 με 10 άτομα, όταν αυτή τη στιγμή στη Γερμανία το αντίστοιχο νούμερο είναι ένα αρτοπείο σε 20-22 άτομα.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν έχουμε σκοπό να πέσουμε αμαχητή.
0: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κυρία Κουκουμέρια.
0: Λοιπόν, εντάξει, εγώ είμαι μαζί τους, έτσι το συζητώ. Για πάρα πολλούς λόγους και για συναισθηματικούς και για ουσιαστικούς.
2: Ουσιαστικά μιλούν για τον αθέμητο ανταγωνισμό από ψωμί που αγοράζει στο σούπερ μάρκετ σε πρατήρια.
0: Όχι μόνο.
2: Ενώ είναι πολύ σκληρή δουλειά να σε φουρναρείς.
0: Όχι.
2: Δουλεύεις από τη μαύρη νύχτα.
0: Όχι μόνο σε πρατήρια, Μαρία μου, θα μου επιτρέψεις να πω. Και από κάποιους που λένε ότι
2: είναι φούρνοι και ψήνουν το κατεψυγμένο ψωμί.
0: Αυτό.
2: Ενώ το να ψήνεις ψωμί σημαίνει ότι είσαι από τις 2 η ώρα στο φούρνο. Ζυμώνεις, ψήνεις.
0: Και προσφέρεις.
2: Μέρα, απόγευμα και προσφέρεις. Πολύ σκληρή δουλειά. Πάμε.
0: Σιγά σιγά.
2: Να σου πω, σήμερα επόμενη μέρα του τριημέρου μετράμε αντίστροφο για το επόμενο τριήμερο. Όχι εμείς, γιατί εμείς εδώ είμαστε.
0: Πότε έρχεται το επόμενο?
2: Το Αγίου Πνεύματος.
0: Το οποίο είναι.
2: 1η Ιουνίου, νομίζω. 1η
0: Ιουνίου.
2: 1η-2η Ιουνίου, θα δω αυτό.
0: Μόνικα μοναδική. Μόνικα είναι
2: μοναδική.
0: Είναι
2: η
0: μοναδική. Ναι,
2: γιατί
0: λένε.
2: Το ψάχνα και μου βγάζει Αγία Μόνικα. Δεν μου βγάζει
0: την Μόνικα. Μην λοιπόν.
2: Το που το ξετρύπωσε εσύ.
0: Έτσι, όχι, η φίλη μας η Ευγενία το λέει. Λοιπόν. Πάμε, φύγαμε.
2: Θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8.
0: Έρχεται το δελτίο και αμέσως μετά ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Να ξεκλειδώσει τη σημαντικότερη ενεργειακή αρτηρία του πλανήτη, επιχείρει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θέτει σε εφαρμογή από σήμερα την επιχείρηση Ελευθερία για τον απεγκλωβισμό των πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν δήλωσαν ότι οι επιθετικές ενέργειες των ΗΠΑ θα περιπλέξουν την τρέχουσα κατάσταση και θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πλοίων στον κόλπο και προειδοποιούν το αμερικανικό ναυτικό να μην πλησιάζει το στενό του Ορμούς. Επισημαίνουν μάλιστα ότι θα απαντήσουν σκληρά σε οποιαδήποτε απειλή. Η υποστήριξη των ΗΠΑ θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυράβλων, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, καθώς και μη επανδρομένες πλατφόρμες πολλαπλών αποστολών. Τάνκερ χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα στα στενά του Ορμού, στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, χωρίς να αναφερθούν θύματα, ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Ένα δεύτερο ιρανικό υπερδεξαμινόπλοιο φέρεται να διέφυγε τις επιτήρησεις του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και να πλέει στα ύδατα της Ινδονησίας με προορισμό το αρχιπέλαγος Ριάου, σύμφωνα με εταιρεία παρακολούθησης ναυτιλιακών κινήσεων. Ως ένα έξυπνο σχέδιο χαρακτηρίζει το Ισραήλ την απόφαση των ΗΠΑ για τη συνοδεία πλοίων στα στενά του Ορμούς. Χαρακτηριστικό των εξελίξεων ότι το Υπουργικό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της χώρας θα συνεδριάσει και πάλι σήμερα και αυτό σημαίνει ότι τίθεται θέμα ασφάλειας. Μικρή υποχώρηση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για αμερικανική βοήθεια σε πλοία στα στενά του Ορμούς. Στα 108 δολάρια το βαρέλι το Brent, πάνω από 101 δολάρια το αμερικανικό αργό. Στην Αθήνα σήμερα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώχαν Βάντεφουλ, στις 12 θα συναντηθεί με τον ομόλογο του Γιώργο Γεραπετρίτη. Με το πέρας των διευρυμένων συνομιλιών μεταξύ των δύο αντιπροσωπιών θα ακολουθήσουν δηλώσεις στον τύπο. Στις 3 ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Στην ατζέντα θα βρεθούν μεταξύ άλλων οι διμερείς σχέσεις, οι περιφερειακές εξελίξεις, ενώ η ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Φρένο στο συνολικό κόστος καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών επιχειρεί να βάλει το Υπουργείο Ανάπτυξης με νέα ρύθμιση που προβλέπει ανώτατο όριο στην τελική επιβάρυνση των δανειοληπτών. Η ρύθμιση αποτελεί προσαρμογή σε 2 ευρωπαϊκές οδηγίες και αφορά δάνειο σε 100.000 ευρώ. Το σύνολο του ποσού που θα κληθεί να επιστρέψει ο δανειολήπτης μαζί με τους στόκους δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30% με 50% του αρχικού κεφαλαίου. Σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Νέο ευνοϊκότερο καθεστώς στα φορολογικά πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ με κούρεμα ως και 80% φέρνει διάταξη η οποία ενσωματώθηκε στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που βρίσκεται προς ψήφιση στη Βουλή και θα ισχύσει αναδρομικά από τις 19 Απριλίου του 2024. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, το οποίο απευθύνεται σε συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες ασφαλισμένους στον ΑΕ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr μέχρι και τις 13 Μαΐου. Σε 2 ωραίες τάσεις εργασίας προχωρούν σήμερα και αύριο οι δικαστικοί υπάλληλοι της Αθήνας διαμαρτύρονται για τις συνθήκες ασφάλειας στους χώρους εργασίας μετά το πρόσφατο σοβαρό περιστατικό στη Λουκάρεως. Πλούσιο είναι το πρόγραμμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, που φτάνει το μεσημέρι στην Αθήνα. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Μία ώρα αργότερα, στην αίθουσα τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου, θα του απονεμηθεί τιμητική διάκριση για την προστασία του περιβάλλοντος κληρονομιάς σε εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων. Η σταθμή της γραμμής 2 του Μετρό Αττικής, σταθμός Λαρίς, Μεταξουργείο Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν νωρίτερα σήμερα στις 10 παρά 20 στο πλαίσιο διεξαγωγής εργασιών.
0: Ο καιρός.
1: Αλλάζει και πάλι το σκηνικό του καιρού με θεαματική άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία αναμένεται να ξεπεράσει τους 30 βαθμούς προς το τέλος της εβδομάδας. Τοπικές βροχές, καταιγίδες και βαθμία βελτίωση σήμερα σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Έως 20 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Earthings Radio 105,8. Καλή εβδομάδα σε όλους. Μια εβδομάδα η οποία πια θα είναι ανοιξιάτικη, θα περάσουμε στην κανονικότητα. Μετά από ένα κρύο έως πάρα πολύ κρύο τριήμερο. Με πλούσια αθλητική επικαιρότητα, για την οποία θα μιλήσουμε στη συνέχεια.

Αυτό που έχουμε τώρα, γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, λόγω της επιρροής που έχει στην παγκόσμια οικονομία και γιατί είναι και ένας πόλεμος, κανείς δεν θέλει να συνεχίζεται ένας πόλεμος και να χάνονται ανθρώπινες ζωές, είναι τι γίνεται με το Ιράν, το τελευταίο του Τραμπ, αλλά δεν τα προλαβαίνουμε κιόλας. Ενώ ότι δεν υπάρχει μια σταθερότητα στην πολιτική γραμμή που ακολουθεί, είναι ότι θα κρατήσει ανοιχτά τα στενά του Ορμούς, αλλά χωρίς να χρησιμοποιήσει πολεμικά πλοία. Θα το κάνει, λέει, ανθρωπιστικό χαρακτήρα, προκειμένου αθώοι και ανύποπτοι εργαζόμενοι, αυτοί που είναι πάνω στα πλοία δηλαδή, να μπορέσουν να απεγκλωβιστούν, γιατί έχουν ξεμείνει από τρόφιμα και προμήθειες, φάρμακα για παράδειγμα. Θα χρησιμοποιήσει 100 αεροσκάφη, 100 ντρόν, 15.000 άνδρες, αλλά όχι πολεμικά πλοία. Λοιπόν, εδώ είναι μια διελκυστήτα, τραβαίνοντας από εδώ, τραβαίνοντας από την άλλη, να δούμε ποιος έχει περισσότερη υπομονή και ποιος θα αντέξει. Κανονικά θα έπρεπε να έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά επειδή οι επιπτώσεις στην οικονομία είναι πολύ μεγάλες και θα χειροτερέψουν όσο περνάνε οι μέρες, να θυμίσουμε ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, ποιο ήταν η φράση κλειδί, ότι όλες οι χώρες έχουν αποθέματα για 90 ημέρες. Βέβαια, επειδή από την περιοχή περνάει το 20% του πετρελαίου, προφανώς δεν σημαίνει ότι κάθε μέρα δεν αναπληρώνεται, δηλαδή μετά από 90 δεν θα έχουν καθόλου, γιατί κάποια προμήθεια πετρελαίου υπάρχει. Δεν υπάρχει, αυτή που ερχόταν από το Ορμούς. Αλλά όπως και να έχει, οι Αμερικάνοι μετά από πάρα πολλά χρόνια βλέπουν να πληρώνουν πάρα πολύ ακριβά τη βενζίνη, γιατί είναι καλομαθημένοι σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές. Το ίδιο ισχύει και στις υπόλοιπες χώρες. Τον Τραμπ η Αμερική τον ενδιαφέρει. Αλλά δεν περνάει και καθόλου ωραία με την κριτική που δέχεται από τους ομολόγους, όπως για παράδειγμα ο Μέρτς και όχι μόνο. Το Ιράν αντέχει. Το Ιράν μάλλον δεν τον νοιάζει. Δηλαδή το σύστημα των ανθρώπων το οποίο κυβερνάει το Ιράν θα κάνει τόση αντοχή και τόση υπομονή όσοι χρειάζεται. Υποφέρει από κάτω λαός. Και τι έγινε? Άμα βγουν για διαδηλώσεις, θα βγουν οι βρουροί της Επανάστασης και αυτή η δική αστυνομία, θα τους πετσοκόψει και πάλι μέσα όλοι στα σπίτια.

Και βέβαια έχουμε και, και αυτή την ιστορία με την Ευρώπη, την οποία εξήγησε πάρα πολύ καλά, νομίζω, νωρίτερα ο καθηγητής. Αυτοί οι 5.000 άνθρωποι που είπε ότι θα πάρει, έχει να κάνει ότι μετατοπίζεται το βάρος της Αμερικής από την Ευρώπη σε άλλες περιοχές του κόσμου, κάτι που έχει γίνει ήδη μετά το ψυχρό πόλεμο, αλλά αυτή τη φορά το βλέπουμε και σε εξέλιξη με τον τρόπο του Τραμπ, έτσι. Και νομίζω ότι μία από τις πιο γνωστές βάσεις που υπάρχουν στη Γερμανία είναι προφανώς η Ramstein. Και επί τη ευκαιρία ακούμε και το ομώνυμο γερμανικό συγκρότημα.

Στα δικά μας τώρα, είχαμε το μανιφέστο του κυρίου Τσίπρα, το οποίο ανακοινώθηκε την Πρωτομαγιά. Δεν ξέρω, είναι, η συμβολική ημερομηνία είναι καλή, δεν ξέρω αν είναι, υπό την έννοια ότι εντάξει, οι δημοσιογράφοι ασχοληθήκανε, λίγο τα κανάλια, οκ. Okay. Οι πολίτες την Πρωτομαγιά ασχοληθήκανε. Για αυτούς δεν έγινε, αυτό δεν είναι το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Τέλος πάντων, υπάρχουν καλύτεροι άνθρωποι που τα γνωρίζουν αυτά πιο καλά από εμάς. Αυτό κρίνανε, αυτό κάνανε. Μάθαμε κάτι. Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι όχι. Είναι πράγματα τα οποία κατά καιρούς τα έχουμε ακούσει, είτε από την αριστερά, είτε από το κέντρο. Κάποια θα σας έλεγα και από άλλες ιδεολογικά και από άλλους ιδεολογικούς χώρους. Οπότε περιμένουμε τώρα την ανακοίνωση. Και μάθαμε βέβαια ότι δεν ακουμπάει στο κέντρο, θέλει μένει κέντρο αριστερά. Αυτό νομίζω είναι και κάτι συνεπές εκ μέρους του κυρίου Τσίπρα. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε τώρα το κόμμα να δούμε τα τι και τα πώς. Τώρα, έβλεπα έναν αναλυτή που έλεγε ότι έβαλε, λέει, την ομιλία στο AI και του βγήκε ότι ένα ποσοστό έχει γραφτεί από AI. Είναι κάτι το οποίο, εφόσον αληθεύει κιόλας, έτσι, γιατί το AI έκρινε τον εαυτό του, όπως καταλαβαίνετε. Είναι κάτι το οποίο λένε οι επιστήμονες, φεύγουμε από τον κύριο Τσίπρα τώρα, περνάμε στην τεχνητή νοημοσύνη, το παρατηρούν όλο και περισσότερο, με αποτέλεσμα τόσο γρήγορα να έχει αλλάξει ο τρόπος που οι άνθρωποι γράφουν. Δηλαδή, πετάνε όλοι τα κείμενα στο AI, το οποίο τα βγάζει με σωστή ορθογραφία, με καλή σύνταξη, με μία μέθοδο και τυποποίηση, η οποία όμως έχει έλλειψη γλωσσικής ποικιλίας, ευρηματικότητας και ενδιαφέροντος. Παρ' όλα αυτά, λέει, βλέπεις ότι σε ειδήσεις, σε αναρτήσεις και σε επιστημονικά άρθρα τη χρησιμοποιούν πάρα πολύ αυτό το τυποποιημένο ύφος της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό τι έχει σαν αποτέλεσμα, ότι ακόμη και αν κάποιος δεν χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη, επειδή τη διαβάζει στα κείμενα των αλωνών, την αντιγράφει άθελά του, όταν ο ίδιος κάθεται να γράψει κάτι. Τώρα αυτό είναι κακό. Σίγουρα είναι βαρετό. Εντάξει, και καλό δεν το λες τώρα, να μιλάμε όλοι σαν να είμαστε ρομπότ και κομπιούτερ. Απ' την άλλη, οφείλουμε να ομολογήσουμε το εξής, ότι ειδικά στο χώρο των social media, που έπεφτε η αγραμματοσύνη, η ανορθογραφία, το κακό συντακτικό και όλα τα άλλα τα κακά του κυρίου, okay. Ήταν που ήταν βαρετό ένα κείμενο και ενοχλητικό, είναι ενοχλητικό για άλλο λόγο, αλλά τουλάχιστον δεν σου βγάζει τα μάτια. Υπάρχουν περιπτώσεις δηλαδή που δεν πειράζει κιόλας. Αν μου επιτρέπετε να κάνω εγώ μια πρόβλεψη, την οποία θα μάθουμε αργότερα αν ισχύει. Έτσι κι αλλιώς οι προβλέψεις για την τεχνητή νοημοσύνη έχουν πέσει ήδη έξω στο θέμα της εργασίας. Θα σας πούμε σε λίγο μια έρευνα που δημοσιεύεται και στο earthnews.gr σήμερα. Σιγά σιγά θα το καταλήψουμε αυτό το μοντέλο, διότι θα ντρέπεσαι να καταλαβαίνουν όλοι ότι δεν έστω στο σπισινό να γράψεις αυτές τις πέντε σειρές έξι. Πόσες γράφουν? Για τους ακαδημαϊκούς δεν το συζητάω. Εκεί που υπάρχει αξιοκρατία δεν θα τα ανοίγουν καν τα κείμενα. Δηλαδή δεν ξέρω αν θα εφαρμοστεί στη χώρα μας. Αλλά σε άλλες περιοχές σίγουρα, με το που θα βλέπουν εργασία η οποία, αν και πρωτότυπη να είναι, έχει γραφτεί με το μοντέλο, θα τη δίνουν πίσω να την ξαναγράψεις. Έτσι δεν θα εξαφανιστεί ο τρόπος, αλλά θα μειωθεί πάρα πολύ. Λοιπόν,
Βλέπω σήμερα στο news.gr ότι το θέμα της εργασίας, όπου βγαίναν οι επιστήμονες και λέγανε ότι θα μειώθουν πάρα πολλές θέσεις κτλ. Μερικοί φέρναν και τον κατακλυσμό του ΝΟΕ και ότι δεν επαληθεύεται. Αυτό το οποίο παρατηρείται είναι ότι υπάρχει ένας μετασχηματισμός, έχουν χαθεί θέσεις εργασίας και έχουν ανοίξει άλλες. Και θεωρούν το ισοζύγιο μπορεί να είναι και υπέρ του αριθμού των θέσεων εργασίας. Πολλοί οικονομολόγοι, εκτιμώντας τα μέχρι τώρα στοιχεία, βλέπουν ότι μάλλον ενισχύεται. Υπάρχουν επαγγέλματα βέβαια που θα φύγουν εντελώς από τη μέση, γιατί μπορεί όντως να διαπεκαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά με τις συνθήκες που δημιουργεί ανοίγει θέσεις εργασίας σε άλλους κλάδους. Μέχρι το 28, το οποίο είναι μεθαύριο, υπολογίζουν να δημιουργηθούν 69 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας σε όλο τον κόσμο. Τα λέει αυτά το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Θα τα δούμε όλα αυτά, εντάξει, εκτιμήσεις είναι. Αλλά και κάποιες, και πριν 10 χρόνια κάποιοι υλικά δεν εκτιμήσει ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα χρειάζεται να δουλεύουμε, ας πούμε. Υπήρχε και καλή εκδοχή ότι θα δουλεύουμε αλλά θα πληρωνόμαστε. Πασόκ. Γιατί θα δουλεύει η τεχνητή νοημοσύνη για μας. Δυστυχώς έπεσε έξω. Το CNN έχει ένα δημοσίευμα σήμερα ότι φοβάται ο Πούτιν ότι ή απειλείται η ζωή του, ούτε γίνεται πραξικόπημα γι' αυτό, γιατί δολοφονήθηκε ένας στρατηγός, προκαλείται μια αναταραχή στο στράτευμα και αυτό του δημιουργεί έναν συναγερμό με αποτέλεσμα, λέει, όλοι όσοι εργάζονται γύρω από το Κρεμλίνο, πρώτο, θα έχουν τηλέφωνα τα οποία όμως δεν θα συνδέονται με το διαδίκτυο, δεν θα χρησιμοποιούν μέσα μαζικής μεταφοράς και άλλα μέτρα θα περνάνε διπλούς ελέγχους προκειμένου να είναι σίγουρος ότι ούτε πραξικόπημα θα γίνει, ούτε κανείς θα απειλήσει τη ζωή. Θα το επιτεθεί.

τα καλά νέα για τον κύριο Μενενάκη μετά από τρεις εβδομάδες, την εντατική περίπου τρεις εβδομάδες, είναι ότι αντιδρά, αρχίζει και αναγνωρίζει ανθρώπους και ευχόμαστε τα καλύτερα.

Πριν από λίγο είχαμε ανακοίνωση από το νοσή για το λεωφορείο το οποίο έπιασε φωτιά στο Ήλιον, στη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Και βρίσκεται, η ανακοίνωση δεν λέει γιατί έγινε αυτό, πώς συνέβη. Λέει όμως ότι ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο, η εκπαίδευση δηλαδή που είχε οδηγό, σταμάτησε, το ακινητοποίησε, έβγαλε έξω τον κόσμο, κανείς δεν έπαθε απολύτως τίποτα. Και προφανώς τώρα πρέπει να γίνει και η έρευνα να δούμε τι έχει συμβεί με αυτή την περίπτωση.

Λοιπόν, στα αθλητικά, η ΑΕΚ δεν το έχει κλειδώσει μαθηματικά, αλλά με 6 βαθμούς μπροστά μπορεί τα επόμενα 3 παιχνίδια, με 3 ισοπαλίες για παράδειγμα, να πάρει το πρωτάθλημα. Φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά τα πάντα έχουν συμβεί και στον αθλητισμό και στη ζωή. Οπότε ας περιμένουμε, αυτό εννοώ. Χθες δεν κατάφερε να κερδίσει τον Παναθηναϊκό, που από πάρα πολύ νωρίς έπαιζε με 10 παίχτες. Ήταν από τις καλές μέρες του Παναθηναϊκού. Με 10 παίχτες έπαιξε μπαλίτσα. Δηλαδή θα μπορούσε κάλλιστα να έχει κερδίσει. Θα μπορούσε και να έχει χάσει. Αλλά για Παναθηναϊκός ήταν πάνω του από το αναμενόμενο. Ο ΠΑΟΚ έβγαλε δόντια νικώντας τον Ολυμπιακό. Και τώρα πάμε στα σοβαρά. Έχουμε το τρίτο παιχνίδι στη EuroLeague, προκειμένου αν μπορέσουν και το καθαρίσουν να σφραγίσουν για το Final Four Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και οι άλλες. Φαίνεται ότι θα είναι, φαίνεται, η Real και η Fenerbahçe. Θα σας έλεγα ότι το να υπάρχουν δύο ομάδες στο Final Four από την Ελλάδα, μία από την Τουρκία και μία από την Ισπανία, που το ισπανικό πρωτάθλημα θεωρείται το καλύτερο στην Ευρώπη και το δεύτερο καλύτερο το τουρκικό, δείχνει το επίπεδο του ελληνικού μπάσκετ. Αλλά δεν το λέω. Το επίπεδο του μπάσκετ μιας χώρας το δείχνει συνολική εικόνα, άντε και η εθνική ομάδα. Στις ομάδες, εντάξει, είναι το budget που μετράει. Και αν δεν έχουμε και πολύ καλό μπάσκετ, δεν χάθηκε και ο κόσμος, έτσι δεν πειράζει. Υπάρχουν πιο σοβαρά πράγματα και προτεραιότητες που πρέπει να προσέχει μια χώρα. Η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, η κοινωνική συμπεριφορά.

Λοιπόν, μετά τις δηλώσεις του Τραμπ, έπεσε πάλι η τιμή του πετρελαίου. Είναι πάνω από τα 100 βέβαια, αλλά τραβάει για κάτι 120, κάτι τέτοια. Οπότε, οκ.

Όσοι είσαστε συνταξιούχοι του πρώην ΟΑΕ, σήμερα ανοίγουν οι αιτήσεις για τον κοινωνικό τουρισμό. Λοιπόν, έχετε το υπόψη, πάρα πολλοί κόσμοι κάνουν τις διακοπούλες του και περνάνε πάρα πολύ ωραία με τον κοινωνικό τουρισμό. Ο οποίος είναι και ένα καλό παράδειγμα πολιτικής συνέχειας. Το ξεκίνησε ένα κόμμα, είμαι σχεδόν σίγουρος ότι ήταν το ΠΑΣΟΚ. Όποιο και αν πέρασε, αυτό το μέτρο το κράτησε, γιατί πραγματικά βοηθάει πολίτες με οικονομική δυσκολία να μπορέσουν να κάνουν λίγες μέρες διακοπές σε καλές περιοχές. Θα πείτε, υπάρχουν κακές περιοχές. Ναι, υπάρχουν. Τώρα, άμα σας στείλουν καλοκαιριάτικα στην Αράχοβα, δεν έχει νόημα.

0: κομμουνιστές.
1: Λοιπόν, και να καλημερίσουμε τη Χαραγιανοπούλου που είναι στη ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου που διαλέγει τη μουσική, τη Βασιλική Κολτσίδα με τη Λίζα Μαραβελάκη που είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Μέσω Viber παίρνουμε τα μηνύματά σας, γράφετε Earth News Radio και μετά στέλνετε τα μηνύματα. Και μιας και ακούμε αυτό το τραγούδι, να βάλουμε κι εμείς αν ακούει, θέλετε. Επειδή ακούμε αυτό το τραγούδι που λέει τα βουνά της Ολλανδίας, ποιο είναι το ψηλότερο βουνό στην Ολλανδία? Τα λέμε μετά τις τέτοιες.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την επιχείρηση ελευθερία ανακοίνωσε ο Ντόναλτ Τραμπ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνοδεύσουν πλοία τρίτων χωρών εκτός των στενών του Ορμούζ. Παραβίαση της εκεχηρίας κάθε παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτείων στα στενά του Ορμούζ, το μήνυμα του Ιράν. Νέες εντολές εκένωση σε χωριά του Νότιου Λιβάνου εξέδωσε το Ισραήλ παρά την εκεχηρία. Πτώση στις τιμές πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Ντόναλτ Τραμπ παραμένουν πάνω από τα 100 δολάρια. Στην Αθήνα σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για πολυήμερη επίσκεψη. Από σήμερα η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026 για συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Αναδρομική μείωση φορολογικών προστήμων και κούρεμος και 80% φέρνει διάταξη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που βρίσκεται προς ψήφιση στη Βουλή. 2 ώρες τάσης εργασίας σήμερα και αύριο των δικαστικών υπαλλήλων της Αθήνας διαμαρτύρονται για τα ελλειπή μέτρα ασφαλείας. Και ο καιρός άστατος σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη, έως 21 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

Ας το καλύτερο το ακούσουμε μετά. Πάμε στο δεκάλογο. Στο νούμερο 10, ο Μάιος που μπήκε με πολύ κρύο, καταιγίδες και χιόνια. Κατά τα άλλα δεν υπάρχει κλιματική κρίση για μερικούς. Στο νούμερο 9, κυβέρνηση και αντιπολίτευση, οι οποίες αλληλοκατηγορούνται για τους επικεφαλείς τριών ανεξάρτητων αρχών. Ιδιαίτερα αποτελεσματική πάντα στην πολιτική ζωή στο σύνολό της. Τους αναθέσαμε κάποιες δουλίτσες να κάνουν. Μία από αυτές είναι να επιλέγουν τους επικεφαλείς των ανεξάρτητων αρχών. Από τις τρεις, η μία είναι χωρίς επικεφαλής για ένα χρόνο και άλλες δύο εδώ και τέσσερα. Συγχαρητήρια σε όλους. Μπράβο, μπράβο, πραγματικά μπράβο. Στο νούμερο 8, η νέα δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ. Προσέξτε μία παράμετρο. Ο δεύτερος, ο τρίτος και ο τέταρτος, αν ενώσουν τα ποσοστά τους στη δημοσκόπηση, μόλις που φτάνουν το ποσοστό του πρώτου. Και με αυτή την πράξη, το Πασόκ θέλει εκλογές το συντομότερο. Στο νούμερο 7, η κυβέρνηση που είπε ότι θα βάλει πλαφόν στα καταναλωτικά δάνεια ως 100.000 από 30 μέχρι 50% του κεφαλαίου. Θετικό μέτρο, φαντάζομαι ότι όσοι παίρνουν τέτοια δάνεια το χαιρετίζουν. Έτσι από περιέργεια είπα και εγώ χθες να χρησιμοποιήσω τεχνητή νοημοσύνη και τη ρώτησα: πόσο είναι το επιτόκιο για χρέη στο δημόσιο? 8,5% για ΕΦΚΑ, 8,70% για εφορία, unlimited. Δεν συζητάω για τις κλήσεις. Σε λίγα χρόνια μπορείς να φτάσεις στο 200, το 300 και το 400% επάνω από το ποσό που έφαγες ως κλήση. Στο νούμερο 6, ο Λιβαδιακός που συνεχίζει στα play-off το χαβά του. Έριξε άλλα 5 χθες στο Βόλο. Και όποιος δεν ασχολείται και πάρα πολύ με το ποδόσφαιρο, δεν ξέρει καν το όνομα του προπονητή του, επειδή είναι Έλληνας. Στο νούμερο 5, ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος θεωρεί ένα ντοκιμαντέρ των συναδέλφων Βαρβιτσιώτη και Δεδρινού για τα γεγονότα του 2015, ότι είναι απόπειρα δολοφονίας του χαρακτήρα του. Και το βασίζει στο, όπως είπε, στο βιβλίο σας λέει που γράψατε, ισχυριστήκατε ότι η συμφωνία των Πρεσπών ήταν ανταλλαγή για τη μη περικοπή των συντάξεων. Αυτό είναι ψευδές, ανήθικο, είχατε την ευκαιρία 10 χρόνια να το διορθώσετε και δεν το διορθώσατε. Άρα λέει, αφού κάνατε αυτό στο βιβλίο σας, κάτι παρόμοιο ετοιμάζεται και στο ντοκιμαντέρ. Η απάντηση των δημοσιογράφων είναι ότι γράψανε 399 σελίδες και πουθενά δεν υπάρχει συσχέτιση άμεση ή έμεση της υπογραφής της συμφωνίας των Πρεσπών με τη μη περικοπή των συντάξεων και καταλήγουν. Ούτε και έχει προκύψει κάτι από την έρευνά μας. Η λύση είναι πάρα πολύ απλή. Ο κύριος Τσίπρας θα υποδείξει σε ποια σελίδα το γράφουν αυτό για τις πρέσπες και μετά θα δούμε ποιος λέει την αλήθεια και ποιος την διαστρεβλώνει. Δεν κυπερινική φυσική. Στο νούμερο 4, ο Ρούμπιο, υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος πηγαίνει στη Ρώμη σε μια προσπάθεια να τα ξαναβρει με τον Πάπα. Έχει ζητήσει ραντεβού και από την κυρία Μελάνη, η οποία ακόμα δεν έχει απαντήσει. Φυσικά, ο Ντόναλντ Τραμπ ουδόλως νοιάζεται για τη γνώμη του Πάπα. Έλα όμως που νοιάζονται οι ψηφοφόροι του. Οπότε τρέχουμε τώρα. Όλοι οι αναλυτές διεθνώς, οι οποίοι σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, συμφωνούν σε ένα συμπέρασμα. Ότι έχουν ωφεληθεί η Κίνα και η Ρωσία. Ειδικά η πιο ωφελημένη είναι η Κίνα, η οποία κερδίζει από πολέμους χωρίς να εμπλέκεται σε κανέναν. Στο νούμερο 2, πάλι οι ειδικοί, όποιον και να ρωτήσετε, θα σας πει ότι τα πατίνια είναι επικίνδυνα. Κι όμως στην Αθήνα τα νοικιάζει όποιος θέλει, τα αγοράζει όποιος θέλει και τα οδηγεί. Τι ακριβώς περιμένουμε για να τα καταργήσουμε? Τη μεγάλη τραγωδία που θα μας συγκλονίσει? Δεν μπορούμε να δράσουμε πριν συμβεί? Θα πείτε και η μικροκινητικότητα. Εδώ δεν έχει καλή εφαρμογή, τι να κάνουμε. Και στο νούμερο 1, ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος στο μανιφέστο γράφει:
ότι στόχος είναι η σύγκληση των τριών ρευμάτων της αριστεράς του 20ου αιώνα. Να συγκληθεί η σοσιαλδημοκρατία, η ριζοσπαστική και ανανεωτική αριστερά και η πολιτική οικονομία. Αυτό λέει είναι κρίσιμη πολιτική αναγκαιότητα. Η σύγκληση λοιπόν είναι ο βασικός του στόχος και όπως έχει πει και πρόσφατα επιστρέφει για τη σταθερότητα και την κανονικότητα. Για να δούμε. Όταν έγινε πρόεδρος στο συνεσπισμό απλά άλλαξε όνομα και έγινε ΣΥΡΙΖΑ. Όσο εδώ καλά. Όταν γίνεται κυβέρνηση μετά από λίγο φεύγουν οι κύριοι Λαφαζάνης και τα λοιπά στρατούλες, δημιουργείται ένα κόμμα. Έχει φέρει στο προσκήνιο τον κύριο Βαρουφάκη, ο οποίος έκανε δεύτερο κόμμα. Κάνει πρόεδρο της Βουλής την κυρία Κωνσταντοπούλου, στενή συνεργάτη δάτου, η οποία και αυτή σήμερα έχει κόμμα. Φέρνει, ως που λένε, τον κύριο Κασελάκη στις ευρωεκλογές, ο οποίος έκανε και αυτός κόμμα. Ανέδειξε αξίωνο Σακελαρίδη, Χαρίτση και τα λοιπά, που και αυτοί σήμερα έχουν ένα κόμμα. Και σε λίγο θα ανακοινώσει και ο κύριος Τσίπρας ένα κόμμα. Αν χάσατε το μέτρημα, οι συνεργάτες του κυρίου Τσίπρα μετά την εποχή του έχουν δημιουργήσει 6 κόμματα και ένα ο ΣΥΡΙΖΑ 7. Είναι βέβαιο ότι η σύγκληση είναι το δυνατό του χαρτί.

0: Λοιπόν, καλημερίζουμε τον συνάδελφο Γιώργο Παπά, ανταποκριτή τη ΣΕΡΤ στη Γερμανία, ο οποίο βρίσκεται εδώ επειδή συμπτωματικά ο Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών επισκέπτεται τη χώρα μα, ο οποίο θα μα πει δύο λόγια γι' αυτό και φυσικά τι γίνεται και τι συζητάνε στη Γερμανία μετά από την κόντρα του κυρίου Τραμπ και την απόφασή του να απομακρυνθούν να φύγουν 5.000 στρατιώτε. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα, σα ακούγατε.
0: Εντάξει, σήμερα καλύτερα, έτσι. Χθε ήρθε για ήλιο.
1: Ναι, εντάξει, ναι, αλλά οι θερμοκρασίες βέβαια είναι πολύ χαμηλές, πρέπει να πω. Ήρθα με θερμοκρασία από το Βερολίνο γύρω στους 20 βαθμούς και βρήκα 8 και 9 βαθμούς στην Αθήνα. Έτσι, λοιπόν. Εν πάση περιπτώσει, ναι, είναι σήμερα, έρχεται ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών στην Αθήνα. Μια μονοήμερη επίσκεψη, είναι η πρώτη του επίσκεψη στην Αθήνα. Έχει ένα χρόνο στην κυβέρνηση και τώρα γίνεται αυτή η επίσκεψη. Αυτή η καθυστερημένη, θα μπορούσε να πει κανείς, επίσκεψη βέβαια δεν είναι επιλογή, το αντίθετο μάλιστα, ήταν να γίνει τον περασμένο Οκτώβριο, είχε σχεδιαστεί, αλλά ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή από την ελληνική πλευρά, επειδή τότε ο κύριος Γεραπετρίτης έπρεπε να συνοδεύσει τον Πρωθυπουργό στο Σάρμ ελ Σέιχ, και έκτοτε εκκρεμούσε αυτή η επίσκεψη, η οποία γίνεται σήμερα.
0: Τα θέματα μας ποια είναι?
1: Κοίταξε, τα θέματά μας είναι αυτό που θέλουν και οι δύο πλευρές, είναι να εμβαθύνουν τις σχέσεις τους. Είναι καλές οι σχέσεις στο μεταξύ, δεν έχουν καμία σχέση με την προηγούμενη δεκαετία, σε όλα τα επίπεδα, στο πολιτικό, στο οικονομικό, στο στρατιωτικό. Και βεβαίως θα δει τον Υπουργό Εξωτερικών, τον ομόλογό του, θα έχει και μια συνέντευξη τύπου σήμερα το απόγευμα μαζί του. Στη συνέχεια θα δει και τον Πρωθυπουργό και θα κάνει και τρεις επισκέψεις οικονομικού, θα έλεγε κανείς, χαρακτήρα, και ίσως αυτό είναι και το ένα από τα σημαντικότερα αυτής της επίσκεψής του. Για παράδειγμα, θα επισκεφθεί μια εταιρεία startup που από πέρσι το καλοκαίρι έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Είναι αυστρογερμανική startup η οποία έχει ειδικευτεί στη δορυφορική προστασία από πυρκαγιές. Δηλαδή δορυφορική επιτήρηση για την προστασία από πυρκαγιές. Και αν σκεφτεί κανείς ότι βρισκόμαστε μπροστά ή σε λίγο στο καλοκαίρι, ας πούμε, και την νέα αντιπυρική περίοδο, καταλαβαίνει κανείς πόσο σημαντικές είναι τέτοιες πρωτοβουλίες και τέτοιες συνεργασίες.
0: Ωραία, ναι, ναι, αυτά με τους δορυφόρους είναι καλό, αλλά σαν, σαν το, το κλάδεμα μόνοι μας δεν έχει. Αν δεν κουρέψουμε εμείς τα αγριόχορτα, καλή είναι η δορυφόρη, αλλά...
1: Εκεί θα δυσκολευτεί ο Γερμανός Υπουργός να μας βοηθήσει.
0: Δεν υπάρχει τέτοια στρατάπη, δεν υπάρχει.
1: Θα του δώσουμε ένα κλαδευτήρι.
0: Λοιπόν, όχι, το λέω γιατί ξεκίνησε η περίοδος που πρέπει όντως να καθαρίσει όποιος έχει οικόπεδα και χωράφια. Όχι χωράφια, ναι, τα οικόπεδα. Λοιπόν, τώρα, αυτή η κόντρα με τη Γερμανία παίρνει κάποιες διαστάσεις. Καταρχήν να ρωτήσω κάτι, επειδή και ο κύριος Μέρτς δεν είναι στα καλύτερά του στη Γερμανία. Από περιέργεια, τον βοηθάει αυτό πολιτικά? Ποιο είναι το κλίμα για την Αμερική στη Γερμανία και για τον Τραμπ?
1: Όχι, δεν θα έλεγε κανείς ότι τον βοηθάει, μόλον ότι αυτή η στάση του που έχει, η αντι-Τραμπ στάση, εν πάση περιπτώσει, που ακολουθεί, μόλον ότι ο ίδιος μέχρι τώρα ήταν από εκείνους τους Ευρωπαίους ηγέτες που ακολουθούσε μια κατευναστική γραμμή απέναντι στον Τραμπ, τώρα σήκωσε τους τόνους το τελευταίο διάστημα. Αλλά γενικά η γερμανική και πολιτική ηγεσία και η κοινή γνώμη είναι αντι-Τραμπ. Έτσι, άρα λοιπόν δεν έχει να φοβηθεί ότι πηγαίνοντας κόντρα τώρα στον Τραμπ θα χάσει πόντους.
0: Ανάποδο ρωτάω αν κερδίζει. Γιατί δεν είναι στα καλύτερά του, νομίζω, δημοσκοπικά.
1: Ούτε θα κερδίσει, γιατί από την άλλη μεριά υπάρχουν και εκείνοι που αναρωτιούνται γιατί θα έπρεπε να είναι τόσο οξύς η τόνη του Μέρτς απέναντι στον Τραμπ, που έχουν ως αποτέλεσμα αυτές τις ανακοινώσεις που έκανε ο Τραμπ.
0: Τώρα, άκουγα το Σαββατοκύριακο ότι δεν έχει πρόβλημα η Γερμανία με τους 5.000 στρατιώτες, έχει πρόβλημα με τους Τόμαχοκ.
1: Ναι, αυτό είναι το καινούργιο και είναι, και αν θέλεις, και το πιο σημαντικό. Γιατί? Διότι καταρχήν τα νούμερα. Λένε τώρα, λέει ο Τραμπ, ότι θα αποσύρει 5.000, ενδεχομένως και παραπάνω, στρατιώτες από τη Γερμανία. Θα μείνουν σίγουρα άλλες 34-35.000 στη Γερμανία από τις 38-39 που έχει αυτή τη στιγμή. Και οι 39 είναι από τους 82.000 Αμερικανούς στρατιώτες που είναι στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν καταλαβαίνει κανείς ότι η Γερμανία για τους Αμερικανούς σε στρατιωτικό επίπεδο είναι πολύ σημαντική, είναι κόμβος για τις επιχειρήσεις που έχουν και στην Μέση Ανατολή. Τους είναι πάρα πολύ σημαντική και η αεροπορική βάση που έχουν στο Ράμστάιν, και έχουν και μία βάση, το μεγαλύτερο, αν θέλεις, στρατιωτικό νοσοκομείο εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, για περιπτώσεις που που χρειάζονται περίθαλψη, που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, σε άλλα σημεία της Ασίας και της ευρύτερης περιοχής. Άρα λοιπόν η Γερμανία έχει ιδιαίτερη σημασία για την διάταξη των Αμερικανών, και αυτή η απόσυρση των 5.000 λίγο ως πολύ την περίμεναν οι Γερμανοί, γιατί είχε προαναγγελθεί ήδη από την προηγούμενη κυβέρνηση που τους είχε στείλει αυτούς πρόσθετα όταν ξεκίνησε ο πόλεμος του Πούτιν στην Ουκρανία. Το σημαντικότερο όμως είναι αυτό που είπες με τους Τόμαχου, διότι ακριβώς όταν είχε ξεκινήσει αυτός ο πόλεμος με τον Biden, είχε συμφωνηθεί με τον Biden και τον Scholz, τον προηγούμενο καγκελάριο, να μεταφερθούν στην Γερμανία, να γίνει μια βάση πυράβλων Τόμαχο, ακριβώς για να αντιμετωπίσει η Γερμανία την απειλή των ρωσικών βαλιστικών πυράβλων. Εάν λοιπόν τώρα αυτό ακυρωθεί, τότε δημιουργεί ένα πρόβλημα για την Γερμανία σε ό,τι αφορά την απειλή που αντιμετωπίζει από την.
0: Πρακτικά η Γερμανία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει. Δεν λέμε ότι θα ρίξουν πυράβλους οι Ρώσοι, έτσι. Λέμε ότι. Εντάξει, το σενάριο. Εάν όμως συμβεί αυτό τώρα, σεναριακά πάντοτε, δεν έχει άμυνα εκτός από το Tomahawk.
1: Ακριβώς, η Tomahawk είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την αντιμετώπιση της βαλιστικής απειλής από τη Ρωσία. Και καταρχήν θα πρέπει να δούμε τι από όλες αυτές τις ανακοινώσεις του Τραμπ θα υλοποιηθεί. Διότι πολλές φορές τον έχουμε δει να κάνει ανακοινώσεις και στο τέλος να τα μαζεύει. Αλλά και να δούμε ακριβώς, γιατί τα συμφέροντα των Αμερικανών στην Γερμανία και στην Ευρώπη είναι επίσης σημαντικά, μολονότι όχι μόνο επί Τραμπ, αλλά και από τους προηγούμενους προέδρους έχουμε δει αυτή τη μετατόπιση του αμερικανικού ενδιαφέροντος από την Ευρώπη στον Ειρηνικό Ινδικό ωκεανό. Αυτή η τάση θα συνεχιστεί, είχε ξεκινήσει και πριν τον Τραμπ, συνεχίζεται με τον Τραμπ και θα συνεχιστεί και ακόμα περισσότερο. Αυτό σημαίνει από την άλλη μεριά, και αν θέλεις, όλη αυτή η κρίση τώρα που ζούμε αυτές τις ημέρες στα γερμανοαμερικανικά και ευρωαμερικανικά, θα οδηγήσει σίγουρα στην απόφαση των Ευρωπαίων, στην κινητοποίηση των Ευρωπαίων να ενισχύσουν το δικό τους κομμάτι, το δικό τους πυλώνα άμυνας.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια χαρά. Εν ολίγης. Εντάξει, ο Τραμπ έχει έναν τρόπο να τα κάνει όλα σε επίπεδο διαμάχης, αλλά και ήρεμος και ωραίος να είναι ένας ηγέτης στην Αμερική. Εδώ και χρόνια αυτό που λέει στην Ευρώπη, κοιτάξτε, δείτε, εδώ ήρθαμε, γιατί είχαμε το Δεύτερο Παγκόσμιο, μετά είχαμε τον Ψυχρό Πόλεμο, είχαμε εχθρικές χώρες πάρα πολλές. Τώρα τις πιο πολλές από αυτές δεν τις αντιμετωπίζουμε ως εχθρό. Είναι αλλού τα συμφέροντά μας. Οργανωθείτε μόνοι σας.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε πλέον και η περίοδος η τουριστική. Τα ξενοδοχεία ανοίγουν. Έχουν ήδη ανοίξει από το Πάσχα, νομίζω, τα περισσότερα. Όσοι έχουν μικρή σεζόν θα ανοίξουν σε λίγες μέρες και ψάχνουν για προσωπικό. Άντε, βρες τώρα καμαριέρα, για παράδειγμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μπορεί να κάνουμε εδώ πέρα μια συζητησούλα για την τετραήμερη εργασία. Αλλά στην πραγματικότητα υπάρχουν κλάδοι που δεν βρίσκουν καν εργαζόμενους, όχι να δουλεύουν τέσσερις μέρες. Ο κύριος Τάσιος είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, αντιπρόεδρος των ξενοδόχων. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Χρόνια σας πολλά. Λοιπόν, αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι υπάρχει γενικά πρόβλημα στο να βρεθούν άνθρωποι για τα μαγειρία, καμαριέρες, για τη ρεσεψιόν, για την καθαριότητα, ξέρω εγώ, και των μαγειρίων και του ξενοδοχείου. Ισχύει? Δηλαδή και ειδικότητες και πιο ανειδίκευτοι.
1: Πράγματι υπάρχει αυτό το ζήτημα ευρύτερα στον χώρο του τουρισμού, αλλά θα έλεγα τα τελευταία χρόνια και σε άλλους κλάδους. Αλλά αν κρατήσουμε στο δικό μας για τα ξενοδοχεία, ναι, θα σας πω παράδειγμα για τη Χαλκιδική. Οι κενές θέσεις που έχουμε σήμερα, που έχει ξεκινήσει, όπως σωστά αναφέρατε και εσείς, η σεζόν, είναι περίπου στις 1000, που δεν έχουμε δηλαδή ακόμη βρει εργαζομένους. Και αυτό είναι πάντα ένα ζήτημα στην έναρξη σεζόν, γιατί στην πορεία θα χρειαστεί να κάνουμε μια εσωτερική ανακατάταξη και με την έκτη μέρα που δουλεύουμε μέσω της σύμβασης κλαδικής των ξενοδοχείων υπαλλήλων και της POX, όπου από 15 Μαΐου και μετά μπορεί να υπάρξει, για να μπορούμε να λειτουργήσουμε.

0: Δηλαδή υπήρχαν και κάποιοι συνάδελφοι, όχι η πλειοψηφία, όπου ή δεν είχαν τις συνθήκες ή λειτουργούσαν εντελώς διαφορετικά όσον αφορά το μισθολόγιο. Σήμερα όμως έχουμε ασφαλιστικές δικλείδες σε αυτό και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι με δύο συγκεκριμένα στοιχεία. Το πρώτο είναι ότι υπάρχουν προδιαγραφές πια με νόμο από το Υπουργείο Τουρισμού πώς θα είναι τα δωμάτια προσωπικού, εκεί που θα μένουν λοιπόν οι εργαζόμενοί μας. Δεν είναι δηλαδή απλά πάρε ένα δωμάτιο.
1: Δεν μπορεί να μείνει σε κοντέινερ.
0: Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Με βάση τον νόμο. Και πρέπει και ο καθένας να το εφαρμόζει. Και το δεύτερο στοιχείο είναι η κάρτα εργασίας. Η οποία πια έχει αποκλείσει οποιοδήποτε επιχείρημα ότι δεν πληρώνεται ή δεν μπαίνει υπερορία ή δεν μπαίνει ενδεχομένως η έκτη μέρα που την δικαιούται με βάση τη σύμβαση που έχει υπόξει με τους ξενοδοχοπαλλήλους. Άρα λοιπόν και σε αυτό το επίπεδο έχει κλείσει.
1: Θεωρείτε λοιπόν ότι οι συνθήκες διαμονής, διατροφής και οι μισθοί είναι ικανοποιητικοί και ότι δεν είναι αυτό το πρόβλημα?
0: Βεβαίως, για την οικονομία την οποία έχουμε και διανύουμε, φυσικά. Εγώ θα σας πω ότι ξεκάθαρα αυτή τη στιγμή ο μέσος μισθός σε μια ξενοδοχειακή επιχείρηση, βέβαια θα πω μέσο, αλλά έχουμε διάφορες ειδικότητες, είναι πια στο χέρι για πεθύμερη εργασία στα 1.200 ευρώ με 1.300 καθαρά. Στο χέρι, που λέμε έτσι απλά. Συνμικτά, αν το κάνουμε δηλαδή, είναι σχεδόν 2.000.
1: Δεν πειράζει, καλύτερα να λέτε στο χέρι, γιατί αυτά μετά.
0: Νομίζω ότι αυτό λέμε να ζητούμε στο τέλος.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο, ναι.
0: Άρα λοιπόν, δεν θα πω, προφανώς δεν είμαι εγώ αυτός που θα λέω ότι φτάνουν ή δεν φτάνουν, αλλά αυτό έχει η αγορά, αυτό δίνει και αυτό μπορεί. Υπάρχουν εργαζόμενοι, δεν είναι όμως το ζήτημα που προφανώς αμείβονται με αυτές τους μισθούς και με ακόμη περισσότερα, αν έχουν και μια μεγαλύτερη κατηγορία στην εξειδίκευσή τους και στις δεξιότητες. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν κυρίως εργαζόμενοι στις χαμηλές, όπως λέμε εμείς, κατηγορίες ειδικότητες, στην καθαριότητα, στη λάντζα, σε γενικών καθηκόντων. Ναι.
1: Πάντως νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που το παρατηρεί κανείς πια και στην κοινωνία. Δηλαδή, αν ψάχνει μια κυρία να βοηθάει στο σπίτι να καθαρίζει, πια δεν βρίσκεις. Ή αν βρίσκεις, ακούγονται και κάποιες τιμές που ίσως δεν μπορεί μια εργαζόμενη γυναίκα να τα δώσει. Ποιος είναι ο λόγος για αυτό το πρόβλημα? Ότι διαβάζω 80.000 θέσεις τέλος πάντων ότι αναζητούνται.
0: Στον τουρισμό, ευρύτερα.
1: Στον τουρισμό.
0: Ναι, γιατί δεν είναι μόνο τα ξενοδοχεία. Uh-huh. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι ηλικίες από 25 μέχρι 30 χρονών περίπου, οι νέοι δηλαδή άνθρωποι, θέλουν να δουλέψουν πάνω στο πτυχίο το οποίο έχουν σπουδάσει, στις δεξιότητές τους. Αυτό έχει απορροφήσει ένα συγκεκριμένο αριθμό ανθρώπων και σε άλλες, λόγω της μείωσης ανεργίας, και σε άλλες ειδικότητες, σε άλλους κλάδους. Και από την άλλη, δεν θέλουν την έντονη εποχικότητα των 6 μηνών, uh-huh. που είναι κατά μέσο όρο. Παντού στην Ελλάδα, το γνωστό μοντέλο ήλιου και θάλασσα. Άρα λοιπόν, και φυσικά δεν έχει καλλιεργηθεί η κουλτούρα, και αυτό ενδεχομένως είναι και ευθύνη των επιχειρήσεων σε κάποιες των περιπτώσεων, ότι μπορείς με αυτήν την εργασία να ζεις στην οικογένειά σου. Αντιλαμβάνεσαι, με 6-7 μήνες είναι πολύ δύσκολο mm-hmm. κάποιος να το κάνει, άρα δεν απευθύνεται σε αυτή τον τρόπο δουλειάς ή το έχει σαν μια δεύτερη ή τρίτη εναλλακτική. Συνεπώς, το θέμα για μας είναι ότι τα κενά υπάρχουν και δεν κλείνουν. Το δημογραφικό βεβαίως παίζει το ρόλο του, αλλά παίζει και σε ένα διαφορετικό ρόλο, να σας πω. Δεν έχουμε καταρχάς γηγενείς εργαζομένους με την έννοια στο μέρος στο οποίο βρίσκεται ένα ξενοδοχείο. Πριν 20 χρόνια όλοι οι εργαζόμενοι ήταν από το μέρος αυτό, από το χωριό αν θέλετε, από την Κομόπολη, από οτιδήποτε άλλο. Τώρα σε αυτό έχει αντιστραφεί εντελώς το κλίμα. Δηλαδή αν είχαμε 10 εργαζόμενους...
1: Επίσης κύριε Τάση, εγώ δεν είμαι ειδικός, αλλά εντάξει, κοινή λογική το λέει έτσι. Ότι σε αυτό το χωριό που λέτε κάποτε υπήρχαν 10 ξενοδοχεία και 100 παιδιά. Τώρα έχει γίνει και το ανάποδο. Δεν φτάνει που είναι 10 τα παιδιά, είναι και τα ξενοδοχεία 100.
0: Τα ξενοδοχεία πολύ ξεκάθαρα με στοιχεία, πολύ καλή ερώτηση και σε ευχαριστώ. Τα ξενοδοχεία με στοιχεία από το ξενοδοχειακό επιμελητήριο δεν έχουν αυξηθεί.
1: Εντάξει, τα ξενοδοχεία, οι ταβέρνες, όλους τους τουριστικούς κλάδους. Δηλαδή...
0: Η φιλοξενία. Θα μιλήσω για τη φιλοξενία.
1: Ναι, εντάξει, αλλά ανταγωνίζεστε με την εστίαση. Σας παίρνουν υπαλλήλους. Δηλαδή, σκεφτείτε πόσους σκεφτείτε πόσοι ήμασταν το 90 και πόσο ήταν ο χώρος του τουρισμού. Εστίαση τα πάντα. Και τα σημερινά νούμερα. Η Παρικιά έχει ενωθεί με την Πάρο με καταλήματα, ας πούμε.
0: Ναι. Όχι απόλυτα με ξενοδοχεία όμως. Με την Βραχυρόνια
1: δεν έχει σημασία. Οι υπαλλήλους ψάχνετε όλοι. Αυτό εννοώ.
0: Οι υπαλλήλους ψάχνουμε όλοι, αλλά υπό διαφορετικές συνθήκες. Αλλά
1: καμία αντίρρηση.
0: Θέλουμε να πάμε λίγο στο ποια είναι η λύση, ή τέλος πάντων ποιες λύσεις προτείνουμε ή έχουμε στα χέρια μας. Νομίζω, δεν ξέρω. Λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή έχουμε τρία στοιχεία. Το ένα είναι προσπαθούμε να βρούμε από την εγχώρια αγορά, αλλού τα καταφέρνουμε, αλλού όχι. Το δεύτερο είναι, και το κυριότερο, αν θέλετε, σε αυτή τη χρονική στιγμή, και αυτό ήθελα να τονίσω, είναι οι μετακλήσεις, προσκλήσεις εργαζομένων από τις επιχειρήσεις από τις τρίτες χώρες, από το εξωτερικό. Το οποίο είναι μια πάγια διαδικασία πολλών ετών, πάνω από 20 έτη. Σε αυτό το επίπεδο έχουμε σημαντικές αντικειμενικές δυσκολίες, που είναι οι εξής. Από τη στιγμή που εγκρίνεται ένας εργαζόμενος με βάση τον νόμο από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις ανά τη χώρα, στη συνέχεια αυτό κατευθύνεται εγγράφως

0: στις προξενικές μας αρχές σε όποια χώρα, ας πούμε στις Φιλιππίνες, στην Ινδία, στην Αίγυπτο, οποιαδήποτε άλλη χώρα έχουμε αυτή τη δυνατότητα να το κάνουμε. Εκεί λοιπόν είναι και το μεγάλο μας πρόβλημα. Είναι ελάχιστο το προσωπικό στις προξενικές αρχές, με αποτέλεσμα να μην έχουμε στο σωστό χρόνο τις εγκρίσεις ή τις μη εγκρίσεις, για να μπορέσει κάθε επιχείρηση να κάνει αυτό που είναι να κάνει, στην πορεία για να βρει εργαζομένος, για να μπορέσει να τακτοποιηθεί το οργανόγραμμα της κάθε επιχείρησης.
1: Άρα λέτε ότι ακόμα και ενώ υπάρχει διαδικασία να έρθει βοήθεια απ' έξω,
0: καθυστερούμε.
1: Ναι. Αλλά έτσι όπως το λέτε, καθυστερούμε πολύ. Δηλαδή, πότε με
0: πάρα
1: το
0: πολύ, θα σας πω το εξής.
1: Στο τέλος της σεζόν εγκρίνονται.
0: Με τον τελευταίο, αυτή τη στιγμή λοιπόν, ένας στους δύο εργαζομένους δεν έχουν ακόμη εγκριθεί στις προξενικές αρχές ανά τον κόσμο. Mm-hmm. Και έχουμε ανοίξει. Πώς θα λειτουργήσουμε? Αλλά το ζητούμενο κυρίως είναι το εξής. Ότι εδώ θέλει ένα καλύτερο προγραμματισμό. Πράγματι, η κυβέρνηση, μετά από πάρα πολλά χρόνια, μέσω του ΑΣΕΠ έχουν γίνει προσλήψεις πάνω από 100, νομίζω, στελεχών για τις προξενικές αρχές, οι οποίοι θα τοποθετηθούν τον Ιούνιο. Αργούμε σχετικά. Για την εποχικότητα μιλάω. Mm. Όχι για την εξαρτημένη 12 μηνών ή πενταετίας. Σε αυτό λοιπόν αργούμε. Άρα μέχρι τότε πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία να προτεραιοποιηθεί αυτή την περίοδο του Μαρτίου και του Απριλίου σε όλες τις προξενικές αρχές, να προτεραιοποιηθεί η ανάγκη κυρίως του κλάδου του τουρισμού. Γιατί τώρα, λογικό, μια προξενική αρχή βάζει μια σειρά και έχει ανάλογα τα αιτήματα. Σε αυτό όμως το επίπεδο αργούμε πάρα πολύ. Μάλιστα. Και δεν έρχονται εργαζόμενοι. Και εκεί είναι και το ζητούμενο στο τέλος της ημέρας. Και το τρίτο που έχουμε.
1: Και να κλείσουμε, ναι, γιατί θα πάμε στο δελτίο.
0: Είναι οι δομές φιλοξενίας. Από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολιτικό άσυλο, οι οποίοι είναι πάνω από 30.000 που μπορούν να εργαστούν, και σε αυτό πρέπει να κάνουμε και άλλα πράγματα να μπορέσουν και να ενσωματωθούν και να έρθουν σε επιχειρήσεις μας. Πού είναι το μεγάλο πρόβλημα? Ότι όταν θα φύγουν από μια δομή φιλοξενίας για να εργαστούν, τυχαία θα πω από τον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης στη Χαλκιδική, όταν θα επιστρέψουν δεν έχουν κρεβάτι στην αντίστοιχη δομή φιλοξενίας, οπότε δεν έρχονται ούτε στη Χαλκιδική ούτε πάνε κάπου αλλού. Άρα πρέπει να δούμε και αυτό το ζητούμενο στην πορεία για να ελεγξιτοποιήσουμε το πρόβλημα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τάση. Ωραία και ενδιαφέροντα ακούσαμε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σεζόν, εύχομαι παρόλα αυτά.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, για να πάμε εμείς διακοπές. Κάποιοι πρέπει να μην πάνε, κάποιοι πρέπει να δουλέψουν. Κόσμος δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν αυξηθεί και πάρα πολύ. Το καταλαβαίνω. Όποιος είναι από τουριστικό μέρος, το θυμάται πώς ήταν πριν 30 χρόνια και πώς είναι σήμερα. Ενώ ταυτόχρονα δεν γεννάμε, δεν αυξανόμεθα. Ή και τα παιδιά πια σπουδάζουν άλλα πράγματα. Δεν δουλεύουν και τα καλοκαίρια όπως γινόταν παλιά για να βγάλουν το χαρτζηλίκι. Δύσκολα τα πράγματα. Και η βοήθεια απ' έξω, ακούσατε τα προβλήματα που έχει.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Το αμερικανικό ναυτικό θα καθοδηγήσει τα εγκλωβισμένα πλοία τρίτων χωρών έξω από το στενό του Ορμούζ από σήμερα, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε μια προσπάθεια να ξεκλειδώσει τη σημαντικότερη ενεργειακή αρτηρία του πλανήτη. Το σχέδιο ελευθερία του Ντόναλντ Τραμπ θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυράβλων, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, καθώς και μη επανδρομένες πλατφόρμες πολλαπλών αποστολών. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν δήλωσαν ότι οι επιθετικές ενέργειες των ΗΠΑ θα περιπλέξουν την τρέχουσα κατάσταση και θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πλοίων στον κόλπο και προειδοποιούν το αμερικανικό ναυτικό να μην πλησιάσει το στενό του Ορμούζ. Επισημαίνουν μάλιστα ότι θα απαντήσουν σκληρά σε οποιαδήποτε απειλή. Ως ένα έξυπνο σχέδιο χαρακτηρίζει το Ισραήλ την απόφαση των ΗΠΑ για τη συνοδεία πλοίων. Χαρακτηριστικό των εξελίξεων ότι το Υπουργικό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της χώρας θα συνεδριάσει και πάλι σήμερα και αυτό σημαίνει ότι τίθεται θέμα ασφάλειας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φαίνεται να απορρίπτει τη νέα Ιρανική πρόταση σύμφωνα με το Ισραηλινό μέσο Καν. Ωστόσο, ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Truth Social επισημαίνει ότι οι ΗΠΑ έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν. Η Τεχεράνη επιβεβαίωσε ότι έλαβε την απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση και ότι βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησής της. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν λέει ότι οι ΗΠΑ δυσκολεύονται να εγκαταλείψουν τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις τους, ενώ τις κατηγορεί για αργό ρυθμό διπλωματίας για τον τερματισμό του πολέμου. Μικρή υποχώρηση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για αμερικανική βοήθεια σε πλοία στα στενά του Ορμούζ. Στα $108 το βαρέλι το Brent, πάνω από τα $101 το αμερικανικό αργό. Η χρονική στιγμή της ανακοίνωσης των ΗΠΑ σχετικά με τον προγραμματισμό περιορισμό κατά 5.000 στρατιωτών από τη Γερμανία αποτέλεσε έκπληξη, όπως δήλωσε η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα αμερικανικά στρατεύματα δεν βρίσκονται στην Ευρώπη μόνο για την προστασία των ευρωπαϊκών συμφερόντων, αλλά και των αμερικανικών συμφερόντων, πρόσθεσε. Στην Αθήνα σήμερα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώχαν Βάντεφουλ, στις 12 θα συναντηθεί με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Με το πέρας των διευρυμένων συνομιλιών μεταξύ των δύο αντιπροσωπιών θα ακολουθήσουν οι δηλώσεις στον τύπο. Στις 3 ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Στην ατζέντα θα βρεθούν μεταξύ άλλων οι διμερείς σχέσεις, περιφερειακές εξελίξεις, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα θέματα Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής. Φρένο στο συνολικό κόστος καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών επιχειρεί να βάλει το Υπουργείο Ανάπτυξης με νέα ρύθμιση που προβλέπει ανώτατο όριο στην τελική επιβάρυνση των δανειοληπτών. Η ρύθμιση αποτελεί προσαρμογή σε δύο ευρωπαϊκές οδηγίες και αφορά δάνειο σε 100.000 ευρώ. Το σύνολο του ποσού που θα κληθεί να επιστρέψει ο δανειολήπτης μαζί με τους στόχους δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30 με 50% του αρχικού κεφαλαίου. Σφόδρη κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Νέο ευνοϊκότερο καθεστώς στα φορολογικά πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ με κούρεμα ως και 80% φέρνει διάταξη, η οποία ενσωματώθηκε στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, που βρίσκεται προς ψήφιση στη Βουλή και θα ισχύσει αναδρομικά από τις 19 Απριλίου του 2024. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, το οποίο απευθύνεται σε συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες ασφαλισμένους, τον ΑΕ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr έως και τις 13 Μαΐου. Η σταθμή της γραμμής 2 του μετρό Αττικής, σταθμός Λαρίσης, μεταξουργείο Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν νωρίτερα σήμερα στις 10 παρά 20 στο πλαίσιο της διεξαγωγής εργασιών.
0: Ο καιρός.
1: Αλλάζει και πάλι το σκηνικό του καιρού με θεαματική άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία αναμένεται να ξεπεράσει τους 30 βαθμούς προς το τέλος της εβδομάδας. Τοπικές βροχές, καταιγίδες, αλλά και βαθμία βελτίωση σήμερα σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Έως 20 βαθμούς θερμοκρασίας σε Θεσσαλονίκη και Αττική. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Λοιπόν, όπως πάντα την δευτερόλεπτη ξεκινάμε με τα μηνύματά σας. Μιλάγαμε νωρίτερα για την έλλειψη υπαλλήλων, όπως λένε, και στα ξενοδοχεία και στους χώρους εστίασης. Κοντά στους 8.000 άτομα λείπουν από το προσωπικό. Η κυρία Κέλλη λέει να φτιάξουν τουριστικές σχολές. Υπάρχουν τουριστικές σχολές στην Ελλάδα. Νομίζω πάντως ότι σε αυτό που έχετε δίκιο είναι ότι θα έπρεπε να είναι elite, να είμαστε στην πρωτοπορία. Ο κύριος αναγνώστης διαμαρτύρεται γιατί χάνεται το σήμα του μέσα στα τούνελ. Ναι, εντάξει, είναι δύσκολο μέσα στο τούνελ. Τώρα πού να σας εξηγούμε πώς με τα ραδιοκύματα τι γίνεται. Ο κύριος Πέτρος μας ψέγει γιατί δεν είπαμε το όνομα του Έλληνα προπονητή στο Ηράκλειο, ο Παπαδόπουλος, να το πούμε. Στο quiz που είπαμε με αφορμή το τραγούδι που ακούγαμε από τους Νίτς, ποιο είναι το ψηλότερο βουνό, το βρίσκει στην Ολλανδία η κυρία Μαρία, το βρήκε, οι ουρανοξύστες, δεν έχει βουνά η Ολλανδία. Ο κύριος Δημήτρης είπε, Κουρκούνας, ότι όσον αφορά λύσεις στο Πανεπιστήμιο και τους ακαδημαϊκούς, υπάρχει σύστημα ειδοποιησμού για τεχνητή νοημοσύνη και για αντιγραφή από άλλο σύγγραμμα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όντως υπάρχει, αλλά δεν είπαμε αυτό. Είπαμε ότι η έρευνα μπορεί να είναι πρωτότυπη και μετά πάνε και τη βάζουν στο AI να την ξαναγράψει.

0: Λοιπόν, σας λέγαμε νωρίτερα και για την απόφαση του Τραμπ να κρατήσει ανοιχτά τα στενά του Ορμούς για να περάσουν κάποια πλοία που, όπως λέει, για ανθρωπιστικούς λόγους και τα λοιπά, το οποίο θα γίνει χωρίς να χρησιμοποιεί πλοία. Ταυτόχρονα όμως, όλη αυτή την περίοδο της εκκυχηρίας έχουμε συνέχεια συγκρούσεις στο Λίβανο και μάλιστα υπάρχει και ανακοίνωση από τον Ισραηλινό στρατό να κενωθούν συγκεκριμένες περιοχές γιατί θα γίνουν πολεμικές επιχειρήσεις. Θα ακούσετε στη συνέχεια και τον τρόπο που ένας από τους υπουργούς του Ισραήλ γιόρτασε τα γενέθλιά του όταν επάνω στην τούρτα του ζωγράφισε μια αγχώνη. Τι σημαίνει αυτό και πώς τη σχέση έχει με τον πόλεμο θα μας τα πει συνέχεια η Δέσποινα. Εμείς θα ήθελα να ξαναπάμε τώρα στο θέμα του Λιβάνου. Έχουμε κοντά μας τον Αλέξη Πόνσο. Αλέξη Πόνσο είναι οπερατέρ στις ειδήσεις της ΕΡΤ. Ήταν όλο αυτό το διάστημα στο Λίβανο με τους συναδέλφους και έχει πάρα πολύ, πολύ μεγάλη εμπειρία γύρω από αυτά τα θέματα. Έχουμε ακούσει τους δημοσιογράφους, να ακούσουμε και ανθρώπους οι οποίοι τα βιώνουν με διαφορετική ματιά. Και ένας από αυτούς είναι ο Αλέξης. Θα μας επιτρέψετε τον Νικό, επειδή εμείς συγγνωριζόμαστε πολλά χρόνια και είμαστε συνάδελφοι. Καλημέρα, Αλέξη.
1: Καλημέρα, Δημητρή. Χάρηκα που μπήκα στην εκπομπή σου και σε ακούω και ακούγα πριν. Σούπερ Τραμπ πριν.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, εσύ Αλέξη, πόσες μέρες έμεινες Λίβανο?
1: Κοίτα, έμεινα 25 μέρες, γύρισα Αθήνα 5 μέρες και ξαναπήγα άλλες 20 μέρες.
0: Λοιπόν, και βέβαια πρέπει να πούμε ότι γενικά οι οπερατέρ πρέπει και να το βιώνουν ως άνθρωποι, αλλά και ταυτόχρονα όλη αυτή την καταστροφή, τους τραυματισμούς, τους θανάτους που υπάρχουν, να τους καταγράφεται έτσι.
1: Κοίταξε, είναι μια άσχημη κατάσταση, αλλά από την άλλη πρέπει. Ξέρεις, η εικόνα πολλές φορές δείχνει την ομή πραγματικότητα και καλούμαστε εκεί. Δηλαδή είναι κάτι πιο εθελοντικό, δεν ήταν όπως παλιά δηλαδή, τα πράγματα. Είναι πολύ πολύ πολύ, πολύ διαφορετικά από αυτά που ξέραμε κάποτε.
0: Νομίζω ότι ειδικά στην περίπτωση της Βηρυτού, ας πούμε, για παράδειγμα, μέσα σε αστικό περιβάλλον, δεν είναι ότι δεν έχουν γίνει ποτέ βομβαρδισμοί, έτσι, αλλά και τόσο στοχευμένα και εκεί που μένουν δίπλα σε γειτονιές ανυποψίαστων, δεν το βρίσκεις εύκολα σε τέτοιου είδους πολεμικές σειράξεις.
1: Όχι, αλλά π.χ. να σου δώσω καταλάβεις, βγαίνει ένα ανακοινωθέν ότι σκοτώσαν τον τάδε εξτρεμιστή με χειρουργικό χτύπημα. Το χτυπήσαν στο τρίτο όροφο που λέει ο λόγος. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο δεύτερος και ο τέταρτος δεν επηρεαστήκαν. Δηλαδή έγινε καταστροφή, σκοτώθηκε άδικος κόσμος δηλαδή στο τέταρτο και στο δεύτερο. Δηλαδή. Εκεί καλούμαστε εμείς να δείξουμε αυτή τη δυστυχώς την ομή πραγματικότητα. Πολλές φορές μπορεί να ακούγεται αν είμαστε μακαβιστές ή κάτι τέτοιο. Όχι, δεν είμαστε, αλλά... Καλούμαστε να δείξουμε αυτή την πραγματικότητα.
0: Βέβαια, ναι, εντάξει. Προφανώς αυτή είναι η δουλειά και βοηθάει και πάρα πολύ τον κόσμο να καταλαβαίνει παρά το γεγονός ότι έχουν εθιστεί νομίζω και στις εικόνες και οι πολίτες. Και δεν μπορείς αυτό που αισθάνεται αυτός που είναι εκεί και το φόβο καθώς πλησιάζει σε μια τέτοια περιοχή, καθώς απομακρύνεσαι, ούτε τηλεόραση μπορεί να τον περάσει ιδιαίτερα.
1: Κοίτα, ο φόβος πάντα υπάρχει και όποιος λέει ότι δεν φοβάται σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Καλά, λέει ψέματα.
1: Είναι εκτός πραγματικότητας. Υπάρχει φόβος και πάντα έχεις φόβο. Μην ξεχνάς ότι οι περισσότεροι από εμάς έχουμε παιδιά, όπως εγώ. Δηλαδή, έχω δύο παιδιά. Δηλαδή, μας νοιάζει να δούμε και εγγόνια και δυσέγγωνα και θέλουμε να δούμε τους ανθρώπους μας. Αλλά ξέρεις, πρέπει κάποιες στιγμές πρέπει να το δούμε και το σαν λειτουργήμα, όπως είναι το δημοσιογραφικό, όπως είναι το ΕΚΑΒ, όπως είναι οι πυροσβέστες. Δηλαδή, λειτουργήμα κάνουμε. Δεν πάμε για τα πολλά λεφτά. Κάποτε.
0: Από
1: κάποια λεφτά το βυσνιούς, αλλά κάποτε.
0: Καλά. Από όλες τις εικόνες τώρα που κατέγραψες αυτές τις ημέρες με τους συναδέλφους, ποια ήταν για σένα η πιο δραματική αυτή που σου μένει? Πάντα κάτι μένει, το ξέρω.
1: Κοίτα, μένει μια εικόνα που είχαμε πάει σε ένα κάμπ με την Αδαμαντία τη Λιόλιου, η οποία ήταν, η κοπέλα ήταν έγκυος και λέει: δεν θέλω να γεννήσω το παιδί μου, θέλω να μείνει μέσα στην κοιλιά μου ώσπου να τελειώσει ο πόλεμος. Και οι περισσότεροι νομίζουν ότι ο πόλεμος είναι τώρα. Ο πόλεμος είναι από το 1983. Δηλαδή, σκέψω ότι υπάρχουν παιδιά που είναι 20 χρονών που αυτό το βιώνουν ακόμα. Δηλαδή, δεν έχουν δει ειρήνη. Το πιο τρομακτικό είναι ότι πας σε μια πρωτεύουσα, κάποτε το Παρίσι της Αραβίγιας, που ακούς συνέχεια ντρόμ. Δηλαδή, αυτό κάπου όταν είσαι εδώ και ακούς κόρνες ή ακούς το χάος, αλλά μετά ακούς μόνο ντρόμ, είναι λίγο, ξέρεις, παράλογο, λίγο εκτός πραγματικότητα.
0: Μάλιστα. Και αυτή είναι και μια εικόνα που δεν μπορεί να καταγράψει κάμερα, έτσι, γιατί και αυτά έχουν πολύ ενδιαφέρον όταν κάποιος είναι σε μια περιοχή, γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να πηγαίνει στα θέματα, γιατί είναι εντελώς διαφορετική η αίσθηση, η πληροφορία και το βίωμα.
1: Ναι, και μην ξεχνάς ότι τώρα π.χ. η πόλεμη πώς είναι. Είναι, ξέρω, π.χ. ένα σημείο Β, ρίχνουν και εξαφανίζονται μετά για ένα 6-7 ώρο, ξέρω. Και εκεί είναι που δεν ξέρεις, δηλαδή δεν μπορείς να έχεις και συνέχεια ανοιχτή την κάμερα. Δεν είναι όπως ήταν στη Βαγδάτη ή όπως ήταν στη Σερβία ή όπως... Είναι πολύ διαφορετική πόλεμη πια. Δηλαδή είναι... δεν έχεις να κάνεις αυτό που ξέραμε. Mm-hmm. Δηλαδή από ότι είχα κάνει ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ για τον εμφύλιο και μου είχε πει ένας παππούς, δεν έχει σημασία σε ποια παράταξη άνοικε, αλλά είπε το εξής ωραίο, ότι κάποτε ακούγαμε ένα μπαμ και ανάλογα πηγαίναμε δεξιά ή αριστερά, ανάλογα πώς μας συμφέρει. Τώρα το μπαμ δεν το ακούς, το βιώνεις, είναι πολύ διαφορετικό το μπαμ. Δηλαδή είναι...
0: Ναι, έχουν αλλάξει τα όπλα, έχουν αλλάξει οι τρόποι και όλα αυτά. Μάλιστα. Σε μια περιοχή η οποία, το είπες νωρίτερα, το Παρίσι της Ανατολής, ο Λίβανος είναι διαφορετικός από άλλες αραβικές χώρες. Είναι έτοιμος να πάρει μπροστά, να εκτοξευτεί, αν δεν είχε όλο αυτό. Γιατί και που τελείωσε ο εμφύλιος στο Λίβανο, η χώρα είναι λόγω της, ξέρεις, με τη Χεσμολάχ και τα λοιπά, και της τρομερής διαφθοράς που υπάρχει βέβαια, έτσι. Και μετά την έκρηξη στο λιμάνι, μένει πίσω, ενώ όταν πάει κάποιος εκεί την καταλαβαίνει ότι έχει τρομερή δυναμική.
1: Αλλά μην ξεχνάς ότι η Χεσμολάχ είναι ένα εκλεγμένο κόμμα. Δηλαδή,
0: δεν μιλάω για το κόμμα.
1: Για
0: τη στρατιωτική δομή μιλάμε.
1: Ναι, δηλαδή πώς να σου πω, είναι στη Βουλή.
0: Ναι, βέβαια, φυσικά. Καλά, δεν είναι δύσκολο. Έχει επιρροή στον κόσμο. Αλλά μιλάω για το στρατιωτικό σκέλος.
1: Και, ναι, έχει το στρατιωτικό σκέλος, γιατί σκέψω ότι είναι μια χώρα που έχει παραδοθεί τα πάντα, δηλαδή δεν έχει στρατό, έχει μόνο εθελοντικό στρατό και μισθοφόρια, στο πούμε έτσι, που τα όπλα τους είναι της δεκαετίας του 60, μη σου πω στην καλύτερη περίπτωση του 70, που απέναντι έχει μια υπερδύναμη του Ισραήλ, έχει παραδώσει σχεδόν τα πάντα και είναι, πώς να σου πω, είναι, πώς να σου πω, το κενό. Δηλαδή, έχει δώσει τα πάντα, έχει παραχωρήσει σχεδόν όλα και από την άλλη, όταν έχει φτώχεια, γιατί μιλάμε, όταν λέγαμε το Παρίσι, του αραβικού κόσμου, εννοούσαμε το Παρίσι, δηλαδή βλέπεις κάτι φοβερές μονοκατοικίες που πραγματικά λες, όπα, εδώ είναι παλάτι. Και όμως μένει μια μέσο αστική οικογένεια. Βλέπεις ότι πώς έχουμε εμείς τους ηλιακούς ερμοσύφωνες, εκεί έχουν ηλιακά σπίτια, δηλαδή... ή έχει μια ποιοτικότητα.
0: Είναι
1: μια
0: αυτό που σου λέγα, ότι το καταλαβαίνεις. Αν την περπατήσεις, λες, αυτοί είναι έτοιμοι να εκτοξευτούν εάν είχαν ειρήνη και οικονομία.
1: Εννοείται. Δηλαδή, φαντάσου τώρα, π.χ. παίρνεις ένα καφέ με ένα νερό και κάνει μισό εκατομμύριο δικά τους. Δηλαδή, φαντάσου πόσο ο πληθωρισμός έχει ανατρέψει όλο. Και αναγκάζεται και υπάρχει αυτό που λέμε κυκλοφορία δύο νομισμάτων. Το τοπικό
0: και το δολάριο.
1: Και το δολάριο. Και είναι το πιο βασικό, είναι ότι όταν πας εκεί, π.χ. ότι είναι από 5 και μονάλευρα, πρέπει να τα δώσεις, γιατί δεν ξέρεις αν είναι πλαστά ή όχι. Δηλαδή είναι ένα χαοτικό πράγμα. Μάλιστα. Όλο αυτό το πράγμα.
0: Αλέξη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλημέρα.
1: Εγώ καλημέρα και ευχαριστώ που με φιλοξένησε στην εκπομπή σου. Εύχομαι να πάντα επιτυχίες και να είσαι πάντα γερός.
0: Επίσης, υγεία. Λοιπόν, ο συνάδελφος Αλέξης, πόσες 45 μέρες έμεινε στην περιοχή του Λιβάνου, από το Ιβηρητό και Νότια, όπου είχαμε όλο αυτό το... Είχαμε αυτές τις επιθέσεις, οι οποίες είναι και σε εξέλιξη, πιο πολλές νομίζω με την Αδαμαντία Λόλιου και τους άλλους συναδέλφους, οι οποίοι όλοι τους προσπαθούν με κάθε δυνατό τρόπο, δεν και πάρα πολύ εύκολο, να μεταφέρουν το κλίμα. Τι συμβαίνει με τις επιθέσεις, με την αγωνία των πολιτών, και δεν είναι καθόλου εύκολο, έτσι όπως εθίζεται και το μάτι μας να βλέπει την καταστροφή, τον πόνο και στο τέλος να μην βιώνει κιόλας. Αλλά αυτή η φράση της μάνας, εύχομαι να μην γεννήσω όσο κρατάει ο πόλεμος, να μείνει το παιδί μες στην κοιλιά μου, από μόνη της είναι νομίζω παρακτική, μπορεί να εξηγήσει και να πει πάρα πολλά.

Έχει πει και μια ενδιαφέρουσα παράμετρο για το στρατό. Ο επίσημος στρατός, επειδή δεν έχει λεφτά, δεν μπορεί να αγοράσει όπλα και δεν μπορεί να. Η κυβέρνηση δεν έχει λεφτά, δεν μπορεί να κρατήσει και κόσμο στο επαγγελματίε στρατιώτε. Είναι εθελοντικό, δηλαδή κάνουν θητεία, αυτό εννοεί. Η Χιζμπολάχ που έπαιρνε λεφτά από το Ιράν είχε καλύτερες στρατιωτικές δυνατότητες.

0: Λοιπόν, Δέσποινα Σιρόπουλη είναι κοντά μας. Ειδήσεις από όλο τον κόσμο. Καλημέρα, Δέσποινα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να ξεκινήσουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα φύγουν, μάλλον μέρος των αμερικανικών δυνάμεων θα φύγει από τις βάσεις στη Γερμανία. Περίπου για 5.000 λένε. Λοιπόν, να δούμε λίγο. Η ευρωπαϊκή διοίκηση, η αμερικανική ευρωπαϊκή διοίκηση, ένα κομμάτι του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία δημιουργήθηκε το 1947, είναι μία από τις 11 διοικήσεις μάχης του Υπουργείου Άμυνας και καλύπτει περίπου 50 χώρες. Σύμφωνα λοιπόν με τα μέχρι τώρα με τα στοιχεία που έδωσε το Πεντάγωνο το Δεκέμβριο, υπάρχουν από 80 έως 100.000 Αμερικανοί στρατιώτες στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, από αυτούς οι 36 να βρίσκονται στη Γερμανία. Μάλιστα. Βέβαια τώρα δεν ξέρουμε το χρονοδιάγραμμα.
0: Δεν έχει σημασία. Οι άλλοι που είναι, σε ποιες χώρες?
1: Οι περισσότεροι είναι 12 περίπου χιλιάδες στην Ιταλία και 10.000 στο Ηνωμένο Βασίλειο.
0: 22 όμως θα μας.
1: Ναι.
0: Εδώ.
1: Εδώ. Εδώ έχουμε. Δεν μας.
0: Δεν ξέρουμε
1: νούμερα. Απλά έχουμε την Σούδα, τη Λάρισα, το Βόλο και στην Αλεξανδρούπολη.
0: Αλλά νομίζω η Σούδα είναι το
1: ναι, η πρώτη,
0: η πιο σημαντική. Ναι, η Λάρισα είναι ένα το σταθμός, εντάξει, και η Αλεξανδρούπολη που.
1: Τέλος πάντων, όλο αυτό η δυσαρέσκεια του Ντόναλντ Τραμπ και το πώς αντιμετωπίζει είτε και τους ΝΑΤΟ και τους συμμάχους των ΝΑΤΟ, αλλά και τις κινήσεις που θέλει να κάνει από εδώ και στο εξής, έχουν δημιουργήσει μια ιδιαίτερη αναστάτωση. Με αντιδράσεις είχαμε το Ρούτε πριν από λίγο και την κυρία Κάλλας. Λοιπόν, πάμε τώρα. Τζον Μπόλτον, τον είπαμε και την Παρασκευή, ο οποίος εμφανίζεται ανατακτά κάθε τόσο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κυρίως τα αμερικανικά, και λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν τελειώσει ακόμα τη δουλειά. Ο πρώην σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτείων κατά την.
0: Το είπε αυτό.
1: Το είπε, ναι, ότι δεν έχουν τελειώσει τη δουλειά ακόμα. Που σημαίνει ότι δεν. Η δουλειά σημαίνει.
0: Αλλά η δουλειά. Τι σημαίνει αυτό, η δουλειά.
1: Η δουλειά. Σημαίνει την αλλαγή του καθεστώτος. Τώρα, ποιο καθεστώς, αυτό είναι μια άλλη ιστορία και μια άλλη συζήτηση. Λοιπόν, να σου πω όμως ότι. Με βάση τη δημοσκόπηση της Washington Post, του ABC και του Ipsos, δείχνει ότι το 61% των Αμερικανών θεωρεί λανθασμένη τη στρατιωτική εμπλοκή της κυβέρνησης Τραμπ στο Ιράν. Οπότε, και κυρίως με τις τιμές να ανεβαίνουν.
0: Νομίζω
1: συνεχώς.
0: Είναι ο πόλεμος με τη μικρότερη αποδοχή στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Κυρίως όμως από την αύξηση των εγχώριων τιμών.
0: Και γιατί όλοι οι πόλεμοι είχαν και ένα ιδεολογικό υπόβαθρο και μια πολιτική προπαγάνδα που προηγήθηκε έως και χρόνια. Εδώ γίνανε όλα γρήγορα. Δεν προλάβα να ενημερώσουν τον κόσμο.
1: Ναι, ή να υπάρξει κάποιο γεγονός ώστε να κινητοποιήσει όλη τη ρητορική. Λοιπόν, πάμε τώρα στη Νέα Υόρκη. Σήμερα έχουμε την κορυφαία βραδιά της παγκόσμιας μόδας στο Μουσείο Μετροπόλιταν. Λοιπόν, από το 48, η πρώτη φορά που έλαβε χώρα το συγκεκριμένο ή συγκεκριμένη φιλανθρωπική εκδήλωση με καλεσμένους από το χώρο της μόδας, του θεάματος, αθλητισμού, που εμφανίζονται με δημιουργίες ανάλογα με τη θεματική. Φέτος λοιπόν η θεματική είναι η μόδα είναι τέχνη και καλούν τους καλεσμένους να προσεγγίσουν τη μόδα ως μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης. Αύριο θα τα δούμε τι θα.
0: Άρα δηλαδή οι καλεσμένοι έχουν ενημερωθεί εδώ και κάνα 8 μήνα τέλος πάντων για την πρόσκληση για να πάνε να ραφτούν καταλήλως, να κάνουν τα σχέδια.
1: Λοιπόν,
0: έτσι,
1: θέλεις να ακούς τιμές.
0: Να το διαλέξουν.
1: Θέλεις να ακούς τιμές.
0: Τιμές τι είναι
1: του εισιτηρίου. Είναι φιλανθρωπικό, αλλά τα τραπέζια είναι από 350.000 δολάρια και μεμονωμένα εισιτήρια από 60 και πάνω.
0: Τι 60.000? Χιλιάδες,
1: ναι.
0: Όσοι πάνε.
1: Ναι.
0: Είναι, ναι. Και τα έσοδα πάνε
1: και
0: σε.
1: Και τα έσοδα είναι σε φιλανθρωπικό. Λοιπόν, είναι γύρω στους 450 καλεσμένοι. Και φέτος δούλεψαν για όλη αυτή την ως συνδιοργανωτές η Beyoncé, η Nicole Kidman και η Venus Williams.
0: Μάλιστα. Εντάξει, έχουν φίλους που με 60 χιλιάρικα που
1: φυσικά,
0: τα δίνουν. Εντάξει.
1: Φυσικά. Και το pre-gala party, το χθεσινό, ήταν στο σπίτι του Μπέζος. Οπότε.
0: Α, ναι, και έβλεπα και, και τη φοράγανε.
1: Α, μπράβο. Okay, ναι. Λοιπόν, να πάμε και στους.
0: Είναι σεμνά πράγματα όμως, δεν είναι. Με μια εξαίρεση δύο που είδα, έτσι πιο. Κρουστομάτη κατάσταση.
1: Κάτσε
0: δεν
1: να δούμε.
0: Δεν σαν τα Όσκαρ.
1: Όχι, άρα, κάτσε να δούμε.
0: Λέμε για το πριν. Αλλά... Pre-game, δεν λέμε για το game.
1: Θα το δούμε και αυτό.
0: Έχει και post-game αύριο.
1: Αύριο θα το δούμε. Αύριο θα... Α, και όποιος θέλει μπορεί μέσω YouTube. Δεν ξέρω αν, platform, αν μπορούμε να το δούμε από εδώ. Αλλά θα έχει ζωντανή σύνδεση από τις 5.30 ώρα ώρας Νέας Υόρκης, δηλαδή 12.30 ώρα Ελλάδος, για το κόκκινο χαλί. Ποιοι πάνε, πώς πάνε κλπ. Λοιπόν, πάμε και στο το MAGA, το Make America Great Again. Έχουμε και το MAHA, το Make America Healthy Again, δηλαδή υγιής. Υπάρχει λοιπόν μια...
0: Αυτό τι είναι?
1: Είναι ένα κίνημα το οποίο συνδέεται με ζητήματα υγείας και τροφίμων.
0: Συνδέεται με τον τρόπο αυτό το κίνημα, είναι άσχετο.
1: Ναι, αλλά τώρα είναι πολύ δυσαρεστημένο.
0: Είναι
1: γιατί...
0: αυτό που είναι αντιεμβολιαστικό, που πάνε και κάνουν οι υπουργοί μονόσημο στα αεροδρόμια και τέτοια.
1: Ναι, αλλά τώρα είναι πολύ δυσαρεστημένοι με την κίνηση της, με τις κινήσεις της κυβέρνησης, διότι η κυβέρνηση και ο Τραμπ αλλά και ο Κένεντι, ο Υπουργός Υγείας, προωθεί ένα διάταγμα υπέρ ενός βασικού συστατικού, ενός ζυζανιοκτώνου, το Roundup, το οποίο είναι... Λοιπόν, η στάση αυτή μαζί με... έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, διότι πριν την εκλογή τους ήταν εναντίον αυτού του συστατικού και μάλιστα στηρίζει την εταιρεία σε δικαστική διαμάχη κυβέρνηση.
0: Συγγνώμη, υπάρχει ένα κίνημα να ξανακάνουμε υγεία την Αμερική.
1: Ναι.
0: Στην οποία δεν έχουν πρόσβαση χιλιάδες, εκατομμύρια πολίτες στο σύστημα υγείας. Και αυτοί δίνουν τη μάχη τους για να ζυζανιοκτώνω.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μια χαρά. Okay. Φτάνει, δεν πρέπει να πιστεύω.
1: Τι να κάνουμε. Πιέζουν τώρα, θέλουν να κάνουν.
0: Δίνουν τη μάχη για ένα συστατικό που έχει το ζυζανιοκτώνω.
1: Ναι. Αυτό. Εντάξει, γιατί, okay. Γιατί. Ενώ στην αρχή τους είχαν πει ότι εμείς είμαστε.
0: Άρα
1: δίθετοι.
0: Με προστατεύει εμένα, μην πάθω τίποτα από το ζυζανιοκτώνο, αλλά σε περίπτωση που πάθω από κάτι άλλο και δεν έχω πρόσβαση στο νοσοκομείο, δεν πειράζει.
1: Και εσύ τώρα, τι κοιτάς?
0: Δεν κοιτάω, πάμε.
1: Λοιπόν, πάμε και για τον πρώην δήμαρχο της Νέας Υόρκης, ο οποίος είναι ο Ρούτζι Τζουλιάνι, ναι. Στέλεχος μεγάλου και του
0: Μάγκα.
1: Αλλά τώρα βρίσκεται στο νοσοκομείο χωρίς να ξέρουμε για ποιο λόγο. Εκείνο που θα κρατήσουμε σε όλη αυτή τη διαδρομή του ήταν ότι αποτέλεσε τον δήμαρχο, τον καλύτερο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, διότι στην θητεία του, από την εγκληματικότητα και από τις, και από τη μαφία.
0: Ναι, ήταν μια ως εισαγγελέας που ήταν, έτσι, όχι ως δήμαρχος.
1: Και ως δήμαρχος. Ως δήμαρχος
0: ήταν η δεύτερη φάση. Η πρώτη ήταν ως εισαγγελέας, γιατί τη Νέα Υόρκη την κυβερνούσε η μαφία.
1: Ναι.
0: Είναι τρομερό, μια τόσο μεγάλη πόλη. Η μαφία έκανε κουμάντο στα πάντα. Είχε μπει, ας πούμε, στην κατασκευή κτηρίων, ουρανοξυστών κτλ.
1: Και στην καθημερινότητα.
0: Όπου για να κόβουν και λεφτά κάνανε και διάφορα.
1: Ναι.
0: Και μπήκε μπροστά ως εισαγγελέας με αστυνομία κτλ. Και FBI. Και έχω σε όλη τη μαφία στη φυλακή.
1: Και μετά ως δήμαρχος ουσιαστικά αυτό.
0: Επιδέδωσε στην αστυνομία αρμοδιότητες πιο σκληρές. Μάλιστα. Λοιπόν, τι έχουμε με τον Τζουλιάνι, δεν είπαμε όμως.
1: Είναι η υγεία του. Ωστόσο δεν ξέρουμε τι έχει ακόμα. Είναι σε μια κρίσιμη κατάσταση. Ωραία. Θα τη δούμε.
0: Τίτλοι κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την επιχείρηση ελευθερή ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνοδεύσουν πλοία τρίτων χωρών εκτός των στενών του Ορμούζ. Παραβίαση της εκεχηρίας κάθε παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτείων στα στενά του Ορμούζ, το μήνυμα του Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν το Ισραήλ ότι η εκεχηρία με τον Λίβανο παραμένει σε ισχύ ανεξάρτητα από οποιασδήποτε εξελίξει στις σχέσεις με το Ιράν, σύμφωνα με το Ισραηλινό Channel 12. Κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για προκαταρκτική επιτροπή για τη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των πρώην στελεχών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Πύλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από σήμερα, η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026 για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Αναδρομική μείωση φορολογικών προστήμων και κούρεμα ως και 80% φέρνει η διάταξη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που βρίσκεται προς ψήφι στη Βουλή. Σε 11 συλλήψεις προχώρησε η ελληνική αστυνομία για τη συμπλοκή με 2 νεκρούς χθες το απόγευμα στις φυλακές Νιγρήτα Σερών. Και ο καιρός άστατος σε σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, έως 21 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ο κόσμος αλλάζει με ταχύτητα που δεν έχουμε ξαναδεί. Πώς αντιδρούμε, πώς προετοιμαζόμαστε? Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας προσκαλεί στο 7ο Διεθνές Συνεδριό του με θέμα «The World in Disruption», 5η-7 Μαΐου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ελάτε να σκεφτούμε το αύριο μαζί. Περισσότερα στο oepavlae.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, 34 λεπτά μετά από τις 11, Radio 105, Radio 105,8, ο σταθμός στον οποίο είστε συντονισμένοι. Λοιπόν, λέγαμε στο δεκάλογο για τα πατίνια και ότι έχουμε συνέχεια ατυχήματα, δυστυχήματα. Μια οικογένεια κλαίει το μικρό παιδάκι της από πατίνι. Και είναι προφανές, προσέξτε, δεν μιλάμε για τα πατίνια που παίζαμε μικρή, που βάζεις το ποδαράκι το ένα κάτω, το άλλο πάνω και άντε να δούμε που θα βγει αυτό. Μιλάμε για τα ηλεκτρικά, τα οποία νοικιάζονται σε όποιον να είναι, χωρίς κράνη, χωρίς να φοράνε γυλαίκα, χωρίς να τηρούν κανένα μέτρο. Τα αγοράζει όποιος θέλει, χωρίς να περνάει. Τα σήματα τα ξέρει, αφού πάει και κινείται πάνω στον δρόμο, ας πούμε. Είπαμε για τη μικροκινητικότητα, αλλά δεν φαίνεται να βοηθάει. Και λέγαμε τι περιμένουμε, να γίνει τίποτα τρομερό. Λοιπόν, και εκείνη την ώρα έγινε. Όχι τρομερό, ευτυχώς. Άλλο ένα παιδάκι, 11 χρονών, χτύπησε στην Πάτρα. Ο Νίκος Γιαπρακάς, ο συνάδελφος, θα μας πει τι συνέβη. Καλημέρα, Νίκο.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δεν είναι ένα παιδάκι μόνο, είναι δύο τα παιδάκια τα οποία έχουν χτυπήσει. Ένα στην Πάτρα και ένα στην Κυπαρισία, για την ακρίβεια. Είναι ο τελευταίος απολογισμός εδώ στην ευρύτερη περιοχή μας από τα πατίνια. Και ευτυχώς και τα δύο παιδιά φαίνεται ότι δεν αντιμετωπίζει κάποιο.
0: Ηλικίες
1: 11 και 12 ετών. Να δούμε τα περιστατικά αυτά ξεχωριστά. Το πρώτο παιδάκι, το 12χρονο, είναι εδώ από την περιοχή της Πάτρας, έπαιζε με πατίνι στην περιοχή του Ρίου όταν ξαφνικά έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα να πέσει και να χτυπήσει στο κεφάλι. Υπέστη κρανιοκεφαλικές κακώσεις, ευτυχώς δεν ήταν βαριά τα χτυπήματα. Το παιδί πήγε στο νοσοκομείο, έγινε αξιολόγηση και από νευροχειρουργούς, έγιναν όλοι οι νευρολογικοί έλεγχοι και δείξανε ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα για το παιδί, με αποτέλεσμα σήμερα να πάρει εξιτήριο. Τέλος, καλό, όλα καλά σε αυτή την περίπτωση. Η άλλη περίπτωση πρόκειται
0: το
1: για.
0: Το παιδάκι αυτό, όπως το καταλαβαίνω εγώ, επειδή είπες κρανιοκεφαλικές, αν φορούσε ένα κράνος, μια χαρά θα ήταν το κεφάλι του.
1: Προφανώς.
0: Και το άλλο παιδάκι.
1: Και είναι αυτό το οποίο έλεγες νωρίτερα για τα μέτρα προστασίας, τα οποία πρέπει να τηρούν και τα παιδιά, όλοι όσοι χρησιμοποιούν τέτοιου είδους πατίνια. Το άλλο παιδάκι, λοιπόν, είναι στην περιοχή της Κυπαρισίας, όπου το Σάββατο ήταν πεζό, δεν ήταν το ίδιο πάνω σε πατίνι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε. Έπαιζε πάνω στην πλατεία και ένα άλλο παιδάκι, το οποίο είχε γίνει, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και το παρέσυρε. Αποτέλεσμα ήταν να υποστεί κάποια ορθοπαιδικά τραύματα. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Κυπαρισίας το 11χρονο παιδί. Εκεί κρίθηκε ότι θα ήταν καλύτερο να έρθει στην Πάτρα, στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών, όπως και έγινε, με αποτέλεσμα να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Μια διαδικασία η οποία ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα, από ό,τι μάθαμε. Και τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι πήγε καλά. Και αυτό είναι το ευτύχημα. Περιμένουμε τώρα να. Θα πούνε οι γιατροί. Το σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να λαμβάνουμε μέτρα ασφαλείας όταν χρησιμοποιούμε τέτοιου είδους παιχνίδια εντός εκτός εισαγωγικών. Και βέβαια, σε αυτά που ανέφερες, να προσθέσω ότι έχουμε και το. Ότι υπάρχουν και πειραγμένα πατίνια, γιατί μπορεί εργοστασιακά να φτάνουν μέχρι τα 20-25 χιλιόμετρα και να λέμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχουν όμως κάποιοι επιτίδιοι οι οποίοι ξέρουν να τα πειράξουν, με αποτέλεσμα να βλέπουν πατίνια να φτάνουν τα 80 και τα 100 χιλιόμετρα, με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό για τον επιβαίνοντα και για τους γύρω του.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Καλή δουλειά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, δύο παιδάκια. Το ένα έπεσε πάνω το πατίνι, το άλλο έπεσε από το πατίνι. Δηλαδή, εδώ δεν εμπιστεύεσαι μεγάλο να πηγαίνει με 25-30 χιλιόμετρα. Εμπιστεύεσαι ένα παιδάκι 10 χρονών.

0: Ο κύριος Δικίδης είναι καθηγητής ηλεκτρονικού επιχειρήνου στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Και αυτό που θα συζητήσουμε μαζί του είναι το εξής, ότι η Ελλάδα βγάζει παιδιά τα οποία τελειώνουν πλέον πανεπιστήμια, αφού και τα ΤΕΗ έχουν γίνει πανεπιστήμια, έχουν πτυχία, με τη μόνη διαφορά ότι πάρα πολλά από αυτά τα πτυχία δεν έχουν αντίκρισμα στην αγορά. Σωστό ή λάθος? Θα μας το πει ο κύριος Δικίδης. Τι κάνετε, κύριε καθηγητά? Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς. Υπάρχει μια έρευνα πόσα από τα παιδιά που παίρνουν πτυχία, το αντικείμενο των σπουδών τους δεν έχει επαγγελματική συνέχεια?
1: Ναι, κοιτάξτε, στην Ελλάδα πιστεύουμε ότι το πανεπιστημιακό πτυχίο είναι ο βασικός δρόμος κοινωνικής και επαγγελματικής επιτυχίας. Αυτό σημαίνει ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, ίσως το 90% των αποφύτων λυκείου, θέλει να πάει στο πανεπιστήμιο και περίπου ένα 80% το καταφέρνει. Αυτό όμως, όπως το είπατε...
0: Αν επιτρέπετε να μείνουμε λίγο σε αυτό, το 80% των παιδιών που δίνουν πανελλήνες μπαίνουν στο πανεπιστήμιο.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ χωρίς να είμαι μέσα σε μια τάξη, μου φαίνεται τρελό 8 στα 10 παιδιά να είναι τόσο καλά για να μπουν στο πανεπιστήμιο.
1: Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό βλέπετε ότι αρκετά παιδιά που μπαίνουν στο πανεπιστήμιο δεν μπορούν να τελειώσουν. Έχουμε ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά φοιτητών που παίρνουν πτυχίο και ειδικά αυτό το ποσοστό είναι πάρα πολύ ψηλό σε αυτό που είπατε πριν, στις σχολές ΤΕΗ που πλέον είναι ανώτατες σχολές πενταετούς φοίτησης, όπου το πρόγραμμα είναι δύσκολο. Άρα όταν ένας φοιτητής μπαίνει με βάση το 10, είναι δύσκολο να τελειώσει ένα τέτοιο πανεπιστημιακό τμήμα. Αλλά και όταν το τελειώσει, έχουμε το εξής ακραίο φαινόμενο στη χώρα μας. Το 30% των επιστημόνων που δουλεύουν να είναι overqualified, δηλαδή να κάνουν μια εργασία η οποία να είναι πολύ χαμηλότερη των σπουδών που έχουν κάνει, και επίσης ένα περίπου 20% των αποφύτων των πανεπιστημίων να είναι άνεργοι. Που σημαίνει τι? Ότι παίρνουμε ένα πτυχίο που πολλές φορές δεν σχετίζεται με...
0: Οι άνεργοι πόσο της εκατό είναι?
1: Συγγνώμη.
0: Οι άνεργοι πόσο της εκατό είναι?
1: Το 20% των αποφύτων των ελληνικών πανεπιστημίων είναι άνεργοι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι το αρνητικότερο ποσοστό ή από τα πιο αρνητικά που έχουμε στην Ευρωπαϊκή.
0: Μπορώ να σας ρωτήσω κάτι που έχει ενδιαφέρον. Υπάρχουν λοιπόν παιδιά τα οποία έχουν κάνει καλές σπουδές, έχουν τελειώσει ένα καλό πανεπιστήμιο, έχουν κάνει και το μεταπτυχιακό, μπορεί να έχουν κάνει και διδακτορικό και μετά πάνε και πιάνουν μια δουλειά που δεν αντιστοιχεί στα προσόντα τους. Έτσι, ναι. Σωστό?
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό το μετράμε στην αρχή, στο τέλος το μετράμε? Κοιτάξτε, δηλαδή, όταν σε προσλαμβάνει μια εταιρεία, λογικό να σου πει μπράβο που έχεις διδακτορικό, αλλά πρέπει να σε δοκιμάσουμε. Μετά από 5 χρόνια έχει αποκατασταθεί η τάξη, είναι αντίστοιχο με τα προσόντα του αυτό που κάνει?
1: Ναι,
0: το έχουμε μετρήσει ποτέ αυτό?
1: Αυτό σε πολύ εξειδικευμένες έρευνες έχει μετρηθεί, αλλά στην Ελλάδα.
0: Γιατί αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι το σωστό. Λογικό είναι μια εταιρεία να σου πει συγχαρητήρια για τις σπουδές, θα τα πάμε με τη σειρά τα πράγματα.
1: Ναι. Κοιτάξτε, ποιο είναι το πρόβλημα στη χώρα μας? Έχουμε πολύ λίγες εταιρείες που είναι μεγάλου μεγέθους, που έχουν τα λεγόμενα induction προγράμματα, δηλαδή προγράμματα τα οποία προετοιμάζουν ένα απόφυτο, ασχέτως τι πρώτο πτυχίο έχει, να τον κάνουν έτσι ώστε να είναι χρήσιμος στην εργασία που χρειάζονται. Άρα παίρνεις έναν παιδί το οποίο έχει κάνει ένα πτυχίο φυσικού, για παράδειγμα, ή μαθηματικού, και πρέπει να τον προσλαμβάνεις επειδή έχει κάποιες δεξιότητες για να διαχειρίζεται τα θέματα του κινδύνου, του ρίσκου. Στις μεγάλες οργανωμένες επιχειρήσεις αυτό γίνεται. Έχουν τη δυνατότητα σε 1,5 χρόνο πραγματικά να τον κάνουν χρήσιμο για την εργασία αυτή. Αλλά στην Ελλάδα το 99,9% των επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες.
0: Και δεν έχουν το χρόνο και το χρήμα.
1: Αυτό ακριβώς. Άρα γι' αυτό πρέπει τα πανεπιστήμια να είναι λίγο πιο έτοιμα στο τι αποφύτους βγάζουν, έτσι ώστε να είναι έτοιμοι για την αγορά εργασίας. Άρα εκεί έγκυται το πρόβλημα.
0: Επίσης, στο εξωτερικό, ας πούμε, ξέρω εγώ, σε πολύ καλά πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας, πριν πας στο δεύτερο έτος, πριν, σε στέλνω για πρακτική. Να ξέρεις και εσύ τι διάλεξες να σπουδάσεις.
1: Εκεί είναι που πρέπει να επενδύσουν τα ελληνικά πανεπιστήμια. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι η πρακτική άσκηση πρέπει να γίνει υποχρεωτική. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στα 65 περίπου τμήματα οικονομικών και διοίκησης που έχουμε στη χώρα μας, μόνο ένα έχει υποχρεωτική την πρακτική άσκηση. Αυτό τυχαίνει να είναι και το κορυφαίο τμήμα με βάση τις βάσεις εισαγωγής, όπου προσέξτε, το 70% των φοιτητών προσλαμβάνεται μέσα από την πρακτική εργασία. Άρα καταλαβαίνετε αυτό που είπατε πόσο σημαντικό είναι.
0: Και εμείς τι να το καταλάβουμε. Όλοι οι δημοσιογράφοι έχουν κάνει πρακτική και όλοι προσληφθήκαμε εκεί που τις κάναμε.
1: Αυτό
0: κρίνει. Δηλαδή είναι ένα δοκιμασμένο σύστημα και σε άλλες δουλειές, οδοντοτεχνίτες, που εφαρμόζεται με τεράστια επιτυχία, από την οποία δεν μαθαίνει κανείς τίποτα για να εφαρμοστεί και στα υπόλοιπα.
1: Άρα εκεί πρέπει να δώσω μεγάλη βαρύτητα. Αυτή τη στιγμή η πρακτική άσκηση υπάρχει σε όλα τα τμήματα, αλλά δεν είναι υποχρεωτική. Άρα αν σταδιακά γίνει υποχρεωτική, νομίζω ότι σε λίγα χρόνια θα έχουμε λύσει αυτό το πολύ σοβαρό πρόβλημα.
0: Εσείς όμως λέτε να συνδεθεί το Πανεπιστήμιο άμεσα με την αγορά εργασίας. Δεν έχει, αντιμετωπίζεται, χλεύει ότι βγάζετε μανατζεράκια και τέτοια.
1: Κοιτάξτε. Εντάξει, ναι. Αυτό ήταν μια τάση η οποία έσχε πριν αρκετά χρόνια. Αυτή τη στιγμή όλο και περισσότερο υπάρχει μια πίεση από τους ίδιους φοιτητές, έτσι ώστε πραγματικά να καταλάβουν τη χρησιμότητα αυτού του οποίου κάνουν, και οπωσδήποτε υπάρχει μια πίεση, όπως συζητήσαμε, για την επαγγελματική αποκατάσταση. Στα τμήματα διοίκησης και οικονομικών, όπως και στα πολυτεχνικά τμήματα, αυτό γίνεται, αλλά νομίζω θα πρέπει σταδιακά να περάσει και σε άλλες επιστημονικές περιοχές. Για παράδειγμα, φοιτητές που ακολουθούν ένα πρόγραμμα φιλοσοφικό γύρω από την ελληνική γλώσσα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο χρήσιμοι στο να γίνουν καθηγητές σε ένα γυμνάσιο ή λύκειο και να περιπαίνουν 15 χρόνια να διοριστούν, αλλά αυτή τη στιγμή στον χώρο του ψηφιακού μάρκετινγκ αυτοί οι απόφοιτοι είναι υπεριζήτητοι.
0: Στο HR.
1: Ή ακόμη απόφοιτοι ανθρωπιστικών επιστημών στο να γίνουν ειδικοί σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Άρα πρέπει να πω ότι πρέπει και στα πανεπιστήμια από το δεύτερο τρίτο έτος, πέρα από την πρακτική άσκηση, να δίνουμε στους φοιτητές το όραμα των εναλλακτικών
0: επαγγελματικό προσανατολισμό στην πραγματικότητα. Έτσι. Δηλαδή αυτό που έτσι κι αλλιώς δεν κάνουμε στο σχολείο, δεν ξέρω, μπορεί να το βαφτίζουμε αλλά δεν το κάνουμε στα αλήθεια, μήπως μπορεί και να το κάνει το πανεπιστήμιο.
1: Αυτό πρέπει να γίνει. Δηλαδή ένας φυσικός αυτή τη στιγμή, σας λέω ένα παράδειγμα, έχει 5 ή 6 διαφορετικά επαγγελματικά μονοπάτια. Και όχι το μοναδικό που αυτή τη στιγμή θεωρούν ότι υπάρχει, που είναι να γίνω καθηγητής στο Λύκειο. Δεν είναι κάτι αρνητικό αυτό.
0: Όχι, αλλά δεν υπάρχουν θέσεις.
1: Αυτό ακριβώς. Πρέπει να πούμε στους φοιτητές ποια είναι. Και ο φοιτητής αυτή τη στιγμή μπορεί να βρει πολλούς εναλλακτικούς τρόπους, κυρίως μέσα από το ίντερνετ, πώς να προετοιμαστεί καλύτερα. Αυτή τη στιγμή έχει μια άγνοια πάνω σε αυτό το αντικείμενο.
0: Ναι. Άρα στην πραγματικότητα λέτε ότι έχουμε χαθεί στα πτυχία, ότι σπουδάζουν πολλά παιδιά, μάλλον περνάνε στο πανεπιστήμιο πολλά παιδιά. Αρκετά από αυτά δεν έχουν τα προσόντα για να σπουδάσουν, δεν μπορούν να το τελειώσουν. Κάποια τα τελειώνουν, αλλά δεν έχουν το πραγματικό περιεχόμενο των σπουδών τους, και έχουμε και στον αντίποδα παιδιά με πραγματικά καλές και σημαντικές σπουδές που λόγω έλλειψης προσανατολισμού ταλαιπωρούνται στο να βρουν την κατάλληλη αυτό δουλειά με την κατάλληλη αμοιβή.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ωραία. Και τι κάνουμε τώρα? Το εντοπίσαμε το πρόβλημα. Εντάξει. Και τώρα.
1: Πρώτον, το πρώτο θέμα, το ότι πρέπει να σπουδάσουμε στα πανεπιστήμια, είναι ένα θέμα κοινωνικό. Είναι το μεγαλύτερο ποστό, όπως είπαμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να αρχίσουμε να καταλάβουμε ότι τα πανεπιστήμια δεν είναι μόνο ο βασικός δρόμος κοινωνικής και επαγγελματικής επιτυχίας. Για παράδειγμα, στη Γερμανία μόνο το 50% των αποφύτων πάει στα πανεπιστήμια. Στην Ελλάδα έχουμε χάσει αυτό που λέμε τα τεχνικά επαγγέλματα, τα λεγόμενα blue collar, τα οποία έχουν και σιγά σιγά και επαγγελματική επιτυχία, αλλά και σταδιακά κοινωνική επιτυχία. Δυστυχώς,
0: νομίζω πάντως ένα θέμα, τεχνικό επάγγελμα, ποιο να πούμε, ψυχτικός, σε σχέση με το φυσικό που θα πάει στο σχολείο, ο μισθός του φυσικού είναι το μεροκάματο του ψυχτικού.
1: Αυτό ακριβώς. Και αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, τον ηλεκτρολόγο, ο ηλεκτρολόγος έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ το επάγγελμα. Στην ουσία, αν δούμε το τι τεχνολογία υπάρχει στο σπίτι μας, καταλαβαίνουμε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν αρκεί να έχει κάποιες γνώσεις από ένα επαγγελματικό λύκειο, αλλά θα πρέπει κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του ζωής να αναβαθμίζει με τεχνικές δεξιότητες, τεχνολογικές δεξιότητες και όχι μόνο την επαγγελματική του επιτυχία. Άρα και ο ηλεκτρολόγος δεν είναι ο σύγχρονος, δεν είναι αυτός που ήταν πριν 20 χρόνια. Που σημαίνει τι? Ότι πάμε σε αυτό που λέμε μια κοινωνία δεξιοτήτων. Όπου δηλαδή.
0: Άρα καταλαβαίνω αυτό που λέτε, ότι πρέπει να βρούμε ένα πιο ωραίο περίβλημα για τα τεχνικά επαγγέλματα, να ικανοποιηθεί και αυτό το όραμα της κοινωνικής καταξίωσης. Οικονομικά αυτή τη στιγμή, εντάξει, είναι πάρα πολύ καλά, κακά τα ψέματα, έτσι.
1: Βεβαίως. Αυτό που έλεγε πάντα η γιαγιά μας ή η μητέρα μας, πάρε ένα βραχιόλι ή ένα πτυχίο. Αυτό θα δούμε, ειδικά στη Δυτική Ευρώπη, έχει ξεπεραστεί. Κάποια στιγμή πρέπει να ξεπεραστεί και από τη χώρα μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, Φέσο.
0: Ο κύριος Δοκίδης, καθηγητής ηλεκτρονικού επιχειρήνου στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, για μία από τις πολλές έρευνες που κάνανε και καταλήγουν στο εξής, ότι 9 στα 10 παιδιά θέλουν να μπουν στο πανεπιστήμιο. 8 στα 10, παραπάνω από 80%, το 82% τα καταφέρνει. Το οποίο τι σημαίνει? Ότι σαν κοινωνία έχουμε αποφασίσει όλοι μαζί να δουλευόμαστε, ότι 8 στα 10 παιδιά σε μια τάξη είναι άριστα για να μπουν στα πανεπιστήμια. Και μετά βγαίνουμε όλοι στην κρίνια.

Ρώτησε και τον καθηγητή αν του λένε ότι βγάζει μανατζεράκια, γιατί ήταν πολύ διαδεδομένο ότι τα προηγούμενα χρόνια ήδη κάποιοι, μάλλον, για να μην το σεπεδώνουμε, καθηγητές, να επιμένουν και στα ίδια τα παιδιά ότι μην ασχολείστε ακόμα με το επαγγελματικό μέλλον. Να κάνουμε κουλτούρα, να κάνουμε πολιτισμό. Τα παιδιά είχαν την αγωνία, τους τρέχαν τα νύχια, οι γονείς τους πιέζανε κτλ. Από ότι θα δουλέψει, και τους λέγανε οι καθηγητές με εξασφαλισμένο μισθό. Ο πολιτισμός, η κουλτούρα, η ιδεολογία. Μην υποταζόμαστε στις πολυεθνικές. Τώρα έχει η Ελλάδα πολυεθνικές και δεν το ξέρουμε οι υπόλοιποι. Το 90-95% θα δουλέψει σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και δίναν αγώνα αυτοί οι καθηγητές το πανεπιστήμιο να μην συνδέεται καθόλου με την αγορά εργασίας. Και πήθανε και κάποιους φοιτητές και ήταν ολόκληρο ρεύμα. Αυτό, φαντάζομαι, όσοι έχετε περάσει από τη δημόσια εκπαίδευση το γνωρίζετε.

λοιπόν, και να ευχαριστούμε και καλή επιτυχία στα παιδιά τέλος του μήνα δίνουν τις πανελλήνιες εξετάσεις. Αυτό όμως το οποίο που δεν είναι ευθύνη των παιδιών, δεν ξέρω καν αν είναι των οικογενειών, θα πρέπει να περνάει μέσα από το σχολείο, να υπάρχει ένας σωστός, καλός επαγγελματικός προσανατολισμός, το οποίο είναι. Κάνουν κάτι τεστ δεξιοτήτων τα παιδιά και τα δικά μου είχαν κάνει, αλλά στην αυτό δεν είναι επαγγελματικός προσανατολισμός. Δηλαδή πήγαινε στον ειδικό, ας πούμε, ο οποίος έκανε ένα τεστ, υπάρχουν διάφορα πιστοποιημένα και σοβαρά και έγκυρα τεστ και τα λοιπά, και έλεγε πρέπει να ασχοληθεί με τις δημόσιες σχέσεις, είναι κοινωνικό παιδί. Δεκτό, οκ, καμία αντίρρηση. Ποιος θα εξηγήσει στο παιδί τι είναι οι δημόσιες σχέσεις και τι κάνουν, και ποια είναι η αμοιβή τους, ποιες είναι οι προοπτικές τους, ποια είναι τα αδύνατα σημεία αυτού του επαγγέλματος και ούτω καθεξής. Αυτό είναι επαγγελματικός προσανατολισμός. Πόσα παιδιά, ας πούμε, στο σχολείο και την ώρα που παίρνουν απόφαση για το μέλλον τους ξέρουν τι κάνει ένας σκηνοθέτης.

ασχολήθηκε, αφού τελείωσε πρώτα ένα κανονικό πανεπιστήμιο, ορίμασε, είδε, έκανε, έμαθε και είπε: δεν είμαι εγώ γι' αυτό, είμαι για το άλλο, ας πούμε. Και αλλάζει πλήρως τομέα. Καλή ώρα. Με τη μόνη διαφορά ότι στη δημοσιογραφία, ό,τι και να έχει σπουδάσει, χρήσιμο σου είναι. Ειδικά στο Ιτριτοδεσμίτες.

Λοιπόν, υπάρχει ένα συναγερμό στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, διότι σε ένα κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό, πάρα πολύ μακριά από εμάς, ξέσπασε ένα ιός, λέγεται Χανταϊού, ο οποίος μεταδίδεται από τα τροκτικά. Τρεις άνθρωποι μέχρι τώρα έχουν χάσει τη ζωή τους. Το ένα κρούσμα έχει επιβεβαιωθεί, τρεις έχουν φύγει. Ένα έχει επιβεβαιωθεί, πέντε εξετάζονται. Το κρουαζιερόπλοιο πήγαινε από Αργεντινή προς πράσινο ακροτήρι. Όπως διαβάζουμε στο earthnews.gr, ο Χανταϊός είναι μια ομάδα ιών που μεταδίδονται κυρίως αποτροκτικά στον άνθρωπο. Η μετάδοση γίνεται συνήθως μέσω εισπνοής μολυσμένων σωματιδίων από αποξηραμένα περιττώματα ούρα ή σάλιο τροκτικών. Λοιπόν, και υπάρχουν και άλλες πληροφορίες και τα λοιπά. Πιο δύσκολα είναι να σε δαγκώσει, πιο εύκολα είναι να το αναπνεύσεις. Πιο δύσκολο είναι μετά από δάγκωμα, λέει, έτσι. Λοιπόν, και μετά, εντάξει, αφήστε τα συμπτώματα. Τώρα που είναι, μην τα βλέμε.

Επίσης να σας πούμε ότι είναι σε εξέλιξη εκδήλωση με θέματα μέτρα κοινωνικής πολιτικής για άτομα με ειδικές ανάγκες. Συμμετέχουν ο κύριος Κέτσου, κυρία Ζαχαράκη, κυρία Μιχαλίδου, κύριος Κυρανάκης, γιατί κάθε Υπουργείο εμπλέκεται στην εφαρμογή όλων αυτών και οι παρεμβάσεις έχουν να κάνουν με το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο μέχρι το 30, από το 26 μέχρι το 32. Λοιπόν, θα δούμε τι είναι, θα τα πούμε οι συνάδελφοι στη συνέχεια και εμείς αύριο. Με στεναχώρησε πάρα πολύ που θέλουμε να πάμε με ένα φίλο μας, ο οποίος έχει κινητικά προβλήματα, να δούμε μία παράσταση και υπάρχει θέατρο το οποίο πρέπει να έχει πάνω κάτω καμιά σαρανταριά σκαλιά, ένας χώρος πολιτισμού, και δεν είχε κανένα τρόπο να τα ανέβει, αλλά έπρεπε να έρθουν δύο υπάλληλοι να τον πάρουν στο χέρι να τον σηκώσουν, και προφανώς ο άνθρωπος δεν πήγε θέατρο. Πολύ στενάχο, ο αποκλεισμός είναι ένα τρομερό πράγμα, και η αδιαφορία βέβαια των ανθρώπων απέναντι σε αυτό, γιατί όταν έχεις ένα χώρο πολιτισμού πρέπει να είναι μία από τις προτεραιότητές σου, κάτω και ψεύτα και να δείξεις μια καλή εικόνα, αλλά ούτε γι' αυτό.

Η Χαρά Γιαννοπούλου με τον Γιάννη Πρίντες ρύθμισαν τον ήχο. Η Ήρα Παλανίδου διάλεξε τη μουσική. Η Βασιλική Κολτσίδα με τη Λούζα Μαραβελάκη είχαν τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, να έχετε μια πάρα πολύ καλή εβδομάδα. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι από εδώ και πέρα ξεκινάνε ζέστες και σκόνη μπορεί να έχουμε. Οπότε σιγά σιγά πια, ίσως και λίγο πιο γρήγορα, μπαίνουμε στα της άνοιξης και κάπου διάβαζα ότι οι μετεωρολόγοι επίσης φοβούνται ότι μπορεί να έχουμε και ελνίνιο. Αυτό σημαίνει καύσωνα, όχι τώρα, γενικά να είναι ένα πάρα πολύ ζεστό καλοκαίρι. Ας ελπίσουμε ότι θα το αποφύγουμε. Γεια χαρά, καλή εβδομάδα.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στο νέο ναυτικό καθεστώς στα στενά του Ορμούς θα θεωρηθεί παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, προειδοποιεί η Τεχεράνη τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες ενεργοποιούν την επιχείρηση Ελευθερία για την ασφαλή διέλευση πλοίων τρίτων χωρών που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο. Το αμερικανικό ναυτικό θα καθοδηγήσει τα εγκλωβισμένα πλοία έξω από το στενό, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε μια προσπάθεια να ξεκλειδώσει τη σημαντικότερη ενεργειακή αρτηρία του πλανήτη. Το σχέδιο Ελευθερία περιλαμβάνει αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυράβλων, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, καθώς και μη επανδρομένες πλατφόρμες πολλαπλών αποστολών. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν δήλωσαν ότι οι επιθετικές ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών θα περιπλέξουν την τρέχουσα κατάσταση και θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πλοίων στον κόλπο και προειδοποιούν το αμερικανικό ναυτικό να μην πλησιάσει το στενό του Ορμούζ. Επισημαίνουν μάλιστα ότι θα απαντήσουν σκληρά σε οποιαδήποτε απειλή. Ως ένα έξυπνο σχέδιο χαρακτηρίζει το Ισραήλ την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών για τη συνοδεία πλοίων. Χαρακτηριστικό των εξελίξεων ότι το Υπουργικό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της χώρας θα συνεδριάσει και πάλι σήμερα και αυτό σημαίνει ότι τίθεται θέμα ασφάλειας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φαίνεται να απορρίπτει τη νέα Ιρανική πρόταση σύμφωνα με το Ισραηλινό μέσο Καν. Ωστόσο, ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Truth Social επισημαίνει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν. Η Τεχεράνη επιβεβαίωσε ότι έλαβε την απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών στην πρόταση και ότι βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησής της. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δυσκολεύονται να εγκαταλείψουν τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις τους, ενώ τις κατηγορεί για αργό ρυθμό διπλωματίας για τον τερματισμό του πολέμου. Επίσης, αναφέρει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διμερείς συνομιλίες με το Ομάν σχετικά με ένα πρωτόκολλο για την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς. Μικρή υποχώρηση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στα 108 δολάρια το βαρέλι το Brent πάνω από τα 101 δολάρια το αμερικανικό αργό. Η χρονική στιγμή της ανακοίνωσης των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με τον προγραμματισμένο περιορισμό κατά 5.000 στρατιωτών από τη Γερμανία αποτέλεσε έκπληξη, δήλωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας. Τα αμερικανικά στρατεύματα, πρόσθεσε, δεν βρίσκονται στην Ευρώπη μόνο για την προστασία των ευρωπαϊκών συμφερόντων, αλλά και των αμερικανικών. Οι διμερείς σχέσεις, οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στην κατάσταση στην Ουκρανία και στην κρίση στη Μέση Ανατολή, στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα στην Αθήνα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώχαν Βάντεφουλ, αυτήν την ώρα συναντάται με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Με το πέρας των διευρυμένων συνομιλιών μεταξύ των δύο αντιπροσωπιών θα ακολουθήσουν δηλώσεις στον τύπο. Στις 3 ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Κοινή πρόταση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά του τέος Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπυρίδωνα Λιβανού και κατά της τέος Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Φωτεινής Αραμπατζή κατέθεσαν σήμερα οι κοινοβουλευτικές ομάδες του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς με βάση τη νέα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η πρόταση αφορά τη διερεύνηση των δύο πρώην επικεφαλής για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο έγκλημα προκύψει. Παραιτήθηκε από το Πασόκ ο Χάρης Καστανίδης, εξαπολύοντας πυρά κατά του Προέδρου του κόμματος. Όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολλοί ρέπουν προς τη μικρότητα. Στην επιστολή παραίτησής του σημειώνει ότι η παραίτησή του αφορά το Πασόκ του Ανδρουλάκη και όχι το Πασόκ του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο για τα πανωτόκια, διευκρίνησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ που θα βάζει τέλος στο καθεστώς, στα ψηλά γράμματα και τις καταχρηστικές συμπεριφορές. Το θέμα αυτό αφορά καταναλωτικά δάνεια, κάρτες, επισκευαστικά δάνεια, οτιδήποτε χωρίς εμπράγματες εγγύησης μέχρι 100.000 ευρώ και συνεπώς αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, το οποίο απευθύνεται σε συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες ασφαλισμένους στον ΑΕ. Θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα μέχρι και τις 13 Μαΐου. Το Κρεμλίνο ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τον Βλαντιμίρ Πούτιν λόγω του κύματος δολοφονιών κορυφαίων στελεχών του Ρωσικού στρατού και των φόβων για πραξικόπημα, σύμφωνα με έκθεση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πληροφοριών που έλαβε το CNN.
0: Ο καιρός.
1: Αλλάζει και πάλι το σκηνικό του καιρού με θεαματική άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία αναμένεται να ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου στο τέλος της εβδομάδας. Τοπικές βροχές, καταιγίδες, αλλά και βαθμία βελτίωση σήμερα σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Οι άνεμοι στο Αιγαίο πνέουν έως 8 μποφόρ, έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Ευαγγελία Μπαλτατζή και ο Δημήτρης Τάκης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε,
2: σε πολιτείες και χωριά,
3: με γέλιο να χαρείτε.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσω εγώ σήμερα. Θα πω καλή εβδομάδα. Θα πω ότι η ώρα είναι 12 και 9 πρώτα λεπτά. Θα πω ότι είναι Δευτέρα. Ναι. Ο μήνας έχει 4. Είμαστε
1: πούμε
0: λίγο
1: καλό
0: μετά.
1: Μήνα, εγώ να το πω δηλαδή.
0: Ακριβώς, λίγο μετά το χιονιά του Σαββατοκύριακου. Ωραίος. Και πριν πάμε στις ειδήσεις και στις έκτακτες και στην ειδησιογραφία, θέλω εδώ στους φίλους μας, τους ακροατές μας, να αποκαλύψω ότι η Ευαγγελία Μπαλτατζή είναι μια καταπληκτική μαγείρισα που κάνει μια φοβερές πίτες, κάνει κολοκυθόπιτα, και εδώ το αίτημα όλων των συντελεστών του ναι μεν αλλά είναι την επόμενη φορά, γιατί
1: με
0: τώρα δεν μας έφερε, να μας φέρει τουλάχιστον από ένα κομμάτι κολοκυθόπιτα να δοκιμάσουμε από τα χεράκια της, για να επιβεβαιώσουμε το πόσο
1: μάλιστα
0: δυνατή μαγείρισα είναι.
1: Πώς λέει,
0: ήταν δίκιο, έγινε πράξη.
1: Αυτό λοιπόν. Πολύ καλή μέρα σας φίλες και φίλοι. 12 και 10 εδώ είμαστε και σήμερα. Ωραίο ήταν αυτό το κρύο, εμένα μου άρεσε.
0: Πολύ ωραίο ήταν.
1: Είδα γκρίνιες εγώ διαδικτυακές, αλλά
0: θέλω
1: δεν
0: να
1: πειράζει.
0: Σου πω, ήθελα να πάω στην Πάρνηθα και δεν μπορούσα. Πρώτον, γιατί ο δρόμος ήταν κλειστός, και δεύτερον, διότι έβγαλα τα χειμερινά λάστιχα. Γιατί λέω, Μάιο δεν χιονίσει, και με το που τα έβγαλα χιόνισε.
1: Συγγνώμη για να καταλάβω, εσύ φοράς χειμερινά λάστιχα,
0: ναι,
1: γιατί στην Αθήνα?
0: Όχι, φοράς χειμερινά γιατί πάω τα Σαββατοκύριακα στα βουνά.
1: Και τις άλλες μέρες.
0: Μπορείς να τα τέτοιο, μέχρι μια συγκεκριμένη θερμοκρασία αντέχουν.
1: Ναι, ναι, τώρα θα σε ακούσουν οι φίλοι μας εκεί, οι Βορειοελλαδίτες. Και θα πούνε, Παναγία μου, αυτοί ξέρουν. Λοιπόν, Γιάννης Πρίντεζης, φίλες και φίλοι, στην ρύθμιση του ήχου. Η Ήρα Πανανίδου ξεκίνησε με ένα καταπληκτικό τραγούδι, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην επιμέλεια της εκπομπής. Δημήτρη Στάξη, Ευαγγελία Μπαλτατζή στα μικρόφωνα. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από την πλατφόρμα μηνυμάτων εδώ στο Viber. Και κοιτάξτε τώρα, πάμε γρήγορα, αφού είπαμε αυτά που ο Δημήτρης ήθελε, να δώσουμε το λόγο στην συνάδελφό μας, την πολιτική συντάκτρια που καλύπτει το ΠΑΣΟΚ, τη Λίνα Μπεθάνη. Λίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι.
1: Γιατί έχουμε την παρέτηση Καστανίδη με βαρύτατες εχμές για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
0: Πολιτική κακοκαιρία εν μέσω Μαΐου και στο ΠΑΣΟΚ.
2: Αποχωρεί ο Χάρης Καστανίδης από το ΠΑΣΟΚ. Αυτό λέει στην σημερινή του δήλωση. Ο κύριος Καστανίδης, που ήδη είχε αποστασιοποιηθεί από το 2023, όταν, όπως και αναφέρει σήμερα στη δήλωσή του, ο κύριος Ανδρουλάκης του πήρε την έδρα της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, ναι.
2: Το επόμενο είναι ότι στο ΠΑΣΟΚ αποφάσισαν να υπάρχει όριο θητιών για τους βουλευτές.
0: Mm-hmm.
2: Αυτός είναι ο λόγος τον οποίο επικαλείται ο κύριος Καστανίδης. Κάνει λόγο για απρέπεια και λέει ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έδειξε με όλους τους πιθανούς τρόπους ότι δεν επιθυμεί την πολιτική μου παρουσία στο ΠΑΣΟΚ του οποίου ηγείται. Επιθυμεί, όπως αναφέρει ο κύριος Καστανίδης, να έχει ελεύθερο το πεδίο για τις αποφάσεις του και κυρίως για τις μετεκλογικές πολιτικές επιλογές του.
1: Και όπως λέει στο τέλος, Λίνα μου, δεν παρετείται από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού, αλλά από το κόμμα Ανδρουλάκη.
2: Κυρίου Ανδρουλάκη.
1: Μάλιστα.
2: Λέει χαρακτηριστικά ο κύριος Καστανίδης. Από τη Χαριλάου Τρικούπη μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουμε κάποια αντίδραση. Πάντως, εμείς σύμφωνα με πληροφορίες για ένα άλλο θέμα πολιτικής επικαιρότητας κρίσιμο, για το θέμα της Εξεταστικής Επιτροπής.
1: Ναι.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τελική ευθεία για να καταθέσει την πρότασή του για Εξεταστική Επιτροπή για το ζήτημα των παράνομων παρακολουθήσεων.
1: Ναι.
2: Μπορεί να γίνει εντός και της ημέρας αυτή η κίνηση του ΠΑΣΟΚ. Να θυμίσουμε ότι είχε προηγηθεί για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ η πρόταση του κόμματος για προανακριτική.
0: Σωστό. Και σήμερα έχει καταθέσει για τον ίδιο λόγο και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά.
2: Και
0: για να δώσουμε ολοκληρωμένο το ρεπορτάζ, η Νέα Δημοκρατία προσανατολίζεται, σχεδόν το έχει αποφασίσει, ότι θα απορρίψει αυτή την προανακριτική χωρίς μοντέλο Τριαντόπουλου, χωρίς εξεταστική, χωρίς τίποτα, γιατί θεωρεί ότι τα στοιχεία που τη συνοδεύουν είναι ασθενή και για τους δύο πρώην υπουργούς.
1: Ναι, και θα τα δούμε όλα αυτά. Είμαστε, που λένε, μεγάλη αναταραχή, υπέροχη κατάσταση. Λίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου και πάμε γρήγορα.
0: Και τον μπλακωμό του Τσίπρα με τον Sky, οπότε δεν είναι όλο αυτό που είπες, μεγάλη αναταραχή, ωραία κατάσταση.
1: Ναι, εγώ δεν βάζω αυτό. Βάζω ότι επικεντρώνω, πάω στο κέντρο της πολιτικής με όλα αυτά που συμβαίνουν και που είναι σε εκκρεμότητα. Ναι, υπάρχει και αυτό του κυρίου
0: Τσίπρα.
1: Ξέρεις
0: γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτό το ντοκιμαντέρ θα είναι σε 4 συνέχειες και κάθε εβδομάδα θα συζητάμε για το 15, γιατί μέσα από το ρεπορτάζ υπάρχουν πολλοί υπουργοί της τότε κυβέρνησης και λένε διάφορα πράγματα που δεν νομίζω ότι θα αρέσουν στον κύριο Τσίπρα για την τότε διακυβέρνηση.
1: Ναι. Θα τα δούμε όλα αυτά. Πάμε τώρα γρήγορα, να μην τρώμε το χρόνο, για να προλάβουμε να έχουμε έτσι μια χορταστική συζήτηση μαζί του. Να καλωσορίσουμε εδώ στην συχνότητα του Earth News Radio τον κύριο Δημήτρη Μαύρο. Δεν θέλει συστάσεις πια ο κύριος Μαύρος. Κύριε Μαύρο, καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι.
3: Καλημέρα και στους δύο, και σε εσάς κυρία Μπαλτατζή και στον κύριο Τάκη.
0: Καλό μεσημέρι, κύριε Μαύρο.
1: Λοιπόν, λέω μεγάλη αναταραχή, υπέροχη κατάσταση είπα, με όλα αυτά που συμβαίνουν, και για να το συνδέσω λίγο, με έναν τρόπο αποτυπώνονται αυτά και στις δημοσκοπήσεις, σε έναν βαθμό βεβαίως. Προφανώς οι δημοσκοπήσεις, ξέρουμε και το παρατηρούμε, ότι επηρεάζονται από την τρέχουσα δισογραφία. Το λέω αυτό κυρίως για τα ποσοστά των κομμάτων, τα ups and downs που πολλές φορές παρατηρούμε. Όμως συνήθως τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων είναι αυτά που βάζουν θέματα συζήτησης για εμάς που τα συζητάμε, και θέματα εργασίας για τα κομματικά επιτελεία.
3: Κοιτάξτε να δείτε, κάποτε λέγαμε ότι τα πράγματα στο πολιτικό σκηνικό κινούνται αργά, δηλαδή είναι όπως το μέλι το χειμώνα που λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών πίζει λίγο και δεν κυλάει εύκολα, πρέπει να το ζεστάνεις μέσα σε ζεστό νερό.
0: Όταν είναι γνήσιο το μέλι, βεβαίως. Έτσι,
3: όταν
0: και
3: είναι γνήσιο το μέλι και ζαχαρώνει.
0: Ακριβώς.
3: Τότε είναι και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτή τη στιγμή το εξόδες του πολιτικού σκηνικού στην Ελλάδα έχει γίνει τελείως ρευστό. Δηλαδή επηρεάζεται πάρα πολύ εύκολα. Είναι σαν να κουνάς το βιδωμένο γυάλινο βαζάκι με το μέλι και μέσα δεν βλέπεις ένα πακύρευστο υγρό, αλλά βλέπεις ένα νερουλό πράγμα, το οποίο καθώς κινάς το βαζάκι, κινείς το βαζάκι, κουνιέται και μέσα και εκείνο λες και είναι νερό. Το λέω αυτό το πράγμα γιατί έγινε ο πόλεμος, η κυβέρνηση πήγε να ανακάμψει. Έρχεται ο ΠΚΠ, η κυβέρνηση γονατίζει. Έρχεται τώρα κάποια διεθνή συγκυρία και μια επίσκεψη του Μακρόν, δεν ξέρουμε πώς έχει γράψει. Ενδεχομένως να μην έχει γράψει κακά. Από την άλλη μεριά ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι αρχίζει να αποκτά ένα ρυθμό και ένα βηματισμό που θα δούμε αν αυτό του δίνει δεν του δίνει πόντους και σε ποια ερώτηση από όλες. Την ερώτηση του σίγουρα μάλλον, ή στην ερώτηση της πρόθεσης ψήφου, όπου βλέπετε ότι και οι τρεις καινούργοι παίκτες, Τσίπρας, Καρισκιανού και Σαμαράς, δεν το ανακοινώνουν το ρημάδι το κόμμα για να μπορούμε να έχουμε μια κατάσταση που να μετράμε σοβαρά.
1: Ναι.
3: Προσπαθούμε να συνδυάσουμε τώρα μια πρόθεση ψήφου που δεν έχει καινούργια κόμματα μέσα με ερωτήσεις εξωτερικές, σίγουρα μάλλον θα μπορούσα να το ψηφίσω κτλ. Και βγαίνουν συμπεράσματα τα οποία είναι μπερδεμένα. Έτσι, η κυρία Καριστιανού από την άλλη μεριά εξακολουθεί να έχει σε εκκρεμότητα τις απαντήσεις του με ποιους και τι θα πει και ποιο είναι το πρόγραμμα και πώς θα υλοποιηθεί.
0: Σωστό.
3: Και έχει αρχίσει και κινείται δυναμικά, δυναμικότερα μάλλον, ενδεχομένως ο κύριος Σαμαράς, διότι ακούμε όλοι ότι υπάρχει ένας εκνευρισμός μέσα στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
3: Αυτό δεν ξέρω αν θα κρατήσει, πόσο θα κρατήσει και αν αντιθέτως θα συσπυρώσει εσωτερικά το κόμμα για να μπορέσουν να κρατήσουν, αν θέλετε, και τη δυναμική τους οι βουλευτές.
0: Τώρα που το λέτε αυτό, κύριε Μαύρο, βλέπω σήμερα στην Εφημερίδα των Συντακτών το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της Προράτα που δείχνει ότι στις μετακινήσεις ψηφοφόρων και στην συσπήρωση η Νέα Δημοκρατία είναι μόλις στο 58. Εάν με, ας πούμε, ένα 29-30% είναι στο 58, αν η συσπήρωση ανεβεί, ας πούμε, και λόγω εκλογών στο 60-70, με πολύ γκρίζα ζώνη αυτή τη στιγμή, που πιστεύετε ότι μπορεί να πάει?
3: Κοιτάξτε, παλαιότερα η χαμηλή συσπήρωση μπορούσε να αποτελεί και, αν θέλετε, θετικές προσδοκίες, διότι όλοι λέγαμε αυτό που λέτε τώρα, κύριε Τάκη, δηλαδή ότι ναι, αλλά έχει να πάρει.
0: Ναι.
3: Το ζητούμενο είναι ότι στις μέρες μας η κατάσταση έχει, είναι πριν το Ρουμπίκονα
1: ή μετά.
0: Σωστό, ναι, σωστό. Ναι.
3: Ναι. Δεν το ξέρουμε αυτό το πράγμα και πρέπει κάπου να σταθεροποιηθεί η μπάλα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή η γκρίζα ζώνη. Όπως, ναι, ναι, με συγχωρείτε.
3: Έτσι όπως κινούνται τα πράγματα, δεν ξέρουμε ποια αν είμαστε πριν ή μετά το Ρουμπίκονα. Mm-hmm.
1: Κύριε Μαύρο, αυτή η γκρίζα ζώνη που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και που εσείς επανειλημμένα στις συζητήσεις μας έχετε σταθεί, τελικά μπορούμε να πούμε τι χαρακτηριστικά έχει? Θέλω να πω, τι είναι? Είναι πολίτες που ψάχνουν επιλογή, έχουν απομακρυνθεί από μία επιλογή, είναι γενικώς αποστασιοποιημένη αυτή η γκρίζα ζώνη? Λοιπόν, τι, πώς μπορεί να αποκωδικοποιηθεί?
3: Πρώτον, το ποσοστό της αδιευκρίνησης ψήφου τούτη τη στιγμή είναι ιδιαίτερος μεγάλο. Ξαναμεγάλωσε. Έτσι. Μετά τον πόλεμο στο Ιράν. Mm. Και κινείται μεταξύ 22-24,
1: ναι, ναι, ναι,
3: και ίσως και παραπάνω σε ορισμένες mm-hmm. περιπτώσεις. Εάν δεν μπει κανείς να δει πώς, τι βγάζει σαν αδιευκρίνηση ψήφου οι κατατόπους έρευνες που τρέχουν οι εταιρείες ερευνών, mm-hmm. δηλαδή στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο, σε περιφέρειες, σε πάση περιπτώσει, ή σε νομούς, εκεί mm-hmm. να δείτε ότι η αδιευκρίνηση ψήφος είναι ακόμα μεγαλύτερη. Γιατί εκεί φυσικά, επειδή μετρώνται άτομα ως υποψήφιοι βουλευτές κτλ., το ενδιαφέρον του κόσμου είναι ποιος θα είναι ο βουλευτής, γιατί πρέπει να έχω μια επαφή μαζί του και τι μου λέει τώρα το συγκεκριμένο πρόσωπο. Οπότε δίνεται μικρότερη σημασία στο κόμμα και γι' αυτό πάνε στο δεν ξέρω δεν απαντώ.
0: Μάλιστα.
3: Παρ' όλα αυτά είναι ακόμα μεγαλύτερα και από 25% τα ποσοστά της αδιευκρίνησης στην περιφέρεια.
1: Mm-hmm.
3: Πάμε τώρα πάλι πίσω και λέμε ότι η αδιευκρίνηση ψήφος δεν γουνάει, είναι μπετόν πάνω στους εξής ανθρώπους. Πρώτον, γυναίκες, mm-hmm. ροπές, δηλαδή έχει έντονες ροπές προς γυναικεία κοινά,
1: mm-hmm.
3: προς νεότερες ηλικίες μέχρι 35 χρονών,
1: mm-hmm.
3: και μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα.
0: Μάλιστα.
3: Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν μέσα στην αδιευκρίνηση ψήφο, σωστά το μυρίστηκε και έκανε την ερώτηση ο κύριος Στάκης, ρέπουν τις απώλειες της Νέας Δημοκρατίας.
0: Mm-hmm.
3: Απλά το θέμα είναι και πάλι αν είναι εκεί για να καταλάβουν πού θα πάνε μετά, όχι στη Νέα Δημοκρατία,
0: ή για να γυρίσουν.
1: Ή για να γυρίσουν.
0: Ναι, ναι.
3: Πάντα η αδιευκρίνηση ψήφος είναι σαν ένα νησάκι ανάμεσα σε μια συστάδα ξηρά άλλων νησιών κτλ. Που πάνε εκεί οι ψηφοφόροι και συσκέπτονται και αναστοχάζονται, για να χρησιμοποιήσω μια έτσι.
0: Να ρωτήσω.
1: Αυτή η τάση, μισό λεπτό, ναι, ναι, αυτή, ναι, ναι, η τάση ανοχής λοιπόν, γιατί υπάρχει μια τάση ανοχής προς την κυβέρνηση παρά το αρνητικό κλίμα που καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις. Είναι ψήφος εμπιστοσύνης, είναι απλώς απουσία πιστικής αντιπολίτευσης, με την έννοια, θέλω δηλαδή να ρωτήσω, είναι στήριξη με επιφυλάξεις ή απλώς ανοχή, τι είναι όλο αυτό?
3: Θα σας πω ότι στην τελευταία έρευνα που τρέξαμε,
1: ναι,
3: στην ερώτηση του αν αξίζει η Νέα Δημοκρατία τρίτη θητεία,
1: mm-hmm.
3: το ποσοστό όσο ανέλεγαν σίγουρα και μάλλον αξίζει ήταν 27%.
0: Mm-hmm.
3: Ενώ η αναγωγή και μαζί με την αναγωγή πήγαινε στο 28, κάτι.
1: Mm-hmm.
3: Αυτό το 27, τόσο. Όταν η πρόθεση ψήφου τότε, επειδή μεσουρανούσε η έναρξη του πολέμου, ήταν στο 31.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
3: Και θα πει κανείς πώς είναι δυνατόν η μία ερώτηση να βγάζει 28 και η άλλη ερώτηση να βγάζει 31. Ναι, γιατί εγώ θέλω να ψηφίσω Νέα Δημοκρατία, το αξίζει δεν τον αξίζει, γιατί πρώτον δεν υπάρχει αντιπολίτευση, άρα πού να πάω. Δεύτερον, είμαι παραδοσιακός ψηφοφόρος συγκεκριμένης παράταξης, οπότε δεν πάει να μου λέτε εσείς οτιδήποτε, εγώ εκεί θα μείνω. Mm-hmm. Με αυτούς τους παίκτες που έχω και τα λοιπά.
0: Και αν προσθέσετε σε αυτό, κύριε Μαύρο, και το γεγονός ότι στην καταϊλότητα για πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης είναι πρώτος με σχεδόν 30% και ο δεύτερος είναι με μονοψήφιο 7, είναι ακόμα μεγαλύτερο το μπέρδεμα.
3: Ναι, αυτό γίνεται πάντα, κύριε Τάξη.
1: Αυτό ήθελα να πω. Αυτό είναι...
0: πάντα με τόση διαφορά, όχι.
1: Αυτό είναι ένα έβριμα το οποίο λέει και δεν λέει.
0: Ποτέ δεν υπήρχε τέτοια διαφορά του πρώτου από το δεύτερο.
3: Θα σας πω το εξής. Είμαστε μια χώρα προσωποκεντρική. Εάν δεν μας λέει κάτι ο ηγέτης, δεν ακολουθούμε. Έτσι.
0: Σωστό είναι.
3: Το δεύτερο πράγμα είναι ότι οι υπόλοιποι ηγέτες ή έχουν δεχτεί κάποια πλήγματα ή ακόμα δεν έχουν ξεδιπλώσει το τι μπορούν να κάνουν. Άρα λοιπόν, παραδείγματος χάρη, ο κύριος Τσίπρας έχει κρυθεί μεν, υπήρξε ηγέτης, αλλά αυτή τη στιγμή κάνει ένα comeback το οποίο δεν έχουμε συνειδητοποιήσει τι σοϊ comeback είναι.
0: Σωστό.
3: Είναι comeback αναπαραγωγής της διακυβέρνησης του 15-19. Ή είναι ένα comeback με άλλες προδιαγραφές, και αν είναι με άλλες προδιαγραφές, και δεν το ξέρουμε.
0: Τώρα, σε αυτό, να ρωτήσω κάτι, Ευαγγελία, σε αυτό που λέτε, σε αυτό το ερώτημα, η πρόσφατη κόντρα του με τις δύο δημοσιογράφους του Sky, αυτά που γράφει στην επιστολή του, τα περί δολοφονίας χαρακτήρων κλπ. Και το γεγονός ότι βγήκε μετά ο κύριος Πολάκης και ξαναείπε τον Sky, θυμίζοντας το 15 Βοθροκάναλο, πιστεύετε ότι βοηθούν ή όχι?
3: Ωραία. Η ερώτηση αυτή είναι αυτοαπαντούμενη. Διότι αυτό που επικρατεί σήμερα στη χώρα είναι μια πόλωση. Είναι η Νέα Δημοκρατία και όλοι οι άλλοι είναι σαν αυτό που λένε μερικοί, μόνος μου και όλοι σας.
0: Αυτό, ναι. Πολάκης.
3: Ναι. Μπράβο. Ναι. Αυτό το πράγμα λοιπόν τώρα έχει δημιουργήσει δύο άκρα, όπου το ένα άκρο είναι η Νέα Δημοκρατία που συνομιλεί με, με ανθρώπους συστημικούς, νοικοκυρέους, δεν ξέρω και εγώ τι, και υπάρχουν και όλοι οι άλλοι οι οποίοι έχουν αρχίσει να ξεφεύγουν από την αντισυστημικότητα. Σα το έχω ξαναπεί στην εκπομπή εδώ όταν έχουμε ξαναμιλήσει, την οποία νομιμοποιούν και την μεταφράζουν με μια καινούρια λέξη που λέγεται αναθεωρητισμός.
1: Μάλιστα.
3: Αναθεωρητισμός μέσα στη χώρα, κάτω στην καθημερινότητα του πολίτη. Δηλαδή, ενώ σε μάκρο επίπεδο π.χ. ο Ερντογάν βγαίνει και λέει «Κι άλλο Ζάνη, σπάστα και ξαναρίξτα, γιατί έχουν αλλάξει οι συνθήκες», το ίδιο πράγμα επιδιώκουν και οι πολίτες μέσα στις χώρες. Σπάστα και ξαναρίξτα. Ναι. Άρα η αντιπολίτευση βρίσκεται εκεί, σε έναν αναθεωρητισμό των κανόνων. Και υπάρχει τώρα περίπου κάπου στη μέση, και το είδαμε με αποδείξεις αυτό το πράγμα, το ΠΑΣΟΚ, το οποίο συμπεριφέρεται κάποιες στιγμές ως συστημικός φορέας και κάποιες στιγμές ολίγων προς τη μεριά του αντισυστημισμού.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω και θα τη θέσω την ερώτηση για να το απαντήσετε, γιατί έχουμε και 1,5 λεπτό. Ότι βλέπουμε μια πολύ μεγάλη μετακίνηση του ΠΑΣΟΚ στον λόγο του. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ που μέχρι τώρα επικαλούνταν ακόμα και σε δύσκολες στιγμές, βλέπε εξεταστικές, προανακριτικές κτλ., τη θεσμικότητά του, ο λόγος του ΠΑΣΟΚ και του κυρίου Ανδρουλάκη έχει αλλάξει στην κατεύθυνση που μόλις τώρα λέτε.
3: Ναι, θα σας πω ότι έδειξε τη συστημικότητά του όταν μετά τον πόλεμο, την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, ξαφνικά πήρε πάνω του το ποσοστό του μαζί και της Νέας Δημοκρατίας, που έδειξε μια συστημικότητα να παγιάσουμε τώρα σε παίκτες θεσμικούς. Και από την άλλη μεριά τα επιμέρους συμβάντα στη χώρα, ο ΠΚΠ 2, παρακολουθήσεις, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο,
1: ανεξέρετες αρχές, όλα αυτά που τρέχουν,
3: έτσι, του δίνουν τη δυνατότητα να είναι πολύ πιο επιθετικό, γιατί πρέπει να υπάρξει.
1: Μάλιστα.
3: Έτσι. Και άρα λοιπόν είναι επιβιωτική η συμπεριφορά αυτή του ΠΑΣΟΚ, όπου τώρα πια όταν βρίσκει ευκαιρία να χτυπήσει την κυβέρνηση, διότι όλοι από εκεί τραβάνε.
1: Μήπως προκάνει και προθέρμανση εν ώψη της εμφάνισης του κυρίου Τσίπρα, γιατί μετά θα έχει διμέτωπο το ΠΑΣΟΚ.
3: Βέβαια. Θα
0: μη σου πω και τριμέτωπο, γιατί θα υπάρχει και το κόμμα Καριστιανού.
1: Ναι, μια κουβέντα ακόμα.
3: Λοιπόν, αυτό λοιπόν το οποίο θα πρέπει να καταλάβουμε είναι να σταματήσουμε να μιλάμε με όρους πόση διαφορά έχει το πρώτο κόμμα από το δεύτερο, double score, double score. έτσι, και να αρχίσουμε να μιλάμε το top score, εάν είναι σε φάση που μπορεί ελεύθερα να κάνει αυτό που έχει μέσα στο κεφάλι του και να κυβερνήσει.
1: Ναι.
3: Το οποίο ο κόσμος φαίνεται ότι δεν θέλει να του το δώσει ανεφόρον.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαύρο.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα να έχετε. Γεια χαρά σας. Πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά θα έχουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά, για να τα πούμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την επιχείρηση Ελευθερία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνοδεύσουν πλοία τρίτων χωρών εκτός των στενών του Ορμούζ. Θα επιτεθούμε αν το επιχειρήσουν, λέει το Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν το Ισραήλ ότι η εκεχηρία με τον Λίβανο παραμένει σε ισχύ ανεξάρτητα από οποιασδήποτε εξελίξει στη σχέση με το Ιράν, σύμφωνα με το Ισραηλινό Channel 12. Κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για προκαταρκτική επιτροπή για τη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των πρώην στελεχών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παρετήθηκε από το ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Καστανίδης εξαπολύοντας πείρα κατά του Προέδρου του κόμματος. Στην επιστολή παρέτησης του σημειώνει ότι η παρέτησή του αφορά το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη και όχι το ΠΑΣΟΚ του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο για τα πανωτόκια, διευκρίνησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος, αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, που θα βάζει τέλος στο καθεστώς, στα ψηλά γράμματα και τις καταχρηστικές συμπεριφορές. Και ο καιρός άστατος σε σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, 21 βαθμούς θερμοκρασία, σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Και φίλοι, να συνδεθούμε με την αίθουσα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάνει την ενημέρωση στους πολιτικούς συντάκτες. Για να ακούσουμε.
3: Οι συνθήκες που διαμορφώνει η κλιματική κρίση. Την περασμένη χρονιά, παρά τις δυσκολίες, η χώρα μας κατέγραψε καλύτερες επιδόσεις συγκριτικά με την τελευταία 20ετία, ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο κάηκαν περισσότερα από 10 εκατομμύρια στρέμματα με χώρες όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία να αντιμετωπίζουν εκτεταμένες καταστροφές. Φέτος θα επιχειρούν 51 μισθωμένα ενέργεια μέσα από 49 πέρσι. Το πυροσβεστικό σώμα έχει ήδη ενισχυθεί με 1.600 στελέχη, ενώ προχωράει η ένταξη ακόμα 600. Έχουν διατεθεί νέα οχήματα και εξοπλισμός, ενώ θα έχουμε στη διάθεσή μας 101 επανδρωμένα μέσα, drones, τα οποία θα επιτηρούν σε 24-ωρη βάση. Ο Υπουργός επεσήμανε τη σημασία της έγκαιρης επέμβασης και της πιστής εφαρμογής του επιχειρησιακού δόγματος. Μένουμε πιστοί στο δόγμα, επιτήρηση και έγκαιρη προειδοποίηση, κινητοποίηση των δυνάμεων, άμεση επέμβαση, καταστολή. Και εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στο πυροσβεστικό σώμα και στις διοικήσεις του, τονίζοντας πως είναι δύσκολη χρονιά, προετοιμαζόμαστε για τα δύσκολα. Από τις 14 Μαΐου 2026 έως και τις 18 Μαΐου 2026 θα μπορούν να υποβληθούν μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής οι αιτήσεις συμμετοχής στο HIOS PASS 2026 και στο KYTHERA PASS 2026. Η πρωτοβουλία προβλέπει τη χορήγηση άειλων ψηφιακών χρεωστικών καρτών στους δικαιούχους. Θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για συναλλαγές με επιχειρήσεις που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις. Διαθέτουν POS, δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους κλάδους τουρισμού και μεταφορών και εδρεύουν σε περιοχές των Δήμων Χίου και Κυθύρων με τους προβλεπόμενους ταχυδρομικούς κώδικες. Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων ανέρχεται σε 3.000 για το HIOS PASS και σε 3.600 για το KYTHERA PASS 2026. Η υλοποίηση της δράσης θα πραγματοποιηθεί σε δύο διακριτές φάσεις. Την πρώτη κατά το χρονικό διάστημα Μαΐου-Ιουνίου 2026 και τη δεύτερη κατά το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2026, ενώ τυχόν αδιάθετα ποσά από την πρώτη φάση θα μεταφερθούν στη δεύτερη. Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, ακούσατε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Είναι στη φάση τώρα που θα δεχθεί τις ερωτήσεις από τους πολιτικούς συντάκτες. Αναλυτικά όλη αυτή η ενημέρωση στη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα με τον Γρηγόρη Νιάκα. Mm-hmm.

0: Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, και όπως σας έχουμε πει, σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής θα συνομιλήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Καλό μεσημέρι, κύριε Τσουκαλά, καλό μήνα.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Στο ΠΑΣΟΚ δεν μας αφήνετε καθόλου να πλήξουμε, έχω να πω, έτσι.
1: Δεν το
0: λέτε αυτό. Κύριε, αναφέρομαι στην παραίτηση σήμερα του κυρίου Καστανίδη και σε αυτήν την εξαιρετικά αιχμηρή επιστολή. Κάνει λόγο για μεθεδευμένο αποκλεισμό του από την πολιτική κομματική δραστηριότητα. Μιλάει για το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη, έχει το ΠΑΣΟΚ των ιδεολογικών αρχών. Τι άλλο να πει? Τι άλλο, πόσα να πει, πολλά λέει. Γι' αυτό σας είπα, δεν μας αφήνετε να πλήξουμε.
1: Δεν έχω διαβάσει αναλυτικά τη δήλωση. Αυτό μπορώ να πω είναι ότι το
0: και εμείς το πιστέψαμε
1: ΦΠΑ.
0: Τώρα, κύριε Τσουκαλά.
1: Γιατί είμαι συνεχώς σε ραδιόφωνα.
0: Εντάξει.
1: Μου το είπαν ακριβώς στο ραδιόφωνο που ήμουν πριν από εσάς, πριν ακριβώς 15 λεπτά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχω προλάβει. Όχι, πω κάτι πάρα πολύ απλό και πάρα πολύ σαφές, με κάθε σεβασμό στη διαδρομή και τον κύριο Καστανίδη και οτιδήποτε. Το ΠΑΣΟΚ, όταν βγαίνει και λέει στην κοινωνία ότι βάζουμε το θέμα των φοιτητών και δεν πρέπει να έχουμε μονιμότητα στην πολιτική. Όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει κάνει πράξη την ανανέωση και έχει κάνει πράξη και υλοποιεί καθημερινά μια σύγκρουση με ένα καθεστώς στη λογική του να πάψει να είναι η πολιτική επάγγελμα και να βρει ξανά την αξιοπιστία της.
0: Ναι.
1: Όταν έχουμε αυτό, δεν μπορούμε να μην το κάνουμε και στο ίδιο μας το κόμμα.
0: Τώρα,
1: δεν
0: ειδικά
1: αφορά
0: στην περίπτωση.
1: Τον κύριο Καστανίδη, δεν αφορά τον κύριο Σκανδαλίδη, για παράδειγμα.
2: Όχι,
1: δεν
2: γιατί ο κύριο Σκανδαλίδη είναι εντός των τυχών, ο κύριο Καστανίδη είναι εκτός των τυχών.
0: Είναι εκτός των τυχών. Υπάρχει το προηγούμενο της έδρας που κράτησε ο κύριο Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη, θέλω να πω.
1: Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται.
0: Ναι, αλλά να μην ξεχνάμε τι έχει γίνει.
1: Μα τι είναι τι έχει γίνει? Δεν έχει δικαίωμα ο κάθε αρχηγός κόμματος να επιλέγει ποια δεν θα κρατήσει? Θα είναι αυτό αντικείμενο μιας διαπραγμάτευσης? Αυτό είναι το νέο πολιτικό στάτους, είναι αυτό η διαπραγμάτευση? Προφανώς δεν είναι αυτό. Άρα εμείς λέμε κάτι πάρα πολύ απλό και το λέω με πολύ μεγάλο σεβασμό στην πορεία του Χάρη Καστανίδη. Προφανώς δεν είναι ένα γεγονός που μας ευχαριστεί η ανακοίνωση και η δήλωσή του. Αυτή την άλλη μεριά είναι ζήτημα αρχής η σύγκρουση με τη μονιμότητα.
2: Ναι, αλλά έχετε δει τι λέει στην επιστολή. Αφήστε αυτό, έχετε δει τι λέει στην επιστολή του ο κύριος Καστανίδης? Λέει ότι για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά διαβολική σύμπτωση ερευνώνται άνθρωποι συνδεδεμένοι στενά μαζί του, ένας εκ των οποίων είναι και προφυλακιστέος. Δηλαδή σας αποδίδει και ευθύνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Το ΠΑΣΟΚ που αποκάλυψε το σκάνδαλο του ΠΚΠ, το ΠΑΣΟΚ που αποκάλυψε το σκάνδαλο του
2: ΠΚΠ. Σας λέω τι λέει.
1: Το ΠΑΣΟΚ που έχει την κοινωνική ατζέντα.
0: Νομίζω
1: δεν θα μπω σε μία αντιδικία με τον κύριο Καστανίδη. Νομίζω ότι ο καθένας με αυτά που λέει.
0: Εντάξει, το καταλάβαμε.
1: Που τα λέει την ώρα που καταραίει η κυβέρνηση, μπορεί να
2: καταλάβει. Και κάτι άλλο. Αν ο κύριος Καστανίδης πάει στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, θα είναι πλήγμα αυτό για το ΠΑΣΟΚ?
1: Ξαναλέω, δεν θα μπω σε κανένα άλλο σχόλιο προσωπικά για τον κύριο Καστανίδη.
0: Ωραία. Εγώ λοιπόν έχω να πω: ο Καστανίδης φεύγει και ο Φαραντούρης έρχεται.
2: Ήρθε.
0: Τον καλωσορίσατε. Είπε ο πρόεδρος εκεί του ΠΑΣΟΚ ότι αυτή είναι και η πολιτική διεύρυνση. Έτσι γίνεται η πολιτική διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ.
1: Εντάξει.
0: Με στόχο την πολιτική αλλαγή που είπε.
1: Ο Νίκος Φαραντούρης είναι ευρωβουλευτής το 2029. Δεν είχε κανέναν λόγο, αν το δούμε προσωπικά, να επιλέξει από τώρα τι θα κάνει. Και όμως επέλεξε με μια επιλογή αρχής. Είναι μια πάρα πολύ έντιμη επιλογή και είναι ακριβώς ένα παράδειγμα για το πώς έπρεπε να γίνει.
0: Επέλεξε ο Νίκος Φαραντούρης, δεν τον επιλέξατε εσείς?
1: Και εμείς επιλέξαμε να παραταχθούμε και ο Νίκος Φαραντούρης έκανε μια καθαρή επιλογή.
0: Ναι.
1: Λέει ο Νίκος Φαραντούρης ότι αυτή τη στιγμή η επιλογή γύρω από την οποία μπορεί να υπάρξει αναγέννηση της δημοκρατικής παράταξης και σύγκρουση με τη Νέα Δημοκρατία είναι το ΠΑΣΟΚ.
2: Ότι θα λέγατε ότι πως ο Νίκος ή Νικόλας, όπως ο ίδιος λέει το όνομά του, Φαραντούρης, είναι παράδειγμα συνέπειας, πραγματικά δεν το περιμέναμε, κύριε Τσουκαλά.
1: Άνθρωπος ο οποίος, γιατί τώρα ακούστε, όλα το να υπάρχει αυτή η διαδικασία, δηλαδή όποιος πηγαίνει στη Νέα Δημοκρατία είναι Τσόρτσιλ, όποιος κάνει άλλες επιλογές.
2: Δεν είπαμε εμείς αυτό.
0: Εντάξει,
2: δεν είπαμε εμείς αυτό.
1: Πρέπει πάντα να κατηγορείτε.
0: Ναι, δεν είπαμε αυτό τώρα. Ελάτε, κύριε Τσουκαλά. Ελάτε.
1: Μα αυτή είναι η εικόνα.
0: Εντάξει, πάμε τώρα.
1: Ο οποίος δίνει μάχη στην Ευρωβουλή. Έχει σηκώσει τα θέματα της άμυνας. της εξωτερικής πολιτικής.
2: Και πριν ήταν με το ΣΥΡΙΖΑ, με τον Τσίπρα και με την Καριστιανού, κύριε
0: Κασελάκη.
2: Δηλαδή, εντάξει.
1: Από παρθενογένεση δεν κάνει.
2: Όχι, προφανώς, αλλά στην ίδια χώρα είμαστε.
1: Όταν κάνεις διεύρυνση, προφανώς εννοείς να συμπαραταχθούν μαζί σου άνθρωποι που κάνουν άλλες επιλογές.
2: Σωστό.
1: Αυτό είναι η διεύρυνση. Αν λέγαμε ότι οποιοδήποτε έχει κάνει άλλες επιλογές δεν συμπαρατασσόμεθα, θα ήταν το ανάποδο της διεύρυνσης.
0: Τώρα μας πάμε και στα άλλα.
1: Γιατί βλέπουν
0: πολλοί
1: σημαντικοί που είχαν κάνει άλλες επιλογές ότι είναι μονόδρομος για να φύγει η Νέα Δημοκρατία η στήριξη του Πασόκ.
2: Εμείς δεν εγκαλούμε κανέναν, κύριε Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά, απλά στελέχη δικά σας μιλάνε για γυρολόγους. Εμείς δεν εγκαλούμε κανέναν για τίποτα.
1: Δεν νομίζω ότι κανένας εννοούσε τον κύριο Φαραντούρη.
2: Όχι, δεν είπα εγώ για τον κύριο Φαραντούρη. Είπα ότι υπάρχουν στελέχη σας που λένε ότι δεν πρέπει να κάνουμε διεύρυνση με γυρολόγους.
1: Συμφωνούμε.
0: Πάμε τώρα.
1: Αλλά ο Νίκος Φαραντούρης δεν είναι κάτι τέτοιο.
0: Ναι, μην φάμε την ώρα μας με τον κύριο Φαραντούρη. Ρωτήσαμε για τον κύριο Καστανίδη. Ελάτε λίγο.
1: Μεγάλα θέματα.
0: Αυτό, ελάτε να πάμε.
1: Με την κοροϊδία που κάνει η κυβέρνηση, με την απασχόληση. Και πρέπει να συζητάμε συνέχεια μόνο για τα πρόσωπα. Πολιτική είναι η λύση για τους πολίτες. Εμείς προτείναμε να ανοίξει ένας μεγάλος διάλογος για τα ωράρια εργασίας, όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Η κυβέρνηση θέλει ως πρότυπο τη Βουλγαρία. Εμείς θέλουμε την ανεπτυγμένη Ευρώπη. Αντί να έρθει η κυβέρνηση και να πει ότι μπαίνει στο διάλογο, με έναν φοβερό αμυντισμό, οτιδήποτε μιλάει για δικαιώματα, για παραγωγικότητα, για εξυγχρονισμό της αγοράς εργασίας, το βλέπει σαν εχθρό. Αντίστοιχα, είδαμε τον Πρωθυπουργό χθες, τον διέθεσε σήμερα ο κ. Θεοδωρικάκος, ο ίδιος, να λέει ότι βρίσκει λύση για τα δάνεια. Και σήμερα βγαίνει και λέει ο Υπουργός Ανάπτυξης, δεν έχει αναδρομική ισχύ. Αφορά μόνο τα νέα δάνεια.
0: Λέτε για αυτό που είπε για τα ψηλά γράμματα των δανείων, λέτε.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: άρα τι σημαίνει, ότι τα πανωτόκια στους παλιούς δανειολήπτες, που είναι η πλειοψηφία, θα παραμείνουν. Ότι θα μπορούν να έχουν καταχρηστικές πρακτικές σε αυτούς τα φαντς και οι τράπεζες. Και ότι μένουν ανυπεράσπιστοι.
2: Μα ο Πρωθυπουργός δεν έγραψε χθες ότι θα έχει αναδρομική ισχύ. Ποιον διέψευσε.
1: Μας είπε βάζουμε τέλος.
2: Πρακτικές. Ακριβώς. Από εδώ και πέρα. Δεν είπε ότι έχει αναδρομική ισχύ.
1: Ήδη έχουν δάνεια. Όχι σε κύριους που τώρα παίρνουν δάνεια, κύριε Τάκη. Χθες ο Πρωθυπουργός προσπάθησε να εξαπατήσει μια μεγάλη μερίδα της κοινωνίας.
2: Λέτε να μην είχε συνεννοηθεί με τον Υπουργό του ο Πρωθυπουργός τι θα ισχύει.
1: Κύριε Τάκη, αφού είστε πάρα πολύ έντονος. Ο Πρωθυπουργός κάθε φορά λέει χ, όταν βγαίνουν οι υπουργοί να το εξειδικεύσουν, αυτό το χ είναι μια υποδιέρεση.
2: Μάλιστα. Ναι, πάντως ήξερε τι είναι. Δεν είναι ότι τον διέψευσε ο Θεοδωρικάκος του Μητσοτάκη.
1: Αυτό λέω, εξαπάτησε. Δεν έγινε τυχαία.
2: Με μία μέρα διαφορά δεν γίνεται εξαπάτηση, ξέρετε.
0: Ναι, ας μην μείνουμε σε αυτό για να μην.
1: Πήγε να παρουσιάσει ως εθνική πρωτοβουλία την εφαρμογή μιας ευρωπαϊκής οδηγίας, την οποία έχουμε καθυστερήσει να ενσωματώσουμε και μάλλον αν δεν το κάναμε άμεσα θα είχαμε και ποινές.
2: Μάλιστα.
1: Ωραία. Πιάστηκε άλλη μια φορά να λέει ψέματα. Και θα ξαναλέω, έχουμε κάνει μετροπολογίες. Έχουμε προτείνει να υπάρχει αυστηρό ποινολόγιο. Να σου πω ένα παράδειγμα. Όταν τη στιγμή που υπάρχουν διαπραγματεύσεις για ένα δάνειο, βγάζει διαταγή πληρωμής στο φαντ, να έχει ως ποινή αυτής της καταχρηστικής συμπεριφοράς το να θεωρείται άκυρη διαταγή πληρωμής. Ή να υπάρχει απώλεια στη διεκδίκηση τόκων υπερημερίας. Γιατί τα αρνείται ο Πρωθυπουργός αυτά. Αυτό έχει τη βούληση.
2: Ναι, όχι, έχουμε αυτά είναι ζητήσει, ερωτήματα ζητήσει, καλά που βάζετε.
1: Έχουμε ζητήσει ο εξεδικαστικός μηχανισμός να είναι υποχρεωτικός ως συμμετοχή για όλους τους πιστωτές. Γιατί το αρνείται ο Πρωθυπουργός. Έχουμε ζητήσει.
0: Καλά, ούτω ή άλλω ο εξωδικαστικό μηχανισμό.
1: Όπως στην υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Ακούστε, κύριε Τσουκαλά, γιατί τα ξέρετε, είναι και το αντικείμενό σα το επαγγελματικό. Ο εξωδικαστικό μηχανισμό, όσο και αν η κυβέρνηση έκανε, έφερε και βελτιώσει επί του θέματο αυτού, είναι και ένα θεσμό ο οποίο δεν περπατάει όπω θα αναμένονταν.
1: Μα γιατί απέτυχε. Απέτυχε γιατί δεν είναι υποχρεωτικό. Απέτυχε γιατί την εμπορική αξία τη περιουσία την ορίζει ο πιστωτής. Που ακούστηκε εγώ να είμαι εκεί όταν μου χρωστάς εσύ για παράδειγμα, που εγώ θα πω πως θα κάνει το ακίνητο.
0: Και τα φαντ, κύριε Τσουκαλά, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ούτε εκεί να επιθυμούν τον εξωδικαστικό μηχανισμό και θέλουν.
1: Μα η ασυδοσία των φαντ είναι παιδί του
0: Μητσοτάκη. Την διμερή σχέση με τον.
1: Η προηγούμενη κυβέρνηση έφερε τα φαντ του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Μάλιστα.
1: Άνοιξε μια μεγάλη πόρτα στον έρθα συμφέροντα αυτά και την έκανε λεωφόρο.
0: Πάμε τώρα και στα υπόλοιπα, σας παρακαλώ.
1: Και κερδοσκοπία σε βάρος της πλειοψηφίας της κοινωνίας.
0: Κύριε Τσουκαλά, ελάτε να πούμε, να προλάβουμε να πούμε δύο λόγια και για όλα τα υπόλοιπα θέματα, γιατί είναι πολλά τα θέματα που έχετε ανοιχτά με την κυβέρνηση. Πάμε στο θέμα των υποκλοπών. Εσείς μάθαμε για το τηλεφώνημα του κυρίου Ανδρουλάκη με τον κύριο Φάμελο σε σχέση με την εξεταστική. Είδαμε σήμερα τις ανακοινώσεις, έχει ήδη ανακαταθέσει τη δική του πρόταση
2: προανακριτική για τον
0: ΟΠΚΕΠΕ,
2: ΣΥΡΙΖΑ
0: με τη Νέα Αριστερά. Στο θέμα των υποκλοπών τι θα κάνετε?
1: Στο θέμα των υποκλοπών εμείς έχουμε πει και θα κατατεθεί σήμερα μάλλον η πρότασή μας για εξεταστική επιτροπή, όπως έχουμε προαναγγείλει εδώ και 15 μέρες.
0: Ναι. Ισχύει ότι αύριο το απόγευμα ο κύριος Ανδρουλάκης θα δώσει μια εκτακτή συνέντευξη τύπου ή όχι?
1: Δεν έχω κάποια τέτοια ενημέρωση.
0: Α.
2: Mm-hmm. Τώρα, μια και λέτε ότι σήμερα θα κατατεθεί η πρόταση για την εξεταστική, το ρεπορτάζ λέει ότι η κυβέρνηση αποφάσισε ή αποφασίζει να απορρίψει την πρότασή σας για προανακριτική για τους δύο υπουργούς, λέγοντας ότι το κατηγορητήριο είναι, το κατηγορητήριο είναι από πολύ ελαφρύ ως αβάσιμο. Τι λέτε?
1: Αναμενόμενο. Κάθε φορά η κυβέρνηση έχει φανεί ότι δεν σέβεται την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τη Δικαιοσύνη.
2: Αναμενόμενο δεν είναι, γιατί έχουμε τρεις διαφορετικές στάσεις. Έχουμε το μοντέλο Τριαντόπουλου Καραμαλή, γρήγορη προανακριτική, το μοντέλο Αυγενάκη Βορύδη εξεταστική, και εδώ το μοντέλο που δεν υπάρχει ούτε εξεταστική ούτε προανακριτική.
1: Το ίδιο μοντέλο με το Βορύδη Αυγενάκη επιλέγει.
2: Δεν είναι το ίδιο.
1: Είναι άλλο πράγμα.
2: Δεν είναι το ίδιο. Είναι ακόμα πιο ελαφρύ.
1: Ναι. Κάθε φορά όσο στριμώχνεται αντιλαμβάνεται ότι θα χρησιμοποιήσει τα πάντα, ακόμα και αν είναι πασιφανής η προσπάθεια συγκάλυψης, προκειμένου να μην μάθουμε την αλήθεια. Εγώ ξαναλέω, ακούμε όλοι από τα ρεπορτάζ ότι ούτε την εξεταστική για τις υποκλοπές θέλει να δεχθεί.
2: Καλά, αυτή μπορείτε να την κάνετε μόνοι σας.
1: Τι φοβάται?
2: Μα αυτή μπορείτε να την κάνετε με 120.
1: Φοβάται, δεν θέλει να έρθει ο κύριος Ντίλιαν, επειδή εκβιάζει τον Πρωθυπουργό δημόσια και ο Πρωθυπουργός τον εκβιασμό τον τρώει? Δεν θέλουν να έρθει ο κ. Χατζηδάκης, ο κ. Γεωργιάδης? Χθες αποκαλύφθηκε ότι ο κ. Τζαβέλλας, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο οποίος αποφάσισε την αρχιοθέτηση, ήταν εκείνος που είχε δώσει την εντολή παρακολούθησης και είχε υπογράψει για τον Κωστή Χατζηδάκη. Δεν πρέπει να μας ενημερώσει ο κ. Τζαβέλλας ποιοι ήταν οι λόγοι παρακολούθησης?
2: Ναι, αλλά αυτή ήταν επίσημη τη ΕΥΠ.
1: Τη ΕΥΠ? Που ταυτόχρονα υπήρχε
2: επάνω. Ναι, αλλά καταλαβαίνετε ότι οι εντολές παρακολούθησης της ΕΥΠ δεν μπορούν να αποκαλυφθούν σε μια εξεταστική, αφού είναι απόρριτα.
1: Γιατί δεν μπορούν?
2: Γιατί είναι απόρριτα, κύριε Τσουκαλά. Δεν γνωρίζετε ότι είναι απόρριτα.
1: Πρέπει να υποχρεωθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης να ενημερωθεί.
2: Ορίστε.
0: Η πολιτική αρχηγή προφανώς.
2: Η πολιτική αρχηγή, ναι. Αλλά μπορεί ένας εισαγγελέας σε μια εξεταστική επιτροπή να πει για ποιο λόγο υπέγραψε να παρακολουθηθεί ένα πολιτικό πρόσωπο?
1: Τόστε ακύρωσε την πράξη που έλεγε ότι δεν μπορεί να ενημερωθεί ο παρακολουθούμενος μετά την παρακολούθησή του.
2: Ναι.
1: Άρα και ο κύριος Χατζηδάκης, αν το ζητήσει, μπορεί να ενημερωθεί.
2: Ναι, σε κατηδίαν συνάντηση, όχι να έρθει ο εισαγγελέας σε μια εξεταστική να τα πει.
1: Με έγγραφο.
2: Αυτό λέω, αλλά όχι να τα πει ο εισαγγελέας σε μια εξεταστική.
1: Έχουμε μια υπόθεση, η οποία από πάνω υπάρχει το φάντασμα της κατασκοπίας, του ελέγχου του πολιτικού συστήματος. Εδώ δεν είναι ένα θέμα ατομικό του κυρίου Χατζηδάκη, του κυρίου Γεωργιάδη και του κυρίου Ανδρουλάκη. Είναι θέμα
2: της δημοκρατίας. Η ΕΥΠ έκανε κατασκοπία.
1: Τι?
2: Μας είπατε πριν το κύριο Τζαβέλλας ως εισαγγελέας της ΕΥΠ.
1: Όχι, λέω ότι επειδή πρέπει να διερευνήσουμε το θέμα.
2: Άλλο το Πρέταντορ. Ναι. Αυτό λέει αφορά το Πρέταντορ.
0: Αυτό είναι Πρέταντορ.
2: Σωστό.
1: Και κοινό πεδίο παρακολουθήσεων.
2: Ναι, το κατάλαβα τι λέτε.
0: Ωραία, θα ζητήσει ενημέρωση ο κ. Ανδρουλάκης ακριβώς επειδή.

0: Theoptimate.
1: Ναι.
0: Έστειλε η αρμόδια αρχή, μετά από επίδοση που έκανε σε αυτήν ο Νίκος Ανδρουλάκης,
1: την
0: είπε ερώτημα, ελάτε ενημερώστε τον.
2: Μάλιστα.
0: Και είπε αρνούμε να τον ενημερώσω.
1: Ναι, λέω λοιπόν, εάν με τα καινούργια στοιχεία που προκύπτουν, εάν έχει κάποιο περιθώριο κίνησης, το Πασόκ, αυτό ρωτώ.
0: Έχει προσφύγει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, Νίκος Ανδρουλάκης, δεν το ξέρετε.
2: Ναι,
1: το
2: ναι,
1: ξέρουμε,
2: ναι,
1: κύριε Τσουκαλά, ναι, αυτό.
0: Ναι.
1: Σε επίπεδο πολιτικό, εδώ, μέσα, αυτό ρωτάμε. Πώς θα σας το πούμε.
0: Λέμε εξεταστική. Λέμε εξεταστική.
2: Ωραία.
1: Αυτό.
2: Τώρα και κάτι
0: λέμε,
2: άλλο,
0: λέμε,
2: κύριε Τσουκαλά.
0: Να υποβάλουν μηνύσεις τα υπόλοιπα πρόσωπα στόχοι παρακολουθήσεων και να ξανανοίξει η υπόθεση.
2: Μάλιστα.
0: Γιατί έτσι μόνο μπορεί να ανοίξει η υπόθεση που αρχείο θέτει ο κ. Τζαβέλας.
2: Και κάτι άλλο. Καταθέσατε μόνοι σας ως ΠΑΣΟΚ το αίτημα για προανακριτική. Σήμερα καταθέτει από κοινού ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά. Πώς και δεν καταφέρατε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αφού το αίτημα είναι κοινό, να βρεθείτε για να μην. Ξέρετε κάτι, για να μην γίνει. Γιατί τώρα θα γίνουν δύο ψηφοφορίες, θα μπουν δύο διαφορετικές κάλπες.
0: Εμείς το προαναγγείλαμε και την αξιωματική και την προανακριτική. Δεν μπαίνουμε τώρα σε έναν αγώνα, ποιος θα προλάβει και ο καθένας θα έχει το δικό του. Αυτό νομίζω ότι είναι.
2: Όχι, ξέρετε γιατί το λέω. Γιατί,
0: δεν μπαίνουμε σε αυτό. Αν τώρα θέλει να πει αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Γιατί μιλάνε τα κόμματα για προοδευτικό μέτωπο των κομμάτων της αντιπολίτευσης ή για την πιθανότητα μιας προοδευτικής διακυβέρνησης.
0: Τίποτα στο ΠΑΣΟΚ.
2: Ναι, αυτό ρωτώ. Μα αυτό ρωτώ να μου πείτε.
0: Φαίνεται ότι όλο αυτό έχει μια αντίφαση με όσα λένε στο δημόσιο λόγο.
2: Άρα εσείς θα θέλετε να στηρίξουν τη δική σας πρόταση και όχι να καταθέσουν δική τους.
1: Και τους.
0: Ναι. Ο καθένας μπορεί να στηρίξει.
1: Έχει επαναληφθεί όμως αυτό, δεν είναι η πρώτη φορά.
2: Ναι, προφανώς.
0: Δεν θα μπούμε εμείς σε μια αντιδικία με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο αντιπολίτευσης είναι η Νέα Δημοκρατία.
2: Μάλιστα.
1: Προς το παρόν.
0: Προς το παρόν και στο μέλλον.
2: Τώρα που μια και το λέτε αυτό και τώρα μου δίνει αφορμή η Ευαγγελία, είδα σήμερα μια αντιπαράθεση του βουλευτή σας, του κυρίου Δοδονή, με τον κύριο Καραμέρο από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, που ετοιμάζεται να πάει μάλλον στο κόμμα Τσίπρα, και λέει ότι είστε βολική αντιπολίτευση, δηλαδή χρησιμοποιεί μια φρασιολογία του κυρίου Τσίπρα, κατηγορώντας σας ότι τα είχατε βρει με τη Νέα Δημοκρατία για τις ανεξάρτητες αρχές. Τι απαντάτε στον κύριο
0: μια
2: Καραμέρο?
0: Μια αντιπολίτευση που από 32 πάει στο 17, νομίζω είναι ορισμός της βολικής αντιπολίτευσης. Και πράγματι αυτή η σπουδή κάτω των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ καταραίει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης, να του βάλουν πλάτη με επιθέσεις στο ΠΑΣΟΚ, νομίζω ο καθένας την αξιολογεί και πιο πολύ την αξιολογεί ο δημοκρατικός κόσμος.
2: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας.
2: Εκπρόσωπος
1: τύπου του ΠΑΣΟΚ. Ναι, ο κύριος Τσουκαλάς ήταν, φίλες και φίλοι. Σήμερα ήταν. Είχε
2: φούρια, ναι.
1: Σαν να τον ευθυνδιάζαν οι ερωτήσεις μας.
2: Όχι, ξέρεις τι, ήταν και από το πρωί. Είναι και πολλά θέματα που έχουν προκύψει.
1: Είναι πολύ κουραστική.
2: Έχει και τη δουλειά του άνθρωπος.
1: Δεν είναι ανεπάγγελτος. Ξέρει
2: οπότε
1: να την κάνει καλά τη δουλειά του.
2: Όχι, καλός είναι ο κύριος Τσουκαλάς.
1: Για πάμε.

0: Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο τέλος για σήμερα, φίλες και φίλοι. Βλέπω εδώ και τα μηνύματά σας που ρωτάτε για την κολοκυθόπιτα που έλεγε ο Δημήτρης. Αλμυρή ήταν, δεν ήταν.
1: Και εγώ είπα ότι πρέπει να κάνεις γλυκιά, που είναι πολύ πιο ωραία η γλυκιά κολοκυθόπιτα.
0: Όσο υπάρχει ακόμα κίτρινη κολοκύθα, έτσι.
1: Θα σου φέρω εγώ 2-3.
0: Η γλυκιά, όχι, για αποκλείεται. Καταρχάς, φέρ την έτοιμη κομμένη.
1: Όχι, υπάρχουν έτοιμα κομμένα.

0: Ξέρω, το ξέρω.
1: Και μάλιστα σε κενό αέρο.
0: Τέτοια παίρνω, γιατί δεν είναι πολύ σκληρό το. Δεν παλεύεται, δεν παίζεται πολλά τα δάχτυλά μου.
1: Άμα δηλαδή σου φέρω την κολοκύθα, θα κάνει.
0: Όχι, μη θα χρειάζεται να φέρει καμία κολοκύθα, θα μπορώ να πάρω μόνη μου.
1: Γιατί είναι έτοιμη. Και κανέλα εννοείται. Βλέπει. Είναι έτοιμα όλη τη εκπομπή, το βλέπει έτσι.
0: Μα δεν γίνεται χωρί κανέλα, Βασιλική μου. Σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, άντε. Πάμε τώρα. Αύριο πάλι τα υπόλοιπα. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας.
1: Καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Το Ιράν κλιμακώνει τη ρητορική του για το στενό του Ορμούς, με τους φρουρούς της Επανάστασης να δίνουν στη δημοσιότητα νέο χάρτη της περιοχής, που σύμφωνα με την Τεχεράνη βρίσκεται υπό τον έλεγχό τους. Παράλληλα, η Ιρανική στρατιωτική διοίκηση προειδοποίησε ότι οι Αμερικανικές ή άλλες ξένες δυνάμεις θα δεχθούν επίθεση αν επιχειρήσουν να εισέλθουν στο στρατηγική σημασία πέρασμα. Η δήλωση δίνεται ως απάντηση στην ανακοίνωση Τραμπ ότι το αμερικανικό ναυτικό θα καθοδηγεί στο εξής τα εγκλωβισμένα πλοία έξω από το στενό του Ορμούζ. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη επιβεβαίωσε ότι εξετάζει αμερικανική αντιπρόταση για τον τερματισμό του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, με το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών να δηλώνει ότι η προτεραιότητα παραμένει η πλήρης πάυση των εχθροπραξιών και να καλεί την Ουάσιγκτον να εγκαταλείψει τις υπερβολικές απαιτήσεις της στις διαπραγματεύσεις. Μικρή υποχώρηση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στα $108 το βαρέλι, το Brent πάνω από τα $101 το αμερικανικό αργό. Η χρονική στιγμή της ανακοίνωσης των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με τον προγραμματισμένο περιορισμό κατά 5.000 στρατιωτών από τη Γερμανία αποτέλεσε έκπληξη, δήλωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας. Τα αμερικανικά στρατεύματα δεν βρίσκονται στην Ευρώπη μόνο για την προστασία των ευρωπαϊκών συμφερόντων, αλλά και των αμερικανικών, είπε χαρακτηριστικά. Οι διμερείς σχέσεις, οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στην κατάσταση στην Ουκρανία και στην κρίση στη Μέση Ανατολή, στο επίκεντρο των επαφών που έχει σήμερα στην Αθήνα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώχαν Βάντεφουλ, αυτήν την ώρα συναντάται με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Με το πέρας των διευρυμένων συνομιλιών μεταξύ των δύο αντιπροσωπιών θα ακολουθήσουν δηλώσεις στον τύπο. Στις 3 ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Κοινή πρόταση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τη Διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης κατά του τέος Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπυρίδωνα Λιβανού και κατά της τέος Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Φωτεινής Αραμπατζή κατέθεσαν σήμερα οι κοινοβουλευτικές ομάδες του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς με βάση τη νέα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η πρόταση αφορά τη διερεύνηση των δύο πρώην επικεφαλής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση καθώς και για οποιοδήποτε άλλο έγκλημα προκύψει. Παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Καστανίδης εξαπολύοντας πειρά κατά του Προέδρου του κόμματος. Όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολλοί ρέπουν προς τη μικρότητα. Στην επιστολή παραίτησής του σημειώνει ότι η παραίτησή του αφορά το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη και όχι το ΠΑΣΟΚ του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού. Δεν θα έχουν αναδρομική ισχύ το μέτρο για τα πανωτό και διευκρίνησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια έως 100.000 ευρώ που θα βάζει τέλος στο καθεστώς, στα ψηλά γράμματα και τις καταχρηστικές συμπεριφορές. Το θέμα αυτό αφορά καταναλωτικά δάνεια, κάρτες, επισκευαστικά δάνεια, οτιδήποτε χωρίς εμπράγματες εγγυήσεις έως 100.000 ευρώ και συνεπώς αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους. Πακέτο 12 δράσεων ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ για την ενίσχυση των ατόμων με αναπηρία έως το 2032 παρουσίασε η κυβέρνηση με στόχο να ωφεληθούν περίπου 100.000 πολίτες. Μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνονται κοινωνικό λίζινγκ για ηλεκτρικά οχήματα αμαία με σχεδόν πλήρη επιδότηση, ενίσχυση 29.000 ευρώ για ειδικά ηλεκτρικά ταξί, παρεμβάσεις προσβασιμότητα σε μέσα μεταφοράς και δωρεάν μετακινήσεις με οχήματα της ΟΣΥ. Στο μεταξύ, περισσότερες από 13.600 παραβάσεις για παράνομη στάθμευση σε χώρους για άτομα με αναπηρία βεβαιώθηκαν στην Αττική από τον Σεπτέμβριο του 2025 έως το τέλος Φεβρουαρίου 2026, σύμφωνα με στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή από τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Ιωάννη Λαμπρόπουλο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό από τον Χανταϊό παραμένει χαμηλός μετά τον θάνατο τριών ανθρώπων και την ασθένεια ακόμη τριών ατόμων σε κρουαζιερόπλοιο με έδρα την Ολλανδία, το οποίο πλέει στον Ατλαντικό ωκεανό και στο οποίο καταγράφηκε ξέσπασμα της ασθένειας που μεταδίδεται αποτροκτικά. Ο Περιφερειακός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη, Hans Henrik Lunge, τόνισε ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού ή επιβολής ταξιδιωτικών περιορισμών.
0: Ο καιρός.
1: Βαθμία βελτίωση του καιρού σήμερα. Οι άνεμοι στο Αιγαίο πνέουν έως 8 μποφόρ, έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας, Τέλειος Βραδέλης και Γιώργος Πίκουλας.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: 10ος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής, αναδεικνύοντας τον Ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός, Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και ηλικία, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπες στο www.agiaparaskevi.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλό μήνα. Εντάξει, τα είπε καλό μήνα από την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Σε άκουγα.
1: Ναι. Πώ με είδε, πώ με άκουσε. Ήτανε...
0: Ζωγραφιά.
1: Θεωρείς ότι ήταν αισθητή η απουσία σου. Ήταν.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Ουδή ένα αντικατάστατο.
1: Έτσι.
0: Όπω λοιπόν... έχουν πει και σε πιο μακάβρια από έναν αντικατάστατο. Έχουν γεμίσει τα κυπαρίσια.
1: Χαμό. Όλοι μετά... δύο μέτρα πιάνουν.
0: Εντάξει. Α πούμε, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα και καλό μήνα να πούμε. Εντάξει, 4 του μηνός είναι, αλλά είμαστε αυτό. Γιατί να πούμε και λίγο με λίγο ήλιο, ρε παιδί μου, γιατί αυτό το τριήμερο ήταν πολύ. Μιλάμε χειμώνα,
0: η αλήθεια είναι ότι σε μερικές περιοχές έπιασε κρύο, κανονικό. Δηλαδή με
1: χιονοπτώσεις. Και στην Αθήνα είχε κρύο, ρε φίλε. Εδώ βάρεσε χιόνια στις Σέρες και στη Φλόρινα και αυτά. Δεν ξέρω.
0: Ναι, μες τώρα στη Δράμα εκεί είχαμε 7-8 βαθμούς το βράδυ. Ήταν.
1: Τραγικό.
0: Τραγικό, ναι.
1: Τραγικό. Εντάξει, είναι και μπαρουτοκαπνισμένοι εκεί πέρα.
0: Έχω να πω ότι του χρόνου το Πάσχα πέφτει 2 Μαΐου. Αν έχουμε επανάληψη του ίδιου καιρικού σκηνικού, μιλάμε για εθνική τραγωδία. Καταλαβαίνεις ότι θα ψήσουμε
1: ναι.
0: το αρνί πάνω στην Πίνδο εκεί πέρα με τα χιόνια.
1: Χαμός.
0: Και τα λοιπά. Οπότε ας αφήσουμε τις παλαβομάρες του καιρού για φέτος. Του χρόνου ελπίζω όλα αυτά να διορθωθούν, γιατί έχουμε κάνει ολόκληρο ημερολόγιο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι. Τώρα εδώ πέρα μιλάμε για οργάνωση.
1: Δεν είναι εκεί που το Πάσχα είναι πολύ νωρίς, ρε φίλε. Δεν είναι πολύ ωραίο. Εντάξει.
0: Εμένα μου αρέσει όταν είναι νωρίς, γιατί κόβεται. Έρχεται λίγο πιο ομαλό. Η περίοδος από το Γενάρη μέχρι τον Μάιο, ειδικά για τα παιδιά, για τα σχολεία και
1: το σέβομαι. Το σέβομαι.
0: Πάστε, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα σε αυτή τη ζωή.
1: Εννοείται.
0: Εδώ δεν μπορούμε να κρατήσουμε το Χάρη Καστανίδη στο Πασόκ. Ναι. Δηλαδή, αλλά φιλορροή.
1: Εντάξει, ένα ιστορικό στέλεχος στο Πασόκ ανακοίνωσε σήμερα την αποχώρηση του από το κόμμα με διάφορες ευθείες βολές προς την ηγεσία και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να τον φιλοξενήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, το Χάρη Καστανίδη, να πούμε πολλά και διάφορα για πολλούς και διάφορους. Θα τα δούμε όλα αυτά. Κόλαφος γενικά.
0: Όσο πιο ασήμαντοι όσοι του. Έχουν εξουσία, τόσο ρέπουν προς τη μικρότητα.
1: Εντάξει. Και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είπε στην αυτή ότι στην επιστολή παραίτησής του ότι τέλος πάντων συγγενείς του Προέδρου εμπλέκονται στην ιστορία αυτή και πολλά και πολλά ακόμα. Θα τα δούμε όμως αναλυτικά με τον ίδιο στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε?
0: Έχουμε πολλά στα διεθνή τα οποία θα τα δούμε με την Queen της μεσημεριανής ζώνης. Τι γίνεται με το Ορμούζ, οι κάρτες ούνο του Προέδρου Τραμπ. Έχουμε νέους δασμούς στους Ευρωπαίους.
1: Να βάλουμε κανένα δασμό.
0: Εντάξει, πολλά πράγματα. Είχαμε το σκηνικό του καιρού, αλλά πλέον μπαίνει η άνοιξη. Οπότε μπορείτε να αρχίσετε να βάζετε άδειες από τώρα. Να θυμίσουμε ότι τέλος Μαΐου έχουμε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.
1: Ναι.
0: Τυπικά Δευτέρα,
1: πρώτη
0: Ιουνίου. Ναι, αλλά εντάξει, ο άλλος θα φύγει πιο μπροστά. Μήνας με δύο Πανσελίνους. Και ο Ακύλας την άλλη εβδομάδα στην Eurovision. Νομίζω ότι τα είπαμε όλα.
1: Ωραίος. Λοιπόν, και τι άλλο έχουμε? Έχουμε την πρόταση για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης, τον κύριο Σπίλιο Λιβανό και την κυρία Φωτεινή Ραμπατζή. Φαίνεται, οι πρώτες ενδείξεις και οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι η Νέα Δημοκρατία θα απορρίψει το αίτημα για τη σύσταση.
0: Δεν το βλέπω να προχωράει.
1: Προανακριτικής. Όχι, με τις προανακριτικές υπάρχει μία.
0: Υπάρχει ένα θέμα εκεί αυτό.
1: Υπάρχει μία έτσι. Δεν έχουμε πολύ θετικά έτσι. Δεν τα προσεγγίζουμε πολύ θετικά τα πράγματα. Με τις εξεταστικές κάτι γίνεται. Με τις προανακριτικές έχουμε θέμα.
0: Και εξεταστικές, όταν πάει στην εξεταστική το πράγμα, ξέρεις ότι δεν θα γίνει τίποτα.
1: Καλά, το εξεταστική.
0: Κομφετή
1: είναι...
0: μετά τα πορίσματα.
1: Πολιτικές ευθύνες και να είχαμε να λέγαμε. Ακριβώς. Λοιπόν.
0: Μάιος ενδεχομένως να είναι ο μήνας γέννησης των δύο κομμάτων που αναμένονται εδώ και πολύ καιρό. Μιλάμε για τα
1: Μαρία Καριστιανού και Αλέξη Τσίπρας.
0: Και Τσίπρα. Φαίνεται να πλησιάζει ο καιρός, γιατί εντείνονται και οι φήμες ότι ενδεχομένως οι κάλπες να στηθούν το φθινόπωρο μετά την ΔΕΘ, κατά Οκτώβρη-Νοέμβρη. Είπαμε, αν δεν γίνει Οκτώβρη-Νοέμβρη, μετά αναγκαστικά θα πας το Μάρτι μέσα εντάξει, στο καταχύμα.
1: Καλά, και Οκτώβρη-Νοέμβρη να γίνουν ερφύλοι δεν είναι και προώρες πλέον.
0: Προώρες, εντάξει. Τυπικά τελειώνει το Μάρτιο του 27. το κεφάλαιο. Αλλά εντάξει,
1: εντάξει.
0: Όλα μέσα στο παιχνίδι είναι. Τώρα έχουμε από
1: Έχουμε Έλενα Λεβίζου.
0: Έχουμε Έλενα Λεβίζου.
1: Να την καλημερίσουμε.
2: Καλημέρα.
1: Τι γίνεται?
0: Καλή εβδομάδα.
1: Πώς πάμε?
2: Καλά.
0: Δόξα. Ποια κάρτα ούνο θα τραβήξουμε?
2: Τι εννοείς?
0: Αυτή που εμφανίστηκε ο αγαπημένος σου πλανητάρχης και είπε ότι έχω όλες τις κάρτες στο χέρι και πήγε με κάρτες ούνο. Όχι με Texas Hold, πώς το λένε το άλλο.
1: Texas Hold'em.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό.
2: Ναι, θα δούμε ποια κάρτα θα τραβήξει και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Να ξεκινήσουμε από κάτι τελευταίο.
1: Συμβαίνει τώρα.
2: Συμβαίνει τώρα, ναι, το οποίο βέβαια το υποστηρίζει το ημιεπίσημο πρακτορείο Φάρς του Ιράν, ότι ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο, όπως λέει, αναγκάστηκε, που επιχείρησε να περάσει τα στενά του Ορμούς, αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω, αναχαιτίστηκε δηλαδή, και οι ίδιες πηγές, το Φάρς δηλαδή, υποστηρίζει ότι χτυπήθηκε από δύο πυράβλους. Αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη από Αμερικανούς, δεν υπάρχει καμία δήλωση, καμία ανακοίνωση. Αυτό υποστηρίζει το πρακτορείο Φάρς, επαναλαμβάνω, του Ιράν.
0: Την Παρασκευή δεν ήταν να περάσει από το Κογκρέσο ο πλανητάρχης για να πάρει το τυπικό ok για τη συνέχιση των εχθροπραξιών του πολέμου αυτού που έχει ανοίξει?
2: Νομίζω είχαμε ξαναπεί από εδώ ότι υπήρχε το ενδεχόμενο να πει ο Ντόναλντ Τραμπ και η Αμερικανική κυβέρνηση ότι οι 60 ημέρες δεν ισχύουν από τη στιγμή που υπάρχει κατάπαυση του πυρός. Και αυτό υποστηρίζουμε.
0: Οπότε με τρίπλα πήγε το θέμα.
2: Ναι, ναι, ναι. Και αυτό υποστηρίζει η κυβέρνηση Τραμπ, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει κατάπαυση του πυρός, επί της ουσίας δηλαδή ότι έχουν σταματήσει να τρέχουν αυτές οι 60 ημέρες. Ναι,
0: ναι, αφού κάθε μέρα όλο και κάτι ακούμε.
2: Ναι. Το τελευταίο λοιπόν που αναμένουμε να δούμε είναι αν και πώς θα εφαρμοστεί η επιχείρηση Ελευθερία για τον απεγκλωβισμό των πλοίων που βρίσκονται κοντά στα στενά του Ορμού.
1: Καλά, είδα το χάρτη με τα πλοία που είναι τώρα στιβαγμένα εκεί. Είναι φοβερό, έτσι, τι
2: ναι,
1: γίνεται
2: ναι.
1: εκεί.
0: Είναι πάνω από 20.000 οι εγκλωβισμένοι ναυτικοί.
1: Τρομερό.
2: Ναι, ναι.
0: Και κανένας δεν ξέρει, έχουν αυτά
1: πώς,
0: τα πλοία
1: πότε
0: τώρα.
1: Και πού.
2: Ναι, υπάρχουν, έχουν ελλείψεις ναι. Και γι' αυτό και ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι ουσιαστικά πρόκειται για μια ανθρωπιστική επιχείρηση. Αλλά το πώς ακριβώς θα εφαρμοστεί δεν γνωρίζουμε, γιατί δεν έχουν δοθεί και λεπτομέρειες. Αλλά τα αμερικανικά μέσα λένε ότι δεν πρόκειται για μια επιχείρηση συνοδείας ουσιαστικά των πλοίων αυτών, αλλά για μια καθοδήγηση. Η καθοδήγηση, όπως τη λέει ο Ντόναλντ Τραμπ και η αμερικανική η κεντρική διοίκηση, η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση στην περιοχή, πιθανότατα, σύμφωνα με το Άξιος για παράδειγμα, αναφέρεται στην καθοδήγηση για να περάσουν από μια ασφαλή οδό, δηλαδή που δεν έχει ναρκοθετηθεί. Παρ' όλα αυτά, στην επιχείρηση αυτή θα λάβουν μέρος 15.000 Αμερικανοί στρατιώτες, αντιτορπιλικά με πυράβλους και 100 αεροσκάφη, όπως λέει η κεντρική διοίκηση. Τώρα θα δούμε ακριβώς πώς θα γίνει αυτό.
0: Ένα μόνοι, θα φύγουν οι 5.000 από Γερμανία να πάνε προς Ιράν.
2: Δεν έχουν πει προς τα που θα πάνε, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι μπορεί να είναι και περισσότεροι. Επίσης υπάρχουν αντιδράσεις και γι' αυτό και από το εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Δύο στελέχη των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία είπαν ότι αυτό δεν είναι μια καλή κίνηση, μια έξυπνη κίνηση, γιατί είναι σαν να κλείνουν το μάτι στον Βλαντιμίρ Πούτιν. Υπάρχουν δηλαδή αντιδράσεις και στο εσωτερικό των ΗΠΑ και βεβαίως οι αντιδράσεις που έχουμε δει αυτές τις ημέρες με την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ και στην Ευρώπη.
0: Πάλι είναι μαλωμένος μαζί μας. Αυτή τη φορά χρησιμοποιούσαμε πολύ σκληρή γλώσσα εναντίον του. Ότι είναι αναξιόπιστος, δηλαδή, και τα λοιπά. Αυτές είναι κουβέντες που πρέπει να υπώνονται ελαφρά την καρδία.
1: Ναι.
2: Συγκεκριμένα ο καγκελάριος Μέρτς.
0: Ναι, αυτός τώρα. Ναι, ναι. Πέρα τώρα πάει.
1: Τι ζόρι τραβάει τώρα ο καγκελάριος?
0: Επειδή 25% πάνω δασμού και οι Γερμανοί πουλάνε να σκάσουμε αυτοκίνητα.
2: Ναι. Αυτό είχε ξεκινήσει πριν, βέβαια. Ήταν με δηλώσεις του Μέρτς που είχαν γίνει σε ανύποπτο χρόνο. για το ότι ουσιαστικά οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν βλέπει να έχουν μια στρατηγική συγνώμη εξόδου, ότι το Ιράν φρούει της επανάστασης ουσιαστικά ταπεινώνει την Αμερική. Ήταν δηλώσεις οι οποίες ήταν αρκετά πολύ σκληρές, θα λέγαμε, αναπάντεχα σκληρές, και υπήρξε αυτή η αντίδραση, ναι.
1: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρουμε βεβαίως αν δεν έχει δοθεί κάποιο σημάδι ότι το 25% είναι σε αντίπεινα, θα λέγαμε, για αυτή τη στάση σε σχέση με το Ιράν. Επισήμως ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι η Ευρώπη καθυστερεί πάρα πολύ στην εφαρμογή της συμφωνίας του περασμένου καλοκαιριού.
0: Ναι, βέβαια, εντάξει, είναι αναλόγως πώς θα ξυπνήσει. Δηλαδή, ξύπνησε και λέει 25%. Με τους δασμούς έχει χάσει πολλές υποθέσεις. Υπολογίζεται ότι θα πρέπει να επιστραφούν, λέει, περίπου 150 δισεκατομμύρια δολάρια σε εισαγωγές που έχουν κερδίσει ήδη οι δικαστικές διαμάχες για το θέμα των δασμών.
2: Και οι δασμοί παραμένουν ένα ανοιχτό θέμα.
1: Ναι, φίλε, γιατί και αλλάζουν και προς τα πάνω και προς τα κάτω ανάλογα το ξύπνημα και την ημέρα τώρα. Είναι λίγο τραγελαφικό και αυτό.
2: Και την ίδια ώρα, λοιπόν, που έκανε τις δηλώσεις, τις αναρτήσεις για αυτή την επιχείρηση, ελευθερία κτλ., στην ίδια ανάρτηση είπε ότι είναι σε εξέλιξη, υπάρχει πρόοδος, εξέλιξη, πολύ καλές επαφές με το Ιράν, αφήνοντας έτσι και ένα παράθυρο αισιοδοξίας για τις διαπραγματεύσεις, που προηγουμένως βέβαια είχε πει ότι το εξετάζει αυτό το σχέδιο των 14 σημείων, αλλά δεν του φαίνεται καλό. Τέλος πάντων, ναι, αναμένεται και από εκεί απάντηση.
0: Για το Μουντιάλ που μας ενδιαφέρει, 20 Μαΐου έχει προγραμματιστεί η συνάντηση του Ιφαντίνο με τον πρόεδρο της Ιρανικής Ομοσπονδίας, ναι, στην Ελβετία, προκειμένου να κλείσει το θέμα. Παρότι αρχικά είπε ο Ιφαντίνο ότι φυσικά και το Ιράν θα είναι εδώ, και ο Τραμπ είπε εννοείται θα τους καλοδεχθούμε.
1: Καλά.
0: Υπάρχει ένα σενάριο ότι αν περάσει το Ιράν από τον όμιλό του, που δεν είναι και κανένας πολύ δύσκολος όμιλος, ο πιθανός αντίπαλος του 32 θα είναι η Αμερική. Έχουν ξαναπαίξει το Μουντιάλ.
1: Ωραίος αγώνας.
0: Έχουν ξαναπαίξει Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Καλά, φυσικά έχουν ξαναπαίξει.
0: Όχι, εννοώ πάλι σε φάση. Και τότε τους είχαν αποκλείσει τους Ιρανούς, ναι, οι Αμερικάνοι.
1: Θα έχει έτσι μία σανς πιο αυτή. Έχουμε την καλή είδηση της ημέρας.
2: Καλή, δεν ξέρω αν. Ναι, έχουμε μια καλή είδηση.
1: Ορίστε,
0: δαγκώνεται λίγο. Ορίστε,
2: από το Άμστερνταμ, και θα σας πω και μια άλλη είδηση μετά. Θα σας πω για το Άμστερνταμ ότι έγινε η πρώτη πρωτεύουσα στον κόσμο που απαγόρευσε ουσιαστικά από τις στάσεις των λεωφορείων, του τραμ, του μετρό κτλ. Και σε billboards να παίζουν διαφημίσεις για κρέας, δηλαδή ας πούμε χάμουγκες, και για παράγωγα ορυκτών καυσίμων, πετρέλαιο δηλαδή, για παράδειγμα.
0: Συγγνώμη, ρε,
2: ακόμα,
0: Έλενα,
2: και για αεροπορικές εταιρείες.
0: Στο Άμστερνταμ, ναι, δηλαδή έχει τα coffee shop που σερβίρουν το τέτοιο το μαύρο αβάδιστα και αβίαστα. Και τους πήραξε η διαφήμιση για την πριζόλα.
2: Ναι, γιατί μέχρι το 2050 θα είναι μια απολύτως πράσινη πόλη το Άμστερνταμ, και είπαν ότι δεν μπορούμε
0: πράσινη
2: να κάνουμε
0: όλα τα τέτοια.
2: Να κάνουμε καμπέιν, τέλος πάντων, για αυτό και κατά των ορυκτών καυσίμων, και να έχουμε τέτοιες διαφημίσεις.
0: Αν είναι καπνιστή η μπριζόλα.
2: Ακόμα χειρότερα.
0: Όχι, ενώ αν έχει καπνίσει η μπριζόλα, αν είναι καπνιστή, ξέρεις, με τον άλλο τρόπο.
2: Αν έχει καπνίσει. Δεν ξέρω.
0: Μαριναρισμένη, ρε παιδί μου, με τα χορτάρα και τα.
2: Ναι,
0: τα
2: αλλά
0: βλήτα.
2: Μα δεν απαγορεύεται το κρέας, δεν διαφημίζεται.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και το σκέφτονται και άλλες πόλεις, όπως για παράδειγμα η Στοκχόλμη, το Εδιμβούργο, η Φλωρεντία, το Σέφιλτ. Το σκέφτομαι να προχωρήσουν σε ανάλογες απαγορεύσεις. Λοιπόν, και η άλλη είδηση που θα τη δούμε και αύριο.
0: Και η μικρή Αγελάδα τι θα κάνει, η μικρή Ολλανδέζα με την Αγελάδα της.
1: Θα τρέξει.
2: Είναι για το γάλα.
0: Υποδιωγμό θα βρεθεί δηλαδή.
2: Για το γάλα είναι αυτό, είναι άλλο. Άλλο δεν είναι για το κρέας.
1: Πάμε σε άλλο σεξ.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική αυτών των πραγμάτων να εμποδίζει τη διαφήμιση της μπριζόλας.
2: Πάντως το Άμστερνταμ και γενικώς τα διεθνή μέσα το λένε σαν μια καλή είδηση αυτό. Η άλλη είδηση όμως έρχεται από το Met Gala.
1: Είδα διάφορες παρουσίες. Πολύ έτσι.
2: Το γεγονός της χρονιάς, τέλος πάντων, που θα διεξαχθεί τώρα σήμερα, αργά τέλος πάντων σήμερα για μας. Και σε αυτό αναμένεται να υπάρχει μποϊκοτάζ λόγω Jeff Bezos. Γιατί υπάρχουν μεγάλες. Ο Τζεφ Μπέζος είναι επίτιμος πρόεδρος το φετινό Met Gala και είναι και χορηγός, τέλος πάντων. Αλλά υπάρχουν αντιδράσεις για το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχει μπει και στο χώρο της μόδας αρκετά δυναμικά, με διάφορες χορηγίες, με μετοχές, πολυκαταστήματα πολυτελείας, με την φημολογούμενη εξαγορά της θυγατρικής εταιρείας της Vogue που διοργανώνει το Met Gala. Όμως υπάρχουν αντιδράσεις και για τις απολύσεις τις μαζικές που γίνονται κατά καιρούς από την Amazon και τις επιχειρήσεις του, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο μεταχειρίζεται τους εργαζόμενους. Οπότε υπάρχουν αντιδράσεις και αναμένεται να μποϊκοτάρουν αρκετά σημαντικές προσωπικότητες στο Met Gala, όπως για παράδειγμα η Meryl Streep ή ο Ζόραν Μαμντάνι, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης. Βέβαια η λίστα με τους προσκεκλημένους είναι μυστική κάθε χρόνο, δεν γνωρίζουμε ποιοι θα πάνε, είναι και έκπληξη πολλές φορές, αλλά αυτό φημολογείται. Τώρα το θέμα...
0: Δεν είχε γίνει συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα που εμφανίστηκε η σύζυγος του Τζεφ Μπέζος με ένα βυσαλαίο ντεκολτέ και έγινε το πάλι το Talk of the Town.
1: Μη δείτε έτσι.
0: Εγώ αυτά δεν τα κατηγορώ. Ούτε ενστερνίζομαι αυτές εδώ πέρα τις γελίες καταγγελίες.
2: Μάλιστα. Αλλά αυτό το θέμα για την Amazon είναι πιο σοβαρό. Και τέλος πάντων το φετινό θέμα στα Met Gala είναι η τέχνη στη μόδα. Οπότε αναμένεται να δούμε πολύ έτσι, εντυπωσιακά σύνολα. Θεωρώ ότι μπορεί να είναι και με έργα τέχνης κάπως.
1: Πριν κλείσουμε, διάβασα μία πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη, μία παλαιότερη βέβαια, σε 1140 οχήματα στη Βρετανία. Ποιο είναι το αγαπημένο χρώμα για να ρίχνουν κουτσουλιές στα πουλιά?
0: Πιστεύω να είναι πανεπιστημιακή μελέτη.
1: 1140, δείγμα ρε φίλε.
0: Όχι, ναι.
2: Λευκό ίσως.
1: Λοιπόν, το κόκκινο είναι το πιο αγαπημένο. 18% έχει και μία ποδοσφαιρική εσάνς το ρόλο αυτό. 18% και με τις παραλλαγές του και τα λοιπά πορτοκαλί. Δεύτερο αγαπημένο το μπλε με 14%. Τρίτο το μαύρο με 11%. Και το λιγότερο ελάχιστο ενδιαφέρον είναι να ρίχνουν κουτσουλιές σε πράσινα αυτοκίνητα.
2: Είδες.
1: Μόνο το 1%.
0: Έχεις δει πολλά πράσινα αυτοκίνητα?
2: Ναι,
1: και Παρισί.
0: Πού τα έχεις δει εσύ τα πράσινα αυτοκίνητα?
2: Πολύ ωραίο χρώμα είναι το Κυπαρισί. Το κόκκινο είναι πολύ, βγάζει μάτι.
1: Λίγο μακάβριο το Κυπαρισί, αλλά τέλος πάντων.
2: Γιατί, μια χαρά είναι.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που μας έχετε προσφέρει.
2: Και εγώ επίσης.
1: Πάμε τίτλους ειδήσεων με τη γυναίκα Λάστιχο, την Μιράντα Σκαμπαρδόνη, και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δύο ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο κοντά στο νησί Τζάσκ, με αποτέλεσμα αυτό να επιστρέφει πίσω χωρίς να περάσει τα στενά του ορμού, σύμφωνα με το πρακτορείο Φαρς. Αρνητική απάντηση της κυβέρνησης στο αίτημα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να οδηγούν σε προανακριτική για τον ΟΠΚΕΠΕ, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Καστανίδης, εξαπολύοντας πειρά κατά του Προέδρου του κόμματος. Στην επιστολή παραίτησής του σημειώνει ότι η παραίτησή του αφορά το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη και όχι το ΠΑΣΟΚ του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο για τα πανωτόκια, διευκρίνησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος, αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, που θα βάζει τέλος στο καθεστώς, στα ψηλά γράμματα και τις καταχρηστικές συμπεριφορές. Δεν υπάρχει λόγος πανικού, η επιβολή ταξιδιωτικών περιορισμών μετά τον εντοπισμό Χανταϊού, από τον οποίο πέθαναν τρεις άνθρωποι σε κρουαζιερόπλοιο που πλέει ανοιχτά της Νότιας Αφρικής, δηλώνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Και ο καιρός άστατος, σε σποράδες Εύβοια Κυκλάδες και Κρήτη, ως 21 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Λοιπόν, αυτή είναι η Balkan Edition, η βαλκανική εκδοχή του Φέρτο. Δεν είναι αυτό που θα πάει. Θα ακουστεί στην Eurovision.
1: Λόγω της μουσικής προσέγγισης, προφανώς, έτσι.
0: Ναι, είναι το άνοιγμα που γίνεται. Οι
1: διασκευές. Εκεί με το σόλο που έκανε, σου θύμισε λίγο, Σάκη.
0: Τον Μπουγά. Υπάρχει μεγάλο θέμα τώρα.
1: Τον Μπουγά.
0: Που έχει ανοίξει ότι. Όπως βγήκε και δήλωσε ο Πλανητάρχης.
1: Ναι. Ο άλλος.
0: By Greece.
1: Ναι.
0: Είπε ότι. Πατάει, λέει, ξεκάθαρα, μου το έχουν πει πάρα πολύ σε μια μεγάλη επιτυχία του Μπουγκά. Δεν τη θυμάμαι τώρα, συγχωρέστε με, αλλά ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Εντάξει, όλα αυτά είναι ζήλιες. Πάμε συγκεντρωμένοι για τον ημιτελικό της άλλης εβδομάδας και για τον τελικό.
0: Όχι, είναι πολύ θετική φιγούρα ο Ακύλας και το ευχόμαστε εννοείται τα καλύτερα. Χωρί ότι είναι και φίλος εδώ της εκπομπής.
1: Ναι. Μας έχει επισκεφθεί, μας έχει έτσι δώσει ενέργεια, του έχουμε δώσει κι εμείς. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Η αποστολή είναι στη Βιέννη και την άλλη εβδομάδα θα μπούμε σε ρυθμούς ημιτελικού.
0: Την Τρίτη ο πρώτος ημιτελικός. Το άλλο Σαββατοκύριακο μην κανονίσετε τίποτα.
1: Όχι.
0: Έχει ξενύχτη.
1: Πίτσες, μπύρες, γεια σας.
0: Έτσι. Λοιπόν, και τώρα που είπαμε για την θετική άβρα στην εκπομπή, ακούτε πάντοτε. Το έχουμε και λέμε Earth News Radio 105,8 με Γιώργο Πίκουλα.
1: Και Στέλιο Βραδέλη.
0: Στα μικρόφωνα.
1: Χαραγιανοπούλου στα κουμπιά των ήχων. Η Βασιλή Κολτσίδα στρώνει μαεστρικά όπως πάντα την εκπομπή και στην παραγωγή της εκπομπής. Και η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τα όμορφα κομμάτια που μας χαϊδεύουν την ψυχούλα και μας κάνουν πολύ πολύ καλύτερους ανθρώπους. Πάμε λοιπόν.
0: Μέσω Viber η επικοινωνία και μπορείτε να αρχίσετε να στέλνετε και εσείς τα δικά σας ερωτήματα στον εκλεκτό καλεσμένο της εκπομπής. Τον ευχαριστούμε για την ετοιμή που μας κάνει, τον κύριο Χάρη Καστανίδη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Ελεύθερος για την ώρα. Ακόμα διαθέσιμος για μεταγραφική.
2: Καταρχήν, καλησπέρα σας.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία, αλλά παρακαλώ πολύ μην κάνετε αναγωγές που δεν ισχύουν.
0: Γιατί?
2: Έτσι, είναι μια. Στιγμή
1: μια δύσκολη
2: και
1: μέρα. Έτσι.
2: Και συναισθηματικά φορτισμένη.
0: Έγινε ένα ιστορικό στέλεχος όπως είστε εσείς.
2: Αλλά έπρεπε κάποια στιγμή να απαντήσω σε μια σειρά από πράγματα τα οποία έχει κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης καθώς και οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάζεται. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να μείνει χωρίς απάντηση μια στάση η οποία είναι πολύ σαφής. Mm-hmm. Με όλους τους πιθανούς τρόπους ο κύριος Ανδρουλάκης λέει ότι δεν θέλω την πολιτική συμμετοχή του Καστανίδη. Στο Πασόκ. Λοιπόν, το έχει πει και το 2023 με το να πάρει την έδρα της Θεσσαλονίκης χωρίς καμία προσυνεννόηση και ενώ αυτό το έκανε απέναντι σε βουλευτή εν ενεργεία. Στη συνέχεια επιχείρησε με κάθε τρόπο άνθρωποι που ανήκουν στον τομέα οργανωτικού και είναι συνεργάτες του να απειλούν οργανώσεις που τολμούσαν να με καλήσουν ως ομιλητή, όπως έγινε τον Απρίλιο του 25 στην Αμπελοκήπων Μενεμένης.
1: Δηλαδή, μην τον καλέσετε να μην μιλήσει.
2: Όχι μόνο αυτό, έγινε παρέμβαση στον δήμαρχο της περιοχής να κλείσουν την αίθουσα και να μην τη διαθέσει στους ανθρώπους.
0: Προσωπική παρέμβαση του κυρίου Ανδρουλάκη, μην καλέσετε τον
2: Απρίλιο. Από τον τομέα οργανωτικού.
0: Από τον τομέα οργανωτικού. Μάλιστα. Okay, ναι.
2: Λοιπόν, εφευρίσκει στο πρόσφατο συνέδριο μία τροποποίηση του καταστατικού για να αποκλείσουν έναν και μοναδικό άνθρωπο από τα ψηφοδέλτια, εμένα. Γιατί? Έναν και μοναδικό άνθρωπο και μάλιστα με αναδρομική ισχύ η ρύθμιση και αφορά έναν. Δεν υπάρχει δεύτερος άνθρωπος διότι οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ εξαιρούνται τις ρυθμίσεις, δηλαδή ο κύριος Παπανδρέου και ο κύριος Βενιζέλος. Mm-hmm. Αυτοί μπορούν να συνεχίσουν να είναι, ας πούμε, παρά το γεγονός ότι έχουν 20 χρόνια θητείας ως βουλευτές. Και όχι μόνο αυτό. Αλλά στο φόρουμ των Δελφών λέει ότι παρακοινώ και τους άλλους να αποφασίσουν ότι θα πρέπει να αποκλείονται οι βουλευτές με μακρά θητεία, διότι μπορεί να είναι υπέτη πελατειακών σχέσεων και του Ρουσφετιού. Δηλαδή, φανταστείτε ο Κωστής Στεφανόπουλος, ο οποίος όταν ανέλαβε το Υπουργείο Προεδρίας το 1974 και επέλεξε τους καλύτερους χωρίς κανένα κομματικό κριτήριο, ή τον Σάκη τον Πεπονή, ο οποίος είχε 30 χρόνια βουλευτείας και ο οποίος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έκανε την κατεξοχήν αντιπελατειακή πολιτική, δηλαδή. Το ΑΣΕΠ να περνάνε από την κρυσάρα του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος λέει ότι αυτή είναι και πρόσωπα ιστορικά.
1: Ότι ήταν δεικτικό όλο αυτό, ή θα μπορούσε να πει για λόγους ανανέωσης, για λόγους να ανανεώνει το πολιτικό προσωπικό, ας πούμε.
2: Καταρχήν, η ανανέωση είναι κάτι το οποίο αφορά τις ιδέες και όχι τη θητεία. Δεύτερον, και το πιο σημαντικό, έχει πολύ μεγάλη σημασία κανείς να ατενίζει την ιστορική διαδρομή ενός πολιτικού προσώπου και να σέβεται. Λοιπόν, για να μην αναφερθώ...
1: Έχετε εντοπίσει αίτιο όλης αυτής της τάσης που καταγγέλλεται?
0: Υπάρχει δηλαδή κάποιο είδους αιμονή του κ. Ανδρουλάκη με το πρόσωπό σας?
2: Κοιτάξτε,
1: υπάρχει προσωπική αντιπαράθεση, έχει
2: όχι,
1: γίνει
2: καμία
1: κάτι?
2: Προσωπική. Εάν κοιτάξετε από το 2021 μέχρι το 2023 που παίρνει την έδρα της Θεσσαλονίκης, δεν υπάρχει καμία αντιδικία. Ούτε καν έκφραση διαφορετικής πολιτικής. Το κάνει ευνηδίως τότε. Τα επαναλαμβάνει μετά. Δείχνει με κάθε τρόπο ότι θέλει να έχει ελεύθερο το πεδίο για να παίρνει αποφάσεις οι οποίες ενδεχομένως θα του ήταν δύσκολο να τις πάρει με την δική μου παρουσία. Και σημειώστε ότι αυτό μπορεί να έχει σχέση κυρίως στο ελεύθερο πεδίο και με τις μετεκλογικές πολιτικές του επιλογές.
1: Εσείς κρίνετε ότι δεν έχει κλείσει αυτή η ιστορία, η πιθανότητα που έχει δημιουργήσει πολύ λόγο για πιθανή συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία αν δεν βγαίνουν?
2: Αυτό το οποίο λέω είναι μια γενική διατύπωση την οποία έχω και στην επιστολή μου και την οποία καλό είναι να την κρατήσουμε.
1: Μάλιστα. Ήθελα να ρωτήσω, βλέπουμε τώρα ένα ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ να κλείνει ένα κύκλο. Παράλληλα υπάρχει μια επιχείρηση διεύρυνσης του κόμματος και πρόσφατα είχαμε την προσχώρηση στο ΠΑΣΟΚ του κύριου Φαραντούρη. Δεν είναι λίγο έτσι το όλο αυτό το σκηνικό, πώς το κρίνετε εσείς, αυτή η διεύρυνση και το συγκεκριμένο πρόσωπο που είναι και η τελευταία προσθήκη?
2: Δεν πρόκειται να σχολιάσω πρόσωπα, πάντως αντιλαμβάνομαι ότι το ιδιαίτερο πολιτικό βάρος του κυρίου Φαραντούρη, της κυρίας Στρασιά, του κυρίου Παπά και ορισμένων άλλων που ενδεχομένως θα επιστρέψουν είναι αρκετό για να πάνε τα πράγματα προς τη σωστή κατεύθυνση.
0: Κατά από την επιστολή σας και θα ήθελα λίγο να το σχολιάσουμε, θα το διαβάσω ακριβώς όπως το έχετε γράψει. Ο ισχυρισμός του κυρίου Ανδρουλάκη είναι προσβλητικός, ανιστόλητος και υστερόβουλος. Υστερόβουλος γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης θέλει βιαστικά να προσπερνά την οδυνηρή αλήθεια ότι τα περισσότερα των ελεγχόμενων πολιτικών προσώπων για τρέχουσες σκανδαλώδεις υποθέσεις έχουν μικρή κοινοβουλευτική θητεία. Στην υπόθεση δε του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά διαβολική σύμπτωση ερευνώνται άνθρωποι συνδεόμενοι στενά μαζί του. Ένας εξ αυτών είναι και προφυλακισμένος. Η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μια αιτία που μπορεί να κρατάει κατά κάποιο τρόπο εγκλωβισμένο τον κύριο Ανδρουλάκη και να προσπαθεί να κάνει τέτοιου είδους κινήσεις που να φέρνει δύσκολες.
2: Η παρατήρησή μου αυτή, η οποία είναι μια παρατήρηση ακριβίες, το γνωρίζουμε αυτό το οποίο περιγράφω, απαντά στο ότι είναι υστερόβουλος ο ισχυρισμός ότι οι παλαιοί βουλευτές μπορεί να σχετίζονται με το Ρουσφέτη. Λοιπόν, εδώ επιτρέψτε μου μια παρατήρηση πριν ξαναγυρίσω στο.
1: Ως αντιδιαστολή δηλαδή εννοείται.
2: Ναι, διότι οι περισσότεροι εξ αυτών οι οποίοι ελέγχονται σε τρέχουσες υποθέσεις οι οποίες αναδίδουν σκάνδαλο, οι περισσότεροι, αν κανείς δει, δεν λέω όλοι, αλλά οι περισσότεροι είναι με μικρή κοινοβουλευτική θητεία. Δεν πέρασαν πολύ στα έδρανα για να εμπλακούν, στα κοινοβουλευτικά έδρανα για να εμπλακούν σε υποθέσεις οι οποίες είναι δυσάρεστες. Και μάλιστα υπάρχουν και μερικοί οι οποίοι μπορεί να μην είναι καν βουλευτές, να ελέγχονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ και αναφέρω και το παράδειγμα ενός εξ αυτών που είναι στενά συνδεόμενος με τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Αυτή η ειδική αναφορά τώρα, είναι ότι είναι στενά συνδεόμενος με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
2: Κοιτάξτε λίγο κάτι.
0: Πέρα από το ιστορικό του.
2: Όχι, δεν υπάρχει. Είναι η απάντηση στα περιφητιών. Τώρα, το να σου λέει κάποιος, διότι δεν είναι μόνο τα παραδείγματα του Κωστή Στεφανόπουλου που αναφέρω ή του Αναστάση Πεπονή, του Γιάννη Αλευρά ή της Μελίνας ή του Γιάννη Χαραλαμπόπουλου. Απευθύνονται σε έναν άνθρωπο όταν τα είπε αυτά στο φόρουμ των Δελφών για τους πολύχρονους βουλευτές. Σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει υπογράψει, αυτός είμαι εγώ, τον ιδρυτικό νόμο του συνηγόρου του πολίτη, του κατεξοχήν θεσμού εγγύητη των δικαιωμάτων των πολιτών χωρίς διαμεσολαβήσεις. Απευθύνεται σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει υπογράψει και έχει ιδρύσει την αρχή για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος, για την ενάντια την καταπολέμηση του βρώμικου χρήματος. Και απευθύνεται σε έναν άνθρωπο ο οποίος παραιτήθηκε από Υπουργός Μεταφορών το 97, όταν η κυβέρνηση τότε, ενώ είχαμε συμφωνήσει ότι θα γίνει στη διαχείριση των δημοσίων προμηθειών και έργων ανεξάρτητη αρχή, και μάλιστα είχαμε φτάσει και στο σημείο να μιλάμε για ως πρόεδρο τον αείμνηστο Αριστόβουλο Μάνεση. Mm. Που είχαμε φτάσει στο σημείο να πούμε ότι πρέπει να κοπεί ο ομφάλιος λόρος μεταξύ εκτελεστικών αξιωματούχων ή πολιτικών αξιωματούχων και προμηθειών και έργων, και έκανε πίσω η κυβέρνηση, να υποβάλω την παρέτησή μου υπερασπιζόμενος στις αρχές της διαφάνειας. Λοιπόν, όπως και πολλές άλλες διατάξεις νόμων, τους οποίους θα μπορούσα να αναφέρω αλλά δεν θέλω να κουράσω, φέρνουν την υπογραφή μου ενάντια στη διαπλοκή και τη διαφθορά ως Υπουργού Δικαιοσύνης υπογραφή. Λοιπόν, τώρα να απευθύνεσαι σε έναν άνθρωπο και να λες οι παλαιοί βουλευτές και να το λες χαριεντιζόμενος περίπου στο φόρουμ των Αδελφών, παραπάει.
0: Γι' αυτό ο κ. Ανδρουλάκης μικραίνει
2: το... Γι' αυτό και είπα ναι. στη δήλωσή μου ότι όταν η απρέπεια επαναλαμβάνεται, πρέπει η αξιοπρέπεια να απαντά.
0: Κατά λοιπόν, την άποψή σας, ο κ. Ανδρουλάκης μικραίνει το ΠΑΣΟΚ με την στάση του. Και το ρωτώ αυτό γιατί τον αποχαιρετάτε με τη διατύπωση του Σατοβριάνδου. Όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς τη μικρότητα. Ο Ανδρουλάκης είναι το βαρύδι του ΠΑΣΟΚ και το κρατάει καθυλωμένο
2: σε χάμη. Αυτό το οποίο λέω και δεν χρειάζεται να προσθέσω τίποτα.
0: Ναι, αλλά εδώ θέλει μια απάντηση.
2: Επαναλαμβάνω.
0: Είναι ο λόγος που
2: αυτό που λέω.
0: Ο Ανδρουλάκης είναι ο λόγος που είναι κολλημένη βελόνα.
2: Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ πολύ, εάν πούμε ότι υπάρχουν τρεις παράγοντες οι οποίοι παίζουν ρόλο στις καλές εκλογικές επιδόσεις ενός κόμματος. Τρεις παράγοντες. Οι παράγοντες είναι πρώτον να υπάρχει μια πολύ σοβαρή, τεκμηριωμένη και ευφυής ηγεσία. Ηγεσία που μπορεί να κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου. Ο δεύτερος παράγοντας είναι η ριζοσπαστικοποίηση του κόσμου. Και ο τρίτος παράγοντας είναι ένα πρόγραμμα το οποίο γίνεται κτήμα με λίγες γραμμές του ελληνικού λαού και καταλαβαίνει ότι θα οδηγηθεί σε καλύτερες μέρες. Δεν είναι ένας από τους παράγοντες και η ηγεσία που παίζει ρόλο.
1: Δηλαδή, καλά, μπορεί ειδικά, να φταίνε όλοι οι άλλοι. Ειδικά σε αυτή τη χώρα έγινε και προσωποπαγή τα κόμματα τα περισσότερα.
2: Λοιπόν, οπότε... Ως εκ τούτου λοιπόν, είναι προφανές ότι και η ηγεσία έχει την συμμετοχή της σε μια ορθή ή μειονεκτική πορεία.
0: Όπως το αναλύσετε, εγώ βλέπω συμμετοχή 3 στα 3. Ευφυής, ριζοσπαστική, έλλειψη προγράμματος. Δηλαδή, πάμε για.
1: Πάντως, αφήνετε ένα μικρό παράθυρο λέγοντας ότι φεύγω από το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη. Πάντα φαντάζομαι το ΠΑΣΟΚ θα είναι κομμάτι σας, έτσι, και είναι το ΠΑΣΟΚ αυτό, όπως έχει
2: αυτό ακριβώς,
1: εξελιχθεί, είναι το ΠΑΣΟΚ όπως έχει
2: γι' αυτό
1: εξελιχθεί.
2: Και γράφω στη δήλωσή μου ότι δεν παρετούμε από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, mm-hmm. αυτό που αγαπήσαμε και υπηρετήσαμε από μικρά παιδιά. Αυτό που υποχρεούμε να κάνω για λόγους αξιοπρέπειας είναι να παραιτηθώ από αυτό που έχει δημιουργήσει ο κύριος Ανδρουλάκης. Και λέω ότι κρατώ στην καρδιά μου όλους τους αγώνες που έδωσα με πολλούς φίλους και συντρόφους. Και θα συνεχιστούν οι αγώνες αυτοί.
0: Τώρα για όσους.
2: Προς έναν χώρο τον οποίο επαναλαμβάνω υπηρέτησα.
0: Για όσους έσπευσαν.
2: Είναι μια συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή.
0: Ναι. Ναι. Για όσους έσπευσαν μετά την δημοσιοποίηση της ανακοίνωσής σας. Να προλάβουν πιθανή. Να αναπτύξουν σενάρια ότι ο Χάρης Καστανίδης παρετείται από το ΠΑΣΟΚ, από το κόμμα του Ανδρουλάκη, ας το πούμε έτσι, βλέποντας μια μελλοντική πολιτική συνεργασία με άλλο κόμμα. Εσείς ρητά λέτε ότι μέχρι και τις επόμενες εκλογές δεν θα ενταχθείτε σε κάποιο άλλο πολιτικό σχηματισμό?
2: Θα πω πάλι δύο πράγματα και αυτό θα σας παρακαλέσω να γίνει κατανοητό. Σε μια στιγμή έντονης πολιτικής και συναστηματικής φόρτισης μην αναζητείτε σενάρια. Δεύτερον, αν είχα να σας πω ότι συνομιλώ με ανθρώπους ή κόμματα, θα σας το έλεγα. Λοιπόν, δεν ισχύουν αυτά.
1: Μάλιστα.
2: Είναι σαφής.
1: Σαφέστατο.
0: Σαφέστατο. Εμείς οφείλουμε να το ρωτήσουμε, γιατί υπάρχουν τα σενάρια, τα έχετε ακούσει νομίζω από τη
1: καλά, είναι δημοσίες. Και λίγο κινούμενη άμμος όλη αυτή η πολιτική σκακέρα τώρα, ξέρετε. Το καταλαβαίνετε, είστε πολύ έμπειρος πολιτικά. Πώς κρίνετε τα δύο κόμματα που πιθανόν μέσα στο Μάιο θα γεννηθούν, του κύριου Τσίπρα?
2: Δεν δηλαδή, κρίνω, διότι δεν γνωρίζω τις ιδρυτικές τους πράξεις, τις προγραμματικές τους διακηρύξεις και τον τρόπο που θα πολιτευθούν. Συνεπώς θα είμαι σε θέση να πάρω, να κρίνω και να σχολιάσω όταν θα υπάρξουν συγκεκριμένες κινήσεις.
0: Τι απάντηση περιμένετε από το ΠΑΣΟΚ? Γιατί εμένα βασικά με εκπλήσει ότι έχετε βγάλει τόση ώρα την ανακοίνωση και δεν υπάρχει ακόμα επίσημη ανακοίνωση από το ΠΑΣΟΚ. Μιλώντας για ένα στέλεχος της ιστορικής διαδρομής του Χάρη Καστανίδη. Δεν είναι κάποιος χθεσινός που μπήκε.
2: Ναι. Δεν αναμένω κάτι.
0: Δεν θα έπρεπε.
2: Επαναλαμβάνω, δεν.
0: Γιατί οι χαρακτηρισμοί επίσης είναι και προσωπικοί για να δείτε το δουλάκι. Δεν είναι,
1: ναι.
0: Είναι.
1: Είχατε έτσι πρώτες αντιδράσεις από συντρόφους, από φίλους αυτής της κίνησης?
2: Δεν βιάζομαι να βγάλω συμπεράσματα, διότι οι άνθρωποι που πάντοτε προστρέχουν από την πρώτη στιγμή είναι οι φίλοι και οι σύντροφοι. Και αυτοί θα έχουν να πούν πάντοτε το καλό τους λόγο.
0: Με ιστορικά στελέχη του κινήματος, όπως ο Κώστας Σκανδαλίδης, ή άλλους που συντρόφους σας πολλά χρόνια, προτού πάρετε την απόφαση για την παραίτησή σας, το συζητήσατε?
2: Όχι.
0: Είναι δηλαδή μια
2: αυτές είναι αποφάσεις
1: μοναχικές.
2: Μοναχικές.
0: Απλά το λέω γιατί με ανθρώπους που συμπορευθήκατε πολιτικά πολλά χρόνια, γι' αυτό ότι...
2: Όπως πολλές φορές οι μοναχικές αποφάσεις που πήρα στη ζωή μου δεν ήταν χωρίς κόστος. Όταν δηλαδή το 2012 είχε προηγηθεί η δέσμευση του ΠΑΣΟΚ ότι προπάσης υπογραφής του μνημονίου, του δευτέρου μνημονίου, θα υπάρξει συζήτηση στα όργανα του ΠΑΣΟΚ, γιατί όταν σας θυμίζω ότι ήταν τρικομματική η κυβέρνηση, Παπαδήμου. Και υπήρχε δέσμευση ότι θα συζητηθούν τουλάχιστον τα θέματα του δευτέρου μνημονίου στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και δεν ετηρήθη αυτή η υπόσχεση. Την ώρα που ο Τόμψεν προειδοποιούσε ότι το δεύτερο μνημόνιο σε εσωτερικό έγγραφο προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προειδοποιούσε ότι θα δημιουργήσει τεράστια βάρη στην ελληνική οικονομία αλλά και στην ελληνική κοινωνία, και δεν συζητήθηκε και αποφάσισε ότι δεν θα στηρίξω με την ψήφο μου το δεύτερο μνημόνιο, όπως ξέρετε με διέγραψαν. Δεν πήρα τότε την απόφαση να κάνω αυτό επειδή με κάποιον συνεννοήθηκα, αλλά γιατί, επαναλαμβάνω, οι δύσκολες πολιτικές και συναισθηματικές, ίσως θα έλεγα, αποφάσεις είναι μοναχικές αποφάσεις.
0: Μάλιστα. Να σας μεταφέρουμε μια δήλωση που έκανε ο κύριος Τσουκαλάς λίγο πιο μπροστά εδώ στο ραδιόφωνο του Art News Radio. Δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, είναι αυτό που ανέφερε ο κύριος Τσουκαλάς,
1: λέει, με
0: το εκπροσώπου.
1: Έδωσε συνέντευξη στα παιδιά, στην Μπαλτατζή και στην κυρία Μπαλτατζή και στον Δημήτρη Τάκη. Λοιπόν, με κάθε σεβασμό στη διαδρομή και τον κύριο Καστανίδη και οπουδήποτε, το ΠΑΣΟΚ όταν βγαίνει και λέει στην κοινωνία ότι βάζουμε το θέμα των θητιών και δεν πρέπει να έχουμε μονιμότητα στην πολιτική, όταν ο κύριος Ανδρουλάκης έχει κάνει πράξη την ανανέωση και έχει κάνει πράξη και υλοποιεί καθημερινά μια σύγκρουση με ένα καθεστώς στη λογική του να πάψει να είναι η πολιτική επάγγελμα και να βρει ξανά την αξιοπιστία. Όταν έχουμε αυτό, δεν μπορούμε να μην το κάνουμε και στο ίδιο μας το κόμμα. Αυτό είπε ο κύριος πρόσωπος.
2: Δεν θα περίμενα διαφορετική απάντηση από τον κύριο Τσουκαλά. Κάτι πρέπει να πει. Mm. Αλλά θα ήθελα να του υπενθυμίσω και πάλι, του κύριου Τσουκαλά, ότι συνήθως οι πολιτικές διαδρομές, όχι συνήθως, πάντοτε η πολιτική διαδρομή ενός ανθρώπου κρίνεται πρώτα απ' όλα από τους πολίτες. Αν οι πολίτες λοιπόν

0: φανταστείτε ότι αποφασίζει ο κύριος αποφασίζει ο αείμνηστος Πεπονής την ίδρυση του ΑΣΕΠ για να πολεμηθούν οι πελατειακές σχέσεις της προσλήψης των προσώπων και επειδή συμπληρώνει αμέσως μετά 20 χρόνια θητείας, αποφασίζει ο τότε αρχηγός ή όποιος αρχηγός αν ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης ότι ο Πεπονής πρέπει να είναι απ' έξω. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά?
1: Άρα πρέπει να αξιολογηθεί η πορεία του κάθε στελέχους.
0: Μα είναι δυνατόν, δηλαδή ποιος θα πει κάποιος εζήτησα, δεν εζήτησα ποτέ να διοριστώ πουθενά. Από τότε που ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος ήταν προσωπικός φίλος με τον πατέρα μου, μου εζήτησε το 1981, μόλις σε ηλικία 25 χρονών, να είμαι υποψήφιος βουλευτής, μέχρι αυτή τη στιγμή που σας μιλώ. Βουλευτής υπήρξα επειδή, και τους ευγνωμονώ γι' αυτό, οι Έλληνες πολίτες και οι πολίτες της Θεσσαλονίκης αναγνώριζαν ότι θα πρέπει να μου δώσουν την εμπιστοσύνη τους. Δεν με διόρισε κανείς ποτέ πουθενά σε κανένα όργανο. Λοιπόν, αν οι πολίτες αξιολογούν με ορισμένο τρόπο, τότε ποιος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να γίνει κέσαρα στην κρίση και να πει ότι παρά την κρίση των πολιτών εγώ τον θέτω εκτός?
1: Και επειδή έχει ξεκινήσει μια κουβέντα εδώ και πολύ καιρό, και είστε από τους ανθρώπους με την από τις πλέον μακροχρόνιες κοινοβουλευτικές θητείες, βουλευτής χωρίς ρουσφέτη υπάρχει?
0: Βεβαίως, ασφαλώς ναι. Και καλό είναι σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Ή θα πρέπει να διαχωρίσουμε το είδος του ρουσφέτιου, δηλαδή ένα άλλο ρουσφέτι διόρισε το παιδί μου και άλλο ρουσφέτι ψάχνω να αγωνίσω ένα κρεβάτι στο νοσοκομείο.
0: Καταρχήν να συμφωνήσουμε σε ένα πράγμα. Ρουσφέτι είναι με πολιτική διαμεσολάβηση να δίνεις σε κάποιον κάτι που δεν έχει το δικαίωμα προς τούτο. Όχι όταν δικαιούται κάτι και του το στερεί το κράτος ή η πολιτική. Γι' αυτό ακριβώς και όταν πριν αναφέρθηκα στο ότι ίδρυσα τον συνήγορο του πολίτη, ακριβώς για να υπάρχει ένας θεσμός εγγυητής, χωρίς διαμεσολαβήσεις, των δικαιωμάτων των πολιτών, και ξέρουμε ότι ο συνήγορος του πολίτη στα χρόνια που υπάρχει μέχρι σήμερα έχει δώσει μάχες. Γι' αυτό και έχει καταξιωθεί στη συνείδηση των πολιτών. Όταν λοιπόν κάνεις αυτό, δεν μπορείς να μιλάς.
1: Ναι,
0: και οποιοδήποτε τρόπο να κρίνεις.
1: Ποιος είναι ο πρώτος ή η πρώτη που σας πήρε τηλέφωνο μετά την δημοσιοποίηση της ανακοίνωσης από τους συντρόφους σας, έτσι, τους παλιούς?
0: Ήταν και είναι τέτοιος ο κατηγισμός που δεν έχω κρατήσει την πρωτιά.
1: Είναι και άνθρωποι που δεν περιμένατε να σας έχουν καλέσει να σας πούνε εσύ χάρη μήπως να το ξανασκεφτεί?
2: Γιατί στα δύσκολα μετρούνται οι άνθρωποι.
0: Όχι, δεν υπάρχουν τέτοιοι.
1: Μάλιστα. Υπάρχουν εν ενεργεία στελέχη του κινήματος τα οποία δικαιολόγησαν στο απόλυτο την απόφασή σας και τα όσα αναφέρετε για τον κύριο Ανδρουλάκη?
0: Υπάρχουν και τέτοια στελέχη.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, είναι πολύ δύσκολη στιγμή.
1: Έχω να πω ότι λάβαμε πολλά μηνύματα. Ναι. Αλλά θα πω ότι το 90% των μηνυμάτων είναι υπέρ του Χάρη Καστανίδη, από το τύπο του «Πες τα Χρυσόστομε» μέχρι πολλά για την πορεία, την κοινοβουλευτική πορεία του Χάρη Καστανίδη.
0: Να μου επιτρέψετε μόνο μία κουβέντα. Δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν τα έχω δει, ή και κάποιοι, αυτό το 10% που λέτε, θα αρχίσουν ή θα πούν τώρα ναι, επειδή ήθελε την καρέκλα κλπ. Πρόκειται για ιδιωτελείς ανθρώπους ή μικρόνοες. Διότι απευθύνονται σε έναν άνθρωπο που δεν δίστασε ποτέ να παραδώσει αξιώματα όταν έπρεπε να υπερασπιστεί τις αρχές και τις αξίες του. Ανέφερα το παράδειγμα του Υπουργού Μεταφορών όταν παραιτήθηκα το 97 για λόγους υπεράσπισης των αρχών της διαφάνειας. Διαγράφηκα το 2012 παραδίδοντας τη βουλευτική έδρα. Λοιπόν, μην ας αφήσουν διάφοροι υπήκοοι, οι οποίοι δεν έχουν τη στοιχειώδη αυτονομία και τη στοιχειώδη ευπρέπεια και στην προσωπική του ζωή να κάνουν τέτοια σχόλια. Και ας είναι το 5%.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καστανίδη.
0: Να είσαστε καλά.
1: Καλή πολιτική συνέχεια, όπως θα φέρει η ζωή πλέον.
0: Να είσαστε καλά.
2: Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν,
1: ήταν ο κύριος Χάρης Καστανίδης, ο οποίος λίγη ώρα πριν ανακοίνωσε
2: την αποχώρησή του από το Πασόκ. Λοιπόν, από το κόμμα Ανδρουλάκη. Και σιγά σιγά σας σφαίρες δίνουμε τη σκυτάλη στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 και στον Γρηγόρη Νιάκα και αυτό το τσιτάχ της ενημέρωσης. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο
1: υπόλοιπον ημέρας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Και τώρα τι κάνουμε άρα και με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και πού βρισκόμαστε με το νέο κεφάλαιο που άνοιξε ουσιαστικά ο Ντόναλντ Τραμπ με την επιχείρηση ελευθερίας στην Ορμούζ, τι έχουμε να περιμένουμε? Θα δούμε πώς θα πάει και αυτό από την πορεία. Προς το παρόν, αναταράξει την παγκόσμια οικονομία και στις αγορές, αναταράξει και στην εσωτερική εδώ πολιτική σκηνή, 15ήμερο φωτιά και τη Νέα Δημοκρατία με τον εσωκομματικές διαδικασίες. Την Πέμπτη συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα, την άλλη εβδομάδα του συνεδρίου του κόμματος από μια πλευρά. Από την άλλη, στο Πασόκ είχαμε νωρίτερα την παρέτηση του Χάρη Καστανίδη, χειρή παρέτηση. Τον ακούσαμε μάλιστα χρησιμοποιήσει σκληρή γλώσσα μέσα του σταθμού μας για τον Νίκο Ανδουλάκη. Και ενώ όλη η αντιπολίτευση περιμένει στη γωνία την κυβέρνηση και για τις υποκλοπές, όπου είναι θέμα ημερών η κατάθεση πρόταση του Πασόκ για εξεταστική, αλλά και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου ήδη έχουν καταληθεί προτάσεις για προανακριτική για πρώην υπουργούς. Το λες και βαρομετρικό χαμηλό όλο αυτό. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 4 Μαΐου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικοινωνία, καιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δύο Ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο κοντά στο νησί Τσάσκ, με αποτέλεσμα αυτό να επιστρέφει πίσω χωρίς να περάσει τα θανάτου ορμού, σύμφωνα με το πρακτορείο Φάρς. Αρνητική απάντηση της κυβέρνησης στο αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να οδηγούν σε προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Παραιτήθηκε από τον Πασόκο Χάρης Καστανίδης, εξαπολύτως πειρά κατά του Προέδρου του κόμματος. Στην επιστολή παραίτησής του, σημειώνει ότι η παραίτησή του αφορά το Πασόκ του Ανδρουλάκη και όχι το Πασόκ του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο για τα πανωτόκια, διευκρίνησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενο στο νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, που θα βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα και τις καταχρηστικές συμπεριφορές. Δεν υπάρχει λόγος πανικού ή επιβολής ταξιδιωτικών περιορισμών μετά τον εντοπισμό Χανταϊού, από τον οποίο πέθαναν τρεις άνθρωποι σε κρουαζιερόπλου πλοία ανοιχτά της Νότιας Αφρικής, δηλώνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Και τέλος, άστατος ο καιρός σήμερα στις Ποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, 21 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Πολύ σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Έχουμε βέβαια και τις διευκρινήσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης αναφορικά με το νέο νομοσχέδιο για τα καναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, το οποίο δεν θα έχει αναδρομική ισχύ, το μέτρο για τα πανωτόκια. Θα τα δούμε σε λίγο όλα αυτά αναλυτικά. Είναι θέμα που αφορά πολύ κόσμο, έτσι κι αλλιώς. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τις ραγδαίες και καταιγιστικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν, μέσω του πρακτορείου Φάρς, ισχυρίζεται ότι έπληξε αμερικανικό πολεμικό πλοίο στα στενά του Ορμούς, κάτι που πάντως σπουδιέψευσε πριν από λίγο ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος τάξεως. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ενώ αναμένεται τις επόμενες ώρες να εφαρμοστεί επιχείρηση ελευθερία το σχέδιο που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την καθοδήγηση των εμπορικών πλοίων που έχουν εκλοβιστεί στα στενά του ορμού. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Έλενα Λεβίζου από την αίθουσα σύνταξη, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες και έχει ενδιαφέρον το πώς ανακοίνωσε αυτή την απόφασή του Donald Trump μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, Έλενα, όπου ανάρτησε μια φωτογραφία του κρατώντας κάρτες από το παιχνίδι Uno και με τη φράση από κάτω ότι έχει όλα τα χαρτιά. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, ακριβώς ο Αμερικανός
3: Πρόεδρος. Ότι έχει όλες τις επιλογές, δηλαδή.
4: Ναι, ότι κρατάει όλα τα χαρτιά στα χέρια του, το έχει ξαναπεί εξάλλου. Ωστόσο, να ξεκινήσουμε από αυτό που ανέφερες, Γρηγόρη, για τα στενά του Ορμούζ.
3: Με το αμερικανικό πλοίο.
4: Ακριβώς, το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Φαρς που συνδέεται με τους φρούρους της Επανάστασης μετέδωσε ότι αμερικανικό πολεμικό πλοίο που επιχείρησε να μπει και να περάσει τα στενά του Ορμούζ αναχαιτίστηκε, αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω και μάλιστα ότι επλήγει από δύο πυράβλους. Αυτό υποστηρίζει το πρακτορείο Φαρς. Να πούμε ότι αυτό σύμφωνα με τις ίδιες πηγές έγινε κοντά στον νησί Τάσκ του στα στενά του Ορμούζ. Στο πρακτορείο Άξιος, στον ιστότοπο Άξιος και στον δημοσιογράφο Μπαράκ Ραβίντ, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, διέψευσε ότι αμερικανικό πολεμικό πλοίο χτυπήθηκε. Δεν έδωσε πάντως διευκρινήσεις περισσότερες για το αν εκτοξεύθηκαν πύραυλοι εναντίον πολεμικού πλοίου των Ηνωμένων Πολιτειών. Και όλα αυτά έρχονται μετά την ανακοίνωση της επιχείρησης Ελευθερία από τον πρόεδρο Τραμπ, μια επιχείρηση για την οποία επίσης υπάρχει αβεβαιότητα για το πώς θα εφαρμοστεί. Όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα και αμερικανούς αξιωματούχους, δεν πρόκειται να υπάρξει συνοδεία πολεμικών πλοίων στα εμπορικά πλοία που έχουν εγκλωβιστεί έξω από τα στενά του Ορμούς. Είναι περίπου 800 αυτά στον αριθμό και πάνω από 20.000 ναυτικοί. Ωστόσο, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανακοίνωσε ότι στην επιχείρηση αυτή θα εμπλακούν και αντιτορπιλικά με πυράβλους περίπου 100 μεσχόλια αεροσκάφη, αλλά και 15.000 Αμερικανοί στρατιώτες. Περισσότερο, από ό,τι φαίνεται, θα είναι μια καθοδήγηση των πλοίων από τον Αμερικανικό στρατό προς τα νότια, δηλαδή να περνούν νοτιότερα κοντά στις ακτές του Ομάν, σε συνεργασία βέβαια και σε συντονισμό με τις αρχές του Ομάν. Mm-hmm. Μένει όμως να δούμε και αυτό πώς ακριβώς θα γίνει. Πάντως, εάν επιβεβαιωθεί ή αν δεν επιβεβαιωθεί η κίνηση αυτή του Ιράν να πλήξει ή να κινηθεί κατά αμερικανικού πλοίου, σε κάθε περίπτωση θεωρείται και από τους για το Διεθνή Μέσα Ενημέρωσης ως ένα μήνυμα του Ιράν και ως, θα λέγαμε, και έναν εκφοβισμό για τα εμπορικά πλοία που θα σκεφτούν να περάσουν τα στενά του Ορμούς. Να θυμίσουμε ότι η Τεχεράνη αντέδρασε λέγοντας ότι κάτι τέτοιο θα ήταν παραβίαση της της κατάπαυσης του πυρός και ότι επίσης οποιοδήποτε αμερικανικό πλοίο επιχειρήσει να περάσει πολεμικό θα δεχτεί τα πυρά του Ιράν. Mm-hmm. Οπότε αναμένουμε να δούμε βεβαίως αν θα επιβεβαιωθεί αυτή η είδηση.
3: Και ποιος παίχτης έχει όλα τα χαρτιά στα χέρια του, να δούμε έτσι, για να κλείσουμε με το χαριτολογώντας με το παιχνίδι Uno, το οποίο εμφανίστηκε σε ανάπτυξη.
4: Αυτή τη στιγμή, Γρηγόρη, φαίνεται ότι και οι δύο πλευρές κρατούν χαρτιά στα χέρια τους και οι δύο έχουν μοχλό πίεσης. Το Ιράν φυσικά τα στενά του Ορμούς και τον έλεγχο εκεί και σε κάθε περίπτωση τη δυνατότητα να πλήξει κάποια πλοία, αλλά και οι Αμερικανοί με το μοχλό πίεσης του συνεχιζόμενου οικονομικού αποκλεισμού και στραγγαλισμού, θα λέγαμε, του Ιράν. Και την ίδια ώρα αβέβαιο παραμένει και το μέλλον των διαπραγματεύσεων, να πούμε, καθώς το σχέδιο των 14 σημείων που παραδόθηκε στους Αμερικανούς, η νέα πρόταση του Ιράν δεν έγινε δεχτή και με μεγάλη θετικό πρόσημο από τον Ντόναλντ Τραμπ. Αναμένεται η απάντηση των Αμερικανών. Ωστόσο, θεωρείται μια θετική κίνηση το γεγονός ότι αφέθηκε ελεύθερο το πλήρωμα του ιρανικού εμπορικού πλοίου Τούσκ, το οποίο είχε, να θυμίσουμε ότι είχε κατασχεθεί από τους Αμερικανούς. Το πλήρωμα βρίσκεται ήδη στο Πακιστάν.
3: Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πώς θα πάνε όλα αυτά, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σε πολλά επίπεδα. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν, Έλενα, για τις σημαντικές πληροφορίες. Πάμε και στο Τελ Αβίβ, στον απεσταλμένο του Ερνιού, στο Γιώργο Σιδέρη, για να μας πεις, Γιώργο, πώς αποτιμούν οι Ισραηλινοί το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τα στενά του Ορμούζ. Καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
5: Καλό μεσημέρι στους ακροατές και σε εσένα, Γρηγόρη. Στο Ισραήλ εκτιμούν ότι ναι, μεν μπορεί να υπάρξει ένταση στα στενά του Ορμούζ, ωστόσο την θεωρούν ελεγχόμενη και πως δεν θα ξεφύγει εύκολα από τα σενάρια των ναυτικών ένοπλων παρεμβάσεων. Το δεύτερο που σημειώνουν είναι ότι η Τεχεράνη συνεχίζει να συνδέει οποιαδήποτε συζήτηση για το πυρηνικό της πρόγραμμα με τον τερματισμό του πολέμου, την άρση του αποκλεισμού και την απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων, που όλα αυτά βεβαίως σημαίνουν ότι το βασικό εμπόδιο παραμένει άλυτο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Και βεβαίως σημειώνουν ότι διατηρούν αυξημένη ετοιμότητα. Είναι κάτι το οποίο δεν έχουν σταματήσει, Γρηγόρη, αυτό να το λένε οι Ισραηλινοί. Μετά τα F-35 και τα F-15 που αποφασίστηκε η επιπλέον προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών, σήμερα έγινε γνωστό ότι τα νέα υπτάμενα τάνκερα των Ισραηλινών και η C-46 πέρασε όλους τους πτυτικούς ελέγχους και, όπως λένε από το Υπουργείο Άμυνας, είναι αυτά που θα οδηγήσουν τα μαχητικά τους αεροσκάφη πολύ μακριά όταν και όπου χρειάζεται. Σε ό,τι αφορά τον Λίβανο, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πρέπει να σου πω, ότι παρά τις μάχες οι οποίες διεξάγονται χωρίς σταματημό, το ίδιο βεβαίως και ο απολογισμός των νεκρών μεγαλώνει. Η Χεζμπολάχ απαντά με τους γνωστούς τρόπους, κυρίως με τα FPV drone, τα οποία έχουν γίνει μεγάλος πονοκέφαλος για τους Ισραηλινούς. Έχουμε εξελίξεις στα διπλωματικά. Βλέπουμε μια παρέμβαση του πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών στο Λίβανο. Προτρέπει ξανά τον πρόεδρο ΑΟΥΝ να πάει στην Ουάσιγκτον. Μια συνάντηση με τον Νετανιάχου, λέει, δεν είναι απώλεια, ενώ ο Νετανιάχου δεν είναι μπαμπούλα της περιοχής. Και συμπληρώνει ότι η Χεζμπολάχ δεν θα έχει ρόλο, ή αν παραμείνει στο προσκήνιο του Λιβάνου θα πρέπει να λειτουργήσει με διαφορετικό τρόπο. Και μετά από αυτή την παρέμβαση είχαμε μια κοινοποίηση από τον Ναΐμ Κασέμ, τον ηγέτη της Χεζμπολάχ, ο οποίος άδραξε την ευκαιρία για να πει ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως εκεχηρία, οι μάχες συνεχίζονται κανονικά. Υποστηρίζουμε την διπλωματία έμεσων διαπραγματεύσεων, η οποία έδωσε καρπούς στις συμφωνίες για τα θαλάσσια σύνορα και την εκεχηρία. Οι άμεσες όμως διαπραγματεύσεις αποτελούν μια αδικαιολόγητη παραχώρηση χωρίς κανένα όφελος, λέει ο ηγέτης της Χεζμπολάχ.
3: Γιώργο Σιδέρη, ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Καλό απόγευμα και στο Τελ Αβίβ. Τώρα, το μεγάλο ερωτηματικό, βεβαίως το ακούσαμε και νωρίτερα, έχει να κάνει όλη η ανθρωπότητα είναι ένα μονή της επιχείρησης ελευθερία των ΗΠΑ στην του Ορμούς. Πώς ακριβώς σκέφτονται οι Αμερικανοί να εφαρμόσουν αυτό το σχέδιο για το άνοιγμα των στενών? Ο Άγγελος Σιρικός, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής Διεθνούς Δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε νωρίτερα από τον Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου πώς βλέπει να εξελίσσεται η κατάσταση στα στενά. Για να τον ακούσουμε.
6: Έρχονται τώρα οι Αμερικανοί και λένε, εμείς θα διευκολύνουμε τα πλοία που είναι εγκλωβισμένα μες στον κόλπο εδώ και 60 μέρες, 2 μήνες τώρα, να βγουν από την περιοχή. Πώς θα τα βοηθήσουμε? Καθοδηγώντας τα για το πώς θα βγουν.
3: Μάλιστα.
6: Έχουμε 15.000 στρατιώτες, 100 μαχητικά και πολλά αντιτορπιλικά. Η εκτίμησή μου είναι ότι οι Αμερικανοί δεν θα συνοδεύουν τα πλοία την ώρα που θα περνούν τα στενά του Ορμούς. Γιατί επειδή ακριβώς έχουν μεταφερθεί οι διάβλοι πιο κοντά στις ακτές του Ιράν, είναι πολύ πιο εύκολος στόχος. Θα καθοδηγούν τα πλοία, θα χρησιμοποιούν μαχητικά αεροσκάφη, αλλά θα αποφύγουν να στείλουν πολεμικά πλοία.
3: Μάλιστα.
6: Αυτό σημαίνει ότι η δυνατότητα να περάσουν την περιοχή θα συνεχίσει να είναι περιορισμένη.
3: Εν τω μεταξύ, αντιδράσει και πολιτικές συζητήσεις έχει προκαλέσει στη Γερμανία και όχι μόνο εκεί. Ανακοίνωση των ΗΠΑ για απόσυρση 5.000 στρατιωτών Αμερικανών από γερμανικές βάσεις. Στο Βερολίνο, η πολιτική ηγεσία αντιμετωπίζει ψυχραιμία αλλά και προβληματισμό την ανακοίνωση αυτή. Η απόφαση ακολουθεί τη δημόσια αντιπαράθεση του Ντόναλντ Τραμπ και του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Ο συντηρητικός καγκελάριος είχε πει, να θυμίσουμε, ότι το Ιράν ταπεινώνει τις ΗΠΑ, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του Ρεπουμπλικανού Προέδρου, που του πρόσεψε ότι δεν ξέρει τι λέει. Τι σημαίνει όμως η απόφαση αυτή πρακτικά για τη Δυτική Συμμαχία, τις ΗΠΑ και την ίδια τη Γερμανία? Να ακούσουμε και πάλι τον κύριο Συρίγου.
6: Αυτό που κάνει ο Τραμπ δεν είναι απόφαση του Τραμπ. Είναι απόφαση της Αμερικής εδώ και πολύ καιρό, από την περίοδο Ομπάμα, να ασχοληθεί με το τρίγωνο Κίνας-Ινδίας-Ινδονησίας, όπου είναι συγκεντρωμένο το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού της γης. Απλώς ο Τραμπ το κάνει πιο εντός εισαγωγικών άγαρμα, πιο φαντασμαγορικά, το διασυνδέει και με προσωπικές αντιδράσεις λόγω των δηλώσεων που έκαναν οι Γερμανοί. Δεν σημαίνει ότι όταν θα φύγει ο Τραμπ θα αλλάξουν τα πράγματα και ξαφνικά οι Αμερικανοί θα αλλάξουν τη στάση τους έναντι της Ευρώπης. Για τους Αμερικανούς η Ευρώπη αποτελεί παρελθόν.
7: Μάλιστα.
6: Το κρατάνε μόνο ορισμένες βάσεις, διότι ακριβώς βοηθάνε την παγκόσμια δύναμή τους, την παγκόσμια ισχύ τους.
7: Ενδιαφέρον. Και για τους Γερμανούς, για τη Γερμανία, τι μπορεί να σημαίνει αυτό?
6: Σοκ. Αυτό έρχεται σε συνέχεια των δασμών οι οποίοι έχουν επιβληθεί σε γερμανικά προϊόντα. Είναι μια κακή φάση για την Ευρώπη και για τα μεγάλα κράτη της Ευρώπης.
3: Λοιπόν, ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή με την επιχείρηση Ελευθερία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, με σκοπό την ασφαλή διέλευση πλοίων τρίτων χωρών τα στενά του Ορμούς. Πάμε να δούμε τώρα πώς αντιδρούν οι αγορές σε όλα αυτά, στις ανακοινώσεις αυτές, και τι γίνεται στις αγορές, στα χρηματιστήρια και στις τιμές του πετρελαίου κυρίως, λόγω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας στα στενά του Ορμούς. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Άκη Θανασόπουλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες και τις τελευταίες πληροφορίες, γιατί έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς αντιδρούν οι αγορές στην ανακοίνωση αυτή του Αμερικανού Προέδρου. Άκη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και από μένα, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι αγορές είναι και πάλι για άλλη μια μέρα σε απόλυτη νευρικότητα, σε απόλυτη αβεβαιότητα. Αυτό αντικατοπτρίζεται ξεκάθαρα από το γεγονός ότι τα ξημερώματα το πετρέλαιο ήταν στα 107 δολάρια το βαρέλι. Είχε δηλαδή μια οριακή, έστω μικρή, αποκλιμάκωση από τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, που ήταν στα 108. Πέσαμε έστω ένα δολάριο. Κάτι, ας πούμε, μπορεί κάποιος να έλεγε ότι υπάρχει μια αισιοδοξία, και μέσα σε 2-3 ώρες από τα 107 ξαναπήγαμε στα 112. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι 112,4. Είμαστε βέβαια 14 δολάρια κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα. Θα θυμάστε ότι την προηγούμενη Τετάρτη είχε φτάσει 126.
3: Στο είμαστε κόκκινο βέβαια, πραγματικά, έτσι.
8: Ναι, βέβαια. Είμαστε 11% χαμηλότερη η τιμή, αλλά σε κάθε περίπτωση το ότι τα ξημερώματα είχε 107 και τώρα έχει 112, δεν μπορεί κανένας να πει ότι αυτό δείχνει κάποιο φως στην άκρη του τούνελ. Μάλλον παραμένει σκοτεινό το τούνελ για τις αγορές. Αυτό αργά ή γρήγορα, αν συνεχιστεί, ήδη έχει επηρεάσει την εσωτερική, την εγχώρια αγορά, και χονδρική και λιανική. Πολλοί φοβούνται ότι θα την επηρεάσει ακόμα περισσότερο εάν συνεχιστεί. Δηλαδή έχουμε χονδρική στα δηληστήρια 1,56 για την αμόλυβδη και 1,34 για το πετρέλαιο κίνησης χωρίς ΦΠΑ. Στην Αγγλία αυτό σημαίνει 2,07 αμόλυβδη μέσα πανελλαδικά επίπεδα, έτσι. Υπάρχουν πρατήρια στην Αθήνα που είναι και κάτω από 2. Αλλά μέσα πανελλαδικά είναι 2,07 η αμόλυβδη και 1,88 το πετρέλαιο κίνησης. Και να κλείσω λίγο με τα χρηματιστήρια. Η Ευρώπη είναι σε αρνητικό πρόσημο. Η Φραγκφούρτη όχι μεγάλο, μείον 0,02, δηλαδή μια είναι θετικό, μια είναι αρνητικό. Το Παρίσι ωστόσο είναι στο μείον 0,93 και το Λονδίνο στο μείον 0,14.
3: Άκη Θανασόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερκιού Ζρέδε 105,8. Στις 2 να αφήσουμε τα της Μέσης Ανατολής, να φύγουμε από τις συνατορμούς και να έρθουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε μπροστά μας ένα 15ήμερο φωτιά τόσο στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης, με έντονες ισοκομματικές διαδικασίες, όσο και γενικότερα στο πολιτικό σκηνικό, και για τις τηλεφωνικές υποκλοπές και για τις νέες δημοσκοπίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και φυσικά όλα αυτά με φόντο τα ευρήματα από τις νέες δημοσκοπίες. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό δικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πραγματικά ένα δύσκολο 15ήμερο, γεμάτο 15ήμερο, με έντονες σωκοματικές διαδικασίες που έχει ξεκινήσει ήδη για τη Νέα Δημοκρατία. Έχουν στη Νέα Δημοκρατία την 5η κοινοβουλευτική ομάδα και την άλλη εβδομάδα, 15 με 17 Μαΐου, έχουν το συνέδριο του κόμματος που διεξάγεται αυτό το διάστημα. Καλό μεσημέρι, Νότι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Σε αυτά που ο πολύ σωστά είπε εισαγωγικά, εγώ θα πρόσθετα ότι όλα αυτά με φόντο και την αναμονή της εμφάνισης δύο κομμάτων που όλα δείχνουν τον Μάιο και αυτά θα εμφανιστούν. Άρα μπορεί να μιλάμε για ένα κοινοπολιτικό.
3: Δύο κομμάτων που ίσως να ανακατέψουν και την τράπουλα.
9: Είναι του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Σε διαφορετικά κοινά απευθύνονται βέβαια, αλλά οπωσδήποτε μπορεί να ανακατέψουν την τράπουλα, όπως είπες, Γρηγόρη. Και γι' αυτό θα έλεγε ότι δεν είναι υποχρεωτικό να είναι πυκνός χρόνος μόνο δύο εβδομάδες, μπορεί να είναι και παραπάνω.
3: Και παραπάνω, βέβαια.
9: Και έχουμε μέχρι στιγμής. Έχουμε την αισιοδοξία της κυβέρνησης ότι παρά τις γκρίνιες, τα δημοσιεύματα, τα τραπεζώματα, τις ομαδοποιήσεις, τις αμφισβητήσεις, την επιστολή αμφισβήτησης του επιτελικού κράτους από 5 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όλα αυτά θα ξεπεραστούν στην πορεία προς την συνεδρία της κοινοβουλευτικής.
3: Ότι θα πέσουν οι τόνοι δηλαδή.
9: Και στο συνέδριο, να είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λίγο νωρίτερα, σχολιάζοντας όλο αυτό το σκηνικό, ότι η Νέα Δημοκρατία βγαίνει πάντοτε μετά από συνέδρια αλλά και συνεδριάσεις κοινοβουλευτικής ομάδας πιο δυνατή. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι καταγράφονται πάντοτε, και εδώ είναι η αναφράση της δημοσκοπής που είπε, σταθερά διπλάσιες επιδόσεις από το δεύτερο κόμμα, χωρίς να εφησυχάζουμε, θέλει πολύ σκληρή δουλειά για να φτάσουμε εκεί που πρέπει, πρόσθεσα. Από εκεί και έπειτα έχουμε και την προαναγγελία ότι θα απορριφθεί η πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την κυρία Ραμπατζή και τον κύριο Λιβανό.
3: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, βέβαια, γιατί η αντιπολίτευση περίμενε στη γωνία την κυβέρνηση και να πει λοιπόν είχαμε την απάντηση σήμερα.
9: Δεν υπάρχουν ούτε καν ενδείξεις, λέει. Άλλωστε, η πρόταση που λέει ο Παύλος Μπαρνάκης, η πρόταση που κατάθεσαν από κοινού ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, έμεσα παραδέχεται γιατί, ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις, γιατί σημειώνει ότι δεν απαιτείται να υπάρχουν αποδείξεις. Και προσθέτει ότι αυτό έχει γίνει για να βάλουν στην ατζέντα την προανακριτική, να μετατρέψει τη χώρα σε ένα ατέλειωτο δικαστήριο. Είναι εκτός λογικής και εκτός πραγματικότητας αυτά που έχουν ακουστεί. Έχουμε στο παρελθόν δεχτεί την παραπομπή δύο υπουργών, παρά το ότι δεν αποεξοφλούμε την ελοχή της προφανώς, αλλά δεν υπάρχει στην προκειμένη περίπτωση κάτι για να δεχτούμε την προανακριτική για την κυρία Ραμπατζή και τον κύριο Λιβανό. Θα έλεγα ότι προανήγγειλε, μπορώ να διακινδυνεύσω, απόρριψη και τις πρότασεις για εξεταστική, για υποκλοπές που θα καταθέσει το Πασόκ.
3: Το Πασόκ. Είναι θέμα ημερών. Θα ακούσουμε σε λίγο το ρεπορτάζ από εκεί, βέβαια.
9: Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Αν τεθεί σε ζήτημα εθνικής σημασίας, τότε θα πρέπει να υπάρχουν 151 βουλευτές. Ενώ αυτό είναι το κύριο ερώτημα. Δηλαδή, πώς θα εκτιμήσει τη συγκεκριμένη εξεταστική η κυβερνητική πλειοψηφία. Θα έρθει στη Βουλή, θα δούμε και θα απαντήσουμε. Ήταν πάντως η λακωνική απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο εξαπέλυσε δίδυμη παράλληλη επίθεση και στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Ανδρουλάκη. Στον κύριο Τσίπρα και με αφορμή το ντοκιμαντέρ που στηρίζει το βιβλίο των συναδέλφων, τελευταία βλόφα, τι θα προβληθεί από το βράδυ, θα προβάλλει σε ειδικό τηλεοπτικό σταθμό. Του χρεώνει αμηχανία, λέει, του χρεώνει ψέματα.
3: Να εξηγήσουμε στους ακροατές μας, επειδή υπήρξε ανάρτηση από τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος διευκρίνησε ότι δεν εξήγησε μάλλον τους λόγους για τους οποίους δεν θέλησε να πάρει μέρος να απαντήσει μέσα στο ντοκιμαντέρ.
9: Οι λόγοι που έχουν να κάνουν με το ότι δήθεν αντάλλαξε ο κύριος Τσίπρας ως πρωθυπουργός την λύση για τη Βόρεια Μακεδονία με τη μη περικοπή συντάξεων που ζητούσε η Γερμανία, ότι έγινε μια τέτοια ανταλλαγή, αυτό ανεξαρτήτως του αν έχει γίνει ή δεν έχει γίνει, είχε συζητηθεί στη δημόσια σφαίρα οπωσδήποτε, αυτό δεν υπάρχει πουθενά στο βιβλίο. Αυτό απαντούν και οι συγγραφείς. Και βεβαίως δεν υπάρχει και στο ντοκιμαντέρ, στο οποίο πάντως ο κ. Σύπρας αρνήθηκε να πάει. Η επίθεση ήταν πιο σκληρή προς τον κύριο Ανδρουλάκη, το οποίο χαρακτήρισε, το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη χαρακτήρισε ότι ένα κόμμα από εκεί που ήταν θύμα στις σκευωρίες όπως την Οβάρτης, από εκεί που ακουγόντουσαν τα γερμανοσογράδες εις βάρος τους από την κάτω πλατεία. Τώρα αυτό το ίδιο κόμμα συνομιλεί με τους θήτες και έχει γίνει προνομιακός συνομιλητής με τον κύριο Τσίπρα, σύμφωνα με την ανάλυση του κ. Μαρινάκη.
3: Ωραία.
9: Άρα, εντάξει, δεν θα αναρωθούμε.
3: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ενώ ότι σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ και τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Πάμε τώρα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί είχαμε εξελίξει σήμερα με βαριές κατηγορίες κατά του Κανδουλάκη. Παραιτήθηκε από το Πασόκ το ιστορικό στέλεχος Χάρης Καστανίδης, κάνοντας λόγο για προσβλητικό, ανιστόρητο και υστερόβουλο ισχυρισμό του κ. Ανδρουλάκη. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό, τι εννοεί ο κ. Καστανίδης? Η Λίνα Μπεθάνη, η πολιτική μας συντάκτρια, έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Λίνα, τι ακριβώς συμβαίνει στο Πασόκ? Καλό μεσημέρι.
10: Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πριν από αυτό, για να συνδέσουμε με το προηγούμενο ρεπορτάζ, να σου πω την εξέλιξη που είχαμε πριν από λίγο το Πασόκ στη Βουλή.
3: Για εξεταστική.
10: Κατέθεσε την πρότασή του για εξεταστική επιτροπή για το θέμα των υποκλοπών, στην βάση, όπως μαθαίνουμε, της απόφασης του μονομελούς πλημελιωδικίου. Αυτή είναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Θα τη δούμε σε λεπτομέρειες τις επόμενες ώρες. Να ελεγχθούν, όπως διαβάζω, να αποδοθούν τυχόν υπάρχουσες πολιτικές, ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες. Συζητούν να διερευνηθεί πλήρως το ζήτημα των παράνομων παρακολουθήσεων.
3: Τώρα, πρόταση λοιπόν για εξεταστική, για να διευκρινίσουμε για τους ακροατές μας, για τις υποκλοπές. Έχει κατέθεση πριν από λίγο, μόλις τώρα, το Πασό, μόλις τώρα. Ενώ πριν από λίγες μέρες είχε ήδη καταθέσει πρόταση για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
10: Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ναι, κατέθεσε την Πέμπτη το βράδυ την πρότασή του για το προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τους δύο πρώην υπουργούς, τον κύριο Λιβανό και την κυρία Αραμπατζή. Είχαμε βεβαίως και την εξέλιξη την σημερινή, την κοινή πρόταση για προανακριτική από τον ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Αριστερά. Τώρα να σου πω για την άλλη εξέλιξη.
3: Για τον κύριο Καστανίδη, ναι.
10: Ναι, ο κύριος Καστανίδης λοιπόν με σημερινή του δήλωση ανακοινώνει ότι αποχωρεί από το ΠΑΣΟΚ. Ήδη είχε αποστασιοποιηθεί από το κόμμα από το 2023, όταν, όπως αναφέρει στην δήλωσή του, ο κύριος Ανδρουλάκης του πήρε την έδρα της Θεσσαλονίκης. Το όριο θητιών επίσης για τους βουλευτές είναι ο επόμενος λόγος που αναφέρει ο κύριος Καστανίδης, λέγοντας ότι τον εξαίρεσε ο κύριος Ανδρουλάκης τους διατελέσαντες προέδρους από αυτήν την ρύθμιση. Κάνει λόγο για απρέπεια ο κύριος Καστανίδης. Λέει ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έδειξε με όλους τους πιθανούς τρόπους ότι δεν επιθυμεί την πολιτική παρουσία του στο ΠΑΣΟΚ, του οποίου ηγείται. Επιθυμεί να έχει ελεύθερο το πεδίο για τις αποφάσεις του και κυρίως για τις μετεκλογικές πολιτικές επιλογές του. Ναι. Υποβάλλω γι' αυτό την παραίτησή μου, δηλώνει. Δεν παρετούμε από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού. Παρετούμε από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη, αναφέρει ο κύριος Καστανίδης, αφήνοντας εχμές για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, από την Χάρη Λαοτρικούπη, το μόνο που σχολιάζουν είναι ότι ο καθένας κρίνεται από το τι λέει και πότε το λέει.
3: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Με σκληρή γλώσσα κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, τον Χάρη Καστανίδη. Μίλησε ο κ. Καστανίδης πριν από λίγο εδώ στο Ρήνιου 105,8, στον Γιώργο Πίγκουλα και στο Στέλιο Βραδέλη. Για να ακούσουμε τι είπε.
11: Έπρεπε κάποια στιγμή να απαντήσω σε μια σειρά από πράγματα τα οποία έχει κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης, καθώς και οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάζεται. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να μείνει χωρίς απάντηση μια στάση η οποία είναι πολύ σαφής. Με όλους τους πιθανούς τρόπους ο κύριος Ανδρουλάκης λέει ότι δεν θέλω την πολιτική συμμετοχή του Καστανίδη στο ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, το έχει πει και το 2023 με το να πάρει την έδρα της Θεσσαλονίκης χωρίς καμία προσυνεννόηση. Και ενώ αυτό το έκανε απέναντι σε βουλευτή εν ενεργεία. Στη συνέχεια επεχείρησε με κάθε τρόπο άνθρωποι που ανήκουν στον τομέα οργανωτικού και είναι συνεργάτες του να απειλούν οργανώσεις που τολμούσαν να με καλήσουν ως ομιλητή. Εφευρίσκει στο πρόσφατο συνέδριο μια τροποποίηση του καταστατικού για να αποκλείσουν έναν και μοναδικό άνθρωπο από τα ψηφοδέλτια, εμένα. Γιατί? Αλλά στο φόρουμ των Δελφών λέει ότι παρακινώ και τους άλλους να αποφασίσουν ότι θα πρέπει να αποκλείονται οι βουλευτές με μακρά θητεία, διότι μπορεί να είναι υπέτη πελατειακών σχέσεων και του Ρουσφετιού. Δηλαδή, φανταστείτε ο Κωστής Στεφανόπουλος, ο οποίος όταν, ήδη, όταν ανέλαβε το Υπουργείο Προεδρίας το 1974 και επέλεξε τους καλύτερους χωρίς κανένα κομματικό κριτήριο, ή τον Σάκη τον Πεπονή, ο οποίος είχε 30 χρόνια βουλευτείας και ο οποίος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έκανε την κατεξοχήν αντιπελατειακή πολιτική, δηλαδή το ΑΣΕΠ, να περνάνε από την κρυσάρα του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος λέει ότι αυτή είναι και προσμονική απρόσωπα ιστορικά.
3: Σε υψηλούς τόνους λοιπόν, επειδή στο Χάρη Καστανίδη προς τη Χαριλάου Κούπη, πάμε να δούμε τι λένε τη Χαριλάου Κούπη τώρα. Πώς απαντούν στον κύριο Καστανίδη, απάντησε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Για να ακούσουμε τι είπε στην Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
12: Το ΠΑΣΟΚ όταν βγαίνει και λέει στην κοινωνία ότι βάζουμε το θέμα των φοιτιών και δεν πρέπει να έχουμε μονιμότητα στην πολιτική. Όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει κάνει πράξη την ανανέωση και έχει κάνει πράξη και υλοποιεί καθημερινά μια σύγκρουση με ένα καθεστώς στη λογική του να πάψει να είναι η πολιτική επάγγελμα και να βρει ξανά την αξιοπιστία της.
13: Ναι.
12: Όταν έχουμε αυτό, δεν μπορούμε να μην το κάνουμε και στο ίδιο μας το κόμμα.
13: Τώρα,
12: δεν
13: ειδικά αφορά στην περίπτωση.
12: Τον κύριο Καστανίδη, δεν αφορά τον κύριο Σκανδαλίδη, για παράδειγμα.
14: Όχι,
13: δεν
14: γιατί αφορά... ο κύριο Σκανδαλίδη είναι εντός των τυχών, είναι ο κύριο Καστανίδη είναι εκτός των τυχών.
13: Είναι εκτός των τυχών. Υπάρχει το προηγούμενο της έδρας που κράτησε ο κύριο Ανδρουλάκη στα Θεσσαλονίκη. Θέλω να πω.
12: Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται. Όλοι αντιλαμβάνονται.
13: Ναι, αλλά να μην ξεχνάμε τι έχει γίνει.
12: Μα τι είναι τι έχει γίνει. Δεν έχει δικαίωμα ο κάθε αρχηγός κόμματος να επιλέγει ποια δεν θα κρατήσει. Θα είναι αυτό αντικείμενο μιας διαπραγμάτευσης.
3: Τώρα μένουμε στην αντιπολίτευση. Κοινή πρόταση για σύσταση προανακριτικής κατά του τέως Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μια κοινή πρόταση, Βαγγέλη, η οποία βασίζεται στη νέα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τον οργανισμό. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Τα δύο κόμματα λοιπόν ζητούν να διερευνηθούν τα δύο πρόσωπα, δηλαδή ο κύριος Σπύλιος Λιβανός και η κυρία Φωτεινή Αραμπατζή, για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο έγκλημα προκύψει κατά τη διενεργηθισωμένη προκαταρκτική εξέταση. Μάλιστα αναφέρεται στην κοινή τους πρόταση ότι η επίκληση διαχρονικών ευθυνών δεν μπορεί να λειτουργεί ως μηχανισμός συμψηφισμού ή αποφυγής λογοδοσίας. Αντίθετα, η επαναληπτικότητα και η ένταση των καταγεγραμμένων παραβάσεων συγκροτούν ενδείξεις μιας λειτουργίας που υπερβαίνει το επίπεδο της απλής κακοδιοίκησης και παραπέμπει σε συστηματική αξιοποίηση διοικητικών μηχανισμών για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων. Γρηγόρη.
3: Μάλιστα, τώρα επειδή πριν από λίγο ακούσαμε στο ρεπορτάζ από το Press Room, είχαμε αιχμηρό σχόλιο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κατά του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή την αντίδραση του πρώην Πρωθυπουργού για το ντοκιματέρ του Sky αναφορικά με τα όσα εκτελήθηκαν το 2015. Να θυμίσουμε τι ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας, Βαγγέλη.
15: Λέμε τώρα για την υπόθεση.
3: Με το ντοκιμαντέρ του Sky αναφορικά με τα γεγονότα το 2015.
15: Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι ναι, προσεκλήθη και ναι, αρνήθηκα. Διότι στο ρεπορτάζ αυτό αναφέρεται η σύνδεση ότι πουλήθηκε εντός εισαγωγικών η υπόθεση της διαπραγμάτευσης με την υπόθεση των. Της συμφωνίας των Πρεσπών. Απάντησε ο κύριος Τσίπρας όσον αφορά το πολιτικό ψεύδος, όπως λέει, και την πολιτική προσβολή, ότι έδωσε ένα μέρος της διαπραγμάτευσης προκειμένου να κλείσει την συμφωνία των Πρεσπών. Μάλιστα, στο βιβλίο του έχει δώσει, λένε οι συνεργάτες του, την απάντηση και με τα στοιχεία που θεωρήσονται και στη διάθεσή του. Από εκεί και ύστερα είπε ότι δεν μπορώ να συμμετέχω σε ένα τέτοιο ντοκιματέρ, διότι είναι δεδομένο ότι έχω κατηγορηθεί και μάλιστα ψευδός Το αναφέρει διτός αυτό ο κύριος Τσίπρας.
3: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Και να κλείσουμε έτσι όπως ξεκινήσαμε την πολιτική μας, στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, με το σκηνικό, πώς διαμορφώνεται το πολιτικό και όπου όλοι περιμένουν τα δύο νέα κόμματα να ανακοινωθούν και επισήμως, του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Χριστιανού, κόμματα και ανακοινώσεις που ενδεχομένως θα ανακατέψουν για τα καλά την τράπουλα στο πολιτικό σκηνικό. Διευθύνων Σύμβουλος της MRB Δημήτρης Μαύρος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, εξήγησε στην Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη με παραστατικό τρόπο γιατί είναι ρευστό αυτές τις μέρες στο πολιτικό σκηνικό.
16: Αυτή τη στιγμή το εξόδες του πολιτικού σκηνικού στην Ελλάδα έχει γίνει τελείως ρευστό. Δηλαδή επηρεάζεται πάρα πολύ εύκολα, είναι σαν να κουνάς το βιδωμένο γυάλινο μπαζάκι με το μέλι και μέσα δεν βλέπεις ένα πακύρευστο υγρό, αλλά βλέπεις ένα νερουλό πράγμα, το λέω αυτό το πράγμα, γιατί έγινε ο πόλεμος, η κυβέρνηση πήγε να ανακάμψει. Έρχεται ο ΠΚΠ, η κυβέρνηση γονατίζει. Έρχεται τώρα κάποια διεθνή συγκυρία και μια επίσκεψη του Μακρόν, δεν ξέρουμε πώς έχει γράψει. Ενδεχομένως να μην έχει γράψει κακά. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι αρχίζει να αποκτά ένα ρυθμό και ένα βηματισμό που θα δούμε αν αυτό του δίνει ή δεν του δίνει πόντους και σε ποια ερώτηση από όλες.
13: Mm-hmm.
16: Την ερώτηση του σίγουρα μάλλον ή στην ερώτηση της πρόθεσης ψήφου, όπου βλέπετε ότι και οι τρεις καινούργοι παίκτες, Τσίπρας, Χαριστιανού και Σαμαράς, δεν το ανακοινώνουν το ρημάδι το κόμμα για να μπορούμε να έχουμε μια κατάσταση που να μετράμε σοβαρά.
17: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 37 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αφήσουμε τα της οικονομίας στην άκρη τώρα και να πάμε σε ένα θέμα το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο και έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι τρέχουν και δεν φτάνουν να πληρώσουν καταναλωτικά δάνεια. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ λοιπόν το μέτρο για τα πανωτόκια, όπως διευκρίνησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενο στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ. Για να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
18: Μπαίνει τέλος το καθεστώς με τα ψηλά γράμματα, μπαίνει τέλος το καθεστώς με τις καταχρηστικές συμπεριφορές, την δυνατότητα να υπαναχωρήσεις από μία σύμβαση μέσα σε ένα χρονικό περιθώριο μέχρι 14 ημερών, εάν το έχεις ξανασκεφτεί και δεν είσαι σε θέση να ανταποκριθείς για δάνεια από τη στιγμή που θα ψηφιστεί ο νόμος και μετά.
3: Πάμε και πάλι στον Άκη Θανασόπουλο για δάνεια από τη στιγμή που θα ψηφιστεί ο νόμος και μετά και όχι πριν, Άκη. Καλό μεσημέρι και πάλι.
19: Καλό μεσημέρι και πάλι, Γρηγόρη. Ήταν το μοναδικό σημείο το οποίο δεν είχε διευκρινιστεί όλο αυτό το διάστημα που διαβάζαμε για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου. Το νομοσχέδιο, θυμίζω, έχει περάσει πριν από μερικές εβδομάδες από το Υπουργικό Συμβούλιο. Θα μπει άμεσα σε διαβούλευση και με το που θα ολοκληρωθεί η διαβούλευση θα πάει στη Βουλή προς ψήφιση. Μόλις ψηφιστεί, από εκείνη τη μέρα και μετά, όποια νέα δάνεια συναυθούν θα υπόκειται σε αυτόν τον περιορισμό. Και μιλάμε για δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, άρα δεν μιλάμε για στεγαστικά δάνεια, μιλάμε κυρίως για καταναλωτικά δάνεια ή πιστωτικές κάρτες, στα οποία λοιπόν θα εφαρμοστεί αυτός ο κανόνας που περιέγραψες και που περιέγραψε και ο Υπουργός, δηλαδή επί του αρχικού κεφαλαίου το τελικό ποσό που θα αποπληρώσει ο καταναλωτής, αν το δάνειο είναι ας πούμε 3 ετών, 5 ετών, 10 ετών, στο τέλος λοιπόν της πενταετίας ή της δεκαετίας δεν θα επιτρέπεται να έχει πληρώσει αθροιστικά το αρχικό κεφάλαιο συν 30 έως και συν 50%. Ας πούμε δεν μπορεί στο τέλος να πληρώσει συν 60, το συν 60% είναι εκτός του πλαισίου. Το μέγιστο που μπορεί να πληρώσει είναι άλλο μισό δάνειο. Δηλαδή αν έχει 10.000 ευρώ καταναλωτικό δάνειο, το μέγιστο που θα αποπληρώσει μετά από όσα χρόνια είναι η διάρκεια του δανείου θα είναι μέχρι 15.000 ευρώ. Ναι. Στην καλύτερη περίπτωση 13.000 ευρώ. Ναι, συν 30 γιατί, έως και συν 50.
3: Γιατί ακούσαμε νωρίτερα δικηγόρους που μίλησαν εδώ στο News Radio 105,8, δικηγόρους που έχουν ασχοληθεί με αυτό το θέμα, όπως η κυρία Άννα Κορσάνου, και είπε μάλιστα χαρακτηριστικά, συγκράτησε ότι έχει πελάτες οι οποίοι είχαν χρεωθεί με 30.000 ευρώ κάποτε και τώρα αυτοί έχουν φτάσει να χρωστάνε 90.000 ευρώ και τραβάνε τα μαλλιά τους, όπως είπε η δικηγόρος.
19: Ναι, δυστυχώς υπάρχουν τέτοια περιστατικά, δυστυχώς. ακριβώς. Επίσης, δυστυχώς, αυτά τα περιστατικά δεν μπορούν να υπαχθούν. Απλώς από εδώ και πέρα οι πολίτες που σκέφτονται, προγραμματίζουν να συνάψουν ένα τέτοιο δάνειο, θα πρέπει να το ξέρουν ότι θα υπόκειται σε αυτόν τον περιορισμό. Το επιβεβαίωσε, όπως είπες και εσύ, ακούσαμε και το ηχητικό απόσπασμα, ο αρμόδιος υπουργός ανάπτυξης, μιλώντας το πρωί στα παραπολιτικά.
3: Ακή Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Εάν δεν έχει αναδρομική, δεν έχει αναδρομική λοιπόν ισχύ το μέτρο. Ωστόσο, η Άννα Κορσανού, δικηγόρος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, στο Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου, είπε, πριν γίνει η διευκρίνηση από τον αρμόδιο υπουργό, ότι αν δεν έχει αναδρομική ισχύ ρύθμιση, τότε δεν κάνουμε τίποτα απολύτως.
20: Μα γι' αυτό το ψηφίζουν, για να είναι και για τα παλιά. Αν είναι μόνο για τα καινούργια, δεν κάναμε τίποτα. Γιατί τώρα πλέον δεν δίνουν τόσο πολλά δάνεια. Παλιά τα δίνανε τα δάνεια, τα κατανοητικά και τις κάρτες.
7: Κυρία Κορσάνου, πρέπει να σας πω.
20: Για τα παλιά. Δεν κάνουμε τίποτα.
7: Να σήμερα,
20: όσοι τι μπορούν να κάνουν τέτοια χρέη, βρίσκω εγώ ότι τα έχουν αφήσει χρόνια. Τους βρίσκω εγώ τι χρωστάνε σήμερα και που έχει φτάσει το ποσό και οι άνθρωποι τους πέφτουν με τα μαλλιά. Δεν το πιστεύουν πόσο πολύ έχει αυξηθεί το χρέος τους. Και τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις? Θεωρώ αληθιτελές να γίνει μια διμερή διαπραγμάτευση με τις τράπεζες, γιατί σε αυτή την περίπτωση ζητάνε μεγάλα ποσά ως προκαταβολή. Αυτό που συμβουλεύω και εκεί προς τα εκεί τους καθοδηγώ είναι να γίνει εξοδικαστικός μηχανισμός.
7: Μάλιστα.
20: Εξοδικαστικό μηχανισμό, έχουν πιθανότητες να δουν και κούρεμα.
3: Τώρα και το επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό και αφορά επίσης πολύ κόσμο, καθώς πακέτο 12 μέτρων ύψους 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ για τη στήριξη και την ενίσχυση ατόμων με αναπηρία στο 2032 παρουσίασαν πριν από λίγο τα συναρμόδια Υπουργεία, με στόχο να ωφεληθούν περίπου 100.000 συμπολίτες μας. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο 2026-2032. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή, η οποία παρακολούθησε την παρουσίαση και θα μας μεταφέρει κωδικοποιημένα τα σημαντικότερα σημεία. Δήμητρα.
21: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι την έναρξη έκανε τη συνέντευξη ο Υπουργός Ευκρατείας, ο κύριος Άκης Σκέρτσος, ο οποίος αναφέρθηκε γενικότερα στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, το οποίο είναι ύψος 5,3 δις για την Ελλάδα, και μέσα σε αυτό το ταμείο υπάρχουν οι 12 δράσεις για την αναπηρική κοινότητα ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ, και αναφέρθηκε και σε όλες τις δράσεις που έχουν γίνει από το 19 μέχρι σήμερα προς όφελος των συμπολιτών μας που είναι ανάπηροι. Ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, ο κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ανακοίνωσε.
3: Πριν πάμε στον κύριο Κυρανάκη, να ακούσουμε ένα απόσπασμα τον κύριο Σκέρτσο και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
21: Βεβαίως.
22: Περίπου 270 εκατομμύρια ευρώ πηγαίνουν αποκλειστικά στην αναπηρία. Περίπου 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ αφορούν δράσεις που έχουν ως προτεραιότητα την αναπηρία. Οι ωφελούμενοι είναι πάνω από 100.000 ανάπηροι και οι οικογένειές τους. 12 δράσεις με άξονα την αναπηρία και ορίζοντας υλοποίησης το 2026 έως το 2030 σε 4 βασικούς τομείς. Τις προσβάσιμες μεταφορές, την κοινωνική στέγαση, την κινητικότητα και την αυτονομία και τη συμπεριληπτική εκπαίδευση.
3: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Σκέρτσο. Πάμε τώρα, Δήμητρα, να μας έλεγες για τον κύριο Κυρανάκη, τον αναπληρωτή υπουργό μεταφορών.
21: Αναλυτικά λοιπόν οι τρεις υπουργοί που αναφέρουν, στους οποίους αφορά το θέμα αυτό και οι δράσεις που συμπεριλαμβάνουν. Ο κύριος Κερνάκης λοιπόν ανακοίνωσε ανάμεσα σε όλες τις δράσεις το κοινωνικό leasing για ηλεκτρικό αυτοκίνητο για τα άτομα με αναπηρία, με σχεδόν 100% επιδότηση, αλλά και επιδότηση έως 29.000 ευρώ για ηλεκτρικά ταξί ειδικού τύπου με σκοπό την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία. Την ίδια στιγμή είπε θα προχωρήσει εκτεταμένη ανακαίνιση του ηλεκτρικού, του μετρό, του σιδηροδρόμου, του προαστιακού, με στόχο την προσβασιμότητα σε όλα τα επίπεδα. Μιλάμε δηλαδή από ράμπες, από φωτισμό, από ηχητικά σήματα, ό,τι αφορά ανθρώπους που έχουν προβλήματα αναπηρίας.
3: Για να γίνει πιο εύκολη η ζωή τους και η καθημερινότητά τους. Να ακούσουμε τον κύριο Κυρανάκη στο σημείο αυτό. Για αυτό το σημείο, να ακούσουμε τον κύριο Κυρανάκη.
23: Τα νέα λεωφορεία θα έχουν τις νέες τεχνολογίες. Προφανώς και τις ράμπες για τα αμαξίδια, αλλά θα έχουν και στις νέες τεχνολογίες ώστε να μπορούμε να έχουμε ειδοποιήσεις για άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες και να είναι πιο προσβάσιμα. Τα βαγόνια πλέον θα έχουν φορητές ράμπες, σήμανση υψηλής αντίθεσης, ειδικές θέσεις καθήμενων, συστήματα στερέωσης αμαξιδίων, προσαρμοσμένα συστήματα ηχητικών ανακοινώσεων που ρυθμίζονται ανάλογα με τα επίπεδα περιβαλλοντικού θορύβου. Θα πάμε σε περαιτέρω βελτιώσεις στις αποβάθρες, στο φωτισμό, σε ράμπες και διαδρομές ατόμων με αναπηρία, στις κυλιόμενες σκάλες, αναλκυστήρες και συστήματα πληροφόρησης επιβατών.
3: Πολύ σημαντικές οι αλλαγές αυτές στα μέσα μαζικής μεταφοράς για να κινούνται οι άνθρωποι με αναπηρία. Πολύ σημαντικό όμως και το κεφάλαιο που έχει να κάνει με τα ειδικά σχολεία, Δήμητρα.
21: Ακριβώς, σε πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Η Σοφία Ζαχαράκη ανακοίνωσε την προμήθεια 706 ειδικών ηλεκτρικών λεωφορείων για τη μεταφορά μαθητών στα ειδικά σχολεία. Επίσης, αναφέρθηκε στη μείωση του χρόνου έκδοσης αποφάσεων από τα κεδασί, το πολύ ένα χρόνο, ενώ τώρα έχουμε και 2 και 3 χρόνια αποφάσεις, αλλά και την ανακαίνιση των ειδικών σχολείων. Επίσης, οι σχολικοί νοσηλευτές για παιδιά που με χρόνια νοσήματα, αυτό υπάρχει και στα σχολεία γενικής παιδείας, Γρηγόρη, καθώς είναι παιδεία με νοσήματα, όπως είναι ζαχαρός διαβήτης, και υπάρχει ο σχολικός νοσηλευτής ακριβώς για να αντιμετωπίζει προβλήματα τα οποία τυχόν ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της σχολικής τάξης.
3: Για να ακούσουμε και την κυρία Ζαχαράκη.
1: Το τελευταίο έτος, μάλιστα, ιδρύθηκαν 8 νέα ειδικά σχολεία, στο σύνολο πλέον 499 ειδικών σχολείων σε όλη την Ελλάδα, και το σχολικό έτος 26-27 θα ιδρυθούν 11 νέα ειδικά σχολεία. Βλέπετε ότι έχουν μια γεωγραφική διασπορά.
3: Και από την πλευρά της, η κυρία Μιχαηλίδου έδωσε έμφαση στο θεσμό του προσωπικού βοηθού, Δήμητρα.
2: Σήμερα 1.800 συμπολίτες μας έχουν το δικό τους προσωπικό βοηθό. Έχουμε σε ισχύ 2.600 συμφωνητικά, γιατί παραπάνω από 1.500 ανθρώπους, γιατί πολλά άτομα με αναπηρία έχουν ανάγκη για πάνω από έναν προσωπικό βοηθό, και πάνω από 5.000 εκπαιδευμένοι προσωπικοί βοηθοί υπάρχουν στην αγορά εργασίας.
3: 1.800 συμπολίτες μας, λοιπόν, σύμφωνα τον κύριο Μιχαηλίδου, έχουν σήμερα το δικό τους προσωπικό βοηθό, Δήμητρα, κυρία Ζή.
21: Ακριβώς. Στο μεταξύ, ένα άλλο πρόγραμμα που έχει τρέξει και είναι στη φάση υλοποίησης είναι ότι 2.000 ανάπηροι έχουν λάβει έως 14.500 ευρώ για να κάνουν πιο εύκολο, πιο προσβάσιμο το χώρο είτε εργασίας είτε στο σπίτι τους. Ενώ 120.000 συμπολίτες μας έχουν πλέον την ηλεκτρονική κάρτα αναπηρίας, είναι όλα τα δεδομένα εκεί και δεν χρειάζεται καμία πιστοποίηση. Στις νέες δράσεις τώρα που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι έχουμε επιδότηση 100% για ηλεκτρικά αμαξίδια για 13.200 συμπολίτες μας με κινητικά προβλήματα. Επίσης, να κλείσουμε με αυτό, ότι θα αναπτυχθούν κοινωνικές κατοικίες. 2.350 είναι ο προγραμματισμός με το 2032 και οι πρώτες 700 υπολογίζονται για το τέλος του 2028.
3: Δημήτρη, κύριε, σας ευχαριστούμε πολύ.
17: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 47 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Και τώρα να γυρίσουμε σελίδα και μετά το χειμωνιάτικο τρίμερο της Πρωτομαγιάς, το σκηνικό του καιρού αλλάζει στάση ολόκληρη τη χώρα. Είναι ήδη αισθητή αλλαγή. Τις επόμενες μέρες, μάλιστα, έρχεται ζέστη και ένα σκηνικό άκρος καλοκαιρινό. Πάμε στην Νικόλετα Ζιακοπούλου, την μετεωρολόγο του Air News, τη μετεωρολόγο μας, η οποία θα μας πει περισσότερα σκοτσέζικο ντους πραγματικά από το παλτό, το κασκόλ και τις συνθήκες Δεκεμβρίου. Πάμε στα τριαντάρια στο τέλος της εβδομάδας, Νικολέτα. Καλό μεσημέρι.
4: Τα λες πολύ γλαφυρά και σωστά, Γρηγόρη. Μετά την ιστορική ανεπανάληπτη ψυχρή εισβολή που έφερε τα ρεκόρ και ψύχους και χιονοπτώσεων, πραγματικά ο καιρός αρχίζει να ομαλοποιείται, να εναρμονίζεται, θα έλεγα, με την εποχή όπως πρέπει. Λοιπόν, θα ανέβει η θερμοκρασία και αύριο ακόμη λίγο και μεθαύριο θα φτάσουμε στους 25 με 26 βαθμούς, με ήπιες συνθήκες, με αρκετή ηλιοφάνεια, χωρίς προβλήματα ανέμων, απειροελάχιστες βροχές, ίσως έχουμε σε κάποιες βόρειες ορεινές περιοχές. Πέμπτη και Παρασκευή, αυτό που αλλάζει είναι ότι θα μπει νοτιά στη χώρα μας, θα έχουμε και λίγη σκόνη στην ατμόσφαιρα, ίσως και κάποιες λίγες βροχές παροδικού χαρακτήρα την Παρασκευή σε αρκετές περιοχές της χώρας. Και το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα ανέβει κι άλλο, θα προσεγγίσουμε τους 30 βαθμούς. Και νομίζω ότι και τη νέα εβδομάδα, εκεί γύρω στις 12-13 του μηνός, τοπικά θα ξεπεράσουμε και τους 30 βαθμούς. Επομένως, πραγματικά είναι συγκλονιστικές οι αναλλαγές του καιρού και θα είμαστε εδώ να τις βιώνουμε μαζί.
3: Βεβαίως. Νικολέτα Ζιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, αμέσως όλα αυτά έχουμε μια ραγδαία μείωση που καταγράφεται στη χιονοκάλυψη 10 βουνών της χώρας από το 1984 έως το 2025. Αυτό προκύπτει από διεθνή έρευνα υπό τον Συντονισμό Ελλήνων Επιστημόνων, η οποία έθεσε στο επίκεντρο τις αλλαγές στη χιονοκάλυψη 10 βουνών της χώρας που ξεπερνούν το υψόμετρο 2.000 μέτρων. Πρώτη για τον Όλυμπο, το Φαλακρό, τα Τζουμέρκα, τα βουνά της Βόρειας Πίνδου, το Χελμό, τη Ζήρια, το Γράμμο, το Καϊμαξαλάν, την Γιώνα και τα Βαρδούσια Όρη. Όπως εξηγεί στο Earth News Radio 105,8, επικεφαλής της έρευνας, υποψήφιος διδάκτορος του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ και συνιδρυτής του Ορεινού Παρατηρητήριου Ελλάδος, Κωνσταντής Αλεξόπλος, πρόκειται για μια πάρα πολύ μεγάλη μείωση τόσο από μόνη της όσο και σε σύγκριση με άλλα βουνά στη λεκάνη της Μεσογείου, όσο και στο παγκόσμιο χάρτη.
5: Το χιόνι τις τελευταίες 4 δεκαετίες πολύ απλά έχει μειωθεί
0: Πάνω από το ίμιση σχετικά με αυτό που ήταν. Στην προκειμένη περίπτωση η μείωση της χιονοκάλυψης οφείλεται ξεκάθαρα, σύμφωνα με τα αποτελέσματά μας και την ανάλυση, από την αύξηση της θερμοκρασίας. Μία αύξηση η οποία συγκεκριμένα αυτή δεν συνάδει με αυτό που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε φυσικό κύκλο του κλίματος. Όταν το χιόνι είναι λιγότερο ή όταν το χιόνι μένει στο έδαφος για μικρότερο χρονικό διάστημα και λιώνει νωρίτερα την άνοιξη, τότε εμείς παραμένουμε εκτεθειμένοι, όπως και τα οικοσυστήματα, σε όποια ξηρασία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
3: Θα αφήσουμε τώρα τα βουνά στην ησυχία τους και τα τερτύπια του καιρού και να πάμε στην εξωτερική επικαιρότητα και πάλι, κυρίες και κύριοι, στη διεθνή ατζέντα, καθώς το Κρεμλίνο ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Γιατί σύμφωνα με έκθεση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πληροφοριών που επικαλείται το CNN, κινήσεις αυτές συνδυόνται με φόβους για εσωτερικές απειλές και πιθανές απόπειρες εναντίον της ρωσικής ηγεσίας. Ακούσουμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Δέσποινα Συριοπούλου.
5: Σε σημαντική ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας γύρω από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει προχωρήσει το Κρεμλίνο. Αιτία, οι αυξημένες ανησυχίες για πιθανές απόπειρες δολοφονίας, εσωτερικές συνωμοσίες, ακόμη και κίνδυνο πραξικοπήματος, σύμφωνα με έκθεση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πληροφοριών που επικαλείται το CNN. Η εν λόγω έκθεση αναφέρει ότι τα μέτρα προστασίας του Ρώσου Προέδρου έχουν ενισχυθεί σημαντικά, το ίδιο και τα συστήματα επιτήρησης στους χώρους που σχετίζονται με το στενό του περιβάλλον. Το ίδιο αυστηροί είναι και οι περιορισμοί για όσους εργάζονται γύρω του. Μεταξύ άλλων, καταγράφεται ότι το προσωπικό, από μάγειρες μέχρι σωματοφύλακες και φωτογράφους, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί δημόσιες μεταφορές, οι επισκέπτες περνούν από πολλαπλούς ελέγχους ασφαλείας, ενώ η χρήση κινητών τηλεφώνων περιορίζεται σε συσκευές χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο. Παράλληλα, ο πρόεδρος Πούτιν έχει περιορίσει σημαντικά τις μετακινήσεις του, ενώ αποφεύγει επισκέψεις σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, περνώντας μεγάλα χρονικά διαστήματα σε ασφαλείς τοποθεσίες. Οι αλλαγές αυτές φαίνεται να συνδέονται με τη δολοφονία υψηλόβαθμου στρατηγού τον περασμένο Δεκέμβριο, γεγονός που προκάλεσε εσωτερικές εντάσεις στις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας. Στην ίδια έκθεση γίνεται λόγος για έντονες εσωτερικές διαφωνίες ανάμεσα σε στρατιωτικούς αξιωματούχους και υπηρεσίες ασφαλείας, αλλά και για ανησυχίες σχετικά με διαρροές πληροφοριών ή πιθανές συνωμοσίες από μέλη της ρωσικής ελίτ. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε πρόσωπα της ανώτατης ρωσικής ηγεσίας που φέρονται να βρίσκονται στο επίκεντρο υποψιών ή ερευνών. Υπό το φως της έκθεσης των Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών Πληροφοριών και ενώ πλησιάζει 9η Μαΐου, η σημερινή επίθεση με ντρόν κατά πολυτελών κατοικιών στη Μόσχα τα ξημερώματα εγείρει ακόμα περισσότερο την ανησυχία για πιθανά περιστατικά που θέτουν στο στόχαστρο τη ρωσική ηγεσία.
3: Συναγερμός λοιπόν στο Κρεμλίνο, συναγερμός και στην παγκόσμια κοινότητα και στις υγειονομικές αρχές. Γιατί οι επιβάτες σε κουρασγερόπλο που διασχίζει τον Ατλαντικό παραμένουν εγκλωβισμένοι στο πλοίο αυτό μετά την εμφάνιση κρουσμάτων Χανταϊού, ο οποίος μεταδίδεται αποτροχτικά. Μέχρι στιγμής, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον άλλοι τρεις νοσούν. Πάμε και πάλι στην Έλα Λεβίζου για να μας πει περισσότερα. Υπάρχει μια κινητοποίηση και ένας συναγερμός στην παγκόσμια κοινότητα για το θέμα αυτό, Έλενα.
6: Βεβαίως υπάρχει και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίος πάντως ανακοίνωσε ότι

0: πρωτεύουσα το Ολλανδικό Κρουαζιερόπλοιο θα παραμείνει αγκυροβολημένο ανοιχτά του λιμανιού για προληπτικούς λόγους. Είχε αναχωρήσει από την Αργεντινή με περίπου 170 επιβάτες και πλήρωμα 70 μελών. Εντοπίστηκε, επιβεβαιωμένο είναι ένα κρούσμα Χανταϊού. Τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, άλλοι τρεις νοσηλεύονται. Ένας στην μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο της Νότιας Αφρικής. Να πούμε ότι ο Χανταϊός μεταδίδεται στον άνθρωπο αποτροκτικά και σε σπάνιες περιπτώσεις, σε μία παραλλαγή του ιού από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά είναι πάρα πολύ σπάνια αυτή η περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση διερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα. Και να πούμε επίσης ότι ανάμεσα στους νεκρούς είναι ένα ζευγάρι Ολλανδών 70 ετών.
1: Κρίμα, πραγματικά, Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Εν τω μεταξύ, Ευρωπαϊκή Άμυνα σε αυτό το θυελλώδες γεωπολιτικό σκηνικό, Ευρωπαϊκή Άμυνα και ψηφιακή τεχνολογία βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Ευρωπαίου Επιτρόπου Άμυνας και Διαστήματος Άντριους Κουμπίλιους με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα στην ατζέντα Άγιο ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανίας. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Επιτάχυση λοιπόν αυτή τη ευρωπαϊκή αμυντική ετοιμότητα αλλά και ενίσχυση τη στρατηγική αυτονομία τη Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2030 βρέθηκαν στο επίκεντρο στο τραπέζι των συνομιλών του Πρωθυπουργού με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνα και Διαστήματος. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το ελληνικό πρόγραμμα εξυγχρονισμού και ενίσχυση των απλοδυνάμεων, δίνοντας έμφαση στην ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών και όπως σημείωσε, η Ελλάδα δεν περιορίζεται στην αύξηση των αμυντικών δαπανών, αλλά επιδιώκει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση μια πιο συντονισμένη ευρωπαϊκή πολιτική προμηθειών και ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο ζήτημα τη επιχειρησιακή ενεργοποίηση που αφορά τη ρήτρα αμοιβαία συνδρομή, με παράδειγμα αυτό που ανέφερε ο Πρωθυπουργό, την μετάβαση τη πρόσφατη κινήση τη Ελλάδα και άλλων ευρωπαϊκών χωρών για τη στήριξη τη Κύπρου, αλλά και την αποστολή φρεγατών που κατέδειξαν κατά τον Πρωθυπουργό την ανάγκη ύπαρξη ενό πιο θεσμοθετημένου και λειτουργικού σχετικού μηχανισμού.
1: Άγιο Βαγιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, δύο νέα περιστατικά τραυματισμού ανηλίκων σε ατυχήματα με πατίνια σημειώθηκαν τα τελευταία 24 ώρες σε Κυπαρισία και Ρίο. Πάμε στον Νίκο Γιαμπρακά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μεγάλη μάστιγα, ειδικά για τους ανήλικους, Νίκο.
4: Οι γιατροί αυτό το οποίο λένε είναι ότι έχουν σχεδόν καθημερινά περιστατικά τα οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν και σχετίζονται με πατίνια. Τα δύο τελευταία στην περιοχή μας λοιπόν αφορούν ένα κοριτσάκι από την Κυπαρισία, 11 ετών, το οποίο έπαιζε στην πλατεία της Κυπαρισίας μαζί με τις φίλες του, και ένα άλλο παιδί το οποίο ήταν πάνω σε πατίνι από λάθος χειρισμό έπεσε πάνω του, με αποτέλεσμα το κοριτσάκι να τραυματιστεί στο πόδι, να υποστεί κάταγμα στην ποδοκτημική και στην περώνη, με αποτέλεσμα να χρειαστεί μεταφορά του στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο Πέδων. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από περίπου μία ώρα. Όλα πήγανε καλά. Το κοριτσάκι έχει ξυπνήσει, από ό,τι μας είπε ο πατέρας, το είναι ευδιάθετο και περιμένουν τώρα πότε θα πάρουν εισιτήριο για να επιστρέψουν στην Κυπαρισία. Το δεύτερο περιστατικό που έγινε στην περιοχή μας σημειώθηκε στο Ρίο, όπου ένας 12χρονος με το πατίνι του έπεσε, με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο Πέδων, όπου παρέμεινε για 48 ώρες προκειμένου να παρακολουθεί. Έγινε και ο απαραίτητος εργαστηριακός και κλινικός έλεγχος. Διαπιστώθηκε ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα το παιδί από το χτύπημα το οποίο έπεσε στο κεφάλι, και πήρε εισιτήριο σήμερα για να επιστρέψει στο σπίτι.
1: Νίκο Γιαπρακά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πραγματικά, να γίνουν γρήγορα καλά τα παιδιά. Επίσης, από το αστυνομικό δελτίο επόμενες ειδήσεις, ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 11 συλληφθέντες για το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε χθες το απόγευμα μεταξύ κρατουμένων στις φυλακές Νεκρήτα Σερών. Και είχε ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό δύο κρατουμένων, ενός Ιρακινού και ενός Παλαιστίνιου. Εν τω μεταξύ, 15 κιλά κάναβης, κοκαίνη και ζυγαριές βρέθηκαν στην κατοχή κυκλώματος που διακινούσε ναρκωτικά. Έγιναν τρεις συλλήψεις με τα παράνομα κέρδη να ξεπερνούν τις 77.000 ευρώ.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Να πάμε στην αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Λευκή ισοπαλία στη Λεωφόρο σε συνδυασμό με την νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού με 3-1 ανέδειξε κερδισμένη την ΑΕΚ, που μεγάλωσε τη διαφορά της από τους διώκτες της τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος των play-off. Καλό μεσημέρι.
5: Πολύ σωστά τα είπες. Πιο κοντά από ποτέ βρίσκεται στην κατάσταση του πρωταθλήματος η ΑΕΚ μετά τη λευκή ισοπαλία που αβέσπασε στη Λεωφόρο. Τέσσερις αγώνες για τη Super League έγιναν χθες. Δύο με μεγάλη σημασία καθώς αφορούσε το εφετινό πρωταθλητή. Και άλλα δύο με διαδικασία.

0: αγωνιστικό και μόνο χαρακτήρα. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0, Όφι Άρης 0-2 και Λεβαδιακός Βόλος 5-2. Τα αποτελέσματα με κερδισμένους στους δύο δικέφαλους, αυτός του Βορρά, ο οποίος πλέον συγκατοικεί με τον Ολυμπιακό στη δεύτερη θέση της κατάταξης, αλλά κυρίως την ΑΕΚ, η οποία με την ισοπαλία στη Λεωφόρο πήρε αέρα 6 βαθμών από τους άλλους διεκδικητές του τίτλου. Τρία παιχνίδια για την έκτη αγωνιστική, το play-out τη Super League.
1: Γιατί πάμε σε αυτό, Τάσο, γιατί βλέπουμε εδώ στους δέκτες μας στο στούντιο. Έχει φτάσει στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος, έχει προσγειωθεί το αεροσκάφος που μεταφέρει από την Κωνσταντινούπολη στην Αθήνα τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Λοιπόν, πάμε στα παιχνίδια που μας έλεγες τώρα. Μόλις έχει φτάσει το αεροσκάφος με τον προκαθήμενο της Ορθοδοξίας.
0: Να πω μόνο τα αποτελέσματα για τα play out που έγιναν το Σάββατο. Παρετολικός Κηφισιά 0-1, Πασεραϊκός ΑΕΛ 1-1 και Αστέρας Ατρόμητος 3-2. Εδώ έχει πάρει φωτιά η ουρά της βαθμολογίας που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, καθώς ναι μεν ο Ατρόμητος έχει 40 βαθμούς και 34 βαθμούς Κηφισιά στους 31 ο Παρετολικός, αλλά τρεις επόμενες θέσεις, καθώς και οι δύο τελευταίες ομάδες θα υποβιβαστούν. Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης μετρούν 28 βαθμούς, ενώ ο Ουραγός ΑΕΛ έχει 25 βαθμούς. Γρηγόρη.
1: Θα σας επιτρόπω, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή της Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίσου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Χαδηρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, στα μικρόφωνα ακολουθεί η R&D Beat, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
2: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Συγκεχημένες είναι οι πληροφορίες για την κατάσταση που επικρατεί στα στενά του Ορμούς, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες διέψευσαν αναφορές Ιρανικών μέσων ότι το Ιράν έπληξε αμερικανικό πολεμικό πλοίο στην περιοχή την ώρα που η Ουάσιγκτον προωθεί σχέδιο ασφαλούς διέλευσης εμπορικών πλοίων από τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Το Αμερικανικό Κέντρο Ναυτιλιακής Πληροφόρησης ανακοίνωσε τη δημιουργία ενισχυμένης ζώνης ασφαλείας στα ύδατα του Ομάν στον απόϊχο των ανακοινώσεων Τραμπ περί έναρξης της επιχείρησης Ελευθερία που προβλέπει τη συνοδεία των πλοίων που επιχειρούν να εξέλθουν από τον Περσικό κόλπο από αμερικανικές δυνάμεις. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε ιρανική προσπάθεια παρεμπόδισης της ναυσιπλοείας θα αντιμετωπιστεί δυναμικά. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να αναλάβει ενεργό ρόλο για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμού σε συνεργασία με τη Διεθνή Ναυτιλιακή Κοινότητα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη συνάντησή του στην Αθήνα με τον Γερμανό ομολογό του Γιώχαν Βάντεφουλ. Ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι η ελευθερία της ναυσιπλοείας αποτελεί οικουμενική υποχρέωση, συνδέοντας τη διασφάλισή της όχι μόνο με το παγκόσμιο εμπόριο, αλλά και με τη διεθνή ειρήνη και ευημερία. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι πρέπει να αποτραπεί η περαιτέρω κλιμάκωση της κρίσης, ώστε να μην υπάρξουν επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, την επισιτιστική αλυσίδα και την καθημερινότητα των πολιτών. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας να διερευνηθούν οι 87 υπαληθευμένες παρακολουθήσεις, η ενδεχόμενη εμπλοκή της ΣΕΙΠ και ο τρόπος χρηματοδότησης και διαχείρισης του παράνομου λογισμικού. Στην πρόταση γίνεται επίσης αναφορά σε πιθανή συγκάλυψη της αρχικής κοινοβουλευτικής έρευνας, ενώ ζητείται να εξεταστεί αν υπήρχε γνώση ή συντονισμός από το πρωθυπουργικό περιβάλλον και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αρνητική προαναγγέλει η κυβέρνηση ότι θα είναι η στάση της στο αίτημα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά των πρώην πολιτικών ηγεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύλιου Λιβανού και Φωτεινή Σαραμπατζή, με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ή ενδείξεις που να οδηγούν σε προκαταρκτική εξέταση, κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να μετατρέψει τη χώρα σε ένα απέραντο δικαστήριο. Από την πλευρά του, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κάνουν λόγο για επιχείρηση συγκάλυψης. Παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Καστανίδης, μιλώντας στο Earth News Radio, επανέλαβε αυτό που έγραψε και στη σχετική επιστολή του, ότι δεν παραιτείται από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, αλλά από αυτό που έχει δημιουργήσει ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν μας ευχαριστεί, αλλά είναι ζήτημα αρχής η σύγκρουσή μας με τη μονιμότητα στην πολιτική, απάντησε και πάλι μέσω του σταθμού μας ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Υπαρκτό και δικαιολογημένο χαρακτήρισε το ενδεχόμενο ύφεση στην Ευρωζώνη ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Φιλελεύθερος της Κύπρου, επισημένοντας ότι η κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, η άνοδος των τιμών της ενέργειας και η αυξημένη αβεβαιότητα επιβαρύνουν την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό. Στο ίδιο κλίμα, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στο Bloomberg, έκανε λόγο για στασιμοπληθωριστική τάση στην ευρωπαϊκή οικονομία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, σημειώνοντας πάντως ότι η κατάσταση δεν θυμίζει ακόμη την κρίση της δεκαετίας του 70.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα στα ηπειρωτικά, άνεμη δυτική βορειοδυτική στο Αιγαίο ως 6 μποφόρη, θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί στην Αττική από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή «Σε διάδραση».
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε, καλή εβδομάδα να έχουμε. Η εκπομπή είναι σε διάδραση όπως η πραγματικότητα που δεν περιμένει κανέναν. Πριν όμως ξεκινήσουμε, πάμε να συνδεθούμε με την Χριστιάνα Μανιάτη. Βρίσκεται στο αεροδρόμιο, καθώς πριν από λίγο έφτασε στην Αθήνα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Αναμένεται να έχει συναντήσεις. Χριστιάνα, ο λόγος εσένα.
1: Καλό μεσημέρι. Καλήθε πριν από λίγο ο Οικουμενικός Πατριάρχης, στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Κατήλθε της σκάλας του αεροσκάφους, μια εμπορική τακτική πτήση ο ίδιος επέλεξε. Η εικόνα βέβαια στο έδαφος που έχουμε εμείς αποτυπώνει ένα πλήρως το μέγεθος της επισημότητας, καθώς στρώθηκε κόκκινο χαλί, στρατιωτικό άγημα της πολεμικής αεροπορίας απέδωσε τις προβλεπόμενες τιμές μόλις εμφανίστηκε ο Παναγιώτατος. Ο ίδιος έχει έρθει για κάποιες ημέρες στην Αθήνα. Και η συγκεκριμένη επίσκεψη έχει ένα πολύ ισχυρό κοινοβουλευτικό αποτύπωμα. Ο προκαθήμενος αιρετήτης Ορθοδοξίας ταξίδευε στην Αθήνα ανταποκρινόμενος στην επίσημη πρόσκληση της Βουλής των Ελλήνων, στην Ολομέλεια της οποίας θα απευθύνει αύριο μια ιστορική, όπως χαρακτηρίζεται, εκτενή ομιλία. Στο πλαίσιο αυτό, τον ρόλο του οικοδεσπότη για την άψογη σημερινή υποδοχή έχει αναλάβει η Βουλή. Έτσι, το θερμό καλωσόρισμα, το οποίο είδαμε πριν από λίγο, ήταν ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης, εκπροσωπώντας το Κοινοβούλιο. Είδαμε τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη, εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης. Και από πλευράς της Εκκλησίας, είδαμε τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο, τον εκπροσωπεί επισήμως ο Μητροπολίτης Σταυμακού και ηγούμενος Ιεράς Μονής Πετράκη. Και παράλληλα το παρόν έχει δώσει και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λουζογίας και Λαυρεωτικής, ο οποίος έχει το ρόλο του επιφόρου ιεράρχη, υποδεχόμενος τον Πατριάρχη στα όρια της δικής του εκκλησιαστικής δικαιοδοσίας. Στις 6 ώρα αναμένεται η συνάντησή του με τον Μακαριότατο Ιερώνυμο στην Αρχιεπισκοπή, ενώ μετά στις 7 θα βρεθεί στο Δήμο Αθηναίων, όπου θα του απονεμηθεί και μια τιμητική διάκριση.
0: Μάλιστα. Αναμένονται συναντήσεις λοιπόν και με την εκκλησιαστική ηγεσία της χώρας και με την πολιτική, και θα αναμένουμε βεβαίως και αύριο την ιστορική, όπως τη χαρακτήρισες και εσύ, ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Σε ευχαριστώ πολύ, Χριστιάνα. Σήμερα εμείς στην εκπομπή έχουμε αποφασίσει να σταθούμε μεταξύ άλλων σε τρία διαφορετικά θέματα που στην ουσία, αν το καλοσκεφτεί κανείς, λένε την ίδια ιστορία. Όταν δεν υπάρχει σχέδιο, τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις. Ένα από τα θέματα που θα ασχοληθούμε έχει να κάνει με το νερό. Με το νερό σε σχέση με τα νησιά. Τα νησιά του Αιγαίου, το νερό είτε μας πνίγει είτε μας λείπει. Το αυτονόητο το βλέπουμε τώρα, δηλαδή ποιο είναι αυτό, να κρατάμε το νερό όταν το έχουμε. Η λειψιδρία δεν είναι φυσικό φαινόμενο μόνο, είναι και θέμα διαχείρισης.

λοιπά, έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας, το καταλάβαμε όλοι. Επανήλθαμε λίγο στα φυσιολογικά μας, τα οποία όμως προς το τέλος της εβδομάδος θα έχουν μια ακρότητα και πάλι, καθώς οι μετεωρολόγοι αναφέρουν για 30 βαθμούς Κελσίου και πάνω από το κρύο στο καλοκαίρι.

Βασίλη Νικολόπουλος, κυρίες και κύριοι, είναι στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής Αρετή Μπίτα, στο μικρόφωνο μέχρι τις 4. Θα μείνουμε παρέα και σε πολύ λίγο θα πάμε να ανοίξουμε ένα θέμα που βρίσκεται στην καρδιά, θα μπορούσα να πω, και της παγκόσμιας αλλά και της εγχώριας επικαιρότητας, τη μετάβαση στην τετραήμερη εργασία ή αλλιώς το 35ωρο.

0: Και η πρόταση του ΠΑΣΟΚ την προηγούμενη εβδομάδα για καθιέρωση 35ωρου στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι και αντιδράσεις προκάλεσε, αλλά κυρίως στην δημόσια σφαίρα προκάλεσε συζητήσεις και προβληματισμό. Υπάρχει διεθνής εμπειρία από αυτό, από την εφαρμογή τετραήμερης εργασίας ή μειωμένου ωραρίου. Αυτό το μοντέλο δεν είναι απλά θεωρητικό πια. Υπάρχουν εφαρμοσμένες πολιτικές που δοκιμάζουν τις οικονομίες και την αποτελεσματικότητα αυτών των κοινωνικών μοντέλων. Εδώ στην Ελλάδα βεβαίως η συζήτηση συνήθως γύρω από την εργασία εστιάζει σε άλλα πράγματα, δηλαδή ίσως σε περισσότερες ώρες εργασίας για να τονωθεί η ανάπτυξη. Πάμε να δούμε με τη βοήθεια της κυρίας Μαρίας Καραμεσίνη, είναι καθηγήτρια οικονομικών της εργασίας και κοινωνικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, να το δούμε, δηλαδή να δούμε το εάν η μείωση για παράδειγμα του εργάσιμου χρόνου είναι ένα ουτοπικό σενάριο που εν τέλει θα επιβαρύνει τις επιχειρήσεις ή θα λειτουργήσει ως ένα σύγχρονο οικονομικό εργαλείο και κοινωνικό εργαλείο. Χαίρετε κυρία Καραμεσίνη.
1: Καλή σας μέρα. Ακροατές και ακροάτριες.
0: Η αλήθεια είναι ότι προσπάθησα να σταθώ, λίγο περιηγήθηκα στο τι συμβαίνει σε άλλες χώρες ως περίπτωση προς εξέταση. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής. Υπάρχουν αποτελέσματα αυτή τη στιγμή από πιλωτικά προγράμματα, τα οποία κάποια είναι ενθαρρυντικά, κάποια λιγότερο ενθαρρυντικά. Για παράδειγμα, με βάση το Ηνωμένο Βασίλειο, εκεί υπήρχε αύξηση εσόδων στις εταιρείες και σε ένα μεγάλο ποσοστό, 35%. Αυτός ο αριθμός είναι αντιπροσωπευτικός ή μιλάμε για συγκεκριμένους κλάδους?
1: Κοιτάτε, η μείωση του χρόνου εργασίας, γιατί μιλάμε για τη μείωση του συνολικού εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας.
0: Με τις ίδιες απολαβές.
1: Και πολλές φορές μπορεί αυτό να γίνει είτε με πενθήμερο 35ωρο, είτε μπορεί να είναι τετραήμερο και 32 ώρες. Αν προσέξατε, και όχι μόνο το ΠΑΣΟΚ, αλλά και άλλα κόμματα που προηγήθηκαν από το ΠΑΣΟΚ είχαν μιλήσει για τη μείωση του χρόνου εργασίας, είτε για 35 ώρες, είτε για 32 ώρες. Αλλά αυτό που έχει σημασία να πούμε ότι αυτό μπορεί να κατανεμηθεί 4 ώρες σε 4 ημέρες ή σε 5 μέρες την εβδομάδα, αλλά το βασικό είναι η μείωση του χρόνου εργασίας του εβδομαδιαίου. Αυτό είναι το βασικό. Έτσι.
0: Με τις ίδιες απολαβές.
1: Με τις ίδιες απολαβές. Με τις ίδιες απολαβές. Κοιτάτε, ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται και χρειάζεται πάντοτε να γίνει κάποια προετοιμασία για αυτή τη διαδικασία είναι πολύ σημαντικός και πιστεύω ότι αν όλα τα μέτρα ληφθούν τότε μπορεί να λειτουργήσει με υποφελός και για τους εργαζόμενους. Προφανώς είναι πολύ σημαντικό για τους εργαζόμενους αλλά και για τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία ο τρόπος εφαρμογής. Τι μέτρα δηλαδή παίρνουμε για να μπορέσουμε να δούμε πώς πρώτα-πρώτα να ανοιχνεύσουμε τις δυνατότητες των επιχειρήσεων, τα εμπόδια που ενδεχομένως συναντήσουν και πώς διευκολύνουμε και τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στη μείωση του χρόνου εργασίας. Γιατί όλο αυτό αποτελεί και την αναδιοργάνωση της εργασίας στο εσωτερικό των επιχειρήσεων.
0: Μιλάτε
1: αυτό
0: δεχομένως...
1: σημαίνει ότι χρειάζονται συνοδευτικά μέτρα τα οποία διευκολύνουν για να υπάρχουν win-win δηλαδή αποτελέσματα, δηλαδή αμοιβαία αποφελή και για τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις.
0: Φαντάζομαι εννοείται και οικονομικά κίνητρα από πλευράς κράτους, για παράδειγμα να υπάρχουν φορολογικές ελαφρύνσεις μεταξύ άλλων.
1: Κοιτάτε να δείτε, υπάρχουν σε κάθε περίπτωση και σε κάθε κλάδο οι συνθήκες είναι διαφορετικές. Επίσης υπάρχουν μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις. Στην περίπτωση των παραδειγμάτων που αναφέρατε ή υπενυχθήκατε στην εισαγωγή που κάνατε, μιλάμε ας πούμε για την εκστρατεία του 4-day week global, είναι μια παγκόσμια εκστρατεία που γίνεται σε πολλές χώρες, όχι μόνο αναπτυγμένες αλλά και σε αναπτυσσόμενο κόσμο. Αυτή λοιπόν η εκστρατεία όπου συμμετείχαν εθελοντικά μεγάλες επιχειρήσεις, εκεί είδαμε ότι δεν χρειάζεται καμία στήριξη από το κράτος, διότι όχι μόνο δεν είχαν καμία επιβάρηση οικονομική, αντίθετα, όπως είπατε και εσείς, είχαν και αυξημένα έσοδα. Γιατί η μείωση του χρόνου εργασίας, εκτός από το ότι κάνει πάρα πολύ καλό στους εργαζόμενους, γιατί βελτιώνει την ποιότητα ζωής τους και την εργασία τους, την ποιότητα της εργασίας τους. Από την άλλη μεριά επιφέρει και αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας. Δηλαδή μειώνονται τα λάθη που γίνονται στην εργασία. Μειώνονται οι απουσίες από τους εργαζόμενους. Μειώνονται οι αποχωρήσεις,
0: οι παραιτήσεις
1: από την εργασία.
0: Που βιώνουμε και την εποχή της λεγόμενης μεγάλης παραίτησης.
1: Ακριβώς. Άρα βγαίνουν κερδισμένες οι επιχειρήσεις, διότι όταν είναι πιο ξεκούραστοι οι εργαζόμενοι, ούτε απουσιάζουν από τη δουλειά τους, ούτε κάνουν λάθη και έχουν υψηλότερη παραγωγικότητα. Να ξέρουμε ότι οι τελευταίες ώρες είναι οι που κάνουμε στη δουλειά μας, δηλαδή στο 8ωρό μας η 7η και η 8η ώρα, αν θα μπορούσα να το πω έτσι σχηματικά, είναι οι ώρες που έχουν μικρότερη παραγωγικότητα. Άρα όταν μειωθεί ο χρόνος εργασίας, σημαίνει ότι θα έχουμε στις προηγούμενες ώρες δηλαδή στις πρώτες 6 ώρες εργασίας θα έχουμε υψηλότερη παραγωγικότητα, άρα η μέση παραγωγικότητα αυξάνεται αυτόματα, θα λέγαμε. Υπάρχει δηλαδή πρόβλεψη για αυτό το πράγμα. Γνωρίζουν οι επιστήμονες ότι υπάρχει μια αυτόματη αύξηση παραγωγικότητας όταν κόβουμε τις ώρες εργασίας.
0: Επειδή τώρα έχουμε παραδείγματα, έτσι, και από χώρες, όχι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισλανδία, η το Βέλγιο και στην Γαλλία. Θέλω να ρωτήσω, για παράδειγμα, θα μπορούσε να υπάρχει, για να το δούμε ως πιο ρεαλιστικό σενάριο το λέω, και μια αναδιοργάνωση της εργασίας, δηλαδή θα μπορούσε αυτό να βοηθήσει ξέρω, να καταργούνται οι περιττές συναντήσεις, οι περισπασμοί, οι αυτοποιημένες διαδικασίες να χρησιμοποιούνται περισσότερο?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί όπως είπα και στην αρχή, όταν μειωθεί ο χρόνος εργασίας και θέλουμε να διατηρήσουμε το ύψος του τζίρου, ας πούμε, της παραγωγής, θα πρέπει να κάνουμε αυτές τις αναγκαίες αναδιοργανώσεις, ώστε να μπορούμε μέσα σε μια επιχείρηση, ώστε να μπορούμε να επιτρέψουμε στους εργαζόμενους να δουλέψουν και να βγάλουν την ίδια παραγωγή, θα λέγαμε, που βγάζανε και πριν. Αν το πούμε, αν θα το λέγαμε έτσι με απλά λόγια. Άρα λοιπόν και στη Γαλλία που έχει εφαρμοστεί έχουν βοηθηθεί επιχειρήσεις από το κράτος. Υπήρχε δυνατότητα στη Γαλλία που έγινε η εφαρμογή του 35ωρου να προσφεύγουν επιχειρήσεις με έξοδα δωρεάν εντελώς, έτσι, με έξοδα του κράτους σε γραφεία συμβούλων που τους συμβουλεύανε πώς θα αναδιοργανώσουν την παραγωγή, ιδίως όταν είναι μεγάλες επιχειρήσεις. Έτσι, όταν είναι πιο μικρές είναι λίγο πιο εύκολο. Και αυτό είχε πολύ μεγάλες επιπτώσεις και πολύ μεγάλα ωφέλη, γιατί εξυγχρονίζαν ταυτόχρονα τον τρόπο με τον οποίο οργανώναν την παραγωγή και την οργανώναν και την εργασία. Άρα, όπως σας είπα στην αρχή, εξαρτάται το πώς θα εφαρμόσουμε ένα μέτρο. Δηλαδή, αν το κάνουμε οριζόντια, αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει. Πρέπει να δούμε
0: μικρές,
1: μεγάλες επιχειρήσεις, κλάδι παραγωγής και πώς θα βοηθήσουμε κάθε κλάδο παραγωγής να προσαρμοστεί και τις επιχειρήσεις ανάλογα με το μεγεθός τους, πώς θα προσαρμοστούν στη μείωση του χρόνου εργασίας, είτε αυτό είναι 35ωρο είτε είναι 32ωρο. Πιλωτική εφαρμογή στην αρχή, βλέπουμε τα αποτελέσματα και ανάλογα μπορούμε να βοηθήσουμε να πάρουμε μέτρα υποβοηθητικά.
0: Κυρία Καραμεσίνη,
1: σε άλλες δεν χρειαστεί να βοηθήσει το κράτος, σε άλλες περιπτώσεις θα χρειαστεί να βοηθήσει.
0: Ανάλογα τον κλάδο. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, που το εφαρμόζει πάρα πολλά χρόνια τώρα ως και ένα εργαλείο κοινωνικής πολιτικής, πέτυχε αυτό το πείραμα σε σχέση με, για παράδειγμα, με τη μείωση της ανεργίας?
1: Στην περίπτωση, έχω κοιτάξει την αποτίμηση που έχει γίνει του 35ωρου στο Εθνικό τους Κοινοβούλιο, όπου έγινε μια τεράστια συζήτηση και υπήρχαν και reports, υπήρχαν και εκθέσεις οι οποίες έγιναν πολύ εμπεριστατωμένες για τα αποτελέσματα και έδειξαν ότι αυτό το μέτρο ήταν αυτό το οποίο είχε βοηθήσει περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα στο τέλος της δεκαετίας του 90 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, κυρίως το 2000, αρχές της δεκαετίας του 2000, στην αύξηση της απασχόλησης. Ήταν πολύ επωφελές για την αύξηση της απασχόλησης και όταν υπάρχει ανάγκη οι επιχειρήσεις να προσλάβουν νέο προσωπικό, υπάρχει δυνατότητα και από το κράτος να επιδοτηθεί το αυξημένο κόστος, άρα δηλαδή να εξομαλυνθεί, θα λέγαμε, η αρνητική επίπτωση στις επιχειρήσεις όπου αυτό υπάρχει. Γιατί όπως σας είπα, την καμπάνια της 4-Day Week Global που συμμετείχαν μεγάλες επιχειρήσεις, είτε του δημόσιου είτε του ιδιωτικού τομέα, υπήρχε, όχι μόνο υπήρχε αντιστάθμιση μέσα από την αύξηση παραγωγικότητας όλων των πιθανών απολειών που είχαν εξ αρχής προβλέψει, αλλά υπήρχε και αντίθετα και αύξηση των εσόδων, όπως είπατε και εσείς εισαγωγικά.
0: Και είχε ενδιαφέρον αυτό, για παράδειγμα, ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο, ιδιωτικός τομέας, έτσι δεν λέω, αλλά το 92% των επιχειρήσεων αποφάσισε να διατηρήσει την τετραήμερη εργασία, καθώς μάνι-μάνι είδαν και τα έσοδά τους είτε να αυξάνονται είτε στη χειρότερη να παραμένουν σταθερά. Αυτό δεν είναι ένα καμπανάκι σε μια εποχή που έχουμε και προβλήματα ανεργίας και οξύ δημογραφικό πρόβλημα, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά την ισορροπία ενώ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, εκεί κολλάει και το δημογραφικό πρόβλημα. Δηλαδή δεν θα λειτουργούσε και ως ένα μοντέλο κοινωνικής δικαιοσύνης πέρα από όλα τα άλλα?
1: Ακριβώς, αυτός είναι και ο πρώτος στόχος όταν μιλάμε για το 32ωρο, την τετραήμερη εργασία ή το 35ωρο με πεθήμερη εργασία. Μιλάμε πρώτα απ' όλα για τη δυνατότητα οι εργαζόμενοι να μπορέσουν πρώτα-πρώτα να μην έχουν αυτή την εξουθένωση την εργασιακή, την οποία βλέπουμε και συναντάμε από την εντατικοποίηση της εργασίας, γιατί μετά την πανδημία όλες οι μεγάλες έρευνες στις χώρες τις ευρωπαϊκές δείχνουν ότι έχει εντατικοποιηθεί στο έπακρον η εργασία, και βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχουν τα φαινόμενα, υπάρχουν ψυχοκοινωνικά φαινόμενα τα οποία εμφανίζονται μέσα από την εντατικοποίηση, λόγω μάλλον της εντατικοποίησης της εργασίας. Δηλαδή υπάρχουν προβλήματα στον ύπνο, υπάρχουν καταθλίψεις, υπάρχουν αυτοκτονίες, υπάρχουν διάφορα πράγματα τα οποία το 35ωρο θα μπορέσει να
0: βοηθήσει, να συμβάλλει και στον burnout, ας πούμε, που λέμε.
1: Ακριβώς. Άρα εξοικονομείται ταυτόχρονα, ας πούμε, και ένα μεγάλο κόστος που υπάρχει για τα συστήματα κοινωνικής προστασίας και για να αποκατασταθούν υγεία, εκτός από τους εργαζόμενους τους ίδιους, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη, έχουν φτιάχνει ο ύπνος τους. Δηλαδή υπάρχουν αποτελέσματα τα οποία έχουν δείξει ότι η μείωση του χρόνου εργασίας βελτιώνει τον ύπνο.
0: Και γιατί από την άλλη πλευρά και οι εργοδότες έχουν ωφέλη, έτσι όπως βλέπουμε τέλος πάντων τα συμπεράσματα από τα πιλωτικά προγράμματα.
1: Ακριβώς. Και να πω εδώ ότι ενώ έχει...
0: 30 δευτερόλεπτα, κυρία Καραμεσίνη, ακόμα.
1: Έχει τεθεί, δηλαδή το πρώτο κόμμα που μίλησε γι' αυτό ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2021. Άλλα κόμματα έχουν μιλήσει γι' αυτό. Δηλαδή είναι αριστερά, παραδείγματος χάρη, δεν το βγάλεσα στο προγραμματικό της συνέδριο, το έκανε εμβληματική δράση. Ενώ ότι αυτή τη στιγμή όμως ερχόμαστε, επειδή το ΠΑΣΟΚ είναι αξιωματική αντιπολίτευση, και πολύ καλά
0: και στεκόμαστε
1: κάνουμε,
0: περισσότερο στη συζήτηση
1: αυτή. Να μιλήσουμε γενικά για το θέμα, έτσι.
0: Κυρία Καραμεσίνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Να είστε καλά, γεια σας. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε αμέσως σε τίτλους ειδήσεων. We'll be right back.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διαψεύδει τις πληροφορίες περί πλήγματος σε πολεμικό πλοίο η Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση, προσθέτοντας ότι δύο εμπορικά αμερικανικά πλοία διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ. Επιμένει το Ιράν ότι επλήγει φρεγάτα κοντά στην περιοχή Τζάσκ. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να αναλάβει ενεργό ρόλο για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ σε συνεργασία με τη Διεθνή Ναυτιλιακή Κοινότητα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη συνάντησή του στην Αθήνα με τον Γερμανό ομολογό του Γιώχαν Βάντεφουλ. Αρνητική απάντηση της κυβέρνησης στο αίτημα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινή Σαραμπατζή για τον ΕΠΚΕΠΕ. Αίτημα για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής προκειμένου να διερευνήσει άμεσα και να διαλευκάνει πλήρως την υπόθεση της παράνομης χρήσης του παράνομου λογισμικού Predator κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Καστανίδης. Μιλώντας στο Earth News Radio, επανέλαβε ότι δεν παραιτείται από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, αλλά από αυτό του Νίκου Ανδρουλάκη. Δεν μας ευχαριστεί, αλλά είναι ζήτημα αρχής η σύγκρουσή μας με τη μονιμότητα στην πολιτική, απάντησε και πάλι μέσω του Earth News Radio ο Κώστας Τσουκαλάς. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο για τα πανωτόκια, διευκρίνησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια έως 100.000 ευρώ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα ηπειρωτικά, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος ή αλλιώς 3 και 35 η ώρα, κυρίες και κύριοι, και η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να ετοιμάζουν την επιχείρηση ελευθερία στα στενά του Ορμούζ με στόχο τη διασφάλιση της ναυσιπλοείας για πλοία τρίτων χωρών. Και εννοείται ότι όλες αυτές οι εξελίξεις έχουν ήδη αντίκτυπο στις αγορές, δηλαδή νωρίτερα υπήρχαν οι πληροφορίες ότι οι ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπως ακούσατε και στους τίτλους ειδήσεων, το διαψεύδουν αυτό το πράγμα. Παρ' όλα αυτά, οι αγορές κινούνται στο ρυθμό των εξελίξεων βήμα-βήμα, ώρα-ώρα. Ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Παντελής Μάνος, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει τι γίνεται τώρα, να μας δώσει μια εικόνα των αγορών τώρα, αυτή τη στιγμή. Γεια σου, Παντελή.
1: Αρετή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Καταρχάς, να πω ότι έχεις απόλυτο δίκιο σε όσα προλόγησες. Επομένως, δεν χρειάζεται να προσθέσουμε κάτι στο πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται πλέον οι κινήσεις των επενδυτών στις αγορές. Άμεσος ήταν ο αντίκτυπος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Από όλες αυτές τις εξελίξεις είχαμε μια σημαντική ενίσχυση πάνω από 3% και για το αμερικανικό αργό και για τον Brent. Το Brent ξεπέρασε τα $111, είναι $111.80 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή στην αγορά του Λονδίνου, ενώ έχει υπερβεί και τα 105 το αμερικανικό αργό, $105.20 το βαρέλι είναι το αμερικανικό αργό στην αγορά της Νέας Υόρκης. Και μιας και ξεκινήσαμε από τα εμπορεύματα και τα πολύτιμα μέταλλα, να πάμε τώρα να δούμε ότι το χρυσό που κινείται χαμηλότερα κατά περίπου 1,5%, είναι στα $4.573 ανά ουγγιά ο χρυσός και έχει και μια σημαντική πτώση περίπου 3% το ασήμι, αλλά παραμένει όμως κοντά στα $75 ανά ουγγιά, είναι στα $74.20 ανά ουγγιά το ασήμι. Αυτό είναι, έχει δημιουργήσει μια βάση το ασήμι εκεί γύρω στα $70 ανά ουγγιά, όπως και ο χρυσός στα 4.500 και πηγαίνει μέχρι τα 4.800 και ξαναγυρίζει προς τα πίσω. Αυτό είναι ένα εύρος διακύμανσης που το έχουμε παρατηρήσει από την έναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Στις χρηματιστηριακές αγορές τώρα έχουμε αρνητικό πρόσημο στα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με εξαίρεση το ελληνικό που κινείται ανωδικά περίπου κατά 1%. Είναι στις 2.210 μονάδες ο γενικός δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο, με συναλλακτική δραστηριότητα ικανοποιητική. Ο συνολικός τζίρος έχει φτάσει στα €150 εκατομμύρια αυτή την ώρα, ενώ την ίδια στιγμή έχουμε αργία στην αγορά του Λονδίνου σήμερα, πτώση 0,14% για τον DAX 30 στη Φραγκφούρτη, απολύες 0,93% στο Παρίσι, 1,45% η πτώση στο Ισπανικό χρηματιστήριο, 0,60% οι απώλειες στο χρηματιστήριο του Μιλάνου στο Ιταλικό χρηματιστήριο. Στην αγορά συναλλάγματος το δολάριο έχει μια μικρή ενίσχυση σε σχέση με τα υπόλοιπα νομίσματα ανταγωνιστικά του δολαρίου, όπως είναι το ευρώ, το γεν και η στερλίνα. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,17,02 αυτή τη στιγμή και το δολάριο με το γεν στα 157,10. Και στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, δηλαδή στα ομόλογα, στις αποδόσεις τους έχουμε μια αυξητική τάση, 3 με 4 μονάδες βάσης παραπάνω, 3,06% το δεκαετές γερμανικό ομόλογο ως απόδοση με αύξηση 3 μονάδες βάσης, και αντίστοιχη αύξηση έχουν τα υπόλοιπα ομόλογα των χωρών της Ευρωζώνης. Έχει ανέβει στο 3,72% η απόδοση των δεκαετών ομολόγων της Γαλλίας, είναι στο 3,90% τα δεκαετή ομόλογα της Ιταλίας και το ελληνικό δεκαετές ομόλογο έχει απόδοση 3,83%. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής.
0: Σε ευχαριστούμε, Παντελή. Καλή συνέχεια. Γεια.

0: Πάμε να μιλήσουμε για το νερό τώρα. Η Ελλάδα έχει μια περίεργη σχέση με το νερό και πουθενά αυτό δεν φαίνεται πιο καθαρά από τα νησιά του Αιγαίου. Για παράδειγμα, το χειμώνα, έντονες βροχοπτώσεις μετατρέπονται σε καταστροφικές πλημμύρες και λίγους μήνες μετά, το καλοκαίρι, τα ίδια νησιά διψούν, κυριολεκτικά. Και δεν ξέρω αν αυτή η αντίφαση μπορεί να γίνει και λύση την ίδια στιγμή, δηλαδή μπορούμε να κρατήσουμε το νερό όταν το έχουμε για να το χρησιμοποιήσουμε όταν το χρειαζόμαστε. Μια έρευνα, μια νέα διεπιστημονική έρευνα επιχειρεί ακριβώς αυτό, με καινοτόμα εργαλεία, με δεδομένα. Μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Εμμανουλούδης, καθηγητής διευθέτησης ορεινών υδάτων στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Χαίρετε κύριε Εμμανουλούδη.
1: Καλησπέρα κυρία Μπίτα.
0: Λοιπόν, είναι μια δύσκολη εξίσωση, εγώ έτσι την καταλαβαίνω. Το κυρίαρχο είναι να αναζητηθεί και από εκεί και πέρα να επανασχεδιαστεί μια ισορροπία σε σχέση με το νερό.
1: Κοιτάξτε, αυτό ακριβώς όπως πολύ σωστά το περιγράψατε και στην εισαγωγή είναι και το ζητούμενο, να επιτευχθεί μια υδατική ισορροπία στο Αιγαίο και όχι μόνο βέβαια, μέσω μιας οριστικής διαχείρισης του νερού. Και τι σημαίνει οριστική διαχείριση του νερού? Πολύ απλά, να το ξεκινήσουμε έτσι. Ένα νέο δόγμα που πρέπει να εισάγουμε είναι το πλεονασματικό νερό των πλημμυρών να μετατρέπεται από απειλή για τις ζωές μας και τις περιουσίες μας σε τροφοδότητα των αναγκών μας για τροφή, αναψυχή και υγιεινή. Αυτό είναι το νέο δόγμα. Όχι δηλαδή απλά ανάσχεση του πλημμυρικού νερού και εν πάση περιπτώσει αποτροπή του πλημμυρικού κινδύνου, αλλά αυτό το νερό το οποίο σε πρώτη φάση κάνουμε ανάσχεση του και προσπαθούμε να το κάνουμε να μας ζημιώσει με κάποιες καινοτόμες μεθόδους να το αποθηκεύσουμε και στη συνέχεια να το χρησιμοποιήσουμε για τις ανάγκες μας.
0: Δηλαδή να συνδεθούν τα πλημμυρικά φαινόμενα ταυτόχρονα με την αποθήκευση νερού.
1: Σωστά. Σωστά. Απολύτως σωστά.
0: Πώς γίνεται το ίδιο νησί, για παράδειγμα, να πλημμυρίζει το χειμώνα και λίγους μήνες μετά να διψά?
1: Κοιτάξτε. Ναι. Να το πούμε όσο πιο απλά γίνεται για να το κατανοήσουν και οι ακροατές. Τα νησιά του Αιγαίου περιστοιχίζονται από, όπως όλοι γνωρίζουμε, από το Αιγαίο Πέλαγος, από τη θάλασσα του Αιγαίου, η οποία είναι εκτεθειμένη σε διάφορες ακραίες κλιματικές συνθήκες. Δηλαδή, όπως γνωρίζουμε όλοι, το χειμώνα υπάρχουν άνεμοι, θυελώδεις άνεμοι. Το καλοκαίρι υπάρχει έντονη εξάτμιση λόγω της θάλασσας η οποία τα περιβάλλει, μεγάλες θερμοκρασίες, η οποία αυτή έντονη εξάτμιση δημιουργεί τις λεγόμενες βροχές ανόδου. Όταν πάει να συναντήσει μια έξαρση εδάφους, ξέρουμε ότι πολλά από τα νησιά μας είναι και ορεινά.
0: Ναι. Και πολλά επίσης είναι και χαμηλής βλάστησης, φαντάζομαι.
1: Ακριβώς.
0: Είναι και αυτό, λοιπόν, ένας παράγοντας.
1: Το γεγονός ότι υπάρχει λοιπόν έντονη εξάτμιση, υπάρχει ανάγλυφο από τους ορεινούς όγκους των νησιών που οδηγεί στη συμπύκνωση των υδρατμών και άρα από εκεί μετά στη δημιουργία νεφών, ομβροφόρων νεφών και βροχοπτώσεων, οι οποίες όμως αυτές βροχές είναι ραγδαίες, μεγάλης ραγδαιότητας. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει μεγάλη απορροή και ταχύτατη απορροή στις κλητήσεις που είναι ήδη, όπως είπαμε, μεγάλες κλήσεις, είναι γυμνές. Οι λεκάνες απορροής στα νησιά, επειδή είναι μικρά σε έκταση, είναι και αυτές μικρές, που σημαίνει άμεση δημιουργία πλημμύρας. Είναι άλλο να πλημμυρίσει ο Πηνιός και άλλο να πλημμυρίσει μια λεκάνη 30 τετραγωνικών χιλιόμετρων, η οποία μπορεί να πλημμυρίσει ένα τέταρτο. Είναι λεγόμενες flash floods, οι πλημμύρες, οι ευνίδιες πλημμύρες. Οπότε όλο αυτό το νερό, το πλεονασματικό του πλημμυρογόνου, έρχεται και περνάει μέσα από οικισμούς οι οποίοι δυστυχώς γνωρίζουμε ότι στα νησιά μας είναι άναρχα δομημένοι, περισσότεροι οικισμοί, και πυκνοδομημένοι, με αποτέλεσμα...
0: Ας βάλουμε και την κακή διαχείριση λίγο εκεί, σε αυτή την εξίσωση.
1: Ακριβώς. Να δούμε, με αποτέλεσμα να δούμε αυτό που γίνεται στην Πάρο, που έγινε πρόσφατα, στη Μύκονο, έτσι έχει γίνει στη Ρόδο, στην Κάρπαθο. Στη Ρόδο, ας πούμε, είχαμε θανάτους επειδή κάποια στιγμή κάποιες ποσότητες νερών πέρασαν από ένα ξενοδοχείο το οποίο δεν έπρεπε να είναι χτισμένο εκεί που χτίστηκε.
0: Και κύριε καθηγητά, να βάλουμε μέσα σε αυτό το σκεπτικό και το κομμάτι του τουρισμού, δηλαδή το πώς επηρεάζει ο τουρισμός αυτή την εξίσωση, γιατί
1: εκείνο πάνε στο δεύτερο σκέλος της εξίσωσης, που είναι η γυψιδρία. σας διέκοψα. Λοιπόν, ο τουρισμός επηρεάζει το δεύτερο σκέλος που είναι η λειψιδρία. Γιατί από τη μια έχουμε στο πρώτο το πλεονασματικό νερό, στο δεύτερο έχουμε το νερό που λείπει. Εκεί λοιπόν τι γίνεται, δεκαπλασιάζεται, δεκαπενταπλασιάζεται και εικοσαπλασιάζεται με βάση στοιχεία του ΙΟΤ ο πληθυσμός των νησιών μας το καλοκαίρι. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι άλλο έχω 2.000 κατοίκους, άλλο έχω 30.000 κατοίκους στο ίδιο νησί. Οπότε οι ανάγκες αυξάνονται και μάλιστα οι τουρίστες δεν έχουν και κανένα λόγο βέβαια να κάνουν και οικονομία στο νερό, ούτε στα καταλήματα, στα Airbnb, στα ξενοδοχεία, εξοδεύουν και αλόγιστα οι άνθρωποι και καλά κάνουν μέσα έξω από εισαγωγικά διότι έρχονται για διακοπές. Συνεπώς οι ανάγκες είναι τεράστιες το καλοκαίρι. Άρα λοιπόν η ιδέα είναι αυτή, το νερό των πλημμυρών το χειμώνα να το μαζεύουμε σε ειδικές διατάξεις οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή τεχνολογικά ανεπτυγμένες ανά τον κόσμο και να προσφέρεται το καλοκαίρι για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα τεράστια θέματα και ζητήματα λειψιδρίας που προκύπτουν για τους λόγους που αναφέραμε.
0: Τώρα, το νέο εγχείρημα, η νέα έρευνα ξεκινά σε πολύ λίγο στα νησιά του Αιγαίου, σε 7 νησιά του Αιγαίου, με στόχο να δοκιμαστεί στην πράξη όλο αυτό που μας περιγράψατε.
1: Σωστά.
0: Έχουμε όμως ήδη μια πρώτη απάντηση και αυτή μας έρχεται από τους φούρνους.
1: Σωστά. Πριν από 2 χρόνια ολοκληρώθηκε κάποια έρευνα η οποία είχε σχέση με το νησί των Φούρνων Κορσεών και ήταν η πιλωτική η οποία μας έδωσε και το θάρρος και το ένασμα να προχωρήσουμε στα επόμενα 7 νησιά που είναι η Θάσος, η Σαμοθράκη, Σύφνος, Έρυφος, Αγαθονήσια, Αμοργός και Κάσος. Βλέπετε είναι ένα τόξο που ξεκινάει από το βορειότερο άκρο του Αιγαίου και φτάνει στο νοτιότερο.
0: Και εκεί εστιάσατε στην υδατική ισορροπία, σε αυτό ακριβώς που συζητάμε. Τι έδειξαν λοιπόν οι παρεμβάσεις στους φούρνους?
1: Κοιτάξτε, με απλές κατασκευές και φτηνές κατασκευές και όχι φαραωνικά έργα προς Θεού, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε και δεν πρέπει να κάνουμε φαραωνικά έργα στα νησιά, ούτε ακόμα και στα μεγαλύτερα, πολλό μάλλον στα μικρότερα. Με ομβροπλατείες οι οποίες είναι κάποιες διατάξεις, φανταστείτε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου το οποίο όμως δεν έχει χόρτο, φτιαγμένο μια καθαρισμένη και ισοπεδωμένη πλαγιά με αλαφριά κλίση, αντί για χόρτο βάζουμε ένα επίχρησμα λεπτού τσιμέντου ώστε να μην μπορεί το νερό να διηθηθεί της βροχής που πέφτει.
0: Άρα εκεί συλλέγεται το νερό.
1: Ακριβώς να συλλέγεται, να υπάρχει από κάτω μια δεξαμενή με μια άβλακα να το στέλνει κάτω στην κατανάλωση. Αυτό το πράγμα, 10 τέτοιες ομβροπλατείες και κάποιες άλλες μικρές διατάξεις από υπερπηδητά, λέμε εμείς, έτσι τα ονομάζουμε φράγματα βαθμιδωτά μικροδεξαμενών.
0: Μικρά δηλαδή φράγματα.
1: Μικρά φραγματάκια, 3 μέτρα, μην φανταστείτε, 3 μέτρων, 4 μέτρων, δηλαδή το ύψος ενός 2 ορόφων. Αυτά εδώ με υπολογισμούς που κάναμε, αναλυτικούς, έδωσαν, εξασφάλισαν τις ανάγκες Ιουλίου και Αυγούστου κατοίκων και τουριστών για το νησί των Φούρνων.
0: Αυτό που μας περιγράψατε, δηλαδή υπάρχει περίπτωση τέτοιες λύσεις για παράδειγμα να αλλοιώσουν το τοπίο των νησιών?
1: Κοιτάξτε, όχι για τον εξής λόγο, διότι καταρχήν τα μεν φράγματα γίνονται μέσα σε μυσγάνγκες, δηλαδή μέσα σε μικροχαραδρώσεις που έχουν οι χήμαροι. Μπορούν να γίνουν μάλιστα και με υλικό το οποίο να επενδύεται απ' έξω με λίθους, ώστε να μην είναι το άχαρο εκείνο του τσιμέντου, το οποίο όταν βλέπει κανείς τσιμέντο μέσα σε ένα τοπίο, ας πούμε, ηλιοπελαγή, το αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι το καλύτερο. Άρα λοιπόν να έχουν λιθοδομή απ' έξω, πέτρα, όψη πέτρας, που σημαίνει ότι είναι πιο εξοικειωμένο με το περιβάλλον.
0: Και πιο εναρμονισμένο με το περιβάλλον.
1: Ακριβώς, εναρμονισμένο.
0: Δηλαδή χρειάζεται να το τσιμεντώσουμε, του κάνουμε μια ωραία πέτρα και είναι σαν μια μικρή όμορφη πλατεία.
1: Έτσι ακριβώς, όπως το λέτε. Λοιπόν, από εκεί και μετά, οι ομβροπλατείες είναι διατάξεις οι οποίες δεν έχουν ύψος, δεν έχουν κάτι το οποίο από μακριά να φαίνεται σε όψη, σε πρόψη. Ούτως ή άλλως είναι ακάλυπτα τα περισσότερα βουνά και λόφοι στις περιπτώσεις των νησιών του Αιγαίου. Συνεπώς και αυτό έρχεται και εναρμονίζεται, όπως πολύ σωστά είπατε, με το τοπίο. Είναι δηλαδή, αντί να φαίνεται ένας γυμνός βράχος, είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι βράχος από κάτω και από πάνω είναι επενδυμένο με, με μια λεπτή ποσότητα, με ένα λεπτό στρώμα κουνιάματος. Συνεπώς και αυτό δεν δημιουργεί πρόβλημα.
0: Άρα αυτά, κύριε καθηγητά, είναι ρεαλιστικό να εφαρμοστούν ευρέως?
1: Κοιτάξτε, εμείς θεωρούμε ότι είναι, διότι πρώτον δεν είναι ακριβά, δεύτερον τεχνικά γίνονται εύκολα, Τρίτον, είναι εναρμονισμένα, όπως είπαμε, με το περιβάλλον. Και τέταρτον, με βάση τους αναλυτικούς μας υπολογισμούς, αποδίδουν και λύνουν το πρόβλημα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και βεβαίως είναι νερό το οποίο δεν έρχεται από την αφαλάτωση, δεν είναι κοστοβόρο, είναι νερό το οποίο έρχεται δωρεάν από τον ουρανό, δεν χρειάζεται ούτε ενέργεια για να γίνει και βεβαίως δεν επιβαρύνει και το περιβάλλον. Διότι η αφαλάτωση, μην ξεχνάμε ότι και κοστοβόρα και ενεργοβόρα είναι, αλλά και επιβαρύνει φοβερά το περιβάλλον, το θαλάσσιο περιβάλλον, δημιουργώντας προβλήματα και στην ηχθειοπανίδα και στο δένδος κλπ.
0: Τώρα, κύριε Μανολούδη, ένα από τα βασικά θέματα όταν στεκόμαστε στο θέμα νερό, λειψιδρία, προβλήματα και ούτω καθεξής, έχει να κάνει με το άλλο νερό, δηλαδή αυτό το νερό που έρχεται από τα δίκτυα, που εκεί έχουμε τεράστιες απώλειες σε κάποιες περιοχές. Αυτό υπάρχει τρόπος να διορθωθεί?
1: Δυστυχώς, κύριε Μπίτα, αυτό είναι μια άλλη πονημένη ιστορία και λέω άλλη, διότι εκφεύγει όλων αυτών που συζητάμε μέχρι στιγμής. Βεβαίως, δεν πάβει να αποτελεί έναν επίσης επιβαρυντικό παράγοντα στο δεύτερο πάλι σκέλος της εξίσωσης, διότι δημιουργεί και αυτό τεράστια ελλείμματα νερού. Δυστυχώς, είναι πολύ μεγάλες οι απώλειες των δικτύων. Είναι της τάξης των 40-50 και σε κάποια ελάχιστα βέβαια μέρη έχουμε τεθεί μέχρι και 55-60%. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι φεύγουν από την υδροληψία 100 κυβικά και φτάνουν στην κατανάλωση τα μισά. Και τα άλλα μισά χάνονται στον δρόμο. Αυτό βεβαίως και διορθώνεται. Όλα διορθώνεται. Να ξέρετε ότι για το θέμα του νερού υπάρχουν λύσεις σήμερα. Δεν είναι όπως κάποια ζητήματα της ιατρικής πηγή, στα οποία δεν έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα λύσεις από τους επιστήμονες.
0: Να τις προάλλες, συγγνώμη που διακόπτω. Παρακαλώ. Είχαμε φιλοξενήσει εδώ ένα συνάδελφό σας, ακαδημαϊκό, που η έρευνά του ήταν ακριβώς πάνω σε αυτό, δηλαδή με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών, πώς θα μπορούσαν να εντοπίζονται άμεσα οι διαρροές στα δίκτυα του νερού. Για να το δούμε συνδυαστικά, το λέω για τους ακροατές μας.
1: Βεβαίως. Ναι, βεβαίως και υπάρχει. Αρχικά υπάρχουν διάφορες μέθοδοι, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία 10.

0: άλλη υπόθεση. Αλλά λύσεις υπάρχουν. Mm. Και γι' αυτό που είπε ο συνάδελφος, από εκεί και πέρα και εφόσον εντοπιστούν οι διαρροές σε θέση, ποσότητα κλπ.
1: Κάποιος πρέπει να παρέμβει. Μπορούν,
0: ναι, βεβαίως μπορούν να διορθωθούν. Αλλά είναι και αυτό κοστοβόρο. Παλιότερα, ας πούμε, δεν την είχαμε αυτή τη δυνατότητα. Υπήρχε μια διαρροή και δεν ξέραμε πού να σκάψουμε, μέχρι και πριν από λίγα χρόνια. Πού να σκάψουμε, σε ποιο βάθος, σε ποιο σημείο. Και το αφήναμε έτσι. Τώρα εντοπίζεται άμεσα σε ποιο σημείο είναι, πόσο βάθος, όπως είπα πριν, τι ποσότητα κλπ. Και ποια κατεύθυνση.
1: Και πας και στοχευμένα.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα, κύριε καθηγητά, σε βάθος δεκαετίας, ας πούμε, με την κλιματική αλλαγή. Εδώ μπροστά μας, εν μέσω, τα πράγματα αναμένεται να γίνουν πιο δύσκολα αν δεν υπάρχει ένα στρατηγικό σχεδιασμό στο θέμα του νερού?
0: Σαφέστατα, κύριε Μπίτα, και δεν έχει να κάνει μόνο το, δεν έχω κουραστεί να το λέω και θα το πω και από τη δική σας εκπομπή, δεν έχει να κάνει μόνο με την κλιματική αλλαγή, με τις περισσότερες ή λιγότερες βροχοπτώσεις. Γινόμαστε συνεχώς και πιο πολύ. Εγώ να σας πω ότι ακόμα και αν έχουμε ευνοϊκές υδρολογικές χρονιές όπως είχαμε φέτος, βλέπετε ότι και χιόνια ακόμα έχουμε μέχρι και το Μάιο. Έτσι ήταν μια εξαιρετική υδρολογική χρονιά η φετινή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Και όταν λέω γινόμαστε πιο πολύ, αυξάνεται ο πληθυσμός της γης. Το νερό παραμένει το ίδιο. Μοιραζόμαστε το ίδιο νερό από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Δεν έχουμε εισαγωγή νερού από το διάστημα, όπως έχουμε από τον ήλιο κάθε μέρα, καινούργια ηλιακή ακτινοβολία. Αν δεν το ξεχνάμε, αυτό είναι το ίδιο. Είναι άλλο 3 δισεκατομμύρια πληθυσμός, άλλο 5, άλλο 8, άλλο 10. Οι ανάγκες του ανθρώπου και η ζήτηση αυξάνεται. Εμείς στη χώρα μας έχουμε και το θέμα του τουρισμού. Ευλογημένος είναι, καλός είναι, 20% του ΕΠ μας δίνει, αλλά έχουμε και 35 εκατομμύρια ανθρώπους.
1: Και πολλαπλασιάζει τις ανάγκες, ακριβώς. Μέσα σε λίγες εβδομάδες μπορεί και 20 φορές.
0: Ακριβώς, όπως σας είπα. Οπότε η Αθήνα μόνο έχει φτάσει να έχει 19 εκατομμύρια τουρίστες. Για σκεφτείτε λίγο το νούμερο. Οπότε όλοι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να πληθούν, να πιούν, να ξεδιψάσουν, έτσι, να κάνουν μπάνιο. Συνεπώς, το πρόβλημα όλο και θα δυσκολεύει, ασχέτως το πόσο βρέχει, αν δεν βρέχει. Τώρα, αν δεν βρέχει, αν βρέχει και λιγότερο, θα είναι ακόμα πιο δύσκολο.
1: Έχει να κάνει λοιπόν με το ότι θα το αφήσουμε ανοργάνωτο αυτό,
0: ακριβώς,
1: όλο το πράγμα.
0: Ακριβώς. Μάλιστα, ακριβώς. Κύριε καθηγητά. Θέλει οργάνωση και θέλει και από εμάς προσπάθεια και προσοχή πολύ στην κατανάλωση.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μανουλούδη, για αυτή την πολύ
0: να
1: ωραία συζήτηση.
0: Καλά.
1: Καλή επιτυχία και θα παρακολουθούμε και εμείς από κοντά, από δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, την έρευνα.
0: Γεια σας. Γεια σας.
1: Ήταν ο κύριος Δημήτρης Εμμανουλούδης, καθηγητής διευθέτησης ορεινών υδάτων στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Από τον Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν στους ήχους μας, από τη Βούλα Κουλισοπούλου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο αυτή την τελευταία σχεδόν ώρα. Δίνουμε σκυτάλη σε πολύ λίγο στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, ένα καλό απόγευμα. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Συγκεχημένες είναι οι πληροφορίες για την κατάσταση που επικρατεί στα στενά του Ορμούζ, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες διέψευσαν αναφορές Ιρανικών μέσων ότι το Ιράν έπληξε αμερικανικό πολεμικό πλοίο στην περιοχή την ώρα που η Ουάσιγκτον προωθεί σχέδιο ασφαλούς διέλευσης εμπορικών πλοίων από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό. Μάλιστα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι δύο εμπορικά πλοία με αμερικανική σημαία διέπλευσαν με επιτυχία τα στενά του Ορμούζ. Πάντως, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατηγόρησαν σήμερα την Τεχεράνη ότι επιτέθηκε με ντρόουν σε δεξαμενόπλιο κενό φορτίου που ανήκει στην κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Αμπουντάμπι. Να σημειωθεί ότι το Αμερικανικό Κέντρο Ναυτιλιακής Πληροφόρησης ανακοίνωσε τη δημιουργία ενισχυμένης ζώνης ασφαλείας στα ύδατα του Ομάν στον απόϊχο των ανακοινώσεων Τραμπ περί έναρξης της επιχείρησης ελευθερία που προβλέπει τη συνοδεία των πλοίων που επιχειρούν να εξέλθουν από τον Περσικό κόλπο από αμερικανικές δυνάμεις. Πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι για το Brent αυτή την ώρα στις διεθνείς χρηματαγορές. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να αναλάβει ενεργό ρόλο για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ σε συνεργασία με τη Διεθνή Ναυτιλιακή Κοινότητα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη συνάντησή του στην Αθήνα με τον γερμανό ομόλογό του Γιώχαν Βάντεφουλ. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας να διερευνηθούν οι 87 υπαληθευμένες παρακολουθήσεις, η ενδεχόμενη εμπλοκή της ΕΥΠ και ο τρόπος χρηματοδότησης και διαχείρισης του παράνομου λογισμικού. Στην πρόταση γίνεται επίσης αναφορά σε πιθανή συγκάλυψη της αρχικής κοινοβουλευτικής έρευνας, ενώ ζητείται να εξεταστεί αν υπήρχε γνώση ή συντονισμός από το πρωθυπουργικό περιβάλλον και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αρνητική προαναγγέλει η κυβέρνηση ότι θα είναι η στάση της το αίτημα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά των πρώην πολιτικών ηγεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και Φωτεινή Σαραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ή ενδείξεις που να οδηγούν σε προκαταρκτική εξέταση, κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να μετατρέψει τη χώρα σε ένα απέραντο δικαστήριο. Από την πλευρά του, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κάνουν λόγο για επιχείρηση συγκάλυψης. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο για τα πανωτόκια, διευκρίνησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια έως 100.000 ευρώ, που θα βάζει τέλος στο καθεστώς τα ψηλά γράμματα και τις καταχρηστικές συμπεριφορές. Το θέμα αυτό αφορά καταναλωτικά δάνεια, κάρτες, επισκευαστικά δάνεια, οτιδήποτε χωρίς εμπράγματες εγγύησης έως 100.000 ευρώ, και συνεπώς αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους. Επί 24 ώρες προσπάθησαν να εξαπατήσουν τους δανειολήπτες, αποκαλύφθηκε η απάτη Μητσοτάκη, καμία αναδρομική ισχύ στην παρέμβαση της κυβέρνησης, σχολίασε εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ ο Κώστας Τσουκαλάς. Παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Καστανίδης, μιλώντας στο Earth News Radio, επανέλαβε αυτό που έγραψε και στη σχετική επιστολή του, ότι δεν παραιτείται από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, αλλά από αυτό που έχει δημιουργήσει ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν μας ευχαριστεί, αλλά είναι ζήτημα αρχής η σύγκρουση μας με την νομιμότητα στην πολιτική, απάντησε και πάλι μέσω του σταθμού μας ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Προκαταρκτική έρευνα σχετικά με περιστατικό προπυλακισμού του αντιπρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ιάκωβου Μιχαηλίδη διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης μετά τις καταγγελίες των Βρετανικών Αρχών για επεισόδιο εντός του κτηρίου διοίκησης του Πανεπιστημίου την περασμένη Πέμπτη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα ηπειρωτικά, άνεμη δυτική, βορειοδυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί. Στην Αττική από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: 11ος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής. Αναδεικνύοντας τον Ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός, Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και λύκεια, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπες στο www.agiaparaskevi.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

μάλλον αυτό το άλμπουμ θα τους απογειώσει. Κυκλοφόρησε πριν 2-3 μέρες. Είναι το νέο άλμπουμ των Kneecap. Αυτό το εξαιρετικό hip-hop τρίο από την Ιρλανδία, από το Belfast, συγκεκριμένα στη Βόρεια Ιρλανδία. Έχουμε μιλήσει αρκετές φορές για αυτούς. Είναι στην επικαιρότητα συνέχεια και στην δημόσια συζήτηση σχετικά με την ελευθερία του λόγου και την έκφραση πολιτικών απόψεων στη Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Τα θέματα τους επικεντρώνονται κυρίως στην κουλτούρα της νεολαίας της εργατικής τάξης στο Belfast, επίσης τα δικαιώματα της Ιρλανδικής γλώσσας και υποστηρίζουν υποστηρίζουν μάλλον με τις δηλώσεις τους ή μάλλον καταδικάζουν με τις δηλώσεις τους την γενοκτονία στη Γάζα. Πολλές φασαρίες έχουν γίνει γύρω από το όνομά τους, έκαναν και καλό άλμπουμ. Ξεκινήσαμε, καλή εβδομάδα, με Kneecap από το νέο άλμπουμ. Earth News Radio, για τα μηνύματά σας θα τα στείλετε γράφοντας στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες τις απόψεις σας για τη μουσική και για τα άλλα που σχολιάζουμε στην εκπομπή αυτή. Επίσης Instagram, email και X από τις 4 στις 5.

Reward the Stars, το καινούργιο τραγούδι του δημοφιλούς heavy metal συγκροτήματος των Korn. Τώρα έχουμε καινούριο άλμπουμ τον άλλο μήνα από το καλό rock συγκρότημα της Ηνωμένης Πολιτείας, Death Cab for Cutie. Θα ακούσουμε ποιο έχουμε διαλέξει, αυτό που προτείνουν και εκείνοι, το Punching the Flowers.

Death Cup for Cutie, το όνομα του συγκροτήματος που ακούσαμε. Lucy Dacus, η τραγουδοποιός από την Αμερική που θα ακούσουμε τώρα. Την έχουμε παρουσιάσει αρκετές φορές. Μόλις πέρασε η περίφημη πια Record Store Day. Εκείνη την ημέρα κυκλοφόρησε αυτό το κομμάτι στις υπηρεσίες streaming που θα ακούσουμε τώρα. Lucy Dacus.

Λούσι Ντάκους, η εντυπωσιακή άνοδος πια στο καθαρά mainstream, γιατί πάντοτε ήταν εδώ η μουσική country, αυτή η δεκαετία συνεχίζεται. Μία από τις σπουδαιότερες τραγουδίστρες σε αυτή την κατηγορία είναι η περίφημη, γιατί είναι περίφημη αυτά όλα που έχει κάνει, Kacey Musgraves. Αυτή έβγαλε το 7ο άλμπουμ της προχθές και είναι σίγουρη η επιτυχία του όχι μόνο στο χώρο της country, θα γίνει crossover το άλμπουμ και είναι καλό, πολύ καλό άλμπουμ που θα τη δούμε στα ανάλογα βραβεία που δίνονται στη country στο τέλος της χρονιάς. Είναι καλύτερο το άλμπουμ αυτό νομίζω από άλλα country άλμπουμ που άκουσα αυτόν τον καιρό. Λοιπόν, είναι ένας δίσκος που η Musgraves έχει θέματα τα οποία την έχουν απασχολήσει και σε άλλα άλμπουμ της, για τη μοναξιά, τον αυτοπροσδιορισμό στις διάφορες καταστάσεις, και οι ρίζες της είναι στο Τέξας, ενσωματώνει στοιχεία country, western swing, bluegrass, αλλά και μεξικάνικο στυλ. Ακούμε ακριβώς το τραγούδι από το άλμπουμ και θα επανέλθουμε, γιατί έχει και ένα πολύ καλό με τη Miranda Lambert, το Mexico Honey, Kacey Musgraves.

Ο Θεόφιλος μου γράφει φωνάρα, είναι η Casey Musgraves, είναι εξαιρετική τραγουδίστρια και πολύ καλά άλμπουμ, πραγματικά τραγούδια, και είναι κρίμα που αυτές οι τραγουδίστριες δεν έχουν καμία πήχηση στην Ελλάδα. Και όχι τώρα, για πάντοτε, οι τραγουδίστριες country. Η Casey Musgraves και η Miranda Lambert, θα τα ακούσουμε για λίγο το τραγούδι τώρα, μίλησαν με ειλικρίνεια για αυτή την μακροχρόνια διαμάχη. Η Miranda Lambert είναι άλλη μια σπουδαία τραγουδίστρια. Έτσι λοιπόν, αυτή η διαμάχη που υπάρχει παρουσιάζεται στο τραγούδι, στο άλμπουμ αυτό, Horses and Divorces, Casey Musgraves και Miranda Lambert. Yeah.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διαψεύδει τις πληροφορίες περί πλήγματος σε πολεμικό πλοίο η Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση, προσθέτοντας ότι δύο πλοία με σημαία Ηνωμένων Πολιτειών διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ. Επιμένει το Ιράν ότι επλήγει φρεγάτα κοντά στην περιοχή Τζάσκ. Έληξε ο συναγερμός για επικείμενη επίθεση στο Άμπου Ντάμπι, ο πρώτος μετά την εκεχηρία μεταξύ Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών. Ο κοινός ευρωπαϊκός δανεισμός για την άμυνα είναι προτεραιότητα στο νέο δημοσιονομικό πλαίσιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντησή του με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος Άνδριους Κουμπίλιους. Αρνητική απάντηση της κυβέρνησης στο αίτημα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόταση για εξεταστική για τις υποκλοπές κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ ζητώντας την άμεση διερεύνηση της υπόθεσης. Δεν παρετούμε από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, αλλά από αυτό του Νίκου Ανδρουλάκη, επανέλαβε μιλώντας στο Earth News Radio ο Χάρης Καστανίδης. Δεν μας ευχαριστεί, αλλά είναι ζήτημα αρχής η σύγκρουσή μας με τη μονιμότητα. Στην πολιτική απάντησε μέσω του Earth News Radio ο Κώστας Τσουκαλάς. Συνελήφθη ο 67χρονος που απείλησε με σφυρί υπαλλήλους σε τραπεζικό υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα ηπειρωτικά, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Το επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρίγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
4: Συνεχίζουμε με έναν σπουδαίο τραγουδιστή τραγουδοποιό της country που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών. Και ο Πέτρος από το Ηράκλειο μου γράφει ότι τι ωραία που υπάρχει country στη ζωή μας. Υπάρχει για λίγους, για πάρα πολύ λίγους, ελάχιστους, σχεδόν κανένας θα έλεγα, αν δούμε τα πράγματα όπως είναι. Ας πούμε, πόσοι γνωρίζουν στη χώρα μας τον David Alan Coe? Τι είναι αυτό το όνομα? Παρόλο που μου έγραψε ένας φίλος και το είπα την περασμένη εβδομάδα ότι έφυγε από τη ζωή αυτός ο τραγουδοποιός. Είναι λοιπόν ένας ιδιαίτερος τραγουδοποιός της μουσικής country που έδρασε κυρίως στα χρόνια του 70 και του 80 και να βγήκε από τη ζωή 86 ετών, τότε ήταν η εποχή του. Έγραψε τον ύμνο της εργατικής τάξης «Take this job and shove it». Μεγάλη επιτυχία του. Τον χαρακτήριζαν παράνομο. Είναι, ας πούμε, underground θα λέγαμε στην country αυτός. Ο Coe ήταν πράγματι ξένος στο μουσικό κατεστημένο του Nashville. Ακόμη και στις επιτυχίες του ήταν σε ένα διαφορετικό, με ένα διαφορετικό τρόπο έκανε τις επιτυχίες. Ο πυρήνας των οπαδών του ήταν τεράστιος. Οι στίχοι του είναι μερικές φορές άσεμνοι και έχει ένα έτσι ταραχώδες και ένα μυστηριώδες παρελθόν. Τι θα ακούσουμε? Ίσως την μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα του από το 1984. Εμείς άλλα ακούγαμε το 84 ή το 74 ή το 64. David Alan Coe, πολύ σπουδαίος. Το τραγούδι λέγεται Mona Lisa Lost Her Smile.

Εσείς που τον ακούτε για πρώτη φορά, ποια είναι η γνώμη σας? Ήταν ο David Alan Coe και θα είναι η Τόρια μου, σε αυτή την έχουμε ακούσει πολλές φορές. Πριν δύο μέρες έβγαλε το νέο άλμπουμ της. Ακούμε ένα άλλο τραγούδι από το άλμπουμ «Στην εποχή των δράκων».

περιμένει πάντα η Τόρι Έμος στο Blue Lotus καινούριο. Ο Γιώργος γράφει υπέροχο τραγούδι, το Mona Lisa Lost Her Smile που παίξαμε πριν. Και βέβαια υπάρχει μια εκπομπή στο Κόσμος που προβάλλει την country από έναν άνθρωπο που ξέρει την country, όπως είναι ο Πέτρος Αδάμ. Αλλά πιστεύω ότι είτε τα παίζει ο Πέτρος Αδάμ είτε τα παίζουμε εμείς εδώ, δεν έχουμε την επιρροή για να κάνουμε επιτυχίες όπως γίνονται άλλα τραγούδια. Και καταλαβαίνετε, αυτά είναι για κάποιους που θέλουν να ακούσουν, να ενημερωθούν, και μέχρι εκεί. Η ταινία απέδειξε άλλη μια φορά την επόμενη εβδομάδα από τον Μάικλ, «Ο διάβολος φοράει Πράντα 2», ότι ο κόσμος δεν διαβάζει τις κριτικές. Γιατί αν είχε διαβάσει τις κριτικές που γράφτηκαν για την ταινία αυτή και στην Αμερική και στην Ευρώπη, η ταινία θα πάτωνε στο box office. Και όμως έκανε ένα τρομακτικό άνοιγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν λέω αν είναι καλή ή κακή, όχι. Λέω πώς είναι τα πράγματα, δηλαδή αυτά που συμβαίνουν. Ένα εντυπωσιακό άνοιγμα, είναι ήδη στις πιο πετυχημένες μέχρι τώρα ταινίες της χρονιάς, και θα ακούσουμε από την Lady Gaga που κάνει εμφάνιση στο φιλμ το τραγούδι από την ταινία «Shape of a Woman».

Μόλις ακούσαμε την Lady Gaga από την ταινία, την καινούργια ταινία με την Meryl Streep. Λοιπόν, ο Θεόφορος μου έχει στείλει ένα μήνυμα που συμφωνώ απόλυτα, δεν μπορώ να το διαβάσω γιατί έχει και πολιτική μέσα και θέλω να αποφεύγω διάφορα τέτοια, αλλά είναι ακριβώς έτσι όπως το είπες. Δεν συγκινείται με τον Morgan Wallen. Και μια και είμαστε στον χώρο της pop, να οι δύο superstars της pop τα τελευταία χρόνια. Πρώτα ο Bruno Mars συνεχίζει αυτό το ατελείωτο επιτυχημένο ταξίδι. Πολύ ταλαντούχος είναι, τα έχουμε πει αυτά, του έχουν κάνει και αφιέρωμα, πάντα στον χώρο της pop, της χορευτικής, της funk. Έτσι είναι και το καινούργιο του άλμπουμ, που έχει όμως και αρκετή γεύση από το Latin. Από τις πιο μεγάλες επιτυχίες της χρονιάς και το άλμπουμ και το I Just Might που θα ακούσουμε.

Αυτός ήταν ο Μπρούνο Μάρς, είναι παντού. Και στις συναυλίες, όπως και ο επόμενος, ο Χάρι Στάιλς βέβαια. Δύο καλοί pop τραγουδιστές. Το νέο του άλμπουμ είναι παντού βέβαια, το τέταρτο του Χάρι Στάιλς, από όπου θα ακούσουμε το American Girls.

Harry Styles. Είναι παντού, όπως και ο Bruno Mars. Η Δέσποινα μου γράφει για το τραγούδι που έπαιξα πριν του Κόου ότι της θύμισε πάρα πολύ, σημαίνει ότι ακούει country, το τραγούδι ενός βετεράνου τεράστιου καλλιτέχνη της μουσικής αυτής, του George Jones, το A Good Year for the Roses. Αύριο 1964. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Έκριθμη κατάσταση στην περιοχή των στενών του Ορμούς, με το Ιράν πριν από λίγο να ανακοινώνει ότι οι ναυτικές δυνάμεις του προχώρησαν σε προειδοποιητικά πυρά με πυράβλους, κρούς, ρουκέτες και ντρόουνς κοντά σε αμερικανικά αντιτορπιλικά που διέσχιζαν τα στενά. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, οι βολές πραγματοποιήθηκαν αφού τα αμερικανικά πλοία αγνόησαν τις αρχικές προειδοποιήσεις των Ιρανικών δυνάμεων. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανικός στρατός επιβεβαίωσε ότι δύο αντιτορπιλικά εισήλθαν στον Περσικό κόλπο εν μέσω της αυξανόμενης έντασης στην περιοχή και των επιχειρήσεων ασφαλούς συνοδείας εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατηγόρησαν την Τεχεράνη ότι επιτέθηκε με ντρόουν σε δεξαμενό πλοίο κενό φορτίου που ανήκει στην κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Αμπουντάμπι. Να σημειωθεί ότι το Αμερικανικό Κέντρο Ναυτιλιακής Πληροφόρησης ανακοίνωσε τη δημιουργία ενισχυμένης ζώνης ασφαλείας στα ύδατα του Ομάν στον απόϊχο των ανακοινώσεων Τραμπ περί έναρξης της επιχείρησης Ελευθερία που προβλέπει τη συνοδεία των πλοίων που επιχειρούν να εξέλθουν από τον Περσικό κόλπο από αμερικανικές δυνάμεις. Ταυτόχρονα, το Βρετανικό Κέντρο Παρακολούθησης Ναυσιπλοείας χαρακτηρίζει πλέον την περιοχή ζώνη περιορισμένης και ενδεχομένως συνοδευόμενης διέλευσης και όχι κανονική εμπορική οδό. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περιβάλλον ακραίου κινδύνου τις επόμενες 24 έως 48 ώρες με πιθανές σοβαρές επιπτώσεις στη διεθνή ναυσιπλοεία, την ενέργεια και το κόστος ασφάλισης. Πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι για το Brent αυτήν την ώρα στις διεθνείς χρηματαγορές. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα η κατάσταση στα στενά του Ορμούς βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Πρωθυπουργού με τον Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας Γιώχαν Βάντεφουλ στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα ως ναυτιλιακή δύναμη και χώρα της περιοχής θεωρεί κρίσιμη τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας, τονίζοντας πως πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη διπλωματία και στην ειρηνική επίλυση της κρίσης. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ευρώπη οφείλει να έχει ενεργό ρόλο στη Μέση Ανατολή έπειτα από ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία και να στηρίξει την κυβέρνηση του Λιβάνου. Από την πλευρά του, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενισχύσει την παρουσία και τον ρόλο της απέναντι στις διεθνείς κρίσεις, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην ασφάλεια στα στενά του Ορμούς και στον πόλεμο στην Ουκρανία. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας να διερευνηθούν οι 87 επαληθευμένες παρακολουθήσεις, η ενδεχόμενη εμπλοκή της ΕΥΠ και ο τρόπος χρηματοδότησης και διαχείρισης του παράνομου λογισμικού. Στην πρόταση γίνεται επίσης αναφορά σε πιθανή συγκάλυψη της αρχικής κοινοβουλευτικής έρευνας, ενώ ζητείται να εξεταστεί αν υπήρχε γνώση ή συντονισμός από το Πρωθυπουργικό περιβάλλον και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αρνητική προαναγγέλει η κυβέρνηση ότι θα είναι η στάση της στο αίτημα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά των πρώην πολιτικών ηγεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και Φωτεινής Σαραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ή ενδείξεις που να οδηγούν σε προκαταρκτική εξέταση, κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να μετατρέψει τη χώρα σε ένα απέραντο δικαστήριο. Από την πλευρά του, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κάνουν λόγο για επιχείρηση συγκάλυψης. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο για τα πανωτόκια, διευκρίνησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, που θα βάζει τέλος στο καθεστώς, τα ψηλά γράμματα και τις καταχρηστικές συμπεριφορές. Το θέμα αυτό αφορά καταναλωτικά δάνεια, κάρτες, επισκευαστικά δάνεια, οτιδήποτε χωρίς εμπράγματες εγγυήσεις μέχρι 100.000 ευρώ και συνεπώς αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους, όπως είπε χαρακτηριστικά. Μιλώντας στο Earth News Radio, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς σχολίασε το γεγονός ότι δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο, σημειώνοντας ότι οι παλιοί δανειολήπτες, που είναι η πλειοψηφία, θα παραμείνουν ανυπεράσπιστοι στις καταχρηστικές πρακτικές των φαντς και των τραπεζών. Παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Καστανίδης, μιλώντας στο Earth News Radio, επανέλαβε αυτό που έγραψε και στη σχετική επιστολή του, ότι δεν παραιτείται από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, αλλά από αυτό που έχει δημιουργήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν μας ευχαριστεί, αλλά είναι ζήτημα αρχής η σύγκρουσή μας με τη μονιμότητα στην πολιτική, απάντησε μέσω του σταθμού μας ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα ηπειρωτικά, άνεμη δυτική βορειοδυτική στο Αιγαίο σε 6 μποφόρη, θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί στην Αττική από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε,
2: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Διαχρονία και οικουμενικότητα. Το Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλεως στον σύγχρονο κόσμο. Η Εθελοντική Ομάδα Ρωμιών Πράξης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή εκδήλωση. 5η 7 Μαΐου 2026, Θέατρο Παλάς Βουκουρεστίου 5. Ώρα έναρξης 5.30, προσέλευσης 4.30. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και πραγματοποιείται με την τιμητική παρουσία και συμμετοχή του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου. Διαχρονία και οικουμενικότητα. Σας περιμένουμε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας. Να φέρουμε λίγο καλοκαίρι στο μπαλκόνι σας και γενικά στο δρόμο σας δηλαδή. Φαίνεται να πέρασε οριστικά το διάλειμμα της βροχής και του κρύου. Και αυτό εδώ, το All Summer Long του Chris Rea, το σηματοδοτεί.

φανταστείτε ότι δεν ανήκουμε σε αυτούς που λατρεύουν το καλοκαίρι, ίσα ίσα που θεωρούμε ότι σιγά σιγά θα μπούμε σε όλο εκείνο το παρανοϊκό και πολύ δύσκολο διάστημα με τους καύσονες και που θα πραγματικά θα τσιτσιρίζουμε όλοι και θα λέμε «Αχ, να είχαμε λίγη τόση δαδροσούλα». Από την άλλη καταλαβαίνω ότι το παράκανε, δεν ήταν πρώτο μαγιά αυτή. Και το κυριότερο είναι ότι πράγματι και χτες και σήμερα και το πρωί, δηλαδή τις πρωινές ώρες, είχε ακόμα πάρα πολύ κρύο και αυτό μας έφερε έτσι μια ανατριχίλα, μια δυσαρέσκεια. Και να ήταν μόνο αυτό.

Περιμένουμε μαζί με το Μάη, μαζί με την κάθε μέρα, με την κάθε εβδομάδα, με το κάθε ξεκίνημα, τέλος πάντων το νοητό ξεκίνημα που χαράζουμε στο μυαλό μας. Έχουμε και μια προσδοκία, έτσι δεν είναι? Νομίζω πως ναι, παραδεχτείτε το. Όλοι έχουμε μια κάποια προσδοκία. Δεν το έβαλα στο πληθυντικό, είμαι μινιμαλιστικός τύπος, στον ενικό, μια προσδοκία. Και τελικά τι έχουμε? Έχουμε μια παράταση της αγωνίας, παράταση της ανασφάλειας, όλους αυτός ο αδιέξοδος παράλογος πόλεμος που συνεχίζεται, πόση αλαζονία μέσα και γύρω από αυτό. Γιατί το χειρότερο απ' όλα είναι ότι αν παρατηρήσατε και αν παρατηρείτε και στα ρεπορτάζ, πολύ περισσότερο εσείς που διαβιείτε στα μέρη που γίνονται οι μεγαλύτερες, ας πούμε, συγκρούσεις, δεν αναφέρομαι στις διακεκαυμένες ζώνες, στις πραγματικές ζώνες του πολέμου. Αναφέρομαι όμως και στις περισσότερες από τις Ηνωμένες Πολιτείες και στις χώρες του λεγόμενου δυτικού κόσμου και πολύ περισσότερο στο Ισραήλ και στις συμμαχικές του χώρες, σε αρκετές ευρωπαϊκές, ακόμα και στο ίδιο το Ιράν. Η ζωή συνεχίζεται, παράλληλα με τα γεγονότα, παράλληλα με τις πολεμικές επιχειρήσεις, παράλληλα με την κλιμάκωση, παράλληλα με την αγωνία, η ζωή συνεχίζεται κανονικότατα. Τι να πω, εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ παράλογο, πάρα πολύ ανεδαφικό, πάρα πολύ, πώς το λένε, εξολογικό, ακόμα περισσότερο και από το παράλογο. Αυτό είναι από το στενό ή τα στενά του Ορμούζ, τα θέματα θα τα μάθουμε σε λίγο, αλλά πάντως αυτό που ξέρουμε είναι ότι δόθηκε το πράσινο φως από το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ για να εξουδετερώνει ιρανικές απειλές στα στενά, και ξέρετε αυτό είναι πολύ εύκολο να γίνει. Αν έχει ήδη γίνει δεν θα το μάθουμε ίσως ποτέ, δεν ξέρουμε ποιος επιβεβαιώνει τι, ποιος κάνει τι. Αυτό που σίγουρα ξέρουμε είναι ότι η επιχείρηση Ελευθερία πήγε περίπατο και ότι το πετρέλαιο σταθερά πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι, γύρω στα 113 τώρα που μιλάμε. Εξανεμίστηκαν λοιπόν οι προσδοκίες. Εδώ θα το βάλω σε πληθυντικό.

Είναι 4 Μαΐου, είναι Δευτέρα στο απόγευμα. Σιγά σιγά θα περάσουμε πολύ αργότερα και στο απογευματόβραδο. Τώρα μπορώ να μιλάω καθαρά για απόγευμα και να το πάρω απόφαση. Είναι έναρξη της εβδομάδας. Καλά να είστε όλοι, καλά να είμαστε. Όσο συναντιόμαστε και τα λέμε εδώ στο Earth News Radio 105,8, στο Μένουμε Εδώ και στη Φωνή της Ελλάδας. Καλησπέρα λοιπόν στους Έλληνες όπου γης και εντός Ελλάδας και εκτός. Μας ακούτε και από το earth.gr και την πλατφόρμα των ραδιοφώνων της Earth, το Earth Echo. Στέλνετε μήνυμα στο Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις. Υπάρχει και πολλή επικαιρότητα πολιτική, καθώς δίνουν και παίρνουν οι δημοσκοπήσεις, οι τάσεις, η καταγραφή των αντιπαραθέσεων και κυρίως των μετακινήσεων. Και αρκετούς καινούριους ή καινοφανείς όρους, όπως η κυβερνός αριστερά, η ζώος αριστερά ή κάτι άλλο, κάτι παρόμοιο. Κάποιοι που διαγωνίζονται εκεί στη δεύτερη-τρίτη θέση, ποσοστά που ανεβοκατεβαίνουν και πολιτικοί γυρολόγοι, ναι θα το πω, να αλλάζουν στρατόπεδο. Όλο αυτό εμείς οι πολίτες παύλα ψηφοφόροι, παύλα δεν ξέρω πώς αλλιώς να μας ονομάζω, υποτίθεται ότι πρέπει να το ακολουθήσουμε γιατί αυτό είναι, λέει, δεν υπάρχει άλλο. Δεν έχουμε καταφέρει εν έτη 2026, στα μισά του κιόλας, δεν έχουμε καταφέρει να περάσουμε σε ένα άλλο σύστημα. Ξέρω εγώ, σε κάτι άλλο ρε παιδί μου. Αυτό το πράγμα όλο με τα κόμματα, με τα ίδια και τα ίδια, με τις ίδιες ορολογίες, με τις ίδιες ονομασίες, με τις ίδιες πρακτικές. Ποιος ακριβώς τα υπηρετεί ήθελα να ξέρω και ποιος πραγματικά τα ακολουθεί και τα πιστεύει. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, μαζί σας μέχρι τις 6 λοιπόν παρέα. Και με Βασίλη Νικολόπουλου στη φροντίδα του ήχου και με Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και με Δέσποινα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-60-09-604 και 605. Αυτό κάνουμε τώρα στην αρχή της εκπομπής και της εβδομάδας. Ξέρετε, σας πραγματικά βομβαρδίζουμε μουσικά με 2-3 δυνατά κομμάτια και μετά πιάνουμε και το καθήκον. Πρώτα η ευχαρίστηση και μετά το καθήκον θα πάμε εμείς.

0: μεταξύ, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει και αν έχετε την ίδια γνώμη περίπου. Όλο καινούργια πράγματα βγαίνουν στην επιφάνεια, όλο καινούργια πράγματα μαθαίνουμε. Δεν συζητώ για το ρόλο των social media, μας έχουν κυριολεκτικά κατακλείσει. Δεν ξέρω πότε θα μπορέσουμε, αν ποτέ μπορέσουμε, να ξεφύγουμε από όλη αυτή τη μόδα μας, τη γαλέλαπα. Ήμασταν πολύ καλύτερα χωρίς αυτά και δεν το λέω με καμία ρομαντική ή άλλη επικριτική διάθεση. Είμαι κι εγώ θύμα, εθισμένη κι εγώ στα social media και γενικώς δηλαδή στο κινητό, στο scrolling, στο streaming και σε όλα αυτά που έχουν ανακύψει στη ζωή μας. Όχι βέβαια ότι αν υπήρχε παρέα, όταν υπάρχει παρέα, πρόσκληση και κάτι πραγματικά ενδιαφέρον, θα μείνω στο σπίτι για να είμαι με το κινητό ή τον υπολογιστή και το τάμπλετ. Δεν εννοώ αυτό, αλλά εντάξει, οι περισσότεροι άνθρωποι τελικά όλη τη μοναχικότητά τους και το αδιέξοδο που μπορεί να νιώθουν στο θέμα της ψυχαγωγίας, της κοινωνικοποίησης, της οικονομικής δυσκολίας, γιατί όχι, οι περισσότεροι έχουν ευολευτεί με αυτό. Άλλο θέμα αυτό, άλλο θέμα συζήτησης. Σας έλεγα λοιπόν ότι καινούργια πράγματα μαθαίνουμε, όπως αυτό, παρολίγο η καημένη Βούλα τη γλίτωσε, να ψάχνουμε τώρα απογευματιάτικα τι είναι ο χανταϊός. Και μη φοβάστε, δεν χρειάζεται να το ψάξουμε περισσότερο, το ψάξαμε εμείς, τουλάχιστον δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά ο τρόπος από τον οποίο, με τον οποίο νοσείς δεν είναι πολύ ευχάριστος, δεν είναι πολύ έτσι, και ούτε καν και να το λέμε, είναι πραγματικά αρκετά αποτροπιαστικός. Οπότε αποφεύγω να το πω, δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Μην φοβάστε επειδή ακούσατε ένα κρουαζερόπλοιο και διάφορες ασιατικές χώρες και δεύτερο συνθετικό το ιός, ότι θα μας βρήκαν ένας ιός πάλι. Δεν έχει σχέση με αυτά. Εδώ στο Ήλιον είχαμε το πρωί τους ανθρώπους να έχουν πραγματικά λαχταρίσει από το λεωφορείο που τυλίχθηκε στις Φλόγες. Θα έχουμε μετά τις 5.30 άνθρωπο να μας πει γι' αυτό, γιατί έχουμε και άλλη φορά μιλήσει για το κατά πόσο υπάρχει διάθεση, λέω, υπάρχει σχέδιο για την επισκευή και την παρατήρηση επί της μηχανικής κατάστασης των λεωφορείων. Και αυτά. Σας έλεγα λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα, σας έλεγα ότι τα του Ορμούς και όχι μόνο, τι συμβαίνει με το πετρέλαιο, τι συμβαίνει με την επιχείρηση Ελευθερία, τι συμβαίνει με διάφορα πράγματα στον κόσμο μακριά και λίγο πιο κοντά, τα έχουμε εδώ στο πιάτο μας, έτοιμα στο μενού μας, από το Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Έλληνα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
0: Καλώς τον. Τι
1: να
0: γίνεται?
1: Σου πω καταρχάς ότι το πετρέλαιο έχει φτάσει το Brent 113,8 και το αμερικανικό αργό στα 106.
0: Παρατήρησες τα δικά μας τα πρατήρια πόσο ψηλά είναι η τιμή ακόμα και σε εκείνα που έχουν προσπαθήσει μέχρι τώρα, είχαν προσπαθήσει να το κρατήσουν κάπως σε ελελογισμένα επίπεδα?
1: Ναι, το παρατήρησα και να σου πω ότι το δράμα με μένα τη βάζω 98.
0: Ακόμα,
1: γιατί η 95, όπως μου έχουν πει οι μηχανικοί μου, η οποία ήταν και μηχανική ενός μεγάλου οδηγού αγώνων, δεν θα πω το όνομα, μην θεωρηθεί η διαφήμιση, μου έχουν πει μη βάζεις 95, γιατί η 95 στην Ελλάδα δεν είναι ποτέ 95, εκτός και αν είναι κάποιο εταιρικό πρατήριο, έντιμο κτλ.
0: Ναι, το και αιτζάμπα, δηλαδή δίνεις τα λεφτά σου. Καλύτερα να πας λίγο παραπάνω, αλλά να ξέρεις τι βάζεις.
1: 10 cent παραπάνω, να βάλεις μια βενζίνη, η οποία δεν θα σου προκαλέσει προβλήματα. Να θυμίσω εδώ, τώρα επειδή τα λέμε όλα, ο Θάνος Τσιμέκας, ο καλός συνάδελφος, έβαλε μια μέρα σε πρατήριο, τρεχαγύρευε βενζίνη 95 και παραλίγο να του μείνει το αυτοκίνητο.
0: Συγγνώμη, γιατί πας μακριά, λες για το Θάνο, γιατί εγώ δεν τα είχα πάθει πριν από το Θάνο.
1: Α,
0: και σας έλεγα
1: δεν
0: ότι
1: το θυμόμουν,
0: η αρχή του τέλους για το πολύ ωραίο μου αμάξι ήταν ένα καλοκαίρι, πολύ πριν από αυτά τα γεγονότα, που εγώ δεν πήγα όπου να είναι, πήγα σε πρατήριο αλυσίδας.
1: Εταιρικό.
0: Και γνωστό, δηλαδή που πήγαινα συχνά. Ναι. Τώρα μπορεί να μην έφταιγε αυτό, δεν έφταιγα εγώ. Το αυτοκίνητο πάντως έπαθε ζημιά 1.500 ευρώ και από τότε πήρε την κατηφόρα. Λοιπόν, τέλος
1: λοιπόν,
0: πάντων.
1: Να δούμε τώρα τι
0: 113,08,
1: Ακριβώς. Είχαμε επίσης ένα γερμό για πυραυλικές επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, πρώτη φορά μετά την Εκεχηρία. Δεν έχει πληγεί κάποια κατοικημένη περιοχή ή κάποιες εγκαταστάσεις, εν πάση περιπτώσει. Αναφορικά τώρα με το πλήγμα, το φερόμενο πλήγμα που λένε οι Ιρανοί ότι επέφεραν σε αμερικανικό αετορπιλικό, η κεντρική αμερικανική διοίκηση το διαψεύδει, ωστόσο το Fox News παρουσιάζει μία ενδιάμεση κατάσταση, δηλαδή ότι το πλοίο δέχτηκε προειδοποιητικά πυρά από τους Ιρανούς, αλλά δεν επλήγει. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στη συνέχεια. Δεν υπάρχουν και πλάνα. Δηλαδή, αν υπήρχαν κάποια πλάνα, θα μπορούσαν να υποστηρίξουν οι Ιρανοί ότι όντως το έπληξαν. Θα πρέπει να περιμένουμε για να δούμε τι γίνεται με αυτό. Mm-hmm. Το άλλο μείζον θέμα είναι η αποχώρηση των 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία. Συνολικά σταθμεύουν 36.000. Η μεγαλύτερη βάση είναι αυτή του Ραμστάιν, όπου έχουμε 9.800 Αμερικανούς. Και έχει πολύ ενδιαφέρον να πούμε δύο λόγια από αυτό, από τις δηλώσεις που έκανε στο Earth News Radio και τις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο Άγγελος Συρίγος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνούς δικαίου του Παντίου, ένας άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα διεθνή. Πολλές φορές έχουμε συνομιλήσει και από την εκπομπή που είχα παλιότερα τη Γεώπολη. Αυτό λοιπόν που κάνει ο Τραμπ, λέει ο κύριος Συρίγος, δεν είναι απόφαση του, είναι απόφαση της Αμερικής εδώ και πολύ καιρό, από την περίοδο Ομπάμα, να ασχοληθεί περισσότερο με το τρίγωνο Κίνας-Ινδίας-Ινδονησίας παρά να ασχοληθεί με την Ευρώπη. Γιατί όπως τονίζει ο κύριος Συρίγος, για τους Αμερικανούς η Ευρώπη αποτελεί παρελθόν. Κρατάνε μόνο ορισμένες βάσεις, διότι ακριβώς βοηθάνε την παγκόσμια δύναμή της, την παγκόσμια ισχύ. Ενώ σχολιάζοντας το τι σημαίνει αποχώρηση αυτών των 5.000 στρατιωτών που ο Τραμπ άφησε ανοιχτό, είναι και περισσότεροι, η λέξη είναι σοκ. Και αυτό έρχεται σε συνέχεια των δασμών Έλενα, οι οποίοι έχουν επιβληθεί σε γερμανικά προϊόντα και είναι μια κακή φάση για την Ευρώπη αλλά και τα μεγάλα κράτη της γυραιάς Ηπείρου.
0: Άρα δεν μιλάμε απλώς για αποχώρηση, μιλάμε για εντολή για απόσυρση.
1: Εντολή για απόσυρση. Οι βάσεις δεν θα κλείσουν. Ναι. Υπάρχουν περίπου άλλες 10.000 σε κάθε μία βάση σε Ιταλία και σε μία ακόμη ευρωπαϊκή χώρα, νομίζω η Γαλλία. Εκεί λοιπόν δεν θα υπάρξει μείωση, αλλά παρά τα αυτά ο Τραμπ επιμένει, ναι, να...
0: Είδα όμως τον, διάβασα για τον κύριο Μέρτς, πολύ ψύχρεμο και μάλλον κράτησε τη λογική, ξέρεις, των χαμηλών τόνων και είπε ότι παρόλα αυτά εμείς θεωρούμε ότι είμαστε σύμμαχοι με την Αμερική κτλ.
1: Ναι, βέβαια τα τσούγκρισανε άσχημα με τον Τραμπ πριν από λίγα.
0: Ο Τραμπ τα τσούγκρισε με τον
1: Τραμπ. Τα τσούγκρισε, ναι.
0: Όπως λέμε, εγώ δεν μαλώνω, μάλλον σε μόνο.
1: Μάλωστε μόνο. Έχει ενδιαφέρον τώρα, κλείνοντας με τα όσα ενδιαφέρονται από κύριος Συρίγος, ότι η εκτίμησή του είναι ότι οι Αμερικανοί δεν θα συνοδεύουν τα πλοία την ώρα που θα περνούν τα στενά του Ορμούς. Γιατί έχουν μεταφερθεί οι διάβλοι πιο κοντά στις ακτές του Ιράν και είναι πολύ πιο εύκολος στόχος. Mm. Θα καθοδηγούν, λέει, τα πλοία, θα χρησιμοποιούν μαχητικά αεροσκάφη, αλλά θα αποφύγουν να στείλουν πολεμικά πλοία συνοδείας ή ελικόπτερα, για παράδειγμα, καθώς αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο να πληγούν. Από την Ιρανική πλευρά είναι... Έχει μέσα στα βράχια, στα βουνά που υπάρχουν πολύ κοντά στο θαλάσσιο πέρασμα, υπάρχουν πύραυλοι, πυροβόλα. 47 χρόνια ετοιμαζόταν για αυτόν τον πόλεμο το Ιράν, οπότε προφανώς είναι κάτι που δεν μπορεί να... που δείχνει, ας πούμε, την ισχύ την οποία
0: εξακολουθεί να έχει.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Σε κάθε περίπτωση εκτιμώ, Έλενα, ότι πάμε σε μια παρατεταμένη όσο και εύθραυστη εκεχηρία. Χτες απέρριψε ο Τραμπ το σχέδιο 14 σημείων της Τεχεράνης, γιατί μεταξύ άλλων αυτό προβλέπει τώρα να σταματήσει και ο πόλεμος στο Λίβανο, όπου το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις εκεί. Είναι δύσκολες οι μέρες και οι ώρες. Θα μείνουμε με την αγωνία μέχρι να δούμε αν θα κάτσει κάπου η μπίλια και αν θα μπορεί τελικά να υπάρξει ένα αξιόπιστο ειρηνευτικό σχέδιο με εκατέρωθεν συμβιβασμούς. Το θέμα είναι πόσο θέλει να συμβιβαστεί η Ουάσιγκτον και πόσο θέλει να συμβιβαστεί η Τεχεράνη.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Τα ολοκληρώσατε τα θέματα που είχατε για μας.
1: Αυτά έχουμε προς το παρόν. Αυτά ήταν τα σημαντικά.
0: Ωραία.
1: Είπαμε για τις επιθέσεις στα πυραυλικά Εμιράτα. Είναι πρώτη φορά μετά την εκεχηρία. Και θα δούμε τι θα γίνει και με τις αμερικανικές βάσεις.
0: Μια χαρά, εννοώ, που μας έφερες όλα τα νέα, αλλά τα νέα που μας έφερε δεν μας χάιδεψαν τα αυτιά, αλλά ήταν πολύ μακριά από την αλήθεια.
1: Ήταν ευχάριστα στα αυτή μας, όπως έλεγε και ο Σαββόπουλος.
0: Ναι, αυτό λέω. Ναι, να είσαι καλά, Δημήτρη Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Πάμε εμείς με ένα τραγούδι, Βασίλη μου, να πάμε μέχρι τις και μισή, να γλυκάνουμε εδώ τον κόσμο, να τον πιάσουμε με το καλό. Και πολύ ωραίο διάλεξες, δεν ξέρω το λόγο, αλλά έπαιξες λίγο με τη λίστα. Και πολύ καλά έκανες, γιατί είναι πολύ καλοκαιρινό, πολύ ανοιξιάτικο τραγούδι.

οποίος Νερούδα, αν έχετε διαβάσει βεβαίως, πέρα από την πολιτική και πολύ δυνατή φιλοσοφική του σκέψη, ήταν και πολύ ερωτικός άνθρωπος.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διαψεύδει τις πληροφορίες περί πλήγματος σε πολεμικό πλοίο η Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση, προσθέτοντας ότι δύο πλοία με σημαία Ηνωμένων Πολιτειών διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ. Επιμένει το Ιράν ότι επλήγει φρεγάτα κοντά στην περιοχή Τζάσκ. Στις φλόγες εμπορικό πλοίο της Νότιας Κορέας στην περιοχή του Ορμούζ ερευνάται αν δέχτηκε επίθεση. Η κατάσταση στην περιοχή πρέπει να επιληθεί ειρηνικά το συντομότερο δυνατό, ειδικά όσον αφορά τη διατήρηση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντησή του με τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών. Αρνητική απάντηση της κυβέρνησης στο αίτημα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόταση για εξεταστική για τις υποκλοπές κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: Καλησπέρα κυρία Έλενα, μας λέει ο Μιχάλης. Μένω εδώ και σήμερα. Καλή δημοσιογραφική έρευνα με επιτυχία. Με πολλά αλφα και θαυμαστικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ Μιχάλη. Πολύ καλό το σχόλιο για εκκίνηση. Το ίδιο και του Σπύρου που λέει νωρίτερα καλησπέρα. Η γενοκτονία στη Γάζα συνεχίζεται κανονικά. Ντροπή μας, λέει ο Σπύρος. Και είναι από τις λίγες φορές που θα συμφωνήσω με τις ακμές, με την ακμή του λόγου του. Ενώ άλλος ακροατής με ένα περίεργο ονοματεπώνυμο, Lloyd Did, είναι σαν αγγλικά, δεν ξέρω, είναι και συντετμημένο. Πάντως μας εγκαλεί όλο το Air News Radio, διότι λέει μεταδίδουμε ειδήσεις που δεν διασταυρώνουμε. Και μετά μας ρίχνεται στην πυρά, επειδή λέτε ότι δεν υποκείμεθα σε αξιολόγηση, όχι μόνο στο Air News Radio, γενικά. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα δεν είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι. Είναι λίγο ατιμωτικό να το λέτε αυτό, δεν ισχύει, δεν ισχύει. Κάποιοι από εμάς έχουμε γίνει αορίστου χρόνου μετά από πάρα πολλά χρόνια εργασίας και συμβάσεων. Κάποιοι άλλοι παραμένουν συμβασιούχοι και με διάφορες ταχύτητες, είναι σε διάφορες ταχύτητες οι εργαζόμενοι. Αγαπητέ μου κύριε, όποιος έχει νοοτροπία δημοσίου υπαλλήλου θα την έχει όπου και να είναι. Και εδώ δεν ταιριάζει αυτό, γιατί από μόνος του ο φορέας, η ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί και ακόμα πέρα από αυτό, εν προκειμένου και το Air News Radio, όχι μόνο διασταυρώνει, όχι μόνο ακολουθεί τις πηγές και έχει ρεπορτάζ και πολύ άξιους συναδέλφους και κάτι περισσότερο από αυτό. Και αν μας παρακολουθήσετε λίγο περισσότερο θα το καταλάβετε, θα το πιστοποιήσετε κι εσείς. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στο Μένουμε Εδώ, στο Air News Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Και επειδή σήμερα έχουμε 4 Μαΐου, όπερ σημαίνει ότι ήδη από την 1η Μαΐου ξεκίνησε επισήμως η αντιπυρική περίοδος. Ποιον λέτε ότι θυμηθήκαμε, σε ποιον απευθυνθήκαμε, στον κύριο Θοδωρή Γιάνναρο, τον ερευνητή του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, για να τα βάλουμε από τώρα νωρίς τα πράγματα σε μία σειρά. Γεια σας κύριε Γιάνναρε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κυρία Καραγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά, καλό μας μήνα, καλή αντιπυρική περίοδο, δηλαδή δεν θα μπορούσα να το πω με πιο έμφαση αυτό στην ευχή μου.
1: Καλό μήνα ναι. Και ήσυχη αντιπυρική περίοδο.
0: Ήσυχη, έτσι, ήσυχη. Δεν θυμάμαι πολύ αν υπάρχουν ανάλογες αντιστοιχίες με την περσινή περίοδο. Δεν μπορώ να θυμηθώ πια εάν είχαμε πολύ μεγάλες πυρκαγιές. Νομίζω ότι κάπως καλύτερα τα πήγαμε και ευχόμαστε ακόμα καλύτερα και φέτος, με πολλές εξαιρέσεις βέβαια.
1: Ναι, κοιτάξτε, η περσινή αντιπυρική περίοδος με βάση την ανασκόπηση την οποία κάναμε εκεί στο τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου, ήταν, εάν θυμάμαι καλά, η πέμπτη ή έκτη χειρότερη των τελευταίων 17 ετών. Είχαμε δηλαδή μια δραστηριότητα πυρκαγιών. Σίγουρα δεν συγκρίνεται ωστόσο με τις πολύ μεγάλες καταστροφικές πυρκαγιές που είχαμε είτε το 21, το 18 που είχαμε τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, είτε το 23 που είχαμε τη μεγάλη πυρκαγιά του Εύρου. Ωστόσο δεν ήταν μια αντιπυρική περίοδος που μπορούμε να πούμε ότι όλα πήγανε καλά.
0: Όχι,
1: και
0: βέβαια,
1: κάθε άλλο.
0: Οπότε τώρα ξεκινάμε με ποια βάση, με ποιες προδιαγραφές πέραν των πολύ γνωστών, κύριε Γιάνναρε. Δηλαδή, τι έχουμε φτιάξει, τι μας λείπει, τι θα πρέπει να προσέξουμε και οι πολίτες, αν θέλετε, στο επίπεδο του εθελοντισμού.
1: Νομίζω θα ξεκινήσω από το τελευταίο, το οποίο είναι το πιο σημαντικό. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι καμία πυρκαγιά δεν ξεκινάει από μόνη της. Επομένως, αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε εμείς ως πολίτες είναι να συμμορφωνόμαστε με τις οδηγίες των αρχών. Από την 1η Μαΐου μέχρι την 31η Οκτωβρίου απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση φωτιάς και υπάρχουν συγκεκριμένες απαγορεύσεις και για θερμές εργασίες στο ύπαιθρο, οπότε θα πρέπει να είμαστε πλήρως συμμορφωμένοι ώστε να αποφύγουμε ενάρξεις πυρκαγιών. Αυτό είναι η βασική μας προτεραιότητα, είναι ο νούμερο ένας σκοπός που έχουμε κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου για να μπορέσουμε να αποφύγουμε το να έχουμε ενάρξεις πυρκαγιών.
0: Μάλιστα. Ατομική ευθύνη λοιπόν στο μέγιστο, όσο και αν ως όρος και ως καθήκον ακούγεται σε κάποιους κάπως και είναι έτοιμοι να σηκώσουν το λάβαρο, αλλά ισχύει. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι και αυτό ισχύει σε πρώτο βαθμό.
1: Μάλιστα. Ακριβώς. Στις δασικές πυρκαγιές η ατομική ευθύνη είναι το Α και το Ω, διότι καμία πυρκαγιά δεν θα ξεκινήσει από μόνη της. Η πλησιντριπτική πλειοψηφία ξεκινάει από κάποια ανθρώπινη δραστηριότητα, από κάποια αμέλεια. Επομένως, αν είμαστε όλοι προσεκτικοί, ανεξάρτητα από το πώς θα είναι το φετινό καλοκαίρι, δεν θα έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, στο γενικότερο ερώτημα της, για το από ποια βάση ξεκινάμε φέτος, είναι δύο πράγματα. Αφενός, υπάρχει μια νομοθεσία η οποία πλέον ενισχύει το κομμάτι της δασοπυροπροστασίας, το νομοσχέδιο Ενεργή Μάχη, το οποίο ψηφίστηκε πριν από 2 μήνες. Μένει να δούμε βέβαια κατά πόσο θα εφαρμοστεί στην πράξη. Διότι δυστυχώς στη χώρα μας έχουμε ένα ιστορικό από καλούς νόμους, οι οποίοι ποτέ δεν εφαρμόζονται στην πράξη. Παραμένω αισιόδοξος ότι όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία έχει μέσα αυτό το νομοσχέδιο σταδιακά θα αρχίσουν να εφαρμόζονται και θα αρχίσουμε να βλέπουμε αποτελέσματα στο κομμάτι της δασοπυροπροστασίας. Το αποτελέσματα δηλαδή στο πόσες πυρκαγιές θα έχουμε, τι έκταση αυτές θα λαμβάνουν, τι εκτάσεις θα καίγονται και ούτω καθεξής. Και σε ό,τι αφορά τον καιρό, ξεκινάμε από μια καλύτερη βάση φέτος.
0: Πείτε μας, ενδιαφέρει πάρα πολύ.
1: Λόγω του ότι είχαμε έναν υγρό χειμώνα, επομένως αυτή τη στιγμή παραμένει σχετικά δύσκολο ακόμη το να υπάρξει έναρξη πυρκαγιάς η οποία μπορεί να λάβει μεγάλη διάσταση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπαίνει φωτιά. Μπαίνει φωτιά, απλά ακόμη οι συνθήκες δεν ευνούν τόσο πολύ την ανάπτυξή της. Ωστόσο, θα πρέπει να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις συνθήκες, διότι οι αυξημένες βροχές το χειμώνα έχουν οδηγήσει στο να αυξηθεί πάρα πολύ η διαθεσιμότητα βλάστησης. Οπότε αν μέσα στην πορεία του καλοκαιριού έχουμε ισχυρά επεισόδια καύσωνα, αυτό θα μπορούσε να γυρίσει μπούμεραγκ, για να το πω πολύ απλά, και να έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση όπου θα είναι πάρα πολύ εύκολο και να υπάρξει ένα αρχής πυρκαγιάς και οι πυρκαγιές αυτές οι οποίες εκδηλώνονται να βρίσκουν άφθονη καύση μήλη να καίνε.
0: Οχ, όπα. Φαίνεται πως κάτι δεν έχω καταλάβει καλά. Το πρώτο κομμάτι το έπιασα αμέσως. Είχαμε υγρό χειμώνα, άρα έχουμε πράγματι πολύ. Καθυστέρηση σε τι?
1: Καθυστέρηση στην έναρξη των συνθηκών οι οποίες ευνοούν πάρα πολύ τη φωτιά. Αυτή τη στιγμή, για να το πω πολύ απλά, τα καύσιμα που υπάρχουν διαθέσιμα είναι ακόμη αρκετά υγρά, είναι τόσο υγρά που δεν ευνοούν τη διάδοση της φωτιάς. Μπορεί να ξεκινήσει μια φωτιά, αλλά είναι δύσκολα
0: μέχρι,
1: να ξεκινήσει.
0: Μέχρι εκεί το ίδιο είχαμε καταλάβει. Βασικά εσείς το ξέρατε μια χαρά. Απλά επειδή μας το έλεγε και η μετρολόγος μας η Νικολέτα Γιακοπούλου, αυτό που λέτε, ότι η πολύ βροχή που έχει πέσει τέλος πάντων έχει φτάσει και σε κατώτερα στρώματα του εδάφους. Επομένως, από αυτή την άποψη είμαστε ακόμα λίγο, πώς να το πω, κατοχυρωμένοι. Αλλά εσείς, αν κατάλαβα καλά, σε δεύτερο χρόνο είπατε ότι αυτό έχει ευνοήσει όμως τη βλάστηση και η χαμηλή βλάστηση είναι αυτή που διαδίδει τη φωτιά όταν έχουμε συνθήκες καύσωνα.
1: Πολύ σωστά.
0: Μάλιστα. Είδατε, έχω μάθει αρκετά και από τις συνομιλίες μας.
1: Πολύ σωστά. Όλη αυτή η βλάστηση που αυτή τη στιγμή είναι ζωντανή, όπως τη λέμε, και σταδιακά πηγαίνοντας μέσα στο καλοκαίρι, ο φυσιολογικός κύκλος θα αρχίσει να πεθαίνει. Εάν έχουμε ένα καλοκαίρι το οποίο θα χαρακτηριστεί από καύσωνες ή από πολύ μεγάλα διαστήματα με πολύ ζέστη, για να το πω πολύ πιο απλά, τότε έχουμε πλέον μια κατάσταση όπου έχουμε αυθονία υλικού να καεί σε συνθήκες ευνοϊκές για τη φωτιά. Γι' αυτό είπα ότι χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή να παρακολουθούμε τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες για να δούμε πότε και αν θα ανοίξει αυτός ο διακόπτης. Γιατί είναι ένας διακόπτης, έτσι το χαρακτηρισμό, ο οποίος ανοίγει και μας λέει ότι από εδώ και πέρα είναι πλέον πάρα πολύ εύκολο και να μπαίνει φωτιά, και από τη στιγμή που έχουμε και πλούσια διαθέσιμη ύλη θα είναι και αρκετά δύσκολος ο έλεγχος της φωτιάς κατά περιπτώσεις.
0: Ωραία. Τώρα αυτά σε ό,τι αφορά την ακούσια, ας πούμε, συνέργεια, την ακούσια κατάσταση της φύσης, του εδάφους, του υπεδάφους. Και μιλήσαμε βέβαια και για τον παράγοντα άνθρωπο με την ατομική ευθύνη. Και μας είπατε και για το νομοσχέδιο. Υπάρχει κάτι άλλο που αυτή τη στιγμή θεωρείτε ότι όσο είναι νωρίς μας διαφεύγει? Βέβαια δεν εμπίπτει τελείως στα δικά σας τα καθήκοντα, το αντικείμενο. Αλλά ας πούμε κάτι από την πολιτεία που θεωρείτε ότι παρόλο που το έχει προβλέψει δεν το έχει βάλει σε εφαρμογή, όπως υπονοήσατε?
1: Κυρία Καραγιάννη, νομίζω πως όχι. Αυτό το οποίο θα ήθελα εγώ να δω προσωπικά θα είναι η πλήρης εφαρμογή του νομοσχεδίου.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι ήταν ένα
0: σαφές και καθαρό.
1: Και δημόσια. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει πάρα πολλά θετικά στοιχεία. Έχουν επισημανθεί αυτά από όλους τους φορείς, όχι μόνο από το Εθνικό Αστεροσκοπείο. Θα πρέπει τώρα πλέον να φύγουμε από τα λόγια και τα κείμενα ενός νόμου και να περάσουμε στην εφαρμογή. Το κρίσιμο είναι αυτό. Εάν κάνουμε όλα όσα γράφει μέσα το νομοσχέδιο, μπορεί να μην δούμε θαύματα από το φετινό καλοκαίρι, αλλά σίγουρα θα αρχίσουμε να βλέπουμε αποτελέσματα. Αλλά ξαναλέω, το στοίχημα είναι να εφαρμοστεί στην πράξη, στο ακέραιο, κάθε λέξη. Διαφορετικά θα έχουμε ακόμα ένα καλό νομοσχέδιο το οποίο έμεινε στα χαρτιά.
0: Στα χαρτιά. Κάτι τελευταίο, αν θέλετε μας το λέτε. Τι από αυτά σας φοβίζει εντός εισαγωγικών, σας κάνει επιφυλακτικό ότι μπορεί να μην εφαρμοστεί στο ακέραιο?
1: Δεν είναι κάτι συγκεκριμένο, δεν έχω κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου. Περισσότερο θα έλεγα είναι η δυστυχής εμπειρία του παρελθόντος.
0: Μάλιστα.
1: Όπου για κατά το παρελθόν είχαμε αντίστοιχες νομοθετικές πρωτοβουλίες, οι οποίες τελικά για τον Α ή Β λόγο δεν προχώρησαν και δεν είχαν ποτέ τον αντίκτυπο που θα έπρεπε να έχουν στο πεδίο. Ούτως ώστε να μπορέσουμε να τις αξιολογήσουμε και να δούμε αποτελέσματα.
0: Ωραία. Ένα τελευταίο, όλη συνέχεια λέω τελευταίο, αυτό θα είναι πραγματικά το τελευταίο λόγο χρόνου.
1: Παρακαλώ.
0: Το θέμα με τα ακαθάριστα οικόπεδα. Τι συμβουλεύετε τον κόσμο, γιατί ξέρω καλά ότι είναι και λίγο κοστοβόρο, ότι ο άλλος δεν θα πάει να δώσει εύκολα 100-150 ευρώ, παρόλο που το ορίζει ο νόμος και μέχρι τις 15 Ιουνίου είναι η καταληκτική ημερομηνία, αλλιώς έχει πρόστιμο και πάει λέγοντας. Τι θα λέγατε? Ναι, ναι.
1: Το είχα πει νομίζω και στο παρελθόν, δεν θα έπρεπε να υπάρχει καν ο νόμος. Από τη στιγμή που έχουμε ένα σπίτι, είτε μια κυρία κατοικία, είτε μια εξοχική κατοικία, σε μια περιοχή η οποία γειτνιάζει με το δασικό οικοσύστημα, από μόνη μας θα έπρεπε να έχουμε την παιδεία να φτιάχνουμε γύρω από την κατοικία μας μια ζώνη άμυνας, όπως ονομάζεται. Αυτή η ζώνη άμυνας περιλαμβάνει και τον καθαρισμό, ο οποίος επιβάλλεται με τον νόμο. Δεν μπορούμε δηλαδή να μένουμε σε μια περιοχή η οποία μπορεί να πληγεί από δασική πυρκαγιά και από μόνοι μας να μην λαμβάνουμε μέτρα για να προστατεύσουμε την περιουσία μας. Επομένως, ο νόμος θα πρέπει να εφαρμοστεί. Ξαναλέω, θα έπρεπε να μην υπάρχει καν, θα έπρεπε να έχουμε ως λαός την παιδεία να το κάνουμε αυτό από μόνοι μας. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να εφαρμοστεί και να παρακολουθείται η εκτέλεσή του. Δεν είναι δηλαδή και ότι θα καθαρίσουμε τα χόρτα σήμερα που μιλάμε και τελειώσαμε μέχρι τις 15 Ιουνίου.
0: Ναι, γιατί μπορεί να ξαναμεγαλώσουν λίγο.
1: Ακριβώς. Είναι επομένως μια διαδικασία την οποία την παρακολουθούμε εμείς οι ίδιοι. Δεν το κάνουμε για τον νόμο.
0: Το κάνουμε για
1: να προστατεύσουμε την περιουσία μας.
0: Κύριε Γιάννα Ρέμου, αγαπητέ μου Θοδωρή Γιάνναρε, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ. Και βέβαια το κυριότερο για τον πολύ συνοπτικό και σοβαρό λόγο σας που πάντα μας δίνει τη γραμμή που λέμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Γεια σας.
1: Να είστε καλά, χαρά μου. Καλό απόγευμα.
2: Στη μέση ενός μικρού σπιτιού
0: που λες Μαρίλια, η Μαρίλια Γεροντίδη τώρα στη φροντίδα του ήχου. Είχα μπερδευτεί με την Πανσέλινο και είχα δίκιο όμως, νόμιζα ότι μπερδεύτηκα, δηλαδή μπερδεύτηκα που μπερδεύτηκα. Γελάω λίγο, τι να κάνουμε. Γιατί όντως είχαμε την Παρασκευή 1η Μαΐου, την Πρωτομαγιά, είχαμε Πανσέλινο. Να έχει ένα τόπο.

0: Λοιπόν, εκείνο το φεγγάρι που το χάσαμε λόγω συννεφιάς και δεν νομίζω πως μπορέσαμε να το παρατηρήσουμε την Πρωτομαγιά, λεγότανε Flower Moon, φεγγάρι των λουλουδιών. Αλλά αυτό που θα ακολουθήσει ως δεύτερο φεγγάρι μέσα στον δεύτερο πανσέλινος μέσα στο Μάιο είναι στη τελευταία του μέρα, στις 31, και θα είναι η λεγόμενη Μπλε Σελήνη, Blue Moon. Εδώ είμαστε πάντα, στο Viber μας βρίσκεται Earth News Radio, δύο λέξεις και στέλνετε μηνύματα, Earth News Radio και Φωνή της Ελλάδας. Μένουμε εδώ, η εκπομπή, είμαι η Έλενα Καραγιάννη και αμέσως τώρα θα καλωσορίσω τον κύριο Λεωνίδα Σκούλο, που είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου Εργαζομένων στον ΟΑΣΑ. Καλησπέρα σας, κύριε Σκούλο.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές και καλό μήνα να έχουμε.
0: Καλό μήνα να έχουμε και τυχερό και καλό να μακριά από ατυχήματα και προβλήματα. Επιτρέψτε μου, κύριε Σκούλο, προτού περάσουμε στην αναφορά του περιστατικού του πρωινού με το λεωφορείο στο Ήλιον, να κάνω μία αναφορά με πολύ σεβασμό, αγάπη και να αποδώσουμε έτσι από το ραδιόφωνο τιμή στον Φώτη Νικολακόπουλο, το Γενικό Γραμματέα του Σωματείου σας, ο οποίος με πληροφόρηση Βούλα απεβίωσε ξαφνικά και με τον οποίο είχαμε πολύ ωραίες συνεντεύξεις κάνει. Δεν μου αρέσει όταν οι άνθρωποι, ξέρετε, φεύγουν αθόρυβα και δεν τους μνημονεύουμε. Πραγματικά, ας είναι αναπαυμένος. Είναι μεγάλη η έλλειψη και η απώλειά του.
1: Ας είναι αναπαυμένος όντως, αλλά ως συνδικάτο εμείς πράξαμε τα δέοντα για έναν άνθρωπο νέο, βασικά νέο συνάδελφο, και την οικογένειά του για την απώλεια αυτή. Δυστυχώς το συνδικάτο πενθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Δεν το γνωρίζαμε ναι, κύριε Σκούλο, ώστε να αναφερθούμε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στον έλεγχο και τη συντήρηση, στο σέρβις. Εγώ αυτό θα ρωτήσω κατευθείαν. Τι έγινε με αυτό το λεωφορείο το πρωί που τυλίχθηκε στις Φλόγες, κύριε Σκούλο?
1: Αυτό, από ό,τι διαπιστώσανε οι τεχνικοί, μια πρώτη ματιά που ρίξανε, γιατί έχει γίνει. Θα γίνει κάποια επιτροπή η οποία θα αποφανθεί για το περιστατικό, ότι υπήρχε μια πίεση λαδιού η οποία τα λάδια αυτά, αν χυθούν πάνω στον κινητήρα με τη θερμοκρασία που έχει κινητήρας, παίρνουν φωτιά. Αυτή είναι μια πρώτη εκτίμηση που έκανε η εταιρεία. Εμείς να πούμε και να δώσουμε τα εύσημα στον συνάδελφό μας, τον οδηγό, ο οποίος λειτουργήσε άψογα και όσον αφορά τη χρήση των πυροσβεστήρων, αλλά και την αποβίβαση των επιβατών έγκαιρα, έτσι ώστε να μην κινδυνεύσουν επιβάτες. Ήταν περίπου 15 επιβάτες. Mm-hmm. Το λεωφορείο. Δυστυχώς αυτό το λεωφορείο ήταν παλιό. Μάλλον η συντήρηση ή η απροσεξία από τη συντήρηση υπήρξε κάποια πίεση στον κινητήρα και με αποτέλεσμα τα λάδια αυτά να χυθούν πάνω στον κινητήρα και να προκληθεί φωτιά.
0: Πόσα ακόμα παλιά λεωφορεία έχουμε και ασυντήρητα, είτε σε αριθμό είτε να μας δώσετε έτσι μια τάξη μεγέθους, κύριε Σκούλο?
1: Κοιτάξτε, τα λεωφορεία που βγαίνουν έξω είναι ασφαλή. Γίνεται έλεγχος, τακτικός, αλλά υπάρχουν τα απρόβλεπτα και η παλαιότητα είναι αυτή που πολλές φορές χτυπάει ένα λεωφορείο, όπως χτυπάει και το γιο ταχύ μας όταν έχει πάρα πολλά χιλιόμετρα. Το περίπου το 70%, 60 με 70% του στόλου αυτή τη στιγμή είναι καινούργια λεωφορεία. Ένα 30% έχει μείνει, το οποίο από ό,τι διάβασα και εγώ και μας πληροφόρησε η εταιρεία, περίπου μέχρι το 2035 θα γίνει μια ολική αναδιάρθρωση του στόλου. Θα υπάρχουν καινούργια λεωφορεία. Βέβαια είναι λίγο μακριά αυτό, αλλά κοιτάξτε να δείτε, όσα λεωφορεία και αν φέρουμε, ό,τι καινούργια λεωφορεία και αν έχουμε, τη στιγμή που δεν έχουμε οδηγούς, σημαίνει ότι κάνουμε μια τρύπα στο νερό στην καθημερινή κουβέντα, ναι. Γιατί δεν υπάρχουν οδηγοί να οδηγήσουν αυτά τα λεωφορεία. Δεν έρχονται οδηγοί λόγω του ότι δεν αναγνωρίζονται τριετίες τους. Υπάρχουν κάποιες προσλήψεις που κάνουμε κατά καιρούς, αλλά υπάρχουν και οι παραιτήσεις για το λόγο που σας είπα πριν.
0: Γιατί δεν αναγνωρίζονται οι τριετίες τους?
1: Υπάρχει μια νομοθεσία στην οποία η προϋπηρεσία των εργαζομένων που έρχονται σε εμάς από τον ιδιωτικό τομέα δεν αναγνωρίζεται, ενώ από το δημόσιο αναγνωρίζεται. Είναι ένα εγκάθι το οποίο το πολεμάμε το 2021. Mm-hmm. Είναι αυτό δηλαδή που ένας άνθρωπος, αν είναι σε ένα φορτηγό, σε μια ιδιωτική εταιρεία και έχει 9 χρόνια υπηρεσία, ερχόμενος εδώ ξεκινάει από το πρώτο κλιμάκιο, δηλαδή σαν να είναι νεοπροσληφθέν. Οπότε δεν μένουν οι οδηγοί, σηκώνονται και φεύγουν.
0: Καλά, μην νομίζετε τώρα, επειδή, συγγνώμη κύριε Σκούλο, αλλά είχα και ένα μήνυμα νωρίτερα ακροατή αρκετά λαύρο, μην νομίζετε ότι και σε άλλες υπηρεσίες, ακόμα και του δημοσίου, αναγνωρίζονται οπωσδήποτε οι τριετίες, και αυτό είναι ένα αγκάθι γενικότερο αυτό στη συνεργασία. Αλλά τώρα, επειδή μιλάμε για εσάς, για τους οδηγούς, γι' αυτό ήθελα να το διευκρινίσουμε. Δηλαδή, θέλετε να πείτε, αν φέρνουν μαζί τους προϋπηρεσία από το δημόσιο, αναγνωρίζεται, ενώ από τον ιδιωτικό τομέα όχι?
1: Σωστά.
0: Μάλιστα. Ωραίο και αυτό. Πολύ ωραίο.
1: Και αυτό είναι ένα από τα. Ο μεγαλύτερος ανασταλτικός παράγοντας στο να έρθει ένας οδηγός σε εμάς. Γιατί έξω στην αγορά η μισθή είναι μεγαλύτερη από ότι να έρθει στο δημόσιο σε εμάς, δηλαδή.
0: Mm-hmm.
1: Και βέβαια υπάρχουν οι συνταξιοδοτήσεις και υπάρχουν και τα κακώς κείμενα της διοίκησης, τα οποία δεν είναι η ώρα να τα πούμε.
0: Καταλαβαίνω όμως ότι το ένα φέρνει το άλλο. Υπάρχει αλυσιδωτά
1: δηλαδή,
0: αυτή η επίπτωση.
1: Δεν είμαστε σε μια περίοδο που έχουμε πλεόνασμα οδηγών για να κάνουμε προαγωγές, να κάνουμε μετατάξεις ή να κάνουμε αποσπάσεις σε Υπουργεία. Δεν είναι η περίοδο αυτή, γιατί οποιαδήποτε απόσπαση γίνεται σε Υπουργείο ή μετάταξη ή προαγωγή και φεύγουν άνθρωποι από το τιμόνι, είναι εις βάρος των υπόλοιπων εργαζομένων, των υπόλοιπων οδηγών που έχουν πάρα πολλά κενά μπροστά τους, με αποτέλεσμα να γεμίζουν τα λεωφορεία και να υπάρχουν καθυστερήσεις στα δρομολόγια.
0: Ναι,
1: αυτό είναι ένα πράγμα που το έχουμε καταγγείλει πάρα πολλές φορές, αλλά η διοίκηση συνεχίζει να το κάνει.
0: Κοφεύει. Δηλαδή τώρα το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτό, έτσι? Δεν υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό να στελεχώνει τα λεωφορεία, να υπάρχουν οδηγοί δηλαδή, άνδρες, γυναίκες και να οδηγούν τα λεωφορεία.
1: Δεν υπάρχουν οδηγοί.
0: Και αυτό που. Ας πούμε, τι σε αυτό το αίτημά σας, που είναι αίτημα και όλη τη κοινωνία στην ουσία, τι απάντηση παίρνετε, ότι θα γίνουν κάποια στιγμή προσλήψεις?
1: Όχι, δεν,
0: ούτε αυτό.
1: Δεν νομίζω ότι θα γίνει. Από την εμπειρία μου να σας πω, γιατί έχω διατελέσει αρκετά χρόνια και πρόεδρος και γραμματέας στο συνδικάτο, από την εμπειρία μου, όταν η διοίκηση έρχεται και προτείνει ένα επίδομα στο νεοπροληφθένο οδηγό των 50 ευρώ σε κάρτα έξω από το μισθό του, σημαίνει ότι θέλουμε να βρούμε έναν άλλον δρόμο και όχι

0: Φανές και είναι άδικο για τους εργαζόμενους και τους συναδέλφους που έρχονται στην δουλειά μας, γιατί έχουν πάρα πολλές ώρες στο τιμόνι. Οπότε ναι. Το να μην αναγνωρίζεις το ότι ένας άνθρωπος δούλεψε πάνω σε αυτό το επάγγελμα πάρα πολλά χρόνια, είναι οξύμορο, είναι οξύμορο. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν το αποδέχονται έτσι ώστε να τροποποιήσουν κατά την ουσία τον νόμο για να μπορέσουμε και εμείς να έχουμε περισσότερες προσλήψεις. Και σας είπα, είναι πράγματα τα οποία χάνουμε την ευκαιρία, γιατί είμαστε στο ΕΣΠΑ, δηλαδή είμαστε στο Ταμείο Ανάκαμψης και γίνονται κάποιες ενέργειες για λεωφορεία, αλλά όπως βλέπετε συνεχώς τα βρίσκουμε μπροστά μας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για τώρα.
0: Να μην έχει
1: την παροχή που θα έπρεπε να έχει και το ακριβώς, κυριότερο ακριβώς. Να νιώθει και ανασφάλεια πολλές φορές, να πρέπει να χρησιμοποιήσει ένα άλλο μέσο που είναι για την τσέπη του πολύ τσουχτερό.
0: Ναι, γιατί αυτό θα μπορούσε να λύσει και το κυκλοφοριακό αυτό
1: βέβαια,
0: που βλέπουμε σήμερα και να βοηθήσει και τους επιβάτες και τους εργαζόμενους με την αύξηση της βενζίνης, να μην παίρνουν το γιο ταχύ τους, άρα να έχουν λιγότερα έξοδα στο μηνιαίο προϋπολογισμό της οικογένειάς τους.
1: Σας ευχαριστώ κύριε Σκούλο που μας τα εξηγήσατε. Βέβαια δεν γίναμε σοφότεροι σε ό,τι αφορά δηλαδή το μέλλον, δεν φαίνεται εσείς.
0: Δυστυχώς,
1: αλλά έτσι είναι η κατάσταση και πολύ...
0: Χάνουμε ευκαιρίες. Είναι χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα μπορούσαν να γίνουν σωστά, να επενδυθούν σωστά στην εταιρεία έτσι ώστε να είναι βιώσιμη και να είναι στο δημόσιο χαρακτήρα κατά 100%.
1: Τα είπατε όλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.

Μάρκο, αυτός ο Νερούντα που διάλεξες, ο Νερούδα που διάλεξες είναι πραγματικά καταιγιστικός. Δεν έχω λόγια. Σε ευχαριστώ. Όπως και εσένα, αγαπητέ μου Βασίλη, που μου λες ηλιόλουστη και ανοιξιάτικη πλέον η δράμα. Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα. Μην απολογήσεις σε κάθε προκατηλημένο που κάνει κριτική χωρίς να ξέρει. Πρόσεξε. Άκου, Βασίλη μου. Δεν απολογούμε, αλλά σέβομαι τον κάθε ακροατή και την κάθε ακροάτρια που θα στείλει ένα μήνυμα, ακόμα και αν είναι από προκατηλημένο μέχρι υποβολημαίο μέχρι οτιδήποτε. Το σέβομαι, έχει κάνει ένα κόπο, έχει κάνει ένα ελάχιστο έξοδο και έχει απευθυνθεί σε εμάς, οπότε και εγώ πρέπει να απαντήσω κάτι. Όπως και σε σένα, αγαπητέ Πέτρο, να σε ρωτήσω, έχεις την εντύπωση ότι δεν γνωρίζω για τη Μοβ Καρδούλα και την οποιαδήποτε διαδικασία? Έχω γίνει expert στα πάντα λόγω της δουλειάς μου, οπότε δεν χρειάζεται να εξηγείς. Αλλά δεν μπορώ και να ασχολούμαι μόνο με αυτό, γιατί έχω μια εκπομπή ζωντανή να διεκπεραιώσω. Σε ευχαριστώ ωστόσο για τα μηνύματά σου. Θανάση μου, καλησπέρα και σε σένα και σε όλη την ανοιξιάτικη ραδιοφωνική παρέα. Λες, η νοοτροπία του δημοσίου υπαλλήλου έχει ευρεία έννοια και εντός και εκτός δημοσίου. Να προσέχουμε από εδώ και πέρα τις κραυγές της φύσης, λέει, με την αρχή της αντιπυρικής περίοδου. Ακριβώς έτσι. Μαρία, καλησπέρα Μαρία μου, αλλά έχεις στείλει μόνο το Earth News Radio και τις συχνότητες. Το ίδιο και η αγαπημένη και η συνονόματη, θέλω να πω, Έλενα, έχετε στείλει μόνο το όνομα του σταθμού. Προφανώς επιχειρήσατε να στείλετε ένα μήνυμα. Α, η Έλενα πήγε και παραπέρα. Λέει, καλησπέρα, είμαι μαθήτρια Λυκείου, Δευτέρα Λυκείου και μου κάνετε παρέα στο διάβασμα. Πόσο χαίρομαι που κατέβηκα ηλικιακά. Βεβαίως και είμαστε συνονόματες. Και χαίρομαι πολύ που τα βρήκαμε κάπως. Η Δευτέρα Λυκείου, δεν ξέρω πώς είναι τώρα τα πράγματα και πώς τα λέτε εσείς οι νέοι, αλλά ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη τάξη και σου εύχομαι κουράγιο και καλό διάβασμα. Κέλλη, γεια σου. Δεν το αποκρύβω το μήνυμά σου, είναι μεγάλο. Πέρασε η ώρα, θα το κρατήσω για αύριο να το πούμε. Αφορά στα λεωφορεία, παραγγελίες, Τσίπρα, Μητσοτάκη κτλ. Πάμε τώρα σε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά, απολύτως σχετικό, Ανδρέας Παπασταματίου. Πολλά πολλά φιλιά. Γεια σας.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Έγκριθμη κατάσταση στην περιοχή των στενών του Ορμούς με το Ιράν να ανακοινώνει ότι οι ναυτικές δυνάμεις του προχώρησαν σε προειδοποιητικά πυρά με πυράβλους, κρούζ, ρουκέτες και ντρόουνς κοντά σε αμερικανικά αντιτορπιλικά που διέσχιζαν τα στενά. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, οι βολές πραγματοποιήθηκαν αφού τα αμερικανικά πλοία αγνόησαν τις αρχικές προειδοποιήσεις των Ιρανικών δυνάμεων. Την ίδια ώρα, ο αμερικανικός στρατός επιβεβαίωσε ότι δύο αντιτορπιλικά στον Περσικό κόλπο εν μέσω της αυξανόμενης έντασης στην περιοχή και των επιχειρήσεων ασφαλού συνοδείας εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Διαψεύδει την είδηση η Τεχεράνη. Νωρίτερα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατηγόρησαν τη Τεχεράνη ότι επιτέθηκε με ντρόουνς σε δεξαμενόπλιο κενό φορτίου που ανήκει στην κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Αμπουντάμπι. Να σημειωθεί ότι το Αμερικανικό Κέντρο Ναυτιλιακής Πληροφόρησης ανακοίνωσε τη δημιουργία ενισχυμένης ζώνης ασφαλείας στα ύδατα του Ομάν στον απόϊχο των ανακοινώσεων Τραμπ περί έναρξης της επιχείρησης ελευθερία που προβλέπει τη συνοδεία των πλοίων που επιχειρούν να εξέλθουν από τον Περσικό κόλπο από αμερικανικές δυνάμεις. Ταυτόχρονα το Βρετανικό Κέντρο Παρακολούθησης Ναυσιπλοείας χαρακτηρίζει πλέον την περιοχή ζώνη περιορισμένης και ενδεχομένως συνοδευόμενης διέλευσης και όχι κανονική εμπορική οδό. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περιβάλλον ακραίου κινδύνου τις επόμενες 24 έως 48 ώρες με πιθανές σοβαρές επιπτώσεις στη διεθνή ναυσιπλοεία, την ενέργεια και το κόστος ασφάλισης. Πάνω από τα $110 το βαρέλι για τον Brent αυτή την ώρα στις διεθνείς χρηματαγορές. Η εξέλιξη στη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα η κατάσταση στα στενά του Ορμούς βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Πρωθυπουργού με τον Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας Γιώχαν Βάντεμφουλ στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα ως ναυτιλιακή δύναμη και χώρα της περιοχής θεωρεί κρίσιμη τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας, τονίζοντας πως πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη διπλωματία και στην ειρηνική επίλυση της κρίσης. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ευρώπη οφείλει να έχει ενεργό ρόλο στη Μέση Ανατολή μετά από ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία και αναστηρίξει την κυβέρνηση του Λιβάνου. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ ζητώντας να διερευνηθούν οι 87 επαληθευμένες παρακολουθήσεις, η ενδεχόμενη εμπλοκή της ΕΥΠ και ο τρόπος χρηματοδότησης και διαχείρισης του παράνομου λογισμικού. Στην πρόταση γίνεται επίσης αναφορά σε πιθανή συγκάλυψη αρχικής κοινοβουλευτικής έρευνας, ενώ ζητείται να εξεταστεί αν υπήρχε γνώση ή συντονισμός από το πρωθυπουργικό περιβάλλον και το Κυριάκο Μητσοτάκη. Αρνητική προαναγγέλει η κυβέρνηση ότι θα είναι η στάση της στο αίτημα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΚΕΠΕ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ή ενδείξεις που να οδηγούν σε προκαταρκτική εξέταση, κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να μετατρέψει τη χώρα σε ένα απέραντο δικαστήριο. Από την πλευρά του, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κάνουν λόγο για επιχείρηση συγκάλυψης. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο για τα πανωτόκια, διευκρίνησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, που θα βάζει τέλος στο καθεστώς, στα ψηλά γράμματα και τις καταχρηστικές συμπεριφορές. Το θέμα αυτό αφορά καταναλωτικά δάνεια, κάρτες, επισκευαστικά δάνεια, οτιδήποτε χωρίς εμπράγματες εγγυήσεις μέχρι 100.000 ευρώ και συνεπώς αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους, τόνισε. Μιλώντας στο Earth News Radio, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς σχολίασε το γεγονός ότι δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο, σημειώνοντας ότι οι παλιοί δανειολήπτες, που είναι η πλειοψηφία, θα παραμείνουν ανυπεράσπιστοι στις καταχρηστικές πρακτικές των ΦΑΤΣ και των τραπεζών. Τα νησιά Λας Πάλμας και Τενερίφη στο Ισπανικό Αρχιπέλαγο των Καναρίων εξετάζονται ως προορισμός για την εκφόρτωση του κρουαζιερόπλοιου που φέρεται να αποτελεί εστία Χανταϊού και πλέει αυτή τη στιγμή στα ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου με 149 επιβαίνοντες 23 εθνικοτήτων, όπως ανακοίνωσε σήμερα με δελτίο τύπου διαχειρίστρια εταιρεία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έκανε χθες λόγο για 3 θανάτους που συνδέονται με αυτή τη πιθανή εστία λίμωξης με Χανταϊό, μια νόσο που μπορεί να προκαλέσει οξύ αναπνευστικό σύνδρομο σε ένα κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έδειρος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι. και το απόγευμα στα υπηρετικά δυτική-βορειοδυτική άνεμη στο Αιγαίο έως 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί στην Αττική από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Earth News Radio 105,8.
5: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
6: Απολύτως σχετικό.
5: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
6: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
5: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
6: Δηλαδή,
5: άκουσε να δεις.

Νίκο μας αγαπώ σε έκδοση Σκορπιού. Τέτοια μέρα ήταν 4 Μαΐου του 1984 και οι Σκορπιοί κυκλοφορούν το 9ο στούντιο άλμπουμ τους με τον ωραίο εφή τίτλο Love at First Sting. Αγάπη με το πρώτο κέντρισμα, όπως λέμε, Love at First Sight.

Ο ηχητικός διάκοσμος, η χρήση των εφέ, δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι αυτό που λένε αυθεντικός ροκάς, αλλά το συγκεκριμένο άλμπουμ με είχε ξετρελάνει. Εδώ είμαστε λοιπόν με απολύτως σχετικό στο Earth News Radio 105,8. Είναι το απολύτως σχετικό. Μέχρι τις 7 θα προχωρήσουμε μαζί. Ο ήλιος θα κάτσει λίγο παραπάνω, θα ακούσει και το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, θα κάτσει και λίγο ακόμα και 8 και 19 πρώτα λεπτά πάνω κάτω θα πάει να ξεκουραστεί. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα πυροσβεστών και είναι και η μέρα, λέει, του πολέμου των άστρων. Αυτό είναι για την ταινία, αλλά έτσι όπως το πάμε εμείς και κάτι ηγέτες, ονόματα δεν λέμε, σύντομα θα τον πάμε μέχρι και εκεί τον πόλεμο, δεν τη γλιτώνουμε. Βλέπετε τι γίνεται με τα στενά του Ορμούζ, το Ιράν, λέει, αλλάζει το καθεστώς, διευρύνεται η ζώνη επιτήρησης. Να δείτε πως στο τέλος με όλες αυτές τις εφιέστατες, τις ωραίες και εφιέστατες κινήσεις που θα λέγει και ο πρόεδρος Τραμπ, γιατί έχει αυτό τον ιδιαίτερο λόγο, το Ηνωμένο Πολιτειών, το Ιράν θα βγει και δυναμωμένο από την όλη ιστορία. Και να δούμε αν θα λειτουργήσει ο ναυτικός αποκλεισμός έτσι όπως τον θέλει ο πρόεδρος Τραμπ, αν είναι το ίδιο εύκολο να έχουμε πολεμικές επιχειρήσεις στη θάλασσα από το ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις και στο επιτελείο του Αμερικανού Προέδρου. Και αν μπορέσει να επεκτείνει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ σύμφωνα με τις νέες του ανακοινώσεις στο Ιράν, γιατί διευρύνει την περιοχή και δεσμεύει, αν μπορεί βέβαια και αυτό, γιατί άλλο να λες ότι ελέγχω εκεί και άλλο να μπορείς να ελέγξεις, δεσμεύει περιοχές από τις οποίες είχαν και μία οδό διαφυγής. Εννοώ για την εξαγωγή πετρελαίου, κάποιες από τις χώρες εκεί του κόλπου. Είναι μια πολύ σύνθετη κατάσταση και τα πράγματα πάνε από το κακό στο κακό. Ελπίζουμε ότι δεν θα πάνε στο χειρότερο. Δεν ξέρω αν θα πλησιάσουμε στο καλύτερο. Ο ένας έχει τον έλεγχο στο Ορμούζ, ο άλλος λέει έριξα στο αντιτορπιλικό σου, ο άλλος λέει όχι δεν ήταν, δεν έχεις ρίξει κανένα. Καταλαβαίνετε τώρα. Και εμείς οδεύοντας, αν μας ακούτε τώρα και στο δρόμο, κοιτάμε τα βενζινάδικα να δούμε τι μου πήγε η τιμή. Ακόμη και η Μαρίλια Γεροντίδη, που είναι δικυκλίστρια φανατική, συνεπέστατη όμως, άμα τη δείτε, είναι δηλαδή υπόδειγμα με τον εξοπλισμό, με τα κράνη, με τα φουλάρια μας, με τα πάντα όλα. Και χειρίζεται και την Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Επίσης, η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο 210-60-09-604 και 210-60-09-605 σας στέλνει χαιρετισμούς με πολύ ωραίες, έτσι, πολύ γλυκές, χαμογελαστές χειρονομίες. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη, προεργασία και όλα τα συναφή η Μαρία Σφυροέρα. Στη δημοσιογραφική διεύθυνση σήμερα η Βούλα Κούλησοπούλου. Στο μικρόφωνο ο Ανδρέας Παπασταματίου. Στο ημερολόγιο σας είπα τα βασικά. Α, βλέπω όμως στο ημερολόγιο έχει και εορτολόγιο. Εκτός από την Πελαγία και τον Πελάγιο, ποια έχει γιορτή σήμερα? Γενικά με φίλοι, σου είπα χρόνια πολλά, σε λέγανε.

Και φαίνεται ότι έχει ζηλέψει και ο πλανήτης την χαοτική κατάσταση των ανθρώπων, λέγε με κλιματική αλλαγή, λέγε με όπως θέλεις, και βγαίνουν τα τραγουδάκια τώρα σε διασκευές. Θυμόσαστε εκείνο το ωραίο «Χιόνια στο καμπαναριό»? Χιόνια στο καμπαναριό, που πρωτομαγιά σημαίνει χιόνια στο καμπαναριό, άνοιξη μες στο χωριό. Είχαμε χιονόπτωση σε Πεντέλη και Πάρνηθα. Εγώ σας είχα πει την Παρασκευή ότι στον Όλυμπο θα τα δούμε τα χιονάκια. Σου λέει, γιατί να μην καταδεχτούμε και εσάς. 3 Μαΐου ήταν, δεύτερη προς τρίτη μέρα του Μάη, και είχαμε χιόνια, παιδιά. Κατά τα άλλα, εδώ στα, πέρα από τα διεθνή, πέρα από τον καιρό, να δούμε τώρα το καλοκαίρι, παιδιά, τι θα μας φέρει. Υπάρχει ένα άγχος και από επιστήμονες και από απλούς ανθρώπους όπως εμείς. Πού μπορούν να φτάσουν οι θερμοκρασίες και σε αυτή την περιοχή του πλανήτη? Ας μην αγχωνόμαστε από τώρα. Έχουμε τόσα πράγματα για να αγχωθούμε. Να πούμε έτσι δύο καινούργια. Αχ, θέλω να σας πω κάτι πολύ ωραίο. Θα έχετε ακούσει για την παραίτηση του κυρίου Καστανίδη από το ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, εξήγησε γιατί. Εγώ θέλω να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από τη δήλωσή του, που το βρήκα και πολύ ποιητικό και πολύ φιλοσοφικό, αλλά και πολύ πραγματικό.

0: Λοιπόν, στη δήλωσή του μεταξύ άλλων έγραψε τα εξής: «Στην πολιτική μου διαδρομή δεσμεύτηκα μόνο στο όνομα ιδεών και αρχών για τις οποίες έδωσα μάχη χωρίς συμβιβασμούς». Αυτό μπορείτε να το βρείτε σε πολλές πολιτικές δηλώσεις. «Συχνά με ανθρώπινο και πολιτικό κόστος». Προσέξτε τώρα. «Διδάχτηκα από την έκπληξη των περιστάσεων, μα αδυνατώ να συνηθίσω την έκπληξη των προσώπων». Πολύ ωραίο, παιδιά. Λέει, τα πράγματα μπορεί να σε εκπλήξουν. Αυτό κάποια στιγμή μαθαίνεις να το διαχειρίζεσαι, αλλά καμιά φορά η εκπλήξη των ανθρώπων είναι ασήκωτες. Αυτό ήθελα να πει σε πιο λαϊκότροπη εκδοχή. Μ' άρεσε πάρα πολύ, έτσι, ως γενικό μότο.
1: Στην καρδιά,
0: θέλω να σας πω και δύο λογάκια και για αυτό το μανιφέστο που κυκλοφόρησε από το Ίδρυμα Τσίπρα και για το θερμό δεκαπενθήμερο της Νέας Δημοκρατίας που ακολουθεί και άλλα πολλά. Πριν όμως από αυτό, θα πάμε έτσι λίγο σε πιο αραβικές, ας το πούμε, ατμόσφαιρες. Αυτό είναι ένα πολύ γνωστό ρεμπέτικο τραγούδι, η Μισιρλού. Η πρώτη εκτέλεση ήταν από τον Τέτο Δημητριάδη. Κάποια στιγμή ο Ρίτσαρντ Άντονι Μονσούρ, αυτός που γνωρίζουμε ως Dick Dale, ήταν σε μια ζωντανή εμφάνιση και εκεί που έπαιζε, ένας από το κοινό του λέει: «Άραγε, επειδή σας βλέπω είστε με λιβανέζικες ρίζες ο Dick Dale, εσείς», του λέει, «που είστε τόσο καλός και τόσο αυτό, θα μπορούσατε να παίξετε ένα ολόκληρο τραγούδι μόνο σε μία χορδή της κιθάρας». Και όπως είναι λοιπόν, αρχίζει και παίζει τη Μισιρλού, αλλά με το δικό του τρόπο.

ζουκίζει και το παίξιμο της κιθάρας, αν προσέξατε. Πολύ ενδιαφέρον μουσικός ο Dick Dale. Μάλιστα είχε πειραματιστεί και χάρη σε αυτόν εξελίχθηκαν πολλά εφέ κιθάρας και ήταν και ο πρώτος, λέει, που έφτιαξε ενισχυτή κιθάρας με 100 βατ. Ψαχνόταν και στον ήχο και μετά παίρνουν αυτό το τραγούδι, το βάζουν στο, ο Ταραντίνο το βάζει στο Pulp Fiction και εκεί πια κάνει την παγκόσμια επιτυχία. Αλλά εμείς θυμηθήκαμε και τον Τέτο Δημητριάδη που εδώ πρώτο είπε. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1937 ο Dick Dale. Επειδή είπα σαν σήμερα και επειδή ζούμε και μέρες αναμονής για την Eurovision, παιδιά. Και φέρτο να το έχουμε και ξέρω εγώ, φέρτο, πάρτο, δώστο, δεν ξέρω και όλα τα σχετικά. Σαν σήμερα το 1991 είχαμε τον 36ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, έγινε στην Ιταλία. Η Σουηδία το είχε κερδίσει το πρώτο βραβείο και εμείς συμμετείχαμε με ένα εξαιρετικό τραγούδι κατά την άποψή μου που δεν βρήκε, πώς να τον πω, τη θέση που του άρμοζε, αλλά έχει ένα τίτλο που μας λέει, εντάξει παιδιά, έφυγε ο χειμώνας, ήρθε πια η άνοιξη.

Λοιπόν, τώρα που ήρθε η Άνοιξη, αυτή η Άνοιξη είναι πολύ ενδιαφέρουσα και πολιτικά, γιατί δεν ξέρουμε αν θα φέρει καλοκαιρινούς αγώνες ή φθινοπορεινούς. Πολλοί και πολλές ποντάρουν και στο πριν το φθινόπορο, αλλά αυτό δεν το ξέρουμε. Ο μόνος που το ξέρει αυτό είναι ο Πρωθυπουργός. Και όσες φορές και να τον πάρουμε τηλέφωνο, δεν θα το σηκώσει, γιατί δεν είναι ότι είναι ακατάδεκτος, αλλά δεν πρόκειται να το πει αυτό το μυστικό τι σκέφτεται. Ίσως καταλάβουμε από τα συμφραζόμενα και τα τεκτενόμενα, γιατί κοιτάξτε να δείτε, την Πέμπτη έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Είχατε προσέξει τελευταία οι επιστολές των πέντε, μια κινητικότητα, κάποιοι που κτλ. Θα είναι ένα καλό δείγμα για το πώς οδεύουν τα πράγματα εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε βέβαια και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, 15 με 17 Μαΐου στην Αθήνα. Όμως το Σάββατο, νομίζω είναι αυτό που μας έρχεται, 9 Μαΐου, έχουμε το προσυνέδριο στη Θεσσαλονίκη. Και εκεί υπάρχει ενδιαφέρον για το τι μπορεί, ας πούμε, να ακουστεί περισσότερο. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε ακόμα και δηλώσεις της κυρίας Μπακογιάννη ότι θα ήθελε ο κύριος Καραμαλής να είναι στο συνέδριο, που έχει πει ότι δεν θα πάει στο συνέδριο. Υπάρχει μια έντονη κινητικότητα στη Νέα Δημοκρατία και μέσα σε αυτό το 15ήμερο που έρχεται θα έχουμε σαφέστατα δείγματα. Τώρα, το υποίδρυση κόμμα του κυρίου Τσίπρα ευαγγελίζεται την Άνοιξη, για να πάρουμε και από το τραγούδι, και αυτό το μανιφέστο είναι, λέει, ένας προπομπός αντιλήψεων και δεν είναι ούτε προγραμματική διακήρυξη ούτε το πλήρες ιδεολογικό πλαίσιο, γιατί ζούμε σε μια εποχή που και οι παλιές ιδεολογικές βεβαιότητες δεν μπορούν να εφαρμοστούν κατά γράμμα, θέλει αλλαγές. Πρέπει πρώτα να δούμε τα βασικά. Και εδώ μου λένε τα παιδιά, ξέχασε ένα βασικό. Το ξέρω, το ομολογώ. Καλό είναι τα λάθη μας καμιά φορά να τα ομολογούμε. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αυτό μου θύμισαν. Earth News, μία λέξη αφήνετε και no radio, δύο λέξεις. Μπαίνετε στο Viber, με αυτό το κλειδί, και στέλνετε τα μηνύματά σας. Στο Facebook έχουμε σελίδα που τη λέμε απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες. Αν θέλετε με το Messenger, μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας, να ακούτε τους σχετικούς ήχους. Κάποια έρχονται, καλό θα είναι να το κάνουν, να μην κάνει φασαρία. Και όπως σας είπα πριν, λοιπόν, απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες και μέσω Messenger μηνύματα, και στο τηλεφωνικό κέντρο 210-60-09-604 και 210-60-09-605. Πολεμείς, μου λένε, θα στα θυμίζουμε. Ξέχασες, μου λέει, ότι 4 Απριλίου 1964 δημιουργήθηκαν οι Moody Blues. Αυτή είναι σίγουρα μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Και επειδή η Μαρίλια, που είναι μικρό κορίτσι, δεν είναι σαν και εμάς, μου λέγε για blues με τους Scorpions και τα λοιπά. Με αυτό να δεις, Μαρίλια, τι γινότανε. Μου έχουν πει κάτι μεγάλοι άνθρωποι στα παλιά πάρτι, γιατί εγώ μόνο από κάτι ασπρόμαυρες ταινίες τα έχω δει. Λέγαμε, λοιπόν, για το μανιφέστο που κυκλοφόρησε, αυτό που συνέταξαν ο κύριος Γιώργος Χιακαντάρης και μια 12μελής ομάδα στελεχών. Είναι ενδιαφέρον. Δεν θα πω καλό, δεν θα πω κακό, γιατί αυτό είναι στη δική σας κρίση. Δεν θα πω πω φαντά τέτοιο, ξέρετε, έλα μωρέ. Είναι πραγματικά όμως ενδιαφέρον, γιατί επιδιώκει ένα συγκερασμό πολιτικών χώρων που έχουν βέβαια κοινό τόπο, αλλά έχουν και πολύ μεγάλες διαφορές. Και ο τρόπος που το κάνει είναι, παραμένω στην ίδια λέξη, μόνο αυτή, δεν ξέρω άλλες λέξεις, έτσι κι αλλιώς, είναι πραγματικά ο τρόπος ενδιαφέρον, με ωμέγα, και το μανιφέστο είναι ενδιαφέρον με ομίκρον. Και παρόλο που, αν τώρα έχετε σταματήσει κάπου δεξιά βέβαια και έχετε ζητήσει από κάποιον ή κάποια να χορέψετε ένα ωραίο blues βάζοντας δυνατά το Earth News Radio στο ραδιόφωνο του αυτοκινήτου σας, καλά, μπορείτε να το κάνετε μετά και με το Earth Echo. Βάζετε την εκπομπή, θα ξέρετε ότι η φωνή μου θα πάει πάνω και θα σας χαλάσει το χορό, αλλά μπορείτε μια απόπειρα να την κάνετε.
ήθελα όμως να το πω αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό. Είναι από τα καινούργια πράγματα που δεν έχουμε προλάβει να τα επεξεργαστεί και ο καθένας κάθε μία κάνει ό,τι του καπνίσει. Τώρα καθώς ερχόμουν και αυτό μου δώσε την αφορμή, ο δρόμος που φεύγω από το σπίτι μου είναι μονόδρομος. Εγώ φεύγω με ένα μικρό ηλεκτρικό μηχανάκι, αυτό που συνήθως χρησιμοποιώ. Τη μεγάλη μηχανή την έχω για τις Παρασκευές ή τα Σάββατα κτλ. Και ανάποδα στο μονόδρομο δύο πιτσιρικάδες με πατίνι. Διπλό κιόλας, έτσι. Ένα πατίνι, δύο άτομα. Κράνος ούτε για πλάκα, γαντάκια ούτε για πλάκα, με φανελάκια, το αν πεις παιδάκι, ναι. Και επειδή το συζήταγα με φίλους, πέρα από το 13χρονο που έχασε τη ζωή του, με ένα πατίνι που λέει ήταν από αυτά που μπορεί να πιάσουν μέχρι 70-80 και ο πατέρας του για λόγους λέει προστασίας του είχε βάλει κόφτη στα 60. 60 χιλιόμετρα, 13χρονο παιδί, μόνο άμα είναι σε πίστα και είναι τίποτα οδηγός αγώνων. Και επειδή και σήμερα βρήκα κι άλλο ευτυχώς ατύχημα, το ένας έπεσε στην πλατεία σε έναν άλλο πιτσιρικά, του σπάσε το πόδι, ένα κοριτσάκι χτυπημένο, αλλά και αυτό είναι με πατίνια. Και διάβαζα στατιστικά για το πώς συχνά είναι πια τα ατυχήματα. Να πούμε κάτι, παιδιά, να μην τα λέμε πατίνια πια. Είναι ελαφρά δίκυκλα. Όταν με αυτό το ηλεκτρικό μηχανάκι που έχω εγώ, που έχει ένα όριο εκεί 45, η αλήθεια είναι ότι κλέβει λίγο, καμιά φορά φτάνει και τα 50, μα έχει λίγο καλή κλίση, με περνάνε πατίνια για πλάκα στο δρόμο, δεν μπορεί να το δίνεις αυτό σε παιδιά. Θα πρέπει να αλλάξουμε και την νομοθεσία, να την προσαρμόσουμε και οι γονείς να ξέρουν. Λέει, μα και εσύ δεν είχατε, λέει, πατίνια? Είχαμε. Αλλά τι πατίνια ήταν αυτά? Ήταν που έσπρωχνες με το πόδι. Και άμα έφτανες στα 10 χιλιόμετρα την ώρα, νόμιζες ότι πας του σκοτωμού. Είχαμε ποδήλατα. Και φτάναμε μέχρι τα 20, άμα είχες γερούς τετρακέφαλους. Όταν ανεβαίνεις σε κάτι που είναι αυτοκινούμενο και πιάνει αυτές τις ταχύτητες, είναι σαν να στέλνεις το παιδί σου για σκότωμα. Δεν είναι για αγάπη, για τέτοιο. Θα πρέπει να υπάρχει ακόμα και ικανότητα άδειας οδήγησης. Γιατί είσαι και όρθιος. Είναι ακόμα πιο εύκολο να πέσεις, να χάσεις ισορροπία. Να μην τα λέμε λοιπόν πατίνια, γιατί έτσι κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας. Παλιά, όπως λέει ο Γιώργος Τσούκαλος, ούτε τόσα αυτοκίνητα, ούτε τέτοια πυκνότητα κυκλοφορίας, ούτε τέτοιες ταχύτητες των άλλων οχημάτων και των δικών μας, γινόντουσαν όλα σε slow motion. Για να το πω ελληνικά, να το καταλάβουμε. Λίγο πριν τους τίτλους, τι θυμηθήκαμε. Ήταν 4 Μαΐου του 1970, όταν η Εθνοφρουρά του Οχάιο, για να διαλύσει φοιτητική συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά του πολέμου του Βιετνάμ, γιατί τώρα θα ακούσετε τις εξελίξεις για τον καινούργιο πόλεμο, να θυμόμαστε όμως και το Βιετνάμ, επενεύει λοιπόν η Εθνοφρουρά, 4 φοιτητές νεκροί από τα πυρά των Εθνοφρουρών και 11 τραυματίες. Το ακούει ο Νίλ Γιάνγκ από το μακρινό Λος Άντζελες και γράφει αυτό το τραγούδι, Οχάιο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για ψεύδιες πληροφορίες περί πλήγματος σε πολεμικό πλοίο, η Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση προσθέτοντας ότι δύο πλοία με σημαία Ηνωμένων Πολιτειών διέσχισαν τα στενά του Ορμούς. Επιμένει το Ιράν ότι επλήγει φρεγάτα κοντά στην περιοχή Τζάσκ. Η κατάσταση στην περιοχή πρέπει να επιληθεί ειρηνικά το συντομότερο δυνατό, ειδικά όσον αφορά τη διατήρηση ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντησή του με τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών Γιώχαν Βάντερφουλ. Σε δηλώσεις σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, προχώρησε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Περακάκης, τονίζοντας ότι η συζήτηση είναι διαφορετική αν αντιμετωπίζουμε μια κρίση διάρκειας 2 εβδομάδων και διαφορετική όταν η κρίση έχει διάρκεια 2 ή 3 μηνών, και προφανώς αυτό θα επηρεάσει και την ευρωπαϊκή αντίδραση. Αρνητική απάντηση της κυβέρνησης στο αίτημα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόταση για εξεταστική για τις υποκλοπές κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός νοσηλεύεται 17χρονος αμαία μετά από επίθεση που δέχτηκε από 25χρονο το βράδυ του Σαββάτου στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο 25χρονος έχει συλληφθεί. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, αύριο έως 25 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούγκαλος.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

0: ας τραγουδήσουμε. Είναι 4 Μαΐου του 1959, όχι σήμερα, σήμερα του 2026, έτσι, μην σας μπερδέψω, τότε. 4 Μαΐου 1959 είναι η πρώτη τελετή απονομής των Grammy Awards για τη δημιουργική χρονιά 1958 και ο Ιταλός τραγουδιστής και τραγουδοποιός Domenico Modugno κερδίζει τα βραβεία Record of the Year και Song of the Year για το Volare. Ελάτε τώρα και να σε έκλεισε εκεί. Χαμογελάστε, μη τσακώνεστε στο δρόμο. Πρέπει να αλλάξουμε πρώτα απ' όλα τη δική μας οπτική και μετά θα επηρεάσουμε και τους άλλους θετικά. Το λέω γιατί κάθε διαδρομή που έρχομαι, ειδικά όταν έρχομαι με το μικρό εκεί που πάει και πιο αργά, βλέπω είναι τόσο πολύ το στρες, η επιθετικότητα, δοκιμάστε το χαμόγελο. Γιατί όταν σας το ανταποδώσουν, αυτό ξέρετε δημιουργεί έτσι μια αλληλουχία και μπορεί φτάνοντας στη δουλειά αντί να είμαστε στο 8 ώρα να είμαστε μέχρι και ευχαριστημένοι και ευχαριστημένες, όχι και από τη δουλειά και από τη διαδρομή. Λοιπόν, για να καντάρω εγώ τα δικά σας μηνύματα, τι λέει ο Κώστας. Αυτό με τα βοθροκάν, αλλά δεν έχει σχέση με τα νομικά που με ρωτάς, αγαπητέ Κώστα. Έπρεπε να βρεις μια άλλη διατύπωση. Ευκολίες όμως είναι και αυτά, να ξέρεις, Κωστή μου, ε. Πετάμε έναν αφορισμό, τραβάμε μια μονοκοντιλιά, τα βάζουμε όλα στην ίδια σειρά και τι νομίζουμε. Με αυτές τις ευκολίες δεν πάμε μπροστά. Τι λέει η Πέπη? Μου είπε, λέει, ένας Ελληνός είναι κατά για να είσαι ΑΕΚ, τον πλήρωσε ο ΠΑΟΚ χθες. Α, ο Ελληνός ήταν Ολυμπιακός από ότι. Και εσύ δεν έπρεπε να περιμένεις τον ΠΑΟΚ, έπρεπε να του πεις, άμα είναι κατά να είσαι 5 βαθμούς πάνω, γιατί πριν τον κερδίσει ο ΠΑΟΚ ήμασταν 5 βαθμούς, τώρα είμαστε 6. Έπρεπε να του πεις, άμα είναι κατά να είσαι ΑΕΚ, το να είσαι 5 βαθμούς κάτω από την ΑΕΚ, τι είναι, καλέ μου άνθρωποι, έτσι. Γλυκά, τρυφερά. Με αγάπη πρέπει και στους αντιπάλους να μιλάμε. Ναι, θα τα πούμε σε λίγο με τον Επιτρόπο. Το τι ευχαρίστηση ένιωσα δεν λέγεται, μου γράφει η Πέπη. Για να πάμε λίγο, γιατί έχουν μαζευτεί πολλά στο Viber και μετά θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε. Θα αρχίζω εγώ, συγγνώμη. Έρχεται στη ζωή ο Μικ Μάρς των Motley Crue το 51, μου γράφει ο Γιάννης. Ο Greg Alexander των New Radicals το 70. Ο Mike Dirnt των Green Day το 72. Τι ήταν γενιόντουσαν, μουσική ήταν η ημέρα. Α, 1973 η Led Zeppelin ξεκινούν από την Ατλάντα τη μεγαλεπίβολη περιοδία του στη Βόρεια Αμερική για να προωθήσουν το άλμπουμ Houses of the Holy. Ο Βασίλης από τους Αμπελόκηπους, και εγώ συμφωνώ ότι το first sting των Scorpions ήταν εξαιρετικό. Ωστόσο σίγουρα θα ξέρεις ότι δυστυχώς αρκετοί αυθεντικοί ροκάδες θεωρούν τους Scorpions νερόβραστους και φλόρους. Δεν, τι, επειδή είναι γερμανικό ροκ συγκρότημα, απαγορεύεται δηλαδή να είναι ευρωπαϊκό? Όχι, δεν το ξέρω, Βασίλη μου, και δεν με αφορά να σου πω κάτι. Ο καθένας βέβαια έχει την άποψή του και το... Γι' αυτό είπα εγώ ότι εγώ δεν είμαι αυθεντικός. Είμαι ανεξίθρησκο στη μουσική. Όταν κάτι μ' αρέσει, με ακουμπήσει, η μελωδική γραμμή, η ρυθμική, όταν μου μιλήσει, δεν ρωτάω πρώτα τι είδος είναι και μετά. Αλλά και νερόβραστος πολύ βαρύ μου φαίνεται. Τέλος πάντων, καθένας καθεμία έχει την άποψη. Τι λέει ο Σπύρος? Όχι μόνο το Ιράν, αλλά και η Κίνα, Ρωσία θα βγουν ενισχυμένες, κυρίως λόγω της επιτάχυνσης της πτώσης του πετροδολάριου. Ναι, δεν ξέρω, Σπύρο. Νομίζω ήταν καλά ατυχής η προσπάθεια του κυρίου Τραμπ, αλλά το ζήτημα είναι ότι σκοτώνεται κόσμος, πληρώνεται πρώτα με αίμα, αλλά μετά και με δυστυχία που θα επεκταθεί. Δεν λέω ότι θα βάλω εγώ πιο ακριβή βενζίνη στο αμάξι στη μηχανή μου. Λέω για τις επιπτώσεις που έχει σε ευάλωστους πληθυσμούς οικονομικά σε όλο τον κόσμο, στην Ευρώπη, καλά στην Αμερική. Για να δούμε τι λέει ο Πέτρος. Το Άνοιξη ήταν για μένα το μορφότερο τραγούδι μας για Eurovision. Δεν εκτιμήθηκε δυστυχώς. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, Πέτρο μου, και εμένα μου άρεσε πολύ. May the fourth be with you. Οι τέσσερις. Ο τέταρτος. Εγώ θα έλεγα έχει κάνει κάποια παραφθορά στο May the Force από τον πόλεμο των άστρων, ή σου το χτύπησε λάθος ο στόφιαξε ο κορέκτορας, γιατί το ήταν, νομίζω ήταν May the Force. Θα πάρω το φωτόσπαθο που έχω έξω και θα δω τι γράφει επάνω για να σιγουρευτώ. Ο Κωνσταντίνος, νέα πηξίδα, το όνομα του κόμματος του Τσίπρα, νέα πηξίδα και παλιά πηξίδα δεν υπάρχει. Η πηξίδα από τους αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα δείχνει συγκεκριμένη κατεύθυνση. Δεν το ξέρω αν θα είναι αυτό το όνομα, αλλά μπορεί να είναι φτιαγμένη αυτή η πηξίδα από καλύτερο υλικό και να τον βρίσκει το βορρά ευκολότερα. Δεν ξέρω όμως, εσύ πού το έμαθες ότι αυτό θα είναι? Στον αέρα. Αυτό πότε ήρθε? Ναι. Καλή εβδομάδα, Χριστός Ανέστη, καλό μήνα. Από Μαχαίρα, Αρκαλοχώρη, Ηρακλείου, Κρήτης. Σας ακούω από το Air Techo τώρα και με Replay TV από το Air Sports 2 βλέπω handball. Το μήνυμα που σας έστειλα να μου το διαβάσετε στον αέρα. Μόλις το διάβασα, αγαπητέ Νίκο. Ο Μάκης, είμαι πολύ θυμωμένος με την πολιτεία που τα επιτρέπει τα πατίνια, τους γονείς που άκρητα τα αγοράζουν στα βλαστάρια τους, αλλά και στα παιδιά μωρά που τα χρησιμοποιούν, συγγνώμη. Το ζήτημα να μην κινδυνεύουν τα παιδιά και να μην παθαίνουν ό,τι είναι. Και καλησπέρα από Αλεξάνδρεια η Μαθίας, ο Δημήτριος.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Πώς το να δεις κάπου, διάβασα ένα ωραίο σύνθημα, συνέξι και όποιος αντέξει, δεν ξέρω ποιες θα γράφει αυτά τα πράγματα. Γεια σου Τάσο Επιτρόπου, καλή εβδομάδα.
2: Γεια χαρά, καλή εβδομάδα. Εντάξει, τώρα η ΑΕΚ θέλει, αυτή τη στιγμή θέλει 4 βαθμούς στα επόμενα 3 παιχνίδια για να στεφθεί πρωτάθλητρια.
0: Θέλει προσοχή.
2: Από τη δική της πλευρά.
0: Ναι, αυτό ήταν προφανώς.
2: Γιατί μπορεί και να χάσουν άλλοι, οπότε να έχουμε άλλες απώλειες, οπότε να στηθεί πρωταθλήτρια. Εντάξει,
0: πάντως έχω δει ότι
2: όλο και πιο κοντά.
0: Ο Παναθηναϊκός, όταν παίζει με 10, είναι πιο επιφοβός. Εμείς το είχαμε πάει την προηγούμενη φορά. Ναι. Με 10, μήπως το επόμενο παιχνίδι, πάλι με εμάς όμως παίζει, όχι στο μεθεπόμενο, να κατέβουν 10 από μόνοι τους, όχι να μην μείνει.
2: Στα περισσότερα τέρμπι με 10 έχει παίξει ο Παναθηναϊκός συνολικά.
0: Ναι, αλήθεια
2: οπότε,
0: είναι αυτό.
2: Ναι, οπότε δεν έχει.
0: Αλλά το καλά δεν αρκεί. Καλά, ήταν λίγο καλύτερη η ΑΕΚ εδώ που τα λέμε, και όταν ήταν με 11 και όταν με 10, αλλά αυτό δεν φτάνει στην μπάλα, γιατί ο Ολυμπιακός, ας πούμε, που ήταν καλύτερος από τον ΠΑΟΚ, πήρε 3 γκολάκια αναμνηστικά.
2: Σωστό.
0: Ναι, και σου λέει, ναι.
2: Είναι ένα θέμα αυτό, εντάξει, αυτά συμβαίνουν τώρα στο ποδόσφαιρο.
0: Με αυτό λέτε, αυτό το κάνει γουστόζικο, Τάσο μου, ότι δεν είναι...
2: Αυτό, το αλλά το μην παίρνει τον γκολ, αλλά η αλήθεια είναι ότι όλα τα άλλα που συμβαίνουν είναι πάρα πολύ σημαντικά μέσα στον αγωνιστικό χώρο, οπότε δημιουργούνται και η καταστασία. Και λοιπόν έχει 67 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ 61, όσο και ο Ολυμπιακός.
0: Αλλά μάλιστα... προηγεί το ΠΑΟΚ, νομίζω, ακριβώς, λόγω καλύτερου συντελεί. Έχει κερδίσει πιο πολλές φορές.
2: Ακριβώς. Τον έχει κερδίσει. Καλά, φέτος έχει 3 νίκες και... 4 νίκες και 1 ισοπαλία, γιατί έχουν παίξει στο κύπελο. Μάλλον 3 νίκες και 1 ισοπαλία και παίξει στο κύπελο, να το ξεχνάμε αυτό. Καλά, δεν έχει να κάνει με το πρωτάθλημα αυτό, βεβαίως, νίκη στο κύπελο, αλλά.
0: Κάτι έχει βρεθεί, η χημεία, ρε παιδί μου, έχει βρει ο ΠΑΟΚ το κουμπί του Ολυμπιακού.
2: Ναι, είναι δεδομένο ότι θα κατέβει ο ΠΑΟΚ για να νικήσει τον Ολυμπιακό. Οπότε ένα πολύ συγκλονιστικό παιχνίδι, γιατί και πάει και τη δεύτερη θέση, δεν είναι και λίγο πράγμα. Οπότε,
0: δεν είναι μόνο τη δεύτερη, είναι και το βλέπω και προς την πρώτη, ανάλογα με τα αποτελέσματα.
2: Όπως, ναι, αλλά παίζουν μεταξύ τους και εδώ είναι μια μονομαχία. Πρωτίστως μπορεί να κυνηγάνε την ΑΕΚ, αλλά πρωτίστως είναι να ξεκινήσουμε.
0: Να σιγουρέψουμε ποιο θα είναι δεύτερο και βλέπουμε το πρώτο.
2: Μετά βλέπουμε.
0: Εγώ, επειδή συμπαθώ σίγουρος... και τις δύο ομάδες, θα ήθελα να έρθουν οι ισοπαλία να μην στεναχωρηθεί κανείς. Από αγάπη το λέω.
2: Ναι. Τέτοιος είσαι.
0: Τέτοιος καλός άνθρωπος.
2: Κοίταξε, ο μόνος σίγουρος αυτή τη στιγμή είναι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος οριστικά θα οριστεί.
0: Θα είναι τέταρτος, ναι, αυτό το ξέρει. Αλλά παίζει όμως για το όνομα και τη φανέλα του και δεν είναι. Το έδειξε χθες.
2: Σωστά. Τα άλλα παιχνίδια είναι διάφορα που έγιναν, εντάξει, Λεβαδιακός, Άρης, Σόφη και Βόλος παλεύουν έτσι μόνο για το γόητρο, θα έλεγα, για τίποτα άλλο. Λογικό είναι, εντάξει, βέβαια ο Λεβαδιακός φρόντισε να βάλει και 5 γκολ στο Βόλο. Ο Όφη μάλλον άδειασε αρκετά από το όνειρο του κυπέλου και γνώρισε την ήττα από τον καλύτερο Άρη στο κύπελο 2-0. Και από εκεί και πέρα η μάχη του Ζαλόγκου, να το χαρακτηρίσω έτσι, ποιος θα υποβαστεί δηλαδή, πραγματικά πολύ, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πανετολικός και Φυσιά, να θυμίσω, 0-1, Παρσεραϊκός, Λάρισα 1-1 και Αστέρας Ατρόμητος 4-2.
0: Χορταστικότατο παιχνίδι.
2: Ευνοούν τον Αστέρα, ο οποίος ανέβηκε, παραέμεινε στη 13η θέση μάλλον, αλλά έπιασε το Πανσεραϊκό στη 12η θέση, που έχουν από 28 βαθμούς και η ΑΕΛ 25. Να θυμίσω εδώ ότι ο Πανετολικός όμως μετά την ήττα του αυτή από την Κηφισιά έμεινε στους 31, δηλαδή μόλις 4 βαθμούς από τον Αστέρα και έχουμε ακόμα 4 αγωνιστικές, οπότε έχει πράγμα ακόμη εκεί πέρα.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει, από αύριο είναι τα μπάσκετ, λίγο πολύ γνωστά. Τώρα έχουμε χάσει.
0: Καλά, έχουν κάνει 2-2 και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, έτσι.
2: Ναι, και θα είναι για πρώτη φορά στην ιστορία τους, αν κάνουν τη λεγόμενη σκούπα, δηλαδή αν νικήσουν με 3-0. Για πρώτη φορά στην ιστορία τους θα έχουν περάσει με 3-0. Τώρα, αν υπάρχει κάποια εξαίρεση που δεν τη θυμάμαι εγώ, νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία εξαίρεση. Ποτέ δεν έχουν περάσει με το λεγόμενο ΣΥΠ από την.
0: Ναι, το σκούπισμα είναι όταν κάνεις 3 νίκες συνεχόμενες, ε?
2: Όχι, 3 νίκες χωρίς να έχει ιτηθεί.
0: Ναι, συνεχόμενες χωρίς να. Ναι.
2: Από το ξεκίνημα, δηλαδή. Ναι, 3-0. Ναι. Το 3-0 είναι, ναι, η σκούπα, έτσι το χαρακτηρίζουν. Εντάξει, σε 7 η ώρα έχουμε και το Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ, να μην το ξεχάσω, την αρχή και αυτό. Εντάξει, γενικά σήμερα είναι ο απόϊχος της προηγούμενης ημέρας. Αλλά από αύριο θα έχουμε
0: καινούργια ωραία φρέσκα πράγματα. Στείλε μου τον καημά.
2: Ναι,
0: στείλε μου το Δημήτρη αύριο. Εντάξει, ευχαριστούμε Τάσο Επιτροπού. Γεια σου. Γεια. Σωστή επισήμανσή σας, το είχαμε προϋπολογίσει. Έχει σήμερα γενέθλια η Σοφία Αρβανίτη. Εκείνη την ωραία εποχή που ερχόντουσαν κάποια πολύ μεγάλα ονόματα της αλότριας μουσικής, να το πούμε έτσι, της ξένης μουσικής, είχε έρθει ο Γκίλαν, τότε είχε κάνει δίσκο εδώ, η Σοφία Αρβανίτη είχε κάνει ένα πολύ ωραίο ντουέτο με την Bonnie Tyler. Μια που έχει και τα γενέθλια της σήμερα.

μαθαίνω στην ερημιά είναι ο ελληνικός τίτλος. Desert, the desert is in your heart είναι ο αγγλικός. Η έρημος είναι μες στην καρδιά σου. Πιο ποιητικό μου φαίνεται το αγγλικό.

0: ξέρω αν έκανε λάθος ο ακροατής, και Moody Blues ιδρύθηκαν 4 Απριλίου. Πάντως ήταν ωραία ευκαιρία να ακούσουμε το Nights in White Satin. Και το τραγούδι Ohio νομίζω πρωτοκυκλοφόρησε ως single και μετά μπήκε στο Four Way Street. Δεν ξέρω αν έχει μπει σε άλμπουμ το συγκροτήματος Buffalo Springfield. Είχε καμιά σχέση ο Neil Young με αυτούς? Αυτά θα μου τα απαντήσεις εσύ, Βάκη μου. Με βάζεις να τα ψάχνω εγώ. Εγώ λέω τα βασικά του ημερολογίου και εσείς που έχετε την εξειδικευμένη γνώση βοηθάτε να την επεκτείνουμε. Εντάξει, ήθελα να ακούσουμε λίγο και την Bonnie Tyler που τη συμπαθώ πάρα πολύ. Με το Μιχάλη Ρακεντζή είχε κάνει το δισκάκι το, ή το δίσκο ο Ιαν Γκίλαν. Σας το έχω ξαναπεί στην εκπομπή, ήταν τότε που είχα τη χαρά, επειδή έκανα μια αρχισυνταξία σε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα, να τον έχουμε καλεσμένο και να του κρατάω εγώ συντροφιά μέχρι να εμφανιστεί στο πλατό. Έχω περάσει πολλή ώρα με τον Ιαν Γκίλαν. Εντάξει, ήταν πρωινή εκπομπή όντως, δεν ήθελε καφέ με τίποτα, ήθελε μπυρίτσα, του είπα ότι είναι πολύ νωρίς για πρωί. Μου λέει φυσικά, γι' αυτό πίνουμε μπυρίτσα το ουίσκι από το απόγευμα και μετά. Ένας καταπληκτικός τύπος, νόμιζε ότι είναι ο τραγουδιστής ενός σχολικού συγκροτήματος. Πετάχτηκε έτσι μια βόλτα, ένα υπέροχο παιδί και βέβαια μια υπέροχη φωνή. Τώρα που λέμε για υπέροχα παιδιά, και επειδή λέει και το τραγούδι «Πεθαίνω στην ερημιά», καμιά φορά μπορεί να πάθεις και κάτι μπροστά στα μάτια των άλλων ανθρώπων και να μην προλάβει να σε βοηθήσει κανείς. Ένα όμως πρόσφατο περιστατικό σε ένα εστιατόριο, μια γυναίκα που πνιγόταν, και ξέρετε, το να πνιγείς από το φαΐ μπορεί να φτάσει μέχρι και το μοιραίο, γιατί αν διακοπεί η παροχή οξυγόνου στον εγκέφαλο, τα πράγματα είναι σοβαρά. Και πάνω στον πανικό πετάγεται, λέει, ένας 18χρονος πιτσιρικάς και λέει «το έχω». Ξέρετε τώρα πως είναι. Και κάνει τη λαβή Χάιμλιχ, τη βοηθάει τη γυναίκα, τη σώνει και τα λοιπά. Και λες, ρε παιδί μου, εμείς πήγαμε στρατό και δεν μας μάθανε δυο βασικά κάτι, μια περίδεση και τα λοιπά. Ο Θοδωρής Ζάπρης όμως και τα έμαθε και έγινε και χρήσιμος στην κοινωνία πριν γίνει χρήσιμος στην πατρίδα. Γιατί κάτσε να τον καλωσορίσω πρώτα και θα τα πούμε μετά. Ο Θοδωρής Ζάπρης είναι μαζί μας. Καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε κύριε Ζάπρη.
1: Καλό απόγευμα, καλώς σας βρήκα.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ, εσείς?
0: Έμαθα ότι είστε έξω από τη στρατολογία ή κάνω λάθος?
1: Ναι, ακριβώς.
0: Δηλαδή παρουσιάζεστε, θα παρουσιαστείτε στο στρατό?
1: Θα παρουσιαστώ το Σεπτέμβριο στις ειδικές δυνάμεις, ναι.
0: Α, και ειδικές δυνάμεις και ξέρω και πρώτες βοήθειες. Εγώ που υπηρετούσα στα βαρέα όπλα δεν ξέραμε όλη η παρέα και δεν μας μάθανε και τίποτα, ξέρετε. Εσείς καλά, πότε προλάβατε να μάθετε πρώτες βοήθειες και λαβή Χάιμλιχ και τέτοια?
1: Το σχολείο μου που τα έμαθα όλα αυτά,
0: ναι.
1: Μέσω του προγράμματος Kids Age Lies.
0: Α, σχολείο,
1: Ναι, και τώρα προσπαθούμε να το εντάξουμε σε όσα παραπάνω σχολεία γίνεται αυτό το πρόγραμμα.
0: Να τους το προτείνετε τώρα που θα μπείτε, έχετε μπει στη στρατολογία, μη σας καθυστερούμε εμείς, καλά
1: όχι,
0: θα μας...
1: Όχι, σε 5 λεπτά και μπαίνω.
0: Εντάξει, για πείτε μας πρώτα απ' όλα, αλλά τώρα που θα πάτε εκεί να τους το πείτε, δεν γίνεται να εκπαιδεύεται ο άλλος στο στρατό να μαθαίνει τέτοιο λύση, αρμολόγηση, μαθαίναμε εμείς τα πολυβόλα με κλειστά μάτια και να μην ξέρεις να βάλεις αν χάνεις απλά στα μαχτυπήσει ο διπλανός σου, δηλαδή έλεος. Εσείς λοιπόν πού το συναντήσατε αυτό το πρόγραμμα?
1: Στο σχολείο μου, στα εκπαιδευτήρα Μαντουλίδη, δεν το συνάντησα εγώ, αυτοί μου το προτείνανε.
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί πέρα το έχουν κάνει αναγκαστικό.
0: Α, ας πούμε,
1: για να
0: μάθουν
1: όλα τα παιδιά, έχουν την ίδια εκπαίδευση, ναι.
0: Και με αυτή την κυρία πώς προέκυψε το περιστατικό? Εσείς περνάγατε, ήσασταν στο εστιατόριο, τι ακριβώς έγινε?
1: Όχι, εργάζομαι εκεί πέρα.
0: Α, και... μάλιστα.
1: Ναι, και έλεγχα το πόστο μου εκείνη την ώρα και απλά την είδα την κυρία και πήγα και βοήθησα.
0: Η οποία πνιγόταν, αλλά ήταν σοβαρό, δεν ήταν...
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Και πήγε και άλλος κόσμος να βοηθήσει?
1: Πήγα να κάνω κίνηση, αλλά εντάξει, εγώ αντέδρασα κατευθείαν, οπότε το σφρολόγω.
0: Γιατί ξέρετε και τι ακριβώς να κάνετε και πώς να το κάνετε.
1: Ακριβώς.
0: Και πιάσε έτσι.
1: Εννοείται. Ναι.
0: Εννοείται. Όχι, μου αρέσει η σιγουριά που το λέτε, γιατί αυτό είναι όταν κάποιος ξέρει κάτι καλά και νιώθει σίγουρος, είναι και πολύ πιο χρήσιμος και φαντάζομαι η γυναίκα θα, εντάξει, θα, και θα ευχαριστήθηκε που γλίτωσε από όλο αυτό και κάνατε νομίζω και διαφήμιση στο μαγαζί.
1: Έτσι θέλω να πιστεύω κι εγώ. Ότι ναι, και το μαγαζί και το σχολείο.
0: Έτσι. Καλά, το σχολείο τώρα θα μιλήσουμε και με τον υπεύθυνο του προγράμματος. Αλλά θέλαμε επειδή.
1: Με
0: τον κύριο Στεφανάκη. Αλλά επειδή εσείς είστε ο πρωταγωνιστής και ήταν και η αφορμή. Και είναι ωραίο γιατί ξέρετε. Λέμε, α, μωρέ, τα παιδιά σήμερα από αυτό που ξέρετε τώρα εμείς οι μεγάλοι πώς είμαστε. Μόνο εμείς ήμασταν τις προκοπής σας. Μου λες και δεν κάναμε αυτά. Και όταν βλέπεις ότι ένα παιδί 18 χρόνων έχει ένα εφόδιο που είναι κοινωνικά χρήσιμο και μάλιστα το. Εντάξει, είναι ωραίο να του πεις πρώτα απ' όλα ένα ευχαριστώ, ενώ και επίσημα ως κοινωνία, κύριε Ζάπρη. Σας είπαν, φαντάζομαι, και οι φίλοι και οι. Έχετε γίνει λίγο πιο γνωστό στην παρέα από ό,τι σας ήταν πριν.
1: Εντάξει, όχι. Προσπαθώ και εγώ να είμαι όσο πλησιμνός γίνεται. Δεν έχουν πάρει ούτε τα μυαλά μου αέρα, ούτε τίποτα. Τι βγήκα 2-3 φορές ώρα στην τηλεόραση σιγά.
0: Δεν ανεβάσατε κανένα βιντεάκι στο TikTok που να γίνετε influencer.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι, ε. Ναι, ακούγεστε ότι έχετε ένα... Μια εσωτερική ισορροπία και σεμνότητα πολύ.
1: Ναι, το ρόδι δεν χρειάζεται να τα μαθαίνουν όλοι όλα.
0: Αυτό όμως ήταν για καλό, ξέρετε, είναι καλό να έχεις και ωραία πρότυπα. Γιατί αν είχατε.
1: Νομίζω ότι εδώ και όσο έπρεπε.
0: Ναι, και εγώ θα έλεγα ότι θέλει και παραπάνω, γιατί αν είχατε δείρει κανέναν ναι, και τον είχατε στείλει στο νοσοκομείο, θα σε είχε μάθει όλη η χώρα. Θα μιλάγαμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Όταν λοιπόν κάποιος κάνει κάτι τόσο ωραίο. Κάνει και εμάς λίγο καλύτερους, ξέρετε. Δηλαδή, ζηλεύεις. Λες, ρε παιδί μου, να είμαι κι εγώ χρήσιμος να βοηθήσω έναν άλλον άνθρωπο.
1: Έτσι πιστεύω κι εγώ, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Διαφωνώ.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Ζάπρη. Να πάτε και να κανονίσετε τα αστρατολογικά σας. Καλή θητεία ευχόμαστε. Και αυτό που το λέμε άλλες φορές για αστείο, εγώ θα το πω τώρα σοβαρά. Τώρα που θα υπηρετείτε κι εσείς από Σεπτέμβριο και ειδικές δυνάμεις, θα κοιμόμαστε και λίγο πιο ήσυχοι. Θα λέμε απ. Και άμα χρειαστούμε κάτι, ο Θοδωρής είναι εκεί πέρα και θα μας προσέξει. Γιατί το έχετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, κύριε Ζάπρη. Να πάμε στον κύριο Αναστάση Στεφανάκη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος και ο ιδρυτής. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά οι καλές ιδέες και η υλοποίησή τους έχουν έναν ευρύτερο αντίκτυπο του Kids Save Lives. Κύριε Στεφανάκη, καλώς ήρθατε στο Απολύτως Σχετικό.
2: Καλησπέρα, κύριε Παπασταματίου, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα να το ξεκινήσετε όλο αυτό?
2: Συνήθως τα προβλήματα είναι αυτά που ευθύνονται για κάποιες ιδέες. Η υπηρεσία μου είναι διασώστη.

0: 500 με 700 χιλιάδες κόσμο το καλοκαίρι.
1: Μάλιστα.
0: Ένα στενοφόρο. Οι αποστάσεις ήταν μεγάλες και πολύ γρήγορα μέσα από τα πρώτα περιστατικά αναγνώριζα και εγώ και η Κατερίνα, συνάδελφός μου, πως ό,τι και να κάναμε, όσο πιο δυνατά και να πατούσαμε τον γκάζι, δεν προλαβαίναμε να φτάσουμε σε 3, 4, 5 λεπτά σε πραγματικά επίγοντα περιστατικά και φτάναμε σε δεκαπλάσιο χρόνο. Και δεν μπορούσαμε να κάνουμε τη διαφορά ανάμεσα ζωή και στο θάνατο. Κάναμε αυτό που έπρεπε, στείλαμε τις επιστολές μας σε υπηρεσίες, σε υπουργεία, ότι θέλουμε περισσότερη βοήθεια. Κανείς όμως δεν ανταποκρίθηκε.
1: Μάλιστα.
0: Και έτσι είπαμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε όταν κλειδώνουμε το ασθενοφόρο και φεύγουμε.
1: Κάντο μόνο σου που λένε, αφού η πολιτεία έχει άλλες δουλειές, περί άλλων τριβάζει.
0: Έτσι ακριβώς, έχει άλλες προτεραιότητες μάλλον. Ναι. Και είπαμε ότι τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Και έτσι γίναμε εκπαιδευτές και γυρνούσαμε από κοινότητα σε κοινότητα, από σχολείο σε σχολείο, εκπαιδεύοντας τους ανθρώπους. Αυτή η ιδέα μεγάλωσε.
1: Mm-hmm.
0: Και κάποια στιγμή το 2016 αποφασίσαμε. Είχαμε μαζευτεί πλέον δεκάδες άνθρωποι, δεκάδες εθελοντές, και είπαμε να δημιουργήσουμε μια ανθρωπιστική οργάνωση. Και όταν λέγαμε πώς να την ονομάσουμε, είπαμε τα παιδιά σώζουν ζωές. Γιατί ανακαλύψαμε μέσα από αυτά τα χρόνια πως τα παιδιά ήταν τελικά οι καλύτεροι ανανύπτες, οι καλύτεροι διασώστες. Είχαν τις καλύτερες δεξιότητες και ήταν και οι πιο ενθουσιώδεις.
1: Μάλιστα.
0: Ακούσαμε πριν τον Θοδωρή.
1: Ναι.
0: Και έτσι είναι τα παιδιά, ότι τους ενδυναμώνουμε με τις νέες γνώσεις, πλέον παίρνουν ένα νέο ρόλο, ενεργό ρόλο στην κοινωνία, και είναι αυτοί που λένε ότι εγώ θα τον βοηθήσω όταν κάποιος καταρρεύσει.
1: Είναι τεράστια η προσφορά σας. Μου επιτρέπετε να σας πω ένα μπράβο, όχι το δικό μου έχει καμιά μεγαλύτερη αξία, αλλά
0: εγώ
1: είναι μερικά τόσο ωραία πράγματα που είναι, η τηλεφωνική μας γραμμή, παιδιά, και βλέπω ότι πηγαίνουμε και ολοταχώς προς το... για να βλέπω το Θάνο Σιαφάκα και να μοιράζει εδώ πληροφορίες και τέτοια. Είναι πανέτοιμος για το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων για να σας ενημερώσει, γιατί ξέρετε, εμείς πρέπει να είμαστε και λίγο, πώς το λένε, κουτσομπόλες, να τα μαθαίνουμε όλα για να σας τα λέμε. Έχουμε ένα γρήγορο αποχαιρετισμό με τον κύριο Στεφανάκη. Θα πρέπει εμείς... Δεν προλαβαίνουμε. Κάτι έγινε με το κινητό. Εντάξει, είναι πάντως ήταν ο κύριος Αναστάσης Στεφανάκης, ο πρόεδρος και ιδρυτής του Kids Save Lives, και θυμήθηκα ότι μια τέτοια μέρα πριν 2 χρόνια έφυγε η Άννα Παναγιωτοπούλου, και μάλιστα είδα ότι το αρχείο της ΕΡΤ ψηφιοποίησε και παρουσίασε την τηλεοπτική συνάντησή της το 98 με Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Κατιάνα Μπαλανίκα, Μαριάννα Κρυεζή, Γιώργο Ασημακόπουλο, Διονύση Τσάκνη και Μαρία Καβογιάννη. Ήταν η εκπομπή «Εντυμώντατη φίλη μου», και επειδή έκλεισαν τα 2 χρόνια που έφυγε η Άννα Παναγιωτοπούλου, έτσι θα πάμε εμείς, θα τα μάθουμε όλα για να σας τα πούμε. Ακολουθεί δελτίο αναλυτικό με το Θάνο Σιαφάκα.

0: Κάθε μια στιγμή που θα λύσω τα μυστήρια τους.
1: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
2: Έχει Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: ΕΡΤ News Radio 105,8.

0: είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα, είναι Δευτέρα 4 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρίστης, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το Ιράν ισχυρίζεται ότι χτύπησε με δύο πυράβλους αμερικανική φρεγάτα στα στενά του Ορμούζ, διαψεύδουν οι Αμερικανοί. Για προειδοποιητική βολή εναντίον πλοίου του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ γράφει το Fox News. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινούν την επιχείρηση Ελευθερία στα στενά. Καλούν πλοία να περάσουν από ενισχυμένη ζώνη ασφαλείας κοντά στο Ομάν. Ανακοίνωσαν ότι έσπασαν το ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν. Ανοίγουμε τα στενά του Ορμούζ. Έχουμε τον απόλυτο έλεγχο, λέει η Ουάσιγκτον. Αν πλησιάσετε, θα επιτεθούμε, η απάντηση της Τεχεράνης στην επιχείρηση Ελευθερία. Όχι της Νέας Δημοκρατίας, προανακριτική για Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Δεν υπάρχουν τα στοιχεία, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το ΠΑΣΟΚ μετά την κατάθεση της πρότασης για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσε και πρόταση για σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές. Παρέτηση Χάρη Καστανίδη από το ΠΑΣΟΚ με βαριές αιχμές για τον πρόεδρο του κόμματος. Δεν παρετούμε από το ΠΑΣΟΚ, αλλά από το κόμμα Ανδρουλάκη, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο πρώην υπουργός. Τέλος, τα ψηλά γράμματα των τραπεζών. Προστασία σε δανειολήπτες έως 100.000 ευρώ. Μπαίνει πλαφόν 30 έως 50% στο αρχικό κεφάλαιο. Το μέτρο δεν θα έχει αναδρομική ισχύ. 12 μέτρα και παρεμβάσεις για τη στήριξη των ατόμων με αναπηρία παρουσίασε η κυβέρνηση. Την Αθήνα επισκέπτεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Από χειμώνα καλοκαίρι, πότε έρχονται τα τριαντάρια. Και τέλος, θρίλερ στον Ατλαντικό με το πλοίο κρουαζιέρας με τους 3 νεκρούς από Χανταϊό. Δεν υπάρχει θεραπεία, λένε οι επιστήμονες. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στα στενά του Ορμούς μετά την πληροφορία από ιρανικό μέσο ότι αμερικανικό πολεμικό πλοίο χτυπήθηκε κοντά στην περιοχή, στέλνοντας το πετρέλαιο στα 113,8 δολάρια, ενώ προς το παρόν δεν διαφαίνεται αποκλιμάκωση της έντασης, αφού ο πρόεδρος Τραμπ απέρριψε χθες την ιρανική ειρηνευτική πρόταση 14 σημείων. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο με όλες τις λεπτομέρειες. Όμως πριν πάμε εκεί, Δημήτρη, καλησπέρα. Θα ήθελα να πάμε στην Λειψία, θα πάμε στην Γερμανία.
2: Πρώην Ανατολική Γερμανία.
1: Που
2: Θάνο.
1: Εκεί είχαμε μια επίθεση. Τι ακριβώς, τι συνέβη, με ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε ανθρώπους.
2: Παρέσυρε πλήθος πεζών στο κέντρο της Λειψίας, στην πρώην Ανατολική Γερμανία. Οι πρώτες πληροφορίες, Θάνο, κάνουν λόγο για 2 νεκρούς και πολλούς τραυματίες. Κατά τις πρώτες πληροφορίες των γερμανικών μέσων ενημέρωσης, οι τραυματίες είναι 8. Αυτό βεβαίως μπορεί να αλλάξει. Να θυμίσουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί πολλές επιθέσεις με αυτοκίνητο στη Γερμανία, όπως άλλωστε και στη Γαλλία, στην Νίκαια. Όλοι θα θυμούνται την επίθεση με 84 νεκρούς.
1: Έχει άρωμα τρομοκρατίας, γιατί το μυαλό όλων εκεί πηγαίνει.
2: Άρωμα τρομοκρατίας υπάρχει. Το ζήτημα είναι ότι η επίθεση προς το παρόν δεν έχει χαρακτηριστεί από τις αρχές ως τρομοκρατική, ενώ σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας. Φαντάζομαι ότι μέσα στο αμέσως προσεχές διάστημα θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Πάντως, από ό,τι βλέπουμε στις εικόνες, το αυτοκίνητο το οποίο έπεσε στους πεζούς έχει πάθει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Καταλαβαίνει κανείς πόσο μεγάλο ήταν το χτύπημα και προφανώς κινείται με αρκετά μεγάλη ταχύτητα.
1: Και σύμφωνα με την Bild, τη γερμανική, περίπου 10, μάλλον όχι περίπου, 10 ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο. ενώ τα μαγαζιά στο πεζοδρόμιο που σημειώθηκε το περιστατικό έκλεισαν. Είναι λογικό, επικρατεί πανικός και φόβος.
2: Ναι, και έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα υπάρξει κάποια ανάληψη ευθύνη, αν οι αρχές το χαρακτηρίσουν ως τρομοκρατικό.
1: Παρακολουθήσουμε. Πάμε τώρα στα του Ιράν.
2: Πάμε στα του Ιράν, λοιπόν.
1: Χτύπησε, υπήρξε χτύπημα ή δεν υπήρξε χτύπημα. Το λένε οι Ιρανοί, οι Αμερικανοί
2: το διαψεύδουν.
1: Και μάλιστα ο κύριος Χόκινς, αν δεν κάνω λάθος, της Σέντκομ, λέει το επινόησαν οι Ιρανοί αυτό την ιστορία.
2: Ναι, φαντάζομαι ότι αν υπήρχε πλήγμα, θα υπήρχαν και πλάνα από το πλήγμα. Θα μπορούσαν να υπάρχουν πλάνα. Δεν υπάρχουν πλάνα, οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε πραγματικά τι έγινε. Τώρα το ΦΑΡΣ, που είναι το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ανέφερε ότι δύο πύραυλοι έπληξαν αμερικανικό πλοίο σε θαλάσσια περιοχή κοντά στην πόλη Τζάσκ, στα νότια του Ιράν. Διευκρινίζοντας ανεότερη ενημέρωση ότι το περιστατικό δεν σημειώθηκε σε νησί όπως είχε αρχικά μεταδοθεί. Να πούμε μια είδηση επίσης των τελευταίων λεπτών: πλήγμα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από Ιρανικά drones σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, αλλά και εγκατάσταση στο Ομάν, ενώ συναγερμός υπάρχει και στο Ντουμπάι. Τώρα, σύμφωνα με το φερόμενο πλήγμα, το αμερικανικό σκάφος φέρεται να είχε αγνοήσει προηγούμενες προειδοποιήσεις από τις Ιρανικές αρχές πριν το συμβάν. Ωστόσο, αυτές τις πληροφορίες διαψεύδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αξιωματούχοι της Ουάσιγκτον, που επικαλείται ο ιστότοπος Άξιος, ξεκαθαρίζουν ότι δεν σημειώθηκε καμιά επίθεση και κάνουν λόγο για ανυπόστατους ισχυρισμούς. Πάντως, το Fox News και ο ιστότοπος Άξιος, Θάνο, μετέδωσαν ότι το Ιράν έριξε προειδοποιητικές βολές και ότι δεν έπληξε το πλοίο. Ανεξάρτητη επιβεβαίωση των Ιρανικών αναφορών δεν υπάρχουν, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν ότι πριν από λίγες ώρες δύο εμπορικά πλοία με αμερικανική σημαία διέσχισαν ανεμπόδιστα τα στενά του Ορμούζ, κάτι βεβαίως που έσπευσε να διαψεύσει η Τεχεράνη.
1: Είναι και ένας πόλεμος αλήθειας και ψεμάτων στην περιοχή, αλλά θέλω να μας πεις λίγο για την επιχείρηση ελευθερία στα στενά. Τι ακριβώς είναι αυτή η επιχείρηση και πώς ακριβώς οι Αμερικανοί θα προστατεύουν αυτά τα πλοία? Στην αρχή δόθηκε η εντύπωση ότι θα συνοδεύουν πολεμικά πλοία των Αμερικανών τα εμπορικά πλοία. Φαίνεται ότι αυτό το σενάριο μάλλον δεν επικρατεί.
2: Δεν επικρατεί, γιατί μια νεοπομπή η οποία κινείται με 20-25 κόμβους είναι πάρα πολύ εύκολο στόχος για τους Ιρανούς. Δηλαδή θα μπορούσαν να πλήξουν και να βυθίσουν πολλά αμερικανικά πλοία. Ο άλλος τρόπος να υποστηριχθεί είναι από αέρος, δηλαδή να υπάρχουν πολεμικά ελικόπτερα και πολεμικά αεροσκάφη, αλλά και αυτό φαντάζει κάτι δύσκολο. Γενικά η αίσθηση που αποκομίζω, Θάνο, από τα όσα έχω διαβάσει μέχρι τώρα είναι ότι τα στενά του Ορμούς δεν πρόκειται, αν δεν συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές, δηλαδή Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, να σταματήσουν τον όποιο ναυτικό αποκλεισμό. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να δούμε μια επανάληψη της ναυσιπλοείας στα γενέστερα του πολέμου.
1: Ναι, δεν θα επανέλθει στην προτέρα κατάσταση. Πάντως οι Αμερικανοί καλούν τα πλοία, τα εμπορικά, να περάσουν από μια ενισχυμένη ζώνη ασφαλείας που είναι κοντά στο Ομάν,
2: την οποία έχουν φτιάξει με πολεμικά σκάφη, έτσι, με πολεμικά πλοία. Συνολικά 12 είναι τα αντιτορπιλικά και οι φρεγάτες, τα αμερικανικά, που επιχειρούν στην περιοχή. Το αν θα καταφέρουν να προστατεύσουν αυτά τα σκάφη τα οποία θα περάσουν είναι κάτι το οποίο μένει να φανεί.
1: Το συνοδεία έγινε καθοδήγηση στην πορεία.
2: Ακριβώς, πολύ σωστή επισήμανση.
1: Θα καθοδηγούν τα πλοία οι Αμερικανοί.
2: Άρα θα προηγείται κάποιο πλοίο και δεξιά και αριστερά των εμπορικών πλοίων που θα θέλουν να περάσουν θα υπάρχουν αμερικανικά. Το θέμα είναι κατά πόσο μπορούν να το προστατεύσουν αυτό το πλοίο. Πριν από λίγο είχαμε έκρηξη σε φορτηγό πλοίο της Νότιας Κορέας στα στενά του Ορμούζ, όπως είπε εκπρόσωπος της Νοτιοκορεατικής Ναυτιλιακής Εταιρείας HMM, ότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο του φορτηγού πλοίου Χίδιν Φορτίου και η αιτία διερευνάται. Δεν υπάρχουν ευτυχώς πληροφορίες για νεκρούς ή τραυματίες. Να κλείσω λέγοντας ότι την ίδια ώρα, ως εξαιρετικά επικίνδυνη, χαρακτηρίζεται η διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με νέα προειδοποίηση της Βρετανικής Ναυτιλιακής Αρχής UKMTO. Να πω τέλος ότι τις τελευταίες ώρες αντιτορπιλικά του πολεμικού ναυτικού, τον είπα, εξοπλισμένα με κατευθυνόμενους πυράβλους, επιχαρούν αυτή τη στιγμή στον Περσικό κόλπο μετά τη διέλευσή τους από τα στενά,
1: λοιπόν, Δημήτρη,
2: του Ορμούζ.
1: Θα επανέλθουμε σίγουρα σε σένα, γιατί είναι σε εξέλιξη και το περιστατικό στη Λειψία. Είπαμε και νωρίτερα, αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς, τουλάχιστον έχουμε 2 νεκρούς και 8 τραυματίες. Και βέβαια με τις εξελίξεις στη σύγκρουση στο Ιράν. Θα πάμε τώρα στο Τελ Αβίβ να ακούσουμε τι μεταδίδει από εκεί ο Γιώργος Σιδέρης και θα επανέλθουμε.
3: Την απελευθέρωση των κανόνων εμπλοκής στο στενό του Ερμούζ, εφόσον αυτοί υπάρξουν, και αυτό παρακολουθεί το Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Και αξιωματούχοι υπενθυμίζουν ότι μπορεί να μην βομβαρδίζεται το έδαφος της Τεχεράνης, όμως ο ναυτικός αποκλεισμός στο στενό του Ερμούζ

0: και οι συνθήκες έτσι όπως διαμορφώνεται τις τελευταίες ώρες δοκιμάζουν ιδιαίτερα αυτή την εύθραυστη εκεχηρία έτσι όπως ήταν από την αρχή. Επιπλέον, εκείνο το οποίο επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, ότι στα στενά του Ερμούς μια λανθασμένη κίνηση μπορεί να φέρει μια ραγδαία κλιμάκωση, αλλά μπορεί, εφόσον όλα τα γεγονότα εκτυλίσσονται στη θάλασσα, να παραμείνουν εκεί και να μην επεκταθούν ακόμη περισσότερο. Από το Συμβούλιο Ασφαλείας, εκείνο το οποίο προκύπτει και κράτησε πολλές ώρες, είναι ότι η Τεχεράνη, εφόσον επιμένει στην άρση του αποκλεισμού και στην απομάκρυνση της ναυτικής αρμάδας των Ηνωμένων Πολιτειών, τότε ο παρανομαστής είναι ο ίδιος, δηλαδή μιλούν για μια αποτυχία πολέμου. Και σε ό,τι αφορά τον μέτωπο του Λιβάνου, το Ισραήλ δεν έχει σταματήσει να βομβαρδίζει περιοχές στα νότια. Εκδόθηκε νέα ανακοίνωση από τους Ισραηλινούς για απομάκρυνση από τουλάχιστον 6 περιοχές στο νότο. Υπάρχει όμως έντονο διπλωματικό παρασκήνιο σε μια ιδιαίτερα ρευστή κατάσταση όπως διαμορφώνεται στο εσωτερικό του Λιβάνου. Από τη μία, ο Αμερικανός πρεσβευτής πιέζει τον πρόεδρο Αούν για μια συνάντηση με τον Νετανιάχου στις Ηνωμένες Πολιτείες και μάλιστα λέει ότι εφόσον υπάρχει Χεζμπολάχ και την επόμενη μέρα θα πρέπει να είναι κάτι άλλο και όχι αυτό το οποίο είναι αυτή τη στιγμή. Οι συναντήσεις στην Ουάσιγκτον θα συνεχιστούν για να επιτευχθεί πλήρη εκεχηρία, όπως λέγεται. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, εκείνο το οποίο κάνει, είναι να ασκεί σφοδρή κριτική προς τον πρόεδρο Αούν για τις κινήσεις τις οποίες κάνει, τη στιγμή που ο στρατός έχει κάνει την εμφάνισή του νότια της Βηρητού, έχει προχωρήσει σε συλλήψεις και σε κατασχέσεις όπλων και καταλαβαίνουμε ότι η κατάσταση αυτή στο εσωτερικό του Λιβάνου θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι η εκρηθμή η κατάσταση, κυρίως και στο πολιτικό σκηνικό.
1: Τώρα, ο Άγγελος Συρίγος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πάντιο, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου πώς βλέπει να εξελίσσεται η κατάσταση στα στενά.
2: Έρχονται τώρα οι Αμερικανοί και λένε, εμείς θα διευκολύνουμε τα πλοία που είναι εγκλωβισμένα μες στον κόλπο εδώ και 60 μέρες, 2 μήνες τώρα, να βγουν από την περιοχή. Πώς θα τα βοηθήσουμε, καθοδηγώντας τα για το πώς θα βγουν.
1: Μάλιστα.
2: Έχουμε 15.000 στρατιώτες, 100 μαχητικά και πολλά αντιτορπιλικά. Η εκτίμησή μου είναι ότι οι Αμερικανοί δεν θα συνοδεύουν τα πλοία την ώρα που θα περνούν τα στενά του Ορμούζ. Γιατί επειδή ακριβώς έχουν μεταφερθεί οι διάβλοι πιο κοντά στις ακτές του Ιράν, είναι πολύ πιο εύκολος στόχος. Θα καθοδηγούν τα πλοία, θα χρησιμοποιούν μαχητικά αεροσκάφη, αλλά θα αποφύγουν να στείλουν πολεμικά πλοία.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό σημαίνει ότι η δυνατότητα να περάσουν την περιοχή θα συνεχίσει να είναι περιορισμένη.
1: Και μια εξέλιξη σίγουρα που απειλεί την εύθραυστη εκεχηρία με κατάρρευση, τουλάχιστον αυτό αναφέρουν αναλυτές. Τώρα θα επανέλθουμε στον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη, ο Υπουργός Οικονομικών, τον είπα, ο Μπέσεντ, κατηγορεί τον δημοκρατικό γερουσιαστή Ριντ ότι συμμετέχει στο λόμπι της παράδοσης. Γιατί ο κύριος Ριντ είχε δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε πολύ χειρότερη θέση λόγω του πολέμου στο Ιράν. Προφανώς υπάρχουν και εσωτερικές διαμάχες πολύ σκληρές
3: και ρεπουμπλικάνοι
1: μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λόμπι παράδοσης, βαριές κουβέντες.
3: Χθες που δούλευα υπήρχαν πληροφορίες ότι υπήρχαν δύο ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές οι οποίοι έχουν αντιδράσει σφοδρά στην συνεχιζόμενη επιχείρηση στο Ιράν και είναι όλο και περισσότερες φωνές, όχι μόνο από τους δημοκρατικούς αλλά και από τους ρεπουμπλικάνους, που λένε ότι είναι ένας πολύ δύσκολος πόλεμος και κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί. Πριν από λίγο να σου πω ότι οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι τα πλοία που παραβιάζουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ορμούς θα δεχθούν ιρανικά πυρά, ενώ αντιτορπιλικά του πολεμικού ναυτικού επιχειρούν αυτή τη στιγμή στον Περσικό κόλπο, στο πλαίσιο πάντα της επιχείρησης Ελευθερία. Την ανακοίνωση έκανε θάνο η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, η CENTCOM, και σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι αμερικανικές δυνάμεις συμμετέχουν ενεργά στις προσπάθειες αποκατάστασης της ασφαλούς διέλευσης για την εμπορική ναυτιλία εν μέσω αυξημένων εντάσεων. Να πάμε και στο Λίβανο.
1: Δημήτρη, πριν πάμε στο Λίβανο,
3: παρακαλώ.
1: Να πούμε ότι στην περιοχή είναι εγκλωβισμένα πάρα πολλά πλοία. Μιλάμε για 20.000 ναυτικούς.
3: Κάπου 900 είναι από ό,τι διάβαζα.
1: Πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι, αν είναι καλά στην υγεία τους, αν χρειάζονται φάρμακα, αν έχουν τρόφιμα, αν έχουν φαγητό. Δηλαδή, μιλάμε για ένα τεράστιο αριθμό ανθρώπων που αυτή τη στιγμή υποφέρουν 2 μήνες.
3: Ναι. Βέβαια, να πούμε ότι τα μεγάλα αυτά πλοία.

0: Έχουν πάντα αποθέματα σε τρόφιμα και φάρμακα κτλ. Αλλά για πόσο, πολύ σωστά το λες.
1: Πάμε
0: και στο Λίβανο, επισημένοντας ότι στο σχέδιο των 14 σημείων, το οποίο έχει απορρίψει ο Τραμπ, προβλεπόταν και κεχηρία στο Λίβανο. Κάτι το οποίο, όπως φαίνεται, είναι σχεδόν αδύνατο να γίνει. Ο κ. Νετανιάχου δεν φαίνεται να το θέλει σε καμία περίπτωση. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Λιβάνου, ο οποίος είναι και ο πιο υψηλόβαθμος ηγέτης, πολιτικός και στενός σύμμαχος της Χεζμπολάχ, ο Ναμπίχ Μπέρι, δήλωσε σήμερα ότι δεν μπορούν να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ χωρίς πάυση του πολέμου στο Λίβανο.
1: Και αφού ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη, θα πάμε τώρα να δούμε το αποτύπωμα των εξελίξεων στην οικονομία και τις τιμές των καυσίμων. Σίγουρα, Κατερίνα Χριστοφιλίδου, τα χιλιάδες πλοία που βρίσκονται αποκλεισμένα γύρω από τα στενά του Ορμούς δεν βοηθούν στην αποκλιμάκωση των δικτών, αντίθετα παραλύουν τον ενεργειακό εφοδιασμό του πλανήτη. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και ακριβώς έτσι είναι, και άφησέ με να σου πω για αρχή ότι τις τελευταίες λίγες ώρες γίνεται ένα ράλι στις τιμές του πετρελαίου. Έχει φτάσει στα 114 και πάει να κουμπίσει και τα 115 δολάρια το βαρέλι. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι η αγορά δεν είδε με πολύ θετικό μάτι την επιχείρηση ελευθερίας των Ηνωμένων Πολιτειών, κυρίως και μετά τις διαψεύσεις του Ιράν ότι δεν πέρασε κανένα αμερικανικό πλοίο, όπως ισχυρίζεται η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό αποτυπώνεται αυτή τη στιγμή στα χρηματιστήρια. Δηλαδή, το είδα πριν από λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αλλά τις τελευταίες μία-δύο ώρες βλέπουμε ότι γίνεται αυτό το ράλι. Δηλαδή, από τα 110, 111, 112, 13, 14 και μάλιστα 114 ψηλά. Πάει προς τα 115. Mm. Τώρα, από εκεί και πέρα δεν κουνιέται τίποτα στα στενά. Υπάρχει μια παράλυση του ενεργειακού εφοδιασμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Strait Hormuz Traffic, το οποίο κάνει live την παρακολούθηση των πλοίων, εκείνων βέβαια που έχουν ανοιχτά τα συστήματά τους, δεν έχει περάσει τίποτα τις τελευταίες 4 μέρες. Τίποτα, ούτε ένα πλοίο. Από την πλευρά τώρα βέβαια του Maritime Traffic έχουμε κάποια άλλα στοιχεία. Εκείνο όμως παρακολουθεί και το σκιώδη στόλο και τα πλοία τα οποία έχουν υποστεί κυρώσεις, που δεν, φυσικά δεν ανοίγουν τους πομπούς τους. Ισχυρίζεται λοιπόν ότι πέρασαν 29 πλοία, αλλά στην πραγματικότητα κανείς δεν γνωρίζει τι περνάει και τι δεν περνάει. Σίγουρα ο ενεργειακός εφοδιασμός δεν εξυπηρετείται καθόλου και υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε ένα έλλειμμα, για να φτάσουμε και στον πυρήνα του προβλήματος, mm-hmm. από 4,8 ως 6,7 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα. Mm-hmm. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι είτε έχει πάυση παραγωγή, είτε υπάρχει μείωση παραγωγής, τέλος πάντων περικοπές παραγωγής από τις χώρες του Περσικού κόλπου. Δηλαδή η Σαουδική Αραβία ξέρουμε ότι κάνει παραγωγή και προσπαθεί να τη στείλει μέσω της Ερυθράς Θάλασσας, αλλά και τα Εμιράτα έχουν σταματήσει και οι υπόλοιπες χώρες έχουν σταματήσει. Mm-hmm. Οπότε αντιλαμβανόμαστε.
1: Προσπαθούν με τους αγωγούς Γιαμπού και Φουτζέιρα να κάνουν κάτι, αλλά να παρακάμψουν τα στενά. Αλλά πόσο εύκολο είναι αυτό, δεν ξέρω.
2: Είναι πολύ δύσκολο, και επίσης να θυμίσουμε ότι είχαμε τις τελευταίες μέρες και επιθέσεις στον Χούθη και σε δεξαμενόπλια στην Ερυθρά Θάλασσα. Και γενικά υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη επισφάλεια. Αυτό που λένε τα στοιχεία, χωρίς και αυτό να μπορούμε να το διασταυρώσουμε, όπως αντιλαμβάνεστε 100%, είναι ότι είναι εγκλωβισμένα 2.000 πλοία εκατέρωθεν των στενών, 900 είναι μέσα και κάπου 20.000 ναυτικοί, πολλοί εκ των οποίων δεν έχουν πια ενεργή σύμβαση. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν να είσαι ελιμενισμένος σε ένα οποιοδήποτε λιμάνι του Περσικού κόλπου, να σκάνε πύραυλοι δεξιά και αριστερά. Οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να μετακινηθούν, δεν μπορούν να γυρίσουν πίσω και δεν είναι και καλυμμένοι εργασιακά, έχουν λήξει και οι συμβάσεις τους. Τώρα, για να γυρίσουμε πάλι στα της οικονομίας, να πούμε ότι φαίνεται ότι ετοιμάζεται και ένα αντίπαλο δέος προς τον ΟΠΕΚ.
1: Ένας αμερικανικός ΟΠΕΚ, ας το πούμε χοντρικά.
2: Ναι. Και να θυμίσουμε ότι ο ΟΠΕΚ είναι αυτός ο οποίος επί της ουσίας ελέγχει τις τιμές του πετρελαίου, αυξάνοντας ή μειώνοντας την παραγωγή κατά το δοκούν. Μέχρι στιγμής αυτό συνέβαινε. Η αποχώρηση των Εμιράτων ήταν ένα μεγάλο πλήγμα, καθώς είναι κάπου το 11% της παραγωγής από τις χώρες του Περσικού, και φαίνεται ότι τα Εμιράτα έχουν αρχίσει και προσετερίζουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί διάβαζα σήμερα ότι προχωράνε σε επενδύσεις 55 δισεκατομμυρίων δολαρίων για αύξηση παραγωγής και σε πολλές περιπτώσεις και σε εγκαταστάσεις αμερικανικές. Τώρα, αυτό που κάνει η

0: Αμερική είναι ότι προσπαθεί να δημιουργήσει μια νέα πετρελαϊκή συμμαχία του δυτικού ημισφαιρίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι επίσης έχουν αυξήσει κατά πολύ την παραγωγή, αλλά και με τη Βενεζουέλα, η οποία έχει αυξήσει τον τελευταίο μόνο μήνα κατά 14% την παραγωγή πετρελαίου, την Αργεντινή και τη Βραζιλία. Να πούμε βέβαια ότι το πετρέλαιο της Βενεζουέλας είναι ένα βαρύ πετρέλαιο, το οποίο έχει υψηλό κόστος διήλυσης, ότι όπως και αν έχει το πράγμα, δεν μπορεί να καλυφθεί στο 100% η ζήτηση, μάλιστα, η παγκόσμια ζήτηση από αυτές τις κινήσεις. Άρα, αν προσθέσουμε το αυξημένο κόστος διήλυσης με τις μειωμένες ποσότητες, δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολύ θετικά σημάδια για την αποκλιμάκωση τιμής του πετρελαίου. Και ήδη οι αναλυτές κάνουν λόγο για μείωση της ζήτησης από τους ίδιους καταναλωτές κατά 2,7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, ακριβώς γιατί οι τιμές είναι πάρα πολύ ψηλές και δεν μπορούν να σηκώσουν το κόστος. Mm-hmm. Και εδώ πια φτάνουμε στη δική μας τσέπη και στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Θα πρέπει να αποφασίσουν οι οικογένειες αν θα βάλουν καύσιμο, πόσο καύσιμο θα βάλουν και τι μετακινήσεις θα κάνουν.
1: Και να μην δούμε μέτρα σαν και αυτά που είχαμε συναντήσει τις δεκαετίες, τη δεκαετία του 70 και στην πρώτη και στην δεύτερη κρίση. Να υπενθυμίσουμε, το λέγαμε και με τον Δημήτρη Φαναριώδη, τα 100 λίτρα που επέβαλε τότε για κάθε υγειοταχή το μήνα ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και το ανώτατο όριο ταχύτητας 90 χιλιόμετρα για τις εθνικές. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Ναι. Με συγχωρείτε να πω αυτό και υπάρχουν και άλλα μέτρα. Υπάρχει μια εργαλειοθήκη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας με μέτρα τα οποία είχαν εφαρμοστεί και τότε σε άλλες χώρες, όπως η απαγόρευση των μετακινήσεων με αυτοκίνητο το Σαββατοκύριακο.
1: Σωστά.
0: Και πάρα πολλοί ακόμη περιορισμοί. Αυτή την εργαλειοθήκη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας την έχει επικαλεστεί και ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρώπης, όχι με την έννοια του να επιβληθεί τώρα υποχρεωτικά, αλλά και μόνο το γεγονός της επίκλησης ότι υπάρχει και αυτό το, υπάρχουν και αυτά τα εργαλεία. Αντιλαμβανόμαστε ότι και η Ευρώπη δεν είναι πάρα πολύ αισιόδοξη για γρήγορη ομαλοποίηση,
1: Κατερίνα,
0: του ενεργειακού εφοδιασμού.
1: Να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα θα περάσουμε τώρα, όπου το θερμόμετρο ανεβαίνει και αναμένεται να παραμείνει έτσι το επόμενο χρονικό διάστημα. Με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την προανακριτική που ζητούν κόμματα της αντιπολίτευσης, την εξεταστική που ζητάει το ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές και τις εσωκομματικές διεργασίες εντός της Νέας Δημοκρατίας, που ξεκινούν με την κοινοβουλευτική ομάδα της Πέμπτης και κορυφώνονται με το συνέδριο του κόμματος στις 15 έως 17 Μαΐου. Θα συνδεθούμε με τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανανιάδη, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ και μας ενημερώνει για όσα έχουμε μπροστά μας. Νότι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Ναι, εγώ θα έλεγα ανεβαίνει το θερμόμετρο και κυριολεκτικά ανεβαίνει και πολιτικά, διότι όλος ο Μάιος προβλέπεται να είναι πυκνός πολιτικών εξελίξεων. Είχαμε σήμερα την ευθεία δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη ότι δεν θα δεχθεί την πρόταση για προανακριτική επιτροπή που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, διότι για την κυρία Ραμπατζή και τον κύριο Λιβανό, διότι δεν προκύπτει από τον έλεγχο που είχαν το δικαίωμα να κάνουν οι βουλευτές που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη επιτροπή καμία αποχρώσα ένδειξη. Μάλιστα προσέθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι και η πρόταση που συζητήθηκε σε τεράστιο συζητητό παραδέχεται λέγοντας ότι δεν χρειάζεται να υπάρχουν αποδείξεις, δεν υπάρχουν ούτε ενδείξεις υποστήριξης τους. Πάμε παρακάτω. Η υπόθεση της εξεταστικής που θέλει να επαναφέρει για δεύτερη φορά του ΠΑΣΟΚ
1: για τις υποκλοπές πια, για τις υποκλοπές,
2: ακριβώς,
1: έτσι.
2: Φαίνεται, νομίζω, αλλά αυτή είναι η δική μου αίσθηση, ότι μπορεί να διηγηθεί στην ίδια κατάληξη, διότι ο κυβερνήτης πρόσφατος είπε ας έλθει, ας την δούμε και ας αποφασίσουμε τότε από τη δούμε, διότι εκεί υπάρχει ένα λεπτό σημείο.
1: Ναι.
2: Εάν μεν εμπίπτει στην αντίληψη περί ζητήματος εθνικού συμφέροντος χρειάζεται 191 ψήφι. Αλλιώς με 120-121 τέλος πάντων θα μπορούσε να προωθηθεί.
1: Η κυβέρνηση ποια άποψη υιοθετεί? Γιατί
2: το
1: Σύνταγμα 68 παράγραφος 2 λέει ότι δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τα 2/5 του όλου αριθμού των βουλευτών, δηλαδή τουλάχιστον 120 βουλευτές. Άρα μετράμε από τους 120 και πάνω.
2: Φάνομαι όμως η κυβέρνηση δεν ανοίγει τα χαρτιά της, λέει, γιατί λέει, ευλόγως θα έλεγα ίσως εγώ, ότι αν δεν δούμε το σκεπτικό μιας πρότασης, μάλιστα, δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Παρ' όλα αυτά, εγώ διακινδυνεύω την άποψη ότι μάλλον θα πάει στην απόψη και αυτή. Θα το δούμε παρ' όλα αυτά, να μην το δέσουμε. Και το τρίτο είναι ότι έχουμε βεβαίως μια περαιώσα ατμόσφαιρα γκρίνιας βουλευτών, δηλώσεων ανοιχτών επιστολών για το επικεντρικό κράτος, σε λειτουργεί, δεν λειτουργεί, πώς και τι. Έχοντας μπροστά μας κοινοβουλευτική ομάδα την Πέμπτη της Νέας Δημοκρατίας και συνέδριο του κόμματος την επόμενη εβδομάδα, η απάντηση και σε όλο αυτό το κλίμα από τον Παύλο Μαρινάκη είναι ότι μετά από συνεδριάσεις της ομάδας και οπωσδήποτε συνέδρια, η Νέα Δημοκρατία γίνει πιο ενισχυμένη. Και όλα αυτά με φόντο την ενίσχυση που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, έστω μικρή, αλλά και το γεγονός ότι κάποια θέματα της ατζέντας, όπως είναι οι υποκλοπές, βρίσκονται πάρα πολλά πολύ χαμηλά στο ενδιαφέρον του κόσμου, ο οποίος επικεντρώνεται στο αναφυσβήτητο
1: ακρίβεια.
2: Νότι,
1: έχεις δίκιο για τις υποκλοπές. Το είδα και εγώ και μου έκανε εντύπωση. Νομίζω στο 1,3 είναι πολύ χαμηλά στη ΜΑΡΚ.
2: Ουσιαστικά δεν υπάρχει.
1: Βέβαια, το γεγονός ότι λέει όχι στην προανακριτική η Νέα Δημοκρατία δεν είναι και ένα μήνυμα στήριξης στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που μετά την άρση της ασυλίας αισθάνθηκαν ότι δεν υπήρξε και τόσο έτσι μεγάλη πολιτική προστασία, ή αν έλεγε ναι, η Νέα Δημοκρατία ίσως δημιουργούσε και ένα πολιτικό δεδικασμένο σε μια νέα δικογραφία, αν και εφόσον προκύψει μια τέτοια δικογραφία.
2: Ναι, σωστή ερώτηση, σωστή παρατήρηση. Θα προσέθετα εγώ, αν μου επιτρέπεις, ότι υπάρχει και ένα συνδυαστικό στοιχείο, δηλαδή από τη μια είναι μια στήριξη προς τους βουλευτές, αλλά και από την άλλη είναι και η σημείωση του Παύλου Μαρινάκη ότι η Νέα Δημοκρατία έχει δεχτεί παραπομπή κατ' ιδία, δηλαδή με ιδία βουλήση, με την θέλησή τους δύο υπουργών σε δικαστική διαδικασία, και εν πάση περιπτώσει έχει ζητήσει την αναθεώρηση του άρθρου 86, μάλιστα, που προστατεύει με έναν τρόπο τέλος πάντων περίεργο την δύσκολο για την παραπομπή βουλευτών. Δηλαδή είναι ένα πρέπει να έχουμε να κάνουμε μια συνδυαστική αναγνώση. Μάλιστα.
1: Νότι, να μείνουμε σε αυτά, σίγουρα δεν θα πλήξουμε, το έλεγες και το μεσημέρι. Να σε ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση σου και το ρεπορτάζ, και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι είπε ο Παύλος Μαρινάκης για την προανακριτική κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
3: Από την επισκόπηση που έχει κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία δεν προέκυψαν στοιχεία τα οποία να μας οδηγούν στο να δεχθούμε ένα εκ των αιτημάτων, είτε του ΠΑΣΟΚ είτε το κοινό αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Δεν υπάρχουν στοιχεία τα οποία να οδηγούν σε προκατακτική εξέταση, άρα θα είναι αρνητική η απάντηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Δεν θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα αυτά. Δεν βασίζονται σε στοιχεία, ούτε καν σε ενδείξεις. Αν διαβάσετε τα κείμενα των κομμάτων, του ΠΑΣΟΚ και των άλλων δύο κομμάτων, φαίνεται ξεκάθαρα άλλη μια προσπάθεια χρήσης μιας υπόθεσης για να χτίσουν ατζέντα πάνω, αυτή τη φορά, σε μια ακόμα προκατακτική εξέταση χωρίς στοιχεία. Αυτό τους ενδιαφέρει, να μετατρέψουν τη χώρα και την πολιτική ζωή του τόπου σε ένα ατελείωτο, απέραντο δικαστήριο.
1: Την αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κώστας Τσουκαλάς.
4: Μετά από σιωπή 5 ημερών, σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε ότι ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να μην υπερψηφίσει η Νέα Δημοκρατία την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για να συσταθεί προανακριτική επιτροπή και να εμποδίσει την περαιτέρω διερεύνηση των υποθέσεων διαφθοράς για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Αραμπατζή. Τόσο πολύ σέβονται το θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σε σχέση με τις αποκαλύψεις ότι ο εισαγγελέας κ. Τζαβέλας είχε υπογράψει την παρακολούθηση του αντιπροέδρου Κωστή Χατζηδάκη και άλλων 10 στόχων παρακολούθησης της ΕΥΠ, δεν βρήκε να πει τίποτα. Η παραχμή και ο λαϊκισμός έχουν όρια, κύριε Μαρινάκη.
1: Κ. κοινή πρόταση για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά του τέως Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο πολιτικός μας συντάκτης Βαγγέλης Παπαδημητρίου είναι κοντά μας και μας ενημερώνει σχετικά. Βαγγέλη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μια καινή πρόταση η οποία έρχεται με βάση τα στοιχεία που έχουν καταθέσει τα δύο κόμματα, όπως είπες και εσύ Θανό, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Λένε μάλιστα ότι στο σκεπτικό της κοινής πρότασης που κατέθεσαν ότι αυτό δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά όπως παρατηρούνται από τα στοιχεία ή όπως εξάγεται τουλάχιστον κατά το ΣΥΡΙΖΑ και την Αριστερά από τα στοιχεία που έχουν καταταθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είναι κατ' εξακολούθηση. Όπως σημαίνει κατά εκείνους και κατά την ερμηνεία τους, γι' αυτό κατέθεσαν και αυτή την πρόταση περί εξεταστικής επιτροπής, ότι η κατ' εξακολούθηση είναι να ενδεχομένως να διερευνηθούν ευθύνες περί οργανωμένου σχεδίου. Αυτό είναι το βασικό σκεπτικό της κοινής πρότασης. Όμως αυτό φαίνεται ότι αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν ουσιαστικά θάνο δύο προτάσεις, ναι, για εξεταστική επιτροπή. Μία από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και μία από τη μεριά του ΠΑΣΟΚ. Επομένως βλέπουμε μία κινητικότητα κοινοβουλευτική, θα έλεγα, στον χώρο της κεντροαριστεράς επί των συνολικών ζητημάτων απέναντι στην κυβέρνηση.
1: Γνωρίζουμε κάτι παραπάνω για την αντίδραση του κυρίου Τσίπρα σε σχέση με ένα ντοκιμαντέρ από τον Sky.
5: Ναι. Ναι, ο κύριος Τσίπρας είπε λοιπόν με προσωπική του ανάρτηση ότι ναι, με ενημερώθηκα και μου προτάθηκε να συμμετάσχω. Όχι όμως, η απάντηση ήταν αρνητική, διότι στο συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ από τότε μέχρι σήμερα υπάρχει μια πολύ βαριά καταγγελία που είναι και ψευδής. Ότι δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας ως πρωθυπουργός υπέγραψε τη συμφωνία των Πρεσπών δίνοντας ένα μεγάλο μέρος της διαπραγμάτευσης εναντίον των μισθών και συντάξεων. Mm-hmm. Αυτό κάτι τέτοιο δεν μπορεί να το δεχθεί.
1: Ότι αντίλαξε δηλαδή το ένα με το άλλο.
5: Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς. Αυτό δεν μπορεί να το ίδιο το χαρακτηρίζει ψευδές. Έχει ήδη απαντήσει πολλές φορές επί αυτών των συγκεκριμένων, όπως λέει, δίθεν καταγγελιών και δίθεν μαρτυριών και δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτή η θετική του ανταπόκριση στην πρόσκληση που του είχε απονείμει ο Sky.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου για το αναλυτικό του ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε σήμερα αίτημα για εξεταστική επιτροπή, όπως είπαμε, για τις υποκλοπές. Ζητά να διερευνηθούν τυχόν πολιτικές, ποινικές ή πειθαρχικές ευθύνες για την υπόθεση. Η πολιτική μας συντάκτρια, Ευγενία Λούζου, μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Ευγενία.
6: Καλησπέρα, Θάνο. Συγκεκριμένα να πούμε ότι στην πρόταση της Χαριλάου Τρικούπη τίθεται επιτάπητο το ζήτημα του παράνομου λογισμικού Predator, αλλά και την εικαζόμενη συμμετοχή της ΕΥΠ σε υποθέσεις παραβίασης του απορρίτου των επικοινωνιών και της παράνομης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Μεταξύ άλλων, Θάνο, τονίζεται στην πρόταση αυτή η χειραγώγηση της Εξεταστικής Επιτροπής του 2022, αλλά εστιάζεται κυρίως και στην έρευνα για την ύπαρξη ευθυνών του Πρωθυπουργού και κάθε άλλο εμπλεκομένου προσώπου. Επί της ουσίας τώρα, Θάνο, η αξιωματική αντιπολίτευση τονίζει την ανάγκη να αποδοθούν τυχόν πολιτικές και ποινικές ευθύνες, όπως είπες και εσύ, ζητώντας όμως αναλυτικά να διερευνηθούν πλήρως 6 ζητήματα, τα οποία εντάχει θα αναφέρω για την οικονομία του ραδιοφωνικού χρόνου. Λοιπόν, αν και υπό ποιες συνθήκες χρησιμοποιήθηκε το Predator από την ΕΥΠ και ποια πρόσωπα παρήγγειλαν, γνώριζαν, συμμετείχαν ή ενέκριναν σε αυτή τη χρήση. Πώς χρηματοδοτήθηκε η χρήση αυτή του Predator, ποιοι είχαν πρόσβαση στο υλικό και πού βρίσκεται αυτό τώρα. Ποιοι από τους στόχους του Predator που δεν έχουν συνεργαστεί μέχρι σήμερα με τη δικαιοσύνη παρακολουθήθηκαν. Ποιοι μεθόδευσαν τη συγκάλυψη της αρχικής κοινοβουλευτικής έρευνας. Και τέλος, εάν όλα τα παραπάνω ήταν σε γνώση και είχαν την έγκριση και συντονισμό του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος.
1: Λοιπόν, Ευγενία, μένεις μαζί μας, θα σε συναντήσουμε σε λίγο. Εν τω μεταξύ, το κυβερνών κόμμα αξιολογεί τα δεδομένα και είναι ανοιχτό το σενάριο, όπως ακούσατε και από τον Νότι, να ζητηθεί από την Ολομέλεια η έγκριση εξεταστικής με 151 ψήφους και όχι 120 λόγω εθνικής ασφάλειας. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης Νίκος Τσιμπίδας θα μας πει περισσότερα. Νίκο, τι μετάφραση έχει όλο αυτό? Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα. Αυτό καταρχάς έχει τη μετάφραση μιας ημέρας με όλη μεγάλη ένταση, όταν θα είναι η μέρα να συζητηθεί η πρόταση της Εξεταστικής Επιτροπής. Οι λεπτομέρειες ακούσαμε πιο πριν. Τώρα, εγώ θα σου πω ότι τα κομμάτια της αντιπολίτευσης και ιδίως το ΠΑΣΟΚ ήταν περίπου προετοιμασμένα για μια τέτοια αντίδραση. Την πιθανολογούσανε. Υπάρχει αντίλογος επ' αυτού, πολιτικός αντίλογος, ότι εδώ ουσιαστικά κάνουν λόγο πηγές σκαλοατρικού, κοινοβουλευτικές πηγές μάλλον του ΠΑΣΟΚ, ότι θα πρόκειται ουσιαστικά για μια ομολογία ενοχής της κυβέρνησης, μια συγκαταρρύπτη το προηγούμενο αφήγημά της λέει. Τώρα, υπάρχουν δύο λόγοι σύμφωνα με τον κανονισμό οι οποίοι θα μπορούσαν να επικληθούν προκειμένου να πάμε σε μια αυξημένη πλειοψηφία, δηλαδή πάνω από τις 120-151, όπως είπες και εσύ, είτε λόγους που έχουν να κάνουν με την εθνική άμυνα, είτε λόγους που έχουν να κάνουν με ευαίσθητα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Εάν αυτό αποφασιστεί από την πλειοψηφία, τότε θα πάμε σε μια ψηφοφορία η οποία θα πετύχει 151. Τώρα δεν έχουμε, Θάνο, έτσι ακόμα εικόνα, γιατί είναι νωρίς, το πότε θα οριστεί αυτή η διαδικασία συζήτηση και ψηφοφορία. Πρέπει να γίνει η διάσκεψη των Προέδρων. Πιστεύω μέχρι την Πέμπτη θα έχουμε μια πρώτη εικόνα για το που πάνε τα πράγματα και μια πρώτη μάχη θα δοθεί πολιτικά και κοινοβουλευτικά στη διάσκεψη των Προέδρων, ιδίως αν αυτό το επιχείρημα το κυβερνητικό πέσει στο τραπέζι, και από εκεί και μετά θα δούμε πότε θα είναι ο ορισμός αυτής της διαδικασίας, μια διαδικασία που θα έχει μεγάλο πολιτικό ενδιαφέρον. Έτσι.
1: Νίκο, σίγουρα ούτως ή άλλως έχει μεγάλο ενδιαφέρον και όλα αυτά βέβαια γίνονται στη σκιά μιας πολύ μεγάλης κρίσης. Αναφέρομαι στην πηξίδα του κόσμου, στο μεγάλο κάδρο του κόσμου. Θα πάμε και πάλι στην Ευγενία Λούζου, αφού ευχαριστήσουμε τον Νίκο Τσιμπίδα. Παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ ο κύριος Χάρης Καστανίδης, εξαπολύοντας πειρά κατά του Προέδρου του κόμματος. Ευγενία, αυτό που είπε ο κύριος Καστανίδης, μιλώντας και εδώ στο Health News Radio 105,8, είναι ότι η παραίτησή του αφορά το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη και όχι το ΠΑΣΟΚ του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού. Παραιτήθηκα από το κόμμα του Ανδρουλάκη, είπε. Όχι από το ΠΑΣΟΚ.
6: Φαίνεται, ακριβώς, Τάνο, φαίνεται πως δεν υπήρχε πολιτική χημεία μεταξύ του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Καστανίδη. Και η ιστορία έχει ξεκινήσει πολύ πιο παλιά, από τις εκλογές του 2023.
1: Όταν του πήρε την έδρα ο κύριος
6: Ανδρουλάκης. Όταν του πήρε την έδρα, που είχε έρθει πρώτος σε ψήφους ο κύριος Καστανίδης.
1: Στην πρώτη τότε, Θεσσαλονίκης.
6: Βεβαίως, στην πρώτη Θεσσαλονίκης. Τότε είχε δείξει τη δεσαρέσκειά του ο κύριος Καστανίδης, αλλά μέχρι εκεί. Τώρα, αν υπήρχαν εσωκομματικές τριβές που κάτι υπήρχε, τουλάχιστον δεν είχε βγει προς τα έξω. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Στο φόρουμ το Δερυφόρ, πριν λίγες μέρες, ο κύριος Ανδρουλάκης είχε αναφερθεί και στο χρονικό όριο των θητείων βουλευτών, διότι όπως είχε πει τότε ο κύριος Ανδρουλάκης, η μακρά θητεία δημιουργεί πελατειακές σχέσεις.
1: Είχε μιλήσει για 5 πλήρες θητείες
6: για 20 χρόνια. Για 20 χρόνια. Φωτογραφίζοντας βέβαια αρκετούς, μεταξύ αυτών και τον κύριο Καστανίδη. Μάλιστα, ο κύριος Καστανίδης χαρακτήρισε τα λεχθέντα αυτά του κυρίου Ανδρουλάκη στην ανακοίνωσή του σήμερα, τον χαρακτήρισε μάλλον ως ανιστόρητο, υστερόβουλο και προσβλητικό. Και μάλιστα στο σημείο αυτό ανέφερε κάποια πολύ σημαντικά ονόματα της ελληνικής πολιτικής σκηνής, όπως τον αείμνηστο Κωστή Στεφανόπουλο και τον αείμνηστο Αναστάσιο Πεπονή και άλλους, που όπως είπε ο κύριος Καστανίδης, θα έπρεπε να είχαν υποστεί τη δοκιμασία αποχώρησης από την πολιτική, εάν σε αυτή ήταν πάνω από 20 χρόνια και έπρεπε να τεθούν υπό την κρίση του επιτίδιου κύριο Ανδρουλάκη, αν ήταν συγκερινός τους.
1: Μάλιστα.
6: Νομίζω ότι δεν χρειάζονται.
1: Να ακούσουμε τον ίδιο τον κύριο Καστανίδη που μίλησε εδώ στο Earth News. Να σε ευχαριστήσουμε, Ευγενία, για το ρεπορτάζ. Και να ακούσουμε τι είπε σε αυτό το σημείο ο κύριος Χάρης Καστανίδης που μίλησε στο Earth News Radio και την εκπομπή Έχουμε και Λέμε με τον Γιώργο Πικούλα και τον Στέλιο Βραδέλη.
8: Έπρεπε κάποια στιγμή να απαντήσω σε μια σειρά από πράγματα τα οποία έχει κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης καθώς και οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάζεται. Λοιπόν. Δεν είναι δυνατόν να μείνει χωρίς απάντηση μια στάση η οποία είναι πολύ σαφής. Με όλους τους πιθανούς τρόπους ο κύριος Ανδρουλάκης λέει ότι δεν θέλω την πολιτική συμμετοχή του Καστανίδη στο Πασόκ. Λοιπόν, το έχει πει και το 2023 με το να πάρει την έδρα της Θεσσαλονίκης χωρίς καμία προσυνεννόηση, και ενώ αυτό το έκανε απέναντι σε βουλευτή εν ενεργεία. Στη συνέχεια επιχείρησε με κάθε τρόπο άνθρωποι που ανήκουν στον τομέα οργανωτικού και είναι συνεργάτες του να απειλούν οργανώσεις που τολμούσαν να με καλήσουν ως ομιλητή. Εφευρίσκει στο πρόσφατο συνέδριο μια τροποποίηση του καταστατικού για να αποκλείσουν έναν και μοναδικό άνθρωπο από τα ψηφοδέλτια, εμένα. Γιατί? Και όχι μόνο αυτό. Αλλά στο φόρουμ των Δελφών λέει ότι

0: παρακινώ και τους άλλους να αποφασίσουν ότι θα πρέπει να αποκλείονται οι βουλευτές με μακρά θητεία, διότι είναι, μπορεί να είναι υπέτη πελατειακών σχέσεων και του Ρουσφετιού. Δηλαδή φανταστείτε ο Κωστής Στεφανόπουλος, ο οποίος όταν ανέλαβε το Υπουργείο Προεδρίας το 1974 και επέλεξε τους καλύτερους χωρίς κανένα κομματικό κριτήριο, ή τον Σάκη τον Πεπονή, ο οποίος είχε 30 χρόνια βουλευτείας και ο οποίος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έκανε την κατεξοχήν αντιπελατειακή πολιτική, δηλαδή το ΑΣΕΠ, να περνάνε από την κρυσάρα του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος λέει ότι αυτή είναι και προσμονή για πρόσωπα ιστορικά.
1: Στον κύριο Καστανίδη απάντησε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς.
2: Το ΠΑΣΟΚ όταν βγαίνει και λέει στην κοινωνία ότι βάζουμε το θέμα των θητειών και δεν πρέπει να έχουμε μονιμότητα στην πολιτική, όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει κάνει πράξη την ανανέωση και έχει κάνει πράξη και υλοποιεί καθημερινά μια σύγκρουση με ένα καθεστώς στη λογική του να πάψει να είναι η πολιτική επάγγελμα και να βρει ξανά την αξιοπιστία της.
3: Ναι.
2: Όταν έχουμε αυτό, δεν μπορούμε να μην το κάνουμε και στο ίδιο μας το κόμμα.
3: Τώρα,
2: δεν
3: ειδικά στην περίπτωση.
2: Τον κύριο Καστανίδη, δεν αφορά τον κύριο Σκανδαλίδη, για παράδειγμα.
4: Όχι,
2: δεν
4: γιατί
2: αφορά...
4: ο κύριος, κύριος Σκανδαλίδης είναι εντός των τυχών, είναι ο κύριος Καστανίδης είναι εκτός των τυχών.
3: Είναι εκτός των τυχών. Υπάρχει το προηγούμενο της έδρας που κράτησε ο κύριος Ανδρουλάκης στα Θεσσαλονίκη, θέλω να πω.
2: Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται.
3: Ναι, αλλά να μην ξεχνάμε τι έχει γίνει.
2: Μα τι είναι τι έχει γίνει. Δεν έχει δικαίωμα ο κάθε αρχηγός κόμματος να επιλέγει ποια δεν θα κρατήσει. Θα είναι αυτό αντικείμενο μιας διαπραγμάτευσης.
1: Γυρίζουμε σελίδα στην οικονομική επικαιρότητα και πάλι και στη νέα ρύθμιση του Υπουργείου Ανάπτυξης που έρχεται να βάλει φρένο στα πανωτόκια, θέτοντας πλαφόν 30% έως 50% στο συνολικό κόστος αποπληρωμής των καταναλωτικών δανείων. Αφορά δάνεια έως 100.000 ευρώ. Ωστόσο, δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο, όπως ενημέρωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Στάκης Θεοδωρικάκος.
5: Μπαίνει τέλος το καθεστώς με τα ψηλά γράμματα, παίρνει τέλος το καθεστώς με τις καταχρηστικές συμπεριφορές, την δυνατότητα να υπαναχωρήσεις από μία σύμβαση μέσα σε ένα χρονικό περιθώριο μέχρι 14 ημερών, εάν το έχεις ξανασκεφτεί και δεν είσαι σε θέση να ανταποκριθείς για δάνεια από τη στιγμή που θα ψηφιστεί ο νόμος και μετά.
1: Λοιπόν, η νέα ρύθμιση αφορά σε καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες χωρίς υποθήκη ή άλλη εγγύηση περιουσιακών στοιχείων, κοινώς εμπράγματες διασφαλίσεις, όπως θα μας πει ο οικονομικός μας συντάκτης Άκης Αθανασόπουλος. Άκη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα και από μένα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ακριβώς επειδή είναι χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, γι' αυτό και μπαίνει αυτή η ρύθμιση. Επειδή συνήθως τέτοια δάνεια φούσκωναν στο παρελθόν και γινόντουσαν διπλάσια και τριπλάσια τα ποσά, άρα δεν μιλάμε για στεγαστικά δάνεια, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε για τους ακροατές μας. Μιλάμε για δάνεια τα οποία είναι συνήθως καταναλωτικά, είναι πιστωτικές κάρτες, εκεί δηλαδή που δεν υπάρχει εμπράγματι εξασφάλιση. Αυτά τα δάνεια, προκειμένου να μην συνεχιστούν αυτά τα φαινόμενα των προηγούμενων ετών, της υπερδιόγκωσης δηλαδή, μπαίνει αυτός ο κόφτης, αν μπορώ να τον ονομάσω έτσι, ή πλαφόν κατ' άλλους, του 30-50%.
1: Να το πούμε
6: δηλαδή
1: με ένα παράδειγμα, παίρνω ένα δάνειο 10.000 ευρώ, δεν θα μπορώ να δώσω πάνω από 15.
6: Ναι, μπορεί να φτάσει 13 με 15. Εκεί κάπου θα παίξει. Ανάλογα και με το πόσα χρόνια είναι η αποπληρωμή, ναι, για πόσα χρόνια δηλαδή θα το έχει πάρει κάποιος αυτό το δάνειο των 10.000. Ανάλογα αν υπάρχουν και άλλοι όροι μέσα, αλλά θα παίξει κάπου συν 30 έως συν 50. Το συν 30 έως συν 50 είναι συν 3.000 έως συν 5. Όπως ακριβώς το είπες. Δηλαδή 13 με 15.000. Κάπου εκεί μέσα θα πρέπει να είναι το συνολικό ποσό αποπληρωμής, δηλαδή αυτός που θα πάρει το δάνειο και θα το κρατήσει ας πούμε για 5 χρόνια, για 10 χρόνια, στο τέλος της δεκαετίας, αν τα βάλει κάτω, πόσα έδωσε, να μην είναι παραπάνω από 15.000 ευρώ.
1: Δεν έχει αναδρομική ισχύ αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για πολλούς δανειολήπτες που περίμεναν μια ρύθμιση που ενδεχομένως θα μπορούσε να τους αφορά. Βέβαια, διερωτάται κανείς αν μπορεί κάποιος με βάση αυτό το νόμο νομικά να διεκδικήσει αναδρομικότητα για παλαιότερο δάνειο. Αλλά αυτό θα μας το πούνε οι δικηγόροι.
6: Αυτό νομίζω ότι όταν θα έρθει η ώρα, ναι, ακριβώς θα το πούνε οι δικηγόροι. Και δεν νομίζω ότι και στη διαβούλευση που θα ξεκινήσει ότι μπορεί να αλλάξει αυτό το σημείο.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ.

0: Τώρα, πακέτο 12 δράσεων ύψους 1,5 δις ευρώ για την ενίσχυση των ατόμων με αναπηρία έως το 2032 παρουσίασε η κυβέρνηση. Τα μέτρα περιλαμβάνουν παρεμβάσεις προσβασιμότητας και μέρημνα για στέγαση, ενώ μεταξύ άλλων εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν περίπου 100.000 πολίτες. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή για να μας πει περισσότερα. Δήμητρα, καλησπέρα. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο 2026-2032.
1: Ακριβώς. Καλησπέρα, πάμε κυρίες και κύριοι. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Επικρατείας, ο κ. Άκης Σκέρτσος, το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο είναι ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο ύψους 5,3 δις ευρώ για την Ελλάδα, για το διάστημα που προανέφερες και εσύ, Θάνο, από τα οποία 5,3 δις, το 1,5 θα απορροφηθεί στους συμπολίτες μας με αναπηρία. Τώρα, να δούμε τις παρεμβάσεις και τις δράσεις που αφορούν το κάθε Υπουργείο. Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, ο κ. Κωνσταντίνος Κυριανάκης, κατά την συνέλευση τύπου, ανακοίνωσε το κοινωνικό leasing για ηλεκτρικά αυτοκίνητα για άτομα με αναπηρία με σχεδόν 100% επιδότηση, καθώς και επιδότηση έως 29.000 ευρώ για ηλεκτρικά ταξί ειδικού τύπου, πάντα για την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία. Επίσης, προχωρά σε εκτεταμένη ανακαίνιση του ηλεκτρικού μετρό σιδηροδρόμου προστιακού με στόχο την προσβασιμότητα σε όλα τα επίπεδα, ενώ διατίθενται δωρεάν οχήματα τη ΟΣΥ για μετακίνηση ατόμων με αναπηρία μετά από τηλεφωνικό ραντεβού. Από την πλευρά της Σοφία Ζαχαράκη, ανακοίνωσε την προμήθεια 706 ειδικών ηλεκτρικών λεωφορείων για την μεταφορά μαθητών στα ειδικά σχολεία. Επίσης, μείωση του χρόνου έκδοση των αποφάσεων από τα κεδασί στον ένα χρόνο από 2-3 που είναι τώρα, καθώς και ανακοίνηση των ειδικών σχολείων και σχολικός νοσηλευτής για τα παιδιά με χρόνια νοσήματα, αφορά και τα σχολεία της γενικής παιδείας. Τώρα, να δούμε τι περιλαμβάνει το πακέτο για την οικογένεια και την κοινωνική συνοχή. Η κυρία Μιχαηλίδου έκανε λόγο για επιδότηση 100% για ηλεκτρικά αμαξίδια για 13.200 πολίτες με κινητικά προβλήματα, ενώ η κοινωνική κατοικία προχωρά με γοργούς ρυθμούς. 2.350 κατοικίες είναι ο στόχος μέχρι το 2032. Μάλιστα. Και ένα ενεργά στρατόπεδο σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και σε αυτά τα τρία. Και οι πρώτες κατοικίες το 2028 θα παραδίδονται σε ευάλωτους.
0: Δήμητρα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, για τα ποσά τα οποία θα καταβληθούν στους ωφελούμενους και τις οικογένειές τους, μίλησε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος.
2: Περίπου 270 εκατομμύρια ευρώ πηγαίνουν αποκλειστικά στην αναπηρία. Περίπου 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ αφορούν δράσεις που έχουν ως προτεραιότητα την αναπηρία. Οι ωφελούμενοι είναι πάνω από 100.000 ανάπηροι και οι οικογένειές τους. 12 δράσεις με άξονα την αναπηρία και ορίζοντας υλοποίησης το 2026 έως το 2030 σε τέσσερις βασικούς τομείς. Τις προσβάσιμες μεταφορές, την κοινωνική στέγαση, την κινητικότητα και την αυτονομία και τη συμπεριληπτική εκπαίδευση.
0: Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη υπογράμμισε από την πλευρά της ότι το τελευταίο έτος μάλιστα ιδρύθηκαν 8 νέα ειδικά σχολεία στο σύνολο πλέον 499 ειδικών σχολείων σε όλη την Ελλάδα.
3: Το τελευταίο έτος μάλιστα ιδρύθηκαν 8 νέα ειδικά σχολεία στο σύνολο πλέον 499 ειδικών σχολείων σε όλη την Ελλάδα και το σχολικό έτος 26-27 θα ιδρυθούν 11 νέα ειδικά σχολεία. Βλέπετε ότι έχουν μια γεωγραφική διασπορά.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα να επιστρέψουμε και πάλι, καθώς αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός πραγματοποιεί ομιλία σε εκδήλωση του Κολεγίου Αθηνών για την επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση του. Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Άγη.
4: Καλησπέρα για μένα. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συμβολική και επαιτειακού χαρακτήρα ομιλία του Πρωθυπουργού στο Κολέγιο Αθηνών για τα 100 χρόνια λειτουργίας του. Μάλιστα, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, μετά από τις αναφορές στην προσωπική του διαδρομή αλλά και τις προκλήσεις της εποχής, ανέφερε πως θα πρέπει να μετατραπεί αυτή η γιορτή σε μια μέρα φιλόδοξων στόχων για τα επόμενα 100 χρόνια λειτουργίας του Κολεγίου, με τέσσερις προκλήσεις για την επόμενη ημέρα: τη τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία βγάζει την πρωτοπορία, τη σύνθεση του ίδιου μαθητικού σώματος και την κοινωνική του διαφθορμάτωση, τις οικονομικές δυνατότητες που πρέπει να παρέχει με ένα καταπίστευμα που θα αφορά τη συνεισφορά χώρη υγιών σε όσους δεν μπορούν να πληρώσουν τα δίδακτρα, αλλά και τη σύνδεση με διαφορετικές προτεραιότητες των μαθητών, ένα σχολείο συμπεριληπτικό, όπως είπε, και με έμβαση στη ψυχική υγεία. Να μην φοβάται να αλλάξει το κολέγιο Αθηνών, όπως αλλάζουν οι καιροί, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.
0: Τώρα, Άγιο, ο Πρωθυπουργός νωρίτερα συναντήθηκε με τον Επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος της Ένωσης, Άντριους Κουμπίλιος, αλλά και με τον Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιώχαν Βάντεφουλ.
4: Ακριβώς να πούμε για την συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας. Σε επίκεντρες συνομιλίες βρέθηκαν οι περιφερειακές εξελίξεις αλλά και οι αναφορές, ιδιαίτερα έφαση στο Λίβανο, το Ιράν και τη γενικότερη αστάθεια στην περιοχή. Ιδιαίτερα αναφορά έγινε για τη σημασία της ελεύθερης ναυτιλιακής, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, ιδίως στην Ορμούζ, Ορμούς, με τον Πρωθυπουργό να τονίζει πως πρόκειται για ένα κρίσιμο ζήτημα τόσο για την Ευρώπη όσο και τη διεθνή σταθερότητα, αλλά και βέβαια και του ρόλου της Ελλάδας στην διεθνή ναυτιλία, και υπογράμμισε την ανάγκη η Ευρώπη να έχει πιο ενεργή παρουσία την επόμενη μέρα μιας ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας. Όσον αφορά τη συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος, στο τραπέζι βρέθηκαν η επιτάχυνση ευρωπαϊκής αμυντικής ετοιμότητας και ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2030. Και ο Πρωθυπουργός, αφού παρουσίασε το ελληνικό πρόγραμμα εξοπλισμού και ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, σημείωσε πως η Ελλάδα δεν περιορίζεται μόνο στην αύξηση των αμυντικών δαπανών, αλλά επιδιώκει ενεργό ρόλο σε διαμόρφωση μιας πιο συντονισμένης ευρωπαϊκής πολιτικής προμηθειών και ανάπτυξης νέων δεδοτήτων.
0: Άγι, να σε ευχαριστήσουμε. Πολυήμερη η επίσκεψη στη χώρα μας πραγματοποιεί από σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Ο Παναγιώτατος θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και πολιτικούς ηγέτες. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η ειδική τελετή που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων, που θα απονεμηθεί τιμητική διάκριση στον Οικουμενικό Πατριάρχη για τη διαχρονική του προσφορά στην προστασία του περιβάλλοντος. Ο Βαγγέλης Σαρίς είναι εδώ στο στούντιο κοντά μας και μας ενημερώνει σχετικά.
5: Να πούμε, Θάνο, ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος έφτασε στη χώρα μας για αυτή την πολυήμερη επίσκεψη, όπου μεταξύ άλλων θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό αλλά και πολιτικούς αρχηγούς. Έφτασε έχοντας και δέχθηκε τιμές αρχηγού κράτους στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Από στρατιωτικό άγημα, παρουσία του Προέδρου της Βουλής, του κ. Καχλαμάνη, και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφίας Κεραμέως. Περίπου στις 6 μετέβη στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών, συναντήθηκε μέσα σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο. Έφτασε στην Αρχιεπισκοπή έπειτα από ολιγόωρη ανάπαυση στο κέντρο της Αθήνας, και έπειτα από την Αρχιεπισκοπή ο Οικουμενικός Πατριάρχης πήγε στο Δημαρχιακό Μέγαρο του Δήμου Αθηναίων, όπου και είναι σε εξέλιξη η απονομή της τιμητικής διάκρισης προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Αύριο, 27 χρόνια μετά την πρώτη του ομιλία το 1999 στην Ολομέλεια, ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα απευθυνθεί το μεσημέρι σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Βουλής. Η ιστορική σημασία συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί παρουσία και του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου Τασούλα. Και να πούμε ότι είναι πυκνό συνολικά το πρόγραμμα που θα έχει μέχρι και την Παρασκευή στην χώρα μας ο Οικουμενικός Πατριάρχης Θάνο.
0: Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στις διεθνείς ειδήσεις θα περάσουμε και πάλι στην πηξίδα του κόσμου και στην υπόθεση θρίλερ με το πλοίο κρουαζιέρας που πλέει στον Ατλαντικό, αντιμετωπίζοντας κρούσματα χανταϊού που ήδη έχει προκαλέσει 3 θανάτους. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι στο στούντιο με το ρεπορτάζ που προκαλεί προβληματισμό και αρκετά ερωτήματα. Δημήτρη.
6: Πολύ σωστά, Θάνο. Πριν πω γι' αυτό, να σου πω ότι σχετικά με την είδηση με την κληψία που αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζού στο κέντρο της ανατολικογερμανικής πόλης, 2 νεκροί, 8 τραυματίες παραμένει ο μέχρι στιγμής απολογισμός. Η νεότερη εξέλιξη, όπως μεταδίδει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, είναι ότι συνελήφθη ο οδηγός και ο δήμαρχος ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει πλέον συναγερμός. Αυτά για το follow-up αυτής της είδησης. Τώρα, αναφορικά με το πλοίο, στην πρώτη ανακοίνωση που εξέδωσε για αυτή την κατάσταση κρίσης, η Ocean Wide Expeditions επιβεβαίωσε ότι αντιμετωπίζει μια σοβαρή ιατρική κατάσταση επί του πλοίου MV Hondius, το οποίο μετέβαινε από την Ουσουάια στην Αργεντινή, στο πράσινο ακροτήρι ανοιχτά το οποίο βρίσκεται τώρα. Η εταιρεία επιβεβαίωσε του θανάτου 3 ανθρώπων, 2 ήταν Ολλανδοί, ενώ η υπηκότητα του τρίτου δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή. Ένα επιβάτη βρίσκεται σε μονάδα εντατική θεραπεία στο Johannesburg και 2 ακόμη χρήζουν επίγουσα ιατρική φροντίδα, Θάνο. Μολονό την ντόπιοι γιατροί πήγαν στο πλοίο ανοιχτά των ακτών του πράσινου ακροτηρίου για να αξιολογούσουν την κατάσταση της υγείας δύο ασθενών. Δεν δόθηκε καμία έγκριση για να τους μεταφέρουν στην ξηρά.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, να πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, την καλή συνάδελφο που καλύπτει τα θέματα του Υπουργείου Υγείας, να μας πει για αυτόν τον ιό, πώς μεταδίδεται, με τι συμπτώματα, πόσο κινδυνεύουμε. Ειρήνη, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
0: Τι είναι αυτός ο χανταϊός?
7: Τρεις άνθρωποι, να σου πω, ότι έχασαν τη ζωή τους μετά από αυτήν την ανεξήγητη έκθεση του χανταϊού. Ο χανταϊός υπάρχει στον πλανήτη Γη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πήρε αυτό το όνομα γιατί για πρώτη φορά περιγράφηκε στον εμφύλιο πόλεμο της Κορέας, όταν μολύνθηκαν στρατεύματα των Αμερικανών

0: αυτός ο ιός προσβάλλει δέρμα και κάνει μελανιές, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε και αιμορραγίες. Κάποιοι από την οικογένεια των χαταϊών, διότι δεν είναι μόνο ένας, είναι πολλοί, μπορεί να προσβάλλουν τα νεφρά και τους πνεύμονες και έτσι να προκληθεί πιο σοβαρή νόσηση. Μπορεί να ξεκινήσει σαν μια απλή γρήπη και να προκαλέσει ψηλό, πυρετό, έντονο πονοκέφαλο και πόνο στην κοιλιά. Mm-hmm. Πώς μπορεί να μολυνθεί τώρα κάποιος? Κυρίως από τα τροκτικά, ποντίκια και ρουραίους που αφήνουν κρίση και περιπτώματα στο περιβάλλον, είτε αν πιάσουν, είτε αν εισπνεύσουν τη μουρισμένη σκόνη που δημιουργούν τα περιπτώματά τους. Να σου πω ότι η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι εξαιρετικά σπάνια.
1: Από ζώο σε άνθρωπο, δηλαδή αν ένα ζωάκι, ένα σκυλάκι, ένα γατάκι μυρίσει αυτά τα περιπτώματα, μπορεί να το μεταφέρει στον άνθρωπο?
0: Δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής τέτοιου τους περιστατικά, διότι γίνεται κυρίως από τα τροκτικά στον άνθρωπο, ενώ οι περιπτώσεις που είναι από άνθρωπο σε άνθρωπο η μετάδοση είναι πάρα πολύ σπάνιες.
1: Υπάρχει θεραπεία για αυτό τον ιό? Υπάρχουν
0: δεν
1: θεραπείες?
0: Υπάρχει εμβόλιο, δεν υπάρχει, όχι, δεν υπάρχει ούτε εμβόλιο ούτε θεραπεία, παρά μόνο αν ο ασθενής είναι σε πολύ βαριά κατάσταση μπορεί να χρειαστεί να νοσηλευτεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Και αν εκτεθούμε βέβαια σε αυτό το στα περιπτώματα των τροκτικών και εκδηλωθούν και κάποια συμπτώματα, φυσικά πρέπει να ζητήσουμε ιατρική συμβουλή.
1: Πόσο ανησυχούν οι επιστήμονες, γιατί περάσαμε πρόσφατα την πανδημία και το μυαλό όλων παραπέμπει σε εκείνες τις καταστάσεις, πόσο υπάρχει ανησυχία για ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ο κίνδυνος εξάπλωσης αυτού του ιού?
0: Σύμφωνα με τους επιστήμονες δεν υπάρχει μεγάλος κίνδυνος εξάπλωσης. Να σου πω μάλιστα ότι και αυτό που αναφέρει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο οποίος έχει ενεργοποιήσει μηχανισμούς επιτήρησης από την πρώτη στιγμή, λέει ότι ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό παραμένει χαμηλός και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας ούτε ανάγκη για τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς τώρα στην περίπτωση αυτή με το κρουαζιερόπλοιο.
1: Αυτά λοιπόν για τον χανταϊό, έτσι, σωστά το λέμε. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Ειρήνη, για το ρεπορτάζ. Δημήτρη, δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις.
2: Ναι, ήθελα να προσθέσω ότι μολονότι οι ντόπιοι γιατροί πήγαν στο πλοίο ανοιχτά των ακτών του πράσινου ελοκτηρίου για να αξιολογούσουν την κατάσταση, δεν δόθηκε καμία έγκριση για να τους μεταφέρουν στην Ξηρά, κάτι το οποίο προκαλεί μια μικρή ανησυχία. Η εταιρεία τώρα διαχείρισης του πλοίου διευκρίνησε ότι ο επιβάτης που βρίσκεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Johannesburg επιβεβαιώθηκε ότι έχει προσβλωθεί από χανταϊό, μια ασθένεια που, όπως μας είπε και η ρεπόρτερ μας του Υπουργείου Υγείας, μεταδίδεται εν γέννη στον άνθρωπο από τα τροκτικά. Ωστόσο, ακόμη δεν έχει εξακριβωθεί αν ο ιός αυτός ευθύνεται για τους τρεις θανάτους, σημείωσε η Oceanwide Expeditions. Θάνο.
1: Λοιπόν, τελευταία είδηση, της τελευταίας στιγμής μάλλον, δημοσκόπηση Opinion Poll, στο 31,2% η Νέα Δημοκρατία με προβάδισμα 16,8 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ, ανέβηκε στο 12,6% το άλλο κόμμα και βεβαίως πολλές κρίσεις για την κυρία Καριστιανού και για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Θα τα πούμε αυτά στην πορεία. Και ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
3: Την Τρίτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο πυκνές στα ηπειρωτικά ορεινά από το μεσημέρι, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές στα δυτικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρειο-βορειοδυτική 4 με 5 και στα νότιο-ανατολικά 6 με 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει περισσότερες περιοχές της χώρας στους 23 με 26 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αίθριος καιρός. Οι άνεμοι αρχικά βόρειοι θα στραφούν σε νότιους έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 12 έως 25 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχή συνταξία, Βαγγέλης Αρίας, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Παναγιώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.
4: Η ώρα είναι 8.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Η Ουάσιγκτον έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για να διασφαλίσει τη διέλευση πλοίων μέσα στα στενά του Ορμούς, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών Σκοτ Μπέσεντ, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι ασκεί έλεγχο στη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό. Μιλώντας στο Fox News, υποστήριξε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν πλήρη έλεγχο στο στενό, τονίζοντας ότι εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε το άνοιγμα του στενού. Το Ιράν δεν το ελέγχει και είναι ανησυχητικό το ότι υιοθετεί τη δική του προπαγάνδα, προσθέτοντας ότι η αμερικανική στάση συνοψίζεται στο δόγμα «απαντάμε με πειρά μόνο εφόσον δεχτούμε επίθεση». Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν είχαν διαψεύσει νωρίτερα τους ισχυρισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών περί αποκατάστασης της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, αναφέροντας ότι ούτε ένα εμπορικό πλοίο ή δεξαμενόπλοιο δεν έχει περάσει από τη στρατηγική θαλάσσια δίωδο τις τελευταίες ώρες. Σε δηλώσεις που μετέδωσε το πρακτορείο Τασνίμ, χαρακτήρισαν τις σχετικές αναφορές Αμερικανών αξιωματούχων αβάσιμες και ολοκληρωτικά ψευδείς, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον για παραπληροφόρηση αναφορικά με την κατάσταση στην περιοχή. Η ανακοίνωση έρχεται σε άμεση αντίθεση με τις δηλώσεις της ΣΕΝΤΚΟΜ και των Αμερικανών αξιωματούχων, οι οποίοι έκαναν λόγο για επιτυχή διέλευση εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Συναγερμός έχει σημάνει στο κέντρο της Λειψίας, όταν κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 2 άτομα και να τραυματιστούν 8. Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στην πόλη. Η αβεβαιότητα και η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα καθορίσει τον οικονομικό αντίκτυπο στην Ευρώπη, δήλωσε από τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Περακάκης. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση του αντίκτυπου της κρίσης, τα οποία πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα, επισήμανε και τόνισε ότι η ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς είναι απαραίτητη και η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει διπλωματικές πρωτοβουλίες για τη διατήρηση της ανοιχτής πρόσβασης. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας να διερευνηθούν οι 87 επαληθευμένες παρακολουθήσεις, η ενδεχόμενη εμπλοκή της ΕΥΠ και ο τρόπος χρηματοδότησης και διαχείρισης του παράνομου λογισμικού. Στη πρόταση γίνεται επίσης αναφορά σε πιθανή συγκάλυψη της αρχικής κοινοβουλευτικής έρευνας, ενώ ζητείται να εξεταστεί αν υπήρχε γνώση ή συντονισμός από το πρωθυπουργικό περιβάλλον και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο για τα πανωτόκια, διευκρίνησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενο στο νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ που βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα και τις καταχρηστικές συμπεριφορές. Μιλώντας στο Earth News Radio, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, σχολίασε ότι οι παλιοί δανειολήπτες, που είναι η πλειοψηφία, θα παραμείνουν ανυπεράσπιστοι στις καταχρηστικές πρακτικές των φαντς και των τραπεζών. Ασύλληπτοι παραμένουν οι δράστες του αιματηρού επεισοδίου μεταξύ νεαρών χθες στην περιοχή του Νέου Κόσμου, από το οποίο τραυματίστηκε από μαχαίρι ένας 15χρονος με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Περίπου στις 10 το βράδυ, ομάδα 10 ατόμων προσέγγισε τον ανήλικο και άλλους 3 νεαρούς και στη συνέχεια τους επιτέθηκε.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά ήθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί στην Αττική από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ρωμαίος,
5: Γιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα. Έργο παλιό.
5: Ασύγχρονο.
4: Που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
4: Ρωμαίο Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας.
5: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
5: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Comic-Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Από τους Waterboys, The Hole of the Moon, ολόκληρο το φεγγάρι, μη βιάζεστε, 4 του μηνός είναι ακόμα, σε 27 μέρες θα δούμε το φεγγάρι ολόκληρο. Η επόμενη πανσέληνος μάλιστα, γνωστή και ως το φεγγάρι των λουλουδιών, αναμένεται να κορυφωθεί την Κυριακή 31 Μαΐου 2026. Θα είναι η εντυπωσιακή πανσέληνος του Μαΐου που θα φωτίσει τον νυχτερινό ουρανό μας.

Ίσως να με έχετε μάθει λιγάκι, σιγά σιγά πάντα γυρεύω κάτι που να προσμένουμε σε αυτό. Μπορεί να είναι κάτι πεζό, όπως ένας ποδοσφαιρικός αγώνας ένα μήνα που θα πάρει η ομάδα μου η Arsenal το πρωτάθλημα στην Αγγλία, η αποφύτιση ενός παιδιού από το πανεπιστήμιο, η συναυλία του αγαπημένου μου ρόκερ στο Λυκαβητό, ένα Σαββατοκύριακο στη Σύρο. Στην τύχη τα λέω αυτά, τίποτα δεν έχει προγραμματιστεί, αρκεί το όνειρο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν 8 με 9 στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και με το ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας, όπου στην κουβέντα μας σήμερα με την κυρία Βάσο Κιντή, λίγο μετά τις και μισή, ομότιμη καθηγήτρια φιλοσοφίας της επιστήμης και αναλυτικής φιλοσοφίας στο τμήμα ιστορίας και φιλοσοφίας της επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, θα αναφερθούμε στα επεισόδια πάλι στα πανεπιστήμια, μήπως καταλάβουμε όσο γίνεται δηλαδή, πρώτον, τι κερδίζουν με το να προπυλακίζουν το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και να ξυλοκοπούν τον Μπρίτανη, και δεύτερον, γιατί δεν είναι στη φυλακή αυτή. Όπως σίγουρα θα είμαι και εγώ αν πάω σε όποια χώρα της Ευρώπης, αν καταφέρω να μπω σε οποιοδήποτε πανεπιστημιούπολη χωρίς ταυτότητα σπουδών ή διδασκαλίας. Η ανάρτηση της ημέρας από τον Οδυσσέα Ιωάννου, έναν άνθρωπο που εκτιμώ πάρα πολύ και για τις απόψεις του, ασχέτως αν κάποτε διαφέρουν από τις δικές μου, οπωσδήποτε για την ποίηση και την στιχουργική του. Σήμερα ξεχωρίζω ένα απόσπασμα από άρθρο του στο News 24/7 με τίτλο «Δεν αντέχεται η έλλειψη δικαιοσύνης». Να, ένα απόσπασμα. Λοιπόν, τι ακριβώς τρέχει με την δικαιοσύνη στη χώρα μας, αναρωτιέται ο Οδυσσέας. Δεν είναι ιδέα μας, δεν είμαστε τρελοί, υπάρχει θέμα. Πώς γίνεται και σε όλα τα σοβαρά τους προλαβαίνουν οι Ευρωπαίοι συνάδελφοί τους? Πώς γίνεται να μην έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια τίποτε από τους ίδιους? Πώς γίνεται σε μια χώρα που σύμφωνα και με διεθνή παρατηρητήρια η διαφθορά έχει πάει σε άλλες πίστες να πριονίζουν έναν όσο βασικό πυλώνα της δημοκρατίας και να μην κουνιέται φύλο? Η μη είδηση της ημέρας, ότι παραιτήθηκε ο Χάρης Καστανίδης από το ΠΑΣΟΚ. Η σκέψη της ημέρας στον καθρέφτη μας σήμερα, λίγο αργότερα, από τον μουσικοσυνθέτη μας και ταξιδευτή των θαλασσών, Δημήτρη Κονομάκη, ο οποίος, κοίτα να δεις τώρα που θα πούνε τώρα ότι συνεννοηθήκαμε κιόλας. Εγώ που αναφέρθηκα στα καλόπεδα της Θεσσαλονίκης που ξυλοκόπησαν τον Πρίτανη, και ο Δημήτρης που μόλις έλαβα το πόνημά του με τίτλο «Ο Χάιζενμπεργκ και εγώ». Ούτε που πήγε η σκέψη μου στο ότι καταπιαστήκαμε και οι δύο στην κουβέντα που κάναμε με την κυρία, που θα κάνουμε με την κυρία Βάσο Κιντή, ακριβώς για αυτούς τους ας μην πω τι. Πρόσωπο της ημέρας είναι ο οικουμενικός μας Πατριάρχης, ο κύριος Βαρθολομαίος, που είναι στην Ελλάδα και αύριο αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον η ομιλία του στην Βουλή των Ελλήνων. Ας πάμε λοιπόν τώρα εντάχει στα μέτωπα των πολέμων, 1531 ημέρες πολέμου στην Ουκρανία, 941 μέρες από τη σφαγή της Χαμάς την 7η Δεκάτου 23 σε δύο εβραϊκούς οικισμούς, που ήταν η αφορμή για την έναρξη του πολέμου στην Παλαιστίνη. Έχει ολοκληρωθεί η ανταλλαγή Ισραηλινών ομήρων και φυλακισμένων της Χαμάς. Δεν υπάρχουν εχθροπραξίες επί του παρόντος εκεί, αλλά μια πολύ σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στην Γάζα που μοιάζει με έρημο τοπίο. 126 μέρες από τον πρώτο ξεσηκωμό, με συγχωρείτε, του κόσμου στο Ιράν, 67η μέρα από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κήρυξαν πόλεμο στο Ιράν. Από την πρώτη μέρα σκοτώθηκε ο πνευματικός ηγέτης της χώρας, ο Χαμενεΐ, όταν οι Ισραηλινοί βομβάρδισαν την περιοχή όπου εκείνος είχε την κατοικία του. Από το άλλο μέτωπο του πολέμου, στην Ουκρανία, η Ουκρανία εξαπέλυσε την Κυριακή κύμα επιθέσεων εναντίον ρωσικών πετρελαϊκών στόχων, χτυπώντας το βασικό λιμάνι Πριμόρσκ στην Βαλτική θάλασσα και τρία πλοία που η Ουκρανία ισχυρίζεται ότι χρησιμοποιήθηκαν παράνομα για τη μεταφορά ρωσικού αργού πετρελαίου. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις άλλοι τραυματίστηκαν καθώς ρωσικά μη επανδρομένα αεροσκάφη έπληξαν τη νότια περιοχή της Οδυσσού της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας προς Κυριακή, όπως ανέφερε η Ουκρανική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης. Τη νύχτα της Κυριακής η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία με 269 drones και βαλιστικούς πυράβλους, σύμφωνα με την Ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, εκ των οποίων 249 drones εξουδετερώθηκαν ή κατερρύφθησαν. Και το γλυπτό Origami Deer της Ζάνα Καντίροβα φτάνει στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι, καθοδόν προς τη Βενετία, στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας, όπως λέγονται, του θέματος του Ουκρανικού περιπτέρου στην 61η Biennale της Βενετίας, από 9 Μαΐου έως και 22 Νοεμβρίου του 26. Το ελάφι, κατασκευασμένο από αλουμίνιο, εγκαταστάθηκε αρχικά το 2019 στη θέση ενός αποσυναρμολογημένου σοβιετικού αεροσκάφους με πυρηνική ικανότητα στο Ποκρόφσκ στην περιοχή του Ντονέτσκ και εκενώθηκε από την πρώτη γραμμή το 2024. Τώρα έχει γίνει σύμβολο ελπίδας το επικό ταξίδι του ελαφιού Origami της Ουκρανίας στην Biennale της Βενετίας. Και τέλος, ο πρόεδρος Ζελένσκι ευχαρίστησε το βασιλιά Κάρολο της Αγγλίας για τα δυνατά του λόγια, όπως είπε, σχετικά με την άμυνα της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ είμαστε λοιπόν, στην φροντίδα του ήχου μας είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην παραγωγή της εκπομπής η Βούλα Κουλισοπούλου, στα λίγα υπόλοιπα ο Μιλών, που επίσης επιλέγει εντελώς αυθαιρέτως μουσικές και τραγούδια. Και τώρα, 21 λεπτά μετά τις 8, θα καλησπερίσω τον πρώτο μου καλεσμένο, που είναι ο Παναγιώτης Κακολύρης. Έχει εργαστεί ως αρθρογράφος, δημοσιογράφος, αναλυτής ειδήσεων και αρχισυντάκτης σε πολλά ελληνικά και διεθνή έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, όπως το Πρόταγκον, την Ευρωπαϊκή Εφημερίδα, το ραδιόφωνο Flash 96, το Αλφα Τηλεόραση και άλλα. Πέραν αυτών όμως, είναι εκλεγμένο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πολιτικών Ιδρυμάτων, με έδρα της Βρυξέλλες, και πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας για το Μέλλον της Ευρώπης. Τον καλησπερίζω και ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη, που είσαι μαζί μας απόψε.
1: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, Παναγιώτη μου, τι ξεχωρίζεις εσύ από την ημέρα που τελειώνει σε λίγο ή από τις ημέρες, αν θέλεις, ως σημαντικά και εδώ αλλά και στο εξωτερικό?
1: Κοίταξε, από την ημέρα που τελειώνει νομίζω ότι μπορώ να ξεχωρίσω λίγο τα θέματα της Μέσης Ανατολής. Βλέπουμε δηλαδή ότι το χάος συνεχίζει να παραμένει ως μια βασική παράμετρος και νομίζω ότι αυτό είναι και ένα συμπέρασμα που θα πρέπει να συμβιβαστούμε όλοι με αυτό, ότι δηλαδή ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος έχει πολλά χαρακτηριστικά αβεβαιότητας και θα συνεχίσει να έχει τέτοια χαρακτηριστικά το επόμενο διάστημα. Δηλαδή θα πρέπει να συμβιβαστούμε ότι, χωρίς να νοσταλγούμε το παρελθόν που τα πράγματα ήταν κάπως πιο ξεκάθαρα, πρέπει να συμβιβαστούμε σε αυτή την ιδέα ότι τα πράγματα έτσι έχουν και θα πρέπει να πορευτούμε με βάση αυτά και να δούμε πώς θα μπορέσουμε να καθορίσουμε τη δική μας ατζέντα, όποιοι και αν είμαστε εμείς.
0: Το χάος αναφέρεται στους Άραβες, στην περιοχή εκεί, ή αναμένουμε ίσως και κάποια άλλη παρέμβαση από, δεν ξέρω, αν είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή αλλού?
1: Το πρόβλημα με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ότι δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη με το τι είναι αυτό το οποίο θέλει να κάνει ο πρόεδρος Τραμπ και κυρίως πώς θέλει να το κάνει. Δηλαδή έχουμε δει ότι σε όλη αυτή τη διάρκεια της κρίσης με το Ιράν υπάρχει μια τρομερή ανακολουθία και μια τρομερή αμφιθυμία από την πλευρά του Αμερικανού Προέδρου. Δηλαδή σε κάθε post που κάνει στο Truth Social έχει και μια διαφορετική εξωτερική πολιτική. Αυτό είναι κάτι καινούριο, όχι μόνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και για το βαθύ κράτος στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν θα μπορούσαμε να το πούμε, στην Ουάσιγκτον, αλλά και για τον υπόλοιπο κόσμο που είχε μάθει τις Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν, την εξωτερική πολιτική, να έχουν κάποια άλλα χαρακτηριστικά. Είτε συμφωνούσες είτε διαφωνούσες, να έχουν κάποια χαρακτηριστικά κάποιας θεμελιώδους σταθερότητας. Αυτή η σταθερότητα πλέον εκλείπει.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Ο Τραμπ, ξέρουμε ότι είναι απροσδόκητος, δηλαδή δεν ξέρει κανείς πώς θα ξυπνήσει το πρωί να πάρει αποφάσεις. Στη δική μας την περιοχή, εδώ στο Αιγαίο, στην Κύπρο, στις σχέσεις μας με την Τουρκία, μέχρι στιγμής η Αμερική δεν έχει πάρει κάποια θέση από αυτού. Περιμένουμε κάτι ή είμαστε σχετικά ασφαλείς?
1: Θα σου έλεγα ότι έχει πάρει κάποια θέση, υπό την έννοια ότι παρά το ότι όταν εξελέγει ο πρόεδρος Τραμπ με δεδομένο ότι έχει μια κοινή ρητορική και μια κοινή κοσμοαντίληψη και πολιτικά αλλά και γενικότερα με τον κύριο Ερντογάν, θεωρούσαμε ότι αυτό θα οδηγούσε τις Ηνωμένες Πολιτείες πιο κοντά στην Τουρκία σε μια σειρά από ανοιχτά θέματα τα οποία υπάρχουν. Όμως βλέπουμε ότι αυτό δεν συμβαίνει, δηλαδή η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει καταφέρει, αξιοποιώντας το κομμάτι της ενέργειας, πρέπει να πούμε, να καταφέρει να βρει όχι μόνο διάδρους επικοινωνίας, αλλά κυρίως να δημιουργήσει αμοιβαίο συμφέρον με τις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή, προκειμένου να μπορέσει να υπηρετεί στα εθνικά συμφέροντα. Άρα νομίζω ότι έχουμε πετύχει σημαντικά πράγματα σε αυτή την κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, το μεγαλύτερο επίτευγμα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής είναι ότι καταφέρνει να κάνει μια πιο πολυδιάστατη, θα σου έλεγα, προσέγγιση. Δηλαδή, καταφέρνει να είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες ικανοποιημένες και ταυτόχρονα να εφαρμόζουμε, να εξοπλίζουμε το ναυτικό μας με γαλλικά πλοία, με γαλλικά αεροπλάνα, να έχουμε αυτή την ενισχυμένη συμμαχία με τη Γαλλία που είναι κόκκινο πανί για τον πρόεδρο Τραμπ. Αυτό απαιτεί αρκετούς λεπτούς ελιγμούς που φαίνεται ότι η ελληνική κυβέρνηση τους έχει καταφέρει μέχρι στιγμής ή τους καταφέρνει μέχρι στιγμής.
0: Θα ήθελα πολύ να άκουγα από σένα και για τον ρόλο της Ευρώπης, που ξέρω ότι καταγίνεσαι και με αυτό. Εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πολιτικών Ιδρυμάτων, μέδρα της Βρυξέλλες, και πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας για το Μέλλον της Ευρώπης. Τι συζητάμε εκεί και πώς βλέπουμε το μέλλον της Ευρώπης με τα σημερινά δεδομένα, τα γεωπολιτικά παντού?
1: Θα πρέπει καταρχάς να κάνουμε την αναγνώριση ότι η Ευρώπη έχει αντιδράσει σε αυτά τα οποία συμβαίνουν. Αυτή είναι η μία διαπίστωση.
0: Δεν είναι απ' έξω, δηλαδή, όπως λέγεται από πολλούς, ότι είναι σχεδόν απαθής.
1: Έχει αντιδράσει στο μέτρο που μπορεί. Ξέρεις, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τι είναι αυτό το οποίο περιμένουμε από την Ευρώπη. Πολλές φορές λέμε η Ευρώπη. Τι είναι η Ευρώπη? Η Ευρώπη είναι τα μέλη της.
0: Επιδοτήσεις,
1: η Ευρώπη δεν είναι κάτι άλλο. Εάν δεν δώσουμε στην Ευρώπη τις εξουσίες και τη δυνατότητα προκειμένου να μπορέσει να λάβει αποφάσεις, εάν δηλαδή τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν ελπίζουν ότι θα υπηρετήσουν τις εθνικές τους πολιτικές μέσα από την ευρωπαϊκή πολιτική, τότε οδηγούμαστε σε αδιέξοδο. Δηλαδή, είδαμε τι έγινε με τον Όρμπαν, ο οποίος επί χρόνια έβαζε φρένο στην Ευρώπη. Τώρα είμαστε σε μια άλλη φάση και θα σου έλεγα ότι υπάρχει και ένα παράθυρο ευκαιρίας αυτή τη στιγμή, ακριβώς μετά τον Όρμπαν και πριν τις γαλλικές προεδρικές εκλογές, προκειμένου η Ευρώπη να κάνει κάποια βήματα. Έχουν γίνει ήδη κάποια βήματα, όχι επαρκή βεβαίως, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε δώσει και στην Ευρώπη, σε αυτό που λέμε Ευρώπη, στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, τη δυνατότητα να κάνει αυτά τα οποία θα θέλαμε να κάνει. Δηλαδή θέλουμε μια Ευρώπη η οποία να παίρνει γρήγορες αποφάσεις. Αυτή είναι μια κοινή προσέγγιση. Πράγματι, να παίρνει γρήγορες αποφάσεις. Αλλά τι αποφάσεις θα είναι αυτές? Δηλαδή θα μαζεύονται οι τρεις μεγάλοι και θα αποφασίζουν στα γρήγορα ώστε να απαντούν στον Τραμπ? Αυτό εμάς που είμαστε μια μεσαία χώρα μας συμφέρει? Δηλαδή εμείς θέλουμε μια Ευρώπη η οποία να παίρνει γρήγορες αποφάσεις? Θα πρέπει να το σκεφτούμε καλά αν το θέλουμε.
0: Ακριβώς. Τελευταία.
1: Και δεν μπαίνει και στο δημόσιο διάλογο αυτό. Δηλαδή, πολλές φορές και στην Ελλάδα το βλέπω. Απαιτούμε από την Ευρώπη πράγματα, αλλά απαιτούμε όλη η Ευρώπη να κάνει, να υπηρετεί τα δικά μας εθνικά συμφέροντα με γρήγορη ταχύτητα, με μεγάλη αποτελεσματικότητα. Όλο αυτό δεν γίνεται. Πρέπει κάτι να θυσιάσουμε και να είμαστε αποφασισμένοι ότι θα θυσιάσουμε κάτι από όλα αυτά.
0: Μάλιστα. Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε μαζί. Δεν την έχουμε τελειώσει. Οπωσδήποτε θα σε ενοχλήσουμε και πάλι για να συζητήσουμε και τα δικά μας εδώ στην Ελλάδα. Τώρα πού βρίσκεσαι, πού σε πετύχαμε, κινείσαι μεταξύ Αθήνας και Βρυξελών ή...
1: Είμαι κυρίως στην Αθήνα τώρα, σε Βρυξέλλες πηγαίνω την άλλη εβδομάδα.
0: Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ Παναγιώτη, θα τα ξαναπούμε πάλι.
1: Μεγάλη χαρά.
0: Ήταν ο Παναγιώτης Κακολύρης, έχει εργαστεί ως αρθρογράφος, δημοσιογράφος, αναλυτής ειδήσεων και αρχισυντάκτης σε πολλά ελληνικά και διεθνή έντυπα. Θα πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και μη φύγετε, αμέσως μετά έχουμε καλεσμένη μας την κυρία Βάσο Κιντή, ομότιμη καθηγήτρια φιλοσοφίας της επιστήμης.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το Ιράν θα σβηστεί από προσώπου υγιής αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ με δήλωσή του στο Fox News. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν 6 μικρά ιρανικά σκάφη, ενώ αναχέτησαν ντρόνους και πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, δήλωσε σήμερα ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής αμερικανικής στρατιωτικής διοίκησης στη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Διαψεύδουν οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν τους ισχυρισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών περί αποκατάστασης της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, αναφέροντας ότι ούτε ένα εμπορικό πλοίο ή δεξαμενόπλοιο δεν έχει περάσει από τη στρατηγική θαλάσσια δίωδο τις τελευταίες ώρες. Η συζήτηση είναι διαφορετική αν αντιμετωπίζουμε μια κρίση διάρκειας 2 εβδομάδων και διαφορετική όταν η κρίση έχει διάρκεια 2 ή 3 μηνών, και προφανώς αυτό θα επηρεάσει και την ευρωπαϊκή αντίδραση, τόνισε δηλώσεις του σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Περακάκης. Αρνητική απάντηση της κυβέρνησης στο αίτημα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόταση για εξεταστική για τις υποκλοπές κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Παρατείνεται το καθεστώς έκτακτης ανάγκης σε Αστυπάλια και Πάτμο λόγω λειψιδρίας για 3 μήνες με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα Επιρωτικά, έως 25 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεως σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Δέκατος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής, αναδεικνύοντας τον ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός, κεντρική πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και ηλικία, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπε στο www.agiaparaskevi.gr. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Αυτή είναι η κλασική μας μινιατούρα σήμερα που πάντα μας φέρνει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μίκης Θεοδωράκης, ραψοδία για κιθάρα και ορχήστρα σε ρυθμό λέντο και αλέγκρο. Τι έχει γράψει αυτός ο άνθρωπος αλήθεια? Λαϊκά θέλεις, μπαλάντες θέλεις, κλασικά θέλεις, τα πάντα εδώ. Με αυτό θα καλησπερίσω την επόμενη καλεσμένη μας, που είναι η κυρία Βάσο Κιντή, ομότιμη καθηγήτρια φιλοσοφίας της επιστήμης και αναλυτικής φιλοσοφίας στο τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εκτός των άλλων, αν και δεν είμαι βέβαιος ότι αξίζει να μεταδίδουμε τέτοιες ειδήσεις που μάλλον αυτοί που τις δημιουργούν ακριβώς αυτό επιζητούν, τη δημοσιότητα, όπως και να έχει, θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε όσο γίνεται πρώτον τι κερδίζουν με το να προπυλακίζουν το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και να ξυλοκοπούν τον Πρίτανη, και δεύτερον γιατί δεν είναι στη φυλακή, όπως σίγουρα θα είμαι και εγώ αν πάω σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης, αν καταφέρω να μπω σε οποιαδήποτε πανεπιστημιούπολη χωρίς ταυτότητα σπουδών ή διδασκαλίας, θα με πάρουν σηκωτό. Καλησπέρα κυρία Κιντή, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με το τι έχετε εσείς στην εκπομπή σήμερα. Ξεκινάμε το δεύτερο μέρος. Τι έχετε μαζέψει από τις ημέρες, τα γεγονότα που σας έχουν έτσι κάνει εντύπωση ή που θα θέλατε να συζητήσουμε?
1: Νομίζω είχαμε πει να συζητήσουμε αυτό που θίξατε λίγο, ναι, τα προβλήματα στα πανεπιστήμια που σχετίζονται με την ασφάλεια και τη βία. Ναι, είναι ένα διαρκές πρόβλημα στα ελληνικά πανεπιστήμια, δυστυχώς, επί δεκαετίες.
0: Αυτό γιατί δεν μπορεί να τελειώσει? Δηλαδή είναι τόσο μεγάλο, τόσο μεγάλη επιχείρηση να μπουν λίγοι κανόνες εκεί πέρα. Δηλαδή να μην μπορεί να μπει οποιοδήποτε δεν είναι στο πανεπιστήμιο ή δεν έχει δοθεί το όνομά του.
1: Κοιτάξτε, οι κανόνες υπάρχουν πάντα, δηλαδή πάντα αν υπάρχει η βούληση, κυρίως εσωτερικά από τις πανεπιστημιακές αρχές, αν υπάρχει βούληση, οι κανόνες υπάρχουν. Τώρα, θα πρέπει κάπως να δικαιολογήσουμε σε ένα βαθμό για τις πανεπιστημιακές αρχές, διότι με αυτή τη βία διστάζουν να πάρουν και μέτρα, γιατί δεν ξέρουν αν θα είναι οι επόμενοι που θα υποστούν αυτή τη βία, δυστυχώς. Και γι' αυτό εγώ προσωπικά ήμουν πολύ υπέρ του να εισαχθεί αυτό το μέτρο της πανεπιστημιακής αστυνομίας, για να βρίσκεται διαρκώς μέσα στα ιδρύματα, να υπάρχουν σχέδια ασφαλείας, να ξέρει ο καθένας τι πρέπει να κάνει αν του συμβεί κάτι τέτοιο ή κάποια άλλη καταστροφή, πάνω χάρη κάποιος εμπρισμός, κάποιο πλημμύρα, ξέρω, έχουμε εργαστήρια στα πανεπιστήμια. Δεν υπάρχουν τέτοια σχέδια που να τα γνωρίζει η ακαδημαϊκή κοινότητα, όπως συμβαίνει σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου. Και έτσι, ναι, διαιωνίζεται αυτή η κατάσταση. Η κυβέρνηση που πήρε αυτό το μέτρο δίστασε στη συνέχεια να το εφαρμόσει, γιατί ακριβώς υπήρχε μεγάλη αντίδραση και υποθέτω φοβήθηκε κάποιο δυσάρεστο συμβάν που μπορούσε να επιδεινώσει τα πράγματα.
0: Από ποιους υπήρχε αντίδραση?
1: Υπάρχει ακόμα. Υπάρχει από μικρές φοιτητικές ομάδες, ακτιβιστές, δηλαδή ο Θεός να το κάνει, τέλος πάντων, δηλαδή όταν είναι άνθρωποι οι οποίοι τρομοκρατούν, προπυλακίζουν, ασκούν βία, εγώ διστάζω να τους πω και ακτιβιστές. Υπάρχουν αυτοί, υπάρχουν κάποιοι όπως φάνηκε τώρα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης που είναι ακόμα και μέλη ΔΕΠ που τους υποστηρίζουν, και υπάρχουν και πανεπιστημιακές διοικήσεις οι οποίες ειδικά στο παρελθόν περισσότερο διστάζουν να πάρουν οποιοδήποτε μέτρο, οπότε είναι ανεξέλεγκτοι, κάνουν ανά πάση στιγμή ό,τι θέλουν.
0: Από φόβο?
1: Ναι, προφανώς. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις καθηγητών που τους έχουν κρατήσει ομήρους μέσα στο αυτοκίνητό τους, που τους έχουν σκίσει τα λάστιχα, καταστρέφουν τα γραφεία τους, όπως είναι η περίπτωση της κυρίας Νικολαίδου. Παλιότερα ήταν τα γνωστά με τα χτισήματα στα γραφεία των καθηγητών, οι απειλές του τύπου «ξέρουμε που μένεις». Αυτά τα πράγματα είναι αδιανόητα για οποιοδήποτε ίδρυμα, οπουδήποτε στον κόσμο, εκτός από την Ελλάδα. Ναι. Δηλαδή, αυτά δεν μπορείς να τα λες σε συναδέλφους σου στο εξωτερικό. Δεν σε πιστεύουν, νομίζουν ότι παραλογίζεσαι. Ναι.
0: Στο πανεπιστήμιο που ήμουν εγώ στην Αγγλία για αρκετά χρόνια, όταν τους λέγαμε και τους καθηγητές εκεί και τους συναδέλφους μας φοιτητές, και ότι και από τότε γίνονταν αυτές οι εισβολές στα πανεπιστήμια, λέγανε ότι εδώ αν έρθουνε δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουν αυτά που κάνανε εκεί πέρα, λέγοντας ότι δεν μπορεί να μπει μέσα σε πανεπιστήμιο πολύ, τέρμα. Με καμία κυβέρνηση, ούτε να σπάσει πράγματα απ' έξω, διότι υπάρχει αστυνομία. Τώρα,
1: κοιτάξτε, και στο εξωτερικό μπορεί κάποια στιγμή να συμβεί κάτι τέτοιο, δηλαδή όπως έγιναν πρόσφατα τα επεισόδια που έγιναν στις Ηνωμένες Πολιτείες σε πανεπιστήμια, αλλά στη συνέχεια υπάρχουν συνέπειες για όσους πρωταγωνιστούν σε αυτά τα επεισόδια κτλ. Ή επίσης οι διοικήσεις παίρνουν μέτρα και δεν τους επιτρέπουν. Θυμάμαι στην Αγγλία είχε γίνει μια κατάληψη, δεν θυμάμαι σε ποιο πανεπιστήμιο ήταν, και τους είχαν κλείσει το ηλεκτρικό, τους είχαν κλείσει το νερό και μετά φύγανε. Δηλαδή κάπως τα πανεπιστήμια είναι για την ακαδημαϊκή λειτουργία. Η μεγάλη πλειονότητα των φοιτητών, ειδικά στο εξωτερικό που πληρώνει και δίδακτρα, δεν μπορεί να πληρώνει και να μην παίρνει αυτό που υποτίθεται το πανεπιστήμιο πρέπει να τους παρέχει. Και έτσι εκεί υπάρχουν συνέπειες και ο άλλος το ξανασκέφτεται. Εδώ δυστυχώς δεν υπάρχουν συνέπειες, πάλι από φόβο, και σας λέω, σε ένα βαθμό το δικαιολογώ, γιατί αν πάρει κάποιος μια τέτοια απόφαση μπορεί μετά να υποστεί ο ίδιος τις συνέπειες και πρέπει να υπάρχουν κάποια μέτρα για να σε προστατεύουν μετά.
0: Εσείς...
1: Και αυτό, να πω και κάτι ακόμα, συγγνώμη. Είπατε για τις ταυτότητες, αυτό το λένε και συχνά στην Ελλάδα, αλλά το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο κτίριο της διοίκησης, είχαμε διαβάσει παλιότερα, δεν ξέρω αν λειτουργεί ακόμα, ότι είχαν βάλει τουρνικέ και στα οποία θα έπρεπε να μπαίνουμε ταυτότητα. Τώρα μπήκανε πρώτα απ' όλα φοιτητές, από ό,τι έγραφε η ανακοίνωση της Πριτανίας του Απιθύτα. Μπήκαν φοιτητές και καθηγητές, το οποίο σημαίνει ότι αυτοί θα πέρναγαν από τα τουρνικέ. Και εκτός των άλλων, για να μπορείς να ελέγχεις την είσοδο θα πρέπει κάποιος να επιβλέπει αυτά τα τουρνικέ, το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει, όταν κάποιος πάει να παραβιάσει ας πούμε την είσοδο ενώ δεν δικαιούται, να μπορεί να υπάρχουν συνέπειες. Αλλά κάποιοι φύλακες που υπάρχουν τώρα στα πανεπιστήμια δεν έχουν αυτό το δικαίωμα να κάνουν επεμβάσεις τέτοιου τύπου, και άρα γι' αυτό εγώ προσωπικά επιμένω ότι στην κατάσταση που βρισκόμαστε η μόνη λύση είναι αυτή που σας λέω, να η πανεπιστημιακή αστυνομία και να δεχτούν οι διοικήσεις, γιατί και οι διοικήσεις είναι κάπως όμοιροι αυτής της κατάστασης, να συνεργαστούν και να μπορέσουν να υποστηρίξουν αυτά τα σχέδια ασφαλείας.
0: Ναι. Πράγματι. Εγώ καταρχάς εσείς έχετε στο πανεπιστήμιο, είχατε τέτοια φαινόμενα?
1: Κοιτάξτε, εγώ έχω υποστεί στη μακρά διάρκεια της πανεπιστημιακής μου καριέρας 3 τέτοια. Το ένα ήταν, ήμουν επιτηρήτρια σε εξετάσεις άλλου συναδέλφου στο πανεπιστήμιο και ήρθαν άγνωστοι και δεν μας άφησαν να κάνουμε εξετάσεις και αισθάνθηκα πάρα πολύ εκτεθειμένη απέναντι στους φοιτητές που ήταν εκεί, οι οποίοι ήρθαν να εξεταστούν και δεν εξετάστηκαν. Ντράπηκα πάρα πολύ που δεν είχαμε τρόπο να τους προστατεύσουμε. Το δεύτερο ήταν...
0: Και τι, διακόπη η εξέταση?
1: Ναι, δεν έγινε. Δεν μας άφηναν και τους είπα σε αυτούς, ποιοι είστε εσείς? Λέω, μου λένε αλληλέγγυοι. Και τους λέω, δηλαδή, αν έρθουν κάποιοι απ' έξω εδώ από την πολυκατοικία δίπλα και πούνε δεν θα κάνετε μάθημα γιατί είστε αλληλέγγυοι, εμείς πρέπει να το δεχτούμε. Και μου λένε ναι, με ένα θράσος. Και εγώ δεν είχα που να απευθυνθώ για να με προστατεύσουν εμένα και τους φοιτητές. Και σηκωθήκαμε και φύγαμε μαζί με τον καθηγητή που είχε την εξέταση.
0: Επίσης.
1: Αυτό ήταν το ένα. Το δεύτερο ήταν όταν ήμουν στο Συμβούλιο με τον νόμο Διαμαντοπούλου, το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο οποίο ο πρόεδρος ήταν καθηγητής από το MIT, ο κύριος Μπετσιμάς, μέλος ήταν καθηγητής του Princeton, ο κύριος Νεχαμάς, του Harvard, ο κύριος Τσόχος, και ένας από το University of Cincinnati, ο κύριος Davis, ο οποίος βραβεύτηκε από την πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις ανασκαφές στη Μεσσηνία. Mm-hmm. Λοιπόν, μας κλείσανε μέσα και δεν μας άφηναν να φύγουμε. Μας κλείδωσαν μέσα. Και εμείς τότε καλέσαμε την αστυνομία και ήρθε η αστυνομία, τέλος πάντων, μετά από πολλά μάλλον κάποιοι από μέσα από το πανεπιστήμιο έδιωξαν αυτούς τους φοιτητές που ήταν μαζί μας, δηλαδή κάπως τους έβγαλαν με έναν τρόπο, και μετά η αστυνομία μας άνοιξε και βγήκαμε κι εμείς. Αλλά την επόμενη μέρα πήγανε γύρω στα 70 άτομα στο γραφείο μου. Εγώ δεν ήμουν εκεί, αλλά κολλήσανε κάτι, χοκόλλησαν κάποια πράγματα. Αυτά είναι που έχω υποστεί εγώ, τα οποία δεν είναι δραματικά σε σχέση με άλλα που έχουν υποστεί άλλοι συνάδελφοι. Αλλά ο καθένας έχει να διηγηθεί κάποιου τέτοιου τύπου συμβάντα.
0: Το αστείο είναι ότι αυτά τα κάνουν εν ονόματι μιας δημοκρατίας την οποία φαντάζομαι ότι δεν την γνωρίζουν. Αν ήταν σε οποιαδήποτε άλλη χώρα δεν θα τολμούσαν να το κάνουν. Δεν υπάρχει.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κίτη. Άλλη φορά θα προτιμήσω να σας φέρω στο στούντιο μια Παρασκευή να μιλήσουμε για την επιστήμη, για άλλα πράγματα.
1: Α,
0: και όχι
1: καλύτερα.
0: Για τα κλινικά. Καλύτερα. Να είστε καλά. Ναι, σας ευχαριστώ πάρα.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Ήταν η κυρία Βάσο Κιντή, ομότιμη καθηγήτρια φιλοσοφίας της επιστήμης και αναλυτικής φιλοσοφίας στο Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η ώρα τώρα είναι 47 λεπτά μετά τις 8 και θα πάμε τώρα στο ένθετό μας για τα social media με την Βάλια Καϊμάκη. Η μάχη του αιώνα ξεκίνησε στα αμερικανικά δικαστήρια με τον Elon Musk να έχει καταθέσει αγωγή εναντίον του Sam Altman της OpenAI, τεχνητής νοημοσύνης. Η αγωγή του Musk εναντίον του Sam Altman φαινομενικά αφορά την στροφή της OpenAI σε ένα κερδοσκοπικό μοντέλο, αφού ιδρύθηκε για πιο αλτρουιστικούς σκοπούς. Αυτό που πραγματικά έχει σημασία, ωστόσο, είναι αν η μία πλευρά μπορεί να αποκαλύψει επιζήμιες πληροφορίες για την άλλη, σχεδόν ανεξάρτητα από την ετιμιγορία των ενόρκων. Η μεγάλη εικόνα. Ο Altman είναι σε πιο δύσκολη θέση από το Musk. Η Βάλια θα μας δώσει όλο το story και θα μας πει ποιος από τους δύο είναι ο πιο αδύναμος κρίκος. Βάλια μου.
2: Ευτυχώς δεν ρώτησε ποιος είναι πιο καλός από τους δύο.
0: Όχι, με τίποτα.
2: Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να εξηγήσουμε λίγο.
0: Ακριβώς, ναι.
2: Ότι ο Musk ήταν και αυτός μέλος της OpenAI, έτσι. Mm-hmm. Και κάποια στιγμή είδε ότι δεν πήγαινε, δεν τράβαγε και έφυγε. Και τώρα τι έρχεται να τους κατηγορήσει ότι την κάνουν κερδοσκοπική, γιατί ήταν από την αρχή, είχαν βάλει ένα στόχο και λέγανε ότι εμείς θα είμαστε μία μη κερδοσκοπική εταιρεία που θα φτιάχνουμε τεχνολογία και θα την προσφέρουμε στον κόσμο. Mm-hmm. Αυτό ήταν. Ήταν ένα άπιαστο, ας πούμε. Ίσως γιατί και αυτοί δεν πιστεύαν ότι μπορούσαν να φτιάξουν τέτοιο πράγμα πιθανόν, έτσι.
0: Και ο Altman παραβίασε αυτή τη συμφωνία.
2: Λοιπόν, αν θυμάσαι καλά, πριν από 1,5 χρόνο περίπου ήταν, μαζί τα κουβεντιάζαμε, που ο Musk τους έκανε μια μήνυση και έκανε κάτι σαν επιθετικό takeover της εταιρείας και τον είχαν διώξει τον Altman, θυμάσαι, που είχε φύγει ο Altman και τον είχαν διώξει. Βέβαια. Και έγινε χαμός τότε. Και τότε συμφωνήθηκε ότι θα γίνουν δύο πράγματα. Θα γίνει ένα κερδοσκοπικό, αλλά το οποίο θα βρίσκεται υπό την ομπρέλα του μη κερδοσκοπικού οργανισμού. Γιατί δεν γίνεται, έχουν μεγαλώσει, είναι τεράστια εταιρεία. Πώς θα είναι μη κερδοσκοπική, η αλήθεια είναι. Επίσης, παρόλο που ο Musk έρχεται τώρα σε αυτή τη δίκη να μας πει ότι νοιάζεται για τον κόσμο και ότι είναι πάρα πολύ φιλάνθρωπος και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, όλες του ειδικές εταιρείες δεν είναι φιλανθρωπικές.
3: Μάλιστα.
2: Δηλαδή η δική του εταιρεία που έκανε η XAI δεν είναι φιλανθρωπική. Τώρα, τι θα γίνει, είναι μια περίεργη ιστορία, γιατί το διακύβευμα είναι ποιο, να σταματήσει η AI, η OpenAI να είναι κερδοσκοπική. Δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Άρα είναι πολύ δύσκολο τι μπορεί να βγει από αυτή τη δίκη. Αλλά όμως η αλήθεια είναι ότι τώρα χτυπιούνται δύο γίγαντες, έτσι, ναι.
3: Μάλιστα. Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ που καλώς ήρθες κιόλας και καλώς ήρθαμε, καλώς ευρέθημεν που λένε και στην Κύπρο. Να είσαι καλά. Ήταν το ένθετο μας για τα social media με την Βάλια Καϊμάκη. Και θα πάμε τώρα στην σκέψη της ημέρας από τον μουσικοσυνθέτη μας και ταξιδευτή των θαλασσών, τον Δημήτρη Κονομάκη, ο οποίος... Κοίτα να δεις τώρα που θα πούνε ότι συνεννοηθήκαμε κιόλας. Εγώ που αναφέρθηκα στα καλόπεδα της Θεσσαλονίκης που ξυλοκόπησαν τον Πρίτανη και ο Δημήτρης που μόλις έλαβα το πόνημά του με τίτλο «Ο Χάιζενμπεργκ και εγώ», ούτε που πήγε η σκέψη μου στο ότι καταπιαστήκαμε και οι δύο στην κουβέντα που κάναμε με την κυρία Βάσο Κιντή νωρίτερα ακριβώς για αυτούς τους «ας μην πω τι».
4: Αυτές τις μέρες μια ομάδα φοιτητών έστελε πάλι στο νοσοκομείο τον αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, γιατί έτσι. Και το παράρτημα φοιτητών του Ρουβίκονα έγραψε απειλητικά συνθήματα στο σπίτι της συνήθους ύποπτης καθηγήτριας Βάνας Νικολαίδου. Ευτυχώς δεν ήταν εκεί. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση ατάραχη. Εμείς χαλαροί. Και τι έγινε. Συνηθισμένα πράγματα θα μου πείτε. Η κάθε ζωηρή αυτοαποκαλούμενη συλλογικότητα έχει δικαίωμα στη βία. Δικάζει και καταδικάζει, διότι έχει δίκιο, βεβαίως, βεβαίως. Η βεβαιότης δικαιώνει την πράξη. Αυτά λέω, να σου η νοσταλγία, αναπολώ τα φοιτητικά μου χρόνια. Κάναμε κι εμείς κάτι τέτοια, μαχητικοί τότε ρήτορες των αμφιθεάτρων, αναγκαστικά φανατικοί και προφανώς πανταγνώστες, διότι... Ο σωστός φανατικός δεν είναι αυτό που νομίζεις, αγάπη μου, άνευ λόγου και αιτίας δηλαδή. Ο φανατισμός πηγάζει από τη βεβαιότητα της γνώσης επί παντός, την οποία διαθέταμε βεβαίως, βεβαίως. Ίσως να μην το παρακάναμε με τους καθηγητές, παραμέναμε σε λεκτικούς προπυλακισμούς, φασίστα, παρετήσου και τέτοια, αλλά μπορεί και η μνήμη μου να είναι επιλεκτική πια. Όχι ότι οι λέξεις ή τα συνθήματα δεν περιέχουν βία, αλλά να κάπως. Και καλά ο καυγάς με τους ενοχλητικούς εκπρόσωπους της καθέδρας εξουσίας. Αλλά έχει αρχίσει να μου φαίνεται κάπως περίεργο ότι ενώ είχα προφανώς, απολύτως, ανυπερθέτως δίκιο, τσακωνόμουν ακόμη πιο άγρια με τους φλογερούς εκπρόσωπους καμιάς ντουζίνας κομματικών παρατάξεων, σαν και του λόγου μου, που επίσης είχαν απολύτως δίκιο. Μα πόσα παράλληλα δίκια. Αυτές οι σκέψεις όμως βλάπτουν σοβαρά το φρόνημα του επαναστάτη. Και τότε μέσωσε ο Χάιζενμπεργκ. Έπεσε στα χέρια μου ένα κείμενο που αναφερόταν στην αρχή της αβεβαιότητας. Κάτι για απροσδιοριστή αθέσης, ταχύτητας, ορμής, τίποτα δεν κατάλαβα. Αλλά ενθουσιάστηκα με τον τίτλο. Αυτό είναι, λέξη κλειδί, αβεβαιότης. Έκτοτε ξεκινούσα τις συζητήσεις με το «Κοίτα, δεν είμαι δα και βέβαιος για αυτό που θα πω», οπότε ουδής μπορούσε να με κολλήσει στον τοίχο, αφού δεν ήμουν βέβαιος. Βέβαια, ο Χάιζενμπεργκ έλεγε ότι αυτά εφαρμόζονται στο μικρό κόσμο της κβαντομηχανικής. Τι είναι τούτο πάλι, τον διέψευσα και απέδειξα ότι η αρχή της αβεβαιότητας εφαρμόζεται παντού. Στην τέχνη, ας πούμε, κύριε Χάιζενμπεργκ, η οποία προκύπτει ως ανάγκη όταν η βεβαιότητα καταραίει. Μόνο τότε η δημιουργία ξεκινά το ταξίδι στις λεπτές αποχρώσεις της σκέψης, της αίσθησης, του μυστηρίου της ύπαρξης. Δεν απαντά, ρωτά, ερευνά, αισθάνεται. Αλλά και στη ζωή, στην κοινωνία, η αβεβαιότητα γεννά την ερώτηση, την άλλη γνώμη, τον διάλογο, τη συζήτηση, τη συμπόρευση, τη συνύπαρξη, τη δημοκρατία. Αλλά οι ρουβίκονομπαχαλάκηδες αυτόκλητη τιμωρή δεν αγαπούν ούτε την τέχνη ούτε τη δημοκρατία, διότι αντίθετα διαθέτουν ακλόνητη βεβαιότητα που είναι ο πυρήνας των μανιφέστων κάθε είδους αυταρχισμού, που είναι η ουσία των εκδοχών του φασισμού, η πηγή της βίας ατόμων, ομάδων, κρατών. Α, μην με παρεξηγήσετε, αβεβαιότητα δεν σημαίνει αδυναμία, έλλειψη αντίδρασης ή πράξης, απλώς σου υπενθυμίζει τη χρησιμότητα των λέξεων ίσως, μάλλον, πιθανόν, και σου διασφαλίζει τη δυνατότητα να αντιλαμβάνεσαι το λάθος και να διδάσκεσαι από αυτό. Α, να διδάσκεσαι από το λάθος. Καλό ακούγεται αυτό. Αν και δεν είμαι βέβαιος ότι συνήθως γίνεται. Να σου πάλι ο Χάιζενμπεργκ.
0: Η σκέψη της ημέρας από τον Δημήτρη Οικονομάκη. Και τώρα θα πούν κάποιοι ότι τα είχατε συμφωνήσει από πριν. Καμία τέτοια περίπτωση δεν υπάρχει ποτέ, ειδικά με τους ανθρώπους που μας προσφέρουν τις σκέψεις.

κλείσει με έτσι μια νότα πιο ευχάριστη, ας το πω έτσι. Από το Circle, το τραγούδι είναι Circle of Life, ο κύκλος της ζωής, και είναι από την καταπληκτική ταινία The Lion King. Και με αυτό τελειώσαμε. Να είστε καλά, καλό βράδυ, να προσέχετε τον εαυτό σας.

much to take in here.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Φαναγιώτης. Νέες απειλές εκτόξευσε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι το Ιράν θα εξαφανιστεί αν η Ισλαμική Δημοκρατία επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά του Ορμούζ ή σε αμερικανικά πλοία που οδηγούν δεξαμενόπλοια μέσω των στενών. Ίσως ήρθε η ώρα η Νότια Κορέα να έρθει και να συμμετάσχει στην αποστολή, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social, και ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ κατέριψαν 7 μικρά ιρανικά σκάφη, αφού επικεφαλής της CENTCOM, Brand Cooper, δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν βυθίσει 6. Εκτός από το νοτιοκορεατικό πλοίο, δεν έχει υπάρξει αυτή τη στιγμή καμία άλλη ζημιά σε όσα διέρχονται στο στενό, πρόσθεσε ο κ. Τραμπ. Ο ανώτατος διοικητής του Ιρανικού στρατού, υποστράτηγος Αμίρ Χαταμί, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απόπειρα αμερικανικών αεροπλανοφόρων να προσεγγίσουν τα στενά του Ορμού θα αντιμετωπιστεί με βία. Τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα με τη συγκή των ραντάρ φαντάστηκαν ότι θα μπορούσαν να πλησιάσουν τα στενά του Ορμού, αλλά η απάντησή μας είναι πυρ, ανέφερε ο Χαταμί σε ανάρτησή του στο X. Νωρίτερα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν είχαν διαψεύσει τους ισχυρισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών περί αποκατάστασης της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, αναφέροντας ότι ούτε ένα εμπορικό πλοίο ή δεξαμενόπλοιο δεν έχει περάσει από τη στρατηγική θαλάσσια δίωδο τις τελευταίες ώρες. Η αβεβαιότητα και η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα καθορίσουν τον οικονομικό αντίκτυπο στην Ευρώπη, δήλωσε από τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση του αντίκτυπου της κρίσης, τα οποία πρέπει να είναι στοχευμένα,

0: προσωρινά και προσαρμοσμένα, επισήμανε και τόνισε ότι η ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά είναι απαραίτητη και η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει διπλωματικές πρωτοβουλίες για τη διατήρηση της ανοιχτής πρόσβασης. Πολύήμερη επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποιεί από σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Ο Παναγιώτατος θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και πολιτικούς αρχηγούς. Συναντήθηκε στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο, ενώ του απονεμήθηκε η τιμητική διάκριση προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς από τον Δήμαρχο Αθηναίων. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας να διερευνηθούν οι 87 επαληθευμένες παρακολουθήσεις, η ενδεχόμενη εμπλοκή της ΕΕΠ και ο τρόπος χρηματοδότησης και διαχείρισης του παράνομου λογισμικού. Στην πρόταση γίνεται επίσης αναφορά σε πιθανή συγκάλυψη της αρχικής κοινοβουλευτικής έρευνας, ενώ ζητείται να εξεταστεί αν υπάρχει γνώση ή συντονισμός από το Πρωθυπουργικό Περιβάλλον και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο για τα πανωτόκια, διευκρίνησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, που βάζουν τέλος στα ψηλά γράμματα και τις καταχρηστικές συμπεριφορές. Ασύλληπτοι παραμένουν οι δράστες του αιματηρίου επεισοδίου μεταξύ νεαρών χθες στην περιοχή του Νέου Κόσμου, από το οποίο τραυματίστηκε με μαχαίρι ένας 15χρονος με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Περίπου στις 10 το βράδυ, ομάδα 10 νεαρών προσέγγισε τον ανήλικο και άλλους 3 νεαρούς και στη συνέχεια τους επιτέθηκαν.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριο καιρό προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρροτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί στην Αττική από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 24. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ωχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Earth News Radio σε 105,8. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Σήμερα Δευτέρα. Είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Δεν ξέρω πώς περάσατε το τρίμερο, για κάποιους τρίμερο. Τέλος πάντων, ένα Σαββατοκύριακο με πάρα πολύ κακό καιρό, ειδικά για την εποχή. Κρυώσαμε, κάναμε πισωγύρισμα. Έτσι επιστρέψαμε στο φθινόπωρο, μη σας πω και στο χειμώνα. Ενώ εμείς η διάθεσή μας είναι τελείως ανοιξιάτικη και προχωράει προς το καλοκαιρινή. Δεν πειράζει, ήταν μια εξαίρεση, γιατί από ό,τι φαίνεται τις επόμενες μέρες η θερμοκρασία ανεβαίνει και πραγματικά τελειώσαμε. Δηλαδή μπήκαμε σε έτσι καλοκαιρινή διάθεση, καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Λοιπόν, 4 Μαΐου, πότε είπαμε καλό μήνα, πότε έφτασε 4, αύριο 5 του μηνός, ούτε που ξέρω. Βούλα Κουλουσοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, Θέλει Γέρου στο μικρόφωνο, ξεκινάμε. Μεταξύ δεν τολμάμε να πάρουμε ανάσα, να πούμε αχ, τα χειρότερα πέρασαν, όχι, ανεβαίνει ξανά η θερμοκρασία στη Μέση Ανατολή, ένας Τραμπ που μένεται κατά του Ιράν για ακόμα μια φορά με τις ίδιες απειλές, τι θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν το Ιράν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στο Όρμους. Δεν, το αδιέξοδο δεν βλέπω να λύνεται. Είμαστε σε μια φάση που κάνουμε ένα βήμα μπροστά, 3 βήματα πίσω. Και αυτό κρατάει εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες. 2 βήματα μπροστά, 4 πίσω.

Δεν ξέρω αν πετύχατε στα social media κάτι φωτογραφίες όπου τα σύννεφα αλλάζουν συνεχώς τα χρώματά τους, δημιουργώντας ένα εξωπραγματικό θέαμα. Ροζ, πράσινο, μπλε, ζωγραφίζουν τον ουρανό και συνθέτουν κάτι που μοιάζει με ουράνιο τόξο. Αυτό είναι ένα φαινόμενο, λοιπόν, ένα πάρα πολύ σπάνιο φαινόμενο, το οποίο έκανε την εμφάνισή του σε μια περιοχή στην περιφέρεια Μπογκόρ της Ινδονησίας, όπου οι κάτοικοι είδαν από τη μια στιγμή στην άλλη τον ουρανό, τα σύννεφα να μετατρέπονται σε ένα τεράστιο ουράνιο τόξο. Είναι τόσο εντυπωσιακό, είναι ηριδισμός στην πραγματικότητα. Αυτό που γίνεται είναι ο γνωστός ηριδισμός των νεφών, και δημιουργείται όταν ο ήλιος, δηλαδή το φως ή του ήλιου του φεγγαριού, διαθλάται από σταγονίδια νερού ή κρυστάλλους πάγου μέσα στα σύννεφα, και αυτό δημιουργεί αυτό το θέαμα με τα πολλά χρώματα. Και ή γίνεται νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα, δηλαδή όταν ο ήλιος βρίσκεται χαμηλά στον ουρανό, και εμείς μπορεί να έγινε μακριά μας, αλλά ακόμα και από φωτογραφία όταν το βλέπεις καταλαβαίνεις ότι όλα γύρω μας είναι ένα μικρό

0: Έχουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Καλησπέρα, Νεφέλη.
0: Τι κάνει, Δημήτρη μου? Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε και φτιάχνει και ο καιρός. Το επόμενο Σαββατοκύριακο νομίζω ότι οι πιο παραλέοι θα ρίξουν μια βουτίτσα. Ναι. 28 θα έχει την Πέμπτη, είδα.
0: Όχι, όχι, πάμε βούρα για καλοκαίρι τώρα.
1: Καιρός δεν,
0: δεν είναι. Και... Κοίτα να δεις, εμένα μου λείπουν οι ενδιάμεσες εποχές.
1: Δηλαδή, υπάρχουν πια λόγω κρίσης.
0: Αυτό, το φθινόπωρο, η άνοιξη. Θέλω περισσότερο. Μέχρι τον Ιούνιο θέλω ένα πράγμα με τη ζακετούλα του. Δεν μπορώ τα τριαντάρια.
1: Ναι. Εντάξει, και το θέμα είναι ότι δεν θα είναι τριαντάρια πια. Θα...
0: Καλά, τριαντάρια εννοώ
1: ναι,
0: τώρα.
1: Τώρα.
0: Τον Ιούνιο,
1: από
0: δεν
1: τον
0: ξέρω
1: Ιούνιο, Ιούλιο μπορεί να έχουμε και καύσωνα.
0: Τον Ιούλιο είχαμε παρατεταμένο καύσωνα, το θυμάσαι.
1: 18 μέρες κόντεψα να πεθάνω.
0: Πω, πω, ήταν απίστευτο.
1: Ήταν απίστευτο πραγματικά. Να δούμε τώρα τα όσα απίστευτα συμβαίνουν στα στενά του Ορμούς.
0: Καύσωνα, καλά είσαι. Καίει.
1: Εκεί ζεματάει. Λοιπόν, έχουν πει τώρα οι Αμερικανοί ότι θα συνοδεύουν τα πλοία τα οποία θέλουν να περάσουν από το στενό του Ορμούζ. Έχουν γύρω στα 12 μεγάλα πλοία, αντιτορπιλικά και φρεγάτες οι Αμερικανοί στην περιοχή. Έχουν πάνω από 100 αεροσκάφη, έχουν ελικόπτερα. Όμως, εάν ήταν μια νεοπομπή αμερικάνικη η οποία θα συνόδευε αυτά τα πλοία, είναι εξαιρετικά εύκολο να πληγεί από τα παράλια του Ιράν. Το σενάριο των χερσαίων επιχειρήσεων έχει απομακρυνθεί, γιατί είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, και το ερώτημα είναι τι θα γίνει σε ό,τι αφορά την ειρήνευση. Το σχέδιο των 14 σημείων το απέρριψε ο Τραμπ. Το μεγαλύτερο αγκάθι, πιστεύω, σε αυτό το σχέδιο και στο προηγούμενο ήταν ότι πρέπει να υπάρξει εκεχηρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, κάτι το οποίο δεν φαίνεται να επιθυμεί ο κύριος Νετανιάχου, διότι θεωρεί ότι η απειλή της Χεζμπολάχ δεν έχει ακόμα εξουδετερωθεί. Σε ό,τι αφορά τέλος τις βολές εναντίον αμερικανικού πλοίου, το Ιράν επιμένει ότι το πέτυχε. Οι Αμερικανοί λένε ότι ήταν απλώς προειδοποιητικές οι βολές, και όλα αυτά βέβαια ανέβασαν το πετρέλαιο στα 113,8 δολάρια το Brent και στα 106 το αμερικανικό αργό, και σκέφτομαι να ακολουθήσω την πορεία τη δική σου και να πάρω κανένα ηλεκτρικό, γιατί έτσι όπως πάει το πράγμα. Υπάρχουν και ηλεκτρικά ποδήλατα, βέβαια.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει.
0: Υπάρχουν και πατίνια, και εσύ υπάρχουν... δεν είσαι και μικρούλης, έτσι, γιατί τώρα
1: όχι,
0: λέγανε ξέρεις.
1: Κάναμε ολόκληρη ιστορία στην εκπομπή που κάναμε την Παρασκευή. Κάναμε ολόκληρη ανάλυση στα πατίνια. Έλεγα ποιες είναι οι νόρμες οι οποίες επικρατούν στη Γαλλία, την Γερμανία. Καμία σχέση. Έτσι. Εκεί, αν δεν φοράς κράνος, σε γράφουν. Πρέπει να είσαι πάνω από 14. Εάν έχει πειράξει το πατίνι και δεν έχει κόφτη στα 25 χιλιόμετρα και έχει κόφτη στα 60, πάλι σε γράφουνε. Προς το παρόν εδώ δεν έχει γίνει τίποτα. Εξακολουθώ να βλέπω 10χρονα, 11χρονα και 12χρονα χωρίς κράνος να κάνουν βολτούλες.
0: Εντάξει, δυστυχώς πιστεύω ότι. Όχι, ευτυχώς θα αλλάξει. Δυστυχώς, γιατί θρυνήσαμε και.
1: Θρυνήσαμε και θύμα, και δεν είναι το μοναδικό.
0: Και ναι, πόσα παιδιά είναι λύση του ΚΑΤ. Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Άκου τώρα να σου πω, να σε αποχαιρετήσω με μία.
1: Θα σου πω εγώ ήδη για να σε αποχαιρετήσω. Πιο χαλαρή. Όχι, πες πρώτα την σκληρή και από μετά την.
0: Όχι, δεν είναι σκληρή, είναι ηρωνικά το πάνω.
1: Α, ηρωνικά, οκ. Okay.
0: Έχει τεράστιο πρόβλημα ο Τζεφ Μπέζος.
1: Όπα.
0: Ναι, ναι, είναι πολύ προβληματισμένος.
1: Amazon, να πούμε, για όσους δεν ξέρουν.
0: Ναι, γιατί τη θαλαμιγό που έφτιαξε κάποιο. Καινούργια είναι. Δηλαδή, ναι, την είχε παραγγείλει ο ίδιος και την χρησιμοποιεί 2-3 χρόνια. 4 το πολύ. Τελικά είναι πάρα πολύ μεγάλη και πάρα πολύ αναγνωρίσιμη. Δηλαδή, δεν χωράει σε πάρα πολλά λιμάνια. Και
1: πρόβλημα
0: όπου
1: και αυτό.
0: Χωράει, όπου χωράει, τον βλέπουν από χιλιόμετρα μακριά και σκέφτεται να την πουλήσει. Αλλά άκου τώρα, υπάρχει πρόβλημα. Γιατί το κόστος της συντήρησης της θαλαμιγού,
1: ναι,
0: είναι, λέει, 30 εκατομμύρια δολάρια ετησίως.
1: Πλάκα μου κάνεις.
0: Όχι.
1: Τώρα.
0: Το οποίο γι' αυτόν δεν ήταν θέμα, αλλά για κάποιους άλλους, ακόμα
1: φίλε,
0: και για αυτούς μπορεί να δώσουν αυτά τα χρήματα.
1: Συμφωνώ.
0: Και 200
1: αλλά...
0: εκατομμύρια, γιατί τόσο κάνει. Είναι... όχι, συγγνώμη, 500 εκατομμύρια κάνει.
1: 500, μισό δις. Εντάξει,
0: αυτά
1: σταμάτησε το μυαλό μου τώρα. Έλα, πες το Ρώσο, τον Μεγιστάνα που έχει τη μεγαλύτερη στον κόσμο, ο Αμπράμοβιτς.
0: Ναι.
1: Ρόμαν Αμπράμοβιτς. Η θαλαμιγός του έχει πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια και έχει μέχρι υποβρύχιο διαφυγής, έχει ανιχνευτές πυράβλων. Γενικώς είναι ένα πολυτελές σκάφος, αλλά και με πολλά μέτρα ασφαλείας. Τώρα να σου πω τι έχει γίνει στο Ποζιτάνο, στο Αμάλφι της Ιταλίας.
0: Εμίδα. Πολύ θέλω να
1: την υπέροχη περιοχή αυτή, την οποία την έχω κάνει το αυτοκίνητο, είναι ένα πραγματικά υπέροχη να κατεβαίνεις έτσι. Απλώς οι παραλίουλες είναι πολύ μικρές για να κάνεις μπάνιο. Το Αμάλφι λοιπόν είναι κλασικός τουριστικός προορισμός στην Ιταλία, αλλά η μαζική εισρωή τουριστών στο Ποζιτάνο έχει δημιουργήσει ασφυκτικές συνθήκες.
0: Τώρα εγώ βλέπω τις εικόνες ενώ το λες.
1: Ακριβώς. Οι κάτοικοι αναφέρουν δεν μπορούν να κινηθούν ελεύθερα, νιώθουν εγκλωβισμένοι στα σπίτια τους, ενώ αντίστοιχες εικόνες...
0: Καλά, μπλόκαραν εδώ.
1: Ναι, αυτό σου λέω. Δεν μπορούν να περπατήσουν.
0: Δεν μπορούν να περπατήσουν. Ναι. Δηλαδή σε πιάνει τώρα κλειστοφοβία με, αυτό το, με τον κόσμο αυτόν.
1: Καλά, δεν θα πήγαινα ποτέ διακοπές εκεί, ούτε θα πήγαινα σε κάποια από τα ελληνικά νησιά τύπου Σαντορίνη, Μύκονο κτλ. Όπου και οι εικόνες που έβλεπα από τη Σαντορίνη, ας πούμε, πέρυσι.
0: Μάιος είναι, γιατί να μην πας τώρα. Εγώ, ας πούμε, θα θεωρούσα
1: ότι. Τώρα ναι, ναι.
0: Μα τώρα γίνεται αυτός ο κακός χαμός.
1: Αυτός γίνεται εκεί πέρα. Ναι, σε εμάς δεν έχει γίνει ακόμα χαμός, αλλά στην Ιταλία που είναι εξαιρετικά δημοφιλής προορισμός. Πηγαίνει πάρα πολύ κόσμος, είναι και πόλος έλξης celebrities και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Το ζήτημα είναι ότι οι επισκέπτες με σακίδια και κάμερες κινούνται με εξαιρετική δυσκολία μέσα από τα στενά περάσματα και σε ορισμένες περιπτώσεις οι κάτοικοι πραγματικά εγκλωβίζονται στα σπίτια τους αν ή μπορεί να κινηθούν ελεύθερα.
0: Υπάρχει ζήτημα βιωσιμότητας και στη Βενετία, ας πούμε, το Πάσχα δεν ήταν ευχάριστο.
1: Ναι, έχω πάει στη Βενετία σε καρναβάλι, όπου πάλι γινόταν φοβερός χαμός. Βέβαια ήταν πανέμορφες όλες αυτές οι μάσκες της Κομεντία Ντελάρτε.
0: Εντάξει, φανταστική είναι η Βενετία, όλη η αισθητική, αυτή η περίοδος που λες είναι υπέροχη.
1: Θυμάσαι με τον κορονοϊό ότι έγινε στη Βενετία. Επειδή δεν κινείται ο κόσμος, δεν κινούνται οι γόνδολες και τα βενζινοκίνητα ταξί, ξανεμφανίστηκαν ψάρια. Τα οποία είχαν χαθεί εδώ και δεκαετίες λόγω της μόλυνσης.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Τώρα πλέον έχει και πάλι ψάρια στην Βενετία, μέχρι να ξαναμολυνθεί η περιοχή. Άλλωστε, όπως ξέρουμε όλοι, η Βενετία βυθίζεται κατά 1 με 2 πόντους κάθε χρόνο. Και κάποια στιγμή θα χαθεί μες στα νερά μετά από αρκετά πολλά χρόνια.
0: Πολλά χρόνια.
1: Μάλλον.
0: Δημήτρη Φαναριώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Νεφέλη.
0: Ναι, είσαι καλά. Γεια.

Αχ, τι ωραία τραγούδια σήμερα βάζει η Μαρίλια Violent Femmes, ή το αγαπημένο μου συγκρότημα. Έχουμε και Met Gala σήμερα, θα μου πείτε ποιος νοιάζεται. Okay, λίγο να το κοτσοβολέψουμε, όχι να το πάρουμε και πολύ σοβαρά. Το Met Gala τώρα θεωρείται η σημαντικότερη ετήσια εκδήλωση μόδας. Ακόμα στο τιμόνι βρίσκεται η Anna Wintour, η πρώην διευθύντρια της Vogue και ένα από τα πιο δυνατά και επιδραστικά άτομα της μόδας. Φέτος το Met Gala είναι και αρκετά αμφιλεγόμενο, γιατί είναι μεν οι προσκλήσεις εγκρίνονται προσωπικά από την Anna Wintour, δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτή τη μεγάλη βραδιά της μόδας, αλλά έχουν γίνει το ζεύγος Μπέζος, έχει γίνει ο Τζεφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντζες Μπέζος βασικοί χρηματοδότες και εκτιμητικοί συμπρόεδροι, ξέρω εγώ, της βραδιάς. Τα εισιτήρια φτάνουν τα 100.000 δολάρια, ένα τραπέζι 350.000 δολάρια, και είναι πολλοί εκείνοι που δεν θέλουν να πάνε, γιατί θεωρούν ότι η εμπλοκή Μπέζους κάπως το πράγμα το, δεν ξέρω, τους ενοχλεί, ότι υπάρχει μία δοσοληψία στο όνομα της μόδας. Αυτά. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα δούμε φορέματα, θα δούμε φωτογραφίες, θα δούμε πολλά πράγματα. Το φετινό θέμα είναι τεχνολογία, AI, τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε θα δούμε διάφορα, έτσι, διαστημικά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το Ιράν θα σβηστεί από προσώπου γης εάν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ με δήλωσή του στο Fox News. Αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις κατέστρεψαν 6 μικρά ιρανικά σκάφη, ενώ αναχέτησαν drones και πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, δήλωσε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Στρατιωτικής Διοίκησης στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Οποιαδήποτε απόπειρα αμερικανικών αεροπλανοφόρων να προσεγγίσουν τα στενά του Ορμούζ θα αντιμετωπιστεί με βία, προειδοποίησε ο ανώτατος διοικητής του Ιρανικού στρατού. Απέρριψε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι την πρόταση για διήμερη κατάπαυση του πυρός που πρότεινε η Μόσχα για τις 8 και 9 Μαΐου. Αρνητική η απάντηση της κυβέρνησης στο αίτημα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόταση για εξεταστική για τις υποκλοπές κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Συνελήφθη 68χρονο στην Σκιάθο, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν πάνω από 13 κιλά ακατέργαστης κάναβης. Γενικά έθλιος ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική, έως 24 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Το επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρίγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Έχουμε μια ενδιαφέρουσα συνάντηση. Είναι η συνάντηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Ρουμπιό, με τον Πάπα Λέοντα. Και γιατί λέω ενδιαφέρουσα? Γιατί έρχεται μετά από την δημόσια διαμάχη του Ντόναλντ Τραμπ με τον Πάπα, τον οποίο φρόντισε να... στον επιτέθηκε, κριτήκαρε. Ήταν πρωτοφανής η δημόσια επίθεση του Τραμπ κατά του Ποντίφικα, τέλος πάντων, και θα έχει ιδιωτική συνάντηση ο Ρούμπιο με έναν Πάπα που γεννήθηκε στις ΗΠΑ, έτσι να το θυμηθούμε αυτό. Νομίζω ότι θα προσπαθήσουν λίγο τα πράγματα να τα φτιάξουν, γιατί κόστησε πάρα πολύ αυτό στον Τραμπ και σε όλους τους καθολικούς, ενώ που τον είχαν στηρίξει καθολική κατά βάση της Αμερικής. Ο Ρούμπι έχει ζητήσει να συναντήσει και την Τζόρτζια Μελόνι, στην οποία επίσης επιτέθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ παρά τις προηγούμενες πρώτερες καλές του σχέσεις.

πολύ γνωστός και σε μας δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο Ρούντι Τζουλιάνι, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση. Αυτό ανακοίνωσε ένας εκπρόσωπος της οικογένειας. Δεν ξέρουμε ποια είναι τα προβλήματα υγείας του. Ο φίλος του Ντόναλντ Τραμπ, παλιός του φίλος, παλιός εισαγγελέας, δήμαρχος, ο άνθρωπος που κατά πολλούς καθάρισε και τη Νέα Υόρκη ή βοήθησε. 80, στα 81 είναι τώρα. Ναι, δεν υπάρχει ούτε κάποιο πρόσφατο, ενώ το τελευταίο είναι ότι είναι κρίσιμη η κατάστασή του. Είχε, σας θυμίζω, ότι ήταν και προσωπικός δικηγόρος του Τραμπ και στην πραγματικότητα από το 2023 και μετά δεν έχουν πάει καλά τα πράγματα γι' αυτόν, γιατί καταδικάστηκε να πληρώσει ένα τρομερό ποσό, ήταν 100, 140 εκατομμύρια δολάρια για υπόθεση συκοφαντικής δυσφήμισης τότε που είχε μιλήσει για τις προεδρικές εκλογές του 2020. Να δούμε.

Ένας από τους πιο περιζήτητους γιατρούς, συγγραφείς, ομιλητές, επιδραστικούς, influencer, όπως θέλετε πείτε το, έρχεται στην Αθήνα. Μιλάω για τον Γκάμπορ Ματέ, τον οποίο σίγουρα αν είστε στα social media τον έχετε δει, να λέει διάφορα για το πώς σκεφτόμαστε, για το μυαλό μας, νευρολογικά, για τα παιδικά μας τραύματα, για το άγχος, για συγκεντρική σκηνή στη στέγη. Θα μιλήσει με την καλλιτεχνική διευθύντρια του Ιδρύματος Σωνάς, την κυρία Παναγιωτάκου. Είναι και συγγραφέας bestseller, είναι, έχει φτιάξει μια μέθοδο τέλος πάντων, τη συμπονετική διερεύνηση, και γενικά έχει εμπνεύσει χιλιάδες επαγγελματίες της ψυχικής υγείας να βοηθήσουν ανθρώπους να επανασυνδεθούν με το σώμα, τα συναισθήματά τους.

ένα βίντεο με τη βοήθεια της τεχνολογίας δημιουργήθηκε, μας ταξιδεύει και μάλιστα μας πάει 2000 χρόνια πίσω. Βρισκόμαστε στην εποχή της ακμής της Αθηναϊκής Δημοκρατίας και βλέπουμε πως ήταν η Ακρόπολη 2000 χρόνια πριν. Οι δημιουργοί του βίντεο ήθελαν να μπορέσει ο κόσμος να καταλάβει, να κάνει αυτό το ταξίδι στο παρελθόν και να κατανοήσει αυτή την πολιτική αλλά και πολιτιστική ανώτερότητα της Αθήνας, να δει το χρώμα, να δει τα μνημειώδη έργα, να δει γιατί η Ακρόπολη έγινε η επιτομή της ισχύως, του πολιτισμού και της πρόοδου. Ψάξτε το στο διαδίκτυο. Το Moment Acropolis Athens πραγματικά αξίζει.

φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή μας εκπομπή. Καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Αύριο 5 Μαΐου, 5 Πέμπτου, έτσι, 5 Πέμπτου του 2026. Θα είμαστε φυσικά μαζί 9 η ώρα, στη δική μας ώρα, Air News Radio 105,8. Ακολουθεί ο Γιώργος Τσολάκης. Να ευχαριστήσουμε τη Μαρίλα Γεροντίδη, ήταν στον ήχο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα τραγούδια σου σήμερα, Μαρίλα, ήταν ένα και ένα. Αφού τη λέω σαν να μου έπαιξε σε playlist που έχω στο κεφάλι μου. Και τη Βούλα Κουλισσοπούλου, την ευχαριστώ πάρα πολύ. Όποτε την έχω μαζί μου, χαίρομαι ιδιαίτερα. Λοιπόν, εμείς τα λέμε αύριο 9 η ώρα, πάντα Bird News. Να είστε όλοι καλά, γεια.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Το Ιράν θα εξαφανιστεί εάν η Ισλαμική Δημοκρατία επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά του Ορμούζη, σε αμερικανικά πλοία που οδηγούν δεξαμενόπλοια μέσω των στενών, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Ίσως ήλθε η ώρα η Νότια Κορέα να έρθει και να συμμετάσχει στην αποστολή», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social και ισχυρίστηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέριψαν 7 μικρά ιρανικά σκάφη, αφού ο επικεφαλής της CENTCOM, Μπραντ Κούπερ, δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν βυθίσει 6. Εκτός από το νότιο κορεατικό πλοίο δεν έχει υπάρξει αυτή τη στιγμή καμία άλλη ζημιά σε όσα πλοία διέρχονται το στενό, πρόσθεσε ο Τραμπ. Ο ανώτατος διοικητής του Ιρανικού στρατού, υποστράτηγος Αμίρ Χατάμι, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απόπειρα αμερικανικών αεροπλανοφόρων να προσεγγίσουν τα στενά του Ορμούζ θα αντιμετωπιστεί με βία. Τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα, έγραψε ο Παπανδρέου, απέπεμψε ο Σιμίτης. Σε αυτή τη στάση απέναντι στο Πασόκ και στις ηγεσίες τους νομίζω είναι συνεπής. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και την χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το Πασόκ, ζητώντας να διερευνηθούν οι 87 επαληθευμένες παρακολουθήσεις, η ενδεχόμενη εμπλοκή της ΕΕΠ και ο τρόπος χρηματοδότησης και διαχείρισης του παράνομου λογισμικού. «Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο για τα πανωτόκια», διευκρίνησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, που βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα και τις καταχρηστικές συμπεριφορές των τραπεζών. Στην Λειψία συνελήφθη ο οδηγός του αυτοκινήτου που το απόγευμα παρέσυρε πεζού στο κέντρο της πόλης, σκοτώνοντας 2 ανθρώπους και τραυματίζοντας 15. Πρόκειται για 33χρονο Γερμανό, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες της Bild ήταν ήδη γνωστός στις αρχές. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο δεν υπάρχει πλέον κινδύνος για την πόλη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί στην Αττική από 11 έως 25 βαθμούς και στην Θεσσαλονίκη από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr ακολουθεί ο Γιώργος Τσολάκης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Διαχρονία και οικουμενικότητα. Το Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλεως στον σύγχρονο κόσμο. Η Εθελοντική Ομάδα Ρωμιών Πράξης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή εκδήλωση. 5η 7 Μαΐου 2026, Θέατρο Παλάς Βουκουρεστίου 5. Ώρα έναρξης 5.30, προσέλευσης 4.30. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και πραγματοποιείται με την τιμητική παρουσία και συμμετοχή του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου. Διαχρονία και οικουμενικότητα. Σας περιμένουμε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Έχει Ερτέκο.
4: Έχω Ερτέκο.
3: Έχει Live Radio.
4: Έχω Podcasts.
3: Έχει On Demand.
4: Έχει Ερτέκο.
3: Έχω Music Mixes.
4: Έχει Music Mixes.

αν και ο μήνας Μάιος κανονικά υποδέχεται το καλοκαίρι, φέτος μας γύρισε την πλάτη. Με ένα πρωτοφανές ψύχος και με το σκηνικό να θυμίζει περισσότερο τις μελαγχολικές ημέρες του χειμώνα. Αυτό θα ήταν και ένας από τους πιο ψυχρούς στην ιστορία των μετεωρολογικών καταγραφών. Ο Μάιος λοιπόν, ο μήνας των λουλουδιών, κατέγραψε φέτος την δική του παγωμένη ιστορία. Και έτσι να συστηθούμε. Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα.

0: Είσαστε σωστά συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και ακούτε την εκπομπή Pop 10 καθημερινά εδώ με τις αγαπημένες μας μουσικές από το παρελθόν 10 με 11 το βράδυ. Ήταν το δίδυμο των Pet Shop Boys και το Being Boring, ένα τραγούδι για την νοσταλγία των νεανικών χρόνων και αυτό που λέμε όταν συνειδητοποιείς ότι ο χρόνος περνάει ανεπιστρεπτή. Ωστόσο, να κρατήσουμε για λίγο ακόμα εδώ τον Neil Tennant, τον έναν από τους δύο των Pet Shop Boys, για να τον ακούσουμε μαζί με τον Bernard Summer, τον New Order, αλλά και τον Johnny Marr, τον The Smiths, στο Getting Away With It. Έρχονται οι Electronic.
1: I've been walking in the rain just to get wet on purpose.
0: Για την επικοινωνία μας είναι στη διάθεσή σας το Viber του σταθμού. Εκεί μας βρίσκεται ως Earth News Radio.

σήμερα το πρωί ξυπνήσαμε με την ανακοίνωση της επιχείρησης ελευθερίας Operation Liberty, όπως ονόμασε ο πρόεδρος Τραμπ τη νέα αμερικανική πρωτοβουλία, που έχει ως στόχο την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Operation Liberty. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την κίνηση αυτή ως ανθρωπιστική χειρονομία για τον απεγκλωβισμό πλοίων από τις χώρες που δεν εμπλέκονται στις περιφερειακές συγκρούσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διευκρίνησαν ότι πρόκειται για μια προσπάθεια καθοδήγησης των πλοίων μέσω ασφαλών θαλάσσιων οδών και όχι για αμιγώς επιθετική στρατιωτική αποστολή. Από την άλλη, το Ιράν έχει προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε προσέγγιση ξένων ένοπλων δυνάμεων στο Ορμούζ θα αντιμετωπιστεί με επίθεση. Κι έτσι, τα στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά. When you can't get what you need, you

ξαφνικά η πολιτική απέκτησε ενδιαφέρον στην Ιαπωνία. Ο λόγος είναι ο Τακάτο Ισίντα, που εκτός από τα υπόλοιπα είναι ο νεότερος κυβερνήτης στην ιστορία της Ιαπωνίας και ένα από τα πρόσωπα που έχουν προκαλέσει τη μεγαλύτερη αίσθηση στην πολιτική σκηνή της χώρας. Ο Τακάτο Ισίντα λοιπόν έγινε ένα παγκόσμιο φαινόμενο στα social media, όχι τόσο για τις πολιτικές του θέσεις αλλά κυρίως για την εξωτερική του εμφάνιση. Ένα βίντεο χαιρετισμού που ανέβασε στο Instagram συγκέντρωσε εκατοντάδες χιλιάδες like, με χρήστες από όλο τον κόσμο να τον αποκαλούν τον πιο γοητευτικό πολιτικό του πλανήτη. Με λίγα λόγια, είναι αυτός που συνδυάζει την πολιτική με τη σύγχρονη pop κουλτούρα, γεγονός που μαγνητίζει τους νέους, και υποπολιτικός. Την καλησπέρα μας στον Παναγιώτη, καλό μας φίλο από το ραδιοφωνικό μας παρελθόν. Μαζί μας και απόψε εδώ στο Earth News Radio. Καλησπέρα και στην Αλεξάνδρα, την κυρία της παρέας. Ευχαριστούμε πολύ για το όμορφο μήνυμα. Και έτσι με αυτό το τραγούδι θα φτάσουμε στις 10.30. Εκεί θα διακόψουμε για ενημέρωση και αμέσως μετά και πάλι πίσω σε τραγούδια με ακόμα περισσότερο pop 10.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το Ιράν θα σβηστεί από προσώπου γης εάν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, απειλήσε ο Ντόναλντ Τραμπ με δήλωσή του στο Fox News. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν 6 μικρά ιρανικά σκάφη, ενώ αναχέτησαν ντρόουνς και πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, δήλωσε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Στρατιωτικής Διοίκησης στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Οποιαδήποτε απόπειρα αμερικανικών αεροπλανοφόρων να προσεγγίσουν τα στενά του Ορμούζ θα αντιμετωπιστεί με βία, προειδοποίησε ο ανώτατος διοικητής του Ιρανικού στρατού. Απέρριψε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι την πρόταση της Μόσχας για διήμερη κατάπαυση του πυρός στις 8 και 9 Μαΐου και ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός από απόψε τα μεσάνυχτα έως και την Τετάρτη 6 του μήνα. Αρνητική η απάντηση της κυβέρνησης στο αίτημα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόταση για εξεταστική για τις υποκλοπές κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Παρατείνεται για 3 μήνες το καθεστώς έκτακτης ανάγκης σε Αστυπάλαια και Πάτμο λόγω της λειψιδρίας. Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε στα τραγούδια με το πολύ αγαπημένο Little Wing, ένα από τα καλύτερα που είχε γράψει ο Jimi Hendrix. Το ιερό δισκοπότηρο της rock κιθάρας τα λέγαμε εμείς, καθώς εκτός από την μοναδική σύνθεση είναι ένα πραγματικά τεχνικά άρτιο τραγούδι, ό,τι πρέπει για μελέτη. Ακούσαμε το Little Wing από τον Jimi Hendrix και το 1967, τη χρονιά που ο Hendrix θα κυκλοφορούσε το δίσκο Axis Bold of Love. Στα υπόλοιπα, Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας για μία ακόμη φορά.

Κυριάκος Πιερακάκης, ως Υπουργός Οικονομίας, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Bloomberg ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να απαντήσει αν ο πρόεδρος Τραμπ υλοποιήσει την απειλή του για αύξηση των δασμών στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά στο 25%. Παρά την ετοιμότητα όμως για αντίμετρα, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ένας προβλέψιμος εταίρος και επιδιώκει τον διάλογο για την αποφυγή ενός παγκόσμιου εμπορικού πολέμου. Stormbringer στο Rip News Radio 105,8. Ακούσαμε το ομότιτλο τραγούδι των Deep Purple μέσα από το δίσκο Stormbringer του 1974. Δεν θα φύγουμε όμως μακριά από τον Ritchie Blackmore, καθώς έρχονται οι Rainbow.

τα πολύ χαρακτηριστικά τραγούδια του Ritchie Blackmore και της αισθητικής, θα λέγαμε, του μεσαιωνικού ροκ που ήθελε να εισάγει στη μουσική και στους στίχους. Του άρεσαν πολύ οι δυναμικές συνθέσεις σε συνδυασμό με την αναγεννησιακή μουσική και τις σκληρές ηλεκτρικές κιθάρες. Ήταν το 16th Century Green Sleeves από τα μέσα της δεκαετίας του 70 και τον πρώτο δίσκο των Ritchie Blackmore's Rainbow. Κλασικό και αγαπημένο όμως και αυτό που θα ακολουθήσει. Θα πάμε σε ένα από τα καλύτερα hard rock album της δεκαετίας του 70, το Love Drive των Scorpions. Ο δίσκος, εκτός των άλλων, περιέχει το Loving You Sunday Morning, Another Piece of Meat, Always Somewhere, Love Drive, Holiday, αλλά και το Is There Anybody There?

στο Air News Radio 105,8, βραδάκι Δευτέρας. Και εδώ να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων στο μεγάλο ενημερωτικό website της ΣΕΡ, το earthnews.gr. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ στο Earth News, στενότερη συνεργασία με την Ελλάδα σε άμυνα και ψηφιακές τεχνολογίες. Επίθεση του Ιράν με ντρόουν σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Φουτζάιρα, καταγγέλουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ντόναλντ Τραμπ, το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν παρεύει στην επιχείρηση Ελευθερία. Η Τεχεράνη επιτέθηκε σε άσχετες χώρες. Ο Δήμος Αθηναίων τίμησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθαλομαίο. Αυτές ήταν κυριότερες ειδήσεις στο earthnews.gr και φύγαμε για τους Fleetwood Mac και το επίσης πολύ κλασικό Don't Stop.

άνθρωπο το τραγούδι γράφτηκε από την Κριστίν Μαβέι μετά το χωρισμό της από τον μπασίστα του συγκροτήματος, τον Fleetwood Mac, τον Τζον Μακβέι. Αυτοί οι δύο ήταν παντρεμένοι 8 χρόνια. Το τραγούδι λοιπόν αντί για πίκρα βγάζει αισιοδοξία, κάνοντας λόγο να, έτσι, να αφήσουμε πίσω το παρελθόν και να κοιτάξουμε το μέλλον. Το τραγούδι βέβαια είναι πολύ δημοφιλές στην Αμερική λόγω του ότι ήταν αυτό που συνόδευε τον Bill Clinton στην προεκλογική του εκστρατεία το 1992, όταν εξελέγει τότε το είχαν ερμηνεύσει Fleetwood Mac και στην τελετή ορκομοσίας του. It's raining again. Θα πάμε στο άλμπουμ Famous Last Words των Supertramp και έτσι θα πλησιάσουμε ακόμα πιο κοντά στο φινάλε.

κάπου εδώ όμως εμείς θα πρέπει να χαιρετήσουμε. Να σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε, ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία αυτή τη μία ώρα που ήμασταν μαζί. Και ραντεβού αύριο στις 10 για ακόμα περισσότερο Pop 10. Breakfast στην Αμέρικα για φινάλε. Εμείς φεύγουμε από τη Μαρίλα Γεροντίδη που φρόντισε τον ήχο και τον Γιώργο Τσολάκη που ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Ευχαριστούμε καλύτερα. Για χαρά.

0: Τα αμερικανικά αεροπλανοφορά με την σιγή των ραντάρ φαντάστηκαν ότι θα μπορούσαν να πλησιάσουν τα στενά του Ορμούζ, αλλά η απάντησή μας είναι πυρ, ανέφερε ο Χαταμί σε ανάρτησή του στο X. Η αβεβαιότητα και η διάρκεια της κρίσης στην Μέση Ανατολή θα καθορίσουν τον οικονομικό αντίκτυπο στην Ευρώπη, δήλωσε από τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση του αντίκτυπου της κρίσης, τα οποία πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα, επισήμανε και τόνισε ότι η ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ είναι απαραίτητη και η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει διπλωματικές πρωτοβουλίες για τη διατήρηση της ανοιχτής πρόσβασης. Πολυημερή επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποιεί από σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο Παναγιώτατος, θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και πολιτικούς αρχηγούς. Συναντήθηκε στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο, ενώ ο οδηγός του αυτοκινήτου που το απόγευμα παρέσυρε πεζούς στο κέντρο της πόλης, σκοτώνοντας 2 ανθρώπους και τραυματίζοντας 15. Πρόκειται για 33χρονο Γερμανό, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες της Bild ήταν ήδη γνωστός στις αρχές. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος για την πόλη.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί στην Αττική από 11 έως 25 βαθμούς και στην Θεσσαλονίκη από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Μάλλον αυτό το άλμπουμ θα τους απογειώσει. Κυκλοφόρησε πριν 2-3 μέρες. Είναι το νέο άλμπουμ των Knee Cap. Αυτό το εξαιρετικό hip hop τρίο από την Ιρλανδία, από το Belfast, συγκεκριμένα στη Βόρεια Ιρλανδία. Έχουμε μιλήσει αρκετές.

Death Cup for Cutie, το όνομα του συγκροτήματος που ακούσαμε. Lucy Dacus, η τραγουδοποιός από την Αμερική που θα ακούσουμε τώρα. Την έχουμε παρουσιάσει αρκετές φορές. Μόλις πέρασε η περίφημη πια Record Store Day. Εκείνη την ημέρα κυκλοφόρησε αυτό το κομμάτι στις υπηρεσίες streaming που θα ακούσουμε τώρα. Lucy Dacus.

Λέω συντάκους, η εντυπωσιακή άνοδος πια στο καθαρά mainstream, γιατί πάντοτε ήταν εδώ η μουσική country, αυτή η δεκαετία συνεχίζεται. Μία από τις σπουδαιότερες τραγουδίστρες σε αυτή την κατηγορία είναι η περίφημη, γιατί είναι περίφημη αυτά όλα που έχει κάνει, Kacey Musgraves. Αυτή έβγαλε το 7ο άλμπουμ της προχθές και είναι σίγουρη η επιτυχία του, όχι μόνο στο χώρο της country, θα γίνει crossover το άλμπουμ και είναι καλό. Πολύ καλό άλμπουμ που θα τη δούμε στα ανάλογα βραβεία που δίνονται στην country στο τέλος της χρονιάς. Είναι καλύτερο το άλμπουμ αυτό νομίζω από άλλα country άλμπουμ που άκουσα αυτόν τον καιρό. Λοιπόν, είναι ένας δίσκος που η Musgraves έχει θέματα τα οποία την έχουν απασχολήσει και σε άλλα άλμπουμ της, για τη μοναξιά, τον αυτοπροσδιορισμό στις διάφορες καταστάσεις, και οι ρίζες της είναι στο Τέξας, ενσωματώνει στοιχεία country, western swing, bluegrass, αλλά και μεξικάνικο στυλ. Ακούμε ακριβώς το τραγούδι από το άλμπουμ και θα επανέλθουμε, γιατί έχει και ένα πολύ καλό με τη Miranda Lambert, το Mexico Honey, Kacey Musgraves.

Ο Θεόφιλος μου γράφει φωνάρα, είναι η Casey Musgraves, είναι εξαιρετική τραγουδίστρια και πολύ καλά άλμπουμ, πραγματικά τραγούδια, και είναι κρίμα που αυτές οι τραγουδίστριες δεν έχουν καμία πήχηση στην Ελλάδα. Και όχι τώρα, για πάντοτε, οι τραγουδίστριες της country. Η Casey Musgraves και η Miranda Lambert, θα τα ακούσουμε για λίγο το τραγούδι τώρα, μίλησαν με ειλικρίνεια για αυτή την μακροχρόνια διαμάχη. Η Miranda Lambert είναι άλλη μια σπουδαία τραγουδίστρια. Έτσι λοιπόν, αυτή η διαμάχη που υπάρχει παρουσιάζεται στο τραγούδι, στο άλμπουμ αυτό, Horses and Divorces, Casey Musgraves και Miranda Lambert. You...

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Περιστατικό πυροβολισμών έξω από τον Λευκό Οίκο ερευνούν οι Αμερικανικές αρχές. Αστυνομικοί άνοιξαν πυρ σε άνδρα που επιχείρησε να μπει στον περίβολο την ώρα ομιλίας του Αμερικανού Προέδρου εντός του κτηρίου. Το Ιράν θα σβηστεί από προσωπουγής αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ με δήλωσή του στο Fox News. Αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις κατέστρεψαν 6 μικρά ιρανικά σκάφη ενώ αναχέτησαν ντρόουνς και πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, δήλωσε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Στρατιωτικής Διοίκησης στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Οποιαδήποτε απόπειρα αμερικανικών αεροπλανοφόρων να προσεγγίσουν τα στενά του Ορμούζ θα αντιμετωπιστεί με βία, προειδοποίησε ο ανώτατος διοικητής του Ιρανικού στρατού. Απέρριψε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι την πρόταση της Μόσχας για διήμερη κατάπαυση του πυρός στις 8 και 9 Μαΐου και ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός από απόψε τα μεσάνυχτα έως και την Τετάρτη 6 του μήνα. Αρνητική η απάντηση της κυβέρνησης στο αίτημα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόταση για εξεταστική για τις υποκλοπές κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Συνελήφθη 68χρονος στην Σκιάθο, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν πάνω από 13 κιλά κατεργαστής κάναβης. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική, έως 24 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Πώς αλλάζει με ταχύτητα που δεν έχουμε ξαναδεί. Πώς αντιδρούμε, πώς προετοιμαζόμαστε. Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας προσκαλεί στο 7ο Διεθνές Συνεδριό του με θέμα The World in Disruption. 5η 7 Μαΐου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ελάτε να σκεφτούμε το αύριο μαζί. Περισσότερα στο oepavlae.gr. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
2: Συνεχίζουμε με έναν σπουδαίο τραγουδιστή ή τραγουδοποιό της country που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών. Και ο Πέτρος από το Ηράκλειο μου γράφει ότι τι ωραία που υπάρχει country στη ζωή μας. Υπάρχει για λίγους, για πάρα πολύ λίγους, ελάχιστος, σχεδόν κανένας. Θα έλεγα, αν δούμε τα πράγματα όπως είναι. Ας πούμε πόσοι γνωρίζουν στη χώρα μας τον David Alan Coe. Τι είναι αυτό το όνομα? Παρόλο που μου έγραψε ένας φίλος και το είπα την περασμένη εβδομάδα ότι έφυγε από τη ζωή αυτός ο τραγουδοποιός. Είναι λοιπόν ένας ιδιαίτερος τραγουδοποιός της μουσικής country που έδρασε κυρίως στα χρόνια του 70 και του 80 και να φύγει από τη ζωή 86 ετών, τότε ήταν η εποχή του. Έγραψε τον ύμνο της εργατικής τάξης «Take this job and shove it». Μεγάλη επιτυχία του. Τον χαρακτήριζαν παράνομο. Είναι, ας πούμε, underground, θα λέγαμε, στην country αυτός. Ο Coe ήταν πράγματι ξένος στο μουσικό κατεστημένο του Nashville. Ακόμη και στις επιτυχίες του ήταν με ένα διαφορετικό τρόπο έκανε τις επιτυχίες. Ο πυρήνας των οπαδών του ήταν τεράστιος. Η στίχη του είναι μερικές φορές άσεμνη και έχει ένα έτσι ταραχώδες και ένα μυστηριώδες παρελθόν. Τι θα ακούσουμε? Ίσως την μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα του από το 1984. Εμείς άλλα ακούγαμε το 84 ή το 74 ή το 64. David Alan Coe, πολύ σπουδαίος. Το τραγούδι λέγεται Mona Lisa Lost Her Smile.

Εσείς που τον ακούτε για πρώτη φορά, ποια είναι η γνώμη σας? Ήταν ο David Alan Coe και θα είναι η Tori Amos. Αυτή την έχουμε ακούσει πολλές φορές. Πριν δύο μέρες έβγαλε το νέο άλμπουμ της. Ακούμε ένα άλλο τραγούδι από το άλμπουμ «Στην εποχή των δράκων».

αγαπημένη πάντα, η Τόρι Έμος, το Blue Lotus καινούριο. Ο Γιώργος γράφει υπέροχο τραγούδι, το Mona Lisa Lost Her Smile που παίξαμε πριν. Και βέβαια υπάρχει μια εκπομπή στο Κόσμος που προβάλλει την country από έναν άνθρωπο που ξέρει την country, όπως είναι ο Πέτρος Αδάμ. Αλλά πιστεύω ότι είτε τα παίζει ο Πέτρος Αδάμ είτε τα παίζουμε εμείς εδώ, δεν έχουμε την επιρροή για να κάνουμε επιτυχίες όπως γίνονται άλλα τραγούδια. Και καταλαβαίνετε, αυτά είναι για κάποιους που θέλουν να ακούσουν, να ενημερωθούν, και μέχρι εκεί. Η ταινία απέδειξε άλλη μια φορά την επόμενη εβδομάδα από τον Μάικλ, «Ο διάβολος φοράει Πράντα 2», ότι ο κόσμος δεν διαβάζει τις κριτικές. Γιατί αν είχε διαβάσει τις κριτικές που γράφτηκαν για την ταινία αυτή και στην Αμερική και στην Ευρώπη, η ταινία θα πάτωνε στο box office. Και όμως έκανε ένα τρομακτικό άνοιγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν λέω αν είναι καλή ή κακή, όχι. Λέω πώς είναι τα πράγματα, όπως είναι, δηλαδή αυτά που συμβαίνουν. Ένα εντυπωσιακό άνοιγμα, είναι ήδη στις πιο πετυχημένες μέχρι τώρα ταινίες της χρονιάς, και θα ακούσουμε από την Lady Gaga που κάνει εμφάνιση στο φιλμ το τραγούδι από την ταινία «Shape of a Woman».

Μόλις ακούσαμε την Lady Gaga από την ταινία, την καινούργια ταινία με την Meryl Streep. Λοιπόν, ο Θεόφορος μου έχει στείλει ένα μήνυμα που συμφωνώ απόλυτα, δεν μπορώ να το διαβάσω γιατί έχει και πολιτική μέσα και θέλω να αποφεύγω διάφορα τέτοια, αλλά είναι ακριβώς έτσι όπως το είπες. Δεν συγκινείται με τον Morgan Wallen. Και μια και είμαστε στον χώρο της pop, να οι δύο superstars της pop τα τελευταία χρόνια. Πρώτα ο Bruno Mars συνεχίζει αυτό το ατελείωτο επιτυχημένο ταξίδι. Πολύ ταλαντούχος είναι, τα έχουμε πει αυτά, του έχουν κάνει και αφιέρωμα, πάντα στον χώρο της pop, της χορευτικής, της funk. Έτσι είναι και το καινούργιο του άλμπουμ, που έχει όμως και αρκετή γεύση από το Latin. Από τις πιο μεγάλες επιτυχίες της χρονιάς και το άλμπουμ και το I Just Might που θα ακούσουμε.

Αυτός ήταν ο Μπρούνο Μάρς, είναι παντού. Και στις συναυλίες, όπως και ο επόμενος, ο Χάρι Στάιλς βέβαια. Δύο καλοί pop τραγουδιστές. Το νέο του άλμπουμ είναι παντού βέβαια, το τέταρτο του Χάρι Στάιλς, από όπου θα ακούσουμε το American Girls.

Harry Styles είναι παντού, όπως και ο Bruno Mars. Η Δέσποινα μου γράφει για το τραγούδι που έπαιξα πριν του Κόου ότι της θύμισε πάρα πολύ, σημαίνει ότι ακούει country, το τραγούδι ενός βετεράνου, τεράστιου καλλιτέχνη της μουσικής αυτής, του George Jones, το A Good Year for the Roses. Αύριο 1964. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8.
2: Κατέρριψαν 7 μικρά Ιρανικά σκάφη, αφού ο επικεφαλής της CENTCOM, Μπραντ Κούπερ, δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν βυθίσει 6. Εκτός από το νοτιοκορεατικό πλοίο, δεν έχει υπάρξει αυτή τη στιγμή καμία άλλη ζημιά σε όσα διέρχονται το στενό, πρόσθεσε ο Τραμπ. Ο ανώτατος διοικητής του Ιρανικού στρατού, υποστράτηγος Αμίρ Χατάμι, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απόπειρα αμερικανικών αεροπλανοφόρων να προσεγγίσουν τα στενά του Ορμούζ θα αντιμετωπιστεί με βία. Η αβεβαιότητα και η διάρκεια της κρίσης στην Μέση Ανατολή θα καθορίσουν τον οικονομικό αντίκτυπο στην Ευρώπη, δήλωσε από τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση του αντίκτυπου της κρίσης, τα οποία πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα, επισήμανε και τόνισε ότι η ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ είναι απαραίτητη και η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει διπλωματικές πρωτοβουλίες για τη διατήρηση της ανοιχτής πρόσβασης. Την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και την χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας να διερευνηθούν οι 87 επαληθευμένες παρακολουθήσεις, η ενδεχόμενη εμπλοκή της ΕΥΠ και ο τρόπος χρηματοδότησης και διαχείρισης του παράνομου λογισμικού. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο για τα πανωτοκία, διευκρίνησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ που βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα και τις καταχρηστικές συμπεριφορές των τραπεζών. Στην Λειψία συνελήφθη ο οδηγός του αυτοκινήτου που εχθές το απόγευμα παρέσυρε πεζού στο κέντρο της πόλης, σκοτώνοντας 2 ανθρώπους και τραυματίζοντας 15. Πρόκειται για 33χρονο Γερμανό, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες της Bild ήταν ήδη γνωστός στις αρχές.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά, η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί στην Αττική από 11 έως 25 βαθμούς και στην Θεσσαλονίκη από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Το μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρήγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Έφτασε ο μήνας 5 και είναι Μάιος. Τι κάνετε, καλό μήνα είπαμε. Είπαμε με το καλό να έρθει. Δεν ήμασταν εδώ όταν ήρθε, αλλά εντάξει, τώρα μπορούμε να το πούμε. Καλό μήνα, όλα καλά να μας πάνε, όπως τα έχουμε ονειρευτεί. Νίκος Μαυριδόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 2, εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα της Τρίτης, που είναι 5 του μηνός. Έχω την εντύπωση, συγγνώμη που θα το πω έτσι, αλλά ότι είναι σήμερα της Αγίας Ειρήνης. Τέτοια εντύπωση έχω. Όπως λέει, δεν το ξέρεις. Λαντέ, γιατί δεν το ξέρω. Άγιος Εφραίμ, Αγία Ειρήνη γιορτάζουν σήμερα. Ναι. Χρόνια πολλά, καλά, δημιουργικά, υπέροχα, θαυμάσια, με υγεία πάνω και πρώτα απ' όλα. Πώς τα περάσατε αυτό πια το τριήμερο, αυτό πια που ήρθε η συντέλεια του κόσμου που χιόνισε και δεν έχει ξαναγίνει στα 70 χρόνια, και τι θα γίνει τώρα, πω τι πάθαμε. Και πω τι πάθαμε, λοιπόν, αυτό ήταν και πέρασε. Για άλλους ευτυχώς, για μας δυστυχώς. Να πω ψέματα να σας λέω. Αχ, τι ωραία πανεβαίνει η θερμοκρασία, δεν θέλουμε. Αλλά θα μου πεις, τι σε ρωτάει η φύση? Όχι. Θα κάνει αυτό που θέλει. Και αυτό που θέλει είναι ότι ανεβαίνει ο υδράργυρος. Θα αρχίσουμε από τα εύκολα. Περίμενε, έχει και δύσκολα μετά. Σκαρφαλώνει ο υδράργυρος αισθητά τις επόμενες μέρες, που σημαίνει θα κάνει ζέστη. Αυτό είναι. Θερμές αέριες μάζες από την κεντρική Μεσόγειο θα επηρεάσουν τη χώρα. Θα μου πει σιγά το νέο, από χθες Δευτέρα ήταν η κατάσταση πολύ καλύτερη, ήλιο είχε, κάτι βροχούλες είχε κυρίως στο νότιο και νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι λέει εξασθενούν, νωρίς το πρωί και το βράδυ για κάμια δυο μέρες ακόμη θα είναι το κρύο, μην φανταστείτε πια. Θα πεις, άμα έχει χιονίσει, κρύο θα έχει. Αλλά εδώ που δεν έχει χιονίσει, δεν έχει διάφτη περιπτώσει, ιδιαίτερα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Κατά τη διάρκεια της ημέρας η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς στα ανατολικά, περίπου στους 23 στα δυτικά, 17 με 18 στην Κρήτη. Παιδιά, έχω να σας πω, εδώ στην Αττική θα έχουμε ηλιοφάνεια, 23 βαθμοί, Θεσσαλονίκη μέχρι 21. Και τις επόμενες ημέρες η άνοδος της θερμοκρασίας θα γίνει πιο αισθητή, τις επόμενες μέρες, από αύριο και μετά, από Τετάρτη. Θερμοκρασίες μέχρι 28 βαθμούς. Σου λέει την επόμενη εβδομάδα, δεν μπορώ, ο υδράργυρος μπορεί να ξεπεράσει και τους 30. Τι σηματοδοτεί αυτό? Ότι πια που ήταν το κοσμοϊστορικό της Πρωτομαγιάς, τώρα θα είναι καλοκαίρι. Πιθανή λέει πρόσκαιρη διαταραχή προς το τέλος της εβδομάδας, κάτι βροχές μπορεί να φέρει στα κεντρικά και βόρεια, αλλά χωρίς να έχουν διάρκεια. Σε κάθε περίπτωση, μετά το συντέλεια του κόσμου που ήρθε την Πρωτομαγιά που χιόνισε, ο καιρός φαίνεται να ομαλοποιείται και ο Μάιος λέει θα συνεχίσει να παρουσιάζει έντονες εναλλαγές μέχρι να σταθεροποιηθεί. Έτσι είναι. Τι να κάνει, υπομονή παιδιά. Εγώ σας έχω πει, όσοι είστε εδώ φίλοι της εκπομπής, από το Σεπτέμβρη, όχι 1η Σεπτεμβρίου, όχι, αρχίζουμε να μετράμε αντίστροφα για τα Χριστούγεννα. Και επίσης, επειδή έχουμε και το Facebook, είμαστε κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι χειμωνάκηδες, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει να μετράνε για τα Χριστούγεννα από πριν το Πάσχα, αλλά μην είμαστε και υπερβολικοί. Το ζήτημα δεν είναι ότι θα καλοκαιριάσει, δεδομένο είναι αυτό. Το ζήτημα είναι, παιδιά, ότι μετά την Πάτμο, η οποία επιπλέον 3 μήνες παρατάθηκε το καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας, σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης επίσης λόγω λειψιδρίας κηρύχθηκε η αστυπάλαια. Βεβαίως. Για 3 μήνες, επιπλέον το καλοκαίρι δηλαδή. Τι να πεις. Τα πράγματα είναι όπως είναι. Μπορείς να τα αλλάξεις, όχι. Προς το κακό, προς το χειρότερο γίνεται να το. Ο άνθρωπος αν βάλει το χεράκι του, προς το χειρότερο θα γίνει. Καλύτερο δεν θα γίνει. Αλλά τώρα που έχει, είμαστε στο και 20, όχι η ώρα,
η ώρα είναι και τέταρτο. Έστω και 20, αυτό που λέει, γιατί άκουσα κάτι περίεργα το Σαββατοκύριακο και αυτό και γελάκια και αυτό και ναι, η κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή δεν είναι μόνο καύσονες που θα έχουμε, λέει, ένα καλοκαίρι super duper ζεστό. Είναι και ξαφνικά, ας πούμε, το Ποτομαγιά να χιονίζει. Θα μου πεις, άλλες πρωτομαγιές δεν είχε κρύο? Μωρέ, είχε. Αλλά εδώ ξεχνάμε αυτά που γίνανε χθες. Θα ξεχάσουμε, θα θυμηθούμε αυτά που έχουν γίνει πριν 5, 6, 7 χρόνια. Λοιπόν, προσέξτε με. Να πάμε λίγο στην Αμερική. Διότι είχαμε κάτι πυροβολισμού στη περιοχή του Λευκού Οίκου, στην Ουάσιγκτον. Τώρα να σας πω ότι είναι στη γωνία 15ης οδού και λεωφόρου Ανεξαρτησίας. Έχεις πάει? Αν έχεις πάει, ξέρεις που είναι. Αν δεν έχεις πάει, τέλος πάντων, είναι κοντά στο Λευκό Οίκο. Και ένα άτομο πυροβολήθηκε από τις αρχές επιβολής του νόμου, αφού πέσανε οι πυροβολισμοί. Αυτό το ανακοίνωσε η Μυστική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών σε ανακοίνωσή της στο X. Είχε τεθεί ο Λευκός Οίκος σε κατάσταση προσωρινού lockdown, δηλαδή πάνε τους δημοσιογράφους να πάνε στην αίθουσα τύπου, αυτό είναι. Μετά που τον πυροβολήσαν αυτόν τον τύπο, δεν ξέρουμε ποιος είναι, δεν ξέρουμε την κατάστασή του, λέει, ποια είναι. Οι Αμερικάνοι ξέρουν που κουνάει, τι, δεν ξέρουν αν ζει αυτός που πυροβολήσαν ή όχι. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, μετά από λίγο τους είπαν τους δημοσιογράφους, επιστρέψτε στα καθήκοντά σας, έληξε και αυτό το ζήτημα. Οπότε πάμε παρακάτω. Τι να πεις, έχουμε διάφορα, λέγαμε για κάτι για κεχηρίες στη Μέση Ανατολή και λήξη του πολέμου και καλά τα πράγματα και τέτοια, είχατε ακούσει, καλά, εντάξει, δεν είναι όπως τα λέγαμε και τα ακούγαμε μάλλον, γιατί εμείς δεν λέγαμε τέτοια πράγματα εδώ, δεν είναι όπως τα ακούγαμε, είναι κάτι το διαφορετικό. Να ακούσουμε ένα τραγούδι και να επανέλθουμε, να μπούμε στα δύσκολα σιγά σιγά, παρακαλώ.

Γεια σου Σοφία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τα του πολέμου. Λοιπόν, ακούστε. Το γνωστό. Αυτό που λέμε πάντα, που είναι πια έχουμε κουραστεί να τα ακούμε. Κλιμακώνει το πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Χαίρο πολύ. Διότι μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για τη διεξαγωγή της επιχείρησης Ελευθερία, που έχει στόχο να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, το Ιράν επιτέθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Από χθες το απόγευμα, η αεράμινα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έχει ενεργοποιηθεί τουλάχιστον 3 φορές. Ντρόουν και πυράβλους αντιμετωπίζει από το Ιράν. Σε μία από τις επιθέσεις, το Υπουργείο Άμυνας των Εμμυράτων ανέφερε ότι εκτοξεύθηκαν 4 πύραυλοι κρούζ. 3 αναχαιτίστηκαν, 1 έπεσε στη θάλασσα. Τώρα, λέει το CNN, το οποίο επικαλείται πηγή που ξέρει την κατάσταση, ένα Ισραηλινό σύστημα αεράμυνας που είχε αναπτυχθεί στα Εμμυράτα χρησιμοποιήθηκε για την αναχέτηση ιρανικού πυράβλου που πήγαινε προς τα εκεί. Το Ισραήλ είχε αναπτύξει κρυφά ένα σύστημα αεράμυνας Iron Dome, σιδηρούν θόλος, καθώς και τους στρατιώτες που το χειρίζονται στα Εμμυράτα στην αρχή του πολέμου με το Ιράν, ενισχύοντας τις αμήνες της χώρας του Περσικού. Η είδηση σχετικά με την ανάπτυξη Ισραηλινών στρατιωτών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το Άξιος. Και όλο αυτό έδειξε ότι αυξάνεται η συνεργασία μεταξύ του Ισραήλ και των Εμμυράτων. Σε μία από τις επιθέσεις, το γραφείο τύπου της Φουτζάιρα ανέφερε ότι ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις της πετρελαϊκής βιομηχανίας του Εμμυράτου μετά από επίθεση με ντρόουν. 3 συνδύοι υπήκοοι τραυματίστηκαν σε αυτό το σήμαν. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο οι άνθρωποι αυτοί. Χθες το βράδυ, το Εμμυράτο ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας αναχέτησαν 12 βαλιστικούς πυράβλους, 3 κρούς και 4 ντρόουν. Και χαρακτηρίζει τις επιθέσεις αυτές απροκάλυπτες επιθέσεις του Ιράν κατά του Εμμυράτου. Και από την αρχή που ξέσπασε όλη αυτή η ιστορία, τα συστήματα αεράμυνας λέει έχουν αναχαιτήσει 549 βαλιστικούς πυράβλους, 29 κρούς, 2.260 ντρόν. Λέει το Υπουργείο του Εμμυράτου, το Υπουργείο Εξωτερικών, ανακοίνωση εξέδωσε, διατηρεί το πλήρες και νόμιμο δικαίωμά του να απαντήσει στη Τεχεράνη. Προδοτικές, λέει, οι επιθέσεις του Ιράν με πυράβλους και ντρόν. Και σηματοδοτούν μία σοβαρή κλιμάκωση. Άμεση απειλή για την ασφάλεια της χώρας απειλούν όλα αυτά. Και τα σχολεία της χώρας θα επιστρέψουν σε σύστημα τηλεκπαίδευσης για το υπόλοιπο της εβδομάδας. Στο Εμμυράτο λέω, έτσι. Και γιατί φοβούνται, για να διασφαλίσουν την ασφάλεια και την ευημερία, λέει, της εκπαιδευτικής κοινότητας. Από τις 8 Μαΐου, την Παρασκευή δηλαδή, θα εξετάσουν το ζήτημα, αν χρειαστεί μπορεί και να παραταθεί. Τώρα, οι επιθέσεις με τα ντρόουν, τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, όπως αντιλαμβανόμεθα όλοι, έχουν βάλει τέλος σε μια περίοδο σχετικής ηρεμίας από τότε που εφαρμόστηκε η κυχηρία ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη στις 8 Απριλίου. Η φρουρή της επανάστασης, το ναυτικό τους, εξέδωσαν ένα χάρτη που, όπως λέει, δείχνει την επέκταση των περιοχών που τελούν υπό ιρανικό έλεγχο κοντά στα στενά του Ορμούς και συμπεριλαμβάνουν τα λιμάνια Φουτζάιρα και Χορφακάν και τις ακτές του Εμμυράτου. Το Ιράν απάντησε στις προειδοποιήσεις των ΗΠΑ Εμμυράτων και, όπως ανέφερε, λέει, η ιρανική στρατιωτική πηγή μίλησε στο επίσημο πρακτορείο Τασνίμ. Είναι το πρακτορείο των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, έτσι. Αν τα Εμμυράτα, λέει, προέβαιναν σε οποιαδήποτε απερίσκεπτη ενέργεια, όλα τα συμφέροντά τους θα γίνονταν στόχοι της Τεχεράνης και κανένα τμήμα των εγκαταστάσεών τους δεν θα ήταν ασφαλές. Τώρα,
μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί κάποια επίσημη απειλή από την πλευρά του των Εμμυράτων και όσα έχουν υποθεί μέχρι τώρα είναι δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης που επικαλούνται πηγές. Λέει πηγή που γνωρίζει το θέμα. Αν όμως, λέει, τα Εμμυράτα γίνουν πιόνια του Ισραήλ και ξεπεράσουν τα όρια, θα πάρουν ένα μάθημα που δεν θα ξεχάσουν ποτέ. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Θα εγκαταλείψουμε, λέει, εντελώς, η φρούτη της Επανάστασης το λέει, θα εγκαταλείψουμε εντελώς την αυτοσυγκράτηση και θα αντιμετωπίσουμε αυτή τη σιωνιστική φωλιά σαν να αποτελεί μέρος του σιωνιστικού καθεστώς του Ισραήλ, το Ισραήλ λένε. Και μάλιστα υψηλόβαθμος Ιρανός στρατιωτικός δήλωσε ότι το Ιράν δεν έχει σχέδια να επιτεθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Δεν υπάρχει προμελετημένο σχέδιο. Δεν υπήρχε για την επίθεση στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο λιμάνι της Φουτζάιρα. Το περιστατικό, λέει, ήταν αποτέλεσμα του τυχοδιοκτισμού του Αμερικανικού στρατού, ο οποίος επεδίωκε να δημιουργήσει διάδρομο για την παράνομη διέλευση πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Εάν τελειώσει αυτή η ιστορία, όπως νομίζουν κάποιοι, ελάτε να μου το πείτε και εμένα. Επίσης, βγαίνει το Ισραήλ και λέει, είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε σενάριο. Αν το Ιράν επιτεθεί στο Ισραήλ, θα πληρώσει οδυνηρό τίμημα. Εκείνο το οποίο εκτιμάται είναι ότι το Ιράν θα επιχειρήσει να διατηρήσει αυτή την ένταση στην περιοχή του Περσικού και στα στενά του Ορμούζ. Και η πυραυλική επίθεση που έγινε κατά μιας χώρας συμμάχου του Ισραήλ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπως είπαμε, θέτει σε ψηλά αντανακλαστικά τους Ισραηλινούς. Και μπαίνουμε πάλι στη διαδικασία. Όλα τα συστήματα εράμινας βρίσκονται σε πλήρη ισχύ, τα αντανακλαστικά των ανθρώπων οι οποίοι τα χειρίζονται. Δεν το συζητώ. Θέλετε να πάμε στο Λίβανο? Πάμε στο Λίβανο. Οι εχθροπραξίες συνεχίζονται με αμύωτη ένταση, όπως λέμε, συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Το αμύωτη ένταση σημαίνει χθες είχε 10 νεκρούς. Και τα τελεσίγραφα από την πλευρά των Ισραηλινών να αποχωρήσουν άμαχοι από διάφορους οικισμούς κοντά στην Τύρο και άλλες νότιες περιοχές να φύγουν να πάνε πού. Όπου μπορεί ο καθένας πάει να σώσει τη ζωή του και τη ζωή των παιδιών του και τη ζωή των ανθρώπων του. Είναι πολύ έντονο το διπλωματικό παρασκήνιο το οποίο εκτυλίσσεται μέσα στο Λίβανο σε αυτή την κατάσταση. Από τη μία πλευρά, ο Αμερικανός πρεσβευτής έχει καλέσει τον πρόεδρο του Λιβάνου να συναντηθεί με τον Νετανιάχου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λέει, είναι καλό, λέει, αυτό για το Λίβανο. Από

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιχειρήσει να πλήξει αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση ελευθερία στα στενά του Ορμούς, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανέφερε ότι συνεχίζεται η ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή και εκτίμησε ότι το Ιράν έχει καταστεί πολύ πιο ευέλικτο στις διαπραγματεύσεις για την ειρήνη. Ο ανώτατος διοικητής του Ιρανικού στρατού προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απόπειρα αμερικανικών αεροπλανοφόρων να προσεγγίσουν τα στενά του Ορμούς θα αντιμετωπιστεί με βία. Εάν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα αναλάβουν απερίσκεπτη δράση εναντίον του Ιράν, όλα τα συμφέροντά του θα γίνουν στάχτη, μετέδωσε το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο Ιρανική στρατιωτική πηγή. Επίσης, τα Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι δεν υπήρχε προμελετημένο σχέδιο επίθεσης στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο λιμάνι Φουτζέιρα των Εμμυράτων και πρόσθεσαν ότι το περιστατικό ήταν αποτέλεσμα του τυχοδιοκτισμού του Αμερικανικού στρατού για τη δημιουργία περάσματος για την παράνομη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Το Υπουργείο Εξωτερικών των Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι διατηρεί το πλήρες και νόμιμο δικαίωμά του να απαντήσει στις Ιρανικές επιθέσεις. Η αβεβαιότητα και η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα καθορίσουν τον οικονομικό αντίκτυπο στην Ευρώπη, δήλωσε χθες από τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Επεσήμανε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση του αντίκτυπου της κρίσης, τα οποία πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα, ενώ τόνισε ότι η ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ είναι απαραίτητη και η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει διπλωματικές πρωτοβουλίες για τη διατήρηση της ανοιχτής πρόσβασης. Λήξη συναγερμού στο Λευκό Οίκο μετά από περιστατικό με πυροβολισμού στην περιοχή. Σύμφωνα με τη Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ, ένα άτομο πυροβολήθηκε από αστυνομικούς και η κατάστασή του είναι προς το παρόν άγνωστη. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας να διερευνηθούν οι 87 επαληθευμένες παρακολουθήσεις, η ενδεχόμενη εμπλοκή της ΑΕΠ και ο τρόπος χρηματοδότησης και διαχείρισης του παράνομου λογισμικού. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο για τα πανωτόκια, διευκρίνησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενο στο νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, που βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα και τις καταχρηστικές συμπεριφορές των τραπεζών. Η Ουκρανία θα τηρήσει κατάπαυση πυρός από τα μεσάνυχτα της Τρίτης, ανακοίνωσε χθες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Νωρίτερα, ο Βλάντιμιρ Πούτιν κήρυξε διήμερη κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία στις 8 και 9 Μαΐου, με την ευκαιρία των εορταστικών εκδηλώσεων για την νίκη του Σοβιετικού στρατού επί των Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στη Λειψία, συνελήφθη ο οδηγός του αυτοκινήτου που χθες το απόγευμα παρέσυρε πεζούς στο κέντρο της πόλης, σκοτώνοντας 2 ανθρώπους και τραυματίζοντας 15. Πρόκειται για 33χρονο Γερμανό, γνωστό στις αρχές.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με πιθανές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά της Πελοποννήσου και στην Κρήτη. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί στο ανατολικό Αιγαίο 6 με 7 και στα νοτιοανατολικά τοπικά 8 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Από 11 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Μία και τα πρώτα λεπτά, αυτό το ξημέρωμα της 3ης 5 Μαΐου Σωτηρίου έτους, δεν νομίζω, αλλά εντάξει, αυτό του έτους τέλος πάντων που διανύουμε, του 2026, συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 με τον Νίκο το Μαυριδόπουλο να ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη μαζί σας μέχρι τις 2. Έχουμε Viber, έχουμε και Facebook, μέσω των οποίων μπορούμε να επικοινωνούμε. Νομίζω όχι. Γεια σου Νίκο, 990. Νομίζω όχι. Κάτι άλλο. Μήπως λέω κάτι άλλο. Εδώ είμαστε λοιπόν. Με αυτόν τον τι έγινε χθες παιδιά στη Γερμανία. Αυτό το πράγμα ρε παιδί μου, πραγματικά κάθε μέρα στη Λειψία. Ένας άνθρωπος έπεσε με 80 χιλιόμετρα την ώρα με το αυτοκίνητό του, έπεσε πάνω σε πλήθος. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν, 15 τραυματίες έχουμε. Αυτός λέει ο άνθρωπος, ο φερόμενος, να είμαστε και σωστοί, ο φερόμενος, έπεσε λοιπόν πάνω σε περαστικούς. Είναι ένας 33χρονος Γέρμανος, κάτοικος της ευρύτερης περιοχής στην πόλη της Αξονίας. Σταμάτησε, λέει, ο ίδιος το αυτοκίνητο και συνελήφθη ενώ βρισκόταν ακόμη μέσα σε αυτό. Βγαίνει η αστυνομία και λέει ότι αυτός ο άνθρωπος είχε ιστορικό ψυχικών διαταραχών και ποινικό μητρό και απέκλεισε το ενδεχόμενο να εμπλέκονται περισσότερα άτομα στο περιστατικό. Αυτό που λέμε κάθε φορά, γνωστό στις αρχές, έχει πολύ γυναίκε. Γιατί γνωστό στις αρχές, έχει ο άνθρωπος, ξέρω εγώ, διάφορα θέματα ψυχικής υγείας, ναι. Εδώ την ποινικό μητρό, γιατί ήταν έξω. Τι είχε κάνει. Κάθε φορά λέμε το ίδιο πράγμα. Όπου και να συμβαίνει το οτιδήποτε, γνωστό στις αρχές. Το ξέρω, παρακάτω. Στο διαδίκτυο έχουν αναρτηθεί βίντεο στα οποία διακρίνεται ένας αδύνατος άνδρας με ξυρισμένο κεφάλι, καλυμμένο με τατουάζ το αριστερό του χέρι όλο. Και στα ηχητικά αρχεία λέει ακούγεται επίσης να φωνάζει «Κάντε το να σταματήσει». Τι να πω. Τρεις από τους τραυματίες έχουν μεταφερθεί, άνθρωποι είναι στο νοσοκομείο όλοι, είναι σε σοβαρή κατάσταση και δεκάδες αυτόπτες μάρτυρες, λέει, και παρευρισκόμενοι λαμβάνουν ψυχολογική υποστήριξη. Πάθανε σοκ. Για φανταστείτε το λίγο. Γιατί να το φανταστώ. Αλλά λίγο να το έχουμε. 6 ώρα χθες το απόγευμα έπεσε με ένα αυτοκίνητο, τέλος πάντων, αν δεν είναι ανάγκη να λέμε μάρκετ, πάνω στο πλήθος που ήταν εκεί σε μία πλατεία, σκότωσε δύο ανθρώπους. Τι να πω αυτό. Είναι γνωστός στις αρχές. Είχε απασχολήσει στις αρχές στο παρελθόν. Ήταν γνώριμος τον... Το διατάφτα ποιο είναι ρε παιδιά. Γιατί ήταν γνώριμος. Εδώ πέρα βγήκε η αστυνομία στη Λειψία και λέει ποινικό μητρό. Γιατί είναι έξω. Τι είχε κάνει. Δεν ξέρω, αλήθεια. Γιατί να μην παίρνει αγωγή. Έπαιρνε την αγωγή του. Ψυχιατρικά προβλήματα. Ποιος το φρόντιζε αυτόν τον άνθρωπο. Τα γνωστά ερωτήματα που κάνουμε κάθε φορά. Μα κάθε φορά. Και να τα κάναμε μία φορά το χρόνο, άντε δύο, είμαστε εθεροβάμονες, να τα κάνουμε, ξέρω εγώ, 5 φορές το χρόνο τα ερωτήματα αυτά, καλό θα ήταν. Σχεδόν κάθε μέρα. Δεν ξέρω, αλήθεια. Αλήθεια δεν ξέρω. Λοιπόν, ωραίο είναι. Τι είναι, τι δείχνει. Είναι εφηρημένη τέχνη. Εντάξει. Είναι, θα έλεγα ότι δεν μπορούμε να παρεύουμε στο έργο του καλλιτέχνου, διότι ο καλλιτέχνης έχει
το μυαλό των καλλιτεχνών στροφάρει με χιλιάδες στροφές ανά δευτερόλεπτο. Επίσης να... Γεια σου, Ελενάκη. Και επίσης να μην ξεχνάμε ότι οι καλλιτέχνες είναι προσωπικότητες, πώς να το πω τώρα, παιδί μου, που δεν μπορούμε να τις ψυχανεμιστούμε εύκολα. Αλλιώς θα ήμασταν όλοι καλλιτέχνες. Δεν θα ήμασταν κάτι άλλο. Λοιπόν, είναι και 12. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, Sweet Dreams. Μην κοιμάστε, μην κοιμάστε. Έχουμε πολλά και διάφορα. Πάμε, παρακαλώ.

Λοιπόν, οι δύο ακτιβιστές του Global Summit Φωτιλά προσπάθησε να διαπεράσει τον Ισραηλινό αποκλεισμό στη Λωρίδα της Γάζας. Οι οποίοι κρατούνται αυτοί οι δύο ακτιβιστές σε Ισραηλινή φυλακή, υφίστανται ψυχολογική κακοποίηση, απειλές θανάτου και κακές συνθήκες κράτησης, ανέφερε χθες οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα που τις εκπροσωπεί. Τα ονόματά τους είναι, μάλλον το πάμε αλλιώς, οι δύο ακτιβιστές είναι ο Βραζιλιάνος Τιάγκο Άβιλα και ο Ισπανός Σαΐφ Αμπού Κεσέκ. Έχουν καταγγείλει επίσης και σωματική κακοποίηση. Διανύουν αυτοί οι δύο άνθρωποι την έκτη μέρα της απεργίας πείνας στην οποία βρίσκονται. Ο Τιάγκο Άβιλα, ο Βραζιλιάνος, ανέφερε ότι υπευλήθη σε επανειλημμένες ανακρίσεις που κράτησαν μέχρι και 8 ώρες. Και οι ανακριτές τον απείλησαν ότι είτε θα σκοτωθεί είτε θα περάσει 100 χρόνια στη φυλακή. Η ανακοίνωση είναι από την Οργάνωση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Ανταλάχ, τον οποίον οι δικηγόροι επισκέφθηκαν και τους δύο ακτιβιστές χθες στη φυλακή. Σήμερα αυτή η Οργάνωση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα αναμένει την απόφαση σχετικά με το αν το κράτος του Ισραήλ θα ζητήσει νέα παράταση της κράτησης στον Αμπού Κεσέκ και Άβιλα. Οι δύο αυτοί ακτιβιστές κρατούνται σε πλήρη απομόνωση με φωτισμό υψηλής έντασης να λειτουργεί συνεχώς στα κελιά τους και ο Βραζιλιάνος κρατείται σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες. Τους κρατούν, λέει, με δεμένα μάτια ανά πάσα στιγμή όταν μετακινούνται έξω από τα κελιά τους, συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών εξετάσεων. Ο Τιάγκο Άβιλα, μάλιστα, χθες ανέβηκε στο λογαριασμό του στο Instagram ένα γράμμα που έγραψε μέσα από τη φυλακή στο κοριτσάκι του, 2 ετών, Τερέζα, το λένε το μωρό, στην οποία Τερέζα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους δεν είναι δίπλα της. Αγαπητή Τερέζα, λέει το γράμμα, λυπάμαι που δεν είμαι τώρα μαζί σου στο σπίτι. Δυστυχώς ο πατέρας σου και η μητέρα σου και τόσοι πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο κατάλαβαν το ιστορικό καθήκον που έχουμε και την ευθύνη να εκπληρώσουμε. Σήμερα πάνω από 1 εκατομμύριο παιδιά υφίστανται γενοκτονία, πεθαίνουν από την πείνα, υποβάλλονται σε χειρουργικές επεμβάσεις ακροτηριασμού χωρίς αναισθησία και υποφέρουν από φρικτές μυσαλόδοξες ιδέες παρόλο που δεν γνωρίζουν τι είναι ο σιωνισμός και ο υπεριαλισμός. Είμαι σίγουρος ότι σου λείπω πάρα πολύ και ότι όλες οι μητέρες και οι πατέρες των παιδιών της Παλαιστίνης τους λείπουν επίσης πάρα πολύ και θα έδιναν τα πάντα για να ζήσουν μια ζωή γεμάτη αγάπη, ευτυχία και χαρά όπως αξίζει σε κάθε άνθρωπο, ανεξάρτητα από τη φυλή, τη θρησκεία, την εθνικότητα ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό. Ο κόσμος σου θα είναι πιο ασφαλής επειδή πολλοί γονείς αποφάσισαν να δώσουν τα πάντα για να κτίσουν αυτόν τον καλύτερο κόσμο για σένα. Ελπίζω κάποια μέρα να καταλάβεις ότι επειδή σε αγαπώ τόσο πολύ, δεν υπήρχε τίποτα πιο επικίνδυνο για σένα και για τα άλλα παιδιά από το να ζούμε σε ένα κόσμο που γίνεται αποδεκτή γενοκτονία. Παρακαλώ να θυμάσαι τον πατέρα σου ως το πρόσωπο που σου τραγουδούσε και έπαιζε κιθάρα για να κοιμηθείς. Και όταν μεγαλώσεις, η μαμά σου θα σου πει επίσης ότι ο πατέρας σου ήταν επαναστάτης, λέει στο γράμμα αυτό ο άνθρωπος αυτός. Ο Άβιλα, ο Βραζιλιάνος ακτιβιστής που κρατείται στις Ισραηλινές φυλακές επειδή ήταν στο λίσκο που ήθελε να σπάσει τον αποκλεισμό στη Γάζα και να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια. Και όταν μεγαλώσεις λοιπόν, λέει στο γράμμα του προς την κόρη του την Τερέζα, η μαμά σου θα σου πει επίσης ότι ο πατέρας σου ήταν επαναστάτης και ότι ακόμη και όταν αντιμετώπιζε τους πιο φρικτούς ανθρώπους που υπάρχουν, τον Τραμπ, τον Νετανιάχου και τον Μπεν Γκρίμ, τον υπουργό άμυνας του Ισραήλ,
παρέμεινε σταθερός στην πεποίθησή του για την οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου. Παρακαλώ, μην ξεχάσεις την Παλαιστίνη, με όλη μου την αγάπη, Τιάγκο Άβυλα. Και έχουμε τις φωτογραφίες εδώ από το Άβυλα με το κοριτσάκι του, με το μωρό του. Νομίζω ότι έχουμε χάσει μεγάλη κουβέντα, γιατί είναι και άνθρωποι που κρατάνε τις ευαισθησίες τους και τον τρόπο σκέψης τους και τον τρόπο που λειτουργούν αναλύωτο παρόλα όλα αυτά που συμβαίνουν τριγύρω μας, σε ένα μεγάλο μέρος αυτού που λέμε ανθρωπιά και αυτού που λέμε νιάξιμο. Με νοιάζει ότι δεν γνωρίζουμε ανθρώπους προσωπικά, έτσι, ότι διαβάζουμε και ότι μαθαίνουμε και ότι τέλος πάντων πληροφορίες μπορούμε να συλλέξουμε, αλλά το έχουμε χάσει αυτό. Δεν μας νοιάζει. Τι με νοιάζει τώρα εμένα αν ένας Βραζιλιάνος και ένας Ισπανός τι θέλανε και πήγανε? Δηλαδή, εντάξει, τώρα μέσα σε όλα σκοθήκαν να πάνε, να περάσουν από τόσα λιμάνια της Μεσογείου, να πάνε στη Γάζα. Αυτό το δεν με νοιάζει, είναι που μου τρυπάει τον εγκέφαλο κάθε φορά. Και επειδή τώρα δεν κομίζουμε γλαύκας, αλλά επειδή τώρα υπάρχει το διαδίκτυο και ο καθένας μπορεί ελευθέρως να εκφράζει τη γνώμη του, καλό είναι αυτό. Έτσι λειτουργούν τα πράγματα στις δημοκρατίες. Και βασική αρχή της δημοκρατίας είναι να ακούω, δεν σημαίνει ότι αποδέχομαι ή ενστερνίζομαι, ακούω όμως τι έχει να πει ο άλλος, μπορώ να το πει ελεύθερα. Αυτό όμως που γίνεται πίσω από την ανωνυμία, βλέπεις ένα όνομα. Τάδε Ταδόπουλος. Ξέρεις ποιος είναι? Μπαίνεις μέσα, βλέπεις ένα προφίλ. Είναι αληθινό? Ποιος να ξέρει. Εν διάφορη περιπτώσει, διαβάζουμε τα τέρατα. Αρκεί να μην χαλάμε τη σούπα και τις ισορροπίες και την ηρεμία. Ποια ηρεμία? Άσε από αυτό που γίνεται και δεν ανεβάζει και τις τιμές του πετρελαίου. Αυτό που το πας. Παγκοσμίως. Και δεν έχει και επιπτώσεις μετά σε όλη την οικονομική αλυσίδα? Έχει? Όχι. Όχι. Και άσε που λέει ότι εμείς κάνουμε μια προσπάθεια. Έχουμε ένα συμβούλιο ειρήνης και θα το φτιάξουμε. Γιατί εσείς γιατί ανακατεύεστε? Τα λέγαμε την περασμένη εβδομάδα. Ε? Α, συγγνώμη, να πω τώρα, γιατί δεν λέγαμε για την παγκόσμια ανάπτυξη και τα λοιπά. Η επικεφαλής λοιπόν του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, δήλωσε ότι δεν ισχύει πλέον η προηγούμενη πρόβλεψη ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα οδηγήσει σε επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης και σε μία μικρή αύξηση των τιμών. Σημείωσε με έμφαση ότι αν ο πόλεμος συνεχιστεί έως το 27... Μάη του 26 έχουμε. Ναι. Και οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στα 125 δολάρια το βαρέλι, πρέπει να περιμένουμε πολύ χειρότερο αποτέλεσμα. Κυρία Γεωργίεβα το είπε, η επικεφαλής του ΒΝΤ. Αλλά βάζει πολλά θέματα στο τραπέζι. Ως το 27 υποτίθεται ότι δεν λύνονται αυτά. Τέλος πάντων, θα έχει εξομαλυνθεί η κατάσταση κάποια στιγμή. Πότε? Αλλά θα μου πει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δουλειά του αυτή είναι να κοιτάζει μπροστά. 27. Παρακαλώ.

1η Ιουνίου. Το έψαξα τώρα, το είδα. Γεια σου Γρηγόρη μου. Του Αγίου Πνεύματος, βεβαίως. Δευτέρα. Τριημεράκι. Για το δημόσιο τομέα, τράπεζες, σχολεία, ορισμένες υπηρεσίες. Τώρα, στον ιδιωτικό τομέα εξαρτάται από τις συλλογικές συμβάσεις και αν το τι θα αποφασίσει ο εργοδότης. Αν ο εργοδότης πει είναι αργία, θα είναι. Δεν είναι, δεν είναι. Και επίσης είναι πολύ καλό αυτό. Ανάλογα βέβαια, είπαμε, με τον κλάδο και την επιχείρηση στην οποία απασχολούμεθα. Ή θα έχουμε τρίμερο ή δεν θα έχουμε. Βεβαίως. Τώρα τι να σας πω για τον καιρό, τώρα τρολάρετε. Μα δεν μπορώ όμως, παιδιά. Με το που τελειώνει τα Χριστούγεννα, με 2-3 Γενάρη, τι καιρό θα έχει την πρώτη καθαρά Δευτέρα. Τελειώνει το, η καθαρά Δευτέρα, φεύγει, τι καιρό θα έχει το Πάσχα. Φεύγει το Πάσχα, τι καιρό θα έχει. Αμάν πια, δηλαδή αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Να ζήσουμε, παιδί μου, το ενδιάμεσο, αυτό που ζούμε τώρα. Έχουμε μία τέτοια. Αχ, φέτος, δεν θυμάμαι και τη μέρα. Δεν ξέρω τι μέρα πέφτει. Είναι 15 Αυγούστου, πότε είναι, ποια μέρα. Το διάβασα, αλλά δεν το συγκράτησα γιατί δεν με απασχολεί. Το θέμα είναι άλλο. Παρακάτω τι θα γίνει, παρακάτω τι θα γίνει. Είμαστε και εμείς που αγχωνόμαστε πότε θα έρθει ξανά ο χειμώνας. Εντάξει. Όλα είναι να γίνουν όπως πρέπει. Και όταν πρέπει, ελπίζω και εύχομαι. Αλλά έχουμε διάφορα ζητήματα. Είναι άλλοι που ζουν στο παρελθόν. Σου λέει, πώς λέμε, παλιά μεγαλεία. Ναι, ίδιο πράγμα. Είναι άλλοι που αγχώνονται για το μέλλον. Για το πολύ μέλλον όμως. Είναι κάποιοι άλλοι που τέλος πάντων λένε τι κατάσταση είναι αυτή. Δεν το ευχαριστιόμαστε το τώρα. Και περνάνε οι μέρες, περνάνε οι μήνες, περνούν τα χρόνια και λέμε α, τότε, ας πρόσεχες τότε. Ας πρόσεχες τότε να ζήσεις όπως πρέπει. Αχ, Θεέ μου. Θέλω να σας πω κάτι. Για να βλέπετε, μάλλον να ακούτε, γιατί θα το δείτε και σε εικόνα, δεν υπάρχει περίπτωση. Οι ειδήσεις θα το παίξουν, μη σας πω πρώτο θέμα. Μη σας το πω αυτό και σας σοκάρω. Τι προβλήματα έχουν οι πλούσιοι, που θέλετε να γίνετε πλούσιοι όλοι. Και να έχετε. Βλέπω και κάτι βίντεο που. Βίντεο. Τα βίντεο αυτά που μου τα στέλνετε στο Facebook, βλέπω και κάτι σπίτια, λέει διασύμων. Μάλιστα. Γιατί να έχει ένα σπίτι 60 δωμάτια και υπερδιπλάσια μπάνια. Εντάξει. Για ποιο λόγο. Να έχει πισίνα, άντε να το καταλάβω. Τέλος πάντων, το μπορώ να το αντιληφθώ. Να έξερω εγώ 10 δωμάτια, σου λέω εγώ. Να δέχεται καλεσμένους, να υπάρχουν μεγάλες οικογένειες. Αλλά γιατί πρέπει να φτιάξουν τόσο μεγάλα σπίτια, ρε παιδί. Ολόκληρη, τι οικοδομικά τετράγωνα, ολόκληρες γειτονιές είναι ένα σπίτι. Τώρα. Και τώρα αυτό το να έχουμε όλα στον υπερθετικό, υπάρχει η σκέψη ο Τζεφ ο Μπέζος, ο διευθυντής της Amazon και ο Ζάμπλουτος αυτός, ναι, διακριτικά, προσέξτε τώρα, μ' αρέσει, εξετάζει, λέει, διακριτικά την πώληση του πλωτού παλατιού του. Είναι ένα γιότ, ρε παιδιά. Ένα, τι είναι αυτό, γιότ δεν λέγεται αυτό, ναι. Πολυτελέστατο. Okay. 500 εκατομμύρια δολάρια κάνει αυτό. Το γιότ, όπως το βλέπω. Όχι όπως το βλέπω, το κρίνω, δεν ξέρω από τέτοια, αλλά το λένε τα στοιχεία. Επειδή είναι, λέει, τι, γιατί είναι υπερβολικά μεγάλο για να το διαχειριστεί. Μα τι το θέλεις, χρυσέ μου. Το εντυπωσιακό σκάφος συνοδεύεται και από ένα υποστηρικτικό πλοίο που είναι πολύ φθηνότερο, Decadance, 75 εκατομμύρια δολάρια. Τώρα αυτό το πλοιάριο, το συνοδευτικό, δεν ξέρουμε αν το υποστηρικτικό, δεν ξέρουμε αν περιλαμβάνεται στη συμφωνία. Δεν το ξέρουμε αυτό. Πληροφορίες λένε ότι το κόστος λειτουργίας και των δύο των πλοίων αυτών, του γιότ και του συνοδευτικού, φτάνει τα 30 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Σιγά τα λεφτά. Αυτός ο άνθρωπος έχει περιουσία 250 δισεκατομμύρια δολάρια, ο Μπέζος. Αλλά δεν είναι θέμα, αφού θα το πουλήσει, το πρόβλημα τώρα θα πάει στους πιθανούς αγοραστές. Οι πιθανοί αγοραστές θα πρέπει να δίνουν 30 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο για να το φτιάξουν.
Και μου φαίνεται ότι το συνοδευτικό είναι πιο ωραίο από το, από το γιότ. Το κόρου λέγεται το, αυτό το, πώς το λέμε, το γιότ, έχει γίνει υπερβολικά αναγνωρίσιμο. Και είναι, λέει, πολύ μεγάλο αυτό και δημιουργεί προβλήματα κατά καιρούς. Πιο πρόσφατα, να δείτε τι προβλήματα έχει ο κόσμος, όχι τα δικά μας. Πιο πρόσφατα το πολυτελές αυτό γιότ ήταν πολύ μεγάλο για να προσεγγίσει στη Μαρίνα Παπαγάγιο της Κώστα Ρίκα. Πού να πηγαίνει. Με αποτέλεσμα, λέει, να επιστρατευθεί ένα ιδιωτικό τζετ και ένα υποβρύχιο. Ναι. Πριν ένα χρόνο στο Μονακό, οι αρχές αρνήθηκαν θέση λιμενισμού στο κόρου στη διάρκεια του Grand Prix, διότι ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Άσε και το άλλο. Στο γάμο, λέει, γιατί παντρεύτηκε ο Τζεφ Μπέζος κάποια στιγμή, ξαναπαντρεύτηκε, ξέρω εγώ, στη Βενετία, το γιότ δεν μπόρεσε να πλησιάσει τη λιμνοθάλασσα. Βέβαια, είχαν ένα πάρτι που κάνανε εκεί πέρα, λέει, με πλοιάρια θα πήγανε. Ποιος να ξέρει τώρα. Και επίσης το 23, γιατί είναι καιρό τώρα το πρόβλημα αυτό, βάσανο μεγάλο, οι New York Times ανέφεραν ότι αυτό το κόρου, το γιότ, είναι πολύ μεγάλο για να δέσει στη Φλόριντα, με αποτέλεσμα να παραμείνει δεμένο κοντά στα πετρελαιοφόρα και πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Είναι δυνατόν? Το υπερπαραγωγή, το γιότ, με τους πάνω τους διασύμους και με τα αυτά να είναι δίπλα στα εμπορευματοκιβώτια και στα τάγκερ. Έλεος. Επίσης, λέει, το γιότ είχε προκαλέσει και αντιδράσεις το 22. Βέβαια, όταν οι κατασκευαστές του στην Ολλανδία έπρεπε να το παραδώσουν στον Μπέζος. Θυμάστε τότε που είχαν προτείνει να αποσυναρμολογηθεί μια γέφυρα 95 ετών, παρακαλώ, στο Ρότερνταμ για να περάσει το σκάφος? Το θυμάστε? Βέβαια. Τότε είχαν ξεσηκωθεί οι κάτοικοι και είχαν αντιδράσει οι άνθρωποι ότι είναι αυτό το πράγμα. Και τελικά ρημουλκήθηκε χωρίς τα κατάρτια του. Αυτές είναι οι ειδήσεις, παιδιά. Όχι οι ειδήσεις που λέμε ορμούς και 125 δολάρια το βαρέλι και κεχηρίες και αυτά. Επίσης, επειδή κάποιοι, συγγνώμη, θα θέλετε να το κοιτάξετε αυτό, μπορείτε οικονομικά σας να σας το επιτρέπουν, γιατί όχι, why not. Παραμένει, λέει, εξαιρετικά πολυτελές παρά τα προβλήματά του. Πισίνα με γυάλινο πυθμένα έχει, βεβαίως, 3 τζακούζι και έχει και υλικοδρόμιο, διότι αν μπορείς να πάρεις αυτό το γιότ θα έχεις και ελικόπτερο, εννοείται. Έχει πλήρωμα 36 ατόμων, μέχρι και 18 επισκέπτες μπορεί να φιλοξενήσει. Βεβαίως. Και έχουν πάει με αυτό το πλοίο, το γιότ, κόσμος και πολλές εκδρομές. Η Όπρα Γουίνφρεϊ, η Κιμ Καρντάσιαν, προσωπικότητα φοβερή, δεν το συζητώ. Λεωνάρντο Ντικάπριο, Κέτι Πέρι. Κόσμος πολλής. Βέβαια. Και τώρα αυτό πολύ. Κοιτάξτε τα οικονομικά σας, πώς είναι. Και θα το, να το κοιτάξουμε, να το ξαναπούμε. Για να δω λίγο. Πενταξία, ναι. Μάλιστα, δεν λέει πόσο του πουλάει όμως, ρε παιδιά. Εντάξει, πόσο έχει και τα λοιπά, το ξέρουμε. Πόσο το πουλάει. Αυτά είναι προβλήματα. Γι' αυτό το σύμπαν που γνωρίζει σου λέει, γιατί εγώ να σου δημιουργήσω πρόβλημα και να μην μπορεί το γιότ που έχεις να περνάει από το. Να δέσαι, μέχρι στον Πειραιά σου λέω. Παράδειγμα λέω. Γιατί να δημιουργούνται, μην έχεις. Και μην έχεις. Αυτό γενικά μην έχεις. Και να μην έχεις, γιατί όταν έχεις, υπάρχουν και προβλήματα. Το σύμπαν είναι σοφό. Αμάν, παρά 20 πήγε. Να ακούσουμε, παρακαλώ.

Έχει και άλλα προβλήματα, δεν είναι μόνο αυτά. Ο οποίος με έχει πιάσει με τον Μπέζος σήμερα. Λίγες ώρες πριν από το φετινό Met Gala στη Νέα Υόρκη, μία σειρά μηνυμάτων που καταδικάζουν τον Μπέζος και την Amazon φώτισαν την πολυτελή κατοικία του δισεκατομμυριούχου στη Madison Square Park στο Μανχάταν. Σε ωραία περιοχή μένει, έχω να σας πω. Λοιπόν, αυτού του είδους η προβολή αποτελεί την πιο πρόσφατη δράση της καμπάνιας διαμαρτυρίας της ομάδας Everyone Hates Elon εναντίον της εμπλοκής του Μπέζος στη φετινή διοργάνωση. Μάλλον, το Costume Institute του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης έχει ανακοινώσει το Φεβρουάριο ότι ο Μπέζος και η σύζυγός του θα είναι επίτιμοι συμπρόεδροι στο Met Gala. Η ομάδα αυτή λοιπόν είχε καταγγείλει τις φερόμενες επικίνδυνες συνθήκες εργασίας στην Amazon με τις επικερδείς συμβάσεις της εταιρείας με ομοσπονδιακές υπηρεσίες μετανάστευσης μέσα από μια σειρά οπτικών δράσεων. Την περασμένη εβδομάδα η ομάδα πέταξε στο Met Gala μπουκάλια με ψεύτικα όσον αφορά σε ισχυρισμούς εργαζομένων διανομής της Amazon ότι αναγκάζονται να κάνουν την ανάγκη τους σε πλαστικά μπουκάλια διότι τους πιέζει ο χρόνος. Και η ομάδα επίσης ανήρθησε αφήσεις σε όλη την πόλη που καλούσαν σε μποϊκοτάζ της εκδήλωσης. Το βράδυ της Κυριακής προβλήθηκε στην κατοικία του Μπέζος σε ένα βίντεο που περιλάμβανε τη μαρτυρία μιας 72χρονης εργαζόμενης σε αποθήκη της Amazon. Το όνομα της κυρίας αυτής είναι Mary Hill, που λέει ότι τη δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα με το μισθό που λαμβάνει ενώ παλεύει με το καρκίνο. Η Χιλ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή μιας εκστρατείας για τη βελτίωση των συνθηκών για τους ηλικιωμένους εργαζόμενους της Amazon. Και στην προβολή κάλεσε το Met Gala να ατιμά τους εργαζόμενους της εταιρείας αντί για τους δισεκατομμυριούχους. Ναι, αλλά οι εργαζόμενοι της εταιρείας δεν έχουν γκλάμουρ. Πού πας? Έχει? Τι φόρεσε, πώς το φόρεσε, πώς έκανε, πώς πόζαρε, με ποιον πήγε, με ποιον δεν πήγε, τι έκανε, τι κοσμήματα, από ποιον οίκο. Έχει τέτοια? Όχι. Δηλαδή θα είναι τον καλά το καταπληκτικό και θα είναι, πώς να το πω τώρα, την υπερπαραγωγή αυτή και θα πάει ο εργαζόμενος να κάνει τι ο εργαζόμενος? 10 εκατομμύρια δολάρια για να ξόδεψαν ο Μπέζος και η σύζυγός του για να είναι χορηγή του φετινού με την κάλα. Μπορεί να το ποσό λέει να ανέλθει και ως τα 20 εκατομμύρια δολάρια. Δεν είναι απλώς οικονομική, είναι και συμβολική. Διότι, προσέχτε με τώρα, τους τοποθετεί στο επίκεντρο της πιο λαμπερής βραδιάς της μόδας και τους εξασφαλίσει ισχυρή παρουσία στο πλευρό της Άννας Γουίντουρ και της παγκόσμιας ελίτ της showbiz. Η Άννα Γουίντουρ ήταν η διευθύντρια της The Vogue, βέβαια. Το ζευγάρι λέει δεν λειτουργεί, η Μπέζος δεν λειτουργεί μόνο ως χορηγός αλλά και ως συμπρόεδρη της βραδιάς. Μπιονσέ, Νικόλ Κίτμαν, Βένις Ουίλιαμς, την ίδια την Άννα Γουίντουρ, η οποία συνεχίζει να έχει, με συγχωρείτε από την κακία, τον απόλυτο έλεγχο της διοργάνωσης. Έχει εντάξει λέει το ζευγάρι τον Μπέζος και τη Σάντζες στο στενό κύκλο επιρροής. Δηλαδή μιλάμε, εντάξει. Και η τεράστια λάμψη, η τεράστια δημοσιότητα, όλο αυτό, η παρουσία τους λέει έχει προκαλέσει και αντιδράσεις στον χώρο της μόδας. Ορισμένοι insiders υποστηρίζουν ότι η διοργάνωση απομακρύνεται από τον αρχικό της χαρακτήρα, καθώς πλέον η είσοδος και η επιρροή φαίνεται να συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με οικονομική δύναμη. Ναι. Άλλοι κάνουν λόγο για μια νέα εποχή όπου το καλά δεν είναι μόνο γιορτή της μόδας αλλά και σκηνή ισχυρών οικονομικών και επιχειρηματικών συμφερόντων. Για να ξέρουμε τι γίνεται, είναι ένα από τα πιο κερδοφόρα και προβεβλημένα event γεγονότα δημοσίως με έσοδα που ξεπέρασαν τα 31 εκατομμύρια δολάρια πέρσι. Και βεβαίως είναι πόσο έχει για να δω το εισιτήριο, μισό λεπτό. Δεν σας είπα εγώ, τα ρούχα, τα κοσμήματα, άμα λέω 450 καλεσμένοι. Το φετινό είναι, το σλόγγαν είναι «Η μόδα είναι τέχνη». Πόσο έχει, μισό λεπτό. Θα εμπνευστούν λέει stars, μην έχουμε μόνο πολέμους και δυσάρεστα,
θα εμπνευστούν από καλλιτεχνικά ρεύματα, τον παρόκο, εμπρεσιονισμός ή αναγέννηση, και δεν αποκλείονται και εμφανίσεις που παραπέμπουν σε συγκεκριμένους πίνακες. Και γίνεται την πρώτη Δευτέρα του Μαΐου. Δεν υπάρχει λίστα εκ των προτέρων να δημοσιοποιηθεί, εννοείται. Δεν έχει πρόσβαση στο εσωτερικό της εκδήλωσης το κοινό, αλλά θα πάνε και στο κόκκινο χαλί και φωτογραφίες και τα λοιπά και τα λοιπά. Τι άλλο, είναι τα εισιτήρια, τα τραπέζια κοστίζουν πάνω από 350.000 δολάρια. Τι λες τώρα. Τα μεμονωμένα εισιτήρια φτάνουν περίπου τα 75.000 δολάρια. Θα πάω εγώ. Θα πεις είναι, αν μπορείς θα πήγαινες, όχι. Θα αποφασίσει Winter με το γυαλί το μαύρο, που είναι ο διάβολος που μπορούσε πράντα. Αυτή υποτίθεται ότι είναι η διευθύντρια του περιοδικού. Σαν αυτήν. Να πάτε να το δείτε όσοι έχετε χρόνο. Αποφασίσει Winter και θα δώσω και τα 75.000 δολάρια. Τα 75.000 δολάρια είναι πίσω-πίσω. Στις μπροστινές θέσεις είναι άλλο. Και στα μπροστινά τραπέζια. Αυτά είναι θέματα. Θεματάρες, όχι θέματα απλώς. Για να ξέρουμε πώς λειτουργεί. Ποια μόδα και ποια τέχνη και ποια δεν ξέρω τι. Το χρήμα, παιδιά, είναι που κυβερνάει. Το χρήμα. Έχεις χρήμα. Είσαι στα πράγματα. Δεν έχεις, δεν είσαι. Τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνω. Θα μου πεις ότι θα γίνονται ολόκληρη πόλεμη για το χρήμα. Τώρα από το γκαλά της μόδας. Τέλος πάντων. Α, και τώρα που λέω πόλεμος, να γυρίσουμε στα δύσκολα. Επανεμφανίστη ο Αραχτσί, είναι ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν. Ναι. Σε ανάρτησή του στο ΕΚΣ δήλωσε ότι οι εξελίξεις στα ασθενά του Ορμούς καθιστούν σαφές ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση. Αναφέρθηκε, λέει, στην πρόοδο που καταγράφεται στις συνομιλίες, επισημένοντας το ρόλο του Πακιστάν, το οποίο, όπως σημείωσε, συμβάλλει με θετικό τρόπο στη διαδικασία, και προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες να επιδείξουν προσοχή, γιατί υπάρχει, λέει, κίνδυνος να εμπλακούν εκ νέου σε ένα τέλμα εξαιτίας τρίτων παραγόντων, βλέπει Ισραήλ. Αυτό εννοεί. Ανάλογη σύσταση απίθυνε και προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και είπε ότι το project, πώς το είπε, επιχείρηση ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο. Αλλά να βάλουμε λίγο στην εξίσωση ότι και ο Τραμπ και ο Αραχτσί μιλάνε για πρόοδο στις συνομιλίες του Πακιστάν. Να τα αφήσουμε και αυτό έτσι, να το βάλουμε δίπλα, να το έχουμε κατά νου. Έτσι. Προλαβαίνω πριν αποχαιρετιστώ να ακούσω ένα τραγούδι. Για πάμε, παρακαλώ.

Παρά τρία λεπτά. Εσείς μένετε συντονισμένοι. Πριν τρία λεπτά, πριν τις δύο, έτσι. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στο Ethnews Radio 105,8. Δελτίο ειδήσεων Γιάννης Ευθυμίου, Γιάννης Αργυρός, Κατερίνα Σερέτη, Διονύσης Χατζημιχάλης. Πολλοί κόσμος για να σας ενημερώνει και να σας ψυχαγωγεί. Να έχετε ένα όμορφο, να έχουμε ένα όμορφο ήρεμο όσο γίνεται βράδυ. Τα λέμε αύριο μετά το δελτίο στις 12.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιχειρήσει να πλήξει αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση ελευθερία στα ασθενά του Ορμούς, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανέφερε ότι συνεχίζεται η ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή και εκτίμησε ότι το Ιράν έχει καταστεί πολύ πιο ευέλικτο στις διαπραγματεύσεις για την ειρήνη. Στα ασθενά του Ορμούς δεν υπάρχει στρατιωτική λύση. Η επιχείρηση ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Έξο ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο τελμάτωσης ΗΠΑ και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων εξαιτίας τρίτων παραγόντων. Ο ναυτιλιακός κολοσσός Μάρσκ ανακοίνωσε ότι το Aliens Fairfax, υποαμερικανική σημαία φορτηγό χηματαγωγό, διέπλεξε χθες στα στενά του Ορμού συνοδεία Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Εάν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα αναλάβουν απερίσκεπτη δράση εναντίον του Ιράν, όλα τα συμφέροντά του θα γίνουν στόχοι, μετέδωσε το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο Ιρανική στρατιωτική πηγή. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης ότι δεν υπήρχε προμελετημένο σχέδιο επίθεσης στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο λιμάνι Φουτζέιρα των Εμμυράτων και πρόσθεσαν ότι το περιστατικό ήταν αποτέλεσμα του τυχοδιοκτισμού του Αμερικανικού στρατού για τη δημιουργία περάσματος για την παράνομη διέλευση πλοίων μέσω του Ορμούς. Το Υπουργείο Εξωτερικών των Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι διατηρεί το πλήρες και νόμιμο δικαίωμά του να απαντήσει στις ιρανικές επιθέσεις. Η αβεβαιότητα και η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα καθορίσουν τον οικονομικό αντίκτυπο στην Ευρώπη, δήλωσε χθες από τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση του αντίκτυπου της κρίσης, τα οποία πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα. Δεν ισχύει πλέον η προηγούμενη πρόβλεψη ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα οδηγήσει σε επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης και σε μια μικρή αύξηση των τιμών. Και προειδοποίησε ότι αν ο πόλεμος συνεχιστεί ως το 2027 και οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στα 125 δολάρια το βαρέλι, πρέπει να περιμένουμε πολύ χειρότερο αποτέλεσμα, σύμφωνα με την επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Λήξη συναγερμού στο Λευκό Οίκο μετά από περιστατικό με πυροβολισμού στην περιοχή. Σύμφωνα με τη Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ, ένα άτομο πυροβολήθηκε από αστυνομικούς και η κατάστασή του είναι προς το παρόν άγνωστη. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας να διερευνηθούν οι 87 επαληθευμένες παρακολουθήσεις, η ενδεχόμενη εμπλοκή της ΕΥΠ και ο τρόπος χρηματοδότησης και διαχείρισης του παράνομου λογισμικού. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο για τα πανωτόκια, διευκρίνησε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης, αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, που βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα και τις καταχρηστικές συμπεριφορές των τραπεζών. Η Ουκρανία θα τηρήσει κατάπαυση του πυρός από τα μεσάνυχτα της Τρίτης, ανακοίνωσε χθες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Νωρίτερα, ο Ρώσος πρόεδρος κήρυξε διήμερη κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία στις 8 και 9 Μαΐου, με την ευκαιρία των εορταστικών εκδηλώσεων για την νίκη του Σοβιετικού στρατού επί των Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με πιθανές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά της Πελοποννήσου και στην Κρήτη. Άνεμη βόρειο-δυτική στο ανατολικό Αιγαίο 6 με 7 και στα νοτιοανατολικά τοπικά 8 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση. Από 11 ως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 ως 24 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Τρίτης, 5 του μηνός. Ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα μαζί μας. 210-6009-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής και πάμε να ξεκινήσουμε. Και να ήταν όλα ψεύτικα, γιατί είναι αληθινά, μην δω το ερώτημα.

Καλή εκπομπή, χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και μια αφιέρωση. Λέει στη δικιά μου Ειρήνη, η φίλη μας η Μάχη, χρόνια πολλά να τη χαίρεσαι. Είναι της Αγίας Ειρήνης σήμερα. Λοιπόν, με μπουνάτσες και μποφόρια προχωράνε τα βαπόρια.

Καλημέρα κύριε Γιάννη, αφιερώνω για όλους τους ακροατές το Βασίλη, τον Αχιλλέα, ο Μιχάλης από την Εξωτική Παιανία. Να είσαι καλά φίλε μου, ευχαριστούμε πολύ. Τι έχουμε για τη συνέχεια?

Καλημέρα στον φίλο μας το Στράτο από την Πλατεία Αμερικής. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούν στην Πάρνηθα. Κύριε Γιάννη, το επόμενο για όλη την ράδιο παρέα.

0: έλειξες.
1: Σφύριξα και έλειξες. Μας είπε ο Νίκος ο Κιάμος. Λοιπόν, καλημέρα στον Κώστα από τους Τρόμπονες, της Εύβοιας που μας ακούει. Αφιέρωσε ένα τραγούδι, λέει, σε όλη τη ραδιοπαρέα. Για πάμε πίσω. 1982, όταν ο αείμνηστος Βαγγέλης Παπαθανασίου έβαζε την Ειρήνη Παπά στο στούντιο να γράψει ένα δίσκο, το δίσκο Οδές. Εκεί μέσα λοιπόν είναι και το 40 παλικάρια. Από τον Κολυνδρό Πιερίας. Ψέματα από τη Λιβαδιά.

Καλημέρα άρχοντα, καλή εβδομάδα. Βάλε ένα τραγουδάκι, πάμε για ξεφόρτωμα. Φορτώσαμε τις μπαταρίες στο χωριό, λέει, με πιώμα, με το Γιάννη και με όλα τα υπόλοιπα. Τώρα που πάτω ρε, σταμάτησε από τις λιβανάτες.

φίλη μας η Παναγιώτα λέει αφιέρωσε ένα τραγούδι στο Μαυριδόπουλο. La Libertà. Αλμπάνο και Ρωμίνα Πάουερ.

Λιμπερτά λοιπόν. Αλμπάνο και Ρωμίνα Πάουερ. Ελευθερία. Μια λέξη που μόνοι μας την καταστρατηγούμε. Φτιάχνουμε χρυσά κλουβιά, μπαίνουμε μέσα και μας λείπει το μεγαλύτερο αγαθό. Αετόπουλα της Ρούμελης. Έτσι θα πάμε μέχρι το ακριβώς με Πασχάλη Τερζή. Όταν ο Παπαργυρόπουλος έβαλε τον Πασχάλη στο στούντιο να γράψει δημοτικά, ελπίδα, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Αλλάξαμε και πάρτνερ στον ήχο, ήρθε η κυρία Βίβιαν Νικολοπούλου.